0: Είδα πολλούς φίλους μας εκεί. Ναι, είδα και άλλους μάλλον. Είδα και άλλους φίλους μας εκεί.
1: Μάλιστα,
0: κατάλαβα. Ναι, και άλλους φίλους.
1: Πιασμένους χέρι-χέρι ή ο καθένας μόνος του.
0: Πιασμένους χέρι-χέρι.
1: Μάλιστα, εντάξει. Πιασμένους
0: χέρι-χέρι. Λοιπόν, πιασμένοι χέρι-χέρι είμαστε και εμείς εδώ στο στούντιο του Skypatas 89,4. Αν θέλετε και προτιμάτε να μας ακούτε διαδικτυακά, μπορείτε να το κάνετε μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Και φυσικά στέλνετε τα μηνύματάκια σας κατά τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook Παναγιώτης Αντωνόπουλος Βάγγελης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θαύουν καλύτερα.

0: Μια πολύ ωραία συζητησούλα για τον μπάσκετ έχει ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες. Αν και νομίζω ότι έχουμε χάσει τελείως την ουσία της συζήτησης. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση, γιατί ξεκίνησε με αφορμή τις ίδιες εθνικής ομάδας από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, και δεν νομίζω όμως ότι θα έπρεπε να είναι αυτή η αφορμή για να ξεκινήσει τέτοιου είδους συζήτηση.
1: Ναι, και εγώ αν θέλεις και την άποψή μου, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση σε λάθος βάση, ότι φταίει, ας πούμε, ότι δεν παίζουν
0: τελείως
1: οι Έλληνες.
0: Ναι, τελείως.
1: Ότι δεν παίζουν οι Έλληνες γιατί είναι πάρα πολύ ξένοι στο πρωτάθλημά μας.
0: Ναι.
1: Οπότε δηλαδή αν αφαιρέσουμε τους ξένους, λέω ρε παιδί μου, πες με ένα τρόπο δέχονταν οι αιώνιοι, γιατί αυτοί κάνουν κουμάντο, να μην ξεγελιόμαστε τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτοί θέλουν και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 10 ξένους αν γινόταν. Ωραία, λέω λοιπόν να αφαιρέσουμε 3 ξένους, λοιπόν, να είχαν 3. Οι Έλληνες αυτοί που υπάρχουν θα γίνονταν καλύτεροι?
0: Δεν νομίζω.
1: Γιατί για να γίνεις καλύτερος πρέπει και να αντέχεις τον ανταγωνισμό και να δουλεύεις.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Γιατί και εμείς, ας πούμε, αν έκλειναν όλα τα ραδιόφωνα και ήμασταν η μοναδική εκπομπή, θα γινόμασταν καλύτεροι. Οι ίδιοι θα ήμασταν, απλώς θα άκουγαν μόνο εμάς, γιατί δεν υπήρχε τίποτα άλλο να ακούσουν.
0: Ναι, είναι σε εντελώς λάθος βάση η συζήτηση. Καταρχήν, να ξέρεις, Παναγιώτη, για μένα δεν είναι έκπληξη ότι χάσαμε, μάλλον ότι έχασε αυτή η εθνική ομάδα από την Πορτογαλία και από τη Ρουμανία. Για μένα προσωπικά δεν είναι έκπληξη.
1: Εγώ δεν θα πω ότι είναι έκπληξη ή δεν είναι έκπληξη, για να μην κάνουμε τους μεταχρυσών προφήτες. Εγώ περίμενα από τον Βασίλη Σπανούλη άλλου είδους δηλώσεις, δηλαδή και την Παρασκευή που είπε ότι ένιωθε ντροπή, κάπως έτσι το είπε νομίζω.
0: Τι περίμενες δηλαδή να ακούσεις?
1: Ναι, και χτες δηλαδή, εγώ περίμενα από έναν άνθρωπο όπως είναι ο Βασίλης Σπανούλης να μας μιλήσει κυρίως για τις δικές του ευθύνες, όχι για τις επιλογές του στην εθνική ομάδα, γιατί ο Βασίλης Σπανούλης είναι αρκετό διάστημα πλέον στις εθνικές ομάδες, έτσι είναι επικεφαλής του πρόγραμματος, για να δούμε το πρόγραμμα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, κανείς δεν υπογράφει συμβόλαιο με την επιτυχία. Ας πούμε, για να το συνδέσουμε και με το Μουντιάλ, η Βραζιλία αποκλείστηκε η Γερμανία. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι όσο μεγάλο όνομα και αν είσαι στον χώρο θα είσαι πάντα εκεί. Το θέμα είναι τι πρόγραμμα έχουμε. Ποιοι παίχτες έρχονται από πίσω και ποιοι παίχτες έρχονται από πάρα πίσω. Τι έχουμε κάνει για να βγάλουμε παίχτες? Δηλαδή να αφαιρούμε απλώς τους ξένους από το πρωτάθλημα? Ωραία, εύκολο είναι αυτό. Βγάζεις ένα νομοθετικό διάταγμα και λες, ρε παιδί μου, ότι θα παίζουν 5 ξένοι, ξέρω εγώ, 4. Κανένας. Οι Έλληνες αυτοί θα γίνουν καλύτεροι?
0: Για να συνδέσω αυτό που λες, και εννοείται ότι συμφωνώ απόλυτα, σου διαβάζω τη δήλωση, την πολυλητή δήλωση του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας, του κυρίου Βαγγέλη Λιόλιου. Στα τελευταία δύο παιχνίδια της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η ομάδα μας παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη για αυτήν την εικόνα βαρύνει τη διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρό της. Είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες. Και αυτό θα γίνει. Και είναι αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Το θέμα δεν είναι οι επόμενοι αγώνες. Ούτε είναι ήττες από την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Είναι το γενικότερο πρόγραμμα που πρέπει να εφαρμόσει μια ομοσπονδία σε συνεργασία με την πολιτεία, που εφαρμόζεται βέβαια σε πολύ προηγμένες περισσότερο χώρες από εμάς, ώστε το μπάσκετ να αρχίσει να βγάζει Έλληνες παίκτες, οι οποίοι όμως θα είναι σε θέση να σταθούν και σε υψηλό επίπεδο. Και υπάρχει πολύ μεγάλη ένδυα, είναι αλήθεια. Άρα δεν είναι οι αγώνες το πρόβλημα και αν στο επόμενο αγώνα θα είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι, γιατί το υλικό μας είναι πολύ συγκεκριμένο από την πλευρά των Ελλήνων παιχτών. Αν λοιπόν παραμείνουμε σε αυτή τη συζήτηση, νομίζω ότι χάνουμε τελείως το δάσος και δεν έχει καμία ουσία πραγματικά αυτή η κουβέντα.
1: Κάτι άλλο. Για μένα δεν χάθηκε και ο κόσμος αν η εθνική ομάδα, αν οποιαδήποτε εθνική ομάδα, έτσι, δεν πάει μια φορά σε μια μεγάλη διοργάνωση. Συμβαίνουν
0: αυτά. Γιατί να χαθεί ο κόσμος?
1: Ναι. Και ούτε πιστεύω σε εθνικούς τριάμβους ή εθνικές τραγωδίες μέσα από τον αθλητισμό. Τραγωδία είναι οι 57 νεκροί στα Τέμπη, εθνική τραγωδία. Εθνική τραγωδία είναι οι νεκροί στη Μαρφίν. Εθνική τραγωδία είναι ότι ο πατέρας μαζί με το 12χρονο παιδί του κάηκαν ζωντανοί. Εθνική τραγωδία είναι κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Δυστυχώς και γόμαστε και το χειμώνα έχουμε πλημμύρες και πνιγόμαστε. Αυτές είναι εθνικές τραγωδίες. Ότι ήταν τραγική εμφάνιση της εθνικής μπάσκετ στα δύο παιχνίδια, αυτά που είπες, δηλαδή με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, δεν χρειάζεται καν να μπαίνει στη συζήτηση. Είναι δεδομένο. Τι να πούμε. Έτσι, τραγωδία είναι οι άνθρωποι έξω που πεινάνε. Αυτό. Τραγωδία είναι που είδαμε εκείνα τα κορίτσια που πήδησαν από τον έκτο όροφο στην Αθήνα. Τραγωδία είναι η πτώση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αυτές είναι τραγωδίες, εθνικές τραγωδίες. Δεν είναι δηλαδή αν θα χάσει η εθνική μπάσκετ, η εθνική ποδοσφαίρου ή η εθνική πόλο. Τραγωδία εθνική. Για να υπάρχει ένα μέτρο στις συζητήσεις, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αυτές είναι υπερβολές τώρα που δεν στέκουν, εννοείται τώρα σε καμία περίπτωση.
1: Και ούτε ανάποδα είναι, ήταν εθνικός θρίαμβος, ας πούμε, το 2004 που πήρε η Ελλάδα το Euro. Εννοείται ότι δεν είναι. Ή ο Τεντόγλου που κέρδισε τα δύο χρυσά μετάλλια στους αντίστοιχους τελευταίους Ολυμπιακούς αγώνες. Ή η εθνική πόλο που είναι πάντα στα μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις. Δεν είναι εθνικός θρίαμβος. Είναι θρίαμβος, ας πούμε, της εθνικής ομάδος. Ή θρίαμβος του Ολυμπιακού που πήρε το Conference. Ή του Ολυμπιακού που πήρε την Ευρωλίγκα. Ή παλιότερα του Παναθηναϊκού.
0: Συμφωνώ σε όλα αυτά που λες. Απόλυτα. Ούτε χάθηκε ο κόσμος σαν μια ομάδα δεν προκριθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Έγινε όμως αν από τα λάθη της δεν μάθει
1: έτσι,
0: και δεν εφαρμόσει κάποια πράγματα τα οποία θα αναστηλώσουν το ελληνικό μπάσκετ, το ελληνικό ποδόσφαιρο, οποιοδήποτε άθλημα. Γιατί για να το συνδέσουμε και λίγο με το ποδόσφαιρο, επειδή διάβαζα ένα πολύ αναλυτικό άρθρο για αυτά που έχουν γίνει στην Νορβηγία, στο ποδόσφαιρο της Νορβηγίας τα τελευταία 15 χρόνια. Έχει εξήγηση πώς η εθνική ομάδα έχει αλλάξει, η εθνική ομάδα της Νορβηγίας εννοώ, έχει αλλάξει εντελώς στυλ. Γιατί αν θυμάσαι και εσύ παραγγείλω τους Νορβηγούς παλιότερα, εντάξει, ήταν μια ομάδα που πάντα, ναι, ρε παιδί μου, είχαν μια αθλητικότητα, αλλά ήταν κατσαπλιάδες, έτσι με μια έννοια. Ξυλοκόπιο, όπως τους λέει ο Παναγιώτης. Αυτό όμως άλλαξε. Και δεν άλλαξε τυχαία. Δεν άλλαξε επειδή
1: και δεν άλλαξε από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Μα σου είπα, το πρόγραμμα εφαρμόζεται τα τελευταία 15 χρόνια στη Νορβηγία, αλλά δες τι γίνεται από εδώ και πέρα. Όλο και περισσότεροι Νορβηγοί ποδοσφαιριστές βγήκαν στο εξωτερικό και παίζουν σε top ομάδες. Άλλαξε ο χαρακτήρας της εθνικής ομάδας, άλλαξε το στυλ, διαμορφώθηκε μια νέα νοοτροπία. Άρα λοιπόν δεν είναι τίποτα τυχαίο. Οι άνθρωποι αυτοί συζητήσαν για τις αποτυχίες που είχαν τα προηγούμενα χρόνια και αποφάσισαν να ακολουθήσουν ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά με τη συνεργασία όλων των μεγάλων ομάδων της Νορβηγίας μαζί με την Ομοσπονδία. Ενώ αν προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι εδώ, ο ένας θα λέει «Α, είναι ο Γκαγκάτσης, μόλις φύγει ο Γκαγκάτσης θα το συζητήσουμε». Άλλος θα λέει «Άμα έρθει ο ποιος ήταν πριν τον Γκαγκάτση, θα συζητήσουμε αυτό». Εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε πολλά προβλήματα, αλλά κυρίως να μην χάνουμε την ουσία της συζήτησης. Εντάξει, και η αφορμή βέβαια για να κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα είναι το μπάσκετ, αλλά θα μπορούσε να είναι σε οποιοδήποτε άθλημα στη χώρα μας. Όχι στο ποδόσφαιρο υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, σε πάση περιπτώσει οι συγκυρίες έχουν βοηθήσει πολύ περισσότερο να προκύψουν κάποια σπουδαία ταλέντα τα οποία στελεχώνουν μέχρι σήμερα την εθνική ομάδα.
1: Επιπτόντως, μια και το είπες, ζητώ συγγνώμη. Για τους Νορβηγούς, οπωσδήποτε ο Χάλαντ ή ο Χόλαντ που άκουγα χτες να τον προσφωνεί
0: τα νορβηγικά,
1: ο Αλέξης Πυρόπουλος, που μερικές φορές δεν μιλούσε και καθόλου σε άλλες μεταδόσεις, μου είχε κάνει εντύπωση σε ένα άλλο παιχνίδι.
0: Τώρα παραμιλάει. Τώρα παραμιλάει.
1: Έκανε 4-5 λεπτά να μιλήσει. Τέλος πάντων, ήθελα να σου πω πάντως ότι μεγάλος πρωταγωνιστής για μένα δεν ήταν τόσο ο Χόλαντ ή Χάλαντ. Ήταν ο Νίλαντ, ο οποίος για όλους όσοι και όσες δεν το γνωρίζουν είναι αναπληρωματικός ενός Έλληνα παίκτη. Είναι αναπληρωματικός θερματοφύλακας στη Σεβίλη.
0: Ναι.
1: Στην οποία βασικός θερματοφύλακας στη σεζόν που πέρασε ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.
0: Ναι, το πρώτο μισό, γιατί μετά και αυτός αποχώρησε ως δανεικός.
1: Θέλω να σου πω πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Έτσι, δηλαδή, γιατί
0: λοιπόν,
1: όλα έχουν το.
0: Θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Άλλωστε, αυτή η συζήτηση δεν τελειώνει ποτέ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό τον Θανάση Λεμονή, τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι μέλος του project των επιχειρηματιών που έχουν αναλάβει το management της Παναχαϊκής, και μαζί θα συζητήσουμε και για την ομάδα και γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλό απόγευμα, κύριε Λεμονή.
2: Καλό απόγευμα, κύριε Λεμονή. Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα.
0: Είχαμε ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση εδώ με τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο, παίρνοντας αφορμή τις ήττες της Εθνικής για τα αναπτυξιακά προγράμματα που δεν εφαρμόζονται στη χώρα μας, ή αποφασίζονται αλλά δεν εφαρμόζονται, ή εφαρμόζονται λάθος. Εσείς, επειδή ασχολείστε με έναν τρόπο και με το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, είστε και γνώστης των ακαδημιών. Ποια είναι η άποψή σας γενικότερα για το κομμάτι αυτό, αναφερόμενοι βέβαια στο ποδόσφαιρο, στο συγκεκριμένο κομμάτι?
2: Αρχικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που μου κάνετε, και είναι και για πολύ μεγάλη ανάλυση. Απλά πολύ επιγραμματικά θα πω ότι έχουμε κάνει βήματα προς την ανάπτυξη, και αυτό ξεκινάει πρώτα απ' όλα από το ότι οι προπονητές πλέον είναι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε κάποιες εξετάσεις και μπαίνουν σε μια λογική στο να αναπτύξουν πράγματα με βάση τα πρότυπα του πώς τρέχουν στο εξωτερικό. Mm-hmm. Γιατί παλιά είχαμε συναντήσει πάρα πολλές ακαδημίες που ήταν παίχτες των πρώτων ομάδων και κατεβαίναν και παίζανε και ήταν και προπονητές. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι είναι σημαντικό. Ένας δεύτερος παράγοντας που είναι πολύ σημαντικός είναι ότι έχουν αρχίσει και σιγά σιγά φτιάχνονται και κάποιοι χώροι στους οποίους οι ομάδες μπορούν να κάνουν προπονήσεις. Γιατί πολύ παλιά συναντάγαμε ακόμα και παιδιά ηλικίας 16 ετών να κάνουν προπόνηση σε μισό γήπεδο. Mm-hmm. Όλα αυτά θεωρώ ότι βοηθάνε πάρα πολύ στην ανάπτυξη των αθλητών και στις παραστάσεις που παίρνουν. Εμείς με τον αδερφό μου ξεκινήσαμε το 2014 και κάναμε το Elite Neon Cup, φέρνοντας πάρα πολλές ομάδες από το εξωτερικό, και ήταν ιδιαίτερη χαρά μου να συναντάω αθλητές μετά από χρόνια και να μου λένε πόσο ωραίο ήταν στην παιδική τους ηλικία που παίξανε έναντι του Φόντεν, του Σάντσο ή του Βλάχοβιτς. Και πόσο τους έδωσε το κίνητρο να μπορούν να είναι σε ένα κομμάτι ανταγωνιστική, γιατί είδαν τον εαυτό τους να ανταγωνίζεται με άτομα που φτάσαν σε υψηλότερο επίπεδο. Θεωρώ λοιπόν ότι γίνονται σωστά βήματα, οι Έλληνες έχουμε ταλέντο, και το πιο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι στις μικρές ηλικίες δεν είναι τα πάντα το αποτέλεσμα, αλλά είναι το να μπορέσει ο αθλητής να πάρει θετικά στοιχεία για να μπορέσει να αναπτυχθεί.
0: Ναι, αυτό πρέπει να το κατανοήσουν και οι γονείς όμως, κύριε Λεμονή, γιατί και ο Παναγιώτης και εγώ έχουμε δει διάφορα, και εσείς προφανώς έχετε δει πάρα πολλά στα γήπεδα, αλλά επίσης είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη στιγμή.
2: Είναι μια κουβέντα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όμως.
0: Σίγουρα. Κεφάλαιο Παναχαϊκή, αυτό που ενδιαφέρει και περισσότερο τους ακροατές μας. Πώς αποφασίσατε εσείς προσωπικά να εμπλακείτε σε αυτό το project? Ποιο ήταν το μεγαλύτερο κίνητρο, τι ήταν αυτό που σας έπεισε και τι βλέπετε μπροστά, δηλαδή ποιο είναι το όραμά σας όσον αφορά την Παναχαϊκή?
2: Αρχικά είναι μεγάλη τιμή μας να έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή το management μιας ομάδας όπως η Παναχαϊκή. Μιλάμε για έναν πολύ ιστορικό σύλλογο σε μια τεράστια πόλη. Τόσα χρόνια θυμάμαι σε άπειρες συζητήσεις, γιατί όλη μέρα για ποδόσφαιρο μιλάμε και εμείς στην κανονική μας ζωή, να συζητάμε πόσο κρίμα είναι που κάποιες τεράστιες επαρχιακές ομάδες δεν είναι εκεί που πρέπει να είναι. Και πριν από κάποιο διάστημα μας έγινε μια συζήτηση για το συγκεκριμένο project που πήγαν να αναπτύξουν. Το ενδιαφέρον σε προσωπικό επίπεδο ήταν ότι κατανοούμε τη δυναμική και πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα που έχει φτιαχτεί, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι τα λεφτά. Έχουμε δει άπειρες ομάδες να έχουν κάνει προσπάθειες και να αποτυγχάνουν. Το χρήμα είναι σημαντικό, γιατί μπορείς να φέρεις καλύτερους παίχτες, μπορείς να κάνεις πράγματα.

0: άνθρωπος, κάθε επιχειρηματίας από εσάς που συμμετέχει στο συγκεκριμένο group, αναμφισβήτητα είναι πολύ πετυχημένος στη δουλειά του. Και αυτό δεν χρειάζεται να το πω εγώ, νομίζω ότι το λένε τα αποτελέσματα. Πόσο δύσκολο είναι για αυτούς τους άνθρωπους και εσάς προσωπικά να μπείτε σε μια διαδικασία να τρέξετε μια ποδοσφαιρική ομάδα, γιατί εδώ, πώς να το πω, λαϊκά μπαίνει και το παραγοντιλίκι. Δηλαδή, είναι αλλιώς να διοικείς ένα ποδοσφαιρικό σωματείο με τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν, και αλλιώς να είσαι, για παράδειγμα, μάνατζερ, να είσαι, να ασχολείσαι με τις ακαδημίες, να είσαι δικηγόρος, να είσαι οτιδήποτε άλλο, όσο πετυχημένος και αν είσαι στη δουλειά του. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, το βλέπετε σαν πρόβλημα ή έχετε δημιουργήσει όλες τις δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα πάνω σε αυτό?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω κανέναν που είναι επαγγελματίας ιδιοκτήτης ομάδας. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μας έρχονται στο νου έχουν τις δουλειές τους, έχουν από κάποιο τρόπο τα εισοδήματα που φροντίζουν τις οικογένειές τους και κάποιους ανθρώπους γύρω τους. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε βρει και πολύ έμπειρα και έμπιστα άτομα για να μπορούν να τρέχουν στα καθημερινά επίπεδο τις ιδέες μας, από τους γενικούς αρχηγούς που έχουμε στην ομάδα, τεχνικούς διευθυντές, τους προπονητές, και περνάμε μια ιδεολογία την οποία θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι το καλύτερο για την ομάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πέρα από αυτό, έχουμε δεσμευτεί και μεταξύ μας και στους εαυτούς μας να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε κάτω. Από την ημέρα που γνωριστήκαμε, εγώ προσωπικά έχω κατέβει άλλες τρεις φορές από την Αθήνα, και η διάθεσή μας είναι να είμαστε κοντά στην ομάδα για να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε όσο περισσότερο μπορούμε και να δώσουμε και τις καθοδηγίες με τη δικιά μας εμπειρία στους ανθρώπους που τα τρέχουν κάθε μέρα στο τι θέλουμε να γίνει.
2: Ακριβώς αυτό, κύριε Λεμόνια. Τι θέλετε να γίνει, δηλαδή ποιο είναι το πλάνο? Δηλαδή, αν σας λέγαμε, πείτε μας τι θέλετε να πετύχει φέτος η ομάδα, τι θέλετε να πετύχει του χρόνου, και δεν αναφέρομαι μόνο στο αγωνιστικό, γιατί ένα τεράστιο πρόβλημα για την Παναχαϊκή παραδοσιακά εδώ και σχεδόν μια εικοσαετία είναι ότι όχι ότι λείπει από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, που λείπει, έτσι, αλλά πολλές φορές δεν έχει να προπονηθεί καν.
1: Όλες αυτές είναι συζητήσεις που γίνονται καθημερινά, δηλαδή και λίγο πριν με καλέσετε πάλι για τέτοια πράγματα μιλάγαμε. Προσπαθούμε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις για να ανταποκριθούν οι καθημερινές ανάγκες της ομάδας με βάση αυτά που θέλουμε κι εμείς. Οι λύσεις είναι 2-3 συγκεκριμένα. Στο μακροπρόθεσμο πλάνο μας είναι σίγουρα η δημιουργία αθλητικού κέντρου, είναι η αναβάθμιση του γηπέδου, να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία και ανακοινώνονται ότι θα γίνουν όσο αφορά το πέταλο, ακόμα και με τα αποδυτήρια και τα πράγματα και για τα πάντα, να υπάρξει ανάπτυξη. Το μακροπρόθεσμο πλάνο μας είναι ξεκάθαρα η ομάδα να πάει εκεί που της αξίζει. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με πολλά μικρά και σωστά βήματα. Να πούμε ότι φέτος θα κυνηγήσουμε απλά να ανέβουμε μια κατηγορία και του χρόνου να παλεύουμε να μην πέσουμε είναι κάτι το οποίο δεν μας εκφράζει. Αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε σωστά βήματα, να επιστρέψουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, και θα φανεί και από τις κινήσεις που πολύ σύντομα θα σας ανακοινώσουμε ως ομάδα σε ό,τι αφορά το ενεργητικό των παικτών μας σε επαγγελματικές κατηγορίες, και εκεί πέρα να μπορούμε να εδραιωθούμε με σωστά βήματα και να μην είναι κάτι το οποίο θα γίνει για απλά ένα χρονικό διάστημα, αλλά μια προσπάθεια που θα ξεκολλήσει επιτέλους την ομάδα από αυτό που περιγράψει τελευταία 20 χρόνια.
0: Επειδή αναφερθήκατε στις κινήσεις που θα γίνουν, και εντάξει, έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, ο κόσμος τι να περιμένει? Να περιμένει ότι θα συγκροτηθεί ένα ρόστερ με έμπειρους ποδοσφαιριστές και κάποιους ταλαντούχους νεαρούς, ώστε η ομάδα να πρωταγωνιστήσει άμεσα και να αυξήσει κατά πολύ τις πιθανότητες να ανέβει στη Super League 2? Να περιμένει ένα διαφορετικό μοντέλο? Και σας ρωτάω γιατί οι ομάδες συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια στην Τρίτη Εθνική, και όχι μόνο, όπως ο Πύργος και η Ζάκυνθος πέρσι και άλλες ομάδες που ανέβηκαν, είχαν κάποιους έμπειρους ποδοσφαιριστές εγνωσμένης αξίας, παιγμένους και σε μεγαλύτερες κατηγορίες, οι οποίοι πλαισιώθηκαν από κάποιους ταλαντούχους. Αυτό θα είναι το μοντέλο που θα ακολουθήσει και η Παναχαϊκή?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πλέον είμαστε όλοι αναγκασμένοι, και το θεωρώ πολύ θετικό και για το αναπτυξιακό που μιλάγαμε πριν, να έχουμε αρκετούς ταλαντούχους λόγω της χρήσης η οποία πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια του 90 λεπτού. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο εξυπακούεται και είναι και πολύ μέσα στη φιλοσοφία μας. Πέρα από αυτό, θεωρώ ότι όλοι διαβάζουμε κάποια πράγματα που βγαίνουν για ό,τι

0: τους έμπειρους παίχτες. Τις ερχόμενες μέρες θέλουμε τα... έχουμε ωραία ονόματα να σας δώσουμε και να κάνουμε μια καλή αρχή σε αυτό που προσπαθούμε να χτίσουμε με τον κόσμο της Παναχαϊκής. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το νιώθουμε και από φίλους που έχουμε κάτω και από εσάς που συνομιλήσαμε όταν κάναμε και την ανακοίνωση, ότι ο κόσμος είναι αρκετά μουδιασμένος και με το δίκιο του.
1: Να σας ρωτήσω κάτι πιο προσωπικό.
0: Ναι.
1: Όταν γνωστοποιήσατε, ενημερώσατε τον πατέρα σας, τον κύριο Τάκη Λεμονή, ότι επρόκειτο να αναμειχθείτε σε αυτό το εγχείρημα στην Παναχαϊκή, τι σας είπε?
2: Μακριά, όπως... αποκλείεται.
0: Το μακριά δεν υπάρχει σαν έννοια. Σίγουρα δεν είναι η πιο θετική ερώτηση να κάνεις έναν άνθρωπο που είναι στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 40 χρόνια. Γιατί
1: τα τελευταία πολλά χρόνια, εγώ θα πω.
0: Ναι. Όλοι γνωρίζουμε, ενώ από όταν ξεκίνησε σαν παίχτης, όλοι γνωρίζουμε ότι... Βασικά θα σας το πω αλλιώς. Εγώ θεωρώ ότι σε πάρα πολλά επίπεδα το ποδόσφαιρο είναι αντικατοπτρίζει και την κοινωνία μας. Οπότε έτσι και αλλιώς ένα παρακλάδι της κοινωνίας είναι και το ποδόσφαιρο. Έχει μελανά σημεία, αλλά έχει και πάρα πολύ όμορφα και πράγματα που μπορείς να αναπτύξεις. Η γνώμη μου είναι ότι μετά, βασικά η γνώμη του πατέρα μου μετά από τις κουβέντες που κάναμε ήταν θετική. Πίστεψε πάρα πολύ στο σχήμα ανθρώπων που απαρτίζουν, ο καθένας με διαφορετικά κομμάτια τεχνογνωσίας, αλλά με πολύ κοινά σημεία στην ηθική, το οποίο για μένα ήταν και το πιο σημαντικό.
2: Πάντως το τονίζετε συνέχεια αυτό, κύριε Λεμονή, αυτό με την ηθική. Το λέτε συνέχεια αυτό.
0: Όταν έχεις περάσει από στάδιο παίκτη μέχρι να φτάνεις στις υψηλότερες ακαδημίες του κόσμου και να συνεργάζεσαι, ζεις μια ζωή μέσα στην προπονητική, θεωρώ ότι αυτό που σε διαχωρίζει και διαχωρίζει τους περισσότερους ανθρώπους μέσα στα χρόνια που έχουν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε κάποιον παίκτη ο οποίος να μην είναι καθημερινά ελεύθερος να κάνει την προπόνησή του και να έχει άλλα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από εμάς. Δεν μπορούμε να λογιστούμε τους ανθρώπους που δουλεύουν να μην εισπράττουν σεβασμό και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το περάσουμε εξ αρχής όλους όσους εργαστούμε.
2: Άρα το μόνο που μένει, κύριε Λεμονή, είναι να πείσουμε τον Τάκη Λεμονή κάποια στιγμή να αναλάβει και την τεχνική ηγεσία της Παναχαϊκής. Μόνο αυτό.
0: Νομίζω ότι θα τον καταφέρουμε, να τον φέρουμε σαν τουρίστα να έρχεται να παρακολουθεί.
2: Αυτό είναι το εύκολο. Αυτό είναι το εύκολο.
0: Τα ωραία πράγματα που έχουμε σκοπό να κάνουμε με τους υπόλοιπους συνεργάτες μου.
1: Μάλιστα. Κύριε Λεμονιά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σιδεροκέφαλος.
2: Και καλή επιτυχία να έχετε.
1: Ναι, και γερό στο μάχη να έχετε, γιατί εδώ η πατρινή είναι απαιτητική. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα να έχετε. Γεια σας.
3: Sky 89,4.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: ...24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Sky 89,4.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, Sky Patras 89 και 4 είναι η εκπομπή Δύο Θαύων. Καλύτερα θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4. Στα μικρόφωνα Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, απέναντί μας ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει μουσική ο Γιάννης Στεφανόπουλος. Και θα πρέπει να πούμε ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Τι ακριβώς χρειάζεστε? Να κάνετε το δέλτα βήμα και να σπουδάσετε σε μια σχολή που σας προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονο εργαστήρα και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχει δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομία που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασία. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσει τη σχολή Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνε να σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο τη ζωή σου. Ανώτερε σχολέ Δέλτα, εδώ ανήκει. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνία 210 27 05 51. But I...

0: Για λέγε. Για...
1: Τι να σου πω.
0: Ποια ήταν η άποψη που αποκόμισες από τον κύριο Λεμονή?
1: Αυτό που μας είπε και ο ίδιος, ότι είμαι εγκρατής, όπως...
0: Είναι, ναι, είναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είμαι και εγώ εγκρατής, έτσι και περιμένω να δω.
0: Θα σου πω ότι αυτό που είπε έτσι μια-δυο φορές, ότι εντάξει, καλά είναι τα χρήματα, ρε παιδί μου, αλλά έχουν σημασία και άλλα πράγματα, ήταν βασικό μότο του Issy Tangyoun, του Τούρκου που είναι επικεφαλής έτσι, του γκρουπ αυτών των επιχειρηματιών. Βασικό μότο, νομίζω πρέπει να το επανέλαβε τουλάχιστον 4 με 5 φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, όταν ανακοινώθηκε από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή η ανάληψη του management από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Και θα πρέπει να σου πω επίσης ότι επειδή ακούγονται πάρα πολλά ονόματα για την Παναχαϊκή, αρκετά μάλιστα από ό,τι μέσα θέση να ξέρω έχουν συμφωνήσει έτσι, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό με τους κοκκινόμαυρους, νομίζω ότι από σήμερα, μάλλον συγγνώμη, από αύριο θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε επίσημα κάποια από αυτά. Θεωρώ ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία με τον Δημήτρη Πατάπη, τον πατρινό μέσο, ο οποίος έπαιξε πέρσι στον πύργο και αναδείχθηκε πρωταθλητής και ανέβηκε στη Super League 2. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό σημείο η επιστροφή του Βασίλη Σούλη επίσης από τον πύργο, έμπειρος τερματοφύλακας. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είναι μεν δύσκολες, αλλά ακόμα παραμένουν στο τραπέζι, όπως του Ανδρέα Θανασακόπουλου και του Γιώργου Μουστακόπουλου, αλλά οι ποδοσφαιριστές αυτοί, ξέρεις, κοιτούν και προς Super League 2. Ένας πάλι ποδοσφαιριστής με αρκετή εμπειρία στο πρωτάθλημα της Super League 2, ο Νίκος Ιωαννίδης, ο 32χρονος επιθετικός, πέρσι αγωνίστηκε στα Χανιά, έχει παίξει σε πάρα πολλές ομάδες στην Super League 2, και αυτός, οι συζητήσεις με την Παναχαϊκή βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι περιπτώσεις του Στάθη Βασιλούδη και του Ανδρέα Βασιλόγιαννη. Τον Ανδρέα Βασιλόγιαννη τον γνωρίζουν, φαντάζομαι, οι περισσότεροι ακροατές μας. Κατάγεται από την Κάτω Αχαΐα, πολλά χρόνια τώρα παίζει σε επαγγελματικό επίπεδο.
1: Έχει παίξει Ολυμπιακό, έτσι,
0: και Ολυμπιακό
1: και στην Τουρκία, νομίζω.
0: Στην Τουρκία, στην Καλυθέα και πέρσι. Στα 35 του πλέον, το όνομά του έχει πέσει στο τραπέζι άπειρες φορές στο παρελθόν για την Παναχαϊκή. Ποτέ τελικά δεν φόρεσε τη φανέλα της ομάδας. Τώρα τον έχουν έτσι σε ασφυκτικό μαρκάρισμα οι άνθρωποι της Παναχαϊκής. Ο Στάθης Βασιλούδης έπαιξε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς πέρσι, με τον οποίο αναδείχθηκε πρωταθλητής στην Τρίτη Εθνική. Ανέβηκε η ομάδα του στη Super League 2, και αυτός είναι στη λίστα του Σπύρου Αντωνόπουλου. Αυτές τις περιπτώσεις, μάλλον και τέτοιου είδους περιπτώσεις, δουλεύουν στην Παναχαϊκή. Δεν είναι όλες εύκολες, αλλά νομίζω ότι δίνουν ένα στίγμα για το μοντέλο που θέλει να ακολουθήσει η Παναχαϊκή στο μεταγραφικό κομμάτι. Προφανώς με αυτές τις μεταγραφές, μάλλον με τέτοιου είδους μεταγραφές, η Παναχαϊκή θα προσπαθήσει να ανέβει από τον πρώτο χρόνο κιόλας στη Super League 2. Ο Βασιλούδης είναι αμυντικός χαφ, αλλά μπορεί, έχει την ευχαίρεια να παίξει και ως δεξί αλλά και ως αριστερό μπακ. Το έχει κάνει πολλές φορές στην καριέρα του. Είναι ένας παίκτης προπονητή που μπορεί να παίξει σε περισσότερες από μία θέση.
1: Απόλλωνα ανακοίνωσε κι άλλο παίκτη. Έτσι,
0: και... Ναι. Κι άλλο, γιατί, έχει κάνει άλλη μεταγραφή?
1: Εσωτερικές.
0: Όχι, η πρώτη του είναι, ρε παιδί μου.
1: Όχι, λέω εσωτερικές. Αυτό είναι.
0: Ανανεώσει έχει κάνει, οκ, okay, εντάξει.
1: Ναι, Παπαφωτίου και Ανέστης, έτσι.
0: Ναι.
1: Η απόκτηση.
0: Πρώτη προσθήκη, ναι, η πρώτη προσθήκη.
1: Ναι, ναι. Απέκτησε ένα παιδί με προοπτική, έτσι, τον Μελαδιανό, ο οποίος αγωνιζόταν στη Χάνθ. Είχε καλά νούμερα στο πρέσινο πρωτάθλημα, στον όμιλο του Βορρά, στη National League One, στα 23 του χρόνια. Αγωνίζεται κυρίως στη θέση 2 και στη θέση 3. Τη σεζόν που πέρασε είχε σε 31 παιχνίδια που ήταν βασικός με την ομάδα της Χαρθ, έτσι που έφτασε μέχρι τα Μπαραζανόλ, 14,5 πόντους, 4,2 rebound. Είναι μια μεταγραφή, μια προσθήκη έτσι που δείχνει και το πώς θα κινηθεί γενικότερα ο Απόλλων στο φετινό πρωτάθλημα, την φετινή περίοδο. Θυμίζουμε ότι έχουν ανανεώσει Παπαφωτίου και Ανέστης, ενώ επί της ουσίας ο Απόλλων θα έλεγα ότι έχει κλείσει και τον Νίκ Γκαζέλας, είναι ένας ομογενής γκάρτ που στο δεύτερο μισό του περσινού πρωταθλήματος παίζει στις θέσεις 2-3, είναι 24
0: χρόνια. Γκαζέλας λέγεται.
1: Νίκ Γκαζέλας.
0: Αυτό θα μας βολεύει για τους τίτλους, Παναγιώτη, αν είναι καλός.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πέρυσι έκανε καλή χρονιά, μάλλον έκανε καλή μισή χρονιά στον Έσπερο Λαμίας. Ήταν στον όμιλο του που συμμετείχε και ο Απόλλωνας, συμμετείχαν οι ομάδες της SKI. Είχε 23,3 πόντους μέσω όρο, 36 τρίποντα, 3,5 rebound και 2 assist με 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Είχε συμφωνήσει αρχικά να παίξει στην Elite League με τα τρίκαλα διαλύθηκαν, έτσι και κατέβηκε μια κατηγορία προκειμένου να μην είναι ανενεργός. Αυτός πιστεύω θα είναι η επόμενη ανακοίνωση του Απόλλωνα, αλλά νομίζω η αυριανή μέρα σε ό,τι έχει να κάνει με την ιστορική αυτή ομάδα της Πάτρας είναι η επίσημη παρουσίαση που θα γίνει για τη συνεργασία, για την έναρξη της συνεργασίας με τον Dirk Bowerman. Θα γίνει αύριο στις 8 το βράδυ στο My Way. Πάντα ο Απόλλων απασχολεί, έτσι είναι μια ομάδα που έχει πολλούς φίλους εδώ στην Πάτρα και σε όλη την Ελλάδα θα έλεγα, και εμείς τον παρακολουθούμε να δούμε τι κινήσεις θα κάνει. Από την άλλη πλευρά, ξέρεις, αρχίζουν να λείπουν και στις μικρότερες κατηγορίες οι παίκτες. Για ποιο λόγο? Γιατί τώρα θα έχουμε δύο ομάδες που δεν ήταν πέρυσι, έτσι, ενώ στη National League One, καθώς και η Αχαγία 82 αλλά και η Παναχαϊκή, που η Παναχαϊκή έχει πάρα πολύ κόσμο ποδοσφαιρικό, αλλά την ακολουθεί και την μπασκετική ομάδα, που ανέβηκαν στη National League One. Ναι. Μην νομίζεις ότι και η δεξαμενή από παίκτες για αυτό το επίπεδο, δηλαδή την National League One ή την Elite League, είναι τεράστια. Και όταν ανεβαίνουν ομάδες, έτσι, ναι, η πίτα αρχίζει και μικραίνει. Τέλος πάντων, θα παρακολουθούμε και αυτές τις δύο ομάδες, την Αχαγία 82 και την ομάδα της Παναχαϊκής, και βέβαια την Αθλητική Ένωση Γλάφου Έσπερου, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της θα αγωνιστεί στην Elite League. Προσπαθεί να διερευνήσει, μάλλον εδώ και αρκετό καιρό διερευνά την αγορά, κοιτάζει και το ρόστερ που την ανέβασε πέρυσι, θα δούμε ποιοι παίχτες θα μείνουν. Η λογική λέει ότι θα συνεχίσει ο κύριος Ρουμελιώτης στον πάγκο της και τις επόμενες ημέρες νομίζω θα έχουμε και από εκεί περισσότερα να πούμε.
0: Να σε ρωτήσω, Παναγιώτη, επειδή με ρωτάει και ένας φίλος, αλλά νομίζω είναι και το θέμα που απασχολεί έτσι κι αλλιώς. Αν υπάρχει κάτι καινούριο όσον αφορά την προσφυγή του Απόλλωνα στο ΑΣΕΑΔ και ενδεχομένως άλλες νομικές ενέργειες που μπορεί να ακολουθήσει η ομάδα για το γνωστό θέμα, έτσι, της μη χορήγησης, ναι, wild card, τη αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ.
1: Καταρχήν να πω ότι δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρχει θετική έκβαση για τον Απόλλωνα από την ιστορία. Όχι όμως ότι δεν θα το κυνηγήσει η ομάδα της Πάτρας, σίγουρα θα το τραβήξει μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ναι. Και αυτό που είναι δεδομένο, διαβάζοντας συνεχώς πίσω από τις ανακοινώσεις που έχει εκδώσει ο Απόλλων το τελευταίο διάστημα, έπειτα από την άρνηση επί της ουσίας της ΕΟΚ να του χορηγήσει τη Wildcard, την οποία χορήγησε στο Αρκαλοχώρι, και ανέβηκε αυτό στην Elite League, ότι κάνουν συγκεκριμένες κινήσεις και είναι δομημένες και νομικά. Αυτό μπορώ εγώ να διαβάσω πίσω από τις ανακοινώσεις. Περιμένω και άλλες ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα, για να δούμε πού τελικά θα βγάλει αυτή η ιστορία και τι στόχο έχει ο Απόλλων. Δηλαδή, μέχρι τώρα όμως δεν υπάρχει αντίδραση από την άλλη πλευρά σε επίσημο ή ανεπίσημο επίπεδο. Έτσι. Και όταν λέω η άλλη πλευρά, εννοώ από την πλευρά της ΕΟΚ.
0: Τώρα μπορεί, ούτε να υπάρξει. Εντάξει.
1: Ναι. Όχι, μπορεί να υπάρξει επίσημη, όχι ανακοίνωση, ενώ κίνηση, δηλαδή σε νομικό επίπεδο. Αλλά περιμένουμε, περιμένουμε να δούμε πότε θα οριστεί να εκδικαστεί η προσφυγή του Απόλλωνα στο ΑΣΕΑΔ, πώς θα εκπροσωπηθεί εκεί η Ελληνική Ομοσπονδία, έτσι, και ποια θα είναι η απόφαση. Γιατί όλα αυτά παίζουν ρόλο για την επόμενη και την μεθεπόμενη.
0: Ναι. Βασικά, πότε θα εκδικαστεί, γιατί Απόλλων, θυμάσαι που λέγαμε και στην εκπομπή εδώ ότι από την πληροφόρηση που έχουν οι άνθρωποι του Απόλλωνα ενδέχεται να πάει μακριά αυτή η βαλίτσα.
1: Ναι, και το επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, γιατί πολλοί, ξέρεις, λένε: οκ, ΑΣΕΑΔ είναι το ανώτατο συμβούλιο επίλυσης αθλητικών διαφορών. το οποίο είναι κανονικό δικαστήριο. Απλώς εκδικάζει αθλητικές διαφορές. Ναι. Και η εκδίκαση γίνεται από τακτικούς δικαστές, είναι εφέτες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή υπάλληλοι μίας ή άλλης ομοσπονδίας. Είναι κανονικοί δικαστές. Επαναλαμβάνω, απλώς, το απλώς με ωμέγα και οι λέξεις εισαγωγικά, το σε ό,τι έχει να κάνει με τη σημειολογία της, ότι είναι τακτικοί δικαστές, είναι φέτες.
0: Ναι.
1: Το λέω και κι άλλη μία φορά.
0: Και ένα δεύτερο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι το ότι το ΑΣΕΑΔ δεν παίρνει πίσω κάποια απόφαση. Το ΑΣΕΑΔ, αν κρίνει ότι προκύπτει σημαντικό θέμα όσον αφορά κάποια, απόφαση,
1: ναι, διατάζει αρχικά στην...
0: την ανάκληση, ναι. Στέλνει πίσω την απόφαση στην Ομοσπονδία, σε κάποιο άλλο όργανο, εν πάση περιπτώσει, ναι, που την έχει πάρει, και της λέει: ξαναδείτε το, γιατί εδώ πέρα βλέπω προβλήματα. Αυτό.
1: Και λέει: ναι, ναι, δηλαδή το ΑΣΕΑΔ προσπαθεί να διαγνώσει αν πάσχει νομικά κάποια απόφαση.
0: Ναι, αν υπάρχει κάποια παρατυπία.
1: Ή στην ουσία υπάρχει, ναι, υπάρχει θέμα. Οπότε
0: ναι.
1: Διατάσσει την ανάκληση, έτσι, ναι, και αυτό. Λέει: ξαναδικάστε. Εκδικάστε με διαφορετικό τρόπο.
0: Θέλω να πω, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι δεν μπορεί το ΑΣΕΑΔ να πει: α, όχι, παίρνω πίσω την απόφαση, θα δώσω εγώ wildcard στον Απόλλωνα. Δεν υπάρχει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Και, ή αφαιρώ τη wildcard από το αρκαλοχώρι. Δεν παίζει αυτό, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να συμβεί νομικά αυτό, όχι ότι είναι κάτι άλλο.
0: Μα δεν είναι και στις αρμοδιότητες του αυτό.
1: Δεν έχει τέτοιο είδος αρμοδιότητα. Ας πούμε, πώς είναι το ΚΑΣ που λέει, ρε παιδί μου, ότι. Ας πούμε τότε που ποιος ήταν με την Κοζάνη, έτσι, που είχε δικαιώσει την Κοζάνη σε εκείνη την ιστορία με την Παναχαϊκή, αλλά το ΚΑΣ έβγαλε μια απόφαση στα μέσα της σεζόν που, οπότε τότε ήταν μια ηθική δικαίωση για την Κοζάνη ότι έπρεπε να ανέβει αυτή η Super League 1, αλλά δεν γινόταν. Δηλαδή μάλλον είχε στείλει το ΚΑΣ, δικαίωσε την Κοζάνη στην προσφυγή της, αλλά δεν διέτασε την ανοδό της ότι έπρεπε αυτή την απόφαση να την πάρει η ΕΠΟ, που ήταν αδύνατο να πάρει τέτοιου είδους απόφαση στα μέσα τη σεζόν. Αυτό δεν μπορεί και το ΑΣΕΑ δηλαδή να πει: α, θα ανέβει ο Απόλλων ή θα ανέβει ο Sporting ή θα ανέβει, ξέρω εγώ, μια οποιαδήποτε ομάδα. Ναι. Είδες τι ωραία γίνεται η πολιτική στο ποδόσφαιρο, έτσι, με τον Τραμπ.
0: Ναι, δεν είδα. Πώς δεν είδα.
1: Φοβερό.
0: Γιατί ποιος είπε ότι το ποδόσφαιρο και η πολιτική είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα?
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα, αλλά τέτοια ομή παρέμβαση δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν και θα αποτελέσει οδηγό για το μέλλον. Έτσι, δηλαδή τώρα...
0: Α, γιατί εδώ ο Τραμπ έχει κάνει παρεμβάσεις τώρα που. Τι ομή παρέμβαση. Εδώ έχει μπει σε χώρα για το έτσι θέλω και έχει αρπάξει τον πρωθυπουργό του και το έχει φέρει στην Αμερική, πλάκα μου κάνει τώρα. Για ποιο μουντιάλ μιλάμε. Αλλά όντως, όπου και να το πεις αυτό, δεν υπάρχει.
1: Έτσι. Μα υπήρχε, δεν υπάρχει και, σφοδρή αντίδραση από την UEFA, έτσι.
0: Ναι. UEFA κατά FIFA, επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Ο Αμερικανός επιθετικός, κάτσε να θυμηθώ το όνομά του, όχι το επώνυμο, το μικρό του. Ναι, Μπάλογκαν είναι το επώνυμο. Α, Φολαρίν Μπάλογκαν, ναι. Αποβλήθηκε στο 64 με κόκκινη, με ευθείας κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με τη Βοσνία και με βάση το κανονισμό η αποβολή
1: έπρεπε τουλάχιστον μια αγωνιστική.
0: Η FIFA ανακοίνωσε ότι η ποινή δεν θα εκτελεστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε αναστολή για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Αυτή ήταν η απόφαση της FIFA.
1: Του Ινφαντίνο εννοείς.
0: Ναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, αν ο Μπάλογκαν υποπέσει μέσα στους επόμενους 12 μήνες σε παρόμοια παράβαση, τότε θα ενεργοποιηθεί η τιμωρία του. Εντάξει, τι να σχολιάσω.
1: Οι New York Times γράφουν ότι η ανατροπή σε αυτήν την υπόθεση είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη. Καθώς είναι η πρώτη φορά από το 1962 που η FIFA θα επιτρέψει σε παίκτη να αγωνιστεί σε αγώνα ενώ έπρεπε να είναι τιμωρημένος.
0: Και αυτό όμως παράνομη απόφαση και παράτυπη δεν είναι. Γιατί υπάρχει ένα άρθρο στο πειθαρχικό κώδικα της FIFA, συγκεκριμένα το άρθρο 27, το οποίο επιτρέπει στα αρμόδια δικαστικά όργανα να αναστέλουν ολικά ή μερικά την εφαρμογή μιας πειθαρχικής ποινής. Πάτησε λοιπόν πάνω σε αυτό το άρθρακι η FIFA και προχώρησε στην συγκεκριμένη απόφαση. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά, Παναγιώτη. Ναι, γιατί
1: το έχει ξαναγίνει. Κάνει και με τον Κριστιανό Ρονάλντο, έτσι.
0: Ναι.
1: παραμονές του Μουντιάλ είχε αποβληθεί με κόκκινη. Ναι, έπρεπε να χάσει κάποια παιχνίδια, μάλλον έχει κάποια τα δύο πρώτα και τελικά ανέστειλε την ποινή του και ο Ρονάλντο στα 41 του χρόνια συνεχίζει να αγωνίζεται. Απλώς δεν είναι ο ίδιος Ρονάλντο και το γνωρίζει καλύτερα αυτός. Εντάξει. Από εμάς και σε πρόσφατη αρχίσει... συνέντευξη δίπου είπε ότι θα σταματήσει.
0: Ναι, έτσι, ναι, αυτό πήγα να πω και εγώ. Αυτό πήγα να πω. Τώρα έχει αρχίσει να το λέει.
1: Λοιπόν, Πορτογαλία, Ισπανία στις 10, ναι. Μεγάλο ντέρμπι.
0: Ναι.
1: RTO Sport, νομίζω ότι είναι από πλευράς ονομάτων, αξίας και όλα αυτά, είναι το μεγαλύτερο μέχρι τώρα ντέρμπι στη φάση των 16, έτσι. Ναι. Και τα ξημερώματα με Μπάλογκαν ή χωρίς στις 3 έρθει ένα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο και λέω με Μπάλογκαν ή όχι γιατί το Βέλγιο κατέθεσε ένσταση μάλλον κατέθεσε προσφυγή σε βάρος απόφαση της FIFA και ζητά να μην αγωνιστεί ο Μπάλογκαν. Κάποιοι που νομίζω ότι ο Μπάλογκαν θα μείνει στην ιστορία για αυτή την υπόθεση, είτε τελικά αγωνιστεί είτε όχι.
0: Ο Μπάλογκαν πολύ... θα μείνει στην ιστορία όπως εμείς στην ιστορία ο Μποσμάν. Με αυτό που έγινε με
1: ακριβώς,
0: κάτι τέτοιο.
1: Και όχι μόνο αυτό. Ναι. Πολλοί θα περιμένουν να δούμε. Ξέρεις, είναι καλός παίκτης, γιατί είναι πρώτος σκόρερ.
0: Είναι καλός
1: παίκτης. Αλλά δεν είναι, ας πούμε, στο επίπεδο που πολλοί μπορεί να φανταστούν λόγω του θορύβου που έχει δημιουργηθεί.
0: Ούτε και ο Μποσμάρ ήταν ένας άσημος ποδοσφαιριστής. Ήταν, αλλά πάνω του.
1: Ένας μέτριος. Μετρίος μέτριος. Δηλαδή, να σου πω τι λέμε. Δεν ισχύει για τον Μπάλογκαν, αλλά είναι αυτό που πολλές φορές λέμε για μέτριος καλός παίχτης.
0: Ναι. Αλλά σου πει πάλι άλλαξε όλο τον αθλητισμό.
1: Ακριβώς. Όχι μόνο το ποδόσφαιρο.
0: Όχι, όλο τον αθλητισμό. Πάντως, να σου πω την αλήθεια, αν το παιχνίδι αυτό ήταν σε μία λογική ώρα και όχι τρεις, θα το έβλεπα. Γιατί πιστεύω ότι θα έχουμε εκεί πέρα πραγματάκια να ασχοληθούμε. Αντίθετα, να σου πω την αλήθεια, Παναγιώτη, δεν είμαι πολύ αισιόδοξο για τον αριθμό των γκολ που θα σημειωθεί στο παιχνίδι αυτό που είπες, στο Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Το 10,
0: Ναι, δεν είμαι δηλαδή. Δηλαδή βλέπω και κανέναν.
1: Άρα ήταν αυτό το πρωινό. Δηλαδή η πρώτη μου κίνηση, μόλις έχω το κινητό δίπλα στο κρεβάτι.
0: Και εγώ το ίδιο έκανα.
1: Που ξύπνησα, άνοιξα και είδα το σκορ. Ξεκίνησα να βλέπω το σκορ και μετά είδα τα στιγμιότυπα.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο ακριβώς έκανα.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέως 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-2705-51.
0: Ο Γιάννης μας διώχνει, εμείς δεν μπορούμε να μην τον υπακούσουμε. Ένα λεπτό πριν από τις 4, μαζεύουμε λοιπόν τα μπογαλάκια μας, άρον-άρον. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3, εδώ στο Skypadas 89,4. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Καλή και δροσερή όσο το δυνατόν εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας.
0: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Μέσα στη νύχτα πέρασε, στη νύχτα πέρασε.

0: και ο κόσμος πάει να με πατήσει και με πατάει κι εγώ.
1: Ναι, πολλά και ενδιαφέροντα επίσης στη διάρκεια της ημέρας. Και είπαμε, οι άνθρωποι, οι ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας, εδώ μετά τις 7.30 με τον Γιώργο Ψάλτη στο Μουσικά 100,3. Εμείς στις 7 στο Δελτίο Ειδήσεων και αύριο στις 5. Γεια χαρά.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Πυρετώδεις είναι προετοιμασίες στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ σήμερα και αύριο. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα φτάνει σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών, αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου είχε αναλάβει τροχέα Σπάρτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβρίδικα τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ανοιχτή από σήμερα, μετά τις 9 το πρωί, έως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου, θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Πάνω από 3.500 είναι οι νεκροί και τουλάχιστον 16.700 οι τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων. Τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με αμερικανικό αξιωματούχο που μίλησε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι δύο εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ένα δεξαμενό πλοίο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε με νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων συνέστησε στα πλοία να αποκινούνται στην περιοχή των στενών, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε το Βέλγιο που επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1. Στους 8 προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε νωρίτερα της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αιγύπτο και στις 11 η Ελβετία την Κολομβία. Η Miami Heat ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα Superstar Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Miami το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Το 700 φορές το καλοκαίρι και πας και το πιστέψουμε, να ξέρετε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 11 πρώτα λεπτά. Καλοκαιράκι λοιπόν. Καλοκαιράκι του 2026. Για να δούμε. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το καλοκαιράκι. Το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει άλλη αίσθηση σε σχέση έτσι με το χειμώνα. Τώρα μιλάγαμε μια συνάδελφο η οποία έπιασε βάρδια πρωί-πρωί εδώ στη σύνταξη. Και αυτό λέγαμε ότι ρε παιδί μου, το πρωί κυκλοφορείς χαράματα που λέμε και είναι μέρα. Άρα έχεις μέρα. Φεύγεις τη βάρδια που τελειώνει θεωρητικά και έχεις ακόμα κι άλλη μέρα να αντιμετωπίσεις μπροστά σου. Άρα αυτό είναι το μεγαλείο του καλοκαιριού. Μπορεί να το αξιοποιήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε σχέση δηλαδή με το χειμώνα. Θα μου πεις, αυτά σε μάρα να ψάλτει. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα σας λοιπόν. Καλώς ήρθατε και για την σημερινή ημέρα που είναι η 7η ημέρα του Ιουλίου. Τρίτη λοιπόν, 7 Ιουλίου. Και περπατάμε και σήμερα για να κάνουμε παρέα για τα μικρά και τα μεγάλα, τα πολλά και τα λίγα. Τα ζητήματα τέλος πάντων, τα οποία έχουμε να κουβεντιάσουμε και για τη σημερινή ημέρα. Ακούσατε νωρίτερα από τον κύριο Γιαννίδη που τα λέγαμε έτσι λίγο εξωδίκως, ότι 7.30 ήταν στην παρέα μας, ελπίζω, πρόεδρος των ελεγκτών εν αέρια κυκλοφορίας, με αφορμή την κουβέντα που έγινε χθες στο Βενιζέλος για τις καθυστερήσεις που είναι μεγάλες, δεν είναι μεγάλες, υπάρχουν, δεν υπάρχουν, κάθε χρόνο τα ίδια βεβαίως. Έμαθα ότι το κλίμα δεν ήταν και πάρα πολύ ευχάριστο. Υπήρξε μια ένταση γενικότερη αναφορικά με τα πολλά μικρά και μεγάλα τα οποία τρέχουν και κυρίως τα αντιμετωπίζουν οι επιβάτες με ολιγόλεπτες ή μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των δρομολογίων. Έτσι. Λοιπόν, και παρά το γεγονός ότι από ό,τι κατάλαβα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έβγαλε κάποια στοιχεία αναφορικά με τις καθυστερήσεις, ότι είναι λίγο μικρότερες, δεν είναι τόσο όσες λέει το Eurocontrol κλπ. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό εδώ που τα λέμε, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι. Και είναι μεγάλη ιστορία, να σας πω την αλήθεια, ο συντονισμός. Δεν είναι τόσο απλό, έχει πολλές παραμέτρους και πολλές ευθύνες επί της ουσίας. Τώρα, όμως, μου επιτρέπετε να κάνω μια γενικότερη συζήτηση, γιατί έβλεπα χθες κάποια στοιχεία που έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλοι ακροάτες, ότι η Ισπανία λοιπόν θα υποδεχθεί φέτος 100 εκατομμύρια τουρίστες. Πέρυσι λέει ήταν γύρω σε 93 εκατομμύρια τουρίστες, έτσι. 100 εκατομμύρια φέτος, είναι η δεύτερη χώρα λέει στην Ευρώπη μετά τη Γαλλία σε τουρισμό, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Το λέω αυτό ρε παιδί μου γιατί εμείς έχουμε καμία 32 εκατομμύρια νομίζω, 35 πόσο έχουμε. Θα μου πεις γιατί θέλεις να φτάσουμε στα 100 εκατομμύρια. Δεν θα χωρέσουμε κιόλας. Σωστό και αυτό. Δίκιο, πάτε βάλουμε. Άντε, πες και ήρθανε. Καταρχήν, πώς θα φύγουνε. Είναι ένα θέμα. Άστο αυτό όμως, στην άκρη. Μπορούμε να τους υποδεχθούμε. Θα μου πεις σε βάθος χρόνου, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Όμως, έλεγα ρε παιδί μου, με αφορμή αυτή την έκτακτη σύσκεψη η οποία έγινε χθες, η οποία έγινε αρχές Ιουλίου. Σωστά. Επειδή όμως το βλέπουμε, το ξέρουμε, το έχουμε κάθε χρόνο το ζήτημα αυτό. Δεν έπρεπε ενδεχομένως αυτού του είδους οι συσκέψεις, ο συντονισμός, οι κινήσεις οι κατάλληλες, τέλος πάντων, αφού τα ξέρουμε, τα δεδομένα τα έχουμε στα χέρια μας, να έχουν γίνει νωρίτερα και ενδεχομένως από νωρίς να μπει στη διαδικασία να συντονίσουμε τα ασυντόνιστα. Και επίσης, γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα του αεροδρομίου, του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, του Βενιζέλος, και ενδεχομένως των ζητημάτων που βάζουν πάνω από το κεφάλι τους οι ελεγκτές εν αέρια κυκλοφορίας. Γιατί ξαναλέω, η δουλειά που κάνουν οι ελεγκτές εν αέρια κυκλοφορίας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έτσι, και δεν μιλάω μόνο για τα αεροπλάνα τα οποία προσγειώνονται και απογειώνονται. Περίπου λέει λιγότερο από ένα λεπτό έχουμε μια μισή προσγείωση και απογείωση, παρακαλώ πάρα πολύ, τις ώρες αιχμής. Εν τω μεταξύ έβλεπα κάτι 5.000 πτήσεις, ας πούμε. Τώρα σας τα πω, γιατί τα έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές οι ιστορίες, για να καταλάβετε το μέγεθος της έντασης η οποία καταγράφεται στους πύργους ελέγχου, ιδιαίτερα στον πύργο ελέγχου του Βενιζέλος, έτσι, που έχει το γενικό πρόσταγμα που λέμε αναφορικά με τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, και έλεγα ότι από τη μια μεριά λοιπόν είναι τα αεροδρόμια, από την άλλη μεριά όμως δεν είναι, ας πούμε λέω εγώ τώρα, και τα λιμάνια. Στα λιμάνια τα πράγματα είναι καλά?
την περασμένη Παρασκευή λέγαμε για τη Ραφίνα, την πατρίδα μου. Θυμίζω και τα προβλήματα που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας, και έχω μιλήσει, θα προλάβω να τα κουβεντιάσουμε τις επόμενες μέρες, στα βόρεια σύνορα της χώρας. Και εκεί υπάρχουν πολύ ωραίες αναμονές για μια σειρά από θέματα, δεν έχει σημασία. Άρα μάνι μάνι, νεαρέα απέναντι, έχουμε και αεροδρόμια και λιμάνια και πύλες εισόδου της χώρας, εννοώ με τα αυτοκίνητα. Άρα αυτά δεν τα ξέραμε. Να μου πεις ότι ζητάς πρωί πρωί και σήμερα κάνε μας τη χάρη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Εν τω μεταξύ τώρα τα έχω πάρει στο κρανίο. Λοιπόν, γιατί έχουμε και τον ΝΑΤΟ σήμερα. Ελάς, όπως το λένε. Όχι, αυτό είναι άλλο. Τι γίνεται με τη Γαλλία και τους Τούρκους, παιδιά? Η Γαλλία, λέει, ετοιμάζεται να πουλήσει, λέει, κάτι πυράβλους. Ένα πυραυλικό σύστημα αεράμινας, το οποίο, λέει, παρακολουθεί ταυτοχρόνως δεκάδες στόχους και αναχαιτίζει, λέει, πολλαπλές απειλές. Και είναι έτοιμοι, λέει, έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις οι Γάλλοι με τους Τούρκους να τα πουλήσουν στην Τουρκία. Ή ίσως να τα να τα παραγάγουν μαζί, να τα κατασκευάσουν μαζί η Γαλλία και η Τουρκία. Και θα υπάρξει, λέει, και συνάντηση του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας με τον Ερντογάν. Όπως επίσης, ευαίως το μεγαλύτερο ζήτημα θα είναι η συνάντηση που θα έχει ο Δονάλτιος με τον Ταγίπτο κουμπάρο μας. Πόσα άτομα, λέει, θα είναι η συνοδεία του Αμερικανού Προέδρου? 1000 άτομα. Σιγά ρε παιδιά, ηρεμήστε. 1000 άτομα. Σκέψου, φίλε ακροατή, πόσα αεροπλάνα θα είναι μαζί. Δεν μιλάμε για τα αυτοκίνητα, για τα αυτά, για την κουστοδία αυτή. Θα είναι ο πρόεδρος, ο Ρούμπιο, ο Μπέσεντ. Μπέσεντ είναι ο υπουργός. Τι υπουργός, δεν μπορεί, δεν είναι αυτός. Ο Χέξεθ, του πολέμου. Μίλλερ. 78 άτομα έχει μαζί. Μόνο από τα. Χαμός, πρέσβης. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Χαμός, ε. Εν τω μεταξύ, ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο συνάδελφος ανταποκριτής του ΣΚΑΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει στείλει ένα δημοσίευμα το New York Times, που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται, λέει, να πει στον Ερντογάν ότι προετοιμάζεται η επανένταξη της χώρας στο πρόγραμμα, όπου θα μπορεί να παραλάβει τα F-35 Stealth Fighter Jet. Θα τα πει, λέει, ο ίδιος ο πρόεδρος προσωπικά, αναφορικά, και γιατί θυμίζω ότι εκεί υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το, πώς λέγεται, με τους S-400, μπράβο, που έχουν πάρει οι Τούρκοι. Μάλιστα, βλέπω σήμερα μια συνέντευξη του Γκάς Μπιλιράκης. Ο κύριος Μπιλιράκης είναι βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος αύριο θα είναι στην Αθήνα. Μιλάει στην Καθημερινή και στον συνάδελφο Αθανάσιο Κατσικίδη, που λέει ότι ο ίδιος είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε πώληση προς την Τουρκία, δεν την θεωρώ αξιόπιστη. Η θέση, λέει, είναι ξεκάθαρη, η πώληση κινητήρων στην Άγκυρα και για τα ΚΑΑΝ, ο νόμος, λέει, Κάτσα, είναι αρκετά σαφής ότι η Τουρκία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να λάβει τα F-35, όμως, ξαναλέω, όμως, πάντα υπάρχει αυτό το όμως και το αλλά επιπλέον, αν θέλει η νύφη και ο γαμπρός και ο πρόεδρος, θα γίνει το ζήτημα, θα περπατήσει. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία, παιδιά, εντάξει, κατηγορούμε τώρα και εμείς την Τουρκία και λοιπά, αλλά δεν είναι τώρα, υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Λοιπόν, η Τουρκία έχει, λέει, 3.000 εταιρείες που ασχολούνται με την αμυντική βιομηχανία, 100.000 εργαζόμενους, και οι ετήσιες εξαγωγές, λέει, προσεγγίζουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Μπαϊρακτάρ, μπαϊρακτάρ, από εδώ, από εκεί. Πρόσφατα, λέει, πούλησε και μία κορβέτα στη Ρουμανία, που ναυπηγήθηκε, λέει, στα τουρκικά ναυπηγεία. Είχα πάει μια φορά, παιδιά, Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, και εντάξει, μέσα σε όλα τα άλλα, ανοίξαμε και λίγο τηλεόραση εκεί πέρα στο ξενοδοχείο. Είχαμε ένα κενό, ξέρω εγώ, καμιά ώρα. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Ανοίξαμε, λοιπόν, την τηλεόραση και βλέπω, παιδιά, ήταν η μέρα παράδοσης από τα τουρκικά ναυπηγεία. Κάνα δυο πλοίων χτισμένα στην Τουρκία.
Λοιπόν, και πιάσαμε κουβέντα εκεί με τον ξεναγό μας, Έλληνας ο ξεναγός, ομογενής στη Κωνσταντινούπολη, και μας έλεγε ότι καλά, βέβαια τα μάθαμε αργότερα και με τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που καλύπτουν τα του Υπουργείου Αμήνης. Λοιπόν, δεκάδες είναι τα πλοία τα οποία χτίζονται, εννοώ πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, Λοιπόν, και δεν χρειάζεται να μιλήσω τώρα για τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν χώρες με την Τουρκία. Τα λέω όλα αυτά γιατί, ξαναλέω, σήμερα είναι η έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι η δεύτερη, λέει, που πραγματοποιείται. Η προηγούμενη είχε γίνει το 2004 στην Κωνσταντινούπολη. Και μετά από 22 χρόνια η αντίστοιχη πραγματοποιείται στην Τουρκία, μάλιστα. Και με τους Γάλλους και με τους Ισπανούς και με τους Ιταλούς σχέσεις ιδιαίτερες οι Τούρκοι. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω και εγώ γενικότερα. Επίσης, να ξέρετε ότι υπάρχει ταυτόχρονα σε εξέλιξη, λέει, και μια έκθεση πώληση στρατιωτικού υλικού στην Τουρκία αυτή την περίοδο. Δεν τυχαίο καθόλου, διότι σήμερα, λέει, θα ανακοινωθεί επίσης από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Ρούτε, του φίλου μας, του Ρούτε,

της, ενδεχομένως να τα πει με τον Τούρκο ομολογό του, αλλά θα έχει αρκετές συναντήσεις και με άλλους ομολόγους του στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης που πραγματοποιείται, γιατί υπάρχει το γνωστό και μη εξαιρεταίο θέμα που έχει να κάνει και με τη Μόσχα, έρωτες και πάθη. Ωραία ιστορία γενικώς. Λοιπόν, σήμερα ανοίγει και το μηχανογραφικό, μην το ξεχνάτε αυτό. Το λέω αυτό γιατί δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο. Αναφέρομαι στα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές και πρέπει να βάλουν σε μία τάξη τις σχολές τις οποίες επιθυμούν να σπουδάσουν, να φοιτήσουν. Να επιλέξετε τα καλύτερα παιδιά, αναλόγως με το τι έχετε γράψει. Μην υπολογίσετε των περσινών χρονιών. Κάθε χρονιά είναι ξεχωριστή. Μας τα έχει πει ο άνθρωπος, ο δικός μας, όταν ζητάμε τις πληροφορίες. Αποφασίστε εκείνο που αγαπάτε να σπουδάσετε και μετά στην πορεία θα βρείτε και τα υπόλοιπα. Να μην κάνετε επιλογές οι οποίες απλώς και μόνο μπορεί να ικανοποιήσουν άλλους από την οικογένεια. Αποφασίστε για τα δικά σας ζητήματα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο κύριος Παπακαλούς μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων και αξίρισε 10 μέρες φυλακή, να ξέρεις. Είδα χθες τον υπουργό που πήγε στην Τρίπολη, τον υπουργό τον κύριο Δένδια, και έκανε λέει τα εγγένεια εκείνου του διακλαδικού κλπ. Και τα σχετικά για να μαθαίνουν τα ντρόουν. Πολύ ωραία φάση αυτή μετά. Τώρα βέβαια σύγχρονος πόλεμος αυτά έχει. Για σκεφτείτε πόσο άλλαξαν τα πράγματα του πολέμου τώρα με την Ουκρανία ή με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή εκεί με τους Ιρανούς και τα χτυπήματα που έκαναν με τα τηλεκατευθυνόμενα αυτά. Τζόιστη κανονικά, κάθεται ο άλλος εκεί σε μια οθόνη μπροστά, Παναγιώτη, και κοιτάει και σου λέει που θα πάω, έχει και την κάμερα μπροστά και κάτι πηγαίνει, έχει βάλει στόχο και πηγαίνει. Το άλλο είναι με τα F-35 και αντιλαλητό στο F-35 μετά. Με δώσε θέλω. Κύριος Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-4800-170-174. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε για καλημέρες, για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, μικρά και μεγάλα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Λέω μικρά και μεγάλα ζητήματα. Διάβασα σήμερα για τα παγάκια. Θα μου πει τώρα αυτό σε μάνα να ψάλτη. Λοιπόν, ακούστε τι διάβαζα για τα παγάκια. Ρεπορτάζ Λίνα Γιάνναρου που λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ο πάγος, λέει, που καταλήγει σε ένα καφέ ή ένα αναψυκτικό μπορεί να μην είναι και τόσο αθώος. Μην με κοιτάς και σηκώνεις το φρέδι εσύ απέναντι. Λοιπόν, σύμφωνα, λέει, με ανάλυση που παρουσίασε η Επιστημονική Επιτροπή της Ένωσης Επαγγελματιών Διασφάλισης Όρων Υγιεινής και Ποιότητας Πόσιμου Πάγου, καταπληκτικό δεν αυτό, για ακούστε την ιδιότητα αυτή. Είναι η Επιστημονική Επιτροπή της Ένωσης Επαγγελματιών Διασφάλισης Όρων Υγιεινής και Ποιότητας του Πόσιμου Πάγου. Ένα στα 5 δείγματα, λέει, πάγου που αναλύθηκαν εμφάνισε μικροβιολογικές αποκλίσεις. Νατανάτα! Περισσότερα, λέει, από 2 στα 10 δείγματα παρουσίασαν, λέει, μικροβιολογικές αποκλίσεις. Από αυτά τα 129, εντερόκοκοι, Παναγιά μου, μικροοργανισμοί που δεν επιτρέπεται να υπάρχουν, λέει. Και πώς βρέθηκαν εκεί πέρα? Όπως εξηγεί, λέει, ένας ειδικός, πολλοί, λέει, αμελούν να καθαρίσουν και να απολυμάνουν τις παγομηχανές, μολονότι, λέει, μπορεί να κρύβουν εστία μικροβίων. Ούτε πάγο δεν θα βάζουμε πλέον μέσα. Πού βάλεις πάγο τώρα μέσα? Ακριβώς, λέει, επειδή στο εσωτερικό επικρατεί διαρκώς υγρασία, δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μούχλας. Οπό! Τοξίνες, λέει, και αυτά και παγάκια και χαμός. Μω, σε καλό δρόμο είμαστε. Ούτε παγάκια, παιδιά, τίποτα. Παγωμένο νερό. Γάργαρο παγωμένο νερό. Αυτό δεν έχει τίποτα άλλο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Στην Δυτική Ευρώπη, λέει, ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Στη Γαλλία, εντωμεταξύ, έπεσε και ξύλο, λέει, για τα κλιματιστικά. Και μετά άρχισαν κάποιοι, λέει, πονηροί και τα πουλάγανε στη μαύρη αγορά. Τα πήρανε, λέει, 200 ευρώ, τα πουλάγανε 5.000. Βέβαια. Είναι αυτό που λέω ξανά. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Εμείς τα περάσαμε το 87 αυτά. Τα θυμάστε τα 87, τα θυμάστε. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Στην Αγόριανη, στον Παρνασσό. Ρε Συγγιάννη, τι θερμοκρασία έχετε πάνω εκεί στο χωριό σας? Λογικά θα έχετε δροσιά, έτσι δεν είναι? Έβλεπα, παιδιά, στοιχεία τώρα που λέω για τον καιρό και λοιπά. Τα τελευταία, λέει, 9 χρόνια εδώ στο λεκανοπέδιο καήκανε το 38% των δασών της Αττικής. Δηλαδή μας έχει μείνει το 62%. Πω, πω. Από το 17 μέχρι το 25, 13 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει 700.000 στρέμματα
και μετά το όλοι μαζί μπορούμε τι να κάνουμε.

0: Πάρμα και αυτό. Ποιες τρύπες μπορεί να μαζέψει. Και βλέπω Βίλια, Γεράνια, Δερβενοχώρια, Πάρνηθα, Πάρνηθα δεν είναι μόνο μια φορά. Βαριμπόμπι, Κάλαμος, όλα γύρω-γύρω. Βαρνάβας, Μάτι, το έρμο το Μάτι. Τώρα είναι και επέτειος, Πεντέλη, Κουβαράς, Κερατέα, Γλυφάδα, Κινέτα. Γύρω-γύρω, παιδιά. Παλιά θυμάμαι υπήρχε ένα σύνθημα το οποίο δεν κυκλοφόρησε, το κουβεντιάζαμε εδώ εμείς του Sky. Παλιά εννοώ το, ξέρω εγώ, το 97-98 που λέγαμε μπετόν, καρμπών, ήμαρτον. Εδώ το βλέπω αυτό το πράγμα να συνεχίζεται και έτσι. Πω, πω. Η συνολική επιφάνεια λέει της περιφέρειας Αττικής χωρίς την Τριζινία και των νησιών είναι 2,5 εκατομμύρια στρέμματα. Οπότε τα τελευταία χρόνια το 28% της συνολικής επιφάνειας κάηκε σε δασικές πυρκαγιές. Πω. Χαμός. Εν τω μεταξύ, για να κλείσω, γιατί φτάσαμε σχεδόν 6:30, βλέπω, ρε παιδί μου, από αυτούς, από τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιεί το πυροσβεστικό σώμα για τις συλλήψεις ανθρώπων οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ήταν υπεύθυνοι για την έναρξη μιας πυρκαγιάς, οι 8 στους 10, ενώ ξέρουν ότι η κατάσταση τη μέρα που συνελήφθησαν ήταν επικίνδυνη, δεν κατάλαβαν τίποτα. Δηλαδή, ο άλλος έβαλε να ψήσει κάρβουνα. Ο άλλος έκανε, λέει, εργασίες συγκόλησης. Θυμάμαι μια φωτιά εκεί στη Κορινθία, σε ένα πανέμορφο έλατο δάσος, ψηλά που ανεβαίνεις στην Κορινθία. Ήταν, λέει, έκανε όλες ηλεκτροσυγκόληση έξω. Λέει, κάθε χρόνο, λέει, το κάνω. Τώρα, λέει, το άλλο θα πιάσει φωτιά. Και έπιασε φωτιά και τα κατέστρεψε όλα, τα έκαψε όλα. Ηλεκτροσυγκόληση και φυσούσε εκείνη τη μέρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και λέω, αυτούς τους πιάνει τώρα το σύστημα και μπράβο στην πυροσβεστική. Εννοώ, όχι αυτούς οι οποίοι θελημένα βάζουν τη φωτιά. Αυτή είναι αλλουνού παπαευαγγέλιο. Οι άλλοι που, ενώ τους λες, ρε παιδί μου, μην κάνεις κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, ο άλλος μου βάζει χέρι τώρα, μου λέει, ήρθε η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Ωραίος τύπος, ρε. Ευγενικός. Μπράβο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Μαρία είναι εδώ. Το Μαροσάκι ήρθε, να ξέρετε. Μεταγραφή κάτω. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα παραβρεθούν 32 αρχηγοί κρατών. Σήμερα φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό του γιοταχή και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ανοιχτή από σήμερα μετά τις 9 το πρωί ως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, τέσσερα γκολάκια έριξε το Βέλγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τσάμπα το, η βαβούρα που έγινε για την τη κόκκινη κάρτα που την πήρανε πίσω εκεί οι αρμόδιοι κλπ. Μετά το τηλεφώνημα του Αμερικανού Προέδρου. Λοιπόν, άρα, στην επόμενη φάση, τώρα έχει μείνει ένα ζευγάρι μόνο να προκύψει. Είναι οι αγώνες σήμερα Αργεντινή-Αίγυπτος που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Από τις 2, 4, 6 ομάδες που έχουν προκριθεί στα πρώιμη τελικά, οι 5 είναι ευρωπαϊκές. Τα ζευγάρια είναι Γαλλία-Μαρόκο, είναι Νορβηγία-Αγγλία, χαμός, είναι Ισπανία-Βέλγιο και ξαναλέω, απομένει ένα ακόμα ζευγάρι, να δούμε ποιοι θα είναι οι νικητές, το Αργεντινή-Αίγυπτος, να γίνει και εκεί καμιά έκπληξη, και Ελβετία-Κολομβία. Για να δούμε τι θα δούμε. Αυτά για το Μουντιάλ, γιατί με ρωτάτε τι γίνεται. Λοιπόν, ο κύριος Ντόκας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και περιμένει για να κουβεντιάσουμε λίγο τα δικά μας, τα οποία έχουν να κάνουν με τα χρηματιστηριακά και τα επενδυτικά και με την κατάσταση γενικότερα των επιχειρηματικών νέων της οικονομίας. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στου ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε, πώς πάνε τα πράγματα. Να σου πω, συγγνώμη.
1: Πάνε τα ρεκόρ. Χθες ο Dow Jones πάλι νέο ιστορικό, 53.055 μονάδες.
0: Πού θα σταματήσει, πουθενά, ή.
1: Θα σταματήσει. Όσο ο Τραμπ βγάζει χρήματα, βλέπεις. Ο Τραμπ χωρίς καν να κάνει εντολές, ναι, μόνο από τα δικαιώματα που παίρνει από το κρυπτονόμισμα που είναι στο όνομά του, έχει πάνω από 1,2 δις δολάρια.
0: Με συγχωρείτε, παιδί μου, αυτό είναι θέμα συζήτησης τώρα. Δηλαδή,
1: δεν
0: τώρα
1: έχει κάνει πράξη, δεν κάνει πράξη, αυτό πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές. Απλώς έχει το δικαίωμα, ναι, τη χρήση του δικαιώματος και εσύ μπορείς να βγάλεις ένα κρυπτονόμισμα ψάχνοντας.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά εγώ δεν είμαι Τραμπ όμως. Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά. Ο άλλος είναι. Εδώ έβλεπα τη γυναίκα του, τη Μελάνια, η οποία έχει λέει κάτι, ενώ είχε, ξέρω εγώ, πολύ λίγα λεφτά πριν γίνει πρώτη κυρία για δεύτερη φορά. Τώρα λέει βγάζει λέει λεφτά και από τα μπατζάκια τρέχουν τα λεφτά. Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Έτσι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, αυτός
0: το. Ναι, ρε παιδί μου, είναι νόμιμο. Θα ξαναγυρίσουμε στο γνωστό και μη εξαιρετικό θέμα για την κότα και το αυγό. Είναι νόμιμο, είναι και ηθικό τώρα αυτό, δεν ξέρω.
1: Τι να πούμε τώρα.
0: Έλα, δεν μπορεί να ξέρω κι εγώ.
1: Τώρα στα δικά μας, να ξεκινήσουμε καταρχάς από τη χθεσινή είδηση για την ΕΙΔΑΠ. Να πούμε πλέον ότι η ΕΙΔΑΠ, όπως θα γίνει και με την ΕΑΘΕ αργότερα, γιατί θα έρθει το νομοσχέδιο πριν κλείσει η Βουλή 10 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Θα πάρει πάνω του σε ΕΙΔΑΠ 30 δήμους, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, Αττική, Βιωτία, Φωκίδα, Εύβοια, θα τους ενσωματώσει, γιατί πλέον δεν είναι δυνατόν μια χώρα σαν και εμάς τώρα να έχει 290 φορείς ίδρυψη. Αυτά πρέπει όλα να κλείσουν, να συγχωνευτούν, είναι θέμα κόστους. Θα ανεβεί το πελατολόγιο της ΕΙΔΑΠ κατά 20%. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι θες ρευστότητα, πρέπει να φτιάξεις νέους σωλήνες, αγωγούς, να τροφοδοτήσει αυτές τις περιοχές.
0: Θέλεις δίκτυα. Τα δίκτυα είναι μεγάλη ιστορία. Και τα δίκτυα είναι τρίπια τα πιο πολλά, έτσι.
1: Εννοείται. Και της Αθήνας εννοείται, που και εδώ
0: είναι
1: ο κόσμος. Αντίστοιχα θα κάνει και η ΑΦ στη Χαλκιδική. Έτσι, αυτό θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα σε πρώτη φάση πηγαίνουμε στην ΕΙΔΑΠ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή λες για το αεροδρόμιο, να πούμε ότι πήγε καλά γενικά το πετάμινο. Εκεί που κόλλησε το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών ήταν στον Ιούνιο. Είχαμε μια αύξηση μόλις 1,7% των αφήξεων.
0: Nice.
1: Πήγαν καλά. Αυτό μάλλον είχε να κάνει και με τον πόλεμο. Γενικά υπήρχαν ακυρώσεις, αλλά τουλάχιστον τώρα θα δούμε πώς θα πάει ο Ιούλιος, να μας δώσουν ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Να πούμε ότι αύριο ολοκληρώνεται και πάει εξαιρετικά καλά έτσι το ομόλογο του εφοπλιστή του κ. Τσαντάνη, ο οποίος θυμίζω ότι έχει εταιρεία στη Νέα Υόρκη και εδώ βγάζει ομόλογο 100 εκατομμυρίων ευρώ, είναι η Synergy Maritime, μπορεί οποιοδήποτε θέλει και ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε αυτό το ομολογιακό. Και οι πληροφορίες, το έχουμε πει και από την εκπομπή, θα αναμένεται μετά να ακολουθήσει ο κύριος Αλαφούζος με ομολογιακό και μετά ο κύριος Παπάς που έχει τη Starbucks, να βάλει αυτός με τη σειρά του την εταιρεία του που είναι επίσης στη Νέα Υόρκη, να τη βάλει στην Αθήνα με παράλληλη διαπραγμάτευση.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο που έχει σημασία να πω είναι τώρα για το χρηματιστήριο, γιατί καλά πάει το χρηματιστήριο και χθες έσπασε πάλι όλα τα ρεκόρ. Δηλαδή είναι στη μεγαλύτερη του ακμή τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό το λένε όλοι. Αλλά βέβαια χωρίς ίχνος Έλληνα. Έτσι, δηλαδή αυτή είναι για μια φορά η ατυχία. Ενώ θα έπρεπε τώρα αρκετοί να εισπράττουν καλά έσοδα και μερίσματα, δεν το ακουμπάει κανένας και δεν μιλάει κανένας σε σχέση με το 99 που το μάθαν όλοι λάθος. Τι γίνεται τώρα με τους χρηματιστές? Αυτοί που θέλουν να κάνουν, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, απευθείας συναλλαγές πλέον με το Euronext, θα πρέπει να δίνουν 300.000 ευρώ το χρόνο στον Πέργαμο της Ιταλίας, εκεί που γίνεται η εκαθάριση, για να κάνεις απευθείας συναλλαγές και μετά λεφτά χρηματιστήρια της Ευρώπης. Αν θες λιγότερα, μιλάμε για 5.000 ευρώ, αλλά ουσιαστικά οι συναλλαγές σου θα είναι χαμηλότερης ποιότητας, ενώ αυτοί που ουσιαστικά θα έχουν τυφλές συναλλαγές θα δίνουν μόλις 2.500 ευρώ. Συνεπώς το θέμα είναι το κόστος. Είναι μεγάλο το ποσό, είναι για λίγες και μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες, οι οποίες μπορούν, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, να δίνουν αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, προφανώς. Άρα, δηλαδή, επικεντρώνεται, μάλλον συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένους ιστορία αυτή. Έτσι,
1: ναι. Καθαρίζει αυτό που λέμε η από το Star, είναι πλέον για μεγάλες εταιρείες αυτό το ποσό. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα οι χρηματιστηριακές δίνουν 25.000 ευρώ το χρόνο για να κάνουν συναλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Το 25 γίνεται πλέον 300.
0: Πολλά
1: και λεφτά. Δεν μιλάω τώρα και για άλλες που πρέπει να έχεις, για να έχεις φαντ, να έχεις πελάτες, να έχεις τμήματα διαχείρισης και αυτά. Δηλαδή ανεβαίνει τρομερά το κόστος. Και αν εξαιρέσουμε τις θηγατρικές τραπεζών που έχουν τα χρήματα προφανώς ή κάποιες μεγάλες ιδιωτικές που δεν είναι πάνω από 4-5 στην Αθήνα, οι υπόλοιπες 25 που έχουν απομείνει αμυγός ελληνικές, καταλαβαίνεις ότι είναι πλέον θέμα οικονομικής επιβίωσης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που νομίζω ότι το περιμέναμε. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι πλέον ανοίγει η ατζέντα τώρα του πρώτου εξαμήνου των αποτελεσμάτων. Έτοιμα θα έχουμε αποτελέσματα από εισηγμένες. Φαίνεται, Γιώργο, ότι τα πράγματα έχουν πάει εξαιρετικά καλά και αυτό το πρώτο εξάμηνο, παρά το γεγονός ότι ψαλιδίστηκε και ο Απρίλιος και ο Μάιος λόγω του πολέμου στο στενό του Ορμούς. Υπάρχει απόθεμα κεφαλαίων, υπάρχει απόθεμα κερδοφορίας από τις εταιρείες, οι οποίες τι κάνανε με το που ξεκίνησε ο πόλεμος στο στενό του Ορμούς, θυμίζω, και στο Φεβρουαρίου, κατεβάσανε το γενικό που λέμε στη λαϊκή γλώσσα των εξαγωγών και ό,τι είχαν εξάρτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράκια και από τις χώρες του κόλπου και πήγαν αλλού. Δηλαδή δεν καθίσαν οι Έλληνες να δούνε πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος και άντε να περιμένουμε και άντε να δούμε κτλ. Σταματήσαν, έχουν προφανώς την εμπειρία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και με τη Ρωσία και αυτό τους έσωσε, δηλαδή πήρανε γρήγορα
0: αποφάσεις, αποφάσεις λίγα έτσι.
1: Νομίζω αυτό είναι και το σημερινό management. Σήμερα το management δεν είναι να πάρεις λάθος απόφαση. Είναι το time, δηλαδή πόσο γρήγορος είσαι να κάνεις την κίνηση και όχι αν θα είναι σωστή ή λαθασμένη η κίνηση.
0: Ίσως ανέστη κιόλας, είναι η εμπειρία σιγά σιγά που αποκτούν αυτά τα στελέχη. Μετά από την Ουκρανία δηλαδή, είδαν ότι έπρεπε να κινηθούν πιο γρήγορα πλέον για να ανταποκριθούν στο ενδεχόμενο κύμα που θα σκάσει και σε εμάς.
1: Προφανώς. Λοιπόν, και να πούμε ότι μεθαύριο Πέμπτη θα έχουμε νέα συνάντηση έτσι, του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρουπάκου.
0: Για τα σούπερ μάρκετ,
1: Στα σούπερ μάρκετ. Τώρα, ό,τι και να πούμε, ο άλλος το βλέπει ο καθημερινά, ο άνθρωπος το βλέπει όταν πάει να ψωνίσει. Εδώ γίνονται τόσα τρίκ, τόσα κόλπα. Εδώ είναι πλέον ξεκάθαρο το πράγμα. Και πόσο μάλλον τώρα ο άλλος θα πάει να κάνει διακοπές 2, 3, 4, 5 μέρες. Το θέμα είναι ότι τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να έχουν εκπληκτική πορεία τζίρου και στο πρώτο εξάμηνο.
0: Αυτό είναι, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πώς μπορούν ταυτόχρονα εταιρείες οι οποίες, τα σούπερ μάρκετ εννοώ, τα οποία μιλάμε για δισεκατομμύρια, πώς το λένε, τζίρο.
1: Βέβαια.
0: Και ταυτόχρονα να λένε ότι πρέπει να σταθεροποιήσουν ή να μειώσουν τις τιμές. Αλλά ο τζίρος όλο και μεγαλώνει, όλο και γίνεται και περισσότερος. Γιατί πόσες είναι, 5-6 μεγάλες εταιρείες.
1: Όσο ακριβώς το είπες. Νομίζω ότι τώρα η μισή Ελλάδα και παραπάνω πλέον έχει μετακινηθεί στα νησιά, με την έννοια ότι και οι εταιρείες έχουν υποδομή στα νησιά. Δηλαδή έχουν μεταφέρει εκεί εγκαταστάσεις, ψυγεία. Δεν πρέπει να τα μεταφέρουν από την Αθήνα όταν ξεκινήσει τώρα η μεγάλη τουριστική κίνηση. Αυτό έχει ξεκινήσει μετά το Πάσχα, έχουμε
0: σωστό
1: πει.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό.
1: Μεγάλο τζίρο. Όποιο πάει πλέον σε ένα νησί, πρώτα θα πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει τα απαιτούμενα που θέλει, να πάει στο δωμάτιό του και μετά θα βγει έξω και αν θα καταναλώσει.
0: Έτσι. Και αν θα βγει και όταν θα βγει και πού θα βγει και τι θα κάνει και τι θα καταναλώσει. Σωστό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανέστη μας. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου, και εσύ. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ανέστης Ντόκας, συνάδελφος δημοσιογράφος, τον βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση Αυθεμπορική σε 7 με 9 και τον διαβάζετε και στην Αυθεμπορική. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, Δημήτρη. Γεια σου, Παναγιώτη. Παναγιώτης μου λέει με το τραγούδι που έβαλες για τα καλακεράκια και τους έρωτες κλπ. Ντόναλτ μου λέει και τα γιπ χέρι-χέρι ερωτευμένα λέει. Βέβαια, έτσι είναι. Γεια σου, Πινελόπη μας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα και τον παππού τον Θοδωρή. Καλημέρα, Σταύρουλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ηλίο. Γεια σου, Αλεξάνδρα μας. Καλημέρα. Ο Άκης λέει, μην ξεχνάτε, λέει ότι οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας παίρνουν, λέει, 150.000 το χρόνο. Δεν νομίζω ότι παίρνουν τόσα λεφτά. Αλλά όσα και να παίρνουν, καλά κάνουν και τα παίρνουν οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας. Συγγνώμη που το λέω, Παναγιώτη μου, Άκη μου, αλλά μιλάμε για μια δουλειά εξαιρετικά δύσκολη, πάρα πολύ έτσι, πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, στρεσαρισμένη. Και που δεν θέλει να χάσεις ούτε δευτερόλεπτο το μυαλό σου. Πρέπει να είσαι στοχοπροσιλωμένος όσες ώρες κάνουν βάρδια. Καλημέρα, Γιάννη. Τα είπαμε νωρίτερα. Γεια σου, Σωτήρη. Αν η Τουρκία ψηφίσει τον νόμο, λέει, για τη γαλάζια μπαρούφα, εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε, λέει, γρήγορη βίζα στους Τούρκους τουρίστες. Και αν γίνει προβοκάτσια. Εδώ είναι λίγο το πράγμα, πώς το λένε, περίεργο. Γιατί ξέρεις, τα νησιά επειδή μιλάω με τους δικούς μας στα νησιά, Χίο, Μυτιλίνη κλπ, Σάμο, μου λένε για πολλά λεφτά αφήνουν οι Τούρκοι οι οποίοι έρχονται. Θα μου πεις τη ζυγαριά, τι κάνεις, έλατε, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Ο τουρισμός πάντως παίζει καταλυτικό ρόλο και από εκεί προς τα εμάς, όπως έχει μου γίνει η ζωή τους εκεί, αλλά και από εμάς προς τα εκεί. Καλημέρα στον Τυρί. Γεια σου, Αβραάμ. Ο Τραμπ λέει: μοιάζει να έγινε ο Μπάρμπας, λέει, από την Κορώνη. Κάνει χάρες, λέει, χαρίζει δωράκια και δίνει, λέει, πολιτικό αέρα. Το ζητούμενο είναι οι ισορροπίες στην περιοχή να υπηρετούν την ειρήνη και όχι νέες εντάσεις. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Ναι, το θέμα είναι από ποια οπτική το βλέπεις, Αβραάμ, νομίζω, κατά την άποψή μου. Τι λες κι εσύ. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Λοιπόν, ο κύριος Κιμιονής μου θυμίζει για το σκάνδαλο της Βιολάντα και τις τεράστιες περιβαλλοντικές και εργασιακές συνέπειες, τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Το χαμό της καθηγήτριας επιμένει ο κύριος Κιμιονής και καλά κάνει, που θυμίζω ότι έχασε τη ζωή της από το μπούλινγκ που της άσκησαν, νομίζω, και οικογένειες και μαθητές. Μεγάλα ζητήματα, κύριε Κιμιονή, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, τώρα να σας πω, θυμίζω το Όλοι Μαζί Μπορούμε, θυμίζω τη μεγάλη συναυλία, θυμίζω το μεγάλο ραντεβού, το οποίο είναι το Σεπτέμβρη, είναι 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Είναι η ετήσια μεγάλη συναυλία που πραγματοποιεί το Όλοι Μαζί Μπορούμε τα τελευταία χρόνια. Την προετοιμάζουν πολλοί παράγοντες και πολλοί συντελεστές. Και να θυμίσω ότι φέτος είναι αφιερωμένη συναυλία στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Θα συμμετάσχουν άφιλο κερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια, σας το λέω από τώρα, να προγραμματιστείτε ticketmaster.gr, όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες για την μεγάλη αυτή συναυλία και το μεγάλο μας ραντεβού στις αρχές του φθινοπόρου. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
7: ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 48 λεπτά μετά τις 6. Για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, γιατί με ρωτάτε. Να σας πω αμέσως, παιδιά, πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα κάτι έχει γίνει στο ρεύμα ανόδου. Βλέπω στο ποτάμι. Βλέπω μία ένδειξη για κάποιο τσούγκρισμα. Ξαναλέω, εκεί στο ύψος των Σεπολίων. Αλλά δεν δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, νομίζω ότι καλά είμαστε. Στο Χαϊδάρι, λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Όπως και λίγο καλύτερα τα πράγματα βλέπω, παρά το γεγονός ότι έχει κινησούλα, στις Χιστούς Καραμαγκά, εκεί που βγαίνει στον ανισόπεδο κόμβο για την έξοδο. Κατά τα άλλα, λίγα πραγματάκια στο Καματερό, εκεί στη Φιλής, λίγα πραγματάκια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο. Κατά τα άλλα, σε καλό δρόμο γενικά είμαστε. Να πω χρόνια πολλά στην Κυριακή, τον Κυριάκο, τον Οδυσσέα και την Οδύσσια που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά, αγαπητοί φίλοι, για να έχετε κάποια επέτειο. 10 λεπτά μετά τις 6 ξεκίνησε το δρομολόγιο του ήλιος και θα τελειώσει 9 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Στην παρέα μας ο Γιώργος Ασμάτογλου, για να δούμε πάλι λίγο για τις τιμές των καυσίμων και επίσης να το ρωτήσω λίγο τι γίνεται με το πλαφόν. Το πλαφόν, θυμίζω ότι καταργήθηκε πρώτη του μηνός, τέλος πλαφόν που είχαμε στα πρατήρια, maximum πόσο μπορούν να ανεβάσουν την τιμή από αυτά που παίρνουν. Για να δούμε τι έχει γίνει. Καταρχήν, να δούμε λίγο τις τιμές. Καλημέρα, κύριε Ασματογλου.
7: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι γίνεται με τις τιμές στα πρατήρια, πώς πάνε τα καύσιμα?
7: Κοιτάξτε, αν παρακολουθήσουμε, που το παρακολουθείτε κι εσείς και το ανακοινώνετε στους ακροατές μας, οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου παραμένουν σταθερές στα 72,5 δολάρια και κινούνται σύμπλην καθημερινά από την πρώτη του μηνός.
0: Σωστό.
7: Ωστόσο, η αμόλυβδη βενζίνη και αυτή κινείται στα ίδια επίπεδα όπως έρχεται από την πρώτη του μηνός. Το πετρέλαιο κίνησης όμως είναι αυξητικό σε καθημερινή βάση. Δηλαδή, εκτός από τα 15 λεπτά που είχαμε
0: και καταργήθηκε.
7: Και καταργήθηκε και μπήκανε πάνω στην τιμή. Από την πρώτη του μήνα έχουμε άλλα 4 λεπτά περίπου στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Έχει εξήγηση γιατί γίνεται αυτό. Γιατί ενώ η τιμή είναι σταθερή, τσιμπάει ένα λεπτό που μου λέτε κάθε μέρα.
7: Θα σας πω. Η πρόβλεψη αυτή λοιπόν είναι και για το επόμενο τετραήμερο. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε, οι προβλέψεις είναι ότι σε καθημερινή βάση θα έχουμε περίπου ένα λεπτό αύξηση στο πετρέλαιο, που σημαίνει ότι θα έχουμε άλλα 4 με 5 λεπτά το επόμενο τετραήμερο, που θα προσθεθούν και αυτά. Σημαίνει ότι το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί αρκετά. Αυτό, αν θέλετε την εκτίμησή μου, θα είχε μία εξήγηση αν πράγματι υπήρχε υπερβολική ζήτηση. Και δεν μιλάω για ζήτηση όσο αφορά στον ελλαδικό χώρο, μιλάω για ζήτηση που θα μπορούσε να προέρχεται από την Ευρώπη.
0: Ναι. Άρα ζητάνε πετρέλαιο κίνησης, με λίγα λόγια.
7: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Να ρωτήσω, κυρία Ασμάτογλου, πώς υπάρχει έλεγχος? Ας πούμε, έχουμε δύο δηληστήρια στη χώρα. Βγάζουν λοιπόν μια τιμή. Ελέγχει κανείς τα δηληστήρια για τις τιμές που βγάζουν, ενώ από την πολιτεία, για να δούμε αν αυτά που βγάζουν έχουν σχέση με την πραγματικότητα?
7: Σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, καταρχήν οι τιμές αυτές τις οποίες βγάζουν τα δηληστήρια δεν τις βγάζουν τα δηληστήρια. Τα βγάζουν κέντρα του εξωτερικού, που πάνω σε αυτό εναρμονίζονται όλα τα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης τουλάχιστον και όλου του κόσμου.
0: Μισό λεπτό. Ωραία. Αλλά αυτό βάζουν και ένα επιπλέον κέρδος. Έτσι δεν είναι? Όταν βγαίνει, δηλαδή, στην Ιταλία, νομίζω είναι το.
7: Σωστό. Το χρηματιστήριο.
0: Ναι. Βάζουν και ένα ποσοστό το κέρδος. Προφανώς τα δηληστήρια δεν είναι τσάμπα όλα αυτά. Αλλά εγώ επιμένω να λέω, έλεγχοι γίνονται για αυτές τις τιμές?
7: Γιατί κανείς δεν εξετάζει πόσο το αγοράζει.
0: Μάλιστα.
7: Όλα τα χρόνια έτσι γίνεται. Ωραία. Δεν εξετάζει αν το πήρε ακριβά ή φτηνά. Σου ορίζω ότι θα πουλήσεις
0: τόσο.
7: Σε καθημερινή βάση βγάζει την τιμή της πώλησης. Ναι. Αν τώρα εσύ είχες την εξυπνάδα να αγοράζεις 50 καραβιές και να τις έχεις αγοράσει σε πολύ χαμηλή τιμή.
0: Κερδίζεις.
7: Ή αν τις έχεις αγοράσει σε χαμηλή τιμή και χάνεις.
0: Μισό λεπτό. Άλλο ερώτημα. Πες ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μια μεγάλη εταιρεία η οποία δεν έχει δηληστήρια εδώ πέρα στη χώρα και έχει δίκτυο καυσίμων κλπ. Μπορεί να αγοράσει από άλλη χώρα και να έχει εγκαταστάσεις και να φορτώσει τις εγκαταστάσεις, να τις γεμίσει με τα καύσιμα αυτά έτοιμα, δηλισμένα, και να τα μοιράσει στο δίκτυό της με τα δικά της βιντεοφόρα?
7: Εάν θα υπήρχε. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να συμβεί τέτοιο πράγμα.
0: Α, μάλιστα. Okay. Πάει και αυτό. Τέρμα. Πάμε παρακάτω τώρα. Με το πλαφόν. Καταργήθηκε το πλαφόν, εντάξει.
7: Ναι.
0: Θυμάμαι που λέγατε ότι, ρε παιδί μου, κοίταξε να δει, το πλαφόν δεν συμφέρει τα νησιά. Πριν πάμε στα νησιά, άσε τα νησιά στην άκρη. Το πλαφόν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με την κατάργησή του, συμπιέστηκαν οι τιμές ή αυξήθηκαν οι τιμές?
7: Συμπιέστηκαν.
0: Άρα δηλαδή εδώ, επειδή υπάρχει ανταγωνισμός. Λειτουργεί ο ανταγωνισμός, μου λέτε, κλπ. Στα νησιά τι γίνεται?
7: Για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι. Όμως λειτουργεί υπερβολικά το τελευταίο διάστημα.
0: Δηλαδή.
7: Έτσι και αυτό δημιουργεί ερωτήματα.
0: Ναι, τι εννοείται
7: δηλαδή,
0: λειτουργεί υπερβολικά?
7: Αρχίζουν οι τιμές, κατεβαίνουν πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
7: Και ήρθε και στο φως, είδε το φως της δημοσιότητας και η έρευνα αυτή του Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου κατ' εντολή του Συνδέσμου Εταιρεών Πετρελαίων Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
7: Για το θέμα των αντλιών στα πρατήρια.
0: Ένα στα τέσσερα κλέβουνε.
7: Ναι, γιατί αυτό. Γιατί να συμβαίνει αυτό, όταν πριν από ένα διάστημα είχαν κάνει τα συναρμόδια Υπουργεία, του Οικονομική Αστυνομία κτλ. Μια τέτοια εξόρμηση όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή, τόσο για την ποιότητα αλλά και για την ποσότητα.
0: Μάλιστα.
7: Αυτό ξαναέρχεται πάλι να βλέπει το.
0: Ναι, άρα σημαίνει έλεγχη, σταθερή έλεγχη. Και
7: σημαίνει, όχι. Σημαίνει ότι σχεδιάστηκε ένα καινούριο σύστημα εισρώων νεκρών, το οποίο είχε μια καταληκτική ημερομηνία μέχρι το Φεβρουάριο, και αυτό πήρε μια παράταση μέχρι τον Οκτώβριο, και έτσι μέσα σε αυτό το διάστημα αρχίσαν πάλι τα παιχνίδια, και έτσι μένει ακάλυπτος ο καταναλωτής, που για μας αυτό είναι το ζητούμενο, να προστατεύεται, να δίνει 50 ευρώ, να παίρνει 50 ευρώ, να πληρώνει αυτή την ποιότητα την οποία πληρώνει και να παίρνει αυτή την ποιότητα βενζίνης που παίρνει, και ένας δεύτερος λόγος, να μην υπάρχει πρόβλημα μεταξύ του σωστού πρατηρίου, που είναι τουλάχιστον το 80% όπως φαίνεται από την έρευνα.
0: Περίπου,
7: δεν αμφισβητούμε την έρευνα.
0: Περίπου 80,
7: έτσι, μεταξύ του πρατηριούχου και του πελάτη του, γιατί εδώ έχει δημιουργηθεί, αρχίζει και δημιουργείται μια δυσπιστία μεταξύ.
0: Μισό λεπτό, γιατί χαθήκαμε λιγάκι. Είπατε λοιπόν ότι εδώ ο ανταγωνισμός λειτουργεί μάλλον υπερβολικά, που βλέπω, καταλαβαίνω με αυτό που λέτε, ότι κάποια πρατήρια κατεβάζουν πολύ χαμηλά την τιμή, και αυτό δεν δικαιολογείται. Δηλαδή πουλάνε σχεδόν πιο κάτω από την τιμή που αγοράζουν. Εγώ αυτό κατάλαβα.
7: Μπορεί να μην αγοράζουν, μπορεί να μην είναι πιο κάτω πλέον από την τιμή που αγοράζουν, αλλά αυτό είναι πολύ χαμηλά και βγάζει μάτι.
0: Ναι, αυτό λέω. Άρα λοιπόν κάτι δεν πάει καλά. Αφήνουμε αυτό το κομμάτι. Πάμε στα νησιά. Με το πλαφόν στα νησιά τι γίνεται? Νομίζω ότι οι τιμές συμπίσανε. Αυξήθηκε δηλαδή η τιμή που πουλάνε.
7: Κοιτάξτε, το περιθώριο κέρδους το οποίο είχε ορίσει η κυβέρνηση, το Υπουργείο για το πλαφόν, για την περιφέρεια ήταν.
0: Μα το είχαμε πει, όταν μικρό λέγατε, ότι δεν βγαίνουν αυτοί. Δεν βγαίνανε.
7: Βγαίνοντας λοιπόν, έχει έρθει στα κανονικά του επίπεδα για να μπορούν να λειτουργήσουν αυτοί. Γιατί αυτοί
0: πόσο ήταν... είναι, 20 λεπτά είναι τώρα, πόσο είναι, πόσο ανέβηκε δηλαδή?
7: Όχι, δεν είναι τόσο. Είναι πολύ μικρή η διαφορά του, αλλά δεν έχει να κάνει. Θα έπρεπε να έρθει στα κανονικά του επίπεδα. Και αυτή τη στιγμή έχει έρθει στα κανονικά του επίπεδα, πλην των μεγάλων αστικών κέντρων που σας είπα υπάρχουν.
0: Καλά, υπάρχει ανταγωνισμός εκεί. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν τα πρατήρια στα μεγάλα αστικά.
7: Το θέμα είναι να υπάρχει ανταγωνισμός και όχι αθέμητος από τέτοιες πρακτικές.
0: Αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Αλλά ξαναλέω, στα νησιά που τα πρατήρια, ειδικά στα μικρά νησιά, είναι πεπερασμένα, μπορεί να υπάρχει και συμφωνία μεταξύ τους. Να λέει, παιδιά, τη τιμή θα την πάμε εκεί.
7: Όχι. Δεν υπάρχουν τέτοιες.
0: Τα λέω εγώ, κύριε Ασμάτογλου, τα λέτε εσείς. Εγώ τα λέω.
7: Πείτε τα, αλλά θα σας πω, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, διότι φανταστείτε ότι σε ένα νησί μπορεί να υπάρχει ένα πρατήριο ή ίσως και δύο.
0: Ακόμα χειρότερα. Άμα είναι δύο, μεταξύ μας τώρα παίρνει ο ένας τηλέφωνο τον άλλο και του λέει, να σου πω, καλώρισε την πορεία σου.
7: Ναι, αλλά
0: καλοκαίρι είναι τώρα. Α, βγάλουμε κανένα φράγκο. Μη βόβαστε.
7: Δεν είναι είτε καλοκαίρι.
0: Εγώ τα λέω, σας ξαναλέω. Δεν τα λέτε εσείς.
7: Αλλά... Το καλοκαίρι τους είναι εύκολο για αυτούς.
0: Ναι.
7: Γιατί υπάρχει μια σχετική κίνηση, αλλά ο χειμώνας είναι
0: το θέμα. Ο χειμώνας είναι ο δικός σου εκεί πέρα και έχουν και προσωπικές σχέσεις προφανώς. Ευχαριστώ, κύριε Ασμάτογλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Την καλημέρα μου.
7: Είστε
0: καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, το πετρέλαιο κίνηση τσιμπάει. Άρα το πετρέλαιο κίνηση, θυμίζω, το χρησιμοποιούν τα φορτηγά για τη μεταφορά προϊόντων. Άρα λοιπόν, πώς θα μειωθούν ή πώς θα κρατηθούν σταθερές οι τιμές στα προϊόντα όταν αυξάνεται το πετρέλαιο κίνηση, με τη στιγμή που καταργήθηκε ένα 15 λεπτά της έκπτωσης? Εδώ σας θέλω. Γιατί υποτίθεται ότι έχουμε και συσκέψεις εν όψη του φθινοπόρου. ΔΕΘ, κλίμα, ακρίβεια κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα μιλήσουμε και για την ΕΙΔΑΠ και την Ψιτάλια, παρακαλώ πάρα πολύ. Εκτός από το ζήτημα του αεροδρομίου και των καθυστερήσεων. Πάμε.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
15: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι.
16: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: 21 και 22 Αυγούστου.
14: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
16: Και όχι μόνο.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
21: Αμέ.
20: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
21: Αμέ.
20: Θα έρθεις από μένα.
21: Αμέ.
20: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
23: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
24: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7, Τρίτη 7 Ιουλίου. Ο Παναγιώτης Παπακαλώσης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Ελιφαντή στην αρχισυνταξία, η Τζέση Αμπντουλάη στην παραγωγή της εκπομπής και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραϊτής. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Πυρετώδες είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για την διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα παρευρεθούν 32 αρχηγοί κρατών σήμερα. Φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με αφορμή δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, έκλεισε στον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει την μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή. Τα σωστικά συνεργεία επεγκλώβησαν νεκρούς τον ολικιωμένο οδηγό του Γιοταχή αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος ένας πυροσβέστης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός γενικά έθωριε σήμερα στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Πυρετώδης λοιπόν είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ σήμερα και αύριο. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα φτάνει σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την Αμερικανική Αποστολή χιλίων ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Στην Άγκυρα θα μεταβεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το βράδυ, ο Τουρκός Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραθέτει δείπνο προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η Ελλάδα προσέρχεται στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στην Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιαδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτεί νεότερη απόφαση του Κογκρέσου.
1: Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, όσο και τις σχέσεις εκείνες για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
0: Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει και την μισή Κύπρο. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Συμμαχίας, ενώ πρόβαλε το κομβικό ρόλο της Τουρκίας. Επίσης, υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανότητων της Συμμαχίας. Παθαίνει όλο ένα και περισσότερο το νύγμα μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Μαγάρου Μαξίμου, ενώ ο χρόνος προς τις εκλογές μετράει αντίστροφα. Εχθές, ο κύριος Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αριού Πάγου αίτηση για τη διερεύνηση της παγίδευσής του με το λογισμικό Predator, σημειώνοντας πως έχει απευθυνθεί στην κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση. Εχμηρή υπήρξε η απάντηση της κυβέρνησης, που δια του Παύλου Μαρινάκη ανέφερε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έχει υποβάλει σχετικό αίτημα, ενώ η υπόθεση των υποκλοπών έγινε γνωστή το 2022 με τον ίδιο να είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία ένα χρόνο αργότερα.
2: Τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές σε δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει. Μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα, ως προς την ουσία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι, επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτη Τρίπολη, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ, με αποτέλεσμα ότι δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκρουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό του Γιοταχή αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος και μεταφέρθηκε για την πρώτη βοήθεια στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου έχει αναλάβει η τροχέα Σπάρτης. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης κηρύχθηκαν εχθές οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά μετά και την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Εν τω μεταξύ, αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από το τοξικό νέφος που προκάλεσε η καύση ανακυκλώσιμων υλικών από τη φωτιά. Οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να φορούν μάσκες, καθώς το νέφος προκαλεί τσούξιμο στο λαιμό αλλά και στα μάτια, με τα αερούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα να είναι πάρα πολλά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις προκειμένου να σταματήσουν εκεί τελευταίες φλόγες. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα ευρυδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα το επόμενο μέσα στη τέλη Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο από το αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στο ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
3: Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, και θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο από το αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Πώς το γνώρισε ένα απλώς. Ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό.
0: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, πραγματοποιήθηκε εχθές η σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για τις αυξημένες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας αποδίδουν μεταξύ άλλων το πρόβλημα στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στην υπερφόρτωση του προγράμματος πτήσεων και στη μη τήρηση των χρονοθυρίδων στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ζητούν μάλιστα την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Αθήνας στο επίπεδο 3. Αύριο Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ΙΜΗ των Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ύστερα από σχετικά αιτήματα που επέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. ανοιχτή από σήμερα σε 9 ώρα το πρωί και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου. Θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των Παναδικών Εξετάσεων του 2026. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. Ανέφερε ότι τα 2 εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν, κοντά σε στενό του Ορμούζ. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Στη Ρώμη στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, θα διεξαχθούν στο επίπεδο πρεσβευτών. Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον ομόλογό του του Λιβάνου, Ζωσέφ Άουν. 100,000 άνθρωποι κατέκλυσαν εχθές στους δρόμους της Τεχεράνης, συμμετέχοντας στην μεγαλύτερη έως τώρα τελετή του πολυήμερου λαϊκού προσκυνήματος για τον επί 36 χρόνια ανώτατο το ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Η σωρός βρίσκεται σήμερα στην ιερή πόλη Κομ. Αύριο θα μεταφερθεί στην Ιρανική πόλη Νατζάφ, ενώ την 5η Ιουλίου θα γίνει η ταφή στην Μασάντ, την πόλη όπου γεννήθηκε ο Χαμενεΐ. Ανεστάλησαν εχθές όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Έτνα. Η αναστολή πτήσεων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 11 ώρα το πρωί ώρα Ελλάδος, όταν θα επανεξελιωθεί μάλιστα η κατάσταση και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Οι αρχές προτρέπουν όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Τη μεγάλη ανησυχία του για τη δοκιμή ήδη υπηρετικού βαλιστικού πυράβλου που εκτοξεύθηκε στο υποβρύχιο, από υποβρύχιο στον Ειρηνικό ωκεανό από το πολεμικό ναυτικό της Κίνας εξέφερε με ανακοίνωση το χθες Δευτέρα το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής. Η γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με νέα έρευνα Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε εχθές Δευτέρα. Διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν 2 γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομιλικών τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους, ενώ όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Σταθήκε η ενημέρωση με πρωταγωνιστή το Σάρλντ Κέταλαρο, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Το Βέλγιο επιβλήθηκε 4-1 των ΗΠΑ και πανηγύρισε την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 26, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, η οποία επικράτησε τις Πορτογαλίες με 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Η ήττα αυτή έκλεισε το κεφάλαιο των Παγκοσμίων Κυπέλλων για τον 41χρονο Πορτογάλο Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος δήλωσε ότι έδωσα τα πάντα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή, δήλωσε μετά τον αποκλεισμό. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Και τέλος, οι Μαϊάμι Χιθ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα Superstar Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate. Μιτς Μπίλερ, Νακάμα, Κόκκιπε, Κομπάνιο, Τιμ Κολέγ,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κυκλοφορία στον δρόμο του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Όπως ενημέρωσαν οι ακροατές μας, τον Πέτρο Μωραΐτη, τον συνάδελφό μας, μετά το Δαφνί υπάρχουν εργασίες στο οδόστρωμα. Έχουν ξύσει την άσφαλτο για να στρωθεί καινούργια προφανώς. Έχουν πέσει λοιπόν και οι ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου, λοιπόν, πολύ αυξημένη, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού, η λεωφόρος Κηφισού όπως την περιμένουμε και λίγο καλύτερη θα έλεγα, διότι το ανωδικό ρεύμα δεν μας ταλαιπωρεί ούτε από τα ΚΤΕΛ, ούτε από τη Λένομα και πάνω. Από τη Ρωσινιόλ και πάνω λοιπόν είναι τα προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα, προς τη Νέα Χαλκιδόνα πολύ μικρότερα, και στο καθοδικό ρεύμα από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα και όχι ισχυρό μποτιλιάρισμα. Δεν έχει αρχίσει να πιάνει πολύ κίνηση ακόμα η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Αρδιτού, τώρα σιγά σιγά αρχίζουν να καθυστερούν τον κόσμο, ομοίως και η ανηφόρα της Κατεχάκη. Ελάχιστη κίνηση προς το παρόν.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Κολιμιχάλη και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στη τηλεφωνική μας γραμμή μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4, στα ανατολικά 5 Μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει ξανά τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά και θα φτάσει στους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 Μποφόρ στα πελάγη. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
10: Sky 100,3.

0: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, πολύ καλοκαίρι τα τραγούδια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τυχαία προφανώς. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας. Εδώ κάνουμε παρέα στον Sky 100,3. Ξεκινήσαμε στις 6 και τελειώνουμε στις 8. Να θυμίσω εκτάκτως ότι αύριο θα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Διονύση Ρίζο για να μας πει και για τα ζητήματα που προέκυψαν μετά την απόφαση της Υπουργού, της αρμόδιας Υπουργού για τις συντάξεις χειρίας. Τι αλλάζει, ποιους αφορά. Και να κουβεντιάσουμε και τα ερωτήματα τα οποία θα βάλετε και εσείς πάνω στο τραπέζι. Εκτάκτως λοιπόν, επαναλαμβάνω, αύριο Τετάρτη, 8 του μηνός, θα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Ρίζο. Πριν πάω στον κύριο Αγαμέμνονα Σταυρόπουλο, το φοροτεχνικό, να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα για τις φορολογικές δηλώσεις, γιατί εκπνέει η προθεσμία την άλλη Τετάρτη, 15 του μηνός, για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Είδα μια μεγάλη ανάρτηση της προηγούμενης ομάδας του Γιάννη Τετοκούμπο, που ανακοινώθηκε επισήμως η μεταγραφή του. Και λέει τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο προφανώς, γιατί και η ομάδα έβγαλε πάρα πολλά λεφτά από τον Γιάννη και ο Γιάννης έβγαλε πολλά λεφτά, όπως καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν είναι καλό το κλίμα εκεί. Σημειώνω, γιατί στην επικαιρότητα λέγαμε νωρίτερα για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το ΝΑΤΟ, τη Σύνοδο Κορυφής, που είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται στην Τουρκία. Η προηγούμενη είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη το 2004, παρακαλώ πάρα πολύ. Το δημοσίευμα του New York Times, που ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει ότι ο Ταγί Περντογάν στην μεσημεριανή συνάντηση που θα κάνει πρώτα ο Θεός με τον κουμπάρο μας, τον Ταγί Περντογάν, θα του βάλει πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο να ξαναμπεί η Τουρκία στο πρόγραμμα με τα F-35, παρά τις αντίθετες αποφάσεις που υπάρχουν και είναι και ψηφισμένες στο Κογκρέσο για τη συμμετοχή, επαναλαμβάνω, της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Αγαμέμνονος Σταυρόπουλος, φίλος μας και φοροτεχνικός, στην παρέα μας, να πούμε 2-3 πράγματα για τα ζητήματα των φορολογικών δηλώσεων. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Λοιπόν, μέχρι την άλλη Τετάρτη, λοιπόν, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Αν δεν υποβάλουμε, τι συμβαίνει, τι γίνεται? Αν δεν υποβάλει κάποιος φορολογική δήλωση.
1: Η μη υποβολή δήλωσης, βασικά η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης, επιφέρει ένα πρόστιμο 100 ευρώ για όσους δεν τηρούν βιβλία. Για όσους τηρούν βιβλία πάει 250-500 ευρώ. Βεβαίως υπάρχει η πρόβλεψη το ότι αν η δήλωση δεν έχει φόρο ή ο φόρος είναι μέχρι 100 ευρώ, η εκπρόθεσμη δήλωση γίνεται χωρίς πρόστιμο.
0: Α, οκ. Υπάρχουν άλλες ημερομηνίες για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για, ας πούμε, νομικά πρόσωπα κλπ. Ή όλοι κλείνουν 15 Ιουλίου τις υποχρεώσεις τους?
1: Φυσικά και νομικά πρόσωπα είναι 15 Ιουλίου. Η μόνη εξαίρεση είναι για όσους συμμετέχουν σε εταιρείες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, δηλαδή μιλάμε για ομόρυθμες ή ετερόρυθμες εταιρείες,
0: ναι,
1: όπου για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε τέτοιες εταιρείες η προθεσμία είναι μέχρι τις 30 Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Άρα έχουν 15...
1: Να μου επιτρέψετε να πω λίγο, παρακαλώ, να θέσουμε αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, την αναντιστοιχία που υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτού του κενού των 15 ημερών από τη στιγμή που η εμπρόθεσμη πληρωμή γίνεται τέλος Ιουλίου. Γιατί να μην μπορεί κάποιος να υποβάλει εμπρόθεσμα τη δήλωσή του χωρίς πρόστιμο μέχρι τις 31 Ιουλίου, που είναι και η

0: αντίστοιχη έκπτωση.
1: Ανάλογα με το πότε την έχει υποβάλει τη φορολογία.
0: Ανάλογα με την πότε έχει υποβάλει τη δήλωση.
1: Ναι.
0: Διαφορετικά μπορεί να κάνει χρήση των 8 δόσεων, που είναι μια αυτόματη διαδικασία, έτσι. Δεν είναι μια ρύθμιση που κάνει κάποιος. Αυτομάτως μπαίνει σε 8 δόσεις. Από εκεί και πέρα, αν θέλει περισσότερες δόσεις, έχει τις εξής επιλογές. Πρώτα-πρώτα, κάνοντας χρήση πιστωτικής κάρτας, μπορεί είτε όλο το ποσό ή και κάθε δόση ξεχωριστά,
1: ναι,
0: από τις 8 εννοώ,
1: ναι,
0: να την βάλει σε ως και 12 δόσεις κάνοντας χρήση πιστωτικής κάρτας. Υπάρχει και η επιλογή να κάνει τη χρήση της πάγιας ρύθμισης, που μπορεί είτε μέχρι 12 είτε και μέχρι 24 δόσεις να ρυθμίσει μέρος ή όλο το ποσό.
1: Okay. Εκεί έχει ένα επιτόκιο, σωστά, δεν είναι τσάμπα. Ναι, δηλαδή, 8 δόσεις είναι δωρεάν από ό,τι μου λέγατε, δηλαδή δεν έχει ακριβώς φόρο, ναι, αλλά οι 12, ναι, ή οι 24 έχουν τόκο.
0: Ναι, ναι, ναι. Οι 12 δόσεις έχουν ένα επιτόκιο κοντά στο 3,5%. Οι δόσεις από 13 μέχρι 24, αν γίνει αυτή η επιλογή, το επιτόκιο είναι 5,5%.
1: Λες, παιδί μου. Μπράβο. Να σας πω κάτι. Βέβαια, μπορεί να γίνουν και διορθωτικές φορολογίες. Δηλαδή, να επανέλθει κάποιος που έχει ήδη υποβάλει τη φορολογική δήλωση για να κάνει διόρθωση, αν χρειαστεί. Σωστά.
0: Βεβαίως. Η διόρθωση επίσης ισχύει αυτό που είπαμε και πριν. Δηλαδή, αν η τροποποιητική δήλωση δεν έχει φόρο ή αν ο επιπλέον φόρος που θα έχει είναι μέχρι 100 ευρώ,
1: ναι,
0: η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χωρίς πρόστιμο.
1: Μάλιστα. Οκ, ξεκάθαρο. Εντάξει, τα υπόλοιπα βγήκαν από την ΑΔΕ. Απλώς να πω ότι ο μέσος φόρος που προκύπτει είναι 1.880 ευρώ. Αλλά βλέπω ότι από τα στοιχεία πάντα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, σχεδόν οι 6 στους 7 έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, προσαρμοζόμαστε.
0: Εμείς προσαρμοζόμαστε, αλλά το πλαίσιο είναι ακόμα προβληματικό. Αυτό που έχει συμβεί και φέτος, ότι γίνεται όσο πιο νωρίς υποβάλλει κάποιος τη δήλωσή του, έχει τη δυνατότητα επιπλέον έκπτωσης αν πληρώσει, αν εξοφλήσει μέχρι τέλος Ιουλίου,
1: mm-hmm,
0: μας δημιουργεί στα λογιστικά γραφεία τεράστιο πρόβλημα.
1: Πίεση,
0: γιατί δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε την δουλειά μας σωστά και επίσης οι ακριβές δηλώσεις είναι συνήθως και οι πιο δύσκολες. Προκειμένου να προλάβουμε να υποβάλουμε μέχρι 15 Μαΐου ή μέχρι 15 Ιουνίου, δεν κάναμε τη δουλειά όπως αρμόζει σε φορολογικές δηλώσεις. Επαναλαμβάνω ότι η υποβολή της φορολογικής δήλωσης είναι άσκηση επιμέλειας. Δεν είναι άσκηση ταχύτητας. Προκειμένου λοιπόν να προλάβουμε τις προθεσμίες, υποβάλαμε τις δηλώσεις με μια προχειρότητα και σπεύσαμε μετά να κάνουμε διορθωτικές.
1: Ναι.
0: Αυτό ταλαιπωρεί και το φορολογούμενο, ταλαιπωρεί και εμάς τους επαγγελματίες, ταλαιπωρεί και την ΑΔΕ.
1: Και το σύστημα επεξεργασμό. Ναι.
0: Είναι καλό να το επανεξετάσει. Δεν έχει καμία λογική αυτό που κάνει. Η μόνη λογική είναι έχει να βγαίνει η ΑΔΕ περήφανη να λέει πόσο γρήγορα υποβάλλονται δηλώσεις. Δεν έχει όμως καμία πρακτική αξία.
1: Μάλιστα.
0: Και την καλό να δει το στατιστικό πόσες τροποποιητικές δηλώσεις έχουν γίνει.
1: Ευχαριστώ,
0: για να αντιληφθεί το πρόβλημα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Σταυρόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
0: Καλημέρα.
1: Δεν έχω, σας ζητώ συγγνώμη, είμαι πιεσμένος χρονικά. Θα τα πούμε, θα τα βρούμε την ευκαιρία, θα μιλήσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Σταυρόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εκτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ.

0: σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου φιλοξενείται η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 32 αρχηγών κρατών. Για την Άγκυρα αναχώρησε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε εχθές από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή. Νεκροί απεγκλωβίστηκαν ο ηλικιωμένος οδηγός του γιοταχή και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτή από σήμερα μετά τις 9 το πρωί ως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Πριν ανοίξουμε λίγο το θέμα και να κουβεντιάσουμε για το μεγάλο ζήτημα των καθυστερήσεων στα αεροδρόμια, κυρία Γαστοβενιζέλος, που θα λέμε από το πρωί, βλέπω αναλυτικό το δημοσίευμα των New York Times, που επικαλούμενοι λέει τέσσερις ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, αναφέρει λέει ότι ο Τραμπ αναμένεται να πει στην κατηδίαν συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει την Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35, ανατρέποντας την απαγόρευση που ο ίδιος ο Τραμπ επέβαλε το 2019, πριν δηλαδή 7 χρόνια. Οι αξιωματούχοι αναμένουν σήμα πρόθεσης, πιθανώς λέει ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των δύο ηγετών, για να ξεκινήσει λέει επίσημα η διαδικασία, αν και το χρονοδιάγραμμα παραμένει ανοιχτό και ο Δονάλτιος, ο Τραμπ, είναι απρόβλεπτος λέει, ακόμη και αν έχουν ληφθεί κάποιες πρώτες αποφάσεις. Ο μηχανισμός για να ικανοποιηθεί ο νόμος του Κογκρέσου του 2020 που απαιτεί πιστοποίηση ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον τους S-400, ρωσικό σύστημα θυμίζω, αναφέρει λέει είτε την παράδοση του συστήματος αυτού είτε την αχρήστευσή του, δηλαδή την παράδοση είτε στη Ρωσία είτε σε άλλη χώρα, είτε να αχρηστευθεί παρακαλώ πάρα πολύ. Οι S-400 σύμφωνα με το δημοσίευμα εξακολουθούν να βρίσκονται λέει στα εμπορευματοκιβώτια της αποστολής τους, λέει το δημοσίευμα. Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης, βαθιά μπλεγμένος στις συνομιλίες, επιβεβαίωσε ότι η επιλογή αυτή είναι λέει πάνω στο τραπέζι. Άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι ο πραγματικός μηχανισμός δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Η Τουρκία πίεζε εδώ και χρόνια για επανεισαγωγή στο πρόγραμμα F-35. Είχε δώσει και λεφτά, να ξέρετε, και είχαν προκύψει και τα πρώτα αεροσκάφη έτοιμα να παραδοθούν. Είχαν κληθεί και οι Τούρκοι πιλότοι, αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκε η ιστορία αυτή. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία γύρω από το ζήτημα αυτό. Στην πορεία του προγράμματος θα μάθουμε και άλλα πράγματα για όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως θα προκύψουν το μεσημέρι στη συνάντηση Ερντογάν με τον Τραμπ. Στην παρέα μας ο πρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, ο κύριος Παναγιώτης Ψάρος, για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το πρόβλημα και το μποτιλιάρισμα στο Βενιζέλος. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έμαθα ότι χθες, δεν ξέρω, ήσασταν και εσείς, θέλω να πω ότι συμμετείχαν και οι ελεγκτές στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε. Έμαθα ότι υπήρξε και ένταση. Ισχύει αυτό? Υπήρξαν δηλαδή, θέλω να πω, ανταλλαγή, πώς να το πω, κουβέντες σε υψηλούς τόνους για, για το μποτιλιάρισμα και τις καθυστερήσεις.
1: Κοιτάξτε, υπήρξε μια ειλικρινή κουβέντα. Θεωρώ από όλες τις πλευρές, σίγουρα από τη δική μας, ναι. Όπου όταν μιλάμε για επιχειρησιακά θέματα και ειδικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας, είναι πάντα αυτές οι συζητήσεις έχουν ένα ενδιαφέρον όπως και να έχουν. Απλά η
0: μ' αρέσει όπως το λέτε. Μ' αρέσει.
1: Η συγκεκριμένη, κοιτάξτε, στη δουλειά μας, όταν κάνεις μια δουλειά που πρέπει να έχει ένα πρακτικό αποτέλεσμα και έχεις μάθει να δουλεύεις υποπίεση, ναι, πρέπει όταν μιλάς να μιλάς ανοιχτά και χωρίς περιστροφές για να μπορεί να βρεθεί πάντα μια λύση.
0: Κύριε Πρόεδρε, πάμε στην ουσία λοιπόν τώρα και ας αφήσουμε το κλίμα της σύσκεψης που έγινε χθες, διότι εσείς ως ελεγκτές και άμεσα φορτισμένοι στην διαδικασία της πραγματοποίησης στο πρόγραμμα που ορίζει η διαδικασία της προσγείωσης και της απογείωσης, έχετε βάλει εδώ και αρκετό καιρό, το έχουμε ξανακουβεντιάσει και μαζί, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές που υπάρχουν, οι οποίες καλύπτουν εν μέρη την δυνατότητα να απορροφηθεί ο όγκος των πτήσεων. Υπάρχει τρόπος αυτή η κατάσταση που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης του τουρισμού να βελτιωθεί?
1: Κοιτάξτε, άμεση λύση σε ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί μετά από δεκαετίες λαθασμένων επιλογών δεν μπορεί να υπάρξει. Το έχουμε πει έτσι και αλλιώς όλους τους τόνους.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και λογικό. Δηλαδή, το πρόβλημα με τα συστήματα, ακόμα και αύριο το πρωί να υπογράφουμε ένα συμβόλαιο που να ήταν με τους όρους που πρέπει και με τις προδιαγραφές που πρέπει, πριν από περάσουν 3 χρόνια δεν μπορεί να το έχεις. Προσωπικό ευτυχώς έχουν γίνει κινήσεις και έχουμε το προσλάβει κόσμο. Προσλάβαμε πέρσι 92 άτομα και τώρα είμαστε στη διαδικασία να προσλάβουμε άλλους 77.
0: Mm-hmm. Αλλά αυτοί δεν παίρνουν αμέσως, να σημειώσουμε για να το θυμηθεί ο κόσμος, ότι αυτοί θέλουν χρόνο προετοιμασίας για να μάθουν να αναλάβουν βάρδιες μόνοι τους.
1: Σωστό. Δηλαδή οι συνάδελφοι που προσλήφθηκαν πέρσι τον Οκτώβριο θα μπορούν να ξεκινήσουν να αποδίδουν από το καλοκαίρι του 27.
0: Άρα έχουν δρόμο μπροστά τους.
1: Ναι, και έτσι κι αλλιώς είχαμε πει ότι το καλοκαίρι του 26 θα ήταν η πιο δύσκολη χρονιά από πλευράς προσωπικού, γιατί έχουμε φτάσει στο χαμηλότερο αριθμό στελέχωσης που μπορούσαμε να πάμε. Mm-hmm. Είμαστε ήδη άνθρωποι τα τελευταία χρόνια οι προσλήψεις δεν πρόλαβαν να αποδώσουν, οπότε αυτή είναι η εικόνα.
0: Ναι.
1: Αυτό που κάνουμε είναι ότι μέσα σε αυτό το, την κατάσταση που υπάρχει, η υψηλή ζήτηση που είναι συνέχεια αυξανόμενη, προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, δουλεύουμε με λιγότερα ρεπό στο μέτρο που επιτρέπεται από τον κανονισμό, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη στελέχωση στις βάρδιες που εκτελούμε, για να εξυπηρετούμε στον περισσότερο πλάνα.
0: Ναι.
1: Προφανώς, όσο και να εξυπηρετήσουμε με αυτές τις συνθήκες, δεν θα φτάσει να καλύψουν τη ζήτηση.
0: Άρα θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι καθυστερήσεις, σωστά?
1: Για το υπόλοιπο του καλοκαιριού σίγουρα, ακόμη και για τα υπόλοιπα χρόνια θα υπάρχουν. Προφανώς ο σκοπός είναι να δεν είναι μειούμενες.
0: Ναι.
1: Αλλά ειδικά για το καλοκαίρι οι καθυστερήσεις υπάρχουν. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι στις αφήξεις της Αθήνας, ας πούμε, οι καθυστερήσεις έχουν μειωθεί. Η ΕΠΑ έβγαλε και δελτίο τύπου πάνω από 30%.
0: Mm-hmm.
1: Αν πούμε καθαρά για θέματα νέας κυκλοφορίας και όχι για άλλου είδους προβλήματα στην κυκλοφορία, μιλάμε για μείον 40%, πάνω από μείον 40% για την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.
0: Φέτος έχουμε μεγαλύτερο όγκο αεροπλάνων τα οποία καλούνται οι συνάδελφοί σας να εξυπηρετήσουν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει
1: αύξηση, νομίζω, στο Βενιζέλο από 1η Ιουνίου μέχρι χθες προχθές πρέπει να είναι σύν 2%, δηλαδή είναι σίγουρα παραπάνω η κυκλοφορία.
0: Έβλεπα από τα στοιχεία, κύριε Πρόεδρε, ότι ουσιαστικά ανά ώρα στην ώρα εχμής καλύπτε, μπορείτε να εξυπηρετήσετε πάνω από 65-66 αεροσκάφη, δηλαδή λιγότερο από ένα λεπτό έχουμε προσγείωση και σχεδόν και μια απογείωση για τα αεροσκάφη τα οποία έρχονται στο Βενιζέλος.
1: Αυτό είναι σωστό, έτσι κι αλλιώς συνήθως οι αιχμές των αφήξεων και των αχωρήσεων δεν συμπίπτουν.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορώ να σας πω στις αφήξεις ότι εκεί που έχουμε βάλει το όριο, που λέμε ότι είναι 28 το όριο που εξυπηρετούμε το αυξημένο.
0: Ναι.
1: Και είναι και 31 σε κάποιες ώρες μαζί με τη διεφαρτή, τέλος πάντων. Έχουμε φτάσει να καθημερινά εξυπηρετούμε 32, 33, 34,
0: αυτό το 6, θυμάμαι, 37. Αυτό το θυμάμαι κάθε χρόνο. Δηλαδή, για να εξυπηρετήσετε τον αυξανόμενο όγκο αεροσκαφών, κάνετε κάποιες, πώς να το πω, παραχωρήσεις εντός εισαγωγικών και λέτε, ναι, OK, από τα 28 να πάμε στα 32, 33 για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες. Όλες αυτές οι παραπάνω εξυπηρετήσεις οι δικές σας γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη και του Eurocontrol, δηλαδή όταν οι ελεγκτές λένε, παιδιά, από 28 με βάση τα δεδομένα που έχω και τις υποδομές μπορώ να εξυπηρετήσω 32, παίρνετε το πράσινο φως και από το Eurocontrol για αυτές τις αποφάσεις σας?
1: Τεχνικά η απόφαση είναι στον προϊστάμενο της εκάστοτε βάρδιας, αν μπορεί και κρίνει με βάση την κυκλοφορία ότι μπορεί να εξυπηρετήσει παραπάνω, αλλά στην ουσία πέρα από αυτό είναι ότι και το ίδιο δεσμό του Eurocontrol. Πολλές φορές όταν του πεις ότι εγώ ήθελα να εξυπηρετήσω 28, επειδή η κυκλοφορία είναι κάτι δυναμικό και επειδή δεν μπορεί να το 28 να είναι πάντα 28,
0: ναι,
1: μπορεί να τύχει και από το ίδιο το Eurocontrol να υπάρχει υπέρβαση. Δηλαδή
0: υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία, καταλαβαίνω ότι δηλαδή. Υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με το Eurocontrol.
1: Ή ότι είναι δυναμικό στον αέρα, επειδή τα πράγματα είναι στον αέρα, μπορεί κάποιο να έρθει πιο νωρίς από την ώρα που ανέμενε το Eurocontrol, γιατί στον αέρα μπορεί να κόψει δρόμο, τέλο πάντων, από κάποιον ανοιχτή σε κάποια άλλη χώρα.
0: Άρα να εξυπηρετηθεί λοιπόν με λίγα.
1: Και καταλήγει, ναι, προφανώς δεν υπάρχει πράγμα που να έρθει και να μην εξυπηρετηθεί. Θέλω να πω ότι το 28 δεν είναι ποτέ 28.
0: Με ρωτάνε ακροατές και έτσι θέλω να κλείσουμε. Το γεγονός ότι υπάρχουν και ελεγκτές αέριας κυκλοπορίας που εξυπηρετούν τις ανάγκες πολεμικής αεροπορίας, αυτοί μπορούν να συνδράμουν ή είναι άσχετη η μία υπηρεσία με την άλλη υπηρεσία για να εξυπηρετήσουν ανάγκες και της πολιτικής αεροπορίας, κύριε Πρόεδρε?
1: Η πολεμική αεροπορία, υπάρχουν κάποια σημεία του εναερίου χώρου που είναι θερματικές, στρατιωτικές θερματικές,
0: ναι,
1: όπως είναι, ας πούμε, η Ανδραβίδα ή η Σούδα. Εξυπηρετούν και πολιτική κυκλοφορία. Όμως, στον υπόλοιπο αέριο χώρο που την ευθύνη την έχει η ΕΠΑ, είναι υποχρεωμένη η ΕΠΑ με δικά της μέσα και δικό της προσωπικό. Είμαστε πιστοποιημένοι ως σύνολο. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι εγώ θα δανειστώ αν ελεγχθεί από έναν άλλο πάροχο,
0: μάλιστα,
1: να μου κάνει τη δουλειά και μετά θα τον αφήσω. Δεν πάει. Πρέπει να είσαι κομμάτι της υπηρεσίας, γιατί πιστοποιούμαστε ως σύνολο. Έτσι μπορούν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
0: Ωραία. Κλείνοντας λοιπόν, καταλαβαίνω ότι με βάση τα δεδομένα της σύσκεψης χθεσινής, η βελτίωση πολύ μεγάλη δεν μπορεί να υπάρξει με βάση
1: και τον, δεν μπορεί να γίνει.
0: Έτσι και τον όγκο. Ναι, γιατί μου είπατε την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε και το 26 αλλά και το 27 ακόμα δεν θα έχουμε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά και την υποδομή που δεν θα έχει αλλάξει.
1: Για την υποδομή σίγουρα δεν θα έχουμε, για το προσωπικό ευελπιστούμε το 27 να είμαστε καλύτερα και το 28 να είμαστε ακόμα καλύτερα.
0: Μακάρι, άρα θα μπορούν ενδεχομένως να εξυπηρετήσουν με την ίδια υποδομή περισσότερες πτήσεις, αν καταλαβαίνω.
1: Στο μέτρο του ασφαλούς και του εφικτού, ναι, δηλαδή σίγουρα το 27 δεν λέμε ότι δεν θα αλλάξουμε τα νούμερα τα φετινά, γιατί αυτά τα νούμερα με βάση τον εξοπλισμό ακουμπάνε ένα ταβάνι,
0: ναι.
1: Αλλά ενδεχομένως σε συγκεκριμένες βάρδιες ή κάποιες μονάδες που είχαν ακραία υποστελέχωση, όπως το κέντρο ελεγχοποιήσεως Αθηνών Μακεδονίας, που εξαρτάται πολύ από τον αριθμό των διαθέσιμων ελεγχτών στη βάρδια, η χωρητικότητά του.
0: Ένα
1: στο αεροδρόμιο που ο διάδρομος μπορεί να χωρέσει συγκεκριμένα αεροπλάνα, εκεί πέρα ο αέριος χώρος έχει περισσότερες δυνατότητες. Εκεί μπορεί να είναι αρκετά καλύτερα, αλλά πρέπει να το δούμε, γιατί ξέρετε, οι προβλέψεις σε ένα τόσο σταθές περιβάλλον όπως αυτό που στην ΗΠΑ που ζούμε είναι λίγο παρακινδυνευμένες. Οπότε θεωρούμε πάντως ότι η κατάσταση θα είναι καλύτερη. Τώρα,
0: το τι θα προκύψει θα το δούμε στην πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Ψαρός, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Γρήγορα στην κίνηση, ο κύριος Κολιομιχάλης, παρακαλώ.
2: Στα γρήγορα, λοιπόν, μετά το Δαφνί έχουμε επιδιόρθωση στην άσφαλτο. Την έχουν ξύσει για να στρώσουν καινούργια άσφαλτο. Από το δάσος Χαϊδαρίου, λοιπόν, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου καθυστερήσεις. Στο χιλιόμετρο Ισχυστού, άνοδο Κηφισού, σας ενημερώνει ο Γιώργος, υπάρχει ένα ακινητοποιημένο γιοταχή μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Ωραίος.
2: Στο παλιό μεταγωγόν. Κοντά στις τρεις γέφυρες δηλαδή.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μποτιλιάρισμα από τη Λένορμαν, ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Η κάθοδος Κηφισού όπως την περιμένετε. Συμβάν έχουμε όμως, ακινητοποίηση πρέπει να είναι και στην Κατεχάκη.
0: Okay.
2: Και έτσι, κατά μήκος του Καρέα και του Βύρωνα, πηγαίνοντας προς την Κεσαριανή, βρίσκεται πρόβλημα. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρθει η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούν. ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
0: Πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε και καλημέρα σας για την Ψιτάλια. Τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα με αφορμή μια ενημέρωση που έκανε η ΔΑΠ, η διοίκηση, ότι το Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων που λειτουργεί εδώ και 31 χρόνια έρχεται σε νέα φάση με νέες εξελίξεις να αξιοποιήσουμε ενδεχομένως και το νερό που παράγεται. Έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον Γενικό Διευθυντή Αποχέτευσης η ΔΑΠ, τον κύριο Κωνσταντίνο Βουγιουκλάκη στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Βουγιουκλάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, μια χαρά εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, η Ψιτάλια ξεκίνησε να λειτουργεί το 94-95 και έχει περάσει σε δευτεροβάθμιο επίπεδο καθαρισμού. Καλά, θυμάμαι στην
1: κουβέντα που κάνω. Μετά από 10 χρόνια, το 2004, περάσαμε στη δευτεροβάθμια φάση, γιατί μέχρι το 94 στο 2004 ήταν πρωτοβάθμια.
0: Ναι.
1: Και πλέον τώρα εισερχόμαστε στην τρίτη φάση, που είναι
0: τριτοβάθμια,
1: αλλά παραπάνω. Πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Ναι, να σας πω, πόσους εξυπηρετεί η Ψιτάλια, τι κόσμο εξυπηρετεί η Ψιτάλια ως βιολογικός καθαρισμός?
1: Αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί γύρω στα πάνω από 3,5 εκατομμύρια κόσμο. Ναι. Όλο το λεκανοπέδιο Αττικής πρακτικά δηλαδή.
0: Ναι. Βέβαια υπάρχουν και κάποια νέα. Το, ας πούμε, στην πατρίδα μου στη Ραφίνα χτίζεται ένας βιολογικός εκεί. Νομίζω υπάρχει στην Παιανία άλλος ένας. Υπάρχουν και κάποιοι επικούρικοι.
1: Αυτό είναι και το σωστό.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή τη στιγμή λειτουργούν 5 σύνολο στο νομό Αττικής. 5 βιολογικοί. Η Ψιτάλια είναι προφανώς ο μεγαλύτερος.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν στα Μέγαρα, υπάρχει στο Κοροπή, υπάρχει στη Μεταμόρφωση και υπάρχει και στο Θριάσιο. Έτσι. Και
0: ωραία.
1: Ετοιμάζονται επίσης στην Ανατολική Αττική, όπως καλά αναφέρατε, διάφοροι 2-3 ακόμα περιφερειακοί και στα βόρεια στον Οροπό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Τώρα, για να πάμε
1: λίγο. Είναι και ο σωστός σχεδιασμός. Έτσι,
0: ναι, γιατί να μην υπάρχει
1: ο υδροκεφαλισμός της Ψιτάλιας, ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο
0: ποτέ
1: πράγμα.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Να σας πω, έβλεπα λοιπόν, διάβαζα το ρεπορτάζ, τα κουβεντιάσαμε και μαζί τηλεφωνικά, ότι υπάρχει μια κοινοτική νομοθεσία που έχει αλλάξει, έχει δρομολογήσει μια σειρά πραγμάτων και βλέπω ότι ο καθαρισμός πρέπει στο παραγόμενο νερό, το οποίο δεν το αξιοποιούμε εμείς, είναι μια πονεμένη ιστορία κατά την άποψή μου, να συγκρατεί πλέον και μικροπλαστικά, να συγκρατεί πολλήματα φαρμάκων και καλλυντικών και επίσης να μειωθεί, λέει, και η ενεργειακή κατανάλωση, που σημαίνει δηλαδή ο βιολογικός να μην καταναλώνει ρεύμα, αλλά με τις κατάλληλες επενδύσεις να είναι ίσα βάρκα ίσα νερά που λέμε, ότι να μην καταναλώνει.
1: Σωστά. Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία, όπως υπάρχουν και οι δικές μας αναζητήσεις. Όπως σωστά αναφέρατε, έχουμε ένα βιολογικό 20 με 30 χρόνια ανάλογα με την ποια φάση μιλάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να δομήσουμε και να φτιάξουμε την Ψιτάλια της επόμενης 20ετίας. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μια τεράστια εγκατάσταση και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να περάσουμε από μια εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων της χώρας στο πιο βιώσιμο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων της Ευρώπης. Αυτό που σας λέω δεν είναι μεγαλοστομία, είναι μια πραγματικότητα που το περιγράφουμε και το αναζητούμε μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη που θα διαρκέσει 2 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει μια καινούργια οδηγία, η οποία καινούργια οδηγία λέει μέσα για το φόσφορο, ένα πράγμα που εμείς ακόμα δεν προβλέπεται, δηλαδή στην υπάρχουσα της Ιτάλια, να γίνεται η διαδικασία διαχείρισης. Εκείνο που υπάρχει είναι επίσης η ενεργειακή ουδετερότητα που θα πρέπει δεκαετία τέλη του 30 να επιτυγχάνεται, να αρχίσει να επιτυγχάνεται. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και το μεγάλο θέμα των μικροπλαστικών και των μικρορύπων, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν.
0: Ναι, αυτά
1: και μάλιστα
0: ναι.
1: Υπάρχει και ένα ειδικό κεφάλαιο σε όλη αυτή την και ειδική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζητήματα αυτά, ναι. Τα οποία είναι ακόμα σε επεξεργασία, είναι ακόμα σε μια φάση όπου υπάρχουν πολλές διαπραγματεύσεις, καταλαβαίνετε, με τις φαρμακοβιομηχανίες, γιατί προβλέπει ένα βαθμό εμπλοκής τους και χρηματοδότησής τους. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν τον επόμενο καιρό. Ναι. Ήδη γίνονται πολλές διεργασίες στις Βρυξέλλες πίσω από το θέμα αυτό.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Ο πρόγραμμα, καταρχήν μου είπατε ότι η νέα τεχνολογία είναι πιο σύγχρονη, έχει ενδεχομένως δεν θα απλωθεί δηλαδή ψητάλια, δεν θα μεγαλώσουν οι εγκαταστάσεις.
1: Η ψητάλια δεν μπορεί να απλωθεί.
0: Ναι, δεν έχει δυνατότητα. Σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό. Και επίσης, τι βάθος χρόνου έχει ο προγραμματισμός για να πάμε στην επόμενη σελίδα του βιολογικού της ψητάλια.
1: Κοιτάξτε, εμείς θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη μέχρι τις αρχές του 29 ή τέλος πάντων εντός του 29,
0: ναι.
1: Να δημοπρακτήσουμε την επόμενη λειτουργία, συντήρηση αλλά και κατασκευή όλων των υπόλοιπων έργων της ψητάλιας. Άρα σημαίνει ότι μέσα στο σύνολο της δεκαετίας του 30,
0: ναι.
1: Έτσι, θα πρέπει να έχουμε τα έργα και την λειτουργία των έργων αυτών.
0: Okay.
1: Σημαίνει δηλαδή ότι τώρα αυτό που μιλάμε προβάλλεται, ναι. Τα μέσα του 2030 και αργότερα.
0: Μάλιστα. Θα αξιοποιείτε το νερό πλέον που θα βγαίνει με βάση αυτά που γνωρίζουμε τώρα, κύριε Βουγιουκλάκη, γιατί μέχρι τώρα το νερό δεν το πετάμε. Τίποτα το πετάμε. Δηλαδή ό,τι προκύπτει.
1: Πέρα από 15-20.000 κυβικά που χρησιμοποιούμε στο νησί για βιομηχανικούς σκοπούς και αρδευτικούς σκοπούς για το νησί, γιατί ξέρετε ότι μια περιοχή την φυτεύουμε, αυτή που φαίνεται από τον Πειραιά δηλαδή.
0: Okay.
1: Είναι έντονα φυτεμένη, αλλά είναι μια μικρή ποσότητα σε σχέση με τα 650.000 κυβικά που καθημερινά επεξεργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα η μελέτη αυτό προβλέπει. Ότι θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι όλες οι δυνατές λύσεις που και επιχειρηματικές αλλά και τεχνολογικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το επαναχρησιμοποιούμενο νερό.
0: Mm-hmm.
1: Είτε αυτό είναι κυριότερα φόκους, πάντα ό,τι κάνουμε έχει φόκους στην ενέργεια. Είναι όπως αναφέρατε πριν, η ενεργειακή ουδετερότητα που μας επιβάλλει νέα οδηγία δεν μπορεί να μας βγάλει από το φόκους που είναι η ενέργεια.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Οπότε περιλαμβάνει από παραγωγή υδρογόνου, όλα αυτά που σας λέω είναι ιδέες, έτσι, ναι. Από παραγωγή υδρογόνου, πράσινου υδρογόνου και χρησιμοποίηση του οξυγόνου που θα
0: προκύψει,
1: παράγεται, ναι. Που θα προκύψει στην διαδικασία της επεξεργασίας. Από εκεί και περιλαμβάνει επίσης ότι μπορούμε να έχουμε βιομηχανικές χρήσεις του τύπου να γεμίζουμε πλοία απευθείας από το νησί με νερό επαναχρησιμοποιούμενο για νησιά, για διάφορες δραστηριότητες που μπορούν να έχουν σχέση με την αυσιπλοεία, καθαρισμού πλοίων.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι πολλά,
1: ναι.
0: Πολλά σχέδια.
1: Και από την άλλη μεριά είναι το νερό της επαναχρησιμοποίησης και μετά είναι η λάσπη.
0: Σωστό.
1: Η λάσπη που αυτή τη στιγμή εμείς ας πούμε προωθούμε στην βιομηχανία και ξηραίνουμε στην τσιμεντοβιομηχανία ξηραίνοντας την πρώτα,
0: ναι.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο θα τεθεί και αυτό υπό κρίση.
0: Άρα έχουμε δουλειά.
1: Πάντα όμως και εκεί με την παραγωγή ενέργειας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μας ενδιαφέρει πώς να τη λάσπη θα την εντοπίσουμε για να παράξουμε βιοαέριο με στερεά απόβλητα, οργανικά στερεά απόβλητα. Μας ενδιαφέρει επίσης πώς θα την επεξεργαστούμε για να έχουμε είτε μείωση της καταναλωτικής ενέργειας, είτε αύξηση και της παραγόμενης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουγιουκλάκη, για όλες τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Κώστας Βουγιουκλάκης, Γενικός Διευθυντής Αποχέτευσης ΕΙΔΑΠ για την επόμενη μέρα της ψητάλιας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, Δελτίο Ειδήσεων και Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
22: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
24: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε.
4: Βάλ το! Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
5: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
24: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Έλα στην παρέα μας φαντάρε.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στην Κατεχάκη και στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου φιλοξενείται η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 32 αρχηγών κρατών. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα ξημερώματα αναχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Άγκυρα, συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων. Το μεσημέρι θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον ομόλογό του της Τουρκίας, Ταγί Περντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Εν τω μεταξύ, νεότερο δημοσίευμα του New York Times αναφέρει σήμερα ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει στέλθ μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου ενδέχεται να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο. Έκκληση στον Αμερικανό Πρόεδρο να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά του Ισραήλ με καταστροφή ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή. Νεκροί επεγκλωβίστηκαν ο ηλικιωμένος οδηγός του γιοταχή και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Υπογραμμίζει ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ανοιχτή από σήμερα, μετά τις 9 το πρωί, ως και την 5η 16 Ιουλίου τα μεσάνυχτα, θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επίθεση με πάνω από 430 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εξαπέλυσαν οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας. Όπως ανέφερε, τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν ενώ βρίσκονταν ακόμη σε απομακρυσμένες περιοχές. Τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Στη Ρώμη, στις 15 και 16 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, οι συνομιλίες θα διεξαχθούν σε επίπεδο πρεσβευτών. Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον ομόλογο του Λιβάνου, Ζωζέφ Φαούν. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προκρίθηκε το Βέλγιο επικρατώντας 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νίκη του Βελγίου σημειώνεται στον απόϊχο της παρέμβασης Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, δεν αποκλείεται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσχές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι
6: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Δεν λέω, ισχυρή χώρα είμαστε. Δεν το έχουμε και αυτοπεποίθηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν το συζητώ. Μεγάλη αυτοπεποίθηση. Αλλά λέω, αν δεν είχαμε επί 40 χρόνια όλες αυτές τον συνδυασμό της social βλακίας σε συνδυασμό με την λαϊκοδεξιούρα, σε συνδυασμό εννοώ τον κρατισμό της λαϊκοδεξιούρας, σε συνδυασμό με τον κρατισμό της social βλακίας, και είχαμε αφήσει την αμυντική μας βιομηχανία να αναπτυχθεί καπιταλιστικά, σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε αυτή την πίσνα των 70 δισεκατομμυρίων που οργανώνεται στην Άγκυρα με πρωτοβουλία του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ενώ ως χώρα που φιλοξενεί την παγκόσμια αγορά της Νατοϊκής Συμμαχίας, όπου θα επενδυθούν 70 δις στην αμυντική, στους εξοπλισμούς και άρα στην αμυντική βιομηχανία. Λέω. Καλημέρα σας. Εξυπνότερε λαέ του κόσμου, εννοείται, μου συμπεριλαμβανομένου φυσικά, Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα, Ελληνοπούλες και Ελληνόπουλα, καλή δύναμη να έχουμε, υγεία να μας δίνει ο Θεός, καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 3η 7 Ιουλίου με ένα καλημέρα σας βαθύ για όλους εμάς που συγκεντρωνόμαστε από την Ελλαδική Επικράτεια και για όλους εσάς που συγκεντρώνεστε από την Παγκόσμια Επικράτεια του Ελληνισμού. Είτε μετικήσαντες είτε ομογενείς. Φράγκοι.

0: Εμείς βέβαια ήμασταν προσδεδεμένοι σε μία ΕΑΒ του κρατισμού. Με τον κρατικό συνδικάλα, είτε είναι δεξιός, είτε είναι πασόκος, είτε είναι αριστερός, κουκουές, αριστερούλης, το ίδιο πράγμα όλοι, η ίδια μούρη, που κρατούσαν σφιχτά τις κρατικές θερμοπύλες. Έξω τα χέρια από τον ιδιώτη. Οι Τούρκοι δίπλα, ο Ερντογάν δίπλα από το 4. Το 4 είχε κάνει μια προηγούμενη σύνοδο εκεί το ΝΑΤΟ. Αλλά από την ώρα που πήγε το Δουνουτού, τους έφτιαξε όπως έφτιαξε, ήρθε στην εξουσία ο Ερντογάν. Αυταρχικά θες να μου πεις, λαϊκιστικά θες να μου πεις. Ο καπιταλισμός, καπιταλισμός πάντως, επενδύονται λεφτά. Με βαθύ προεταριάτο θες να μου πεις, πες ό,τι θες, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, ό,τι θέλετε βάλτε το. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, ότι ανέπτυξαν αμυντική βιομηχανία ιδιωτικά καπιταλιστικά. Και τώρα τα συμβόλαια μπροστά τους από ό,τι βλέπω, πάνε και έρχονται. Αυτό που γίνεται στην Άγκυρα είναι μια διεθνής έκθεση αμυντικής βιομηχανίας, όπως καταλαβαίνεις, που έχει πάνω την επικεφαλίδα ΝΑΤΟ. Να και οι Γάλλοι με τα συμβόλαιά τους, να και ο Τραμπ με τα δικά τους συμβόλαια. Τώρα τι θα του τάξει, τι θα εφαρμοστούν από όλα αυτά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σόου να γίνεται, εντυπώσεις να σχηματίζονται για την κοινή γνώμη, για το πόπολο, τα συμβόλαια από κάτω εννοείται να τρέχουν. Εμείς με κυβέρνηση Μητσοτάκη βάλαμε μπρος μετά από 40 χρόνια κομμουνισμού στη χώρα, 40-50 χρόνια κομμουνισμού της μεταπολίτευσης, εννοείται πάντα στον υπαρκτό ελληνισμό, βάλαμε μπροστά μια αντίληψη πια στην πολεμική μας βιομηχανία να εξυγχρονιστεί, η αμυντική μας βιομηχανία να εξυγχρονιστεί, να ιδιωτικοποιηθεί, ενώ θα μπορούσαμε τόσα χρόνια να έχουμε συνάψει σχέσεις συνεργασία στη βιομηχανία μας με το Ισραήλ, για να πούμε και εμείς στον κόσμο του καπιταλισμού. Κάποια στιγμή ανακαλύψαμε και εμείς όλη αυτή την πραγματικότητα και ελπίζω και φαντάζομαι οι επόμενες γενναίες να δουλέψουν πάνω σε αυτή την αντίληψη. Κατά τα λοιπά, θα στεναχωρήσω τον φίλο μου Νίκο Χαρδαλιά, περιφερειάρχη Αττικής, μαζί με όλους εκείνους τους δημάρχους που, στους οποίους θα αναφερθώ, κάνοντας μια περιδιάβαση από τις περιοχές τους. Τέτοια βρώμα και μπίχλα και χορταριά, ένα πράγμα εκεί παρατημένο, η παραλιακή λεωφόρος που περιδιαβαίνει και το λεωφορείο το τουριστικό, το διόροφο. Τι βλέπουν αυτοί οι φουκαράδες, τι τους βάζουμε να δουν? Θάλασσα δεν βλέπουν, γιατί θάλασσα δεν υπάρχει. Πρόσεξε, είμαστε σε έναν παραλιακό δρόμο, αλλά τη θάλασσα δεν την ανταμώνουμε. Πρώτα απ' όλα γιατί επιχωματώσαμε, δεύτερον γιατί φτιάξαμε μια σειρά τέλειωτων από μαρίνες. Πού είναι η θάλασσα, παιδιά? Και καλά να τις φτιάξουμε τις μαρίνες, δεν έχω καμία αντίρρηση. Μια χαρά, μην θεωρηθεί ότι είμαι εναντίον της πρόοδου, αλλά ας κάναμε κάτι, να σηκώναμε λίγο το δρόμο, να βλέπαμε λίγο να αντάμωνε το μάτι του ανθρώπου. Όχι σε διόροφο λεωφορείο, πρέπει να ανέβεις σε πενταόροφο λεωφορείο, έτσι ώστε στην οροφή του να πεις «Α, σι, α, βλέπω θάλασσα». Μάλιστα, πολύ ωραία, τον γλυκό Σαρωνικό. Αλλά εν πάση τόσοι, οι άκρες του δρόμου, κύριε Περιφερειάρχα μου, φαντάζομαι η παραλιακή λεωφόρος, τι να πω, φαντάζομαι είναι περιφερειατικής. Φαντάζομαι να είναι περιφερειατικής, αλλά περνούν και όμορφοι δήμοι εκεί. Δεν ξέρω, ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Γλυφάδας, κύριε Δήμαρχε, μπαίνοντας στη Γλυφάδα, το παραλιακό σκέλος, κύριε Παπα-Νικολάου μου, μπαίνοντας στη Γλυφάδα, νομίζεις ότι μπαίνεις, θα χρησιμοποιήσω μια τουρκική λέξη, μπαίνεις σε ένα πράγμα ματζιριά, δηλαδή εντελώς. Ότι δηλαδή ότι εκεί έχουν μαζευτεί διάφοροι και είναι ένα φτωχό μέρος, κάτι παρατημένα κτίρια. Στην Ελλάδα κτίριο δεν γκρεμίζεται, που να πέφτουν μπόμπες δίπλα δεν γκρεμίζεται κτίριο, και ας είναι παρατημένο, ας είναι μουτζουρωμένο, ας είναι χάλι μαύρο, εγκαταλειμμένο, δεν το γκρεμίζεις, γιατί είναι κάτι ιερό. Δεν ξέρω, είναι κάτι σαν το ιερό δισκοπότηρο. Δεν το χαλάς το ιερό δισκοπότηρο, αλίμονο. Είναι η ύπαρξή σου. Λοιπόν, το διάζωμα χάλι μαύρο, Προχωρούμε μετά, έχουν γίνει κάτι επενδύσεις εκεί στα Αστέρια Γλυφάδας, δεν θέλω να το ονοματίσω, είναι πολύ κοσμικά, πολύ chic, έχουν διπλά ονόματα, έτσι και έτσι, υπάρχει πάντα το ένα end δίπλα, είναι πολύ, άρα απέναντι ακριβώς από αυτές τις ωραίες επενδύσεις που πάλι θάλασσα δεν βλέπεις, λίγο πριν την κατασκευή του Ελληνικού, το οποίο είναι τώρα στην χειρότερη του στιγμή, με την έννοια ότι υπάρχει ακόμη κατασκευές, δεν καταλαβαίνουμε τι θα βγει εκεί. Είμαστε, δηλαδή, βλέπουμε από μια πλευρά τη μακέτα και λέμε: ω, θα γίνει εκεί, θα γίνει το φοβερό της Αθήνας. Αλλά προς το παρόν είναι στο σκέλος κατασκευής που είναι καλύτερα να μην το βλέπεις. Αλλά περιμένοντας πάντα την ολοκλήρωση για να γίνει το τέλειο. Λοιπόν, αλλά χόρτα από εδώ, χόρτα από εκεί. Προχωράς, μπαίνεις στη Γλυφάδα, σας έλεγα. Φεύγεις από τη Γλυφάδα. Κάπου σε ένα κομματάκι κάτι υπάρχει, μετά μπαίνεις βουλιαγμένη, έχουν εξεραθεί όλα αυτά τα οποία φρόντιζε κάποτε ο Κασιδόκοστας ως δήμαρχος Βουλιαγμένης, δεν υπάρχουν τώρα. Ξέρω ενοχλώ την παρούσα ηγεσία του Δήμου Βούλας Βάλης Βουλιαγμένης, ξέρω ότι όλα αυτά είναι περιφέρεια, πολλά ξέρω, αλλά εγώ λέω αυτό που βλέπω όμως, φαντάζομαι ότι όλοι το ίδιο βλέπουμε, έτσι, δεν βλέπω κάτι άλλο, δηλαδή. Φαντάζομαι δεν είμαι εγώ που ήρθα τώρα να μυρλιάσω πρωί-πρωί, δεν είναι ότι βλέπω κάτι που το παρεξηγώ, ε. Ανεβαίνω στην Κηφισίας, εκεί Καλλιρόης και Κηφισίας, καλέ μου κύριε Χαρδαλιά, καλέ μου άνθρωπε, δεν ξέρω, είναι το τραμ, είσαι εσύ, είναι η περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος διάολος είναι και με συγχωρείτε για το διάολος, δεν βλέπετε ότι η Πρασινάδα ξεχυλίζει? Δηλαδή, αν κινήσεις στην αριστερή λωρίδα της Καλλιρόης παράλληλα με τα κάγκελα του τραμ, από τις Φιλοσίες δεν βλέπεις μπροστά. Δηλαδή μόνο εγώ το βλέπω, παρατηρώ, αποκλείεται. Όλοι το παρατηρούμε, δηλαδή περνάει το παρπρίζ του αυτοκινήτου και τεινάζονται τα κλαδιά. Έτσι δεν είναι από την αριστερή πλευρά. Το ίδιο βλέπω και στο ύψος του Παλαιού Ψυχικού. Ξέρω τώρα μπορεί να θίξω το Δήμο Παλαιού Ψυχικού, να με συγχωρείτε, δεν έχω τέτοια πρόθεση. Απλώς αυτή την ακαταστασία τους δρόμους, μάλλον εγώ είμαι βλαμμένος. Θεωρήστε με βλαμμένο, κανένα πρόβλημα, είναι τέλεια όλα. Είναι υπέροχα, προχωρούμε και προσγειώνομαι στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Τώρα, η ιστορία με τη σύζυγο του κυρίου Φαραντούρη δεν ισχύει, έχει κλείσει για όλους. Και για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση. Ξέρετε, μεταξύ μας δεν ανοίγουμε θέματα. Τώρα, εάν εσείς ως πολίτες αυτής της χώρας, σε άλλη περίπτωση απογοητεύεστε και μου στέλνετε mail, και σε άλλες περιπτώσεις ενθαρρύνεστε, γιατί λέτε για να γίνει σε αυτό μπορεί να γίνει και σε μένα. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα κάνουμε κάτι για τον αντίπαλο, τακτοποιούμε και καμιά τους δικούς μας από κάτω για να μην δημιουργούνται και θέματα. Δηλαδή έχουμε πάντα την επίφαση ότι εννοείται αξιοκρατικά θα εμποδίσουμε εμείς αντιπάλου να μην πάρει τη θέση, εννοείται θα την πάρει. Έτσι από κάτω χώνουμε και αυτά που θέλουμε εμείς. Τώρα τι συμβαίνει με εσάς, τους απλούς πολίτες που πάτε με το γράμμα του νόμου και με το σταυρό στο χέρι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία, θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο με τα μηνύματα που μου στείλατε. Είμαστε στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, σε αυτόν προσγειώνομαι, της Interview, ο οποίος παρουσίασε πάλι μια δημοσκόπηση, φαντάζομαι η τελευταία για την περίοδο, ενώ πάντα όσοι κινούμαστε με βάση το ημερολόγιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο Σεπτέμβριος είναι ο Ιανουάριος για μας. Τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου είναι ο Δεκέμβριός μας και ο Σεπτέμβριος εμείς πάμε με το Βυζαντινό ημερολόγιο και 1η Σεπτεμβρίου είναι ο Ιανουάριος. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, εμείς δεν είμαστε σχολεία να πάμε διακοπές, βλέπετε γίνονται διάφορα, άρα για μας είναι η προτελευταία και η επόμενη μετά θα είναι τέλη Αυγούστου. Θα κάνουμε δηλαδή 15-20 μέρες παύση τον Αύγουστο.
0: Καλά,
1: από
0: δεν
1: Αυγούστου,
0: υπάρχετε εσείς δουλεύετε με διαρκώς ανανεούμενη μπαταρία, κύριε Βασιλιάδη, μπράβο.
1: Παραφορτιζόμενη.
0: Παραφορτιζόμενη, διαρκώς, μπράβο. Δεν σταματάς ποτέ. Οι άλλοι κάνουν και λίγο η παύση. Μπράβο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ό,τι θέλει ο καθένα. Ό,τι θέλει, ό,τι
1: νομίζει. Έχουμε υποχρέωση να ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Βεβαίως, μην χαθεί η ενημέρωση. Πάνω απ' όλα η ενημέρωση. Κύριε Βασιλιάδη.
1: Επικρατεί μια δημοσιογραφική αντίληψη. Ξέρετε ότι οι καλοκαιρινές δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές. Οι χειμωνιάτικες είναι καλύτερες. Δεν υπάρχει αυτό. Και χειμώνα και καλοκαίρι όλες οι δημοσκοπήσεις είναι καλές. Αρκεί να γίνονται με τα επιστημονικά εργαλεία που πρέπει να γίνονται. Είναι καλές. Δεν σημαίνει κάτι ο καιρός.
0: Αρχίζω από το τέλος για να ανέβω προς τα πάνω. Πρόθεση ψήφου 26-8. Η Νουδού ανέβηκε και κατέβηκε. Τι έκανε, γιατί δεν μας δίνει τα προηγούμενα.
1: Δεν
0: μας υπενθύμιζε και τα προηγούμενα. Εγώ είμαι βασικός πελάτης σας.
1: Το ξέρω. Είναι στα ίδια, πάντως δεν υπάρχει καμία μεταβολή.
0: Οι Ελασίτες 15-3 στο ίδιο.
1: Ανεβασμένη, μία μονάδα.
0: Να το πούμε. Μία μονάδα ο Τσίπρας απάνω. Η διαφορά τους είναι 11,5 με την Ουδού.
1: Είναι διψήφια, στοιχηματίζω γι' αυτό.
0: Ορίστε, ποιο?
1: Είναι διψήφια διαφορά, θα στοιχημάτιζα γι' αυτό.
0: Ότι
1: έχει εμφανιστεί, ότι είναι διψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς.
0: Ενώ κάποιοι άλλοι το εμφάνισαν ότι έχει κατέβει.
1: Εσείς
0: στοιχηματίζετε υπέρ αυτού, μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Βάζετε και την προσωπική σας, δηλαδή το προσωπικό σας τόνο πέραν από το από την interview.
1: Ως βασιλιάδης του Ιορδάκη. Ξέρω τα δεδομένα μου, γι' αυτό το βάζω.
0: Λοιπόν, Πασόκ 11,1. Ανέβηκε, κατέβηκε, τι έκανε.
1: Έπεσε λίγο. Ξακολούθησε να υπάρχει μια διαρροή προς την Ελλάς. Είναι κάτι το οποίο το Πασόκ πρέπει να μελετήσει και στρατηγικά να το αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Ελληνική λύση 7,6, πώς πάει?
1: Στα ίδια, ήταν νομίζω 7,4-7,6 τα ίδια.
0: Καριστιανού
1: στα ίδια και αυτή λίγο τσιμπημένη μισή μονάδα, αλλά στα όρια της στατιστικής απόκλησης χωρίς πολιτική σημασία.
0: Μάλιστα. 4,9 το Κουκουέ, χαμηλά το δίνεται. Σε πρόθεση ψήφου, ναι.
1: Πάντοτε προεκλογικά, εγώ δυστυχώς το βρίσκω χαμηλά, αλλά πάντοτε στις εκλογές κοντά συσπυρώνεται το Κουκουέ, οπότε μαζί είναι το κανονικό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα είναι αυτό το αποτέλεσμά του, σίγουρα είναι μια πρόθεση ψήφου.
0: Ναι. Η φωνή λογικής 3, πλεύση ελευθερίας 2,8, όπα, 2,8, μάλιστα.
1: Ναι, ζωρικά.
0: Μέρα 25, 2,3, Δημοκράτες 1,8, ΣΥΡΙΖΑ 0,6. Νίκη 0,5, Νέα Αριστερά 0,5. Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι Καριστιανού σαρώνει το δεξιό χώρο, Τσίπρα σαρώνει τον αριστερό χώρο. Ό,τι αυτά εκεί, όλα τα μαζέματα.
1: Σωστά. Έχω μια υποανάλυση που δείχνει ότι υπάρχει τελικά ένα κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, του 23 βέβαια, όχι των τωρινών, του 23, που δείχνει μια προτίμηση προς την κυρία Καριστιανού. Και αυτό γιατί οι συντηρητικές της θέσεις θεωρώ ότι ακούμπησαν κάποιο κοινό της Νέας Δημοκρατίας και το έστρεψαν προς την κυρία Καριστιανού.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αντίθετα για τον κύριο Σταμαρά, για παράδειγμα, σε αυτούς που τώρα θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, εάν κάνει κόμμα ο κύριος Σταμαράς, θα πάρει κάτι λιγότερο από 1% από την Νέα Δημοκρατία.
0: Προστρέχετε. Ξέρω ότι βιάζεστε, αλλά μισό λεπτό θα τα πούμε όλα. Πάμε και στην εκτίμηση 30,1 Νουδού, 17,4 Τσίπρας, Πασόκ 12,3 εκτίμηση όλο αυτό. Ελληνική λύση 8,8, Καριστιανού 7,4, Κουκουέ 5,5, Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση Ελευθερίας 3, Μέρα 25 2,9, Δημοκράτες 2,5, ΣΥΡΙΖΑ 0,7, Νίκη 0,6, Νέα Αριστερά 0,6. Αυτή είναι στην εκτίμηση ψήφου η διαφορά Νουδού και Ελασιτών 12,7. Μητσοτάκης τον εμπιστεύεται το 29,5, τον Κανένα 17,1, τον Τσίπρα 15,5, τον Βελόπουλο 9,4, Ανδουλάκη 9, Καριστιανού 6,1, Κουτσούμπα 3,2, τον Κασελάκη τον εμπιστεύεται το 2,2 των πολιτών, τη Λατινοπούλου το 2,1, τον Βαρουφάκη το 1,9, την Κωνσταντοπούλου το

0: Ψήφισε Σαμαρά, είναι η ερώτηση. Καθόλου 94%, λίγο 3, αρκετά 1, πολύ 1. Λέτε δηλαδή ότι δεν αγγίζει τον νεοδημοκράτη τον σημερινό ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Σωστά, καθόλου δεν θα τον αγγίξει. Καθόλου. Δεν έχει να φοβηθεί από αυτόν.
0: Τόσο σίγουρος, είστε τόσο σίγουρος, κύριε Βασιλιάδη, τον εαυτό σας. Μπράβο.
1: Ναι, βέβαια, με 2-3 το μήνα δεν μπορεί τα ίδια δεδομένα να μου λένε λάθος πράγματα ή εγώ να τα διαβάζω. Και 25 χρόνια διαβάζω αριθμούς. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι άλλο. Βέβαια, από τους νεοδημοκράτες της Διασποράς, εκεί το πολύ πιθανό να ψηφίσει.
0: Μισό λεπτό, ένα-ένα. Θα πάμε και στους νεοδημοκράτες της Διασποράς. Αυτό που λένε κάποιες φορές, ότι. Ακούω πολλούς που λένε ότι να ρε παιδί μου, μήπως δεν πιάνει το ραντάρ της δημοσκοπικής εταιρείας, δεν πιάνει άλλους που πετούν από κάτω, που πάνε έτσι, που πάνε μουλοχτά, που δεν εκφράζονται, δεν σας φοβίζουν τέτοια.
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε εσείς δημοσιογραφικά, εμείς δημοσκοπικά το λέμε το βουβό κύμα. Λοιπόν, αν υπήρχε κάποιο βουβό κύμα, όλο και κάποια εταιρεία θα το βρίσκει. Δεν μπορεί, αν δεν το βρίσκει interview με 2 δημοσκοπήσεις το μήνα ή όλες οι άλλες που κάνουμε συνέπεια μία δημοσκόπηση το μήνα. Το μόνο βουβό που πρέπει να σας πω είναι ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος, το οποίο κυρίως κοντοστέκεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, είναι αυτό το οποίο δεν διαμαρτύρεται, δεν φωνάζει, ψηφίζει, που λέει: OK, μωρέ και ο Μητσοτάκης προβλήματα έχει και η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν τα έκανε, αλλά και οι άλλοι είναι αυτό που είναι επικίνδυνοι, ξέρω εγώ, πειράματα και δεν ξέρω εγώ τι. Άρα λοιπόν αυτό πράγματι μπορεί να μην συνεργάζεται με τον δημοσκόπο, να μην το πιάνει ο δημοσκόπος. Βέβαια το διαισθάνεται, γιατί έχει μια αντίληψη διαισθητική των πραγμάτων, και βεβαίως στις εκλογές τελικά θα. Μάλλον θα πάει προς τη Νέα Δημοκρατία, αν πάει. Γιατί υπάρχει πιθανότητα και να μην πάει. Έτσι, από κάπου σχηματοποιείται και η αποχή, λεγόμενη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πόσο είναι πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά, ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά? Καθόλου 79%. Τώρα έχουμε φύγει από τους νεοδημοκράτες, είμαστε στο γενικό
1: Σωστά.
0: κοινό, έτσι, ωραία. Καθόλου 79%, λίγο 8, αρκετά 6, πολύ 6. Από πού μαζεύει ο Αντώνης Σαμαράς?
1: Από τους νεοδημοκράτες κυρίως της Διασποράς. Δηλαδή από αυτούς που προηγουμένως στην πρόθεση ψήφου έχουν πει δεν έχω αποφασίσει, ενώ το 2023 είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Πράγματι από αυτούς θα πάρει ένα κοινό, αλλά ξέρετε, η μεγαλύτερη ζημιά η οποία θα γίνει, και σας το λέω τώρα στην εκπομπή σας γιατί χθες το βράδυ το είδα στα δεδομένα μου, από αυτούς που τώρα ψηφίζουν ελπίδα για τη δημοκρατία, την κυρία Χριστιανού, θα πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς θα κάνει πολύ μεγαλύτερο ζημιά στην νεοεμφανιζόμενη κυρία Χριστιανού παρά στην εναπομείνασα Νέα Δημοκρατία. Επίσης θα πάρει ένα μικρό ποσοστό από την κυρία Λατινοπούλου, ένα μικρότερο από τον κύριο Βελόπουλο, και θα πάρει πάλι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τη νίκη του 2023. Άρα αυτό είναι το κοινό του κύριου Σαμαρά.
0: Άρα είναι άνθρωποι, να το πω αλλιώς, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν πια Νέα Δημοκρατία με τον Μητσοτάκη, εν πάση περιπτώσει δεν γουστάρουν άλλο. Έχουν φύγει δηλαδή.
1: Ναι. Και αν δείτε και τα κίνητρα που λέει ο κόσμος γιατί κάνει ο Σαμαράς κόμμα, θα δείτε ότι οι περισσότεροι λένε για να φύγει ο Μητσοτάκης, για να μην πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, για να μην πάρει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, φόκους όλων αυτών, το πιστεύω ή το θέλω όλων αυτών των ανθρώπων που θα ψηφίσουν ενδεχομένως Σαμαρά, είναι να φύγει ο Σαμαρά, είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Όχι δεν και καλά να έρθει ο Σαμαράς.
0: Θα τελειώσουμε μια εκτίμηση, γιατί είστε πολύ βέβαιος για τον εαυτό σας και εγώ κάνω και φινάς συζητώ με ανθρώπους οι οποίοι είναι βέβαιοι για τον εαυτό σας. Σας βάλω μια ατάκα τώρα πολύ γρήγορα, Κυριάκου Μητσοτάκη, παρακαλώ, από την κοινοβουλευτική ομάδα, είπε:
2: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
0: Λοιπόν, τι λέτε, θα την υδρώσει μέχρι τέλους τη φανέλα ή εκεί προς το τέλος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα πει ότι υδρώσαμε, πάμε τώρα εκλογές? Ή την εκτίμησή σας θέλω.
1: Το θέμα είναι αν θα την υδρώσουν όλοι μαζί. Εγώ σε αυτό μένω. Όχι το πότε θα την υδρώσουν. Αν την υδρώσουν όλοι μαζί, δηλαδή αν τρέχει μόνο ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί και οι βουλευτές πετάνε χαρταετό γιατί κοιτάνε την επανεκλογή.
0: Α, μου τα αλλάξατε τώρα. Δεν το θέλω. Όχι, δεν το θέλω έτσι. Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Υπάρχουν τέτοια συμπτώματα όμως, σας το λέω να ξέρετε, επειδή σε αναστρέφομαι κάποιους από αυτούς. Υπάρχουν κάποια τέτοια συμπτώματα που κάποιοι κοιτάνε την επανεκλογή τους και όχι και καλά.
0: Εννοείται, βρε παιδί μου. Πάντα αυτό συμβαίνει, γιατί είμαστε τον κουρμπέτ και το παρακολουθούμε χρόνια. Ναι, αλλά θέλω να πείτε.
1: Εκλογές 27 δεν υπάρχει καμία βουλή για μένα. Δεν κάνει χαρακτήρα ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει λόγος να κάνει χαρακτήρα. Εκλογές 27.
0: Δηλαδή τέλος Αυγούστου.
1: Τέλη Ιουλίου. Τέλη Ιουλίου, αν δεν έχετε πάει στις διακοπές.
0: Εγώ 24 κλείνει το μαγαζί και επανέρχομαι 25 εκεί τότε Αυγούστου. Παίρνω αυτό το
1: άκρη. Κάνω ό,τι μπορώ να σας προλάβω πριν.
0: Μπράβο. Εγώ θέλω, μέχρι, προσέξτε, εγώ θέλω κατά παραγγελία για μένα, αν θέλετε, Παρασκευή 24 είναι η τελευταία εκπομπή.
1: Άμα. Κάτι θα γίνει, ίσως αύριο μεθαύριο σας έχω κάτι εξτραδάκι.
0: Μπράβο, εντάξει, χαίρομαι. Καλημέρα, διάλειμμα εδώ. Και ο κύριος της Interview, Δημήτρης Βασιλιάδης, δημοσκόπος της Interview. Δεν τον ξέρω, δεν έχουμε γνωριστεί καν. Από μια εκπομπή τον τσέκαρα. Που έβγαινε εκεί στην τηλεόραση, λοιπόν, από την εκπομπή.

0: του Δημήτρη. Διάλειμμα πολύ γρήγορα.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Cosa?
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Okay.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία. Και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Sky 89,4. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Κηφισού, στην Κατεχάκη, στην Παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου φιλοξενείται η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για ένα λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο. «Πάω εξαιτίας του Ερντογάν», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλώντας τον πρόεδρο της Τουρκίας φίλο και σεβαστό ηγέτη. Το μεσημέρι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει διμερή συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Ο Τραμπ θέλει να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35, αναφέρουν σε δημοσίευμα τους οι New York Times. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην εθνική οδό Σπάρτης Τριπολής, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ. Νεκροί απεγκλωβίστηκαν ο ηλικιωμένος οδηγός του γιο ταχύ και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.
2: Και φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατη της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όπως διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Αυτά θα σπουδάσετε. Εάν σας ενδιαφέρουν τώρα, είτε απευθύνομαι στους νέους και τις νέες, είτε στους γονείς για να ενημερώσετε τα παιδιά σας. Λεπτομέρειες στο killgreece.gr. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε δυνατά, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Μεγάλο πρόβλημα για όσους πηγαίνετε μέσω της Παραλιακής προς τον Πειραιά. Από το Παλαιό Φάληρο, από το Φλίσβο σχεδόν, θα βρείτε προβλήματα και είναι επί της ουσίας συνεχή μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά. Αλλά και όσοι έρχεστε από τα λιπάσματα, από την πλευρά της Τραπετσόνας δηλαδή, από το Κερατσίνι, μετά το Υπουργείο Ναυτιλίας θα βρείτε προβλήματα σε όλο το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά προς τη Δημητρίου Γούναρη. Αλλά και αν θελήσετε από το λιμάνι του Πειραιά να έρθετε προς το Νέο Φάληρο, λόγω τροχαίων ατυχημάτων, με λίγα λόγια. Δύο ρεύματα Κηφισού πολύ δύσκολα. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, κοντά στο Δαφνί, έχουμε εργασίες ασφαλτόστρωσης και προβλήματα φυσικά. Πάνω από ένα χιλιόμετρο η λεωφόρος Σχιστού. Προς τα μέσα η λεωφόρος Αθηνών θα σας προβληματίσει. Από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λεωφόρο Κηφισού, τα υπόλοιπα τα ξέρετε και τα περιμένετε.
4: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Για όλους εσάς αγαπημένοι και αγαπημένες που σας υποδέχομαι τώρα. Πολύ πολύ καλημέρα σας, 3η 7 Ιουλίου.

0: Look Around τραγουδάει ο Αλ Μαρτίνο. Εγώ κοιτάζοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα από την εκκίνησή της, πες από εδώ από την Καστέλα μέχρι να πιάσω τη στροφή από τη Βάρκηζα, να μπεις μέσα αριστερά προς τη Βάρη για να πιάσεις την Βάρη Σκοροπίου, η Αθηναϊκή Ριβιέρα σε αυτό το κομμάτι δεν βλέπετε. Πού τους ανεβάζουμε τώρα αυτούς τους Σέρβους και πληρώνουν να ανέβουν στο διπλό λεωφορείο για να κάνουν βόλτα και να δουν τι, τον χορταριασμένο δρόμο, αγαπημένε μου Νίκο Χαρταλιά. Την πίχλα από τη Βρώμα και τα σκουπίδια, λατρεμένη μου δήμαρχη, από εδώ, από τον Πειραιά μέχρι κάτω στην Βάρη Βάρκηζα, εννοώ στη στροφή της Βάρκηζας, τι να σας πω. Τέτοιο σκουπιδαριό, τέτοιο σκουπιδαριό, επειδή ακριβώς το γουστάρουμε ως, πώς να το πω, ως εγκατάσταση στο δημόσιο χώρο. Να το πω αλλιώς, Ινσταλέσιο. Αυτό είναι ακριβώς αυτό, γιατί γουστάρουμε το σκουπιδαριό. Ξέρω ενοχλώ, αλλά τι να σας πω, ξεκινήστε με την ενόχλησή μου. Φαντάζομαι δεν περιμένουμε να τελειώσει η καινούργια Αθήνα στο ελληνικό για να φροντίσουμε τον δημόσιο χώρο, φαντάζομαι. Δεν ξέρεις, κάποτε μπορεί στο μέλλον, στο βαθύ μέλλον, υπάρχουμε, δεν θα υπάρχουμε, δεν το γνωρίζω, να τελειώσει και το έργο εδώ στο Μοσχάτο. Εμάς γιατί μας ξεχνάς, μας λέει ο φίλος μου ο κύριος Παναγιώτης Νταντής. Πες κάτι σε παρακαλώ και για εμάς που χοροπηδάμε καθώς οδηγούμε στη Λεωφόρο Μαραθώνος, ειδικά παλίνει και μετά. Μας ξεχνά και μας αποφεύγει επιδεικτικά ο κύριος Χαρδαλιάς. Ας είναι καλό άνθρωπος, θα λάβει κάποια μαντάτα σε λίγους μήνες. Το παρόν δύναται να δημοσιοποιηθεί. Καλή συνέχεια, καλές εκπομπές. Έχω και την άδεια του κυρίου Νταντή. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου συμπατριώτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Εδώ είμαστε σε αυτή την πρώτη φάση των σχολείων. Το μεγάλο σχόλιο, παίζεται του καπιταλισμού σε ό,τι αφορά στην αμυντική βιομηχανία, παίζεται στην Άγκυρα, φίλες και φίλοι, με αυτό το διήμερο, με αυτή τη διήμερη σύνοδο του ΝΑΤΟ. 70 δισεκατομμύρια θα κυκλοφορήσουν εκεί σε συμβόλαια. Έχει πλακώσει όλος ο καλός ο κόσμος με τις αμυντικές της βιομηχανίες. Η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, δεν συζητώ για την κοιτίδα του καπιταλισμού, την Αμερική, έρχονται όλοι να εναποθέσουν τα συμβόλαιά τους. Αν εμείς, λέω, αν εμείς στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, όπου δοξάσαμε τη λαϊκοδεξιά σε συνδυασμό με την σοσιαλβλακία, εννοώ την αριστερά, βλακίες παντού, και αφήναμε την αμυντική μας βιομηχανία, αυτή που έχουμε, μπας περιπτώσει, είτε είναι ΑΒ, είτε είναι ΕΛΒΟ, είτε είναι όλα αυτά που είναι, μπας περιπτώσει, και τα αφήναμε, τα βγάζαμε από την αγκαλιά του κρατικοσυνδικαλισμού, όπου τρώγανε με χίλιες μασέλες και μαχαιροπύρουνα ό,τι βρίσκανε μπροστά τους, γιούρια στον ταμπλά με τα κουλούρια του κρατικού χρήματος, όλη αυτή η σαβούρα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της αριστεράς, όλα τα λαμόγια που νέμονταν το δημόσιο χρήμα, και αφήναμε μία χαραμάδα ιδιωτικοποίησης, εννοείται ότι σήμερα θα είχαμε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από αυτή που μας λέει ο Πρωθυπουργός μας, ότι έχουμε αυτοπεποίθηση ως Ελλάδα. Ωραία. Και μας πάει να τώρα αν θα δώσει ο Τραμπ τα F-35 στην Άγκυρα. Για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Ο Μιχάλης Ιγνατίου.
1: Είναι δημοσίευμα της εφημερίδας York Times, η οποία συνήθως δεν κάνει λάθος και συνήθως δεν κάνει τέτοιες προβοκάτσιες, και μάλιστα δεν θα εξυπηρετούσε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το θέμα. Βέβαια, οι δύο δημοσιογράφοι πήραν την πληροφορία από 4 αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και τη δημοσίευσαν. Βεβαίως, οι 4 αξιωματούχοι δεν λένε τα ίδια πράγματα. Και είναι αυτό που προβληματίζει τον δημοσιογραφικό κόσμο, τους βουλευτές και τους γερουσιαστές, διότι αν δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση, όλα αυτά είναι υποθέσεις. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει στον Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να αποκαταστήσει την Τουρκία στο πρόγραμμα κατασκευής των F-35, το οποίο της επιτρέπει επίσης να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη, τα F-35. Υποθετικά, ας πούμε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει την πρόθεσή του, διότι Μάλιστα. αποκλείεται να του πει ανακοινώνω την πώληση. Δεν μπορεί Μάλιστα. να το κάνει αυτό. Αλλά θα του πει ότι η πρόθεσή μου να στα δώσω και πιστεύουμε ότι θα βαδίσει στον ίδιο δρόμο που βάδισε αντιπρόεδρος Βανς. Δηλαδή θα πει ότι εξετάζουμε να δούμε πώς θα προσπεράσουμε τα εμπόδια των νόμων. Το πιο εύκολο πράγμα για τον Τραμπ και τον Ερντογάν να κάνουν αυτή την αγοραπολισία είναι να υποχωρήσει ο Ερντογάν και να στείλει
2: σε σχέση με τους
1: S-400 να τους στείλει στη Μόσχα.
0: Τώρα μεταδίδει μια φωτογραφία ο Μανώλης Κωστίδης στην τηλεόραση του Sky, όπου Ερντογάν και Ρούτε του ΝΑΤΟ προχωρούν χέρι-χέρι, πιασμένοι χέρι-χέρι, πιτσουνάκια, ερωτευμένοι, θα έλεγε κανείς, ή outing αλλιώς, όχι και αστείευομαι. Είναι πολιτικοί ηγέτες οι οποίοι, βρε παιδί μου, δείχνουν ακριβώς την αλληλεγγύη τους, πιασμένοι χέρι-χέρι, πάνε, γιατί η Τουρκία είναι μεγάλο κομμάτι του ΝΑΤΟ και αυτό παίζει τώρα ο Ερντογάν, ο οποίος κάνει ακριβώς αυτό που έλεγε χθες ο Σάκης Μουντζής. Διορθώνει τα λάθη του. Τώρα, σε ποιο βαθμό θα διορθωθεί, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς θα πρέπει να ξέρουμε ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, γεωγραφικά μεγάλη χώρα, και επίσης οικονομικά μια μεγάλη χώρα. Όλα αυτά επετέθησαν χάρη σε έναν καπιταλισμό που ανέπτυξε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δεν ξέρω, ενισχύοντας και την τσέπη του, την πάρτη του, την οικογένειά του. Τα βάλεις όλα μέσα, τον αυταρχισμό του, βάλτε όλα μέσα, εν πάση περιπτώσει, αλλά καπιταλισμό έκανε πάντως. Το λέω ως προς τα φοβικά σύνδρομα τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, μου λέει η φίλη μας, η γιατρός μας, η Δάφνη Κοσμίδου, καραγκιοζηλίκια και στο TikTok, ο λίγιστος. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα ήταν αλλιώς αν είχε επιτραπεί στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να συνεχίσει το έργο του. Καλημέρα, Άρη, καλή μας δύναμη. Με τις αναφορές στον Αντώνη Σαμαρά, η γιατρός μας, η κυρία Κοσμίδου. Αγαπητή Δάφνη και αγαπητές φίλες και φίλοι, σήμερα στο liberal.gr έχει στο άρθρο του ο Δημήτρης Καμπουράκης ακριβώς αποτυπώνει το τι θα πει λαϊκή δεξιά και στροφή στο κέντρο και πώς η Νέα Δημοκρατία πάντα στα ζόρια στρεφόταν στο κέντρο, όπως από τον προπάτορα ήδη, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος κεντρό άνοιγμα έκανε λίγο πριν το 81. Στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία, για να αντιμετωπίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου που τις έριχνε στην κεφάλα, σε έναν κεντρό προσέτρεξε. Ποιον? Στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον οποίο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Καμπουράκης, και θα το αφήσω να τον διαβάσετε για να τον καλέσω μια από τις επόμενες μέρες. Τον οποίο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη δεν τον άφησαν σε χορό κλαρί οι δεξιές βαρονίες Εύερτ Σουφλιάς και τον ρίμαξαν, όπως γράφει σήμερα στο άρθρο του. Στη συνέχεια, φυσικά, και εμού συμπεριλαμβανομένου και του Sky συμπεριλαμβανομένου, δεν τον αφήσαμε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να πει αυτά που έπρεπε να πει για να ακουστούν. Ενδεχομένως, αν κάποια από αυτά τα πράγματα του Μητσοτάκη άντεχαν και ο ίδιος άντεχε στην κυβέρνηση και δεν τον έριχνε κάποιος Συμπυλίδης, τον θυμόσαστε έναν Συμπυλίδη? Μπορεί να τον θυμόσαστε, μπορεί να σας έχουν πάρει τα χρόνια, μπορεί να η νέα γενιά που να ξέρει ποιος είναι ο Συμπυλίδης, ούτε ο Συμπυλίδης ξέρει ποιος είναι ο εαυτός του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένας Συμπυλίδης το 1993 είπε: θα άρω την εμπιστοσύνη μου από την κυβέρνηση, και ρίχνω την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι ήρθαν τα πράγματα, όπως καταλήγει ο Καμπουράκης στο άρθρο του, στο Liberal. Αλλά μήτε το φρέσκο σχέδιο του Αντώνη έχει καμία πρωτοτυπία. Κάποτε για την ψυχή της παράταξης έριξε τον γερό Μητσοτάκη και απροκάλυπτα έφερε στην εξουσία τον Ανδρέα. Τώρα πάλι για την ψυχή της παράταξης σχεδιάζει να ρίξει τον Κυριάκο και ας ξαναβρεθεί ο Τσίπρας στο Μαξίμου. Τι δεν καταλαβαίνετε, λέει ο Καμπουράκης με τον τίτλο «Ο Αντώνης από την σκοπιά ενός κεντρώου». Ο κεντρώος είναι ο Καμπουράκης που αναλύει το ποια είναι η σχέση της λαϊκής δεξιάς με το κέντρο. Αλλά αυτά για την επόμενη στιγμή, πρέπει να ξανακάνω διάλειμμα. Έχω υποσχεθεί στον Κωνσταντίνο Χαροκόπο να είναι σε λίγο μαζί μας και δεν έχω προλάβει να διαβάσω τίποτα από τα μηνύματά σας, που είναι τόσα πολλά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρέχω. ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. killgreece.gr.
2: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.

0: Έφερε ο ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη, το οποίο δημοσιεύεται στην εφημερίδα Καθημερινή, για τις συμφωνίες που έχει υπογράψει ή θέλει να υπογράψει η τουρκική αμυντική βιομηχανία με Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία. Θα προσθέσω και την εξής πληροφορία, έτσι, για να το κουρδίσω λίγο παραπάνω ακόμη. Πριν από 2 εβδομάδες, γράφει ο Μανώλης, η Τουρκία παρέδωσε στη Ρουμανία κορβέτα που ναυπηγήθηκε σε τουρκικά ναυπηγεία. Εμείς για περισσότερα από 20 χρόνια είχαμε αφήσει τα ναυπηγεία μας βορρά στην κομμουνιστική αντίληψη, καθαρά στα σωματεία συνδικαλιστών, τα οποία ελέγχει το ΚΚΕ και τα οποία έκαναν ό,τι γούσταραν σε αυτό που ονομάζεται ναυπηγική βιομηχανία, μέχρι που ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης και απελευθέρωσε με έναν τρόπο εκεί με τα ναυπηγεία Ελευσίνας και ξανά δώσε αέρα στην ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα. Λάθη, παιδιά, πολλά λάθη. Λάθη όμως, προσέξτε, λάθη τα οποία κατέληγαν σε τσέπες λαμογιών, που βάζοντας μπροστά ιδεολογικά θέματα και καλά, όχι στα μεγάλα συμφέροντα και διάφορες τέτοιες παπαρδέλες, ανοησίες και μην πω τίποτα άλλο, κατάφερναν και οικονομάγαν ήδη και κρατούσαν τη χώρα εκεί που την κρατούσαν με την ανοχή της πολιτικής τάξης της φοβισμένης. Λοιπόν, μην πάω παρακάτω. Κωνσταντίνος Χαροκόπος, καλημέρα σας, αγαπητοί.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο αναβαλλόμενος φόρος στις τράπεζες, τι είναι αυτή η ιστορία? Άλλη μια φορά, αγαπητέ Κωνσταντίνε, παρά το γεγονός ότι έχεις ξαναπεί πολλές φορές, αλλά επειδή ξανάρχεται ο Τσίπρας που θέλει να ασχοληθεί με το τραπεζικό σύστημα και ξαναβάζει μπροστά τον αναβαλλόμενο φόρο, θα θέλαμε έτσι να μάθουμε τι ακριβώς πράγμα είναι αυτό.
1: Να κάνουμε 2 βήματα πίσω.
0: Όσο και 2 και παραπάνω.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διάχυτη εχθροπάθεια κατά του τραπεζικού συστήματος. Προημερών είχε κάποιον επιφανή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έλεγε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν αφελινιστεί, ότι παραδόθηκαν στα ξένα φάντσια την ελληνική οικονομία και παραδοθεί στους ξένους. Χτες με πήρε καθηγητής πανεπιστημίου από το εξωτερικό να μου πει για πόσο ακόμα θα πληρώνουμε τις τράπεζες και τους μετόχους που σώζαμε. Και ότι η ελληνική πολιτεία με την αναβαρόμενη φορολογία ουσιαστικά τι κάνει, δεν φορολογεί τα κέρδη των τραπεζών. Μιλάμε για μια εικόνα για το τραπεζικό σύστημα τελείως στρεβλή, για να μην πω διεστραμμένη. Οι τράπεζες, αν θυμόμαστε, είχαν καταρρεύσει για 2 λόγους. Ο πρώτος είναι η ζημία από το κούρεμα των ομολόγων, όπου το κράτος χρώσταγε, πες, 100 ευρώ στις τράπεζες και σου είπε, παιδιά, χάσατε. Πάρτε τώρα 47 και να είσαστε και ευχαριστημένοι. Να μια μεγάλη ζημιά, η οποία οδήγησε τα κεφάλαια τελώς αρνητικά. Χάσαν 37,7 δισεκατομμύρια η τράπεζα του PSI. Ο δεύτερος λόγος ήταν η ζημία στη διαγραφή των κόκκινων δανείων. Διότι όταν το ΑΕΠ μιας χώρας υποχωρεί κατά 26%, είναι λογικό ότι οι πολίτες θα μπορούν να επιστρέψουν τα χρήματα που έχουν πενθεί από τις τράπεζες. Έτσι, η συνολική ζημία από το 10 μέχρι το 15 έφτασε το ποσό των 70 δισεκατομμύριων ευρώ. Πάμε καλά. Πάμε. Έπρεπε να γίνουν 3 ανακεφαλαιοποιήσεις για να σταθούν οι τράπεζες στα πόδια τους, γιατί δεν είχαν κεφάλαια. Οπότε τότε ή θα έπρεπε να μπει το κράτος και να διασώσει τις τράπεζες ή να κουρευτούν οι καταθέσεις. Οι ελληνικές κυβερνήσεις αποφάσισαν να γίνει το πρώτο, δηλαδή να βάλουν λεφτά στις αυξήσεις με το κου κεφαλαίου. Χάθηκαν τα λεφτά της πρώτης ανακεφαλοποίησης, χάθηκαν τα λεφτά της δεύτερης ανακεφαλοποίησης και ήταν η τρίτη ανακεφαλοποίηση που έγινε το 2015. Οι άνθρωποι λοιπόν που έβαλαν τα λεφτά στο 2015 στις τράπεζες, ξέρεις πότε εμφάνισαν για πρώτη φορά κέρδη? Στη χρήση του 2025. Και τους λέει λοιπόν εδώ πέρα η κυβέρνηση ήδη από το 2014. Ότι, παιδιά, επειδή έχετε τεράστιες ζημιές στο χαρτοφυλάκιό σας και κεφαλαιακά δεν στέκεστε καλά, θα κάνουμε ένα λογιστικό χειρισμό. Δηλαδή, θα συζητήσουμε τους φόρους των μελλοντικών κερδών που θα βγάλετε, μιλάμε το 2014 για αυτό, με τις εκπληκτικές ζημιές που έχετε γράψει. Οπότε, η αναβαλλόμενη φορολογία δίνει το δικαίωμα στις τράπεζες να συζητήσουν αυτές τις τεράστιες ζημιές με τα μελλοντικά κέρδη. Ταυτόχρονα, αυτή η λογιστική εγγραφή τους επιτρέπει στις τράπεζες να έχουν κεφάλαια, χωρίς να έχουν καταβληθεί. Διότι αν είχαν καταβληθεί αυτά τα κεφάλαια, θα είχε αναγκαστεί το δημόσιο να βάλει και άλλα λεφτά στις τράπεζες. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι να βάλουν και άλλα λεφτά στις τράπεζες. Τότε, όταν ξεκίνησε να βάλουν φορολογία, το ποσό αυτό ήταν 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά, δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε ότι οι τράπεζες έχουν μια απέτηση απέναντι στο δημόσιο. Κεφαλαιακή. Να το πούμε πιο όμορφα, είναι ένας αρνητικός φόρος για τις τεράστιες ζημίες του παρελθόντος, ο οποίος αναβάλλει σε βάθος χρόνου. Και πώς προχωράει? Σιγά σιγά, όσο περνάει ο καιρός και οι τράπεζες παρουσιάζουν κέρδη, τρώγεται αυτή η αναβαλλόμενη φορολογία. Αν παρελπίδα, μια τράπεζα εμφανίζει ζημίες, τότε τι γίνεται? Τότε η τράπεζα καλεί το δημόσιο να συμμετάσχει στην αύξηση μερικού κεφαλαίου. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι θα καλύψουν την καινούρια ζημιά. Αλλά το καλό που θέλουμε είναι οι τράπεζες να βγάζουν κέρδη. Πάμε τώρα να έρθουμε λίγο στο σήμερα για να δούμε πότε νομοθετήθηκε αυτό, γιατί έχουμε τώρα τις ενστάσεις Τσίπρα. Η αναβαλωμένη φορολογία νομοθετήθηκε το 2014. Ήταν ο περίφημος νόμος Χαρδούβελη. Ο οποίος όμως τροποποιήθηκε και επικαιροποιήθηκε και το 2015 και το 2017. Και μάλιστα ο αρχικός σχεδιασμός έλεγε ότι ο τερματισμός της αναβαλωμένης φορολογίας, δηλαδή το κράτος θα πάρει τα λεφτά πίσω, θα ολοκληρωνόταν το 2042. Οι τράπεζες είναι πολύ πιο γρήγορες και στοχεύουν να μηδενίσουν αυτή την αναβαλωμένη φορολογία μέχρι το 2032. Να πούμε ακόμα ότι η αναβαλωμένη φορολογία δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία. Είχε εφαρμοστεί.
2: Δηλαδή, ο Τσίπρας καταγγέλει τώρα τον εαυτό του, ποντάροντας το ότι έχουμε ξεχάσει αυτά, ό,τι έκανε στην διακυβέρνησή του.
1: Ακριβώς. Ναι. Και πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό δεν είναι ένα πείραμα που έγινε στην Ελλάδα. Αυτός ο λογιστικός τρόπος διαχείρισης των τεράστιων ζημιών τραπεζικού συστήματος εφαρμόστηκε στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.
2: Επειδή κάποιοι έχουν αντιρρήσεις για αυτήν την για αυτήν την προσπάθεια που έγινε να βάλουμε κεφάλαια, προτιμούν το κούρεμα. Θα προτιμούσαν το κούρεμα. Δηλαδή, τι άλλοι δρόμοι υπήρχαν, είπες, ή αυτό που κάναμε, ή το κούρεμα.
1: Ή θα κουρέψουμε τις καταθέσεις, ή θα μπει το κράτος και θα βάλει λεφτά. Ναι. Λοιπόν, ζητήθηκε να μπει το κράτος λεφτά, όμως έβαλαν και οι δυο τις λεφτά και τα χάσαν τα λεφτά. Και αυτό το ξεχνάνε πάρα πολύ όσοι κρίνουν και κατακρίνουν την κυβέρνηση και τον τρόπο που διαχειρίστηκε την τραπεζική κρίση.
2: Ναι.
1: Οι ιδιώτες οι οποίοι χάσαν τα λεφτά, και αυτό σου λέω, οι τελευταίοι που βάλαν τα λεφτά στο 2015.
2: Υπάρχει όμως και ένα τρίτο κομμάτι το οποίο το βρίσκω μπροστά μου από επιχειρηματία, ο οποίος μου λέει: ναι, αλλά ρε Άρη, τώρα τόσες ανακεφαλαιοποιήσεις, αλλά τώρα δεν πουλάνε χρήμα, παίρνουν 450 εκατομμύρια από προμήθειες, δίνουν 0,9% στο εκατομμύριο τόκο, χρεώνουν 8% στο επενδυτικό, δηλαδή πάμε να τις ξαναμπιπ τις τράπεζες, διότι μας συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο.
1: Καλά, τώρα αυτά είναι αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε άλλη στιγμή. Και είναι και αυτά. Σέβομαι τον ακροατή, αλλά αυτά ξέρεις, πρέπει να τα βάλουμε με χαρτί και μπορεί να δούμε ποια είναι τα νούμερα, γιατί τα νούμερα δεν είναι έτσι. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στην απόσβεση αυτού του αναβαλωμένου φόρου, βγάζουν κέρδη τράπεζες, σωστά? Ναι. Για παράδειγμα, για το οικονομικό έτος 2025, η συνολική απόσβεση αυτής της αναβαλωμένης φορολογίας έφτασε το ποσό του 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ σύμφωνα με τον νόμο του 2017, τυπρακαμένου, θα έπρεπε να είναι μόλις 700 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, διπλασιάστηκε η απόσβεση. Γιατί οι τράπεζες βγάζουν περισσότερα λεφτά και έχουν μεγαλύτερα μερίσματα. Και υποχρεούνται από τον νόμο το 30% των μερισμάτων να το αποσβαίνουν στην αναβαλωμένη φορολογία. Τι μας προτείνει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας? Μας λέει το εξής, παιδιά, τελείωσε.
2: Μισό λεπτό. Φτάσαμε σε όριο. Συνεχίζουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Και πρέπει να ετοιμάσεις και μια έκθεση. Γιατί τώρα, όπως καταλαβαίνεις, φουντώνουμε. Θεωρούμε τις τράπεζες ότι είναι υπεύθυνες για τη χρεοκοπία μας. Θεωρούμε ότι οι τράπεζες πρέπει να λάβουν το ρίσκο της χασούρας τους, της ζημιάς τους. Όλα αυτά πρέπει ένα πρωί πρέπει να τα συζητήσουμε, γιατί βλέπω ότι όλο μας το ιδεολογικό το ακουμπάμε, το θέμα, τα ιδεολογικά μας τα ακουμπάμε εκεί που βάζουμε τα λεφτά μας στο μεταξύ. Δεν ξέρω. Αυτό πώς γίνεται, δεν το καταλαβαίνω, αλλά επειδή είναι φίλοι μου αυτοί που μου γράφουν, κατανοώ ότι, τι να πω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τους χειριστώ αλλιώς. Θα τσακωθώ μαζί τους όταν θα έρθουν στο γραφείο, τώρα θα έχω ξαναδεί την ίδια ιστορία. Λοιπόν, κάνουμε ένα διαλυματάκι όμως εδώ, δεύτερο, να ακούσουμε και τις ειδήσεις και ερχόμαστε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Χαροκόπος από το liberal.gr, ο ορθολογισμός βέβαια μας ενοχλεί, το καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνουμε, εδώ σε αυτήν την εκπομπή θα την υποστούμε, θα τον υποστούμε τον ορθολογισμό. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας, διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Sky 89,4.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
6: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
10: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμάγκα, στην κάθοδο της Κηφισού, στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στις Πειραιώς και Σύγκρου προς την Αθήνα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου φιλοξενείται η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα από την Ουάσιγκτον για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους, αποκαλώντας τον πρόεδρο της Τουρκίας φίλο και σεβαστό ηγέτη. Το μεσημέρι, ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει διμερή συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν με βασικό θέμα στην ατζέντα τα εξοπλιστικά. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει την χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει stealth, μαχητικά αεροσκάφη F-35, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times. Σύμφωνα ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο. Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Έκκληση τον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει την μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινία συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα 2 άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκλησης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Νεκροί επεγκλωβίστηκαν ο ηλικιωμένος οδηγός του γιοταχή και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο θα ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ανοιχτή από σήμερα και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών ηλικίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επίθεση με πάνω από 430 μη επανδρομένα ενιαία συστήματα εξαπέλυσαν οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Όπως ανέφερε, τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν ενώ βρίσκονταν ακόμη σε απομακρυσμένες περιοχές. Τα 36 καταστράφησαν καθώς προσέγγισαν την Μόσχα. Την μείωση του χρόνου αναζήτησης θέσης παρκαρίσματος στις περιοχές της Αθήνας, όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, φιλοδοξεί να επιτύχει μια νέα δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή που δημιούργησαν οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Το νέο σύστημα ονομάζεται Park Out και βασίζεται στην επικοινωνία μεταξύ πολιτών οδηγών που αναζητούν θέση στάθμευσης σε μια περιοχή χωρίς να παρεμβαίνει κάποια εταιρεία διαχείρισης. Οι οδηγοί καλούνται όταν πρόκειται να ξεπαρκάρουν να ενημερώσουν την εφαρμογή ότι ελευθερώνεται μια θέση στάθμευσης. Έτσι, όποιος αναζητεί θέση στην ίδια περιοχή θα μπορεί σε πραγματικό χρόνο να που υπάρχουν ελεύθερες θέσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που προκρίθηκε χθες στο Βέλγιο, επικρατώντας 4-1 των ΗΠΑ της Αμερικής. Η νίκη του Βελγίου σημειώθηκε στον αποέχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η παρέμβαση Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA, προκειμένου να επανεξεταστεί η τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 επίσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που προκρίθηκε και η Ισπανία, που επικράτησε τις Πορτογαλίες με 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε, στις 7 το βράδυ, το απόγευμα, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
10: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Μεγάλες καθυστερήσεις τηρουμένων των αλλογιών βεβαίως, Ιούλιο έχουμε. Και τα δύο ρεύματα λοιπόν της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα. Ο Σκαραμαγκάς βελτιώνεται βαθμιδών, αλλά και πάλι έχει καθυστερήσεις. Και η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών προς Σκαραμαγκά. Ο ανωδικός άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι βεβαρημένος. Η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς τα σίδερα Χαλανδρίου ανατμήματα, η παραλιακή και στα δύο ρεύματά της στα συνήθη υπό από τα σημεία, αλλά κυρίως από το Μοσχάτο πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη ανατμήματα.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
11: Την περασμένη Κυριακή. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα σας πω καλημέρα σε λίγο. Θέλω, επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα από εσάς τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά η τρέχουσα επικαιρότητα και ο χρόνος εκπομπής δεν μου επιτρέπουν να τα χειριστώ όλα όπως ακριβώς εγώ επιθυμώ. Ας ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από ένα μέλη, αν μην χαθεί. Την περασμένη Κυριακή λοιπόν μου έγραψε ο κύριος Ιωάννης Νικολάου. Ποιος είναι ο κύριος Νικολάου? Είναι καθηγητής οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, πρόεδρος στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μου γράφει ο άνθρωπος. Σας γράφω με αφορμή μια πρωτοβουλία που πιστεύω ότι θα άξιζε την προσοχή σας, γιατί αγγίζει ένα θέμα το οποίο συχνά φύγεται. Τις άνισες αφετηρίες των νέων ανθρώπων στην Ελλάδα ανάλογα με τον τόπο καταγωγής τους. Επίσης, πρόκειται για ένα θέμα που αποδεικνύει πώς μπορεί να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς όφελος και των δύο μερών. Ανοίγω μια παρένθεση. Οι καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν βέβαια ως αφετηρία έναν πολύ μεγάλο δάσκαλο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έναν καθηγητή δηλαδή, που ονομάζεται Ιορδάνης Λαδόπουλος. Ο κύριος Λαδόπουλος εδώ και χρόνια, πολλά χρόνια, στην εποχή του βαθαίως κρατισμού, του κομμουνισμού στην Ελλάδα δηλαδή, όπου η επιχειρηματικότητα ήταν ένα πράγμα δαιμονικό και τα παιδιά που πήγαιναν πανεπιστήμια δεν θα έπρεπε να συνδέονται κατά την άποψη του κομμουνισμού που είχε επιβληθεί μέσα στα κρατικά μας πανεπιστήμια, να μην συνδέονται με τις επιχειρήσεις. Όχι, απλώς να παίρνουν μια γνώση την οποία αργότερα θα τη χρησιμοποιήσουν έτσι και αλλιώς, γιατί θα γίνουν κρατικοί υπάλληλοι όλοι, αλλά και στο δημόσιο τομέα ξύνοντας κράτσα χρούτσα όλη την ημέρα, τι αν την κάνεις την επιχειρηματική γνώση. Ο κύριος Λαδόπουλος λοιπόν πήγε κόντρα σε αυτήν την αντίληψη και προσπάθησε να ενώσει, να φέρει σε επικοινωνία τουλάχιστον τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την επιχειρηματικότητα. Σε αυτήν την αντίληψη λοιπόν συνεχίζει, φαντάζομαι τώρα, και ο κύριος Νικολάου, που τον οποίο δεν γνωρίζω. Μου γράφει, συνεχίζει τώρα, έκλεισε η παρένθεση. Και να ευχαριστήσω τον κύριο Ιωάννη Λαδόπουλο, ο οποίος τις προάλλες μου έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο, ένα κόσμημα πραγματικά, μια έκδοση για την ελληνική γλώσσα. Είναι η έκδοση «Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας» από μια εξαιρετική, επαναλαμβάνω, εκδοτική προσπάθεια, για την οποία κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσω αυτοτελώς, γιατί είναι ένα από τα αριστουργήματα ειλικρινά. Αυτά που είναι μια έκδοση της Εθνικής Τραπέζης, η ελληνική στο σκέλος γλωσσολογία του Μιχάλη Κοπιδάκη, με την επιμέλεια Μιχάλη Κοπιδάκη, μια έκδοση της Εθνικής Τραπέζης, του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Εξαιρετικό βιβλίο, συγγραφέας ο κύριος Μιχάλης Κοπιδάκης, στην επιμέλεια του οποίου βγήκε αυτό το ογκώδες ουσιαστικού περιεχομένου βιβλίο, το οποίο πρέπει να το διαβάσουμε όλοι μας για να μπορούμε να ξέρουμε τρία πράγματα για αυτή τη γλώσσα μας που έχει ιστορία 35 αιώνων. Αλλά τώρα τι κάθομαι και λέω, πάμε παρακάτω. Επιστρέφω στην επιστολή του κυρίου Νικολάου. Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, μου γράφει ο κύριος Νικολάου, αυτή την περίοδο ξεκινά σε συνεργασία με την εταιρεία Παπαστράτος ένα πρόγραμμα 50 υποτροφιών μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Κάθε υποτροφία ανέρχεται σε 26.000 ευρώ και καλύπτει και τα 4 έτη σπουδών των επιτυχώντων. Το σημείο που κάνει το πρόγραμμα ξεχωριστό, συνεχίζει ο κύριος Νικολάου, είναι ότι απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά της περιφέρειας, κατοίκους και αποφύτους λυκείων εκτός νομού Αττικής. Στην πράξη, δίνει τη δυνατότητα σε νέες και νέους με άριστες επιδόσεις, αλλά περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, να σπουδάσουν στην Αθήνα χωρίς το κόστος διαβίωσης να γίνεται ανυπέρβλητο εμπόδιο. Είναι με λίγα λόγια ένα έμπρακτο εργαλείο ίσων ευκαιριών και κοινωνικής κινητικότητας. Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν πρόσφατα το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την εταιρεία Παπαστράτος, προβλέπεται η περαιτέρω διασύνδεση των φοιτητών και των πρόσφατων αποφύτων του τμήματος με προγράμματα αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης και ανάπτυξης νέων ταλέντων της Παπαστράτος, καθώς και η διάδραση των στελεχών της εταιρείας με την φοιτητική κοινότητα μέσα από διαλέξεις στο πλαίσιο των μαθημάτων, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, εγκαταστάσεις της επιχείρησης κτλ. Θα χαιρόμουν, λέει ο κύριος Νικολάου, αν θέλετε να παρουσιάσετε τα παραπάνω με όποιον τρόπο κρίνεται καταλληλότερο. Κύριε Νικολάου, ευχαρίστος είμαι εδώ στο βαθμό που έχω το χρόνο. Μακάρι να είχα και άλλο χρόνο, ειλικρινά, για να μπορώ να συνδυάζω την τρέχουσα επικαιρότητα με όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας. Ο κύριος Ιωάννης Νικολάου, καθηγητής. Το ξαναδιαβάζω την ιδιότητά του. Καθηγητής οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, πρόεδρος στο τμήμα διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, σχολή διοίκησης επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ο Δημήτρης Πατρίκιος μου λέει, ο καθηγητής Λαδόπουλος, παίρνω μήνυμα τώρα από το κοινό, από το 1990 ερχόταν με τους φοιτητές του και μιλούσαμε για την ναυτιλία στα παιδιά. Όταν δεν υπήρχε καμία σχολή ναυτιλιακών σπουδών, φωτισμένος και με πάθος ακόμα. Εχθές μίλησα, αγαπητέ Δημήτρη Πατρίκη, με τον κύριο Λαδόπουλο για ένα θέμα του και χάρηκα πάρα πολύ που είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με αυτόν τον φωτισμένο δάσκαλο, ο οποίος ξέφυγε μέσα από την αντίληψη του κρατικοκομμουνισμού με τον οποίο μεγαλώσαμε ή της γενιάς της μεταπολιτεύσεως αυτά τα 50 χρόνια. Μαύρα χρόνια η Χούντα, αλλά και τα χρόνια της μεταπολίτευσης στο ιδεολογικό πεδίο επίσης μαυροκόκκινα, ε? Δεν ξέρω αν διαφωνείτε, ξέρω σας ενοχλώ τώρα, το καταλαβαίνω τώρα, όλα τα αριστερά αισθήματα μου κάνετε βουντού, το αντιλαμβάνομαι, αλλά τι να κάνω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε ένα τραγούδι τώρα για να χαλαρώσω λίγο. Για να πω δηλαδή, καθώς ακούμε το Strange, ότι στη χώρα του εξυπνότερου λαού του κόσμου, με ιδεολογική αντίληψη τον κρατικοκομμουνισμό που είναι μέσα και η δεξιά και η αριστερά και ο σοσιαλισμός και όλα μαζί τα τουρλουμπούκια της υποκρισίας, βέβαια δεξιά τσέπη οικονομάμα από την Ευρώπη, το παίζουμε αριστερά, σοσιαλισμός, λαϊκή δεξιά, μπαρμπούτσαλα, και κάνουμε την πάρτη μας και νεμόμαστε φυσικά την εξουσία. Αυτό είναι το θέμα. Και είμαστε με τα χέρια όλα μες στον πεζαχτά. Άσε το λαό με τις άνισες ευκαιρίες να πορεύεται όπως νομίζει. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ιδεολογικό, πολιτικό, κοινωνικό, εννοείται ότι δεν νοείται ατομική ευθύνη. Ποτέ δεν φταίει ο απλός άνθρωπος, είτε της χαμηλής βαθμίδας, είτε της μεσαίας βαθμίδας, είτε της ανώτερης βαθμίδας. Ποτέ δεν φταίμε. Ένα μικρό παράδειγμα να σας αποδείξω τι λέω, τι θέλω να πω με αυτό που σας είπα, ότι δεν έχουμε εδώ, δεν μετράει στην πατρίδα μας η ατομική ευθύνη.

Στο φίλο του περασμένου Σαββάτου, στην εφημερίδα Καθημερινή, διαβάζω ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη. 191 δικογραφίες για τις καταδρομικές επιθέσεις στην Αθήνα. Θα διερωτηθείτε, γιατί βρε παιδί μου, όλο και καινούργιες γενιές μπλέκουν με την τρομοκρατία στην Ελλάδα? Γιατί ξέρουν πολύ καλά, έχουμε αποφασίσει όλοι μαζί στη δημοκρατία μας, ότι τα βλαστάρια μας, γιατί δικά μας βλαστάρια είναι όλα αυτά που πάνε και βάζουν μπόμπες, αυτά τα βλαστάρια δεν θα τα βάλουμε φυλακή. Γιατί είναι τα μανάρια μας, γιατί είναι τα λατρεμένα μας, γιατί τα μεγαλώνουμε στις μεζονέτες μας, τα μεγαλώνουμε στα ωραία μας εξοχικά, τα μεγαλώνουμε στα ωραία πλούσια διαμερίσματα των προαστίων μας. Είναι δυνατόν να τα βάλουμε στη φυλακή τα παιδιά? Αν ταλαιπωρούμε στη φυλακή, τα βάλουμε κανένα παιδί εκεί της φωκαροσύνης, κανένα μετανάστη κτλ, που εν πάση τόσο δεν έχει και τα κονέδια. Το 2024 οι αστυνομικές υπηρεσίες της Αττικής σχημάτισαν 78 δικογραφίες για εμπριστικές επιθέσεις. Το 2025 η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για ίδιου τύπου αδικήματα σχημάτισε άλλες 72 δικογραφίες. Προσέξτε, όλα αυτά μαζί εννοείται ότι δεν κατέληξαν ποτέ στη δικαιοσύνη. Μάλλον πήγαν στη δικαιοσύνη, να το πω αλλιώς, μισό λεπτό για να μην βγαίνει άλλο συμπέρασμα. Συνολικά στο διάστημα από το 2024 μέχρι σήμερα από τις υπηρεσίες αστυνομίας έχουν συλληφθεί στην Αθήνα στην Αττική 150 άτομα. Στελέχη του Υπουργείου Προστασίας σημειώνουν ωστόσο ότι από αυτές τις περισσότερες υποθέσεις δεν έχουν φτάσει στα δικαστήρια και οι περισσότεροι από τους διωκόμενους ως δράστες δεν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Το καταλαβαίνετε, έτσι? Και μετά λέτε, γιατί βάζουμε γκαζάκια? Τι θα γίνει με τα γκαζάκια? Το πόλεμο είναι να σκοτωθεί κάποιος. Άνοιξε την πόρτα, έφαγε τη φλόγα όλη, τελείωσε. Εντάξει ρε παιδί μου, συμβαίνουν και αυτά. Άλλωστε διαβάζω στην αυτογραφία, τα παιδιά αυτά, τα βλαστάρια μας δηλαδή, δεν έχουν πρόθεση να σκοτώσουν. Απλώς πάνε κάτω από την πιλωτή, βάζουν τον εμπριστικό μηχανισμό κάτω από το αυτοκίνητο, αλλά ξέρουν ότι δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα. Απλώς θα ανάψει μια φωτιά, θα καεί η πολυκατοικία. Το πολύ μπορεί να καεί κάποιος, αλλά τα ίδια δεν θα διαβούν την πόρτα της φυλακής, γιατί η δικαιοσύνη, κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριε Φλωρίδη, που ξέρω δεν ασχολείστε με τη δικαιοσύνη με την έννοια ότι δεν εμπλέκεται ο πολιτικός προϊστάμενος στη δουλειά της δικαιοσύνης, αλλά καμιά δουλίτσα θα γίνει για να εμπεδώσει η κοινωνία ότι υπάρχει τιμωρία. Αλλά είπαμε, στον τόπο του εξυπνότερου λαού του κόσμου δεν νοείται πρώτα απ' όλα ατομική ευθύνη. Κανείς μας δεν έχει ατομική ευθύνη. Φταίνε κάποιοι άλλοι. Φταίει το κράτος, φταίει ο άλλος, φταίει ο Χατζηπετρής, φταίει ο εξωπλανητικός. Εμείς πάντως δεν φταίμε. Συνέχεια στον Κωνσταντίνο.

0: όταν ακούω ότι δεν δίνουν δάνεια, εκεί πέρα μιλάνε τα νούμερα. Τα νούμερα.
1: Θα σου πούνε όμως ότι δίνουν δάνεια για διακοπές, δίνουν δάνεια να αγοράζεις τσάντες πολυτελείς, σου δίνουν δάνεια να πάρεις, πώς το λένε, να πάρεις οτιδήποτε άλλο καταναλωτικό και συνέβαλαν στο να μας διαφθείρουν τότε που πήγαμε και χρεοκοπήσαμε όλοι μαζί.
0: Ασφαλώς, ναι. Και γι' αυτό χρεοκοπήσαμε όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι παλιά ιστορία. Τώρα μιλάμε για άλλα πράγματα. Τώρα, όποιος δεν θέλει δανεισμό, αλλά θέλει μια επιχειρηματική συμμετοχή, έχει μεγάλα σχέδια, ρε παιδί μου, και η τράπεζα δεν τον εμπιστεύεται. Μπορεί να πάει να απευθυνθεί σε ένα venture capital, σε ιδιωτική χρηματοδότηση, σε εξειδικευμένα funds, να μπει στο χρηματιστήριο. Υπάρχουν τρόποι επιχειρηματικής χρηματοδότησης. Η τράπεζα είναι εδώ για να δανείσει και όχι να πάρει το επιχειρηματικό ρίσκο του επιχειρηματία. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Τώρα, για να γυρίσουμε πίσω στην αναβάλλουμε φορολογία. Με βάση τον νόμο του 2014, αλλά και την επικαιροποίησή του που έγινε το 2015 και το 2017, επί Τσίπρα Καμένου, το τονίζω, η απόσβεση αυτού του λογιστικού χειρισμού ήταν να γίνει το 2042. Και τότε θα έλεγε η αναβαλλόμενη φορολογία, θα έλεγε η απόσβεσή της. Οι τράπεζες από μόνες τους, επειδή προχωράνε, βγάζουν κέρδη, τα διανέμουν μερίσματα, έχουν αποφασίσει να συμβεί αυτό το 2032. Έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και λέει: παιδιά, ξεχάστε τα, αυτά το 2028. Μα δεν μπορείς να πιέσεις κάποιον να βγάλει υπερβολικά κέρδη ακριβώς για να τελειώσει η αναβαλλόμενη φορολογία. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, αν συμβεί αυτό το 2028, θα υπάρχει ένα αναπόσβεση του ποστού του ισολογισμού του εργασιού που θα είναι 8 δις. Είναι μεγάλο νούμερο.
1: Ναι. Μας αρέσει να θέλουμε χρεοκοπημένα, να θέλουμε τράπεζες με κόκκινο, με ζημία. Δεν καταλαβαίνω.
0: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Θα είναι κόκκινο, οπότε θα αναγκαστεί το ελληνικό δημόσιο, με βάση αυτά που είπαμε, να συμμετάσχει σε αύξηση του κεφαλαίου. Δηλαδή, εμείς οι φορολογούμενοι να βάλουμε λεφτά για να κλείσουν αυτά τα κεφαλαιακά κενά, τις τρύπες που θα ανοίξουν από την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μήπως αυτό έχει ένα κόλπο από πίσω για να πάει να πει μετά, αφού σας έβαλα εγώ λεφτά από το ελληνικό δημόσιο, δώστε τώρα δάνεια εκεί που θέλω εγώ.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο, επιτρέψτε μου να σου πω.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, αυτά τα 8 δις αντιστοιχούν περίπου στο 15% της σημερινής αξίας των τραπεζών. Από εκεί και πέρα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η πάγια επιθυμία του Αλέξη Τσίπρα, ποια ήταν μαζί με τον κύριο Δραγασάκη, να δημιουργήσει ένα κρατικό τραπεζικό πυλώνα.
1: Ναι, μια συστημική τράπεζα που να πηγαίνουν ξανά με τον παλιό τρόπο να δανείζονται οι φίλοι επιχειρηματίες.
0: Μπράβο. Αλλά σε ένα περιβάλλον αναμπουμπούλας, διότι άμα γίνει αυτό που λέμε, θα υπάρξει μια αλλαγή των βασικών επενδυτικών όρων. Θα υπάρχει μια συντριβή της φερεγγιότητας του τραπεζικού συστήματος. Έτσι, της εμπιστοσύνης στην αγορά, διότι ξαφνικά αλλάζουν οι επενδυτικοί κανόνες. Τι θα γίνει με τους μετόχους που έχουν μπει στις τράπεζες, τι θα γίνει με τον προγραμματισμό που έχει γίνει. Θα αποχαιρετήσουν οι ξένοι επενδυτές και θα υπάρξει μια φορολογική επιδρομή για να μπορέσουν να βρεθούν αυτά τα 8 δις να καλυφθεί το κενό στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών. Είναι αδιανόητες αυτές οι προτάσεις. Ναι.
1: Εμείς βέβαια εννοείται ότι ποτέ δεν θέλουμε ξένους και θέλουμε πάντα εδώ μόνοι μας να εκμεταλλευόμαστε την πατρίδα μας. Ο καλός επιχειρηματικός κόσμος εννοώ πάντα, αυτός ο υπέροχος.
0: Ανοιχτές ανακεφαλαιοποιήσεις. Ανοιχτές. Συμμετείχαν περισσότερο ξένοι, οι οποίοι χάσαν δύο φορές τα λεφτά τους. Την Τρίτη, σου είπα, πέρασαν 10 χρόνια και πάνε κέρδη. Τι θα τους πεις αυτούς, παιδιά, φύγετε τώρα, θα αναλάβει το κράτος.
1: Ναι.
0: Και να σου πω και κάτι. Ο ξένος που έρχεται εδώ ανοίγει την αγορά, απελευθερώνει την αγορά.
1: Δεν μας νοιάζουν αυτές οι απελευθερώσεις, Κωνσταντίνε Καροκόπη. Εμείς θέλουμε τον ντόπιο κεφάλαιο. Τον ντόπιο.
0: Αν διαβάσεις σήμερα αυτό το άρθρο που γράφει για το πόσο ο Καναδάς χτυπάει την ακρίβεια στα τρόφιμα, θα δεις ότι μόνο το άνοιγμα της αγοράς και οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να βοηθήσουν την οικονομία.
1: Επειδή το διάβασα, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Okay.
1: Ευχαριστώ.
0: Έγινε.
1: Και θέλω πραγματικά, εκτός από αυτό, πρέπει πραγματικά να σου δώσω και άλλο χρόνο να εξηγήσεις τι σημαίνει τράπεζα, τι σημαίνει ζημιές, τι σημαίνει κερδοφορία τραπεζών. Πραγματικά. Πραγματικά. Για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε άλλη μια φορά στους καλούς μας φίλους ότι όταν μας δίνουν δάνεια, δεν τρέχουμε να πάμε να πάρουμε δάνεια αν δεν μπορούμε να το εξοφλήσουμε. Γιατί στην ίδια λογική και ο άλλος πουλάει κοκαίνη, αλλά δεν πάμε να πάρουμε κοκαίνη. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι. Επίσης, επιτρέψε μου.
1: Αλλά αυτός ο ορθολογισμός ενοχλεί, το καταλαβαίνω. Ναι, ναι.
0: Να χαιρετήσω τον Δημήτρη τον Πατρίκιο, με τον οποίο ήμασταν φίλοι, συγκάτοικοι και συμφοιτητές στην Αγγλία. Είναι εξαιρετική, είναι μια κορυφαία μορφή της ελληνικής ναυτιλίας.
1: Ευχαριστώ και σε ακούει και φαντάζομαι ότι επικοινωνείτε τώρα νοητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Κωνσταντίνε Χαροκόπε. Ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος αρθογραφεί στο liberal.gr. Πολύ ορθολογισμός έπεσε σήμερα στην εκπομπή. Δεν θα τα πάω καλά. Παρακαλώ, τίτλοι ειδήσεων. Διάλειμμα και

0: Dedi şu an.
1: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Sky 89,4.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στη Συγκρού προς την Αθήνα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή από το Παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της Διμερούς Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για ένα λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Οι δύο άντρες θα έχουν κατηδίαν συνάντηση το μεσημέρι, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Η New York Times σε δημοσίευμά τους, επικαλούμενοι 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, γράφουν πως ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή. Νεκροί απεγκλωβίστηκαν ο οδηγός του γιοταχή και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. 15 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν περιοχές της Κίνας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και επειδή έχω ανοίξει πολλά θέματα, σήμερα μου γράφει ένας κύριος και πού είσαι να δεις τα σκουπίδια, επειδή είμαι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, και να μυρίσεις την ψαρίλα μεταξύ του πεντάστερου ξενοδοχείου Ντιβάνι στο Καβούρι και του πανάκριβου εστιατορίου στην παραλία του Παπαϊωάννου, πού σταματάνε τα πολυτελή αυτοκίνητα να αφήσουν τους πελάτες. Εκείνη και η στάση των διόροφων τουριστικών λεωφορείων. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ενδεικτικό, η ψαρίλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά το καλοκαίρι γίνεται ακόμη πιο ωραίο. Κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ, πάμε την ταχύτητα που σας διακρίνει.
3: Κατεβαίνοντας την Πυριός προς τον Πειραιά, μας ενημέρωσε ο Γιάννης, γεια σου Γιάννη μου, στο ύψος της Φλέμινγκ μετά την Κηφισού. Επαναλαμβάνω, Πειραιός προς τον Πειραιά μετά την Κηφισού. Ακινητοποιήθηκε στην αριστερή μάλιστα λωρίδα ένας τράκτορας, ένα βαρύ όχημα και υπάρχει μποτιλιάρισμα. Ανοίγει ο δρόμος μετά τη Φλέμινγκ, ξανακλίνει όμως την Ελαΐδα μέχρι να φτάσετε στη Δωδεκανήσου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις, αν και πολύ μικρότερες, στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού. Άνοδο Βασιλείος Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και λιγάκι στην Αττική Οδό.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ο Γιώργος μου στέλνει την μουτζουρωμένη γέφυρα Καλατράβα στην οδό Κατεχάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω, μια αθλειώτης. Ο Γιάννης μου λέει, σε συνέχεια του σημερινού σχολείου σας για τα σκουπίδια στην Εθνική Οδό προς Πειραιά, περίπου πριν από την Αχαρνών, το κράτος κυνηγά τους ιδιώτες για τα ξερά χόρτα, αλλά όχι τον εαυτό του. Εννοείται, δεν θα κυνήγει το κράτος την περιφέρεια η οποία αφήνει τα ξερόχορτα σε αυτή την αθλειότητα των δρόμων. Δυστυχώς. Σήμερα έχω πάρει αμπάριζα την περιφέρεια, ξέρω, ενοχλεί το φίλο μου Νίκος Χαρταλιάς, αλλά αγαπητέ μου Νίκο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν περιγράφω κάτι άλλο από το μυαλό μου δηλαδή, τα βλέπουμε όλοι. Ο Αριστίδης Κούρτης μου λέει τον Αλέμο, το 5% του ΚΚΕ κατάφερε για 20 χρόνια να διαλύσει την ασπηγία μας. Είναι κατά την άποψή μου λάθος. Η κάθε εκλεγμένη κυβέρνηση με την πλειοψηφία της έπρεπε να έχει βρει λύση. Νομίζω ότι βρίσκουμε δικαιολογίες στην ανικανότητα των κυβερνώντων. Μπορεί να είναι μια. Δεν θα διαφωνήσω στην οπτική σας, κύριε Κούρτη, ότι εννοείται ότι δεν κυβερνά το ΚΚΕ. Απλώς κυβερνά η αντίληψη αυτή, στην οποία εννοείται μετέρχεται η δεξιά, ο σοσιαλισμός, η αριστερά, όλοι μαζί. Το ότι αφήσαμε να ψοφήσει η ναυπηγική μας βιομηχανία. Και όπως μου γράφει ο κύριος Αναστάσιος Φούγιας, Σκαραμαγκάς, Παύλα, Σωματείο 3-1, Παύλα, Πασόκ. Μήπως σας καλύπτει αυτό, κύριε Κούρτη? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μανώλης Κωστίδης, τώρα από την Άγκυρα. Καλημέρα, Μανώλη.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Περιμένουμε. Ήδη τώρα που μιλάμε, ακούω ελικόπτερα γύρω-γύρω. Τα μέτρα αρχίζουν γίνονται λίγο πιο έντονα, γιατί σε λίγα.
2: Μα λε, πόσο 60.000 αστυνομικοί. Ε? 60.000
9: είναι
2: αστυνομικοί.
9: Αυτό,
2: ναι. Έχει φτιάξει ένα ωραίο σόου εκεί ο Ερντογάν, πολύ καλά. Εγώ όμως θέλω να πάω κατευθείαν στο ζουμί, στο περιεχόμενο της σημερινής σου, του σημερινού σου ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή. Η Τουρκία με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, εδώ και 20 χρόνια, το πω έτσι σχηματικά 20 χρόνια, ανέπτυξε, και μπράβο της, την αμυντική της βιομηχανία καπιταλιστικά, σε αντίθεση με την Ελλάδα που χαντάκωσε τον εαυτό της, άσφησε την Ελλάδα απ' έξω. Τώρα λοιπόν ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν είναι εκεί σε μια αγορά, στην οποία σε μια, θα το έλεγα εγώ, αυτή η σύνοδος την παρομοιάζω σε μια έκθεση αμυντικής βιομηχανίας για συμβόλαια 70 δισεκατομμυρίων. Όλες οι χώρες θέλουν να συνεργαστούν με την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Ορίστε.
9: Πολύ σωστά. Πρώτα απ' όλα, μεταξύ αυτών είναι η Ιταλία, όπου θέλει να συνεργαστεί για να. Ήδη έχουν εξαγοραστεί οι Ιταλικές εταιρείες για να κατασκευάζουν μαζί τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι Γάλλοι μπαίνουν σφήνα τώρα για αντιαεροπορικά συστήματα που θέλουν να πουλήσουν στην Τουρκία, όπως και ηλεκτρονικά συστήματα για μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Βρετανία, όλες οι νατοϊκές χώρες είναι Eurofighter στην Τουρκία. Η Τουρκία πουλάει κορβέτες στη Ρουμανία. Και έρχονται βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλτ Τραμπ, που βάζει πάνω στο τραπέζι εξυγχρονισμό των F-16.
2: Που ακυρώνει κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Εθνικής Αμερικής, αλλά εν πάση περιπτώσει έχασε η Αμερική. Ναι, από εκεί μέχρι, από τον Ιφαντίνο πιάσε μέχρι. Αυτό ήθελα να σου πω, έτσι να κάνω λίγο το τόξο.
9: Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα, Άρη. Ναι. Ερντογάν και Τραμπ άνετα μπορούν να συζητούν για πολλά λεπτά, και ο Ερντογάν είναι ποδοσφαιρόφιλος και μπορεί να σχολιάσει και να λέει: έχεις δίκιο.
2: Ναι. Δεν τα... Να το εξηγεί ότι πώς έπαιζε και μπάλα. Όχι. Στο Κασίμπασα, πώς έπαιζε μπάλα.
9: Κασίμπασα, όχι. Και αυτές οι παρεμβάσεις αρέσουν στον Τούρκο πρόεδρο. Δηλαδή, καλά έκανες και το ακύρωσες. Δηλαδή, τι να πω, είναι άλλοι κόσμοι. Δηλαδή, ειλικρινά. Τώρα, από εκεί πέρα. Αλλά συμφωνούν. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Θεωρούν τον Τραμπ στην Τουρκία ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που μπορούν να κλείσουν ζητήματα.
2: Ναι. Και να επανορθώσει τα λάθη του και να διορθώσει τα λάθη του ο πρόεδρος πάντως. Ναι.
9: Ποιος πρόεδρος, ο
2: Ερντογάν? Ο Ερντογάν. Ναι. Να επαναπροσδιορίσει ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Κάτσε, θα το δούμε.
9: Θα το δούμε. Αλλά θεωρούν ότι σήμερα μπορούν να πάρουν μια υπόσχεση για τα F-35, ναι, να πάρουν τους κινητήρες για το ΚΑΝ και να προσπαθήσουν να τρέξουν και το πρόγραμμα των εξυγχρονισμών των F-16. Τώρα από εκεί πέρα. Επειδή έχει μιλήσει ο Τραμπ με τον Νετανιάχου προχθές, απεριμένουμε, εγώ λέω, να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Γιατί σήμερα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ στις 3 η ώρα. Τι θα πούν τα προσάσεις κάμερες, και νομίζω τηλεθέαση μεγάλη θα έχει η αυριανή συνέντευξη τύπου του Ντόναλτ Τραμπ στις 4:15 στην Άγκυρα. Εκεί νομίζω θα δούμε ένα σοου.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Καλή δουλειά. Τι σας έχουν μοιράσει? Έχετε κάτι κοίτα εκεί? Τι σας δίνουν? Τι βγάζεις διάφορα? Έδειχνε στην τηλεόραση προηγουμένως. Τι έχει?
9: Λοιπόν, τσάντα. Λοιπόν, από εκεί μέσα έχει λουκούμια από το Τιβάν.
2: Μάλιστα.
9: Φουντούκια.
2: Μάλιστα.
9: Για να
2: παραγωγή Τουρκία. Ναι, από την.
9: Παραγωγή Τουρκία. Δηλαδή, ο Κωνσταντινόπολης, την ταινία του Κώστα Βουτσά, πάντα θυμήθηκα, για να πάρουμε δύναμη. Επίσης, έχουμε μπλοκάκι. Φουντούκι ακριβώς. Μπλοκάκι στυλό.
2: Την πατρίδα του.
9: Βεβαίω, από το Όρντου. Έχουμε και επίσης ένα τσαντάκι μέσα με υγρά μαντιλάκια, χαρτομάντιλα. Ναι. Ένα ωραίο kit, πολύ ωραίο kit. Και βεβαίως, ασταμάτητα από το πρωί μέχρι το βράδυ, πρωινό, μεσημερινό, βραδινό, με σεφ, με ντονέρ, με τσίκεφτε, Τα πάντα.
2: Τρώτε τα πάντα ελεύθερα. Άρε Μανώλη, μπράβο. Μανώλη, Τούρκη κουζίνα φουλ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. 2-24 ώρα θα απολαύσετε. Να είσαι καλά, καλή δουλειά, Μανώλη.
9: Ναι, όταν πραγματικά υπάρχουν χρόνοι που χαλαρώνουμε και υπάρχει κάποιες ώρες που τρέχουμε, αλλά τις ώρες που χαλαρώνουμε, ομολογώ ότι θα απολαμβάνουμε.
2: Έτσι. Να είσαι καλά, καλή δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μανώλης Κωστίδης από την Άγκυρα. Λοιπόν, έχω ενημέρωση τώρα, κύριος ακροατής, κατεβαίνει τη λεωφόρο Κηφισού πριν από την Αχαρνών με ένα περιπολικό, προστατεύεται συνεργείο το οποίο η περιφέρεια μάλλον ή το είναι δικό της ή το ανέθεσε σε ιδιότητα, δεν ξέρω, μπασετώσει, το οποίο συνεργείο καθαρίζει τα ξερά χόρτα από το διάζωμα της Εθνικής. Ωραία. Αυτό είναι μια καλή κίνηση. Φαντάζομαι το ίδιο θα επαναληφθεί, το ίδιο πράγμα θα γίνει και στην παραλιακή λεωφόρο από την Καστέλα μέχρι την Βάρη Βάρκηζα, που μπορώ να έχω εικόνα. Επίσης στην Καλλιρόης, που οι φιλοσχίες έχουν καλύψει το δρόμο στο κομμάτι του τραμ από Φραντζή μέχρι Βουλιαγμένης, και στο κομμάτι της λεωφόρου Κηφισίας που θέλει περιποίηση. Γενικώς ο δημόσιος χώρος θέλει περιποίηση. Δεν ξέρω πώς κάνει τις αναθέσεις η περιφέρεια, αλλά θα έπρεπε να ανατεθούν σε συγκεκριμένες εταιρείες, να ξέρουμε ποιες είναι αυτές, να μπορούμε να ασκούμε την κριτική μας ότι τάθε εταιρεία κάνει καλά τη δουλειά της, η άλλη δεν την κάνει και άρα πρέπει να την αλλάξουμε. Δεν ξέρω, δεν λέω τίποτα σοφίες. Φαντάζομαι πρωί-πρωί. Και πριν αλλάξω θέμα, ο Φέδων Καραϊωσιφίδης, ο εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μου στέλνει το εξής μήνυμα. Με τους ως πιστός ακροατής και πάνω απ' όλα με θερμούς χαιρετισμούς. Μου λέει: άκουσα με προσοχή τα σχόλιά σου σήμερα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και το παζάρι των εξοπλισμών, στο οποίο φυσικά είμαστε απόντες. Η απουσία μας όμως, σημειώνει ο κύριος Καραϊωσιφίδης, δεν είναι μόνον ο κρατικοπροστατευτισμός και ο εργατοπατερισμός του χώρου, όπως σωστά επεσήμανες. Αυτοί οι παράγοντες είναι ίσως ο γάιδαρος που έφαγε το ξερό κλίμα. Το κλίμα όμως ξεράθηκε πριν καν ανθίσει από σωρία τεράστιων διαχρονικών λανθασμένων ή επιεικώς κοντόφθαλμων, σε παρένθεση, αποφάσεων στους ελληνικούς εξοπλισμούς, θέμα πρακτικά άγνωστο στο ευρύ κοινό. Για παράδειγμα, πόσοι ξέρουν ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είχαν προσκληθεί ως εταίροι στο πρόγραμμα JSF-F35 στις αρχές της δεκαετίας του 2000 έναντι πολύ μικρής επένδυσης. Η Τουρκία δέχθηκε και έγινε μέλος του κλαμπ των συμπαραγωγών του αεροσκάφους F-35 έως ότου εκδιώχθηκε το 2019 επί πρώτης προεδρίας Τραμπ λόγω της αγοράς των S-400 από τους Ρώσους. Εμείς απορρίψαμε την πρόσκληση μεταυδελιγμίας και μπράβο στην ελληνική πολιτική ζωή, μπράβο στους διαχρονικά κυβερνώντες, μέχρι που ήρθε ο Μητσοτάκης. Ενοχλώ τώρα, το καταλαβαίνω, γιατί δεν σας αρέσει ο Μητσοτάκης, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους άλλους, και είπε να ξαναβάλουμε μπρος την αμυντική βιομηχανία της Ελλάδος σε μια αντίληψη καπιταλισμού, δηλαδή σύγχρονης οικονομίας. Αυτό εννοώ καπιταλισμού. Ξέρω ότι εγώ σκοπίμως βάζω τη λέξη καπιταλισμός, για τον οποίο μόλις ακούγεται και μόνο η λέξη καπιταλισμός πιάνουν τρέμουλο σε κάποιους. Δεν φαντάζομαι, βγαίνουν σπηριά και διάφορα τέτοια, αντιλαμβάνομαι. Αλλά εάν πρόκειται να οικονομήσουμε ιδιωτικώς, μια χαρά είναι ο καπιταλισμός. Εννοείται. Γι' αυτό είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου και ο πιο υποκριτικός, εννοείται. Πάντα. Για το καλό του τόπου. Βέβαια, για το καλό του τόπου και τη τσέπη μας. Ένα διαλυματάκι θα κάνουμε αμέσως για να έρθει ο κύριος Βαγγέλης Λιάκος, βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Νέα Δημοκρατία, σε λίγο, με τον αγαπητέ Φέδωνα Καραϊωσιφίδη. Θα τα πούμε αύριο το πρωί για να αναλύσετε περαιτέρω τις απόψεις σας με βάση αυτό το μήνυμα που μου έχετε αφήσει σήμερα και δεν το διάβασα ολόκληρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι σε λίγο.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Απέργε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
11: Ρέλος!
10: Ρέλος!
11: Κόζα!
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάραβολο.
10: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
12: έξοδος 33,
10: και στο relos.gr.
13: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
14: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
17: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.

0: Έρχεται ο κύριος Ροδόπουλος, μου λέει καθαρίζουν, για να το διατυπώσω πιο σωστά, για να δώσω την ακριβή εικόνα, καθαρίζουν τη δεξιά πλευρά της Εθνικής Οδού, πολλά τα ξερά χόρτα και όχι το διάζωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, για να είμαστε ακριβείς στην περιγραφή για το συνεργείο που έλεγα προηγουμένως. Πολύ σωστή η απορία ότι είναι υπόλογος ο πολίτης για τα ξερόχορτα, αλλά το κράτος, η πολιτεία με τα όργανα της δεν είναι υπόλογη. Και αυτό ενδεχομένως προσπαθούν να βελτιώσουν τώρα. Λοιπόν, στις 4 Ιουλίου στην Κεντρική Μακεδονία ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν στο 4, με όριο το 5, το πιο αυξημένο. Είχαμε μια δύσκολη επιχείρηση στο Ωραιόκαστρο, στο Κιλκής. Την ίδια ώρα, μου λέει ο κύριος, στέλνει μήνυμα ο κύριος Αυτοποιός, ένας άλλος συμπατριώτης έψινε σε ψισταριά και έριχνε και βεγγαλικά και φυσικά συνελήφθη. Λοιπόν, τώρα το σχόλιο μου. Όλους αυτούς όμως τους ηλιθίους, οι οποίοι συμπατριώτες του εξυπνότερου λαού του κόσμου, δεν το συζητώ, οι οποίοι επιμένουν, μην πω τώρα σε τι πράγμα, και σε μέρες επικινδυνότητας ανάβουν φωτιές, πετάνε βεγγαλικά, φτιάχνουν ψισταριές, κάνουν ηλεκτροσυγκολήσεις κλπ. Δεν αρκεί το διοικητικό πρόστιμο θαρρό, τολμώ να πω. Εκεί χρειάζεται αυτό που λέμε κοινωνική εργασία. Δηλαδή αυτός ο κάθε ηλίθιος θα κάνει μια κοινωνική εργασία επί 5 μήνες, επί 1 χρόνο. Θα καθαρίζει κάθε πρωί το δήμο του, έτσι ώστε να τον βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι και να λένε μπράβο ρε μεγάλε, πολύ ωραία ποινή εκτής. Και μπράβο, είσαι χρήσιμος στο κοινωνικό σύνολο. Και θα θυμάται αυτός, μην ξανακάνει άλλη φορά την ίδια μπιπ, όπως έχει την έφεση να την κάνει. Κύριε Βαγγέλη Λιάκο, καλημέρα σας. Ο κύριος Λιάκος είναι βουλευτής Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, κύριε Λιάκο.
1: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πολλές φορές, κύριε Λιάκο, βλέπω την αμηχανία στα πρόσωπα συναδέλφων σας, στα τηλεπαράθυρα, γιατί είμαι από αυτούς που καταναλώνουν τέτοιες εκπομπές πολιτικές. Όταν τους βάζουν κάποιο ερώτημα, σας βάζουν δηλαδή οι αντίπαλοι σας ένα ερώτημα, οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, και βλέπω την αμηχανία στους συναδέλφους σας να απαντήσετε, γιατί προφανώς δεν ξέρετε την απάντηση. Κάνατε κάτι έτσι να αλληλοβοηθιέστε εσείς της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας?
1: Γενικότερα δημιουργήσαμε μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία μάλλον συγκεντρώνει όλη την πληροφορία που υπάρχει διάσπαρτη μέχρι σήμερα, και έχει να κάνει είτε με το νομοθετικό έργο είτε με οποιαδήποτε ενημέρωση υπήρχε. Οπότε όλη αυτή η πληροφορία συγκεντρώνεται μέσα από αυτήν την πλατφόρμα, οργανώνεται, αυτοματοποιείται, κατηγοριοποιείται και επιστρέφει ως ενημέρωση στα κινητά των βουλευτών, έτσι ώστε να έχουν μια πιο γρήγορη και άμεση πληροφόρηση σε ό,τι συμβαίνει και να τους είναι και χρήσιμη προφανώς στην καθημερινότητά τους, είτε αυτό έχει να κάνει με την ενίσχυσή τους στο κοινοβουλευτικό έργο, αλλά και με την πολιτική επικοινωνία που στις μέρες μας είναι αρκετά σημαντική.
0: Δηλαδή έχετε βάλει ηλεκτρονικά, έχετε μια βάση δεδομένων με όλο το κυβερνητικό έργο. Αυτό κάνατε, κύριε Λιάκο.
1: Σωστά, και το κοινοβουλευτικό έργο. Μάλιστα. Και την ενημέρωση η οποία υπάρχει, και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, ενός ψηφιακού βοηθού, είναι πιο εύκολο κάνοντας μια ερώτηση και ψάχνοντας μόνο
0: στην κοινωνική. Υπάρχει και έβρεση μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη καλύτερα.
1: Ακριβώς, έτσι ώστε να είναι πιο ενημερωμένος.
0: Άρα την ώρα που συζητάει στο τηλεπαράθυρο ο συνάδελφός σας ή η κυρία συνάδελφός σας, μπορεί εκείνη την ώρα με το κινητό να ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη τι έχει κάνει η κυβέρνηση για το χι θέμα που θίγει ο συνάδελφος από την απέναντι πλευρά.
1: Γενικότερα, οποιαδήποτε στιγμή ο βουλευτής θα έχει τη δυνατότητα να μπαίνει μέσα σε αυτή την πλατφόρμα και να έχει γρήγορα και έγκυρα την ενημέρωση την οποία χρειάζεται.
0: Και να εκπαιδεύεται ταυτοχρόνως, διαβάζοντας τον ελεύθερο χρόνο του, τι έχει κάνει η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί.
1: Εντάξει, γενικότερα η πληροφορία είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε χρειάζεται αυτό το εργαλείο, καθώς είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος και του νομοθετικού έργου του οποίου υπάρχει. Είναι σε πολλά διαφορετικά στάδια, π.χ. ταυτόχρονα σε νομοσχέδια μπορεί κάποια να είναι σε δημόσια διαβούλευση, κάποια να συζητούνται σε επιτροπές και ταυτόχρονα κάποια να υπάρχουν στην Ολομέλεια. Όλα αυτά τα νομοθετήματα δημιουργούν υλικό, είτε είναι πρακτικά είτε είναι συμπληρωματικά έγγραφα, τα οποία προφανώς ήταν μέχρι σήμερα δύσκολο να τα βρεις, παρά το γεγονός ότι υπήρχε μια πάρα πολύ καλή οργάνωση. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να τα φέρνουμε σε ένα μέρος και να είναι προσβάσιμα κάθε στιγμή και πιο εύκολα προσβάσιμα μέσω του ψηφιακού βοηθού που σας προανέφερα.
0: Και είναι και για το κοινό αυτό ή μόνο για εσάς, για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας?
1: Όχι, είναι μόνο για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ηλιάκο, καλή δουλειά σας εύχομαι. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή
1: σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και ο Παντελής Κουβέλης, με αυτόν κλείνω. Καλημέρα σας κύριε Κουβέλη. Μου λέει, άκουσα σήμερα το μήνυμά σου προς τον κύριο Περιφερειάρχη μας και συνημερώνω ότι προσπαθώ για τα ίδια πράγματα που ανέφερες από τις 22 του περασμένου Σεπτεμβρίου. Αλλά απάντηση δεν πήρα. Δυστυχώς, εκτός των μεγάλων έργων, δεν ασχολούνται με την καθημερινότητα. Δεν είναι μόνο οι ξένοι τουρίστες που γινόμαστε ρεζίλοι και τις πρασινάδες και τα ποτσίγαρα, αλλά και εμείς, Άρη μου, δεν μπορούμε να βλέπουμε έναν κεντρικό άξονα της Αθήνας μήνες τώρα μέσα στη βρωμιά. Με ευθύνη μας, βέβαια. Είναι τόσο δύσκολο ένα φορτηγό σκούπα να ανεβοκατεβαίνει τις λεωφόρους και να καθαρίζει τα κάσπεδα. Άσε τους Δήμους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουβέλη, κυρίες και κύριοι που ήμασταν μαζί και αυτό το σημερινό πρωινό. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Συνεχίζουμε αύριο, πρώτο Θεός, στις 8 ραδιοφωνικά, στις 12 παρατέταρτο σήμερα, στην τηλεόραση με τη Μαρία Στασοπούλου θα είμαστε. Καλημέρα σας.
2: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
12: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Sky 89,4. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και της Κατεχάκη, στην παραλιακή προσγλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες, αλλά και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα από την τουρκική για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για ένα και μόνο λόγο, για τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Ντόναλντ Τραμπ και Ταγίπ Ερντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση το μεσημέρι, όπου και αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο, το οποίο θα μπορούσε να επιχειρήσει να την μπλοκάρει. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, διαμηνύει η μεσημερινή ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Χακάν Φιντάν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, αυτοί οι περιορισμοί έχουν εξελιχθεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Φωτιά εκδηλώθηκε στη μηχανή αυτοκινήτου στον Δεντροπόταμο Θεσσαλονίκης, όταν ο 40χρονος οδηγός του επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη εχθές το απόγευμα. Όπως αποδείχθηκε, ο οδηγός είχε στην κατοχή του 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη. Από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 40χρονος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 7.300 ευρώ για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή έως και την 5η 16 Ιουλίου. Τη γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με μια νέα έρευνα Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε χθες. Διαπιστώθηκε συγκεκριμένα ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομιλίκων τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα. Όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας. 15 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες πολίτες που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους είναι ο νεότερος απολογισμός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες περιοχές της Κίνας. Έκκληση να γίνει το ΠΑΝ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται, απίφθινε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ.
15: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
16: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
15: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
16: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
17: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
16: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
14: Στην αθλητική επικαιρότητα, στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε εχθές το Βέλγιο επικρατώντας 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νίκη του Βελγίου σημειώθηκε στον απόϊχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η παρέμβαση Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA, προκειμένου να επανεξεταστεί η τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Ισπανία, που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία αναμετράται με την Κολομβία. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα σούπερστάρ Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Αντετοκούμπο θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του.
18: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
19: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
14: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
20: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, δεν αποκλείεται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Κάι 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ρε καλός τον κολοσσό της Ρόδου.
0: Ακούτε Sky 89 και 4, είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό είναι δέσμευση.
2: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς που δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12.
0: Να σου πω συγγνώμη, γύριζες καρέκλα άμα ήσουν στο The Voice. Τι, είσαι εκστασιασμένος έτσι. Εσύ, όχι αλήθεια πες μου, τραγουδάει η Χριστίνα μας. Η Χριστίνα του Τζάμπα πέθανε. Λοιπόν, καραόκι η γυναίκα, καλά κάνει, διασκεδάζει σε μια εκδήλωση. Αλλά τώρα εδώ άλλος λέει μάθε τέχνη και άστηνε. Και αν δεν βγεις βουλευτής, πιάστηνε. Αλλά λέμε τώρα, γύριζες καρέκλα στο The Voice με τη φωνή αυτή και την ερμηνεία. Γύριζες. Όχι, όχι. Κανένας, τίποτα. Σε ευχαριστούμε που ήρθες. Άλλη φορά. Περάστε μια ετέραν φοράν. Μάλιστα. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα, ο έφεδρος γέρον Κρητής, Κρητής τραγουδιστών, ναι, ναι. Έφεδρος γέρον λοιπόν, ο Ρεξάτος Κωνσταντίνος Γκύρης, στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας Απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο, καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαρστο, το Δερβαίνη, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στην Αιτωλία Καρνανία, τη Γενέτειρα, καλημέρα Μεσολόγγι, καλημέρα Αγρίνιο, καλημέρα στα χωριά. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα μας σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου. Σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στο μικρό Περισσό.
3: Ήσυχα κομμουνιστές, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε.
0: Καλημέρα στους φίλους μου, τους αρχοντοκομμουνιστές. Πλακώνεται ο Ψωμάς με το κόκκινο δημαρχείο για την εκλογή πατούχα στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κοίτα να δεις, Πέτρο μου, έχουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα σαν πόλη από το να θέλουμε να έχουμε την ποιότητα που εσύ θέλεις, ρε παιδί μου, είναι κακό που θέλεις σε ένα τέτοιο όργανο το οποίο, εντάξει, κάτι ψηφίσματα για την Κούβα βγάζει δεξιά-αριστερά. Τέλος πάντων, έχουμε άλλα προβλήματα, Πέτρο μου, κάνε μου τη χάρη. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας που ακούει στο 261-0205-205, στο 18300 το πενταψήφιο, αλλά και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού της Αγίας των Πατρών Πόλεως, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια, ιδιαίτερη καλημέρα στους ταξιτζίδες του 18300. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού. Δεν τρέχουμε στην Αγία των Πατρών Πόλη. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς στις δρόμους. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά πίσω και κράνη οι αναβάτες. Εν τω μεταξύ, στη Δυτική Ελλάδα η αστυνομία σε μια νέα εξόρμηση για κράνος. Είναι αυτό που λέμε μηδενική ανοχή στη χρήση κράνους. Σκόρπισε πάρα πολλές κλήσεις. Από ό,τι φαίνεται το έχουμε ξεχάσει το κράνος. Ενώ πηγαίναμε καλά, τώρα με το καλοκαίρι χαλά και το μαλλί. Να έρχεται και ο άλλος εδώ απέναντί μου, φοράει κράνος, σε ένα πατίνι εκεί που έχει. και μόλις βγάζει το κράνος, τα μαλλιά του είναι, έχει και λίγα, είναι και άβαυτα, ένα μαύρο χάλι είναι. Αλλά το φοράει όμως, το φοράει. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν όπου φτάνει η φωνή μας, στους οδηγούς στο νου σας στον δρόμο, είπαμε κράνοι αναβάτες, δεν τρέχουμε, τα είπαμε αυτά και εκείνο που έχω να σας πω και λέω κάθε μέρα είναι να πάμε Ευβίας 250. Ευβίας 250 λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου δεξιά υπάρχει ένα βενζινάδικο, είναι με σήμα ΕΚΟ, θα το δείτε, αυτό το βενζινάδικο είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, μπαίνουμε όλοι μέσα, βάζουμε όλοι καύσιμο στα οχήματά μας με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή τιμή στην αγορά και έχει και αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους. Δεν υπάρχει περίεργο λογισμικό, περίεργο έτσι, ξέρετε, από αυτό που μας κλέβει, όχι. Έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Θα το δείτε, ό,τι πληρώσετε πέφτει στο ρεζερβουάρ. Ευβίας 250, καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλάφκου δεξιά, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει.
3: Ήσυχα κομμουνιστές, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε. Στη Μακρόνισο. Μακρόνισο, βεβαίως, Μακρόνισο. Στη Μακρόνισο και στη Γιάρο κιόλας. Και στη Γιάρο. Παρακαλώ. Και στη Γιάρο.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Μιλάμε για 18,5 χιλιόμετρα έκταση με εγκαταστάσεις έτοιμες για εκμετάλλευση και μπορούν να φιλοξενήσουν όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες.
0: Κύριος Φλώρος, Κωνσταντίνος Φλώρος, είναι πρώην Σπαρτιάτης, είναι ανεξάρτητος βουλευτής Λαρίσης, παρακαλώ πολύ. Τα είπε στη Βουλή και ξεσηκώθηκαν οι του Κουκουέ και διάφοροι άλλοι. Και εντάξει, ο κύριος Φλώρος έχει αυτή την άποψη. Εμείς έχουμε την άποψη να πάτε στην Κάρνα για να αγοράσετε κρέας και προϊόντα του από τη μεγάλη πατρινή εταιρεία, την Κάρνα. Μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές, πολύ δυνατές προσφορές να τις ψάχνετε. Και ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά μας, γιατί έχει πολλά στην πόλη, τα λέω όλα και επιλέξτε ποιο είναι στην εμβέλειά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική, απέναντι το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, στα Μποζαέτικα και στο Ρίο.
5: Είναι σωστό ο κ. Ανδρουλάκης να επιμένει ακόμα και τώρα, ναι, πρώτη με μια ψήφο διαφορά? Είναι πιστικό ή σας κάνει ζημιά?
6: Πιστεύω ότι είναι πιστικό και στο τέλος ο κ. Ανδρουλάκης, βεβαίως, γιατί θα αλλάξει το 11% και θα πάρει το Πασόκ τη θέση που του αξίζει.
0: Στο χωριό μου λένε ένα ανέκδοτο για κάτι πεθαμένους. Τι μπορεί να γίνει ο πεθαμένος, ποια μπορεί να είναι μια... Ή ξέρετε που λέει, δεν θέλω να το πω τώρα, κατάλαβες τώρα, κατάλαβες. Αυτός ήταν ο Σγουρός. Ο Σγουρός, ναι, αυτός. Είναι στα πλαίσια της διεύρυνσης. Οπτικά Καραμούζης, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης ο Καραμούζης στη Μεζόνος 92 στην Πάτρα, είναι εκεί για τα μάτια μας μόνο, για να τα προστατεύσει από τις λαβερές συνέπειες των ακτίνων του ηλίου τώρα το καλοκαίρι που γίνεται της κακομοίρας με τον ήλιο. Εκεί θα βρούμε λοιπόν τις μεγαλύτερες εταιρείες γυαλιών ηλίου, τις αυθεντικές μάρκες. Θα είναι στη διάθεσή μας σε εκπληκτικές τιμές. Θα βρούμε Gucci, θα βρούμε Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett, Light, ένα σωρό. Απίστευτα τα σχέδια, πολύ πολύ δυνατές τιμές. Ο Γιάννης ο Καραμούζης είναι στη Μεζόνος 92 στην Πάτρα, εκεί στο Καρακέντρο απέναντι από την πλατεία Γεωργίου, για τα μάτια μας μόνο.
7: Κλείστε το κοντρόλ, ελάτε. Τελευταία κουβέντα, ελάτε.
8: Κύριε Άκη Παυλόπουλε,
9: τι άθλημα παίζετε.
8: Παίζετε και αστερμηνήματα και αν αυτό είναι.
7: Κάτσε, μην είναι άστερ, μιλήσει ο υπουργός.
8: Επειδή το τένις έχει σκορ και το μόνο που μετράει στο τέλος είναι τι γράφει το ταμπλό. Σας προκαλώ αυτό το Σάββατο, αν θέλετε. Αυτή την Κυριακή. Έλα και εσύ να μας βλέπεις την
7: τύχη.
8: Να βλέπεις τις γραμμές, Δημήτρη.
7: Εγώ θα πίνω το ποτάκι μου και θα βλέπω.
8: Όπως θέλει, ας έρθει. Εγώ σας καλώ όλους. Λοιπόν, Άκη μου, αφού έχεις αμφισβητήσεις και αμφιβολίες, γιατί αν μα παίζουμε, θέλει να τα πούμε Σάββατο πρωί στα κόρτ.
7: Δέχεσαι, Άκη.
8: Ε?
10: Θα κόρτ.
8: Ναι, θα κόρτ. Θέλει. Εκεί σε πολιτεία, θέλει.
10: Εσύ θα έρθει.
7: Εγώ θα έρθω.
10: Θα έρθει.
7: Τι θα κάνω.
10: Εντάξει.
7: Άμα πα, θα έρθω.
10: Εντάξει.
0: Καλά, ο Παυλόπουλος να παίξει τένις το βλέπω λίγο περίεργο. Διότι διαθέτει κάποια κιλά τα οποία είναι απαγορευτικά. Ομολογουμένως ο Άδωνης είναι πιο fit, τον κρατάει η ευγενία. Είναι πιο fit, έτσι, τον κρατάει η ευγενία. Απ' την άλλη, να ταλαιπωρούν τα μπαλάκια του Άδωνη πέρα δόθε τώρα, τα μπαλάκια. Και όλη αυτή η κουβέντα, ξέρεις γιατί έγινε, έτσι, επειδή δείξανε το βίντεο με τον Κασελάκη, ο οποίος πολλοί λένε ότι φλερτάρει με τη Νέα Δημοκρατία. Το πηγαίνει το μπιφτέκι, σιγά σιγά να το ψήσει και από την άλλη πλευρά. Για να δούμε. Εσείς όμως θα πάτε για ένα γεύμα, θα πάτε για το δείπνο σας, θα κάνετε ένα τραπέζι στους φίλους σας, για μια εκδήλωσή σας, θα πάτε στις τέσσερις εποχές. Εκπληκτικός χώρος και τώρα το καλοκαίρι έξω, προσεγμένος, δροσερός, φρέσκα κρέατα, επιλογές από αγνά υλικά στο τραπέζι σας, μοναδική απόλαυση και γευστική εμπειρία. Οι τέσσερις εποχές στο Ρίο είναι ένας ιδιαίτερος χώρος στη Somerset 65, παρακαλώ πολύ. Λέω το τηλέφωνο, δίνω το τηλέφωνο για να κάνετε το κουμάντο σας, 2610-910-950.
4: Ζητώ από καρδιάς συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες. Φίλες και φίλοι, εγώ δεν χρέωσα στη χώρα τρίτο μνημόνιο. Ούτε οδήγησα κόσμο σε αυτοκτονία ή να τρώει από τα σκουπίδια. Ούτε έχασε κάποιος το σπίτι του από τους services και τα funds με νόμο που εγώ έκανα. Εγώ δεν έκοψα συντάξεις και ούτε έκανα διακοπές στα μου λοχτά 10 μέρες μετά την τραγωδία στο μάτι. Roots Rock Reggae.
0: Δεν στο παγώ, την πιάει την πιφτέκα σιγά σιγά στο... να δούμε και τον Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία, εντάξει θα είμαστε. Έγινε και το ρουσφέτη στο Φαραντούρι. Εντάξει, καλά πάμε, καλά πάμε. Λοιπόν, στις επόμενες μέρες βέβαια θα αναφερθούμε σε αυτό το θεματάκι το οποίο έχει προκύψει και έχει να κάνει με την απαγόρευση ή όχι στην περιοχή του Ρίου από της κολύμβησης, την απαγόρευση και λοιπόν δραστηριοτήτων, όπου ως εκπομπή από την πρώτη στιγμή που το αναδείξαμε, ήμασταν οι πρώτοι που το ανέδειξε, προσπαθήσαμε να πάρουμε επίσημη άποψη από το λιμενικό, ενώ έχουμε τα στοιχεία, έχουμε στα χέρια μας τον νόμο. Είναι ο νόμος που λέει ακριβώς τι απαγορεύεται, τι επιτρέπεται και σε ποια περιοχή και για πόσα μέτρα. Αντί λοιπόν να κάνουν μια συνέντευξη τύπου στο λιμεναρχείο και να ενημερώσουν μέσω ημών όλο τον κόσμο, προσπαθούν να το αποφύγουν διαροπάλου, όπως ο διάολος με το λιβάνι, τις ερωτήσεις, γιατί είναι πολλές οι οποίες προκύπτουν. Θα τις θέσουμε εμείς από εδώ τις επόμενες μέρες. Και χτες είδαμε και μια μνημειώδη ανακοίνωση ενός τοπικού προέδρου εκεί στο Ρίο, μιας κοινότητας, ενός κοινοτάρχη, ο οποίος καλεί τους κατοίκους μόνο του Ρίου να πάνε, λέει, την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ, άμα δεν έχετε τίποτα να κάνετε, να πάτε στο Δημαρχείο το παλιό εκεί στο Κατσακούλη το μαγαζί, για να σας ενημερώσει το λιμεναρχείο με στέλεχός του που επιτρέπεται το μπάνιο και που δεν επιτρέπεται. Τους κατοίκους του Ρίου, οι άλλοι να μην πάτε. Θα πω κι άλλα. Το κόβω για να πάω στο 18300 το ραδιοταξί και στο τηλεφωνικό του κέντρο να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
9: Καλή σας μέρα. Είμαι η Άντα το 18300. Στη Δημοκρατία, στην Οβριά, υπάρχει το πρόβλημα με το φυσικό αέριο. Έχουν βάλει και στο ύψος της Παναγίας, έχουν βάλει και πλέον φανάρι. Η Σολομού από Μαξίμου, πάλι φυσικό αέριο. Υπάρχει πρόβλημα. Περνάει η Σολομού με δυσκολία. Περνάει. Στην Ναβαρίνου υπάρχει το πρόβλημα. Δεν μπορεί να ανέβει από Ναβαρίνου. Δεν μπορεί να πάμε, ας πούμε, τις δρόμους στην Κορίτσα, στην Σκαγιοπουλίου. Μόνο η Σκαγιοπουλίου ανεβαίνει. Οι οδρόμοι οι οποίοι είναι από Ναβαρίνου, Κορίτσας, Κυρίλου, Σωσιπάθρου, αυτές.
0: Από αυτές Ναβαρίνου, για να βγουν στην Δεν ανεβαίνουν αυτές. Δεν ανεβαίνουν.
9: Κορίνθου μετά τη Ζαΐνη έχει πολλή κίνηση. Ναι. Εθνική οδό από το προάστιο, τα Μποζαίτικα προς τα μέσα οπτικές ίνες. Θα προτιμούν την Πανεπιστημίου ίσως. Τον παλιό δρόμο δηλαδή. Ναι.

το κλείσω έτσι, αν και είναι η πρώτη τροχιοδεικτική βολή που ρίχνω. Βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση από τον κοινοτάρχη του Ρίου που καλεί τους κατοίκους του Ρίου να πάνε στις 8.30 το βράδυ στην Πέμπτη, στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχείο, το παλιό Δημαρχείο του Ρίου, το νυν γραφείο του Κατσακούλη και το δικό του, μάλλον έχει και αυτός εκεί μέσα κάτι που κάθεται, για να ενημερωθούν από στέλεχος του λιμενικού, λέει, που επιτρέπεται το μπάνιο και που όχι. Εν τω μεταξύ το λιμενικό έχει πάει και έχει βάλει ταμπέλες σε μερικά σημεία ότι απαγορεύεται το μπάνιο στο κάστρο δίπλα. Και θα ενημερώσει τους κατοίκους του Ρίου. Οι άλλοι να μυρίσετε τα νύχια σας, διότι δεν είστε καλεσμένοι. Αναφορά για κάλεσμα δημοσιογράφων δεν υπάρχει. Πληροφορούμε ότι και τον πρόεδρο του ΑΚΤΕΟΥ δεν τον καλέσανε, τουλάχιστον μέχρι αργά χθες τη νύχτα που είχα επικοινωνία μαζί του, και είναι όλο νεύρα ο Γιαννακόπουλος. Λες και αυτό αφορά μόνο αυτούς που κατοικούν στο Ρίο, οι οποίοι ρίστον παρόδο πολλοί από αυτούς δεν κάνουν και μπάνιο στο Ρίο. Βρείτε το γιατί. Πιστεύει το λιμενικό ότι θα αποφύγει τις ερωτήσεις, γιατί με την νομοθεσία την οποία έχω δεν απαγορεύεται μόνο το μπάνιο ένα ναυτικό μίλι δεξιά και αριστερά της γέφυρας. Θα μας δείξει, θα δείξει, δεν θα μας δείξει γιατί δεν θα είμαστε εκεί, δεν είμαστε καλεσμένοι. Θα δείξει, λέει, στον κόσμο σε σχήμα που επιτρέπεται, που απαγορεύεται, κάτι τετράγωνα, κάτι, θα κάτσει τώρα η γριά που κάνει μπάνιο κάτω με το φακιόλι να μετρήσει αν είναι το τετράγωνο, είναι μέσα στο τετράγωνο ή έξω από το τετράγωνο της απαγόρευσης. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα αυτά. Απαγορεύεται μια σειρά δραστηριότητες, δηλαδή δεν έχει μόνο μπάνιο η περιοχή, έχει και πάρα πολλούς που ψαρεύουν από την ακτή. Παράκτιο ψάρεμα. Έτσι, από την ακτή. Έχει και πάρα πολλούς που κάνουν ψαροντούφεκο. Έχει και πολλούς οι οποίοι χρησιμοποιούν εργαλεία απαγορευμένα και τη νύχτα ψαρεύουν χταπόδια στα απαγορευμένα σημεία. Και τα βγάζουν 3-3-3-3 και τα πουλάνε επί τόπου κιόλας. Γίνεται τέτοια δουλειά. Και έχει και κάποιους οι οποίοι μέρα μεσημέρι, πρωί, βράδυ, απόγευμα παίρνουν τη βάρκα και χωρίς να τρέπονται και χωρίς να αισθάνονται ότι κινδυνεύουν, δεν υπάρχει κανείς να τους ελέγξει, πηγαίνουν στην πλέον απαγορευμένη περιοχή για ψάρεμα που είναι κάτω από τη γέφυρα. Υπάρχουν και φωτογραφικά ντοκουμέντα. Και το όλο πακέτο είναι να κάνουμε μία ενημέρωση για το όπου απαγορεύεται το μπάνιο. Δηλαδή από τον νόμο που απαγορεύει μία σειρά δραστηριοτήτων στην περιοχή, που μεταξύ αυτών είναι και η κολύμβηση, εμείς θα ενημερώσουμε πού μπορείτε να κάνετε μπάνιο. Για τα υπόλοιπα, μη μας ρωτήσετε, γιατί δεν έχουμε απαντήσεις. Ο λιμενάρχης έχει εξαφανιστεί μετά από δύο επαφές που έκανα μαζί του, τηλεφωνικές, ευγενέστατος άνθρωπος, αλλά εξαφανισμένος. Το κεντρικό στην Αθήνα περί άλλων τυρβάζει. Και την ενημέρωση τελικά σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει ξαφνικά μετά από εντοπισμό και καταλογισμό προστίμου σε παράνομο ψαροντουφεκά. Αυτό το θέμα που έχει προκύψει το έχει αναλάβει να ενημερώσει τον κόσμο του Ρίου μόνο ένας κοινοτάρχης. Τι ας πω, Ελλάδα 2.0. Είχε τεθεί και στον Κικίλια όταν είχε περάσει από εδώ για να πάει στην Αύπακτο. Και παρέπεμψε, μας παρέπεμψε στα κεντρικά του λιμεναρχείου στην Αθήνα, του λιμενικού, συγγνώμη, στα κεντρικά του λιμενικού στην Αθήνα, το οποίο θα μας έδινε απάντηση. Αμδε. Γιατί να κάτσουν απέναντί μας και να τους ρωτήσουμε, γιατί ρωτάμε ρε παιδί μου, είμαστε λίγο περίεργοι τύποι, ρωτάμε. Τι θα κάνετε αφού απαγορεύετε το μπάνιο στο κάστρο για παράδειγμα. Καλώς, δεν λέμε, αν είναι ο νόμος, και βάλατε και πινακίδες που δεν είχατε. Καλώς, που δεν είχατε τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια, γιατί ο νόμος είναι από το 4, από το πώς είναι. Έτσι, τον έχω εδώ. Λοιπόν, δεν είχατε τόσα χρόνια. Τις βάλατε τώρα τις πινακίδες. Καλώς. Καλώς, διότι όταν πιάσανε τον ψαροντούφεκα, ο οποίος ήξερε τον νόμο, τους λέει: καλά, εγώ είμαι παράνομος. Να πάρω το 500 πρόστιμο. Όλοι αυτοί που κάνουν μπάνιο εδώ πέρα δεν είναι παράνομοι, γιατί δεν τους γράφεται. Και εκεί άρχισε η ιστορία. Άρχισε η ιστορία εκεί. Λοιπόν. Και καλώς λοιπόν, βάλατε τις πινακίδες. Με τους ψαράδες τι θα κάνετε? Και αυτοί με στον νόμο είναι. Με τους ψαροντουφεκάδες τι θα κάνετε? Και αυτοί αν είναι με στον νόμο παράνομοι, απαγορεύεται. Με τους διάφορους τύπους με τα παράνομα.

0: παράνομα εργαλεία που ψαρεύουν χταπόδια, τι θα κάνετε? Που τα πουλάνε μέσα επί τόπου στη σακούλα. Τα βγάζουν και πηγαίνει ο άλλος απ' έξω, έχει μιληθεί και τα δίνουν χέρι με χέρι. Τι θα κάνετε με όλα αυτά? Αλλά αυτές είναι ερωτήσεις που δεν θέλετε να τις πούμε και βάλατε τον κοινοτάρχη να κάνει ενημέρωση. Κάμα σε διαφημίσεις για θα πω κι άλλα.
1: Ήσυχα κομμουνιστές, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε.
2: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
3: Sky 89,4.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
8: ...24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Παπέρκε!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Κούζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.

0: Sky 89,4.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε στις κακομοίρας νούμερο 2. Έχουμε 2. Το ένα σας το είπα, θα συνεχίσουμε αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο και κάθε μέρα μέχρι να μας απαντήσουν. Το δεύτερο. Έγινε γνωστό χτες ότι την Κυριακή το πρωί μια κυρία στην Πλάζ, εκεί κάτω από το διαλυμένο κολυμπητήριο εκείνο το στοιχείο της πόλης, έκανε μπάνιο η γυναίκα μαζί με άλλους εκυλουόμενους, έριξε μια βουτιά στη θάλασσα και λέγεται ότι της επετέθη ένας λαγοκέφαλος. Διαβάζω ότι της επετέθη, λέει, ένας λαγοκέφαλος, ο οποίος διαβάζω ότι την δάγκωσε στην καροτίδα. Και άλλα. Ότι τη δάγκωσε, ότι τη δάγκωσε στην καροτίδα. Άλλος λέει στην καροτίδα, άλλος λέει τη δάγκωσε σκέτο. Η κυρία τρομοκρατήθηκε και οδηγήθηκε, εν πάση περιπτώσει, στο κέντρο υγείας του Αγίου Αλεξίου, στο βόρειο τομέα, όπου έτυχε της ανάλογης περιποίησης. Διαβάζω ότι εφαρμόστηκε, λέει, και το πρωτόκολλο της δαγκωματιάς από λαγοκέφαλο. Τι ήταν να βγει στην επικαιρότητα? Βούηξε ο τόπος. Εκεί που έπινες τον καφέ σου χτύπησαν τα τέλια, από πολίτες μέχρι συναδέλφους από την Αθήνα, οι οποίοι ήθελαν περισσότερες πληροφορίες και ρεπορτάζ. Τι έγινε? Τη δάγκωσε την κυρία ο λαγοκέφαλος στο κέντρο της Πάτρας, στην Πλάζ της Πάτρας, δηλαδή που, εκεί που πάει ο Κοσμάκης ο πολής, εμφανίστηκε και επετέθη λαγοκέφαλος. Θυμίζω ότι πριν από μερικές ημέρες ο κύριος Γιώργος Κατσέλης, ο ιχθυολόγος καθηγητής Πανεπιστημίου των Πατρών, είχε εξηγήσει τι σημαίνει λαγοκέφαλος, τη συμπεριφορά του λαγοκέφαλου, τι κάνει ο λαγοκέφαλος, πού εμφανίζεται ο λαγοκέφαλος και πάει λέγοντας. Λίγο μετά από αυτό, για να το καταλάβετε, βγήκε μια φωτογραφία. Λαγοκέφαλος ψαρεύτηκε στο Ρίο στην Προβλήτα και είχε μια φωτογραφία η οποία ήταν μια φωτογραφία παλιά. Πήρα τους ψαράδες. Εγώ λέω, παιδιά, πιάσατε ψάρια λαγοκέφαλο, πριν είσαι τρελός. Αυτή είναι 10 χρόνια φωτογραφία. Επέρασε τότε, έπιασε κάποιος ένα λαγοκέφαλο. Ήρθε το χθεσινό. Ρε παιδιά, για να το δούμε λίγο. Για σιγά. Ο κύριος Μπακόπουλος, ο κύριος Χαράλαμπος Μπακόπουλος, ο διοικητής του Αγίου Αλεξίου, του Κέντρου Υγείας, είναι στο τηλέφωνο. Γιατρέ μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Χαράλα, τόσο εσάς όσο και στους ακροατές.
2: Εσείς δεν ήσασταν παρόν, δεν υποδεχτήκατε εσείς την κυρία να προλάβω τους ακροατές. Ήσασταν σε εφημερία, αλλά την υποδέχτηκε ένας άξιος συνάδελφός σας. Όμως έχετε πλέον, φαντάζομαι ότι έχετε την πλήρη εικόνα. Παρακαλώ πολύ, περιγράψτε μας. Τι είδε ο γιατρός και τι εσείς έχετε ως πληροφορία? Μια κυρία που ήρθε εκεί και η οποία λέει ότι της επετέθη ένας λαγοκέφαλος και τη δάγκωσε στο λαιμό, στην καροτίδα, γράφουν αλλού, στο στήθος.
3: Τίποτα από αυτά, κύριε Ξανάλατε. Εγώ θα επικαλεστώ τη μαρτυρία της ίδιας.
2: Α, μιλήσατε και με την ίδια?
3: Ναι. Μίλησα και σήμερα το πρωί με την ίδια για να δω πώς είναι στην υγεία της. Και αυτό που μου ανέφερε ήταν ότι την Κυριακή 7.30 ώρα το πρωί μυρίσατε και άλλοι 2-3 λουόμενοι εκεί που κάνανε μπάνιο μαζί. Μπήκε 7.30 ώρα μέσα στην Πλάζ για να κάνει το μπάνιο της και μπαίνοντας μέσα βλέπει ένα μεγάλο ψάρι, μου είπε, που έμοιαζε με λαγοκέφαλο. Ήρθε και την χτύπησε στην δαχυλική χώρα με το κεφάλι, δεν τη δάγκωσε γιατί απόφυσε η ίδια το ψάρι με τα χέρια. Εκεί της προκάλεσε μία αμυχή, έβγαλε αίμα και βγαίνοντας έξω είδε το αίμα και το έπλυνε με σαπούνι και νερό σε ένα ντουζ που ήταν εκεί στην Πλάζ και κατευθείαν 8 η ώρα επισκέφθηκε το κέντρο υγείας. Εγώ θα επικαλεστώ και τη μαρτυρία του συνάδελφου που είδε μια μεγάλη ερυθρότητα στην περιοχή του λαιμού, μια μικρή αμυχή την οποία δώσε τις απαραίτητες περιποιήσεις και η νοσηλεύτρια που ήταν παρόν και το ίδιο μου είπε και αυτή. Έκανε ένα αντιτετανικό ορό, έδωσε και μια αντιβίωση και η γυναίκα πήγε στο σπίτι. Σήμερα το πρωί που την πήρα εγώ τηλέφωνο να δω πώς είναι, μου λέει, κύριε Μπακόπουλε, με έχουν μουρλάνει και εμένα. Εγώ δεν είπα ότι δεν θέλω να βγω στα κανάλια, αλλά αυτό που σας μεταφέρω ότι έμοιαζε, λέω, μπορεί να ήταν και ένα κεφαλόπουλο, μπορεί να ήταν και κεφαλόπουλο. Δεν με δάγκωσε, απλώς με χτύπησε με το κεφάλι του στον τράχυλο. Και μου δημιούργησε αυτή την ερυθρότητα και αυτή την αμυχή την οποία έβγαλα αίμα. Όλα καλά όμως, λέει, όλα εντάξει. Αυτό ήταν όλο.
2: Η αντιμετώπιση του συναδέλφου σας και όλα αυτά που χορηγήθηκαν ήταν μια αντιμετώπιση που μπορούμε να την χαρακτηρίζουμε ως πρωτόκολλο, μισό λεπτό, ως πρωτόκολλο αντιμετώπισης λαγοκεφαλού. Όχι. Γιατί διάβασα και τέτοια δηλαδή, να μην τρελαθώ τελείως, ας πούμε.
3: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, κοιτάξτε να δείτε εδώ πρωτόκολλο για την περίπτωση αυτή. Ο λαγοκέφαλος έχει μια τοξίνη η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή, να ξέρετε, είναι πιο ισχυρή και από το κιάνι. Για εκατοντάδες φορές πιο ισχυρή. Αυτό είναι μόνο αν το φας μπορεί να σου προκαλέσει. Έτσι, ναι. Πρόβλημα, ναι. Και η αντιμετώπιση του γη περιορίζεται με την υποστήριξη του ασθενούς μέχρι να περάσει η δράση αυτής της τοξίνης.
2: Αν το φας όμως, αν το καταναλώσεις.
3: Αν το φας, αν στεναγκώσει, δεν έχουμε από τη βιβλιογραφία κάτι που να μεταδίδει την τοξίνη αυτή.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι,
3: οπότε αυτά μόνο αν το φας και πας στο νοσοκομείο θα σου κάνουν τοξικολογική. Αν υπάρχει μάλιστα. Αυτή η τοξίνη μάλιστα. Που λέγεται τεροδοτοξίνη και αυτή.
2: Ωραία, μόνο... πάει αυτό. Η γυναίκα υπάρχει, δεν το έφαγε.
3: Δεν υπάρχει
2: είχε μια επαφή με ένα ψάρι μεγάλο. Το οποίο θεωρεί ότι.
3: Ναι,
2: έμοιαζε. Μπορεί να είναι και κεφαλόπουλο, μπορεί να ήταν λαβράκι.
3: Μπορεί να ήταν. Μπορεί, μου λέει, ναι, έμοιαζε. Να μην σπείρουμε τον πανικό δηλαδή. Και
2: δεν τη δάκωσε στην καροτίδα όπως διάβασα την
3: ελάθηκα. Καμία δαγκωσιά δεν έχει. Μου λέει,
2: δεν υπάρχει δαγκωσιά. Γιατί άμα σε δαγκώσει ο λαγοκέφαλος θα τα ακούσουμε μετά. Θα το καταλάβει και θα το δει.
3: Δεν προλαβαίνει να πα να βγει από την παραλία.
2: Ναι, και ειδικά στην καρδιά. Δηλαδή, επειδή γράφτηκαν απίστευτα πράγματα και τα τρόμαξε ο κόσμος και είναι στην πλάση.
3: Αυτό θέλω να καθησυχάσουμε τον κόσμο, για να μην του δημιουργήσουμε πανικό και τρόμο. Έτσι και ανησυχία δεν χρειάζεται. Ένα χτύπημα με το κεφάλι μου ανέφερε του ψάριου μπροστά στο λαιμό.
2: Το οποίο το απόθησε με τα χέρια της η γυναίκα.
3: Με τα χέρια, ακριβώς.
2: Ναι. Και τώρα την έχουν τρελάνει, γιατί θεωρούν όλοι, το έχουν δέσει, ότι είναι λαγοκέφαλος. Δηλαδή εδώ είναι τρομερό το πράγμα.
3: Ακριβώς θα μεταφέρω τι μου είπε, ότι έμοιαζε με λαγοκέφαλο μου. Και οι δύο συνοδές λουόμενες που την πέραν εδώ πέρα, αυτό περιέγραψαν και στον συνάδελφο, γι' αυτό και στο βιβλίο που κατέβηκα εγώ κάτω των συμβάτων, ανέφερε πολύ σωστά ο συνάδελφος, αναφερόμενο το χτύπημα από λαγοκέφαλο. Την περιοχή του Τραχή. Τίποτα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, λέει ο καθένας τώρα, ό,τι δει με στη θάλασσα, το θεωρεί λαγοκέφαλο, διότι έχει γίνει αυτή η πλήση του εγκεφάλου μας.
3: Ο λαγοκέφαλος είναι σε μέρη τα οποία, όπου την ξέρουμε, μόνο στην Κρήτη έχει εμφανιστεί και στο Αιγαίο και στην περιοχή. Εκεί της Ρόδου. Εδώ πέρα δεν έχουμε δει ούτε ένα φθαρά να πιάσει ένα λαγοκέφαλο. Κάτι δηλαδή που να μας.
2: Δεν συμμετέχουμε ανοιχεί. Και στο διαγωνισμό δηλαδή. Λοιπόν, λοιπόν μάλιστα, ηρεμήσανε λοιπόν, να ηρεμήσουν όλος ο κόσμος, να σταματήσουν τα περίεργα γραπτά. Έτσι δεν υφίσταται θέμα λαγοκέφαλου. Κάτι που έμοιαζε κατά την κυρία, κάτι που σίγουρα δεν ήταν λαγοκέφαλος, έτσι όπως εξελίσσει το πράγμα. Τώρα δεν μπορεί, επειδή έχει γίνει μια πλήση εγκεφάλου, όποιο ψάρι βλέπουμε να παίρνουμε, να δούμε και την τσιπούρα, να δούμε και τη συναγρίδα, να δούμε και το σαργό και λέμε, λαγοκέφαλος.
3: Κεφαλόπουλο.
2: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Έχει περιοχή. Έχει περιοχή. Πολύ πιθανό.
3: Αυτό ακριβώς.
2: Έτσι, και βεβαίως δεν υπήρξε δάγκωμα. Διότι αν υπήρξε δάγκωμα ή δάγκωμα στην καροτίδα.
3: Με το κεφάλι. Στο τράχυλο. Για να βγάλει αίμα, έκανε αμυχή.
2: Μια αμυχή. Από τα αγκάθια που έχει το ψάρι.
3: Από τα αγκάθια που έχει το ψάρι. Από τα λεπτά, από τα αγκάθια.
2: Εδώ ψαρεύεις και βγάζεις το ψαράκι σου και το πιάνεις με τα χέρια σου να το ξεχρεώσεις και ματώνεις. Α, λοιπόν τώρα και πιάνεις τι ένα σαργό τώρα. Δηλαδή, εντάξει, μην τρελαθούμε. Έτσι. Και φυσικά δεν υπάρχει δάγκωμα στην καροτίδα. Δηλαδή ήταν έλεος.
3: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στην καροτίδα δεν θα προλάβαινες να βγεις έξω.
3: Να βγεις έξω στην παραλία, ξεμάτω.
2: Δηλαδή, διαβάσαμε απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, καλώς.
3: Γιατί
2: δεν μπορεί να σκορπάμε τον τρόμο, έτσι, χωρίς λόγο. Ακριβώς. Δεν μπορεί να σκορπάμε τον τρόμο. Λοιπόν, καλημέρα σας, γιατρέ μου.
3: Καλημέρα.
2: Τώρα θα πάω στον καθηγητή. Θα ξαναπάω στον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κατσέλη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Δεν ήθελα να σας ενοχλήσω πάλι, αλλά
4: μετά
2: από αυτά που έγιναν χθες, σας παρακαλώ, κάντε μια επανάληψη. Πώς κάνετε στους φοιτητές σας, παιδί μου. Κάντε μια επανάληψη. Η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Πείτε τι είναι αυτό το ρημαδόψαρο λαγοκέφαλος, αν έχουμε στην περιοχή, τι κάνει, τι δεν κάνει. Ξαναπέστε τα, κύριε καθηγητά.
4: Θα
2: μείνουμε μεταξύ μας.
4: Η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως.
2: Κάντε μια επανάληψη, γιατί δεν φαίνεται να καταλάβαμε.
4: Έχουμε ένα είδος το οποίο έχει έρθει μέσω του ΣΟΕΖ από τον Ινδικό ωκεανό. Λοιπόν, θεωρείται είδος χωροτακτικό με την έννοια του ότι εκτοπίζει τα άλλα είδη γιατί έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οικονομικά. Δηλαδή γεννάει πολύ, είναι σε υψηλή τροφή, σε υψηλό και μπορεί να... να...
2: τον χάσαμε. Κύριε καθηγητά, δεν σας ακούμε καλά. Για μετακινηθείτε λίγο, δεν σας ακούμε.
4: Ακούμε τώρα.
2: Ναι, για να προσπαθήσουμε, νομίζω καλύτερα. Για πάμε.
4: Ωραία. Λοιπόν, έχει μεγάλους, σχετικά μεγάλους πληθυσμούς και δημιουργεί πρόβλημα στην Αλία, το τονίζουμε αυτά, στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ και στην Ανατολική Μεσόγειο, κατά κύριο λόγο. Στην Ελλάδα είναι Κρήτη, δηλαδή ρόγο, έχει ένα μεγάλο πληθυσμό.
2: Δεν σας ακούμε, πάλι δεν σας ακούμε. Χρειάζεται μία ακόμα μετακίνηση, παρακαλώ. Να το πάρουμε πάλι, ναι.

0: Για πάμε πάλι να δούμε τώρα. Σας ακούμε πάλι για να ακούσουμε.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Μιλάμε για ένα είδος,
0: λοιπόν,
1: έλεγα ότι μιλάμε για ένα είδος το οποίο έχει εμφανιστεί τα τελευταία 20-30 χρόνια, βρίσκεται στην περιοχή της Μεσογείου. Έχει μπει μέσα από το Σουέζ, είναι ψάρι δηλαδή το οποίο ζει στον Ινδικό ωκεανό. Λοιπόν, θεωρείται χωροταχτικό είδος με την έννοια του ότι, και ξενικό για μας, με την έννοια του ότι είναι από άλλη περιοχή, και χωροταχτικό γιατί εκτοπίζει άλλους πληθυσμούς, δικούς μας, εγγενείς πληθυσμούς ψαριών.
0: Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα των ψαράδων.
1: Ένα οικολογικό πρώτα απ' όλα. Δεύτερα, έχει επιπτώσει στην Αλία. Μπράβο, όπου φτιάχνει, όπου δημιουργήσει μεγάλους πληθυσμούς. Πού έχουν δημιουργηθεί μεγάλοι πληθυσμοί? Στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Στην Ελλάδα εμφανίζεται κατά κύριο λόγο στην Κρήτη και στη Ρόδο. Δεν είναι ότι εκεί πέρα. Η Κύπρος έχει πρόβλημα, το Ισραήλ από την άλλη μεριά, η Τουρκία, τα Ατάλια από εκεί επίσης. Λοιπόν, τώρα πάμε στο άλλο σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι το ότι το είδος κουβαλάει πάνω του μία τοξίνη, η οποία βρίσκεται κυρίως στα σπλάχνα, αλλά και στο ΔΔΕ, αλλά και στο μυϊκό σύστημα. Δεν είναι για κατανάλωση. Άρα δεν ψαρεύεται για κατανάλωση. Άμα το φάει ένας άνθρωπος, μπορεί να πάει να πεθάνει. Λοιπόν, έχει δύο δόντια, τέσσερα δόντια μάλλον, που μια, και αυτό το χαρακτηρίζει αλλαγό με την φάτσα που έχει. Λοιπόν, το οποίο είναι αρκετά δυνατά. Γιατί είναι δυνατά? Γιατί είναι ο τρόπος διατροφής του. Δηλαδή σπάει κοχύλια, κάνει τέτοια πράγματα.
0: Ναι, το δοκιμάσαν σε ένα βίντεο με κουτάκι κοκακόλα.
1: Με κουτάκι κοκακόλα και το δοκιμάσαν.
0: Που σημαίνει, για να τα απαντάμε όλα, που σημαίνει εάν την είχε δαγκώσει την κυρία που λέμε τώρα περίου ο λόγος, η κυρία αυτή θα νοσηλευότανε. Το δάγκωμα δεν είναι απλό, δεν είναι μια γραμμούλα με μια μυχή, έτσι, αν τη δάγκωνε.
1: Έτσι.
0: Και αν τη δάγκωνε στην καροτίδα, πολύ σωστά είπε ο κ. Μπακόπουλος, ο γιατρός, δεν θα έβγαινε έξω από τη θάλασσα. Δεν θα προλάβαινε.
1: Τώρα να πούμε και το αστείο της υπόθεσης, δεν είναι η βαμπύρ το είδος, ας πούμε. Έτσι,
0: δεν είναι και βαμπύρ το είδος. Δηλαδή, διαβάσαμε την. Έγινε της κακομοίρας. Ναι, για συνεχίστε. Έτσι, για συνεχίστε,
1: λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Λοιπόν, τώρα πάμε λιγάκι στο κομμάτι, ας πούμε, τη σύγχυση η οποία υπάρχει με τραυματισμού. Να ξαναπούμε το ιστορικό. Από το 2003 μέχρι το 2024, επιστημονικές έρευνες έχουν καταγράψει 28 περιστατικά, τα οποία είναι τραυματισμοί από αυτό το είδος.
0: Ναι, σε λουόμενους ή σε ψαράδες τώρα.
1: Περιμένει, θα τα πούμε τώρα. 14 από αυτά λοιπόν ήταν δαγκώματα. Τα μισά από αυτά ήταν σε λουόμενους. Λοιπόν, τι ήταν αυτά όμως? Ήταν περιστατικά τα οποία είχαν σχέση είτε με το να παίξω με το ψάρι, δηλαδή θυμηθείτε το κουτάκι. Λοιπόν, άντε και μία περίπτωση η οποία ήταν η πιο ακραία περίπτωση, ήταν ένα μικρό πιτσιρίκι στην Ατάλια πριν από 10 χρόνια περίπου, το οποίο έχασε το αέρα δαχτυλάκι. Τώρα, το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα είναι το είδος. Δεν είναι επιθετικό στον άνθρωπο. Απλά τι γίνεται? Η θεωρία η οποία υπάρχει είναι το ότι, μπορεί να πάει να τσιμπήσει τα ανθρώπινα μέλη, ας πούμε, θεωρώντας ότι είναι φαγητό απλά. Τώρα, για να γίνει αυτό όμως, θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας πολιτισμός στην περιοχή και αντίστοιχα άνθρωποι να έχουν εκθέσει τα μέλη τους, ας πούμε, τα ακραία μέλη τους, δάχτυλα κτλ. Στο ψάρι, έτσι. Λοιπόν, αν θα τα βάλουμε όλα αυτά κάτω και σκεφτούμε ότι έχουμε μόνο 8 περιστατικά συνολικά, άντε 14 λέω μαζί με τους ψαράδες, λοιπόν, φανταστείτε λιγάκι, ας πούμε...
0: Στα πόσα χρόνια...
1: Από το 3000 μέχρι το 24 είναι η μελέτη. Λοιπόν, τώρα πάμε στα δικά μας εδώ πέρα για να αποκλείσουμε την πιθανότητα να ήταν αυτό κάτι τέτοιο, ας πούμε, να εμφανίστηκε και εδώ στο Ρίο, ας πούμε. Μόνο μία καταγραφή υπάρχει επίσημα, διαπιστωμένη επιστημονικά, το 2016, εμφάνιση ενός ατόμου στη Ζάγκεν. Επιστημονικά μιλάω τώρα. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι λέει το κάθε Facebook και το ένα και το άλλο, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα, αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι η συχνότητα εμφάνισης, ας πούμε, ή ο πληθυσμός, ένας τέτοιος πληθυσμός, δηλαδή ένα άτομο, άντε και 10 άτομα ξαπλωμένα στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, άντε και 100, το να εμφανιστούν 1-2, θεωρητικά μιλάω τώρα, έτσι, στο Πατραϊκό, και να πάνε να βρουν έναν άνθρωπο να τον δαγκώσουν, μου φαίνεται όχι απίθανο,
0: Θα πρέπει να πάρει λότο. Θα είναι ο επόμενος νικητής του λότο.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι. Ωραία, μέχρι εκεί. Λοιπόν, νομίζω ότι ο πανικός έχει να κάνει με το περισσότερο με το.
0: Μήπως μας έχουν, ναι, επειδή το έχουμε βάλει στο μυαλό μας και όλα τα ψάρια τώρα που τα βλέπουμε μέσα στη θάλασσα κιόλας με τη διάθλαση του νερού, με το ότι οπτικό πεδίο αφήνει το νερό και ό,τι καταλαβαίνουμε κιόλας και ό,τι βλέπουμε, πολλές φορές δεν βλέπουμε και καλά. Έτσι, τα θεωρούμε λαγοκέφαλους όλα, δηλαδή, γιατί κάθε κανάλι έχει και μια κουβέντα για το λαγοκέφαλο τα τελευταία, τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Ναι, και φυστούν και την προσοχή του κολυμβητή με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, τα ψάρια πάντα εκεί υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο γεγονός, ας πούμε, να τρακάρεις με ένα ψάρι, ας πούμε, όταν κυνηγάει, ας πούμε, ένας κυνηγός, κυνηγάει με ένα κοπάδι με αθερίνα ή σαρδέλα, ξέρω εγώ, κυνηγάει ένα τέτοιο, κυνηγάει και πάει προς την αυτή, δεν βλέπει μπροστά, θα τρακάρει, μερικές φορές γίνονται και απ' έξω.
0: Ναι, ναι, γίνεται έτσι. Γίνεται έτσι. Βλέπεις κάτι μαγιάτικα τα οποία είναι θηρευτές σοβαρίους, σοβαροί θηρευτές, τεράστια, τα οποία κυνηγάνε τα κοπάδια και δεν βλέπουν μπροστά τους. Μπορεί να περάσουν επάνω σου. Ναι, ναι, τα έχουμε ζήσει αυτά. Ναι, ναι. Και τι είναι, δεν είναι λαγοκέφαλος, είναι μαγιάτικο. Ψάρι
1: ένα
0: σοβαρό.
1: Ένα είδος περιοχής που θα μπορούσε να
0: βρει. Ένα είδος περιοχής. Όπως είναι το Κεφαλόπουλο, όπως είναι το Λαυράκι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πρακτικά λοιπόν, μας έχουν επιστήσει την προσοχή να παρατηρούμε τα ψάρια και ό,τι βλέπουμε που δεν το γνωρίζουμε, λέμε την λαγοκέφαλο.
0: Ναι, τα έχουμε βάλει όλα. Του βάζουμε την ταμπέλα λαγοκέφαλο. Λοιπόν, καλώς, δεν σας ξαναενοχλώ για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι η δεύτερη φορά που τα είπατε. Όχι, τι να λέει. Η δεύτερη φορά που μας τα είπατε, τώρα θα έρθουμε να γράψουμε διαγώνισμα. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, έλεος. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά,
0: ο κύριος Γιώργος Κατσέλης ήταν. Καθηγητής ιχθυολόγος στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Εγώ βέβαια εδώ απέναντι βλέπω ένα λαγοκέφαλο. Μου στέλνει και παράσημα. Έχεις την καλοσύνη να ξανακούσω το καραόκε. Το καραόκε, έχεις την καλοσύνη να το ξανακούσουμε. Το καραόκε, αν έχεις την καλοσύνη. Δηλαδή έτσι να κλείσουμε με... Πού το ρε?
2: Δώδεκα και ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς που δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. Δώδεκα.
0: Και πες ότι γύρναγε στην καρέκλα στο The Voice. Τι ερώτηση θα τις έκανες? Δεν θα γύρναγε καρέκλα, το βλέπω. Το βλέπω. Την πάρεις στην ομάδα σου? Εντάξει, πάνε να φύγω αρκετά. Ελένη Λεγάκη, εκπληκτικό τραγούδι, μεγάλη επιτυχία. Μη σταματάς. Για το τέλος. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή δύναμη. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Sky 89,4. Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
12: Η ώρα είναι 11.

0: Κάι 89,4.
1: Καλησπέρα μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Τουλάχιστον 2 εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα στην πρωτεύουσα της Συρίας, κοντά στο ξενοδοχείο που έχει καταλήξει ο πρόεδρος Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, όπου επισκέπτεται τον Δαμασκό. Τοπικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι οι εκρήξεις προκλήθηκαν από σειρά εκρηκτικών μηχανισμών στην περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια αναφορά για τραυματισμούς ή ζημιές. Αυτόπτες μάρτυρες είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή του ξενοδοχείου όπου ο Εμμανουέλ Μακρόν πέρασε τη νύχτα στο κέντρο της Δαμασκού και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα με προορισμό το Προεδρικό Μέγαρο που είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας. Είναι η πρώτη φορά που η ηγέτης δυτικής δύναμης επισκέπτεται την Συριακή πρωτεύουσα από την ανάληψη εξουσίας από τον Ισλαμιστικό Συνασπισμό υπό τον Αχμάντ Αλ-Σαρά. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Οι δύο ηγέτες θα έχουν κατεδίαν συνάντηση το μεσημέρι, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει την χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει στέλθ μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα με ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτού του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο, το οποίο θα μπορούσε να επιχειρήσει να την μπλοκάρει. Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανία συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, διαμηνύει η μεσημερινή του ανάρτηση ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, αυτοί οι περιορισμοί έχουν εξελιχθεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Φωτιά εκδηλώθηκε στην μηχανή αυτοκινήτου στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, όταν ο 40χρονος οδηγός του επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Το περιστατικό συνέβη εχθές το απόγευμα. Όπως αποδείχθηκε, ο οδηγός είχε δύο συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη, τις οποίες φέρεται να είχε απορρίψει νωρίτερα. Από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 40χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης, ενώ του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σχεδόν 7.300 ευρώ για παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών ηλικίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή ως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου. Την γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με νέα έρευνα των Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε χθες. Διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομιλικών τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα, ενώ όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι. 15 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες πολίτες που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους είναι ο νεότερος απολογισμός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν περιοχές της Κίνας. Έκκληση να γίνει το ΠΑΝ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται επίφθηνο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατακλείσει σήμερα τους δρόμους της ιερής πόλης Κομ, νότια της Τεχεράνης, κατά την τέταρτη ημέρα της κηδείας στο Ιράν, τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η σωρός του Χαμενεΐ, ο οποίος σηκωτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά την πρώτη ημέρα των πληγμάτων του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, εκτίθεται σήμερα σε λαϊκό προσκύνημα. Η νεκρόσιμη πομπή πρόκειται να φτάσει εντός της ημέρας στο γειτονικό Ιράκ, το οποίο έχει σημαντική σιιτική κοινότητα. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Πέμπτη στην ιερή πόλη Μασχάντ, βορειοανατολικά του Ιράν, γενέτειρα του Χαμενεΐ. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 7. 7 εβδόμου σήμερα. Ακούτε πάντα Sky, στο 89.4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμίου στον αέρα.

0: Να πούμε ότι χθες είχαμε και την, τα νέα προεδρία στους Δήμους. Χρήστος Πατούχας στο Δήμο Πατρέων και πολιτική κόντρα που αποκλήθηκε μεταξύ Ψωμά και Πελετήδη, θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά. Ενώ στην εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και τον κύριο Πατούχα. Είχαμε το θέμα με το λαχοκέφαλο στην Πλάζ. Μια γυναίκα λοιπόν η οποία είχε τον λαχοκέφαλο μπροστά της, τον είδε. Θα την ακούσουμε την κυρία σε λίγο, κύριε κύρι. Και να πω το εξής, ότι επειδή λέγονται πολλά, ακούγονται πολλά και το καταλαβαίνω κλπ. Να σας πω κάτι λοιπόν, ότι η κυρία αυτή μαζί με άλλες δύο κυρίες ήταν μέσα στη θάλασσα. Βούτυξε η κυρία, είδε το ψάρι, τη χτύπησε εκεί στο λαιμό, έβγαλε αίμα, αιμοράγησε, τη κοκκίνησε το λαιμό, πήγε στο κέντρο υγείας, έκανε την αγωγή, τα πάντα όλα. Και το λέω αυτό γιατί σε πολλές των περιπτώσεων κάποιοι είναι λογικό και αμφισβητούν κάποια πράγματα και λένε «Α, δεν έγινε αυτό, δεν υπάρχει λαχοκέφαλος» και τέτοια πράγματα. Ναι, εγώ δεν λέω κάτι σε αυτό, αλλά να θυμίσω στον κόσμο ότι κάποιοι λέγανε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Στην Ελλάδα αυτά συμβαίνουν. Ή για το φίδι που δάγκωσε ένα φοιτητή στην Καρασκάκη και λέγανε «Δεν υπάρχει αστρίτη στην Πάτρα, είναι μόνο στη Μακεδονία». Ο καθένας μπορεί να λέει το μαγαζί του για το κοντό του. Και το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Ας πούμε για το φίδι λέγανε «Δεν υπάρχει αστρίτη στην Πάτρα», άρα λοιπόν είναι ψέμα η είδηση. Το παιδί στο νοσοκομείο. 19 ετών φοιτητής. Ηλεκτρολόγος μηχανικός. Και χθες πήγα εκεί και είδα και τον πατέρα του. Και τον ίδιο. Και μιλήσαμε. Και μου είπε πώς τον δάγκωσε το φίδι. Αλλά κάποιοι βέβαια λένε «Α, δεν υπάρχει αστρίτη». Κάποιοι έξυπνοι. Δεν υπάρχει αστρίτη στην Πάτρα. Μάλιστα. Όλα αυτά μου τις πάνε γιατί αυτοί που τα γράφουν κάπου τα διαβάζουν και τα πετάνε στο Facebook για να κάνουν τους έξυπνους. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, το φίδι αυτό να μπήκε σε ένα αυτοκίνητο από τα ορεινά και το αυτοκίνητο να τρύπωσε που λέμε και το αυτοκίνητο να φτάσει στην Πάτρα. Δικαιολογείται αστρίτης ή άλλο φίδι Γεροκοστοπούλου και Καραϊσκάκη? Όχι. Δεν δικαιολογείται. Ούτε χωράφι εκεί υπάρχει δίπλα, ούτε τίποτα. Ούτε κατέβηκε από το δασίλειο. Βόλτα με στην Πάτρα. Άρα κάποιος το μετέφερε εκεί, κατά λάθος ή κάπως έφτασε εκεί. Και είπα και σε ένα χαριτολογώντας, κύριε κύριε, του λέω, αν αφήσω το δικό μου βόα στην πλατεία Γεωργίου και τον δούνε κάποιοι να έρπει, τι θα πούνε κάποιοι άλλοι? Δεν υπάρχει βόα στην Πάτρα? Και μας λες ψέματα? Ήμαρτον, ηρεμήστε, κουλάρετε. Πάω στο θέμα με το ριγανόκαμπο. Στο μεγάλο αυτό θέμα του ριγανόκαμπου, γιατί είχαμε απάντηση χθες από τον αρμόδιο υπουργό σε ερώτηση του κυρίου Κατσανιώτη. Η απάντηση γενικόλογη. Εγώ όπως την άκουσα το περίμενα, γιατί αυτοί απαντάνε έτσι πολύ γενικά και δεν λύνει το θέμα. Άμα λυθεί το θέμα, ο υπουργός αυτός που είναι αναπληρωτής του υπουργού του κ. Ξοχοίδη, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, θέλω σήμερα να μιλήσουμε συγκεκριμένα για μια περιοχή της Πάτρας στο Ριγανόκαμπο, όχι γενικά για την Αχαΐα, μια και ήδη έχω καταθέσει άλλες δύο ερωτήσεις που αφορούν τη Δυτική Αχαΐα και την Αιγιάλεια, για ένα σημαντικότατο πρόβλημα. Καταρχήν, ο Ριγανόκαμπος δεν είναι μια απομονωμένη περιοχή. Βρίσκεται στον αστικό ιστό της πόλης, κοντά σε ζωντανές συνοικίες, όπως είναι η Γλυκάδα, Περιβόλα, το Γεροκομιό. Ανάμεσα σε μια πολύ μεγάλη έκταση που ανήκει στο δημόσιο, στην ΕΤΑΔ, και σε μια πολύ μεγάλη έκταση που ανήκει στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. 250 στρέμματα στο Πανεπιστήμιο, 150 στρέμματα στην ΕΤΑΔ. Και ταυτόχρονα, πολύ κοντά στο πρώην στρατόπεδο της ΜΟΜΑ, όπου πρόκειται να γίνει μια μεγάλη οικιστική ανάπλαση σε ένα χώρο 150 στρεμάτων για να κατασκευαστούν 720 κατοικίες, εκ των οποίων 180 για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Άρα δεν μιλάμε για ένα περιφερειακό πρόβλημα, μιλάμε για ένα κρίσιμο αστικό χώρο. Και η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Και δεν είναι απλά ζήτημα αστυνόμευσης, είναι ζήτημα δημόσιας τάξης, δημόσιας υγείας, αξιοπρέπειας των κατοίκων και στοιχειώδης παρουσίας του κράτους. Μιλάμε για ένα χώρο που έχει αφαιθεί για χρόνια να λειτουργεί με όρους υγειονομικής εγκατάλειψης. Με άθλιες συνθήκες, με εικόνες που δεν τιμούν ούτε την πόλη, ούτε την πολιτεία. Με συσσωρευμένα προβλήματα καθαριότητας, πρόχειρες κατασκευές, ανεξέλεγκτες παρεμβάσεις, ρευματοκλοπές, παράνομες συνδέσεις, οχήματα χωρίς σαφή έλεγχο και μια καθημερινότητα που γεννά τεράστια ανασφάλεια στους πολίτες. Και δίπλα σε αυτό το δεύτερο πρόβλημα, η παραβατικότητα. Κλοπές, διαρρήξεις, φθορές, διακίνηση ναρκωτικών, ρευματοκλοπές, οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς να ξέρει κανείς αν έχουν άδεια, πινακίδες, ασφάλεια ή κταίο. Όλα αυτά δημιουργούν την αίσθηση ότι υπάρχει ένα σημείο που νόμος δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται στην υπόλοιπη πόλη. Και εκεί είναι που ο πολίτης κάνει την εμπιστοσύνη του στο κράτος. Και θέλω να είμαι καθαρός. Δεν θέλω να στοχοποιηθεί καμία κοινωνική ομάδα. Δεν ζητώ συλλογική ενοχοποίηση. Δεν ζητώ κραυγές. Ζητώ να πάψει να υπάρχει η εικόνα του άβατου. Ζητώ να εφαρμόζεται ο νόμος για όλους με τον ίδιο τρόπο, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς φοβικότητα. Γι' αυτό σας ρωτώ ευθέως. Υπάρχει σήμερα σταθερό περιπολικό στο Ριγανόκαμπο? Υπάρχει αστυνομική παρουσία έξω από τον καταβλισμό σε μόνιμη βάση ή η αστυνομία εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει περιστατικό? Υπάρχει ειδική επιχειρησιακή μονάδα μέσα και γύρω από τον καταβλισμό? Γίνονται καθημερινά έλεγχοι στα οχήματα που κινούνται μέσα και έξω στον καταβλισμό? Ελέγχονται πινακίδες, άδειες κυκλοφορίας, ασφάλειες, κταίο, διπλώματα οδηγών? Ελέγχονται τα οχήματα που είναι εγκαταλελειμμένα, χωρίς πινακίδες ή ύποπτα για χρήση σε παραβατικές πράξεις? Και υπάρχει και κάτι ακόμα. Υπάρχει και το ζήτημα των ανηλίκων. Όταν οι ανήλικοι εμπλέκονται σε κλοπές, διαρρήξεις, φθορές, ενεργοποιούνται οι προεπόμενες διαδικασίες. Καλούνται οι γονείς.
2: Ολοκληρώθηκε ο χρόνος, κύριε Κατσανιώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
3: Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, δεν μπορώ, θα συμφωνήσω μαζί σας στη βασική αρχή που όλοι μας πιστεύουμε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, σε μια κοινωνία που θέλει να ζει και να δραστηριοποιείται με ασφάλεια, με τάξη. Να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι η ασφάλεια είναι το μέγιστο αγαθό του πολίτη. Και προς αυτή την κατεύθυνση και η πολιτεία έχει υποχρέωση να κινηθεί, να δουλέψει, και το Υπουργείο και η αστυνομία και η αυτοδιοίκηση και όλοι οι άλλοι φορείς μπορούν να συμβάλλουν ώστε να αλλάξει και αυτή η εικόνα που λέτε εσείς, και η τάξη να επιβληθεί και αυτοί οι άνθρωποι που διαβιούν εκεί σε αυτές τις συνθήκες να τους παρασχεδούν σε αυτούς τους ανθρώπους καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, σχολιά, περίθαλψη, για να μπορέσουμε να τους συνετίσουμε. Η καταστολή και η αστυνομία δεν μπορεί και μόνη της να λύσει το πρόβλημα. Χρειάζεται να γίνει δουλειά από την παιδεία, τα σχολεία, από την αυτοδιοίκηση, από όλους τους φορείς. Τώρα έρχομαι συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στο Ριγανόκαμπο, την Αιγιαλία και τη Δυτική Αχαΐα. Από τις υπηρεσίες της αστυνομίας διενεργούνται καθημερινά συστηματικοί έλεγχοι, περιπολίες, εξορμήσεις, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία. Συγκεκριμένα, για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου Πατρών, από τις 22/5 του 2025 εφαρμόζεται ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης με σημαντικά αποτελέσματα. Από την έναρξη εφαρμογής του έχουν πραγματοποιηθεί 51 δράσεις, ελέγχθηκαν 2.777 άτομα και 1.584 οχήματα, ενώ πραγματοποιήθηκαν 215 προσαγωγές και 91 συλλήψεις. Το ίδιο από 3 Τρίτου 26 εφαρμόζεται ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης και για την περιοχή της Αιγιαλίας. Από 1 Πρώτου 2026 έως 7 έκτου του 26 στους καταβλισμούς της Αιγιαλίας έχουν διενεργηθεί 13 δράσεις, ελέγχθηκαν 680 άτομα, 365 οχήματα, είχαμε 77 προσαγωγές και 54 συλλήψεις. Στους καταβλισμούς της Δυτικής Αιχαΐας από 1η-1η 26 ελέγχθηκαν 550 άτομα, 462 οχήματα, 22 συλλήψεις. Τέλος, από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιστίασης Εγκλημάτων Πατρών, το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε σημαντικές επιτυχίες, εξαρθρώθηκαν εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν στην περιοχή. Η αστυνομία, τα όργανα, οι πάντες καταβάλουν τη μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε αποτελέσματα θετικά. Βεβαίως το έγκλημα και μάλιστα σε αυτούς τους χώρους δεν μπορεί άμεσα να εξασφαλιστεί. Κάνουμε όμως όλοι αυτό που πρέπει.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Κατσανιώτη.
0: Λοιπόν, ακούσατε τι είπε ο κύριος Λαμπρόπουλος. Τώρα καταλάβατε τίποτα? Συγγνώμη δηλαδή. Είναι δυνατόν ο Λαμπρόπουλος να λέει τα στοιχεία των συλλήψεων και λοιπά και απαντά στο πρόβλημα? Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει κάπως έτσι να αλλάξει στη Βουλή. Έκανε ο Κασανίδης μια ερώτηση και το απαντάει ο Λαμπρόπουλος κάτι μπούρδες γενικές, πόσες συλλήψεις έχουν γίνει, την προσπάθεια της αστυνομίας και λοιπά και λοιπά. Καταλάβατε τι λέω? Λοιπόν, είναι δυνατόν να κάνουμε μια ερώτηση επί ενός προβλήματος πραγματικού, το οποίο υπάρχει και υφίσταται, και να μην μας λέει ο υπουργός πώς θα λυθεί και να μας λέει πόσες συλλήψεις έχουν γίνει?

0: Το θέμα, κύριε Λαμπρόπουλε, για την Πάτρα είναι ένα και μοναδικό. Ότι αυτή τη στιγμή, όπως και τόσα χρόνια πριν, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο θέμα με τον με τον καταβλισμό. Και εσύ δεν το λύνεις. Δεν το λύνεις, τέλος. Μας παραθέτεις κάποια στοιχεία πώς οι λήψεις γίνανε και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Άρα, κύριε Κατσανιώτη, έπρεπε να επανέλθει να του πείτε: ρε φιλαράκι, δεν σε ρώτησα αυτό. Σε ρώτησα, θα το λύσεις το θέμα, μια και καλή, ή θα κάνεις πάλι περιπολίες αστυνομικής και λοιπά και λοιπά. Δεν λύνεται το θέμα με περιπολίες αστυνομικών. Το έχουμε φάει στη μάπα. Θέλει κάτι ριζοσπαστικό και ριζικό. Πραγματικά απορώ με τους βουλευτές μας που παίρνουν τόσα λεφτά και πάνε στη Βουλή, κάνουν μια ερώτηση της πλάκας, παίρνουν μια απάντηση, μάλλον όχι, θα το βάλω από εδώ. Κάνουν μια ερώτηση σοβαρή, παίρνουν μια απάντηση της πλάκας και το βουλώνουν. Δηλαδή τώρα που κάνει την ερώτηση ο Κατσανιώτης, το θέμα λύθηκε. Δηλαδή αν θα πάω αύριο εγώ στο Λιγανόκαμπο, δεν θα μου την πέσουν οι Ρώμα άμα με δούνε με κάμερα να τους τραβάω. Ο απέναντι από τον καταβλισμό δεν θα δεχθεί επίθεση για να τον κλέψουν. Κύριε Λαμπρόπουλο και κύριε Κατσανιώτη, στο διατάφτα το λύνει το θέμα? Όχι. Απλά για να περνάει η ώρα στη Βουλή, κάνει μια ερώτηση ο Κατσανιώτης και παίρνει μια απάντηση γενικόλογη από τον Λαμπρόπουλο και στο τέλος μηδένει στο πηλίκον που λέγαμε στα μαθηματικά, στην αριθμητική, στο δημοτικό. Γιατί πραγματικά είναι μηδέν στο επιλίκον. Και αν σε ένα μήνα πει στο Λαμπρόπουλο: Λαμπρόπουλε, σου έκανε μια ερώτηση ο Κατσανιώτης, έκανες κάτι για το Ριγανόκαμπο? Θα σου πει: ναι, βέβαια, έχουν γίνει 37 συλλήψεις, 2 προσαγωγές. Ρε φιλαράκι, μας δουλεύεις? Πραγματικά μας δουλεύετε? Έμαθα ότι ο Μπακόπουλος, ο διευθυντής του ΙΚΑ, βγήκε στον ξανάλογο προηγουμένως και έλεγε κάποια πράγματα ότι, για το λαγοκέφαλο κλπ. Ο Μπακόπουλος δεν ήταν εκεί, φυσικά δεν ξέρει αν ήταν λαγοκέφαλος ή όχι, γιατί πρέπει να γίνεται σωστά δημοσιογραφικά, σωστά η δουλειά. Ο Ιωάννου, ο κύριος Ιωάννου εξέτασε τη γυναίκα αυτή με τον λαγοκέφαλο και όχι ο Μπακόπουλος, αλλά ο κύριος Ιωάννου, ο γιατρός, ο παθολόγος, ο οποίος ενημέρωσε και τον κύριο Μπακόπουλο στη συνέχεια ότι έγινε το πρωτόκολλο. Εχθές λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι δάγκωσε την κυρία, λέω τι λέει η κυρία και τι είπαν και δύο μάρτυρες, γιατί εγώ έκανα ρεπορτάζ εκεί, όχι στο γραφείο. Έχουμε λοιπόν τρεις μαρτυρίες γυναικών λουωμένων ότι επιτέθηκε λαγοκέφαλος. Τώρα, αν και οι τρεις λένε ψέματα, μαγκιά τους οι κυρίες αυτές. Όλα τα άλλα είναι τρίχες. Εγώ ξέρω ότι έχω δει ένα τραύμα στη γυναίκα. Έχω μιλήσει με τον γιατρό τον Ιωάννου που εξέτασε τη γυναίκα και με τον Μπακόπουλο. Ο Μπακόπουλος, ας πούμε, χθες έλεγε ξεκάθαρα ότι είναι λαγοκέφαλος. Και εντάξει, δεν το λέγε, δεν μπορεί να ξέρει τι είναι γιατί δεν ήταν εκεί παρόν. Όμως με βάση την περιγραφή, όπως λέει, και τη μαρτυρία άλλης γυναίκας, ήταν λαγοκέφαλος. Να ακούσουμε κύριε Γκύρη, μπορούμε να ακούσουμε κύριε Γκύρη τον κύριο Μπακόπουλο.
1: Χαράλαμπος Μπακόπουλος, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Πάτρας, Βορείου Τομέα Πάτρας.

0: αλληλόμενοι, άλλοι τρει-τέσσερι που ήσαν στην περιοχή, ένα μεγάλο ψάρι, το οποίο διδάκωσε και την πήρε, λέει, δεν τη διδάκωσε καλά, γιατί τραβήχτηκε και την πήρε εξόφαλση.
1: Πάντως έχει μεγάλο, μεγάλο τραύμα στο λαιμό από ό,τι είδα.
0: Ναι, είχε τραύμα, είχε τραύμα από ό,τι μου ανέφεραν και εμένα ο συνάδελφος που την είδε. Έγιναν τα δέοντα και έφυγε.
2: Λοιπόν, το άκουσατε λοιπόν. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς από τους γιατρούς αυτούς αν είναι ραγοκέφαλος ή όχι. Δηλαδή, μην γράφετε τρίχες ή μην λέτε τρίχες ή μην ακούτε τρίχες. Μου θυμίζετε με τον κορονοϊό που λέγανε ότι υπάρχει κορονοϊός. Η κυρία αυτή λοιπόν υποστηρίζει αυτό και τρεις γυναίκες ήταν εκεί και με τις οποίες μίλησα και τις έχω και δήλωση κιόλας. Που είπαν, είδαμε το ψάρι μεγάλο, μου κάνανε και μάλιστα έτσι, να τόσο μεγάλο ήταν. Τώρα, αν ήταν λαγοκέφαλος ή καρχαρίας κλπ. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Σας λέω τι μου είπαν οι κυρίες αυτές. Αλλά δεν είναι και παράξενο να επιτεθεί λαγοκέφαλος όταν νιώσει ότι απειλείται η κυριαρχία του. Δηλαδή κόφτε. Δηλαδή έχουμε μια γυναίκα η οποία τραυματίστηκε, δέχτηκε επίθεση από κάτι μέσα στη θάλασσα. Τι ήταν αυτό? Ήταν κάποιο άλλο ψάρι και της έκανε τέτοια ζημιά? Δεν ξέρω, μήπως ήταν καρχαρίας? Δεν ξέρω πραγματικά. Αλλά εκείνη λέει το είδε με τα μάτια της, όπως και τρεις άλλες γυναίκες, ότι ήταν λαγοκέφαλος. Αυτές είναι οι μαρτυρίες που έχω, που, εγώ που πήγα εκεί. Εγώ δεν κάνω ρεπορτάζ από το γραφείο. Κάνω ρεπορτάζ επί τόπου, εκεί που έγινε το συμβάν. Ακούστε λοιπόν τον Παπακόπουλο, ο οποίος δεν ξέρω τι είπε ξανά άλλο το πριν, αλλά εδώ όπως βλέπετε λέει για λαγοκέφαλο. Ότι έχει μαρτυρίες, έτσι είπε, από τρεις άλλες κυρίες, ότι πήγε, ήταν λαγοκέφαλος. Ο ίδιος δεν το ξέρει. Του μετέφεραν. Αλλά παραλαμβάνω, και ο Παπακόπουλος δεν είναι αυτός ο οποίος εξέτασε τη γυναίκα. Ιωάννου λέγεται ο γιατρός, με τον οποίο μίλησα χθες. Δηλαδή, πραγματικά να κάνουμε ρεπορτάζ, έτσι, να μην κάνουμε, μην λέμε, μην κάνουμε τρίχες. Να ακούσουμε την κυρία.
1: Θα μου πείτε μόνο απλώς χωρίς όνομα, πώς έγινε αυτό και τι νιώσατε, για πέστε μου.
3: Ναι, ήμουνα στο κολυμβητήριο της Πάτρας.
1: Ναι.
3: Γιατί από εκεί από την άλλη μεριά της πλάζης είχε πάρα πολύ αέρα και κύμα και πήγα στο κολυμβητήριο να πέσω μέσα, ήταν 4-5 κυρίες μέσα, μπήκα κι εγώ, δεν πρόλαβα να πέσω να πω καλημέρα στις κυρίες. Είδα ξαφνικά κάτι να έρχεται κατά πάνω μου και φωνάζω τι είναι αυτό, και με το τι είναι αυτό, αυτό με χτυπάει στο λαιμό, το χτυπάω στο κορμί κι εγώ, με αφήνει. Λέω κάτι με δάγκωσε, κάτι με δάγκωσε, με κοιτάει μια κυρία, μου λέει βγαίνει αίμα, βγες έξω, και βγήκαν όλοι έξω.
1: Ναι.
3: Είχα διαβάσει εδώ μεταξύ τις τελευταίες μέρες ότι χρειάζεται νερό και σαπούνι. Ήταν ένας κύριος εκεί που είχε ένα σαπουνάκι μαζί του, μου το έδωσε, το έπλυνα με σαπούνι και με μετέφερε μια κυρία στο οίκα του Αγίου Αλεξίου.
1: Εκεί τι έγινε?
3: Εκεί ήταν εφημερεύον γιατρός, εφημερεύον, δεν ξέρω αν ήταν εφημερεύον άνθρωπος, ήταν εκεί, μου καθάρισε το τραύμα, μου έγραψε να πάω να κάνω αντιτετανικό ορό και αντιτετανικό εμβόλιο και να πάρω αγωγή αντιβιωτική.
1: Σας θύψε κοντά στην καροτίδα, έτσι?
3: Δίπλα, άμα δείτε τη φωτογραφία, δεν ξέρω αν την έχετε δει.
1: Ναι, ναι, την έχω δει.
3: Είναι δίπλα εκεί.
1: Φαίνονται δόντια, έτσι, ή φαίνεται ότι σας πήρε εξόφαλτσα?
3: Θεωρώ ότι με πήρε εξόφαλτσα. Βεβαίως έβγαλα αίμα, έτσι, με μάτωσε.
1: Ναι.
3: Απλώς δεν κατάφερε να μου κόψει κομμάτι.
1: Το είδατε, το ψάρι το είδατε εσείς?
3: Το είδα το, ναι, ήταν μεγάλο, δεν ήταν μικρούλι.
1: Μεγάλο.
3: Ήταν σαν ένα κεφαλόπουλο.
1: Και ήταν λαγοκέφαλος, έτσι, δηλαδή τον είδατε, τον αναγνωρίσατε δηλαδή?
3: Είδα το κεφάλι αυτό, ναι, το είδα αυτό το κεφάλι και το είδαν και δύο-τρεις που ήταν δίπλα μου.
1: Με τα δόντια κανονικά δηλαδή?
3: Ναι, είδα το σχήμα αυτό.
1: Κατάλαβα.
3: Αλλά πάνω στον πανικό μου τώρα, τι να σας πω, εγώ θεωρώ ότι ήταν αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Και οι υπόλοιποι, τι να σας πω τώρα.
1: Ναι.
3: Χρόνια κολυμπάω στην Πλάζ και στο κολυμβητήριο, δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Θέλω μια χάρη μόνο. Μπορείτε να μου κάνετε με το κινητό σας και με το στήριο.
2: Τέλος. Λοιπόν, αυτά είπε η κυρία. Μετά μου στέλνει ένα βίντεο η κυρία από το τραύμα. Τώρα, όπως ακούσατε, η κυρία έχει ένα τραύμα. Είδε λέει λαγοκέφαλο. Τώρα, δηλαδή, τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα όλοι εμείς οι υπόλοιποι, αν ήταν λαγοκέφαλος ή όχι? Δηλαδή αυτό μας νοιάζει, ας πούμε? Δηλαδή αν ήταν, ας πούμε, κάτι άλλο και όχι λαγοκέφαλος, τι ήτανε δηλαδή? Καρχαρίας, ξυφίας ή καμιά τσιπούρα που τη δάγκωσε? Δαγκώνουν οι τσιπούρες, κύριοι?

0: δαγκώνουνε οι τσιπούρες. Μια τέτοιο πράγμα δεν ξέρω. Η κυρία αυτή που έχει ένα σημάδι τεράστιο, και επαναλαμβάνω, εγώ δεν ήμουν εκεί να ξέρω αν ήταν λαγοκέφαλος ή καρχαρίας. Πάντως αυτή είδε λαγοκέφαλο. Εγώ λοιπόν με δημοσιογράφος μεταφέρω τι είπε η κυρία αυτή και τι είπαν και δύο άλλες κυρίες οι οποίες μου μίλησαν, που ήταν αυτόπτες μάρτυρες και είδαν και αυτές το ψάρι. Τώρα, το αν κάποιοι προσπαθούν να πούνε άλλα πράγματα και να μπουν, αυτά τα ξέρω, γιατί και με τον κορονοϊό τα ίδια λέγανε, δεν υπάρχει κορονοϊός. Ή με τον Φίδη προθέσεις λέγανε, υπάρχει Φίδη στη Γεροκοστοπούλου. Οκ, εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Είμαστε όλοι σχολιαστές και έχουμε γίνει όλοι ειδικοί επί του θέματος. Εμείς λοιπόν ως δημοσιογράφοι μεταφέρουμε την καταγγελία μιας κυρίας αποδεδειγμένα. Ακούσαμε τον κύριο Μπακόπουλο, τον διευθυντή, ο οποίος δεν την είχε δει την κυρία, αλλά του μετέφεραν άλλοι τι έγινε και ακούσατε τι είπε. Ότι ήρθε μια κυρία και δήλωσε και η κυρία, η άλλη, η μάρτυρας, ότι ήταν λαγοκέφαλος. Και μεταφέρουμε και την άποψη του κυρίου Ιωάννου, του γιατρού που την εξέτασε. Γιατί δεν την εξέτασε ο Μπακόπουλος, ο οποίος λέει είναι κάποιοι οι οποίοι ξέρω, βγάζουν τον Μπακόπουλο στον αέρα και κανάλια κλπ. Και επειδή τον βγάζουν, γιατί απλώς αντιγράψανε. Δεν ξέρουν ότι δεν ήταν καν ο Μπακόπουλος εκεί και ότι ο κύριος Ιωάννου εξέτασε την κυρία και όχι ο Μπακόπουλος. Αλλά για να κάνουν και λίγο το δημοσιογράφο, βγάζουν τον Μπακόπουλο και λένε ο Μπακόπουλος την εξέτασε, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα. Λάθος. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με το λαγοκέφαλο ή ό,τι διάλογο. Μπορεί να ήταν κροκόδηλος, κύριε κύριε, ξέρω εγώ, και έτσι προκάλεσε το. Πάντως κάτι ήταν 100%, το συζητάμε. Έχει τραύμα η γυναίκα, της κάνανε τετανικό, της κάνανε όλα τα προβλεπόμενα από το πρωτόκολλο που έχει συνταχθεί για το λαγοκέφαλο. Παραλαμβάνω, υπάρχει στην Ελλάδα πλέον πρωτόκολλο για δάγκωμα από λαγοκέφαλο. Αυτό εφάρμοσαν στο ΙΚΑ. Τώρα, αν δεν ήταν λαγοκέφαλος και ήταν, ξέρω εγώ, γκυροκέφαλος ή φλαμοκέφαλος, δεν ξέρω. Πάντως το πρωτόκολλο του λαγοκέφαλου εφαρμόστηκε εκεί που περιποιήθηκαν το τραύμα της. Αυτά. Και τέλος κλείνω εδώ. Πάμε σε διάλειμμα, ακούμε μερικά διαφημιστικά.
1: Sky 89,4.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
9: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
8: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο θέμα που λέγαμε πριν στην αρχή της εκπομπής, γιατί από χθες έχουμε τον κύριο Πατούχα, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων. Υπήρξε μια ανακοίνωση από τον κύριο Ψωμά, την οποία ανακοίνωση ουσιαστικά μας την είχε φωτογραφίσει και το πρωί, όταν μας είχε μιλήσει ο κύριος Ψωμάς και μας είχε πει εδώ στην εκπομπή μας για τον τοξικό λόγο του κυρίου Πατούχα. Το λέει και εγγράφω στο απόγευμα και βγαίνει ο Πελετίδης και η Δημοτική Αρχή μάλλον και τον κατακεραυνώνει τον κύριο Ψωμά και του σούρνει διάφορα γύρω λόγο, το λέει και κάτι τέτοια, επειδή έκανε κριτική στον νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Πατούχα. Έχω τον κύριο Ψωμά στη γραμμή. Καλημέρα κύριε Ψωμά, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Σας λέει, ναι, οφείλω, γιατί είχαμε διαβάσει την ανακοίνωση του κύριου Πελετίδη, λέει για γύρω λόγο και τέτοια, δεν ξέρω, θέλω να απαντήσετε σε αυτά.
1: Καλά, η ανακοίνωση είναι για γέλια και δεν απαντά στην ουσία. Μου καταλογίζει αντικομουνισμό, δεν ξέρω αν βγαίνει από την ανακοίνωσή μας κάτι τέτοιο, δεν ξέρω αν το είχαν έτοιμο να γράψουν κάτι τέτοιο, και για γύρω λόγο δεν καταλαβαίνω. Γύρω λόγο, θέλετε να μου το εξηγήσετε, μπορούν να το εξηγήσουν. Αλλά να πούμε στην ουσία, προσωπικά και όλοι οι άνθρωποι του Σπιράλ τιμούμε την πολιτεία και την πορεία του Κώστα του Πατούχα για πάρα πολλά χρόνια στα δημοτικά πράγματα της πόλης και όχι μόνο, στην τοπική πολιτική. Το ότι συνέβαλε και εκείνος στην υπόθεση του λιμανιού είναι κάτι το οποίο δεν ξεχνιέται. Και γενικά το αποτύπωμά του το έχει αφήσει. Ο Χρήστος Πατούχας όμως, που εμείς συναντήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο από το 19 και μετά, είναι ένας μεταλλαγμένος τοπικός πολιτικός. Πρώτον, δεν σέβεται τις διαδικασίες. Δηλαδή, είχε εκλεγεί με την ανυπότακτη πολιτεία, ήταν επικεφαλής παράταξης, μαζί ήμασταν στα debate και το θυμάστε κι εσείς.
0: Ναι, ναι.
1: Και συνθηκολόγησε με τον Κώστα Πελετίδη, κακό δεν είναι, χωρίς να μας το πει. Καθίσαμε και ταλαιπωρηθήκαμε όλοι οι επικεφαλής παράταξης τότε, 10 στο πλήθος, 9 αντιπολιτευόμενοι, να μοιράσουμε τη θέση στα διοικητικά συμβούλια. Κάθισε δίπλα μας και μας πέδεψε και πήρε και θέσεις, και από την αμέσως επόμενη μέρα τάχθηκε στον πλευρό της λαϊκής εισπύρωσης. Δηλαδή,
0: ναι, μην ξεχνάτε ότι είχε μιλήσει και σε συγκέντρωση του ΚΚΕ, δηλαδή είχε εκδηλωθεί από την αρχή για αυτό το θέμα.
1: Μα πήρε θέσεις ως αντιπολιτευόμενος.
0: Το θυμάστε αυτό?
1: Βεβαίως και το θυμάμαι. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει όμως, αλλά δείχνει μια ασέβεια στους θεσμούς του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θυμούνται όλοι αυτό, με πρώτο και καλύτερο τον Νίκο τον Τζανάκο, που τότε είχε βάλει την εμπειρία του προκειμένου να κάνουμε την καλύτερη δυνατή διανομή, όχι για να μοιράσουμε ρόλους, αλλά για να υπάρχει εκπροσώπηση εισάξια με την ισότιμη με την ψήφο των πολιτών. Και από την αμέσως επόμενη μέρα συνθηκολόγησε ότι διέλυσε δεν την παράταξή του και την πλειοψηφία των μελών της ανυπότακτης πολιτείας. Δεν θέλανε να πάει στη λαϊκή συσπήρωση, αλλά αυτός πήγε διαλύοντας μια παράταξη. Εμένα, σαν επικεφαλής μιας δημοτικής κίνησης που πρέπει να είμαι ενωτικός, με θλίβει στα διαδικασία. Αλλά το χειρότερο όλων είναι ο τοξικός λόγος που είχε χρησιμοποιήσει. Αφήνω το Συμβούλιο, γιατί εκεί να παραδεχτώ ότι όλοι ξεφεύγουμε τα προφορικά, αλλά τα γραπτά μένουν και οφείλει να το ξέρει. Είναι παλιός και έμπειρος. Αυτά που έχει εκτοξεύσει με γραπτά του, τα οποία και τα υιοθετεί η Δημοτική Αρχή, γιατί τα έχει βγάλει μέσα από τα δελτία τύπου της παράταξης λαϊκής εισπύρωσης και του Δήμου Πατρέων. Και αυτά που έχει γράψει είναι χαρακτηριστική, ανυπόστατη, ακραίοι, τοξική, διχαστική απέναντι σε δημοτικούς συμβούλους. Και αυτός ο άνθρωπος χτες, το έλασον που έπρεπε να κάνει ήταν να αποσύρει αυτά τα γραπτά του για να αναλάβει μια θέση η οποία πρέπει να είναι ενωτική. Δεν το έκανε. Αντιθέτως, έχει κρατήσει, δείτε, μπείτε στα social media του συγκεκριμένου και διαβάστε και τις ανακοινώσεις που έχουν βγει στον τύπο. Και δεν μαζεύονται αυτά που μας έχει σούρει άνευ λόγου, επειδή έχουμε μια διαφορετική πολιτική αντίληψη. Την διαφορετική πολιτική άποψη την πολεμάζουμε επιχειρήματα και αντιπαραθέτεις επιχειρήματα, όχι χαρακτηρισμούς. Αυτά λοιπόν και λίγα γράψαμε στο χρυσό δελτίο τύπου μας, και δεν έχει μιλήσει μόνο για μένα, έχει μιλήσει και για άλλους δημοτικούς συμβούλους, αλλά εμείς οφείλαμε την αξιοπρέπειά μας πιστή να καταψηφίσουμε αυτό το όνειδος. Το ότι αναλαμβάνει πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, που θα έπρεπε να είναι ενωτικός, ξαναλέω, και συνενετικός ο ρόλος του, και επικαλέστηκε και κάποιους χτες, το να είμαι στο Σταθάτο, εγώ θα θυμηθώ και άλλους πρόεδρους Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι ήταν κόσμημα για το όργανο. Κόσμημα.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά κατάφερναν και σέβονταν την αντίθετη άποψη και έπαιζαν το ρόλο τους. Από τη στιγμή που αναλαμβάνεις πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, ξεχνάς την πολιτική σου καταγωγή και τις κομματικές σου αιμονές και το καπέλο της λαϊκής εισπύρωσης. Είσαι πρόεδρος. Το ίδιο ισχύει στον πρόεδρο της Βουλής, το ίδιο ισχύει στον πρόεδρο οποιοδήποτε σχήματος.
0: Ναι, είναι θέλετε έτσι. Να πείτε δηλαδή μια συνοικία ψωμά, να καταλάβω κάτι. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι ο κύριος Πατούχας, με βάση αυτά τα οποία έχει πει ή έχουν ακουστεί ή έχει σχολιάσει στο παρελθόν, θα ακολουθήσει η διατακτική και ως πρόεδρος, αυτό φοβάστε?
1: Περιμένουμε να το δούμε και θα χαιρετήσω την πιθανή στροφή του. Αλλά ναι. Όταν δύο εβδομάδες πριν με έχει πει ακροδεξιό, είμαι. Με έχει πει ανέντιμο, είμαι. Με έχει καθυβρίσει. Και όχι μόνο εμένα σας ξαναλέω. Τα γραπτά του είναι για έκθεση στις Πανελλήνιες, γεμάτα από επίθετα. Επίθετα αρνητικά. Και μάλιστα τα γράφει απρόκλητα. Σχολιάζει την πολιτική μου τοποθέτηση και τις εισηγήσεις μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, που έχω μια άλλη άποψη από αυτόν. Είναι κακό? Φοβόμαστε την πολυφωνία? Φοβόμαστε την άλλη άποψη? Εγώ έχω μάθει ότι, για να το βάλω και πολιτικά, οι αριστεροί, οι πραγματικά ευαίσθητοι αριστεροί, δέχονται όλες τις απόψεις. Αυτός λοιπόν, επειδή έχω διαφορετική άποψη από τον Δήμαρχο, από τη λαϊκή συσπήρωση και από τον τρόπο που πηγαίνει η πόλη, με κατακεραυνώνει με ανυπόστατους χαρακτηρισμούς, αποδεικνύοντας, όπως και η χθεσινή ανακοίνωση του Κώστα Πελετίδη, ότι δεν με ξέρουν. Δεν έχουν προσπαθήσει να με μελετήσουν. Άρα, πώς να συζητήσουμε και να την παραδεχθούμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι τοξικοί? Το δε τελευταίο κείμενό του είναι μνημείο μίσους και μυθαλοδοξίας. Μας ανασύρει μέχρι και εμφυλιοπολεμικές ορολογίες και σκέψεις και εποχές. Είναι τραγικά αυτά που γράφει ο Πατούχας της νέας εποχής. Θα ξαναπώ, από το 19 και μετά τον έχω ομοτράπεζο στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον παρακολουθώ. Και συγγνώμη για τον Ενικό, όλη η Δημοτική Παράταξη του Σπιράλ εννοώ και όλη η Παράταξη. Ήταν ομόθυμο το κατά χτες. Δεν υπήρξε ένα μέλος της παράταξής μας που να πει ότι κακώς πράξαμε, γιατί τον έχουν ζήσει. Ας αποσύρει λοιπόν τα γραπτά του, ας ζητήσει μια συγγνώμη για αυτά τα ανυπόστατα ψεύδη που έχει κατά καιρούς εκτοξεύσει γραπτά, γιατί αρέσκεται να κάνει κείμενα, κάτι σεντόνια, και λέει, για να παίρνει την επικρότηση του κόμματος και του ακροατηρίου. Και να παίξει το ρόλο του. Και θα, πραγματικά, αν παίξει το ρόλο του ως πρόεδρος που οφείλει να παίξει, εμείς θα τον συγχαρούμε και θα τον ευχαριστήσουμε. Αλλά όχι. Να αναλαμβάνει ένας τέτοιος άνθρωπος που έχει κάνει τόσα. Θα τα παριθμίσω ξανά. Παράτησε την παράταξή του. Πήγε κόντρα στην βούληση των μελών. Πήρε αντιπολιτευόμενες θέσεις και από την επόμενη μέρα ήταν συμπολίτευση. Ενσωματώθηκε στη λαϊκή συσπήρωση. Γι' αυτό τον λέμε πολιτικό αριβίστα. Και τώρα να επιβραβεύεται και με τη θέση την ανώτατη το όργανο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ματάρι να αλλάξει αύριο το πρωί, να θυμηθεί τον παλιό καλό Χρήστο Πατούχα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Προσάμε που χρειάστηκε τον κύριο Σβόλη, γιατί είχαμε πει να μιλήσουμε για τα σημαντικά στα θέματα και κυρίως για το θέμα του Gallup της αυτοδιοίκησης.gr, με το οποίο ασχοληθήκαμε χθες. Και νομίζω ότι ο κύριος Βόλης έχει θέση σε αυτό το θέμα και μάλιστα σημαντική. Έχει εκδώσει κατά καιρούς δελτία τύπου και για το θέμα αυτό, αλλά για την εικόνα της πόλης εννοώ. Είναι κάτι το οποίο έχουμε θίξει σε πολλές περιπτώσεις. Ξέρω, τον έχουμε τον κύριο Βόλη? Τον έχουμε, λοιπόν. Καλημέρα κύριε Βόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ξεκινώ... και ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Καλή σας ημέρα. Ξεκινώ, μας το όφυλα κιόλας, γιατί είχα πει χθες να βγούμε, αλλά δεν προλάβαμε λόγω χρόνου και είχαμε κάτι αντιπαραθέσεις. Οπότε σήμερα βέβαια είναι καλή ευκαιρία, γιατί είχαμε και χθες την εκλογή Προεδρίου. Και δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό, να κάνετε ένα σχόλιο πρώτα για την εκλογή Προεδρίου, με τον κύριο Πατούχα πλέον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Πώς είδατε την κίνηση Πελετίδη και τι σχόλιο κάνετε μετά και την, αν θέλετε, αντιπαράθεση Πελετίδη ψωμά που είχαμε μέσω δελτίο τύπου?
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλουν να κρατούν στάση όχι παραταξιακή, αλλά να στάση ενωτική για όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και να είναι δίκαιη προς κάθε παράταξη. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι αυτό πρέπει να μας το αποδείξουν, κυρίως βέβαια ο πρόεδρος που θα ασκεί περισσότερα τα καθήκοντα αυτά και θα προεδρεύει στα Δημοτικά Συμβούλια. Αλλά θα κριθεί ο καθένας στο αποτέλεσμα. Ο κ. Πατούχος έχει μια μακρά αυτοδιοικητική πορεία, καθόλου σεβαστή προφανώς. Διαφωνούμε πολιτικά και ιδεολογικά. Πολλές φορές έχουμε, όχι κοκορομαχήσει, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο επιχειρημάτων βρεθεί αντιμέτωποι. Αλλά είναι άλλο το να είσαι δημοτικός σύμβουλος και να κάνεις μια πολιτική αυτοδιοικητική το κομματικό σου παραπέρασμα μπροστά και να κρύβεσαι πολιτικά και κομματικά, και αν είσαι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να πιστεύω ότι ως πρόεδρος δεν θα είναι ίδιος ως Δημοτικός Σύμβουλος. Αυτό θα το δείξει όμως η πράξη. Εγώ θα το ευχηθώ καλή επιτυχία και ελπίζω πραγματικά να μην μας διαψεύσει στα νέα του καθήκοντα. Θεωρώ ότι θα είναι πρόεδρος, πρέπει να είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όλων των Δημοτικών Συμβούλων.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα το οποίο απασχολεί και μάλιστα παίζει και ποδοσέλιδα εδώ και δύο περίπου τρεις μέρες. Έγινε ένα γκάλωπ από το αυτοδίκηση.gr, το οποίο αμφισβητεί ο κ. Πελετίδης και λέει ότι δεν είναι το έγκυρο γκάλωπ που έχει απόψεις κλπ. Και καταγράφει τέλος πάντων επιστημονικά τη μέτρηση αυτή η οποία γίνεται. Αλλά όποιος θέλει μπαίνει μέσα εκεί, λέει, και γράφει το μαγνήτιο το κοντό του, και οπότε έχουν βαθμολογηθεί χαμηλά γιατί έχει πέσει 24 θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση που έκανε το ίδιο site του αυτοδίκηση. Δηλαδή.
2: Να σας θυμίσω όμως το πόσο πέφτει η παράδειξη του κ. Περετίδη, είναι ότι από το 19 με το 23, από το 70-30 πήγαμε στο 56-44. Το ότι πέφτει λοιπόν είναι κάτι που αποδεικνύεται και στα νούμερα τα εκλογικά. Και συνεχώς πέφτει. Ξέρετε κάτι, εγώ δεν έχω ανάγκη να δω κανένα γκάλο. Φαντάζομαι ότι και εσείς ούτε ο κ. Περετίδης. Το γκάλο το κάνουν ήδη οι πολίτες με τους οποίους συνομιλούμε καθημερινά. Έχετε ακούσει κάποιον πολίτη που να μην λέει ότι η πόλη μας είναι βρώμικη? Έχετε ακούσει κάποιον πολίτη που να λέει ότι υπάρχει ένα φοβερά μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη, ότι δεν μπορεί να παρκάρει το αυτοκίνητό σου, ότι δεν έχει τη δυνατότητα να έρθει στο κέντρο της πόλης, ότι τα εμπορικά καταστήματα κλείνουν? Λέει κανείς κάτι το διαφορετικό? Έχουμε ένα ποδηλατόδρομο το οποίο είναι επικίνδυνος και όχι μόνο προκαλεί δυσκολίες στην κίνηση των αυτοκινήτων, είναι και επικίνδυνος για τους. Ειδικά για τους αυτούς που οδηγούν δίκυκλα. Και τι να πούμε, να μας πει τον Γκάλωπ τι? Τα βλέπουμε μόνοι μας. Έχουμε ένα ΧΙΤΑ ο οποίος παραμένει σε λειτουργία. Να σας θυμίσω, κύριε Φλαμίου, ότι ο κύριος Περετίδης προεκλογικά, όταν ήταν αντιπολίτευση, έλεγε στον τότε δήμαρχο: κλείσει την Ξερόλακα, πρέπει να κλείσει άμεσα. Για 13 χρόνια διοικεί την Πάτρα ο κύριος Περετίδης και είναι ανοιχτή η Ξερόλακα, και μάλιστα έχει αυτή τη στιγμή 3 κύτταρα να χρήσει αποδημάτων Ξερόλακα που είναι μη αδειοδοτημένα, σας πληροφορώ. Τι να μας πει λοιπόν τον Γκάλωπ? Να σας θυμίσω ένα σοβαρότατο κοινωνικό θέμα. Έχουμε το ΕΕΚ Αχαΐας, το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
0: Ναι, το κάνατε και δεν είπατε που χθες, είδατε την ανακοίνωση. Ναι.
2: Να σας θυμίσω λοιπόν ότι πριν 4 χρόνια είχε το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε δεσμευτεί η Δημοτική Αρχή ότι θα βρει οικόπεδο ώστε εκεί να γίνουν ενέργειες συντονισμένες με την κυβέρνηση, ώστε εκεί να κατασκευαστεί ένα καινούριο κτίριο. Μας κοροϊδεύουν όλους. Χρειάζεται για όλα αυτά γκάλωπ. Τι να μας πει το γκάλωπ? Η πορεία του κυρίου Πελετίδη είναι συνυφασμένη με την ανέχεια της πόλης, με τη δυσκολία στην πόλη. Το μόνο θετικό που θα του πω, και μακάρι το συνεχίσει να το κάνει αυτό, είναι ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτόν που κοροϊδεύει και καθυβρίζει τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Προσπαθεί λοιπόν από εκεί, μέσω της περιφέρειας, και καλά κάνει η περιφέρεια και δίνει αυτή τη δυνατότητα, να βρει κάποια χρήματα, να παράξει έργο, ώστε να σου πει αύριο εγώ έκανα το δικό μου έργο. Ενώ είναι στην ουσία χρήματα που έχονται από την Ευρώπη, την αδιφάγω Ευρώπη κατά τον κύριο Περετίδη. Αυτή είναι η πραγματικότητα και εγώ προσωπικά δεν χρειάζομαι κανένα γκάλο να μου το επιβεβαιώσει.
0: Μάλιστα. Καλά. Βέβαια τα γκάλο χρειάζονται γιατί βλέπουμε και την εικόνα που υπάρχει. Πάμε τώρα μπαίνουμε στο 27 και βλέπουμε, κύριε Βόλιο, ότι θα έχουμε μια δύσκολη και προεκλογική χρονιά. Παράλληλα όμως, ο κ. Πελετίδης λέει ότι κάνω έργο στην Πάτρα, ότι δίνω ίντερνετ, τώρα έβγαλε δελτίο τύπου, ίντερνετ σε 5 γειτονιές, τα έργα για το φυσικό αέριο. Βέβαια υπάρχει και το θέμα των καθυστερήσεων, π.χ. Ανοπόλιο, που εκεί γίνεται έξωση του εργολάβου, άρα λοιπόν θα έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Αυτά τα βλέπει ο κόσμος, τα καταλαβαίνει. Π.χ. πλατεία Όλγας, έργο το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και δυσκολεύει να τελειώσει. Σας τα λένε αυτά? Τα βιώνετε? Τα ζείτε? Τα ξέρει ο κόσμος?
2: Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι τον γκάλωπ το κάνει ο πολίτης. Ο πολίτης δυσανασχετεί στο κέντρο της πόλης. Ούτε μπορεί να περπατήσει εύκολα πάνω στα έργα που γίνονται και έχει κινδυνεύει να σπάσει κανένα πόδι, ούτε μπορεί να έρθει με το αυτοκίνητο του εύκολα. Μόνο στον πεζόδρομο μπορεί να περπατήσει καλά. Σε όλα τα σημεία της πόλης δεν μπορεί να περπατήσει με ασφάλεια. Είπατε προηγουμένως για το φυσικό αέριο. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Πρετής ήταν εναντίον του LNG. είναι εναντίον τέτοιων έργων στην πόλη μας. Θυμάστε τη μεγάλη κόντρα που είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για το LNG που έλεγε ότι είναι κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο και δεν πρέπει να έρθει. Τώρα φυσικά το φέρνει η περιφέρεια, το φέρνει το κράτος, οπότε εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι. Θα το πάρουν οι πατρινοί και θα ωφεληθούν οι πατρινοί. Τα έργα πρέπει να γίνονται όμως οργανωμένα. Δεν μπορεί να σκάβεις παντού όλη την Πάτρα. Θα πρέπει να κάνει συντονισμό των κινήσεων. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι το εμπορικό κέντρο της πόλης, τα καταστήματα τα μικρά κλείνουν. Να σας θυμίσω
0: ότι κύριε Σπουδαιτή,
2: είναι εναντίον των μεγάλων των μόλ.
0: Εδώ κύριε Σβόλη, συγγνώμη στα διακόπτω, αλλά πολλοί μου λένε ένας παλιός γνωστός εμπόρος, μου λέει περιμένω να πάρω σύνταξη για να φύγω. Δηλαδή το έχει ανοιχτό μόνο για να πάρει τη σύνταξή του.
2: Δυστυχώς, εγώ θα σας πω κάτι το οξύμορο. Ενώ καταφέρεται εναντίον των μόλ, όταν ο πολίτης δεν μπορεί να αφήσει το κέντρο της πόλης να αγοράσει κάτι, πού θα πάει λοιπόν? Θα πάει, αν υπάρχει κάποιο μόλ που υπάρχει από τη στιγμή ένα πολυκατάστημα μεγάλο, θα πάει εκεί που υποτίθεται ο κ. Πολιτής δεν το θέλει. Σπρώχνει δηλαδή τους πολίτες να μην μπουν στα μικρά μαγαζιά του κέντρου και να πάνε εκεί που μπορούν να βρουν εύκολα να παρκάρουν. Άρα λοιπόν η πολιτική του είναι εναντίον του μικρού εμπόρου. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Θέλουμε ένα κέντρο να αναπνέει αλλά και να είναι ζωντανό. Δεν είναι μόνο το κέντρο να είναι μόνο έργα και να μην μπορεί να περπατήσει. Ξέρετε κάτι, πεζόδρομο έχουμε στη Μεζόνος. Πεζόδρομο έχουμε στη Ρήγα Φεραίου. Πεζόδρομο θα έχουμε σε λίγο καιρό στο Παλιακό Μέτωπο. Πεζόδρομους θα έχουμε συνέχεια παντού, αλλά δεν θα έχουμε καταστήματα να λειτουργούν. Αυτό λοιπόν ας το σκεφτούμε και ας σκεφτούμε τελικά τι θέλουμε. Θέλουμε μια πόλη με ζωή, εμπορικότητα, οικονομικά ανεπτυγμένη ή μόνο να περπατάμε?
0: Η παράταξή σας, η Πάτρα Ενωμένη, η οποία θα είναι και η πρωταγωνίστρια στις επόμενες εκλογές, έχει σχέδιο έτοιμο για όλα αυτά, κύριε Σβόλη? Το έχετε μελετήσει το πράγμα? Ξέρετε...
2: Πρώτα απ' όλα, μια και λέτε για σχέδιο, θα σας πω τώρα κάτι για το. Ακούνε και οι ακροατές σας. Λείπατε τώρα για σχέδιο. Το ξέρετε ότι έχουμε μπροστά να κάνουμε τις αντιδρομήσεις? Το ξέρετε. Ότι έχει πάρει απόφαση η Δημοτική Αρχή να κάνει αντιδρόμηση στην Κανακάρη και στην Βοήθεια.
0: Είναι γνωστό. Είναι γνωστό.
2: Ξέρετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα σχέδιο που να αποτυπώνει την υφιστάμενη όπως είναι τώρα κυκλοφορία με το μελλοντικό αυτό σχέδιο. Δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια ώστε να κάνουμε μια σύγκριση και να πούμε πώς είναι τώρα η κυκλοφορία με το υφιστάμενο, με την πεζοδρόμηση της Μεζόνος δηλαδή, και πώς θα είναι μελλοντικά. Ούτε αυτό δεν έχει η Δημοτική Αρχή. Και θυμηθείτε που σας το λέω, δεν θα τολμήσει να κάνει την αντιδρόμηση μέχρι τις εκλογές. Γιατί ξέρει ότι μπορεί να είναι λάθος.
0: Είπε η κυρία Τογιοπούλου αρχές Γενάρη, τώρα το 27 θα έχουμε αντιδρόμηση.
2: Τα είχατε ξανακούσει, και παλιότερα δηλώσεις.
0: Τα έχω ξανακούσει.
2: Έτσι. Καιρό. Το είχαμε ακούσει και πριν το 23 τις εκλογές. Έχουμε φτάσει 26. Πάμε στο 27.
0: Θυμηθείτε και από τον λοιπόν, πρώην αντιδήμαρχο.
2: Θυμηθείτε λοιπόν να δούμε αν θα κάνει τις αντιδρομήσεις. Θυμηθείτε το αυτό.
0: Λέτε θα πάμε έτσι,
2: Εγώ πιστεύω ότι. Γιατί δεν το έχουν κάνει τόσα χρόνια πέρασαν. Περνάνε καιρός, τα χρόνια. Φοβούνται να το κάνουν, σας το λέω εγώ. Φοβούνται να το κάνουν γιατί ξέρουν ότι αυτό που θα κάνουν είναι πείραμα. Γιατί είναι πείραμα, σας είπα, δεν έχουν ένα σχέδιο υφιστάμενο τώρα, όπως είναι τώρα η κυκλοφορία, να αποτυπώνεται σε ένα χαρτί. Πώς είναι η κίνηση τώρα με την πεζοδρόμηση της Μεζόνος και πώς θα είναι μετά. Είχαν σχέδιο χωρίς να έχουν υπολογίσει την πεζοδρόμηση της Μεζόνος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι προχωράμε
0: στα τυφλά. Ναι. Λοιπόν, κύριε Σβόλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί πάντα στο Sky. Ακολουθεί ο Δέλτα Τριανταφυλόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 99,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
7: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τουλάχιστον δύο εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν αναστάτωσαν το πρωί τη Δαμασκό. Σύμφωνα με το Συριακό Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχουν 18 τραυματίες, μεταξύ αυτών και 4 αστυνομικοί. Συριακά μέσα ενημέρωσης έκαναν νωρίτερα λόγο για 3 νεκρούς. Σύμφωνα με τις αναφορές των Συριακών μέσων, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί ήταν αυτοσχέδιοι. Μια πηγή που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο είπε ότι ένας μηχανισμός ήταν κρυμμένος μέσα σε κάδο πορυμάτων και ο δεύτερος μέσα σε όχημα. Ο Γάλλος Πρόεδρος δεν άκουσε τις εκρήξεις, είναι σώος και αυλαβής και η επίσκεψή του συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί, ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έφτασε στη Δαμασκό τη Δευτέρα και είναι ο πρώτος ηγέτης μιας μεγάλης δυτικής δύναμης που επισκέπτεται τη Συρία εδώ και πολλά χρόνια. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Οι δύο ηγέτες θα έχουν κατηδίαν συνάντηση σήμερα το μεσημέρι, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Δημοσίευμα το New York Times, επικαλούμενο 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο, το οποίο θα μπορούσε να επιχειρήσει να την μπλοκάρει. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, διαμηνύει στο μεταξύ με σημερινή ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Αγωγές για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών κατέθεσαν στο πολυμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας 8 θύματα που διεκδικούν συνολική αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ. Με τις αγωγές, οι 8 ενάγοντες δεν στρέφονται μόνο κατά των 4 επιχειρηματιών, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το δικαστήριο, αλλά και σε βάρος των υπαλλήλων της εταιρείας Intellexa, του προσώπου από την προπληρωμένη κάρτα του, οποίου στάλησαν τα μεμολισμένα μηνύματα προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, καθώς και του υπαλλήλου καταστήματος κινητής τηλεφωνίας, που φέρεται να έχει σχέση με την ΕΕΠ. Οι αγωγές τους θα συζητηθούν στο πολυμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας στις 7 Απριλίου του 2027. Πρόσκληση σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Τα κόμματα πρέπει να ανταποκριθούν θετικά στα αιτήματα της κοινωνίας και των καταναλωτών για την προστασία τους από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, που είναι και η ουσία του νομοσχεδίου, υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος. Τέλος της διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το δημόσιο βάζει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ζήτημα αφορά πολίτες οι οποίοι κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο. Ωστόσο, όταν επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν ή να κληροδοτήσουν τα ακίνητα, καθώς και να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το ίδιο το δημόσιο, το οποίο εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που τους είχε παραχωρήσει. Δεν μπορεί κάποιος να έχει προσωρινά παραχωρητήρια από την εποχή του Βενιζέλου και να θυμόμαστε 100 χρόνια μετά ότι αυτά τα παραχωρητήρια δεν ισχύουν, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης.
1: Αν 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Καάν Κάιρινεν για τα επόμενα 4 χρόνια επισημοποίησε η ΑΕΚ. Ο Φιλανδός μέσος που αποκτήθηκε από την Σπάρτα Πράγας βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία για να ενταχθεί στην προετοιμασία της Ένωσης. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε χθες το Βέλγιο, επικρατώντας 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νίκη του Βελγίου σημειώθηκε στον απόϊχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η παρέμβαση Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA, προκειμένου να επαναξεταστεί η τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 προκρίθηκε και η Ισπανία, που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία αναμετράται με την Κολομβία. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Αντετοκούμπο θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

καλοδεχούμενη, ίσως και αρκετά αναγκαία η κριτική επί θεσμικών θεμάτων πολιτικών, αλλά ανεκτή μέχρι εκεί που επηρεάζει την έννοια της δημοκρατίας.

χθες αρκετά δημοτικά συμβούλια στην Αχαΐα ανέδειξαν τα νέα τους προεδρία για την επόμενη ημέρα, το υπόλοιπο της θητείας τους. Και στην Πάτρα το πράγμα όχι απλώς ξέφυγε, ξεπέρασε τα εσκαμμένα δυστυχώς, κόντρα στην ετιμιγορία της απλής πλειοψηφίας.

0: χαρακτηρισμοί που δεν περιποιούν τιμή για ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν τη δημοκρατία μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, ένθεν κακήθεν, από την πλειοψηφία μέχρι την μειοψηφία στην ελάσσονα μορφή της. Βέβαια, όταν οι ίδιοι ξέρουν ότι ελάχιστοι τους παρακολουθούν, θα πούν και κάτι παραπάνω. Πολύ νωρίς αυτή η φαγωμάρα, η οποία δεν έχει ουσία, και είναι λυπηρό αυτή η φαγωμάρα να έγκυται στο πρόσωπο ενός αυτοδιοικητικού με μακρά πορεία. Η Πάτρα που χθες έχει ένα νέο πρόεδρο στο κυρίαρχο όργανο της πόλης, που μπορεί να μην έτυχε της ευρείας συνένεσης, δεν ήταν όμως απαραίτητο να στολιστεί κατάλληλα με χαρακτηρισμούς, όπως επίσης δεν ήταν απαραίτητο αυτοί που τον στόλισαν να ξαναστολιστούν από αυτούς που τον επέλεξαν. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ στον Sky είμαστε, εδώ θα μείνουμε μέχρι τη μία. Θα πούμε αρκετά, θα συζητήσουμε επίκαιρα και στην κεντρική πολιτική σκηνή θα μείνουμε, και βέβαια στο εισαγωγικό μας καθόλου τυχαία δεν βάλαμε το θέμα των χθεσινών αρχαιρεσιών. Είναι και μια μέρα αρκετά σημαντική σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των πραγμάτων γύρω από το εδώ και 100 και πλέον ημέρες ζητούμενο της τουριστικής ανάπτυξης και του σεβασμού της ιστορίας, δηλαδή την περίπτωση του Οδοντοτού, καθότι υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Δημάρχου Καλαβρίτων και του Δημάρχου Γιάλιας με τον νέο αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κότσιρα, στην Αθήνα. Ίσως σήμερα να έχουμε απόφαση άμεσης επαναλειτουργίας του ιστορικού τρένου. Μακάρι. Ο Κωνσταντίνος Γύρης είναι στο στούντιο των προσφυγικών. Επιμελείται τεχνικά τη μετάδοση της εκπομπής. Μέχρι τη μία το μεσημέρι μας ακολουθεί χορηγικά για την προβολή της επιχείρησης της στην Πάτρα και η κυρία Δέσποινα Μυράρακη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: μετά της κόντρας που ξέσπασε και που πραγματικά ξέφυγε και από τις δύο πλευρές, θέλω να πω, δεν θέλω να είμαι ισορροπιστής, αλλά τα ίδια τα λόγια αποτυπωμένα στις ανακοινώσεις τους καταδεικνύουν ότι δεν υπήρχε λόγος για μια τόσο σοβαρή θέση θεσμικά όπως είναι αυτή του Προέδρου καθεκάστου Δημοτικού Συμβουλίου. Θεσμικά να γνωρίζετε ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αμέσως μετά τον Δήμαρχο και πάνω από τους αντιδημάρχους. Η πλειοψηφία του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων αποφάσισε να αντικαταστήσει τον κύριο Χρήστο Κορδά και να αναδείξει στην θέση του έναν παλιό αυτοδιοικητικό, έναν αγωνιστή της αριστεράς, ενταγμένος στο άρμα του κυρίου Πελετήδη τα τελευταία χρόνια, τον συμπολίτη τον κύριο Χρήστο Πατούχα, με μεγάλη δραστηριότητα και μεγάλη πορεία, κάτι το οποίο δεν ενστερνίστηκε βέβαια με τον τρόπο της καμία από τις άλλες τρεις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, του κυρίου Ζβόλη, του κυρίου Έβαλη και του κυρίου Ψωμά. Κύριος Ψωμάς επέλεξε και χθες μας τα έλεγε, είχε προαναγγείλει την εκλογή του κυρίου Πατούχα με αρνητικό πρόσημο, επέλεξε να ψέξει την επιλογή αυτή εκ μέρους του κυρίου Δημάρχου, την μετέφρασε αν θέλετε και ως κομματική επιλογή και χαρακτήρισε τον νέο πρόεδρο, δεν ξέρω αν του πρέπει για το θεσμό που πλέον εκπροσωπεί, ως τοξικό άνθρωπο ο οποίος δεν είναι από αυτούς που πάει μπροστά την πόλη αλλά την κρατά πίσω ή την πάει πολύ πίσω. Παρόμοια είναι και η ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης του κ. Νίκου Νικολόπουλου, Νέα Πάτρα. Και αχρίαστο θα έλεγα και το σχόλιο το δεικτικό αργά το βράδυ χθες της Δημοτικής Αρχής με μια φρασιολογία που επίσης δεν πρέπει να υπάρχει στα τοπικά αυτοδιοικητικά πράγματα, χαρακτηρίζοντας τον επικεφαλής της παράταξης Σπιράλ, τον κύριο Ψωμά, γύρω λόγο, να πιει ξύδι αν δεν του αρέσει η κομμουνιστική γραμμή της Δημοτικής Αρχής. Έχω ζητήσει και τον ευχαριστώ, άλλωστε αρκετές φορές εδώ, σε τούτη την εκπομπή, κύριος Πατούχας είχε βήμα, είχε λόγο, είχε άποψη ελεύθερη και το ζήτησα με την αφορμή της αναδειξής του σε αυτήν την περίοπτη θεσμικά θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων να είναι κοντά μου, να του θέσουμε κάποια ερωτήματα, να μας πει και ο ίδιος πώς θέλει να δει τη δική του θητεία στο τιμόνι του κυριάρχου οργάνου της περιοχής των Πατρών. Καλό ρίζικος, κύριε Πατούχα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τριανταφυλόπουλο, θέλω να σας ευχαριστήσω διαχρονικά και σας εκτιμώ για τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας, για τον τρόπο που φιλοξενείτε τους καλεσμένους σας. Είσαστε πάντοτε ευγενείς και στα πλαίσια του σωστού πολιτικού διαλόγου. Δεν είναι καλά, απαραίτητο στη ζωή να συμφωνούμε. Είναι απαραίτητο όταν διαφωνούμε να διαφωνούμε με ειλικρίνεια και κοσμιότητα χωρίς τοξικά πράγματα. Αυτό θέλω να σας δηλώσω εξ αρχής.
0: Ωστόσο, κύριε Πατούχα, αυτή τη φράση περί τοξικότητας επέλεξε μέρος αντιπολίτευσης να την ταυτίσει με το πρόσωπό σας. Πείτε μου κάτι με το χέρι στην καρδιά. Ξέρω ότι δεν είστε οξύς χαρακτήρας. Έχετε όμως μια άποψη και τη λέτε πάντοτε με πυγμή και με ευθύτητα. Περιμένετε τέτοιες αντιδράσεις.
1: Γνωρίζετε. Ίσως και να το περίμενα θα σας πω. Γνωρίζετε ότι έχω μια μακρά πορεία πολιτικής και αυτοδιοικητικής δράσης. Δεν κρύφτηκα ποτέ. Νομίζω ότι την άποψή μου δεν την έχω κρύψει ποτέ και επίσης για την ειλικρίνεια των απόψεών μου και την ειλικρίνεια των προθέσεών μου υπάρχει μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας εδώ στην Πάτρα που με εκτιμά ακόμα και όταν δεν συμφωνεί. Μιλώ για αυτούς που δεν συμφωνούν και δεν αποδέχονται τις απόψεις μου. Είχα λοιπόν μέχρι τώρα φίλους, είχα αντιπάλους τους οποίους εκτιμώ, πλέον μου φαίνεται ότι έχω και εχθρούς. Τι να κάνουμε, ίσως είναι και αυτό μέσα στις εξελίξεις. Δεν το ήθελα, δεν το επεδίωξα. Την καθαρή μου σκέψη και τον καθαρό τρόπο με τον οποίο εγώ κρίνω, νομίζω ότι έχουν δικαίωμα όλοι να το κάνουν. Αυτό που δεν έχει δικαίωμα κανένας να κάνει, και αυτό είναι πάγια άποψή μου, είναι άλλα να λέει, άλλα να εννοεί, άλλα να κάνει. Νομίζω τώρα, ότι αυτό δεν προάγει ούτε τη δημοκρατία, ούτε τα δικαιώματα των μειοψηφιών, ούτε τα δικαιώματα της κοινωνίας, ούτε τις σχέσεις που πρέπει να έχει η αυτοδιοίκηση με το κεντρικό κράτος, με την κεντρική εξουσία την οποία διεκδικεί. Να σας πω κάτι, έχει κρυφτεί εντελώς και εντελώς σκόπιμα μία πολύ μεγάλη αλήθεια. Για τα επίδικα ζητήματα που διεκδικεί η πόλη μας, όπως είναι το θαλάσσιο μέτωπο και η υπόγεια διέλευση του τρένου, ποιος έχει παναχωρήσει? Η κυβέρνηση έχει παναχωρήσει, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Γιατί να το κρύψουμε αυτό? Υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν καν να το ανοίγουν, που δεν θέλουν καν να το λένε. Είχαμε δύο κυβερνήσεις, δηλαδή από το 2015, για να μην σας πάω πιο παλιά στην προσωρινή παραχώρηση, από το 2012 μέχρι σήμερα, θέση των επίσημων κυβερνήσεων της χώρας για απόδοση του θαλασσίου μετώπου, για απόδοση της χερσαίας ζώνης του παλιού λιμανιού. Ο πατραϊκός λαός αυτό το γνωρίζει, και γνωρίζει επίσης ότι κάποιοι που αισθάνονται δερβέναγες θέλουν να τους στερήσουν την ιδιοκτησία της αυλής του, όπως λέει ο δήμαρχός μας.
0: Επιτρέψτε μου να μείνω λίγο στην εκλογή σας ακόμα, γιατί ξέρουμε ότι ο ρόλος του καθεκάστου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι να υπηρετεί την Δημοτική Αρχή και την παράταξη από την οποία
1: είναι άποψή μου αυτό. Ακούστε, να σας πω κάτι. Διαφωνώ με τον τρόπο εκλογής.
0: Να ολοκληρώσω λίγο. Τώρα δεν είναι δικαιολογημένο με αυτή την επίθεση που δέχεστε κυρίως από τον κύριο Ψωμά και η δική σας συστάση απέναντί του να μην είναι και τόσο μη μεροληπτική από εδώ και πέρα? Δεν ανοίξετε μια βεντέτα, να το πω απλά.
1: Να σας απαντήσω λοιπόν σε αυτό. Καταρχήν, με τον τρόπο εκλογής του Προεδρείου διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έπρεπε να εκλέγεται από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή κάθε δημοτικός σύμβουλος να έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου και να διαμορφωθούν οι συσχετισμοί, είτε με πλειοψηφίες, είτε με συνεννοήσεις, είτε με συνενέσεις. Κάποτε γινόταν έτσι. Τα τελευταία 30-40 χρόνια δεν γίνεται έτσι. Το έχει καθορίσει ο νομοθέτης ότι ο Πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ωστόσο, εγώ λέω ότι ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη της προστασίας των δικαιωμάτων των Δημοτικών Συμβούλων και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Και αυτό θα υπηρετηθεί με απόλυτη συνέπεια στη διάρκεια της άσκησης αυτών των καθηκόντων, που είναι το δεύτερο μισό της παρούσας δημοτικής θητείας. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να είμαι φιλικός και απέναντι στον κύριο Ψωμά. Αν παρατηρήσατε μία παράγραφο της δήλωσής μου χτες με την ανάληψη με το τέλος της εκλογής, είπα αυτό, ότι μία από τις αρχές που πρέπει να έχει το Δημοτικό μας Συμβούλιο είναι η ειλικρίνεια των απόψεών μας. Να μην λέμε άλλα και να έχουμε άλλα στο μυαλό μας. Να μην υποκρινόμαστε. Να λέμε την αλήθεια. Αυτό είναι που προάγει και τη σχέση μας με την κοινωνία και τη σχέση μεταξύ των παρατάξεων. Προφανώς υπηρετούν διαφορετικές ιδεολογικές αρχές οι παρατάξεις. Θεμητό είναι αυτό. Αλλά λέω, επειδή κάτι πρέπει να επιβραβεύεται ή να απορρίπτεται στην κοινωνία, από την ίδια την κοινωνία, από την κοινωνική πλειοψηφία, πρέπει η κατάθεση των απόψεών μας να είναι πάντα ειλικρινής. Όχι διγλωσίες, όχι υποκρισία, όχι καιροσκοπισμό. Δεν μας πάει και δεν νομίζω ότι ταιριάζει σε ένα σώμα που είναι αιρετό. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά το Κοινοβούλιο εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία των πολιτών. Ας το σκεφτούμε λίγο πόσο διάσταση μεγάλη έχει αυτό και ότι πρέπει να έχουμε αυτοτέλεια πολιτικής, να μην ταυτιζόμαστε με την πολιτική της κεντρικής εξουσίας, να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, να μην κρυβόμαστε όταν τα δικαιώματα αυτά καταραίουν και μας τα αφαιρούν. Και λέω, γι' αυτό σας είπα πριν και την αλήθεια, ότι ποιος έχει παναχωρήσει σε δύο βασικά ζητήματα στρατηγικής σημασίας για την πόλη μας, η κυβέρνηση έχει παναχωρήσει. Να το κρύψουμε. Δεν πρέπει σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο να υπερασπιστεί τη θέση της πόλης και τις διεκδικήσεις που είναι διαχρονικές. Δεν είναι της παρούσας δημοτικής αρχής μόνο οι διεκδικήσεις. Το θαλάσσιο μέτωπο το διεκδικούμε 50 χρόνια. Και το τρένο στην πόλη μας δεν υπάρχει εδώ και 40 χρόνια. Αν θέλετε να πούμε αλήθειες. Δικαιούμαστε τρένο, όπως και άλλες πόλεις δικαιούμαστε. Δικαιούμαστε να μην διχοτομηθεί η πόλη μας και να μην καταστραφεί για τα επόμενα 300 χρόνια. Είναι προφανές, προφανέστατο. Γι' αυτό και συνενούν όλοι σε αυτό. Το αίτημά μας είναι δίκαιο, έχει δικαιοσύνη. Δεν μπορεί λοιπόν της πολιτικής σκοπιμότητας αντικείμενο να είναι ένα πρόβλημα που αφορά τους επόμενους 2-3 αιώνες.
0: Να ρωτήσω αυτά, κάτι τελευταίο.
1: Αυτά, λέω, είναι αυτονόητα, ναι, πράγματα,
0: είναι πολύ,
1: απλές αλήθειες.
0: Είναι πολύ κατανοητή η πολιτική

0: πολύ σύντομη. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι κάθε παράταξη έχει δικαίωμα να θέσει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον ένα το μήνα. Δεν χρειάζομαι εγώ να έχει υπογραφές όλων των παρατάξεων και να μπει σε μια ατέρμονη διαδικασία. Όποιος το είπε και ο κύριος Δήμαρχος αυτό, στην προτελευταία συνεδρίαση λογοδοσίας, όποιος θέλει να βάλει θέμα μπορεί να το κάνει. Και όποιος δημοτικός σύμβουλος θέλει μπορεί να το κάνει. Και το θέμα του θα συζητηθεί. Δεν είναι θέμα μειοψηφίας ή όχι. Αν ένα θέμα είναι υπαρκτό, αν απασχολεί την κοινωνία, αν έχει πραγματική βάση η συζήτηση στο Δημοτικό μας Συμβούλιο θα γίνεται. Και θα γίνεται με προστασία της κατάθεσης γνώμης και του πολιτικού διαλόγου. Αυτά λοιπόν τα πράγματα τα λέω αυτή τη στιγμή. Εγώ εκτιμώ ότι πρέπει να αυξήσουμε λίγο και το χρόνο ομιλίες των Δημοτικών Συμβούλων και των επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
1: Μάλιστα.
0: Και θα να το συζητήσω με τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρείου για να το προτείνουμε.
1: Να έχετε καλή θητεία. Συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ
1: καλή
0: πάρα πολύ,
1: κύριε Πατούχα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ
1: εγώ.
0: Πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Cosa?
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
8: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Sky
4: Sky 89,4.

0: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Στην κεντρική πολιτική σκηνή ερχόμαστε, αφήνοντας πίσω μας τις πρώτες δηλώσεις του νέου Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών, του κ. Χρήστου Πατούχα, που έμελαν να αποτελέσουν αφορμή για έντονους δημόσιους διαπληκτισμούς μεταξύ της Δημοτικής Αρχής του κ. Πελετίδη και μέρους της αντιπολίτευσης. Έρχομαι στα δημοσκοπικά στοιχεία, εντοπίζοντας μέρα με την ημέρα και πιο πολύ επικοινωνιακά τεχνάσματα, δηλαδή το τεχνικό δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα και η εμφάνιση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Ανδρουλάκη ως του ανθρώπου που πολιτικά μαζί με το κόμμα του καταραίει, ενώ τα πράγματα και μέσα από το κίνημα που συνομιλούμε με διάφορα στελέχη δεν είναι έτσι, υπάρχει μια σταθερή πορεία και κάποια δείγματα γραφής ήδη αρχίζουν να αποτυπώνονται και στις τελευταίες μετρήσεις. Έχω ζητήσει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ από τον γραμματέα οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, έναν άνθρωπο που σας έχω πει ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, τον κύριο Ηρακλή Δρούλια, να είναι κοντά μας, να το συζητήσουμε αυτό, γιατί δεν είπα τυχαία, απόψη μου είναι, ταπεινά τη λέω, ότι εδώ μιλάμε για τεχνητό, αν θέλετε, αφήγημα, επικοινωνιακό τρίκ δηλαδή, να εμφανιστεί από κάποια μέσα, ίσως πιο πολύ φιλοκυβερνητικά ή φιλοτσιπρικά, ότι το ΠΑΣΟΚ καταραίει στην τρίτη, τέταρτη θέση. Τι κάνετε, κύριε Δρουλιέ, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λέτε και ξαναλέτε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια σταθερότητα, έχει ένα πρόγραμμα, έχει μια πορεία, μια στρατηγική, κάνει τον αγώνα του, δεν κοιτάει δεξιά και αριστερά. Περιγράψτε το μας λιγάκι, αν αυτή είναι η πολιτική η ορθή,
2: ναι,
1: ή
2: εγώ,
1: υπάρχει
2: έλεγα
1: και άλλα αναγκαιότητα
2: στρατηγική ότι, ναι, ότι το ΠΑΣΟΚ συνολικά έχει μια ανωδική πορεία όταν μετριέται εκλογικά τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε καταστάσεις και δεδομένα με δημοσκοπικούς όρους και με δημοσκοπήσεις που είναι και αντικρουόμενες μεταξύ τους, οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις δηλαδή δημιουργούν αυτό το αντικρουόμενο αποτέλεσμα. Εγώ θα έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ παρόλα αυτά είναι σταθερά πάνω από τα ποσοστά που έχει καταγράψει σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ όλα τα άλλα κόμματα, να πω εδώ ότι ακόμα και ο κύριος Τσίπρας όταν μετρήθηκε τελευταία φορά ήταν στο 17% ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα επανέρχεται με χαμηλότερα ποσοστά, αλλά κάποιοι θέλουν να τον εμφανίσουν ξαφνικά ότι επανέρχεται ως μεσσίας. Και βέβαια η Νέα Δημοκρατία που βρίσκεται περίπου στο μισό από την εκλογική της επιρροή. Σε κάθε περίπτωση εμείς δεν εξετάζουμε τις δημοσκοπήσεις, εξετάζουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Συνεχίζουμε όμως με μια κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια οργανωτική δομή, νομίζω, που κανένα άλλο κόμμα δεν έχει. Δεν είναι ένα κόμμα γιοταχή, ένα κόμμα μονοπρόσωπης οίκαι. Έχει παντού εκπροσώπους, συνεδριάζουν τα περιφερειακά του συμβούλια. Μέσα στον Ιούνιο συνεδρίασαν και τα 13 περιφερειακά συμβούλια με περισσότερα από 1.000 στελέχη σε όλη την Ελλάδα που συμμετείχαν, ήταν διαβεβαιωμένες αυτές οι συναντήσεις. Ήδη στο site του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν οι νομαρχιακές επιτροπές εκλογικού αγώνα με περισσότερα από 1.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Τα περιφερειακά του συμβούλια που αριθμούν 250 στελέχη. Υπάρχει μια συνεχόμενη κινητοποίηση, βέβαια. Όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, το μεγάλο του όπλο είναι το πρόγραμμά του, γιατί επιμένουμε ότι η μοναδική εναλλακτική κυβερνητική επιλογή έναντι στην αποτυχημένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι η μοναδική προοδευτική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που έχει πρόγραμμα, έχει σχέδιο, έχει στελέχη για να εφαρμόσει αυτό το σχέδιο και το πρόγραμμα. Και θεωρούμε ότι όταν έρθει η ώρα της κάλπης, που το επαναλαμβάνω συνέχεια το τελευταίο διάστημα, ότι το κριτήριο με το οποίο ψηφίζει ο κόσμος όταν έρθει η ώρα της κάλπης είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που απαντάει ένα χρόνο πριν σε ένα τηλεφώνημα. Νομίζω ότι εκεί θα επιβεβαιωθεί η δική μας δυναμική και θα πετύχουμε τα αποτελέσματα τα οποία ευελπιστούμε.
1: Θυμίζω στους ακροατές μας ότι μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές έγινε αυτή η αλλαγή, δηλαδή θεσμικά πέρασε το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης στην αξιωματική αντιπολίτευση εναντί του ΣΥΡΙΖΑ λόγω των αλλαγών στην ηγεσία και των ανακατατάξεων και της διάσπασης.
2: Ναι, το ΠΑΣΟΚ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά όχι μόνο στη Βουλή. Έγινε και στην κοινωνία. Έγινε και στην κοινωνία. Παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς δημοσκοπικά κάποιοι προσπαθούσαν είτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου είτε τώρα με την Ελλάδα να δημιουργήσουν άλλα δεδομένα, νομίζω ότι με την παρουσία του και των στελεχών του στο Κοινοβούλιο, που καθημερινά και ο Πρόεδρος αλλά και όλα τα στελέχη δίνουν τις μάχες και νομίζω κατατροπώνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με τις προτάσεις του στο Κοινοβούλιο, στις περιφερειακές συνδιασκέψεις και με την επαφή που έχει με τον κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, είναι το μόνο κόμμα που έχει οργανώσει όλη την Ελλάδα, έχει μια δομή. Με συνεχόμενες δραστηριότητες, με κλιμάκια, με επικοινωνία με τον κόσμο, και εκεί θα δώσουμε και τη μάχη. Εμείς εκεί επιμένουμε να βγαίνουμε στην κοινωνία. Αυτή τη βδομάδα είναι η βδομάδα υγείας εδώ στην Αττική, σε όλα τα νοσοκομεία με κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ, σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Αττικής. Υπάρχει ένας αγώνας να βγούμε στην κοινωνία, να περάσουμε το πρόγραμμά μας, τις απόψεις μας σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, γιατί όπως σας είπα το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, έχει θέσεις και έχει στελέχη που μπορούν να το υλοποιήσουν.
1: Γιατί έκανα αναφορά σε αυτήν την αλλαγή που υπήρχε στην πτέρυγα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τις εθνικές εκλογές. Αν δημοσκοπικά, κύριε Δρούλια, συνεχιστεί η καταγραφή αυτής της τρίτης, τέταρτης θέσης έναντι της Ελλάς και του κυρίου Τσίπρα, πιστεύετε ότι υπάρχει ζήτημα, θα υπάρχει ζήτημα?
2: Δηλαδή να είστε... Δεν μπορεί να κάνουμε πολιτική συνέχεια με όρους δημοσκοπήσεων. Το ΠΑΣΟΚ θα κρυφθεί στην κάλπη. Η εικόνα που παίρνουμε εμείς από όλη την Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική από τις δημοσκοπήσεις, με ένα πολύ πιο θετικό κλίμα απέναντι στα στελέχη μας, στον Πρόεδρο. Θα έλεγα όλη αυτή η κατάσταση περισσότερο συσπυρώνει και πεισμώνει τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ παρά τον αποσυσπυρώνει. Δεν βλέπουμε σημεία αποσυσπύρωσης, το αντίθετο μάλιστα. Επομένως, νομίζω ότι ο απολογισμός θα γίνει μετά τις εκλογές, μετά την κάλπη.
1: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά.
2: Ας αφήσουμε τον κόσμο και την κοινωνία να εκφραστεί και να μην τον βομβαρδίζουμε με όλα αυτά. Νομίζω πλέον γίνεται, ξέρετε, εντελώς απροκάλυπτα και έχει δείξει δημοκρατικός κόσμος, προοδευτικός κόσμος της χώρας, ότι όταν γίνεται με τόσο απροκάλυπτο τρόπο, προσπαθούν να του επιβάλλουν καταστάσεις, αντιδρά και το αποτέλεσμα είναι συντριπτικό. Ας περιμένουμε λοιπόν την απόφαση της κοινωνίας, την απόφαση του δημοκρατικού κόσμου.
1: Και πάλι ευχαριστώ για τον χρόνο σας, κύριε Δρουλιά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ καλά. Sky 89,4. Παραμένοντας στα κεντρικά πολιτικά πράγματα, θα έχετε διαπιστώσει ότι κάθε ένα κόμμα, κάθε μια ηγεσία κομματική επιλέγει τούτη την περίοδο, αύριο μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, να τραβήξει μια δική του γραμμή. Τι θέλω να πω. Στο ΠΑΣΟΚ είναι αυτά τα οποία είπε ο γραμματέας του οργανωτικού πριν από λίγο, ο κύριος Ηρακλής Δρούλιας. Στην Νέα Δημοκρατία, πέραν των παρεμβάσεων που η κυβέρνηση κάνει για διάφορα θέματα, εκεί που εντοπίζει ότι υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία, όπως προημερών με την ακρίβεια και τα μέτρα και την πτώση των τιμών, νομίζω ότι το αφήγημα είναι: μπορούμε να εκλεγούμε, να επανεκλεγούμε αυτοδύναμοι, αν όχι στις πρώτες, στις επαναληπτικές κάλπες της άνοιξης του 27. Με την κυρία Έφη Γιαννιά, την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, στην Αχαΐα θα συζητήσουμε να δούμε πώς η ίδια καταγράφει τουλάχιστον αυτά τα δύο κομβικά για τη Νέα Δημοκρατία και για την κυβερνητική παράταξη σημεία της ακρίβειας και της αυτοδυναμίας που επιχειρείται στις κάλπες. Τι κάνετε, κυρία Γενιά?
3: Γεια σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για όλο αυτό να μιλήσουμε για τα ζητήματα της κοινωνίας.
1: Επειδή είστε και γυναίκα και πάτε στο σούπερ μάρκετ, δεν σας τα φέρνει καμία Φιλιππινέζα και βλέπετε τις τιμές ίδια, έχετε αγανακτήσει ποτέ μέσα σας και έχετε πει εσώψυχα γιατί δεν έχετε καταφέρει ακόμα τα τελευταία χρόνια να τι θα σέφτε λιγάκι αυτά τα τσιμπημένα προϊόντα που είναι και προκλητικά γιατί οδηγούν και στη λεγόμενη εσχροκέρδεια? Και πώς είδατε, να συμπληρώσω το ερώτημά μου, τα τελευταία μέτρα τα οποία συνανακοίνωσαν Μητσοτάκης και Θεοδωρικάκος?
3: Κοιτάξτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε σήμερα, η κοινωνία μας, δηλαδή οι συμπολίτες μας, και ξέρουμε ότι αυτό το ζήτημα και υπαρκτό είναι και πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο και δεν αφορά μόνο τη χώρα μας αλλά έχει και διεθνή διάσταση. Οι λόγοι, το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, είναι πολλοί και σύνθετοι. Είναι και η ενεργειακή κρίση λόγω των πολέμων και οι διεθνείς αναταράξεις και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, βλέπετε τα στενά του ορμού που είναι κλειστά, το αυξημένο κόστος παραγωγής. Κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι από μόνος του πρόβλημα, το οποίο θέλει να σκύψει πραγματικά η κυβέρνηση και να το επιλύσει. Από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να ανακουφίσει τα κυρίως πρώτα απ' όλα τα ευάλωτα νοικοκυριά και κατ' επέκταση και όλους εμάς που δίνουμε το δικό μας καθημερινό αγώνα. Τα ξέρουμε, τα ξέρουν και οι ακροατές σας με τη στήριξη. Είναι δηλαδή το μέτωπο κατά της ακρίβειας, είναι διπλό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για την κυβέρνηση. Καταρχάς το ζητούμενο είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος και από την άλλη είναι ο έλεγχος της αγοράς με παρεμβάσεις στις αθέμητες πρακτικές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, όσον αφορά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, που είναι η αγωνία και ο αγώνας της κυβέρνησης, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι γίνονται πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις και για τον κατώτατο και για το μέσο μισθό. Μην ξεχνάμε ότι το 2016 ο κατώτατος μισθός ήταν 580-586 ευρώ και υπήρχε και υποκατώτατος μισθός, δηλαδή ένα δίχτυ ασφαλείας 510 ευρώ. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Σήμερα που είμαστε, σήμερα έχουμε φτάσει στα 950 και 1500 ο μέσος μισθός. Θα μου πεις, είναι αρκούν? Η αλήθεια είναι ότι δυσκολευόμαστε, ωστόσο φανταστείτε να μην υπήρχαν όλες αυτές τις παρεμβάσεις που γίνονται και να είχαμε μείνει σε εκείνο το 580, γιατί σήμερα και η Ελλάδα αναπτύσσεται οικονομία με ταχύτερους ρυθμούς από τις χώρες της Ευρωζώνης και επενδύσεις γίνονται πάρα πολλές παρεμβάσεις και μειώσεις σε φόρους και εισφορές και η ανεργία έχει μειωθεί σε μονοψήφιο αριθμό. Όλα αυτά έχουν φέρει μέτρα, έχουν φέρει αποτέλεσμα. Γιατί αν θυμόμαστε, δηλαδή το 2022-2023 ο πληθωρισμός ήταν ακόμα πιο υψηλός. Σήμερα υπάρχει μια σχετική αποκλιμάκωση.
1: Ναι. Λέτε δηλαδή ότι δεν είναι μόνο πάω στους ιδιοκτήτες των βιομηχανιών ή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και τους λέω ελάτε να συμφωνήσουμε, παγιώστε τις τιμές ή με το παρά ξυλώνεται ή επιβάλλω πρόστιμα που και αυτά έχουν καταγραφεί. Λέτε ότι υπάρχουν παράλληλες οικονομικές πολιτικές όπου μετριάζουν λίγο το βάρος στην τσέπη του νοικοκυριού.
3: Είναι διεθνές αυτό, δεν είναι μόνο στη δική μας. Δηλαδή αν κοιτάξουμε όλη την Ευρώπη, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με εμάς. Ανάλογα και με τη δυναμική της κάθε χώρας και με το πληθυσμό της και με όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει κάθε
1: χώρα. Όχι ότι δεν υπάρχει πάντως παραλογισμός έξω στην αγορά, κυρία Γενιά, ναι. Γιατί όταν παραγόμενα στην Ελλάδα προϊόντα είναι πιο ακριβά εδώ από ότι έξω που εξάγονται, είναι ένα παραλληλισμός πολύ ενοχλητικός αυτός.
3: Ναι, δεν το σηκώνει ο κόσμος. Υπάρχουν και τέτοια ζητήματα και γι' αυτό η κυβέρνηση κάνει προσπάθεια να τα ελέγξει. Και θέλω να πω ότι Και τελευταία έγινε προσπάθεια με τους βιομηχάνους της βιομηχανίας τροφίμων να διατηρηθούν οι κωδικοί χαμηλοί στους ήδη χαμηλούς, δηλαδή στις ήδη μειωμένες τιμές 2.000 προϊόντα. Είναι και αυτό ένα, μέχρι και να υπάρξει και περαιτέρω μείωση μετά το Σεπτέμβρη. Ναι. Υπάρχει και το καλαθί νοικοκυριού και πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Και γίνεται, υπάρχει ένα πλέγμα. Δεν σας λέω ότι είναι το τέλειο, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και η κυβέρνηση για αυτή την καθημερινότητα παλεύει.
1: Τώρα έρχομαι λίγο στην πολιτική εξέλιξη των καθημερινών πραγμάτων, διότι κατά καιρούς αυτό το αφήγημα περί αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας φεύγει και έρχεται, βλέπω να επανέρχεται. Κάποιοι το θεωρούν, όπως ο κύριος Σαμάρας για παράδειγμα, αν αυτό ενδιαφέρει, ότι είναι ακατόρθωτο, γιατί πρέπει να είναι το ποσοστό ένα μίνιμουμ του 37% και δημοσκοπικά τουλάχιστον κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται ακόμα και με την αναγωγή των ψήφων. Έξω στην κοινωνία, γιατί πλέον και εσείς κινείστε ως υποψήφια και πάλι βουλευτής, το βλέπετε ορατό μπροστά σας το αυτοδύναμο αποτέλεσμα?
3: Κοιτάξτε, σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι ότι κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Αυτός θα αποφασίσει με την ψήφο του αν θα υπάρξει αυτοδυναμία ή αν θέλει άλλα σχήματα. Όμως θα πρέπει να εξηγήσουμε στους ακροατές σας που μας ακούν ότι η αυτοδυναμία ενός κόμματος είναι να μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς δηλαδή να μην υπάρχουν για γρήγορη λήψη αποφάσεων, για ανάληψη πολιτικής ευθύνης, για εφαρμογή κυβερνητικού προγράμματος χωρίς διαφωνίες και εμπόδια. Αυτό θα πρέπει οι συμπολίτες μας να το έχουν στο μυαλό τους. Τώρα όμως αυτός που θα δώσει τη λύση είναι ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Ναι. Ό,τι και να πούμε εμείς και επίσης οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφίες της στιγμής. Δηλαδή, ναι, πιστεύουμε όμως ότι η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι εργάζεται με ορίζοντα τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών για τις αλλαγές που έρχονται τις ραγδαίες μέχρι το 2030 και θα πρέπει η χώρα μας να είναι φορακισμένη και στην τεχνολογία και σε πάρα πολλά άλλα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν καθημερινά. Οπότε, ναι, θα συμψηφιστούν όλα αυτά όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Και εσείς δεν βλέπετε ότι θα μπορούσε μετά τις πρώτες κάλπες, γιατί πάρα πολλοί προεξοφλούν τις επαναληπτικές, μη σας πω και τρίτες και τέταρτες, πράγματα τα οποία έχουμε δει στο Βέλγιο, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Δεν βλέπετε τη δυνατότητα συνέργειας, μετεκλογικής συνεργασίας, όπως κομματικά τουλάχιστον τα πράγματα καταγράφονται με Τσίπρα, με Ανδρουλάκη και τους λοιπούς, δεξιά και αριστερά σας.
3: Σας λέω ότι για μας το ιδανικό είναι να υπάρχει αυτοδυναμία και γι' αυτό από την πρώτη Κυριακή. Δηλαδή οι εκλογές γίνονται την πρώτη Κυριακή. Αυτές θα κρίνουν και το αποτέλεσμα, αυτές θα κρίνουν και την κυβερνησιμότητα της χώρας.
1: Ναι. Μάλιστα, μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια, κύριε Γενιά.
3: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, είπα στην αρχή ότι σήμερα είναι μια ενδιαφέρουσα ημέρα, γιατί σε λίγη ώρα υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, του κυρίου Κότσιρα, με τους δύο δημάρχους που σχετίζονται με τον οδοντοτό και την αναγκαιότητα επαναλειτουργίας, τον κύριο Θανάση Παπαδόπουλο Καλαβρίτων και τον κύριο Τάκη Ανβριόπουλο Αιγιάλιας. Ο κύριος Κότσιρας δεν ξέρω σε ποια κατεύθυνση κινείται. Νομίζω ότι κινείται σε μια πάντως πιο λογική κατεύθυνση από αυτήν του προκατόχου του Υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Επιχειρούμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Βαγγελή Καραγάλιο, ο οποίος παρενέβη χθες, νομίζω και χρονικά όχι τυχαία, λέγοντας ότι δεν αρκεί μόνο να πάρουμε την πολιτική απόφαση με το όποιο ρίσκο για την ασφάλεια εκτέλεσης των δρομολογίων και να πάμε σε επανελειτουργία, αλλά πρέπει να βάλουμε σε φάση εκπόνησης και ισχύως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το τρένο. Επαναλαμβάνω ότι σε λίγη ώρα υπάρχει συνάντηση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών κ. Κότσιρα με τους δύο δημάρχους και καλωσορίζω τον κ. Καραχάλιο για ακόμα μία φορά για αυτό το θέμα. Η τελευταία φορά ήταν όταν και εγώ και αυτός, κυρίως αυτός που τον φιλοξενούμε πάντοτε όταν υπάρχει λόγος, είχε πει δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή η εντολή προς το ΤΕΕ για να φτιάξουμε τη μελέτη και να έχουμε ασφαλή δρομολόγια. Καλό μεσημέρι κύριε Καραχάλιο.
4: Καλό σας μεσημέρι.
1: Ίσως σήμερα να έχουμε λευκό καπνό, δεν σας το κρύβω, σε αυτή τη συνάντηση δημάρχων με τον Υπουργό τον κύριο Κότσιρα. Έτερον εκάτερον, εσείς τι λέτε ότι ακόμα κι αν παρθεί η πολιτική απόφαση και η τεχνική φύσεως απόφαση να επαναλειτουργήσει, θέλει κάτι άλλο πλέον αυτό το ιστορικό τρενάκι?
4: Δύσκολο ερώτημα. Η επιστολή μου ήταν μια επιστολή προβληματισμού και αγωνίας για ένα έργο το οποίο είναι πολύ καιρό, το οποίο έχει κλείσει από τις 12 Μαρτίου επαόριστον λειτουργία του με επίκληση λόγους επικινδυνότητας. Ξέρετε, στα τεχνικά έργα οι λόγοι επικινδυνότητας παραπέμπουν ευθέως σε τεχνική επεξεργασία, σε τεχνικές μελέτες και τεχνικά έργα. Αναρωτιέμαι από τότε μέχρι σήμερα ποια είναι τα τεχνικά έργα για να προστατεύσουμε το βουνό, όπως έλεγε ο προηγούμενος Υπουργός Μεταφορών, γιατί προσπαθούσε να βρει μια βεβαίωση από δήμαρχο ή από οπουδήποτε αλλού ότι δεν θα πέσουν οι βράχες από ένα βουνό που δεν του ανήκει και ότι αυτό είναι αρμόδιος μόνο για τη γραμμή. Ναι. Άρα η επιστολή μου έχει να κάνει με μια προσπάθεια να επαναφέρουμε το δημόσιο διάλογο και να συζητήσουμε τεχνικά όταν κλείνει μια γραμμή για λόγους επικινδυνότητας, πρέπει να ξανανοίξει έχοντας εντοπίσει τα σημεία επικινδυνότητας και έχοντας κάνει όλα τα απαραίτητα εκείνα βήματα, μελετητικά και τεχνικά, έτσι ώστε αυτά να άρουμε την επικινδυνότητα των σημείων που έχουν εντοπιστεί. Θυμίζω στους ακροατές σας ότι ποτέ δεν είδαμε στη δημόσια σφαίρα, όσο φύλαμε θα πω, πέρα από μια ανακοίνωση τύπου, οι δημόσιες υποδομές εγώ δεν ξέρω να κλείνουν μέσα από μια πολιτική απόφαση με μια ανακοίνωση και χωρίς τεχνικά δεδομένα, χωρίς την υπογραφή ενός διευθυντή, ενός γενικού διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών, που να εξηγεί τους λόγους επικινδυνότητας. Άρα η πολιτική απόφαση του κλείνω και η πολιτική απόφαση του ανοίγω δεν βασίζεται σε τεχνικά δεδομένα. Και αν βασίζεται, πρέπει να τα εξηγήσουμε, να τα αναζητήσουμε, να τα αξιολογήσουμε, να τα μελετήσουμε και να τα επιλύσουμε. Αυτό ξέρω εγώ από την πλευρά του τεχνικού κόσμου. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε απόφαση πολιτική, φαντάζομαι ότι πρέπει να λάβει υπόψη του τα δεδομένα, τα τεχνικά δεδομένα και να πάρει τις πολιτικές αποφάσεις. Αν αυτές έχουν υπάρξει χωρίς το τεχνικό επιμελητήριο, με χαρά να ανοίξει ο οντωτός, να αρθούν τα εμπόδια τα οποία κάποτε τον οδήγησαν στην επαόριστο αναστολή και να χαιρετήσουμε αυτή την πρωτοβουλία πάντα με μια υποσημείωση. Δεν νομίζω ότι το 2026 μπορούν οι δημόσιες υποδομές, η ασφάλειά τους, να γίνεται περίμενη του τεχνικού κόσμου και χωρίς τεχνικά δεδομένα τα οποία πρέπει να αναλύονται σε διαρκές και συνεχόμενο επίπεδο.
1: Ναι. Αν κατάλαβα καλά, η δική σας παρέμβαση για αυτό το σχέδιο πέραν των τεχνικών σημείων που ευλόγως μπαίνουν από εσάς, μην έχουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, θα πέσει ο βράχος, θα φύγει η ράγα, θα ξυλωθεί η γραμμή, λέτε ότι είναι ευκαιρία τώρα με την επαναλειτουργία να δοθεί ζωή περισσότερων δεκαετιών σε ένα σύστημα οδοντοτού, το οποίο εντάξει είναι μιας τεχνολογίας πολλών δεκαετιών πίσω, αλλά θα πρέπει να έρθουν άλλα τόσα χρόνια. Λέτε και αυτό?
4: Κύριε, λέω και αυτό και θα το πω ακόμα πιο καθαρά. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο οδοντοτός δεν κλείνει, δεν θα έπρεπε να κλείσει με τον τρόπο που έκλεισε. Από τη στιγμή που το 24 εντοπίζουμε προβλήματα, θα έπρεπε εν κινήσει να προσπαθούμε να δούμε τεχνικές λύσεις. Η πτώση βράχων, οι βραχοπτώσεις, η ροή των φερτών υλικών μετά από βροχές είναι σύνηθες φαινόμενο σε ένα γραμμικό ορεινό έργο όπως είναι ο οντωτός, που η λειτουργία διάρκεια 130 χρόνια. Οι κανόνες ασφαλείας, τα σημεία ελέγχου με βάση τις προδιαγραφές, προφανώς τα νέα πρωτόκολλα ασφαλείας οφείλουν να επικυρωποιούνται. Αλλά εγώ επιμένω ότι εν κινήσει ο οδοντοτός θα μπορούσε να θωρακίζεται, να προστατεύεται, να μελετάται και να αξιοποιεί την τεχνική γνώση του σήμερα προς όφελος του έργου. Αυτό εκτιμώ ότι από το 24 και μετά δεν έγινε ποτέ επί της ουσίας και ο λόγος που έκλεισε κατά τα ψέματα μάλλον δεν είναι ο αποκλειστικά τεχνικός, αλλά η πίεση που ασκήθηκε μέσω νομικών οδών, οι οποίες έλαβαν γνώση, επενέργησαν σε αυτό το έργο. Όμως δεν πρέπει υπό το φόβο νομικών κυρώσεων να ελέγχουμε την ασφάλεια των δημόσιων υποδομών. Ξέρετε, μιλάμε για συνδρομικό έργο και έχουν περάσει τα Τέμπη. Δεν γίνεται, αν όντως εντοπίζουμε προβλήματα, να κλείνει μια πολιτική απόφαση, θα πω ορθώς, και να ανοίγει πάλι με μια πολιτική απόφαση. Θα πω λάθος. Αν υπάρχουν λόγοι επικινδυνότητας, δημοσιοποιημένοι, ανοιχτοί, τεχνικά, κλειστοί, αυτό εννοώταν, ανοιχτά, να μας δώσουν τα δεδομένα. Επιμένω, αν αύριο οποιοδήποτε υπουργός, οποιοδήποτε δήμαρχος της περιφέρειας κλείνει μια δημόσια υποδομή, ένα δημόσιο τεχνικό έργο, στην επίκληση μιας γενικής και άλλης επικινδυνότητας για να ξανανοίξει, είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Και νομίζω ότι αυτοεγκλωβίστηκε το Υπουργείο και ΩΣΕ.
1: Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι υπάρχει μια τέτοια διάθεση από πλευράς πολιτείας στο πλαίσιο της γραμμής που εσείς δίνετε μέσω της τελευταίας σας επιστολής? Γιατί εδώ πέρασαν 100 μέρες.
4: Δεν μπορώ να γνωρίζω τη διάθεση του Υπουργείου. Εγώ οφείλω θεσμικά ως επιστημονικός σύμβουλος πολιτείας και ασκώντας αυτό το ρόλο, νομίζω με συνέπεια, να θέσω ξανά στο Υπουργείο τον προβληματισμό μας, την θετική αγωνία μας, με αισιοδοξία ότι η νέα διοίκηση του Υπουργείου θα δει το έργο από την αρχή και θα βάλει σε μία σειρά όλα όσα πρέπει να γίνουν. Εμείς έχουμε διατυπώσει τα 4 βήματα που πρέπει να γίνουν και το ένα οριζόντιο με καθαρότατο τρόπο από την πρώτη στιγμή. Αυτό είναι η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας, να το κάνει πράξη ή να κάνει κάτι άλλο στη βάση των δεδομένων που θα ζητήσει να τις παραχωρηθούν.
1: Ναι.
4: Αυτή είναι και η δουλειά του πολιτικού, ξέρετε.
1: Κατανοητό. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα ήθελα να θέσω και άλλα ερωτήματα. Είναι πάντοτε πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ
4: πολύ. Θα είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
4: Γεια σας. Sky 89,4.
1: Σας αφήνουμε κάπου εδώ, σύνδεση με το Sky 100,3, αύριο πάλι εδώ πρώτο Θεός, μαζί με τον Κωνσταντίνο Γύρη και τη Δέσποινα Μινεράκη, χαίρετε.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τουλάχιστον 2 εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν αναστάτωσαν το πρωί τη Δαμασκό. Σύμφωνα με το Συριακό Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχουν 18 τραυματίες, μεταξύ αυτών 4 αστυνομικοί. Συριακά μέσα ενημέρωσης έκαναν νωρίτερα λόγο για 3 νεκρούς, τονίζοντας ότι οι εκρηκτικοί μηχανισμοί ήταν αυτοσχέδιοι. Την ώρα των εκρήξεων, ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε ήδη αναχωρήσει από το ξενοδοχείο, κατευθυνόμενος προς το Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γάλλος Πρόεδρος είναι σώος και αυλαβής και η επίσκεψή του συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί, ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία. Ο Μανουέλ Μακρόν έφτασε στη Δαμασκό τη Δευτέρα, είναι ο πρώτος ηγέτης μιας μεγάλης δυτικής δύναμης που επισκέπτεται τη Συρία εδώ και πολλά χρόνια. Υπό πολύ αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο λαμβάνουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Οι δύο άνδρες θα έχουν κατηδίαν συνάντηση αργότερα το μεσημέρι, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Δημοσίευμα του New York Times, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο. Ο Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι εύχεται ο πρώην Πρωθυπουργός να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Σχολιάζοντας την προσφυγή του κ. Σαμαρά στον Αρειοπάγο για την υπόθεση των υποκλοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ήδη εξεταστεί από τη δικαιοσύνη και οι αποφάσεις πρέπει να γίνονται σεβαστές. Κατηγόρησε τον κ. Σαμαρά ότι στην ανακοίνωση του χθες συνέδεσε την υπόθεση με την κυβέρνηση και λίγες ώρες αργότερα κατηγόρησε άλλους ότι το έκαναν. Αγωγές για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών κατέθεσαν στο Πολυμελές Πλημμυλιδικείο της Αθήνας 8 θύματα που διεκδικούν συνολική αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων. Με τις αγωγές, οι 8 ενάγοντες δεν στρέφονται μόνο κατά των 4 επιχειρηματιών, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το δικαστήριο, αλλά και σε βάρος των υπαλλήλων της εταιρείας Intellexa, του προσώπου από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου στάλησαν τα μολυσμένα μηνύματα προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, καθώς και του υπαλλήλου καταστήματος κινητής τηλεφωνίας που φέρεται να έχει σχέση με την ΕΕΠ. Οι αγωγές τους θα συζητηθούν στο Πολυμελές Πλημμυλιδικείο στις 7 Απριλίου του 2027. Σε νέα εποχή περνάει τροχέα, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων και στη θέση του έρχονται ειδικά τάμπλετ. Στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, παρουσιάστηκε η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων μέσω ειδικών έξυπνων συσκευών. Με τη νέα υποδομή προβλέπεται η ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή email, ενώ πάβει ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά, χωρίς αναμονή στην τροχέα. Νεκρή στο Κίεβο, υπό συνθήκες που ερευνώνται, βρέθηκε η 39χρονη Ουκρανή, η οποία καταζητούνταν διεθνώς ως βασική ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας του ουκρανικής καταγωγής επιχειρηματία στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, η σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε χθες βράδυ, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο. Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για τις συνθήκες θανάτου. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έχουν ήδη συλλάβει δύο υπόπτους. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία αξιωματικό της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας και έναν πρώην αξιωματικό των Σωμάτων Ασφαλείας.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
6: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμενθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, Γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο bungee jumping για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Nova και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Sky 100,3, η Μονότης Παπαδόπουλος. Η ώρα είναι 1:10 και με πιάσει λίγο τα γέλια μπαίνοντας στο στούντιο, γιατί έβλεπα ένα ρεπορτάζ εδώ που το είχε ο Άρης και η Μαρία, ότι τρεις γυναίκες μείνανε μισή ώρα κλεισμένες στο ασανσέρ της Πανόρμου. Μισή ώρα κλεισμένες στο ασανσέρ. Βέβαια, τι να σου κάνει. Η καλύτερη κυβέρνηση να υπάρχει, υπάρχει πάντα και το ασανσέρ. Κάτι πρέπει να κάνουμε για τα σανσέρ, να μην κρατάνε τον κόσμο κλεισμένο για μισή ώρα. Κατά τα άλλα, θέλουμε να γίνουμε μεγάλη δύναμη. Και το λέω γιατί σήμερα είναι η μέρα του Ταγίτ Περντογάν, ο οποίος εκεί στη Σύνοδο Κορφής του ΝΑΤΟ, την οποία τη διοργανώνει στην Άγκυρα, θέλει να ενισχύσει τη θέση της Τουρκίας και να βγει έτσι μια περιφερειακή δύναμη. Στόχος του Ερντογάν είναι έτσι και αλλιώς πάντως να πάρει το σημαντικότερο συμβόλαιο για αυτόν, τα F-35. Θυμίζω τα είχε πάρει, συνεργαζόταν στο πρόγραμμα αυτό με την Αμερική από το 2002, αν θυμάμαι καλά, αλλά μετά αποφάσισε να πάρει τα S-400 και βγήκε από το πρόγραμμα. Λοιπόν, τώρα προσπαθεί να πείσει τον, δεν χρειάζεται μεγάλη πειθό ο κύριος Τραμπ, να δώσει τα F-35 στους Τούρκους, αλλά και τις κινητήρες της General Electric για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ. Οι New York Times γράφουν ότι επικαλούμενες 4 αξιωματούχους Αμερικανούς, ότι τα δωράκια αυτά θα τα φέρει μαζί του ο Αμερικανός πρόεδρος. Σημασία όμως έχει και το ότι ο κύριος Νετανιάχου, βλέποντας τις προθέσεις Τραμπ, βγήκε χθες και είπε ότι δεν πρέπει να γίνει αυτή η ενίσχυση τουρκικής αεροπορίας, γιατί η Τουρκία θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ και μια τέτοια ενίσχυση θα άλλαζε τις ισορροπίες στην περιοχή. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Μανώλη Κωστίδη, που βρίσκεται εκεί κοντά, φαντάζομαι, στο πώς το λέμε, Λευκό Παλάτι.
1: Λευκό Παλάτι, Αξαράι.
0: Αξαράι.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι, πώς θυμάμαι, 300.000 τετραγωνικά. Το θυμάμαι καλά.
1: Κάπως έτσι είναι, τόσο είναι μεγάλο.
0: 110 δωμάτια, κάτι τέτοιο θυμόμαι, ναι.
1: Καλά, το συγκρότημα το ένα, γιατί εδώ έχει πολλά συγκροτήματα. Εγώ έτσι όπως τη βλέπω την έκταση από το μπαλκόνι που βρίσκομαι, είναι σκέψου, ας πούμε, από το Ζάπιο μέχρι την Ομόνια,
0: από το
1: Χίλτον μέχρι κάτω από το Σύνταγμα και παραπάνω, όλη αυτή η έκταση.
0: Σαν όλο το κέντρο, σαν το ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι. Τεράστιο. Κυκλοφορείς με λεωφορείο εδώ μέσα, με λεωφορεία, και δεν γίνεται να πας από το ένα κτίριο στο άλλο τόσο εύκολα. Αλλά σε αυτό το κτίριο, λοιπόν, σε αυτό το συγκρότημα, σε λίγη ώρα ο Τούρκος πρόεδρος θα υποδεχθεί τους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Στις 2:15 προσγειώνεται ο
0: Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα πάει να πάρει τον Ερντογάν. Δεν θα πάει να πάρει τον Τραμπ τώρα.
1: Αυτό θα πάει, ναι. Πάει να πάρει τον Ντόναλντ Τραμπ, να έρθουν εδώ, θα γίνει επίσημη τελετή. 3 ώρα συνομιλίες, 5 ώρα ολοκληρώνεται και 7 ώρα είναι το δείπνο. Τώρα,
0: σήμερα λοιπόν έχει μόνο τη διμερή συνάντηση με τον Τραμπ.
1: Ακριβώς. Νωρίτερα είχε τον Καναδό και τώρα βεβαίως τον Τραμπ.
0: Και
1: τώρα,
0: στο δείπνο θα είναι δείπνο εργασία. Θα συζητήσουν για τα θέματα του ΝΑΤΟ, φαντάζομαι.
1: Όλοι. Ναι. Δηλαδή θα είναι και όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ. Και θα συζητήσουν ακριβώς το μέλλον του ΝΑΤΟ. Βέβαια, όλοι εστιάζουν την προσοχή στην Τουρκία, όχι για το μέλλον του ΝΑΤΟ, αλλά για το μέλλον της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Γιατί η προσδοκία είναι ότι θα κλείσει το ζήτημα των κινητήρων, δηλαδή θα τους πάρει. Τώρα όμως έχει ανοίξει και ένα κεφάλαιο, το F-35. Έχει ότι περιμένουν μια τουλάχιστον πρόθεση, ίσως και κάτι για τα F-35. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό στοιχείο, γιατί θεωρούν ότι τώρα είναι η ευκαιρία. Και με τον Τραμπ μπορεί να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Εάν ο Ερντογάν πάρει και F-35 και F-16 και κινητήρες για το ΚΑΝ, θα είναι τεράστια επιτυχία.
0: Ναι, και οι ισορροπίες στο Αιγαίο θα αρχίσουν να αλλάζουν, έτσι δεν είναι, αν πάρει όλα αυτά τα αεροπλάνα ξαφνικά.
1: Θα επανέλθει η ισορροπία στο Αιγαίο.
0: Θα πάρουν το ΚΑΝ μόνο για να φτιαχτεί, θέλει καμιά δεκαριά χρόνια. Έτσι δεν είναι, ακόμα και αν πάρει τους κινητήρες.
1: Ναι. Τα F-35 θα θέλουν τουλάχιστον 2-3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα θα επανέλθει. Γιατί αυτή τη στιγμή, σύμφωνα πάντα με τους Τούρκους αναλυτές, η ισορροπία του Αιγαίου είναι υπέρ της Ελλάδος και του Ισραήλ. Έτσι και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Οι New York Times είδα λένε ότι επικαλούμενοι 4 αξιωματούχους ότι ύστερα από διαπραγματεύσεις πολλών ημερών θα τα δώσει τα F-35, αλλά ακόμα δεν ξέρουν πώς θα ξεπεράσει τα νομικά εμπόδια που υπάρχουν από το Κογκρέσο.
1: Τα νομικά εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν, νομίζω, μόνο αν λυθεί το ζήτημα των S-400.
0: Ναι.
1: Εκεί το ρεπορτάζ των New York Times δεν λέει τι θα κάνει η Τουρκία στο S-400. Ενδεχομένως. Αυτά τη μάθουμε μάλλον εδώ.
0: Έχει ακουστεί ότι οι S-400 μπορεί να αποθηκευτούν κάπου, ή να αποσυρθούν σε κάποια άλλη χώρα. Δεν έχει γραφτεί κάτι.
1: Να αποσυναρμολογηθούν και να πάνε σε αμερικανική βάση. Υπάρχουν πολλά σενάρια τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, είναι ένα ζήτημα και από την Τουρκία. Δηλαδή, να έχεις κάνει αυτή την επιλογή, να μην έχεις πάρει F-35 και τώρα να υποχωρείς. Αλλά εντάξει, ο Ερντογάν τα ξεπερνάει αυτά γρήγορα. Δηλαδή, άμα του δώσω και F-35, θα πει: εγώ απόκτησα αεροπορική υπεροχή. Θα έχει αντιεροπορικούς πυράβλους, μάλλον από τη Γαλλία, έτσι όπως διαρρέουν πληροφορίες. Όλα γίνονται.
0: Πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ έχει πολύ καλές σχέσεις με όλη την Ευρώπη, παρά τα όσα, εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει, τουλάχιστον στο εσωτερικό μέτωπο, που έχει στη φυλακή τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, δεν είναι.
1: Έχουν τον ίδιο τρόπο σκέψης. Δηλαδή, αν άνοιγε η κουβέντα τώρα μεταξύ των δύο ηγετών για το ποδόσφαιρο, θα έλεγε ο Ερντογάν: πολύ καλά έκανες και πήρες τηλέφωνο τη FIFA και ακύρωσες την κόκκινη κάρτα. Δηλαδή, ξέρετε, έχουν την ίδια λογική. Δηλαδή, κάτι που δεν θα το διανοηθεί ο Μακρόν ή ο Μητσοτάκης. Αυτοί οι δύο ηγέτες ταιριάζουν. Αυτό.
0: Έλεγα ότι πάντως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάρει ένα κομμάτι από την Τουρκία. Οι Ισπανοί φτιάξαν εκείνο το ελικοπτεροφόρο, αν θυμάμαι καλά. Οι Γερμανοί του δίνουν τα υποβρύχια.
1: Οι Γάλλοι, μάλλον τους αντιεροπορικούς
0: πυράβλους
1: και ηλεκτρονικά συστήματα για τα μη επανδρομένα. Οι Ιταλοί εξαγοράστηκαν κάποιες εταιρείες για την κατασκευή μη επανδρομένων αεροσκαφών. Οι Ρουμάνοι αγοράζουν κορβέτες από την Τουρκία.
0: Οι Βρετανοί Eurofighters. Πουλάει η Τουρκία εντωμεταξύ τα ντρόουν σε όλο τον κόσμο και μαζεύει κάποια δισεκατομμύρια, από ό,τι έχω καταλάβει, δολάρια κάθε χρόνο.
1: Περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι. Και γι' αυτό και όλοι την έχουν. Είδα το Ρούτε να προχωράει χέρι-χέρι με τον Ερντογάν.
1: Ναι, ήταν ένα αισθαντανέ που, άμα το αναλύσουμε, είναι σαν να παίρνει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ την Τουρκία να την οδηγεί πάλι στη Δύση, στο ΝΑΤΟ. Από την άλλη, στην πράξη, επειδή ο Τούρκος κάποιες φορές την κούρασή του δυσκολεύεται, έχει να τον κράτησε το χέρι κάποια στιγμή και να υπάρχει αυτό το instantane. Όπως και να έχει, πάντως είναι μια εικόνα που λέει πολλά.
0: Και βέβαια ο κύριος Ερντογάν είναι πόσο, όταν θα τελειώσει τη θητεία του, θα είναι το 1/4 αιώνα, θα είναι επικεφαλής της Τουρκίας.
1: Ακριβώς. Νομίζω 2002 Νοέμβριος, πάμε για το 2026 και θα έχουμε και μέλλον ακόμα. Δηλαδή,
0: αυτό έχει επιβεβαιωθεί, ότι θέλει να μείνει. Αλλά...
1: Θέλει. Και βεβαίως ο Μέρτ Τσελίκ το έχει πει, ότι υποψήφιος μας είναι ο Ερντογάν, τέλος. Τώρα, και ο ίδιος θέλει. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς τη χώρα αυτή χωρίς τον Ερντογάν. Σαν προσωπικότητα, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή την καθημερινή πολιτική δεν τρέχει ο Ερντογάν. Δηλαδή, ο Χακάν Φιντάν αυτή τη στιγμή τρέχει όχι μόνο την εξωτερική πολιτική, ένα πολύ μεγάλο μέρος του κράτους. Έχει πολλούς στενούς συνεργάτες, όπως ο Σιμσέκ ασχολείται με την οικονομία, ο Υπουργός Οικονομικών. Αλλά οι περιπουργοί είναι αυτοί, δεν είναι απλοί υπουργοί. Όπως ο Ιμπραήμ Καλίν, ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος που συλλέγει πληροφορίες για υπηρεσία του. Είναι παντού. Στη Συρία πήγε, στο Βόρειο Ιράκ. Έχουν διάφορα. Ο Ερντογάν είναι όμως το σύμβολο και ο άνθρωπος που δίνει την τελική απόφαση και βεβαίως τις προσωπικές επαφές. Ναι. Αυτό που γίνεται με τον Τραμπ είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να πούμε και κάτι. Επειδή έχουμε ακούσει πολλά πράγματα για τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, τον Τόμ Μπάρακ.
0: Ναι.
1: Στο αποτέλεσμα είναι ένας πολύ πετυχημένος. Αν πάρει η Τουρκία F-35 και επανέρχεται η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, το αποτέλεσμα δείχνει κάτι.
0: Ασφαλώς. Και βέβαια φαντάζομαι και τα μέτρα ασφαλείας είναι τρελά.
1: 59.000 αστυνομικοί.
0: Γιατί άκουσα τώρα εκεί που ήταν ο Μακρόν στη Δαμασκό, τις κάσανε βόμβες και υπάρχουν τραυματίες.
1: Δεν μπορώ να εγγυηθώ. Εγώ δεν θέλω να εγγυηθώ κάτι, αλλά Είναι εντυπωσιακό ότι 59.000 σε κάθε 100-150 μέτρα υπάρχει ένας αστυνομικός στον δρόμο, ελικόπτερα.
0: Τι λένε οι τουρκικές εφημερίδες, τι λένε?
1: Η Χουρία της σήμερα λέει ότι τα 9 αιτήματα του Ερντογάν από τον Τραμπ, μεταξύ των οποίων τα F-35, η αρσική Ρώσων Κάτσα, η Συρία, οι σχέσεις με το Ισραήλ, οι σχέσεις με τη Ρωσία και τα λοιπά, πολλά. Όλοι παρουσιάζουν τον Τούρκο Πρόεδρο. Οι εφημερίδες που στηρίζουν τον Ερντογάν, οι προκυβερνητικές, τον στηρίζουν και λένε ενώ οι μεγάλους ηγέτες, οι παγκόσμιους ηγέτες κτλ. Από την άλλη, η αντιπολίτευση κατηγορεί για τα μέτρα ασφαλείας, ότι υπάρχουν συλλήψεις, ότι ο Ρούτε δεν είπε τίποτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά. Είναι μια. Αλλά αυτή τη στιγμή σε όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, δηλαδή τα τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν μόνο Τραμπ. Αυτή τη στιγμή το Αχαμπέρ δείχνει το στίγμα του αεροσκάφου του Τραμπ. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή βορείως της Κωνσταντινούπολης, στη Μαύρη Θάλασσα, και το δείχνουν live. Έρχεται το Air Force One.
0: Ναι, ο αδελφός, ο φίλος. Ναι.
1: Τώρα. Ναι.
0: Και βέβαια πρέπει να πούμε εδώ ότι στο ΝΑΤΟ η Τουρκία έχει το δεύτερο, εν πάση περιπτώσει, μεγαλύτερο στρατό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, έβλεπε ότι έχει 450.000 έχει ανθρώπους μαζί με την εθνοφυλακή. Ξέρω, φτάνει στους 650.000 ενεργούς στρατιωτικό προσωπικό.
1: Ενεργούς και μάχημο στρατό. Ναι. Διότι στο βόρειο Ιράκ δίνει μάχες. Στη Συρία έχει δώσει μάχες. Ένα στρατό έτοιμο πόλεμο σε πολλά σημεία. Και μεγάλο μέρος του είναι επαγγελματικό στρατός πια.
0: Και επειδή έχει η Ευρώπη θέλει να φτιάξει ένα αμυντικό πυλώνα, στον οποίο.
1: Δεν έχει στρατό.
0: Δεν έχει ούτε στρατό, ούτε εν πάση περιπτώσει όλες οι χώρες έχουν αμυντικές βιομηχανίες σοβαρές, ποντάρουν ξαφνικά στην Τουρκία.
1: Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Ξαφνικά έγινε είναι εντυπωσιακό. Επιλέγουν τον άνθρωπο που είχε αγοράσει S-400 από τη Ρωσία. Κατηγορεί το Ισραήλ. Ήταν υπέρ της, έχει δηλώσει ότι η Χαμάς είναι η εμπροστοφυλακή της Τουρκίας, αλλά επιλέγουν αυτόν. Και τον εμπιστεύονται. Αυτό έχει σημασία.
0: Συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν.
1: Ρώτησα σε πολύ αξιόπιστη πηγή μου πριν από λίγη ώρα, πηγή μας, και έλεγε ότι δεν έχει κανονιστεί κάτι. Αν όμως κανονιστεί, αυτό θα γίνει τελευταία στιγμή. Αυτό μου είπαν.
0: Και βέβαια δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα να ειδωθεί, ξέρω εγώ, ο κ. Μητσοτάκης με τον Τραμπ στο παρασκήνιο ή κάτι.
1: Αυτό όχι, δεν το ξέρω. Στο παρασκήνιο, αυτό δεν το γνωρίζω. Επειδή είναι και ο Σταύρος Ιαννίδης εδώ, του έχω αφήσει λίγο το Μητσοτάκη εκεί να ασχοληθεί εκείνος. Εγώ εδώ ασχολούμαι με τον πρόεδρο και τους προέδρους λιγάκι. Προσπαθώ εγώ να ασχοληθώ με αυτό, αλλά αν μάθουμε κάτι, εννοείται εδώ είμαστε.
0: Ενημέρωση έχετε από την πλευρά της Προεδρίας?
1: Έχουμε καλή ενημέρωση, ομολογουμένως καλή. Όσο δηλαδή μέσα στα πλαίσια, αλλά καλή είναι. Εντάξει, και ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή, επειδή σας μιλάω, άρχισε η διανομή του μεσημεριανού. Είμαστε στο βιβλιοθήκη, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου έχει μετατραπεί σε κέντρο τύπου και σε 6 διαφορετικά εστιατόρια που έχουμε στον ίδιο όροφο φαγητό. Τώρα βλέπω και έχουν και αυτό το παγωτό, από μακριά τα βλέπω αυτά. Έχουν το παγωτό του Μάρας, το οποίο είναι ένα πιχτό παγωτό. Βλέπω, έχει και παγωτατζής, έχει φαγητά εκεί, ντονέρ βλέπω, κεφτεδάκια, σαλάτες, γλυκά. Από αυτήν την άποψη μας έχουν πάρα πολύ καλά. Εδώ προσφέρουν και πρωινό, από τις 6 το πρωί.
0: Ναι. Ξέρεις, η Τουρκία και η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες οι οποίες δίνουν δωρεάν φαγητό στις αποστολές. Θυμάμαι από τα πολλά χρόνια που έκανα ρεπορτάζ διπλωματικό ότι μόνο η Πορτογαλία επίσης έδινε φαγητό.
1: Οι άλλοι δεν δίνουν.
0: Δωρεάν. Δεν δίνουν.
1: Πας
0: και αγοράζεις. Ναι.
1: Ευρώπη. Εμείς είμαστε αυτό. Εμείς είμαστε Μεσόγειος. Είναι δυνατόν τώρα να σου έρθει ο μουσαφίρης και να μην του προσφέρεις φαγητό? Σε ποιο σπίτι μας, σε ποιο χωριό της Ελλάδος συμβαίνει αυτό? Δεν συμβαίνει.
0: Μανώλη, έχεις μεγάλη μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα, νέα. Πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε.
1: Εγώ πάντως γελάω τώρα. Βλέπω τους ξένους δημοσιογράφους. Όλους έρχονται με τα χωνάκια και τα παγωτά. Έχει πολύ πλάκα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Μανώλη. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Kiel, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. ισχυρό διεθνές βρετανικό πτυχίο δίνει το ΚΙΛ, από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα για τα πτυχία αυτά. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. kilgreece.gr.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
9: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.

0: Μιλάω ποσοστά. Δηλαδή, να καταλάβετε, πλεύση ελευθερίας, η ελληνική λύση και παίρνει 7,6, η ελπίδα 6,6, του κουκουέ 4,9, η φωνή λογικής 3, η πλεύση ελευθερίας 2,8 και το μέρα 25 2,23. Επίσης, καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο κ. Μητσοτάκης, παραμένει στην πρώτη θέση με 29,5%, ακολουθεί ο Κανένας με 17,1%, ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9%. Η δημοσκόπηση γράφει ότι 12% θεωρούν αρκετά ή πολύ πιθανό να ψηφίσουν υπέρ του κόμματος Σαμαρά. Στην ερώτηση για το κίνητρο μιας πιθανής πολιτικής κίνησης του πρώην Πρωθυπουργού, το 32% απαντά ότι στόχος θα ήταν να αμφισβητήσει την ηγεσία του Μητσοτάκη, το 24% ότι θα ήθελε να αποτρέψει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, το 21% ότι θα επιδίωκε να επαναφέρει την οδό στις ιδρυτικές της αξίες και το 17% ότι θα ήθελε να μπλοκάρει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως από τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται πως παίρνει από νεοδημοκράτες γύρω στο 1%. Αυτά. Θα έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις στο τέλος, μέχρι το τέλος εν πάση περιπτώσει Ιουλίου, γιατί μετά ο κόσμος φεύγει και οι δημοσκοπήσεις πάβουν πια να είναι αξιόπιστες. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Επενδύσεις 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 5 χρόνια σε συστήματα αντιντρόουν με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής που διεξάγεται στην Άγκυρα. Στη διήμερη σύνοδο που ξεκίνησε σήμερα συμμετέχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στις 3 και 4 μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί κατηδίαν συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο ομολογό του, με βασικό θέμα στην ατζέντα τα εξοπλιστικά. Η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης αυτά να γίνουν 40. Ο κόσμος δεν πρέπει να πιστεύει φιδέμπορους για τα εθνικά θέματα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε νέα εποχή περνάει η τροχέα, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων και στη θέση του έρχονται ειδικά τάμπλετς. Με τη νέα υποδομή προβλέπεται επίσης η ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Προσθέτουμε άλλα 400 περίπου τάμπλετ, 250 στην τροχέα Αττικής, 60 στην τροχέα Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα στην άμεση δράση, η οποία είναι καθημερινά στους δρόμους και βεβαιώνει παραβάσεις, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην παρουσίαση σήμερα του προγράμματος. Τέλος της διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το Δημόσιο βάζει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ζήτημα αφορά πολίτες οι οποίοι κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο. Σειρά εκρήξεων συγκλώνησε σήμερα το κέντρο της Δαμασκού με πηγή ασφαλείας να αναφέρει στο πρακτορείο Reuters ότι πρόκειται για εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος είναι σώος και ευλαβής, ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 34, η Μονότης Παπαδόπουλος. Θα συνεχίσουμε με τα ελληνοτουρκικά και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νομίζω πως δεν είναι μόνο το θέμα της ημέρας, είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό μετά. Ας ελπίσουμε να μην πετύχει όλα αυτά που θέλουν οι Τούρκοι με αυτά που διαβάζω στις τουρκικές εφημερίδες. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον Άγγελο Συρίγο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνούς δικαίου, αν δεν κάνω λάθος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Τι προβλέπετε εσείς, τι περιμένετε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ?
1: Για τα ελληνοτουρκικά άμεσα δεν περιμένω πολλά πράγματα, για να είμαι ειλικρινής. Το κύριο ζήτημα είναι οι σχέσεις Αμερικής με την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Και το λέω αυτό διότι οι σχέσεις αυτές έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τον τελευταίους 7 μήνες. Αρχικά με την πρόθεση της Αμερικής να καταλάβει το έδαφος της Ιρλανδίας. Και μετά με τη στάση των ευρωπαϊκών κρατών έναντι του πολέμου στον κόλπο, όπου ο Τραμπ λέει όχι μόνο δεν στείλατε δυνάμεις να με βοηθήσετε, μου επιτρέψετε, ναι, ούτε να χρησιμοποιήσω τις βάσεις.
0: Εμείς επιτρέψαμε, οι Ιταλοί δεν το κάνανε.
1: Εμείς επιτρέψαμε, ναι. Οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, ναι. Κυρίως με τους Ιταλούς και τους Ισπανούς τα έχει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή.
0: Και είπε μάλιστα σε δηλώσεις ο Τραμπ ότι εγώ πάω στο αυτό το ΝΑΤΟ επειδή είναι ο Τραμπ εκεί, αλλιώς δεν θα πήγαινα.
1: Ο Ερντογάν. Ναι, ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το είπε. Όλα αυτά δείχνουν ένα πολύ κακό κλίμα. Είναι χαρακτηριστικό, δεν ξέρω αν το είδατε χθες, τη φωτογραφία που έφτιαξε με τεχνητή νοημοσύνη ο Τραμπ κατά της Μελόνι.
0: Δεν το είδα, ναι.
1: Ναι, είχε μια υποτιμητική φωτογραφία για τη Μελόνι, υπενθυμίζοντας εμέσως πλην σαφώς ότι η Μελόνι ήταν η μόνη ηγέτης, Ευρωπαία ηγέτης, η οποία πήγε να τον επισκεφθεί, πήγε συγγνώμη στην ορκομοσία του. Και είχε μια πολύ υποτιμητική...
0: Ναι, επειδή η Μελόνι δεν άφησε τις βάσεις να πάνε τα, ναι, αμερικάνικα αεροπλάνα.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε αναμένεται ότι στο επίκεντρο είναι η Μελόνι και ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Αυτοί οι δύο. Και περιμένουμε όλοι να δούμε πώς θα αντιδράσει. Οπότε το κύριο θέμα είναι η σχέση Ευρώπης-Αμερικής. Αυτό έχει και προεκτάσεις. Θα συνεχίσει η Αμερική με την ίδια ζέση να στηρίζει το θέμα της Ουκρανίας? Θα αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη? Εάν αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα, ποιος θα καλύψει το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί? Θα το καλύψουν οι Ευρωπαίοι? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξήσουν πιο πολύ τους προϋπολογισμούς τους άμεσα, διότι έχουν αναλάβει να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους, αλλά μέχρι το 2035, να το πάνε στο 5%, το ανέλαβαν πέρσι.
0: Ναι.
1: Ως υποχρέωση.
0: Και εδώ πρέπει να πούμε ότι οι περισσότερες χώρες, έτσι δεν είναι, είναι εκεί γύρω στο 2%, με εξαίρεση την Ελλάδα που είναι γύρω στο 3,5%.
1: Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου υπήρχαν χώρες που φτάσανε και στο 0,5% και στο 0,3%. Τώρα αρχίζουν να τα ανεβάζουν, με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γερμανία.
0: Ναι. Πρέπει να πούμε βέβαια εδώ ότι ο Τραμπ έχει δίκιο σε αυτό. Έτσι δεν είναι? Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία στην οποία όλοι μαζί πρέπει να χρηματοδοτούμε. Δεν μπορεί η Αμερική να έχει, να δίνει 500 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για όπλα ή το 5% και εμείς και η Γαλλία.
1: Ναι. Σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Σχεδόν ένα τρις. Η δεύτερη χώρα μετά την Αμερική που είναι η Κίνα, ναι, δίνει το 1/3. Και οι 5 πρώτες χώρες μετά την Αμερική, όλες μαζί, δεν φτάνουν το ποσό που δίνει η Αμερική μόνη της.
0: Ναι. Και να δίνει η Γερμανία, 2%.
1: Τώρα η Γερμανία το πήγε στο 2%. Η Γερμανία δίνει 1%. Λιγότερο από 1%. Τώρα το ανέβασε και λέει ότι θα το φτάσει μέχρι το 2029, θα το φτάσει στο 4%.
0: Διαβάζω εδώ.
1: Δεν ξέρω πόσο αυτό μας ενθουσιάζει. Πρέπει να ομολογήσουμε.
0: Το στόχο, λέει, της Χάγης που ήταν 3,5% το πιάνουν μόνο η Πολωνία, η Εστονία, η Λετωνία, η Λιθουανία και η Ελλάδα.
1: Ναι. Και είναι ενδεικτικό ότι όλες αυτές οι χώρες αισθάνονται άμεση απειλή, πλην Ελλάδος από τη Ρωσία και εμείς βεβαίως από την Τουρκία. Και εμείς δεν το έχουμε τώρα αυτό το ποσοστό. Το έχουμε από το 1975 και μετά. Μάλιστα, το 1975, εάν δεν κάνω λάθος, ο προϋπολογισμός μας για την άμυνα πρέπει να ήταν της τάξης του 8,5% ή 9% ΠΑΕΠ μας. Ναι. Γιατί έπρεπε να επανεξοπλιστούν άμεσα τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Δηλαδή το 75, 76, 77 πρέπει, ήταν κολοσιαίος ο προϋπολογισμός. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ακούω σε τι διαφέρουμε εμείς από τις άλλες χώρες. Και οι άλλες χώρες τώρα καλούνται να βρουν από πού θα κόψουν για να, να βρεθεί αυτό το 3-4%, το οποίο εμείς δίνουμε σταθερά από το 75 και μετά.
0: Καταρχήν διαφέρουμε ότι εμείς απειλούμαστε από ένα γείτονα, ενώ εκείνες δεν απειλούνται. Και γι' αυτό έχουμε τόσους εξοπλισμούς, δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι δύσκολο να καταλάβεις από ποιον απειλείται το Βέλγιο ή η Πορτογαλία, παραδείγματι. Και για ποιο λόγο πρέπει το Βέλγιο ή η Πορτογαλία να δώσουν τόσο τις 100% του προϋπολογισμού τους. Και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουν στις χώρες αυτές.
0: Βέβαια πρέπει να πω ότι
1: τους κατοίκους, τι γίνεται.
0: Ενώ η Τουρκία επένδυσε σε αμυντικές βιομηχανίες όλα αυτά τα χρόνια, εμείς δεν κάναμε τίποτα. Έχουμε δώσει σχεδόν 200 δισεκατομμύρια σε όπλα να αγοράζουμε από τους άλλους και το πολύ πολύ να φτιάχνουμε κανένα φορτηγό.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι και εμείς προσπαθήσαμε να επενδύσουμε, αλλά όλα διαλύθηκαν εκεί στο τέλος του 1990, αρχές του 2000, όπου διαλύθηκε εντελώς. Υπήρχε το πρόβλημα από πριν με τον έντονο συνδικαλισμό, με δαπάνες που γίνονταν και πηγαίνανε στον κάδο των σκουπιδιών, αλλά μετά το 2000 τα παρατήσαμε όλα. Διαλύθηκε εντελώς η βιομηχανία μας. Είναι τότε που η Τουρκία έπεσε με τα μούτρα και έχει φτιάξει τώρα μια βιομηχανία που είναι η ενδέκατη σε εξαγωγές αμυντική βιομηχανία στον κόσμο.
0: Ναι. Ο κύριος Τραμπ τώρα παίζει και άλλο χαρτί, παίζει εσωτερικό χαρτί με τον ΝΑΤΟ. Δεν νομίζω. Θέλω να πω, είδα χθες την κηδεία του Χαμενεϊ που είχε εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους να, εν πάση περιπτώσει, να θρηνούν για τον ηγέτη τους. Το μήνυμα είναι ότι όχι μόνο δεν χτύπησε το καθεστώς, αλλά το ενίσχυσε στο Ιράν.
1: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Βεβαίως, ξέρετε, στο σιιτισμό, στο σιιτικό Ισλάμ, το θέμα του θρήνου για τον θάνατο έχει ιδιαίτερη σημασία πάντοτε. Υπάρχει και ολόκληρη τελετουργία γύρω από το θρήνο για το θάνατο του Αλή, του ηγέτη τους.
0: Ναι.
1: Και όταν είχε πεθάνει η προηγούμενη κηδεία ανώτατου σκεφτικού ηγέτη το 89, του Χομεϊνί, όχι του Χαμενεϊ, του Χομεϊνί, είχε καθυστερήσει 3 ώρες περίπου, διότι το πλήθος που υπολογιζόταν σε 3 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, είχε αρπάξει το φέρετρο, το οποίο κυκλοφορούσε από πλάτη σε πλάτη για πολλή ώρα μέσα στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και χρειάστηκε παρέμβαση στρατιωτική για να μπορέσουν να το πάρουν και να το οδηγήσουν στον τάφο. Δηλαδή είναι στο σιιτικό Ισλάμ έντονο αυτό, πολλό δε μάλλον τώρα που το καθεστώς θέλει να δείξει ότι δεν είναι μόνο θρησκευτικό, είναι και εθνικιστικό καθεστώς.
0: Άμα
1: δείτε τα τελευταία βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει, ναι, οι Ιρανοί, δείχνουν κοπέλες χωρίς μαντήλες, δείχνουν νεαρούς που θα τους λέγαμε hipsters να μιλάνε υπέρ του θρησκευτικού ηγέτη. Είναι ενδεικτικό αυτό πώς αλλάζει το καθεστώς. Δηλαδή πρόσωπα που ποτέ δεν θα έβγαιναν προς τα έξω, τώρα εμφανίζονται να θρυνούν για τον μεγάλο θρησκευτικό ηγέτη που πέθανε.
0: Γιατί ακόμα και αν είσαι αντίθετος στο καθεστώς, όταν κάποιος απ' έξω βομβαρδίζει τη χώρα σου, αναγκαστικά πηγαίνεις με την ηγεσία της χώρας σου, έτσι δεν είναι?
1: Είναι αυτό που έλεγα την αρχή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Εάν επετίθεται η Τουρκία στην Ελλάδα το 1974, εμείς τι θα λέγαμε? Α, τι ωραία που μας βομβαρδίζουν οι Τούρκοι, διότι εμείς έχουμε χούντα. Πώς? Προφανώς θα καθόσουν να πολεμήσεις. Αυτό έγινε και στην προηγούμενη περίπτωση στο Ιράν. Είδαν τη χώρα τους να καταστρέφεται. Και συντάχθηκαν με την εξουσία, έστω και αν δεν τους αρέσει.
0: Απ' την άλλη μεριά, βλέπω ότι η Ευρώπη αγκαλιάζει την Τουρκία με κάθε τρόπο. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν τήρησε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Απειλεί την Ελλάδα. Κατέχει τη μισή Κύπρο. Στήριξε το Ιράν. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία...
1: Στηρίζει τη Χαμάς.
0: Ναι,
1: Είναι χώρα η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα αστάθειας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή με την επιθετική της συμπεριφορά.
0: Δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει βάλει τον ηγέτη της αντιπολίτευσης στη φυλακή.
1: Δηλαδή... Έβγαλε απόφαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάλεσε την Κάλλας να πάει να πει στον Ερντογάν αυτά ακριβώς τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά που ξέχασε να πει η Κάλλας στον Ερντογάν.
0: Πρέπει να πω ότι, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος, ότι την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Κάλλας μαζί με άλλους επιτρόπους, νομίζω μετανάστευσης και δεν θυμάμαι ποιον άλλον, και διεύρυνσης, είχε πάει στην Τουρκία και έκανε συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν για να συζητήσουν τις ευρωτουρκικές σχέσεις.
1: 5 μέρες πιο πριν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε βγάλει ψήφισμα στο οποίο καλούσε την Κάλλας να πάει να πει στον Ερντογάν τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, τι γίνεται με τον Ιμάμογλου, τον δήμαρχο που είναι μέσα στη φυλακή, τι γίνεται με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που το έχει κλείσει ο Ερντογάν κατ' ουσίαν, τι γίνεται με το Κάζους Μπέλι κατά της Ελλάδος, τι γίνεται με την Κύπρο, τι γίνεται με τις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Τα είχε γράψει, ήταν 5 μέρες πιο πριν. Άρα... Κάλλας δεν είπε τίποτα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν θέλω να πω, επειδή η Τουρκία είναι πάρα πολύ ισχυρή αμυντικά, η Ευρώπη ουσιαστικά της στείνει χέρι φιλίας και θέλει να προχωρήσει μαζί της.
1: Αυτή είναι η τάση η οποία υπάρχει αυτές τις ημέρες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα υπάρχει και μετά από αυτές τις ημέρες, μετά από 3-4 εβδομάδες, αλλά η τάση που υπάρχει σήμερα είναι αυτή. Και άμα διαβάσετε για τα δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού και του αμερικανικού τύπου, όλοι λένε τι απαραίτητο σύμμαχος είναι η Τουρκία. Και μάλιστα έχει πάει και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα στην Τουρκία να συναντήσει τον Ερντογάν και να συνομιλήσουν για την αξία της Τουρκίας.
0: Άρα,
1: κάτι,
0: ναι.
1: Συγγνώμη, κάτι που πριν από 4 χρόνια θα ήταν αδιανόητο, διότι η Τουρκία ήταν το μαύρο πρόβατο που παραβίαζε, δεν εφάρμοζε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ο Ερντογάν επισκέπτεται τον Πούτιν. Η Τουρκία χρησιμεύει ως ασφαλές καταφύγιο των Ρώσων που θέλαν να φύγουν από τη Ρωσία και να μην έχουν κυρώσεις και να έχουν τις εταιρείες τους στην Τουρκία. Ήταν το μαύρο πρόβατο.
0: Ναι. Άρα υπάρχει κίνδυνος από αυτή την σύνοδο σήμερα να βγει η Τουρκία ακόμα περισσότερο ενισχυμένη, να βγει ας πούμε σε ρόλο περιφερειακής υπερδύναμης.
1: Η Τουρκία επιδιώκει να υπάρξει ρητός χαρακτηρισμός μέσα στο ανακοινωθέν ότι είναι στρατηγική σύμμαχος. Στο σχέδιο ανακοινωθέντος που διέρευσε χθες τον τύπο δεν υπάρχει τέτοια αναφορά, αλλά μπορεί να προσπαθήσει να το βάλει την τελευταία στιγμή και μάλιστα να εξηγεί ότι στρατηγικό σύμμαχος είναι διότι συνορεύει, είναι κοντά στη Ρωσία και είναι και στην εύσραυστη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
0: Ναι.
1: Θα το προσπαθήσει να το κάνει. Δεν ξέρουμε αν θα το πετύχει, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Αλλά από πλευράς ρητορικής σίγουρα θα ακούσουμε πολλά.
0: Να τελειώσουμε γι' αυτό. Να πω ότι θυμίζω ότι παράλληλα η Τουρκία μαζί με το Πακιστάν, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και το Κατάρ, έτσι προσπαθεί να φτιάξει μια, πώς να το πω, μια συνεργασία ασφαλείας στην περιοχή.
1: Ένα πόλο ναι, ασφαλείας. Ναι,
0: ναι, ναι. Που να,
1: αυτό οφείλεται
0: να αντιτίθεται στο Ισραήλ.
1: Ναι. Ναι, αυτό οφείλεται βεβαίως και στο ότι τα κράτη αυτά βλέπουν με δυσαρέσκεια τα όσα συνεχίζουν να συμβαίνουν με το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή βλέπουν ότι η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να είναι άσχημη, το Ισραήλ κατέχει εδάφη αυτή τη στιγμή στο Νότιο Λίβανο και αντιλαμβάνονται ότι και οι λαοί των χωρών τους θέλουν μια πιο σκληρή στάση.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, περιμένετε ο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα να περάσει αμέσως μετά τη σύνοδο και να έχουμε προκλήσεις και ένταση το επόμενο διάστημα στο Αιγαίο?
1: Ο νόμος, οι Τούρκοι είπαν θα το πάνε το φθινόπωρο, εκτιμώ ότι θα πάει το φθινόπωρο. Δεν νομίζω θα το πάνε πιο πριν. Αν το πάνε πιο πριν, ναι, όντως θα έχουμε διάθεση για προκλήσεις. Αλλά δεν νομίζω θα πάει πιο πριν. Αλλά και να ψηφιστεί ο νόμος επί του πεδίου δεν σημαίνει αυτομάτως ένταση. Για να υπάρξει ένταση, θα πρέπει να υπάρξει πρώτα να εφαρμοστεί ο νόμος. Δηλαδή να βγουν τα προεδρικά διατάγματα. Και στη συνέχεια, αφού βγουν τα προεδρικά διατάγματα που θα βασίζονται στο νόμο, θα πρέπει να στείλει ο Ερντογάν τα πλοία παραδείγματι. Θα χαρακτηρίζει μια περιοχή, πώς το λένε, καταφύγιο αλλιευτικό. Και θα απαγορεύει το ψάρεμα. Εκεί, όταν θα πάνε να μπουν τα ελληνικά αλλιευτικά, θα πρέπει να μπουν τα τουρκικά πλοία για να τα εμποδίσουν. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που θα συμβεί στο άμεσο μέλλον. Απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο.
0: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Συρίγο.
1: Εγώ, κύριε Παπαδόπουλο.
0: Ήταν ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου. Πριν διαφημίσει, να πω ότι το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα
2: Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Waterpark.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο βλέποντας ότι το κόμμα της κυρίας Χριστιανού τώρα βρίσκεται στο 6,6%. Θυμάστε ότι όταν το εξήγηλε, όταν το ίδρυσε, όταν το ανακοίνωσε, υπήρχαν δημοσκοπήσεις που δείχνανε 15%, 20%. Η κυρία Χριστιανού ήταν πολύ συμπαθή στο Πανελλήνιο για την προσωπική της τραγωδία στα Τέμπη και για την προσπάθειά της, εν πάση περιπτώσει, να λάμψει η αλήθεια μετά το τραγικό δυστύχημα. Δεν είναι εύκολο να ιδρύσεις ένα κόμμα, έτσι, γιατί καταρχήν πρέπει να ξέρεις τα θέματα και μετά από την ώρα που το ιδρύεις, οτιδήποτε λες περνάει από το μικροσκόπιο της κοινής γνώμης. Και είναι απίθανο να πεις στον κόσμο ότι ξέρεις τα θέματα όταν δεν έχεις ασχοληθεί με αυτά. Λοιπόν, κάθε φορά που η κυρία Χριστιανού βγαίνει και κάνει κάποιες δηλώσεις, βλέπουμε όχι μόνο να πέφτει στις δημοσκοπήσεις, αλλά και ανθρώπους που έχει δίπλα της να φεύγουν. Απλώς να αναφέρω ότι δύο τελευταίες δηλώσεις που πέσανε στην αντίληψή μου, η μία αφορούσε την φωτιά στο Ωραιόκαστρο, την οποία την συνέδεσε με συμφέροντα που θέλουν να τοποθετήσουν στην περιοχή ανεμογεννήτριες, μόνο που η φωτιά αποδεδειγμένα ξεκίνησε από έναν ηλικιωμένο που τα είχε πιει και έκανε σπινιαρίσματα, μπάντες που τα λέγαμε, και ξαφνικά πετάχτηκε ένας πινθύρας από τα λάστιχα και πήραν φωτιά τα χόρτα. Και από εκεί ξεκίνησε φωτιά. Καμία σχέση με συνωμοσιολογία και, εν πάση περιπτώσει, ανεμογεννήτριες. Χθες η κυρία Χριστιανού είπε ότι η Ελλάδα, για να απαντήσει στις τουρκικές προκλήσεις, θα πρέπει να πάει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, παντού. Δηλαδή, να κάνει πόλεμο ουσιαστικά με την Τουρκία. Θυμίζω ότι από το 1995 η Τουρκική Εθνοσυνέλευση έχει πέρασε ένα νόμο ο οποίος λέει ότι αν η Ελλάδα πάει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, τότε αυτό είναι αιτία πολέμου, κάζους μπέλι. Λοιπόν, εντάξει, τουλάχιστον για θέματα τα οποία είναι τόσο σοβαρά, θα πρέπει όταν μιλάει η κυρία Χριστιανού να είναι λίγο πιο προσεκτική. Εθνικά θέματα. Λοιπόν, αυτά. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με το Σπύρο Μάλι. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Αλλά ούνο! Αλλά ντουε!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και Κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψήκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
10: Η ώρα είναι 2.

0: Sky 89,4.
1: Καλό σας μεσημέρι, 3η 7 Ιουλίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και ειδήσεις πρώτα σύντομα σε τίτλους. Επιμένουν αναλυτές και αμερικανικά δημοσιεύματα. Έρχεται συμφωνία Τραμπ-Ερντογάν για κινητήρες τουρκικών μαχητικών και F-35, όλο το παρασκήνιο από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
2: Ποια είναι τα αιτήματα του Τούρκου Προέδρου από τον Ντόναλτ Τραμπ? Είναι η άρση των κυρώσεων Κάτσα, το ζήτημα των F-35 να ξαναμπεί στο πρόγραμμα, να επιταχυνθεί το ζήτημα του εξυγχρονισμού των F-16.
3: Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να πάρει η Τουρκία αντικειμενικά F-35. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να πάρει τίποτα άλλο πέραν των F-110 στο χέρι.
1: Εξαφανίστηκαν τα σπίτια με ενίκιο κάτω των 400 ευρώ. Τι δείχνει η νέα έρευνα για το υπέροχο κόστος στέγασης με το κιάλι, τα μικρά φθηνά διαμερίσματα.
4: Το μέσο νίκη για μια τρύπα έχει 600 ευρώ, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
5: Δίνω 450 για 50 τετραγωνικά. Εντάξει, είναι καλά το σπίτι, αλλά ναι, είναι και πάλι πολύ ακριβά.
6: Βασικός λόγος είναι ότι πλέον στο κοινό της Αθήνας δεν αναζητούν ακίνητα μόνο οι φοιτητές, αλλά αναζητούν άνθρωποι που μένουν μόνοι τους, εργένιδες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι πλέον έχουν επιλέξει να διαμένουν μόνοι μετά από έναν χωρισμό.
1: Και θα δούμε και τη νέα εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων για το παρκάρισμα. Φύγε εσύ, έλα εσύ, μοιάζει το σύστημα για να βρίσκονται ελεύθεροι χώροι.
7: Μπορώ μια εφαρμογή να συνδυάζω την προσφορά και τη ζήτηση, οπότε να ξέρω ακριβώς ποιος φεύγει σε πόση ώρα και να μπορώ να ταιριάξω τη δικιά μου την επιθυμία με την αποχώρηση του συμπολίτη μου.
8: Έχουν κατεβάσει 1000 συνδυμότες μας στην εφαρμογή. Επόμενο, στο επόμενο διάστημα θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη.
1: Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέσι Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης που μας περιμένει πάντοτε αυτή την ώρα. Γεια σου Δημήτρη μου.
9: Καλό σας μεσημέρι. Και θα αρχίσουμε από το κέντρο αυτή τη φορά, γιατί εκεί έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Όχι πως είναι δυσθεωρητά, αλλά είναι τα μεγαλύτερα τηρουμένων των αλλογιών. Η Βασιλίσσα Αμαλίας και Βασιλίσσα Σοφίας προς τη Βουλή έχουν σημαντική καθυστέρηση, κυρίως η δεύτερη, η Βασιλίσσα Σοφίας. Και δευτερευόντως η Σταδίου που έχει σημαντικές βραδυπορίες. Από εκεί και πέρα τις δύο εθνικές προσέχουμε και συγκεκριμένα τα ρεύματα εξόδου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η άνοδος της Κηφισού, το ρεύμα εξόδου της Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών, λόγω τροχιού ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα, θα σας καθυστερήσει. Θα ανοίξει ο δρόμος μετά την Ιερά Οδό και θα ξανακλείσει στις τρεις γέφυρες μέχρι να φτάσετε στη Νέα Χαλκιδόνα. Δεν είναι ακόμα ισχυρά μποτιλιαρίσματα όμως, όπως και στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, μόνο στο ύψος του Σκαραμαγκά προς το παρόν έχετε σημαντικές βραδυπορίες και ισχυστού πλησιάζει σιγά σιγά το χιλιόμετρο αραιού μποτιλιαρίσματος, Σπύρο.
1: Ναι, επειδή μπήκε Ιούλιος πια, μήπως πήρε το αυτί σου αυτή η παλιά παραλιακή ανάνοιξε?
9: Όχι, δεν έχει ανοίξει. Το παρακολουθώ. Αλλά υποτίθεται πως αυτό το μήνα, τώρα τον Ιούλιο, θα ανοίξει, σύμφωνα με τη νέα παράταση.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Και θα ξεκινήσουμε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, εκεί όπου αναμένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για τη συμμαχία, σημαντικές αποφάσεις για τον προσανατολισμό της συμμαχίας και ακόμη πιο σημαντικές αποφάσεις και συμφωνίες για τα εξοπλιστικά. Και κάπου εδώ μπαίνει ο παράγοντας Τουρκία, Ερντογάν και Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αυτή τη στιγμή αναμένεται να κατέβει από τις σκάλες του αεροσκάφου, το οποίο έχει προσγειωθεί στην Άγκυρα. Σε απευθείας μετάδοση βλέπουμε το Air Force One, το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος, να έχει κατέβει σκάλα, η φρουρά του προέδρου, οι σωματοφύλακές του, έχει στρωθεί το χαλί, οπότε από στιγμή στη στιγμή θα κατέβει. Έχει φτάσει δηλαδή ο Τραμπ και πηγαίνει, όπως έχει προαναγγείλει ο ίδιος, με δώρα στα χέρια για τους Τούρκους. Τα ρεπορτάζ πλέον λένε πως είναι πολύ πιθανό να έχουμε ακόμη και ανακοινώσεις και για τους κινητήρες, αυτό μοιάζει σχεδόν δεδομένο, για τους κινητήρες των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών ή και τα F-35 που θέλει η Τουρκία, τονίζοντας ωστόσο οι αναλυτές πως υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και από την πλευρά της Ελλάδας και από την πλευρά του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου βγαίνει ανοιχτά πια με δημόσιες τοποθετήσεις και λέει πως η Τουρκία δεν πρέπει να πάρει τα F-35, θα αλλάξουν οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Να δούμε τι από όλα αυτά θα γίνει. Θα έχουμε απαντήσεις τις επόμενες ώρες σε όλα αυτά τα θέματα. Σε λίγο θα πάμε στην Άγκυρα, στο Μανώλη Κωστίδη, βρίσκεται και εκεί και ο απεσταλμένος του Sky, ο Σταύρος Ιωαννίδης, να δούμε και την ατζέντα της ελληνικής πλευράς. Ο Πρωθυπουργός έχει φτάσει και ελληνική αποστολή στην Άγκυρα, αφού πρώτα μας δώσει το κλίμα από τις ΗΠΑ ο Μιχάλης Ιγνάτιου.
10: Είναι δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, η οποία συνήθως δεν κάνει λάθος. Και συνήθως δεν κάνει τέτοιες προβοκάτσιες και μάλιστα δεν θα εξυπηρετούσε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το θέμα. Βέβαια, οι δύο δημοσιογράφοι πήραν την πληροφορία από τέσσερις αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και τη δημοσίευσαν. Βεβαίως, οι τέσσερις αξιωματούχοι δεν λένε τα ίδια πράγματα. Και είναι αυτό που προβληματίζει τον δημοσιογραφικό κόσμο, τους βουλευτές και τους γερουσιαστές, διότι αν δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση, όλα αυτά είναι υποθέσεις. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει στον Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να αποκαταστήσει την Τουρκία στο πρόγραμμα κατασκευής των F-35, το οποίο της επιτρέπει επίσης να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη, τα F-35. Υποθετικά, ας πούμε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει την πρόθεσή του, διότι αποκλείεται να του πει ανακοινώνω την πώληση. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά θα του πει ότι η πρόθεσή μου να στα δώσω και πιστεύουμε ότι θα βαδίσει στον ίδιο δρόμο που βάδισε αντιπρόεδρος Βανς. Δηλαδή θα πει ότι εξετάζουμε να δούμε πώς θα προσπεράσουμε τα εμπόδια των νόμων. Το πιο εύκολο πράγμα για τον Τραμπ και τον Ερντογάν να κάνουν αυτή την αγοραπολισία είναι να υποχωρήσει ο Ερντογάν και να στείλει
11: τους S-400
10: να τους στείλει στη Μόσχα.
1: Εκτός από τα εξοπλιστικά, στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν που θα γίνει σε λίγη ώρα, θα έχει διάρκεια 2 ώρων αυτή η συνάντηση. Εδώ πρέπει να αφαιρέσουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, γιατί θα υπάρχουν στη μέση και μεταφράσεις. Στη συνάντηση αυτή, λοιπόν, εκτός από τα εξοπλιστικά, θα τεθούν τα ενεργειακά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα F-35, δεν ενδιαφέρεται μόνο για τους κινητήρες που θα μπουν στα πολεμικά της αεροσκάφη, θέλει να αναδειχθεί σε βασικό παίχτη στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας. Θέλει να πουλήσει στους Ευρωπαίους αμυντικά συστήματα, θέλει να αγοράσει από την Ευρώπη αμυντικά συστήματα, όπως το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμυνας SAMT, ενώ εξετάζεται η συνεργασία με τους Γάλλους και σε ό,τι αφορά τα drone Bayraktar με ηλεκτρονικά συστήματα γαλλικής εταιρείας, γαλλικής τεχνολογίας. Εδώ μπαίνει η σφήνα από το Ισραήλ, που λένε οι αναλυτές ότι το εβραϊκό λόμπι προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποτρέψει την πώληση των F-35 και ελληνικού ενδιαφέροντος αυτές οι εξελίξεις. Το σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη.
12: Σήμερα που μιλάμε, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29 και θα εγκατασταθούν στην Ανδραβίδα. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης με τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Εμείς δεν υποτιμούμε τίποτα, γι' αυτό και αντιδρούμε κάθε φορά που πρέπει να αντιδράσουμε, όταν μπορούμε να αντιδράσουμε και όπως πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής μεν της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εδώ με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Άξιον 24.
13: Τώρα εδώ δεν θα μπορούσε ο πλανητάρχης να δώσει μία υπόσχεση για τα F-35 ή να δεσμευτεί για τα F-35 πολύ περισσότερο, αν δεν πάρει κάτι από την Τουρκία, που εν προκειμένου είναι η απόσυρση των S-400 από την τουρκική επικράτεια.
14: Πιθανόν ρητορικά να γίνουν κάποιες δηλώσεις, αλλά δεν έχουν αντίκρισμα στο βαθμό που η Τουρκία δεν απαλλάσσεται από τα S-400. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να πάρει η Τουρκία αντικειμενικά F-35. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να πάρει τίποτα άλλο πέραν των F-110 στο χέρι.
1: Και δύο στοιχεία ακόμα που νομίζω θα μας δώσουν το κλίμα που διαμορφώνεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έχουν προηγηθεί δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας, του κ. Ρούτε, που λέει ότι το ΝΑΤΟ ήδη επωφελείται σε μεγάλο βαθμό από όσα κάνει η Τουρκία σε ό,τι αφορά την παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού, και επειδή θα μιλήσουν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι οι Ρώσοι αποκάλυψαν ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, λίγες ώρες δηλαδή πριν τη μετάβαση Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος συνομίλησε με τον Πούτιν. Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν πριν τη Σύνοδο και οι πληροφορίες λένε ότι ο Τραμπ θα επικοινωνήσει με τον Πούτιν και μετά τη Σύνοδο. Νομίζω έχει το ενδιαφέρον του. Ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών και νομικός, το πρωί ήταν στο Sky.
15: Εάν υποθέσουμε ότι σήμερα μπαίνει η Τουρκία ξανά στο πρόγραμμα, τα πρώτα αεροσκάφη θα φτάσουν κάτω, όχι απλώς στη δεκαετία του 2030, αλλά προς τα τέλη αυτής της δεκαετίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν νομικά εμπόδια. Ναι. Οι Αμερικανοί στο θέμα των νόμων είναι πολύ αυστηροί. Υπάρχουν προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στις συνδέσεις μας με Μανώλη Κωστίδη και Σταύρο Ιωαννίδη, οι οποίοι βρίσκονται στην Άγκυρα να μας μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες και το κλίμα. Από στιγμή σε στιγμή θα κατέβει και ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Έχει ήδη φτάσει το Air Force One που μεταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα και αναμένουμε να τον δούμε κιόλας να κατεβαίνει τις σκάλες του αεροπλάνου και θα έχει και τη συνάντηση σήμερα με τον Ερντογάν. Έχει πλούσιο παρασκήνιο ήδη για αυτή τη συνάντηση ο Μανώλης Κωστίδης, οπότε σε λιγάκι θα τον έχουμε μαζί μας. Μέχρι τότε. Καθημερινότητα. Κεφάλαιο καθημερινότητα και τι άλλο από το Γολγοθά, τον καθημερινό Γολγοθά στους δρόμους της Αθήνας με το μποτιλιάρισμα και την προσπάθεια για παρκάρισμα. Μία εφαρμογή, να μου πείτε, λύνει το θέμα? Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως να διευκολύνει κάποιους. Είναι μία εφαρμογή των Δήμων Αθηναίων. Το τι ακριβώς κάνει αυτή η εφαρμογή, πώς λειτουργεί, Βάσια Γκανάρα. Γεια σου, Βάσια.
16: Ερυσπύρο, βρισκόμαστε στο Παγκράτη, που όσοι οδηγούμε στους δρόμους της Αθήνας ξέρουμε ότι η περιοχή του Παγκρατίου είναι μια περιοχή αρκετά δύσκολη για να βρει κάποιος θέση στάθμευσης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και σε αυτήν εδώ την περιοχή δοκιμάζεται η νέα αυτή εφαρμογή, το Parkout, που φιλοδοξεί να κάνει ευκολότερη την αναζήτηση θέσης στάθμευσης στους δρόμους της Αθήνας. Πώς λειτουργεί τώρα αυτή η εφαρμογή? Η εφαρμογή λειτουργεί με τη συμμετοχή των ίδιων των χρηστών. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Καθώς όταν κάποιος πρόκειται να αποχωρήσει από μια θέση πάρκινγκ, πρέπει να το δηλώσει μέσα από το κινητό του στην πλατφόρμα. Η πληροφορία αυτή εμφανίζεται σε άλλους χρήστες που εκείνη τη στιγμή αναζητούν θέσεις στην ίδια περιοχή και πολύ εύκολα και γρήγορα γίνεται η αλλαγή στην θέση στάθμευση. Στόχος είναι να μειωθεί ο χρόνος που ξοδεύουν οι οδηγοί κάνοντας κύκλους στα στενά, αυτή η ταλαιπωρία που όλοι βιώνουμε καθημερινά. Και φυσικά φιλοδοξεί να συμβάλλει και στη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης αλλά και των ερχομπών ρήπων. Η εφαρμογή, να πούμε, ότι διατίθεται δωρεάν.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν έχει συνδρομή, έτσι?
16: Δεν έχει συνδρομή. Ναι. Είναι και για iOS συσκευές και για Android. Και προς το παρόν λειτουργεί σε γειτονιές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης όπως και εδώ στο Παγκράτη. Κλείνοντας, να σου πω ότι στη δεύτερη κιόλας μέρα λειτουργίας της έχουν κατεβάσει συγκεκριμένη εφαρμογή περισσότερα από 1.000 άτομα και έχουν γίνει 200 παρκαρίσματα με αυτόν τον τρόπο. Το σημαντικό όμως για να λειτουργήσει αυτή η εφαρμογή είναι να αγκαλιαστεί από τους ίδιους οδηγούς, δηλαδή να έχουν συνέπεια όταν αφήνουν, αλευθερώνουν μια θέση της στάθμευσης, να το δηλώνουν για να μπορέσουν οι άλλοι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να βρουν πιο γρήγορα πάρκινγκ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Η Βάσια Γενάρα ήταν με το πληρέστατο ρεπορτάζ της για το πώς θα λειτουργήσει, τι λένε οι πολίτες, τι είναι αυτή η εφαρμογή, το Parkout. Θα ακούσουμε τον κύριο Χαρλάφτη. Ο κύριος Χαρλάφτης είναι αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, ήταν στην ΕΡΤ.
17: Φεύγει ένα αυτοκίνητο, κάποιος άλλος ψάχνει εκείνη την ώρα. Οπότε, στην περίπτωση που είμαι μακριά, είμαι κανένα δύο τετράγωνα, αντί να ψάχνω ατέρμονα, μπορώ μια εφαρμογή να συνδυάζω την προσφορά και τη ζήτηση. Οπότε, να ξέρω ακριβώς ποιος φεύγει, σε πόση ώρα και να μπορώ να ταιριάξω τη δικιά μου την επιθυμία και την αποχώρηση του συμπολίτη μου.
18: Έχουν κατεβάσει 1.000 συνδυμότες μας στην εφαρμογή. Επομένως, στο επόμενο διάστημα θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη.
1: Βέβαια, θα μου πείτε, γιατί προσπαθώ να μπω στη σκέψη σας, ότι σε μια πόλη που γυρνάμε γύρω-γύρω τους δρόμους, περιμένοντας να ξεπαρκάρει κάποιο αυτοκίνητο, πώς μπορεί να λειτουργήσει μια εφαρμογή που όταν εγώ ξεπαρκάρω το αυτοκίνητό μου, μπαίνω, δηλώνω ότι είναι ελεύθερη και σε χρόνο ντετέ, δηλαδή πριν καν ξεπαρκάρω, ήδη βρίσκονται με αλάρμ 3-4 αυτοκίνητα και περιμένουν αυτά που πάρουν αυτή τη θέση. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να λειτουργήσει για κάποιον που μπορεί να είναι σε μια απόσταση εύλογη από εκείνο το σημείο, διότι εγώ ξεπάρκαρα και όταν φτάσει βεβαίως θα θα καταλάβει ότι η θέση έχει καταληφθεί. Δηλαδή, σε μία πόλη, εν πάση περιπτώσει, αυτό θέλω να πω, που πλέον δεν χωράμε, δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι τέτοιες εφαρμογές, πλην όμως ίσως λειτουργήσει σε ένα βαθμό. Και αυτή τη στιγμή είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, που κατεβαίνει τις σκάλες του Air Force One. Έχει στρωθεί μπροστά του το χαλί και μεταδίδουν οι απεσταλμένοι του Sky στην Άγκυρα, μεταδίδουν.
19: Και εκεί στο αεροδρόμιο τον υποδέχεται ο Ερντογάν.
1: Είναι ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν. Στέκονται απέναντι οι δύο ηγέτες. Ο Ερντογάν βάζει το αριστερό του χέρι στον ώμο του Ερντογάν. Φιλική φαίνεται η συζήτηση που έχουν αυτές τις πρώτες στιγμές, τα πρώτα δευτερόλεπτα που έχει κατέβει ο Τραμπ από το αεροσκάφος. Ο ίδιος ο Ερντογάν τον υποδέχθηκε, βεβαίως, όπως ήταν αναμενόμενο, και έχουν μια μικρή συζήτηση μπροστά στις κάμερες με χαμόγελα. Η γλώσσα του σώματος δείχνει πολύ φιλικό το κλίμα. Ο Ερντογάν μάλιστα άπλωσε τα χέρια και τον έβιασε από τους ώμους τον Τραμπ, και έχουν γυρίσει προς τις κάμερες και δύο και χαμογελούν. Αρκετά φιλικό το κλίμα που εκπέμπει αυτή η πρώτη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν. Θα περάσουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας και θα επανέλθουμε στο θέμα. Επαναλαμβάνω, βρίσκονται εκεί και ο Μανώλης Κωστίδης και ο Σταύρος Ιωαννίδης, προκειμένου να μας δώσουν πληροφορίες, ρεπορτάζ και παρασκήνιο από αυτό το θέμα. Εμείς θα κάνουμε αυτή τη στιγμή το άνοιγμα στα θέματα της πολιτικής. Έχουμε εξαιρετικά πυκνές εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς, στα κόμματα της κεντροαριστεράς, με το κλίμα να είναι αρκετά ηλεκτρισμένο στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίας των οργάνων και των προειδοποιητικών βελών που έχουν εκτοξεύσει ήδη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Φάμελου, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, και από την άλλη βεβαίως έχουμε και κάποιες γκρίνιες εντός ΠΑΣΟΚ, από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τόσο για δηλώσεις που έκανε ο κύριος Σγουρός, όσο και για το θέμα με τον κύριο Φαραντούρη, δηλαδή την πρόσληψη της συζύγου του στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Φαραντούρης απάντησε σε όλα αυτά. Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο κυβέρνησης, συνεχίζουν να διατυπώνονται αιχμές κατά του πρώην πρωθυπουργού, του κύριου Σαμαρά, μετά τα βίντεο του κύριου Σαμαρά, με τα οποία εκτόξευσε πειρά κατά της κυβέρνησης. Να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια σειρά σιγά σιγά. Θα μας βοηθήσει σε λίγο και ο Αντώνης Ατζολέτος για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Καταρχάς είχαμε τον κύριο Κατρίνη. Ας αρχίσουμε από το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε τον κύριο Κατρίνη, ο οποίος άφησε εχμές κατά του κυρίου Φαραντούρη για το θέμα της πρόσληψης της συζύγου του. Ήταν στην ΕΡΤ ο κύριος Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
20: Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική.
1: Για να απαντήσει μέσα από το Open σήμερα ο κύριος Φαραντούρης.
21: Στη συγκεκριμένη περίπτωση βγήκε μία πρόσκληση προς στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών. Η κυρία Ιβάζογλου λοιπόν κατέθεσε τα χαρτιά της, επελέγησαν υπηρεσιακά και νόμιμα για να στελεχώσουν μια κρίσιμη υπηρεσία.
1: Αυτό είπε ο κύριος Φαραντούρης. Υπάρχουν και στελέχη τα οποία, επαναλαμβάνω, σε ένα άλλο επίπεδο, για ένα άλλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους σε ό,τι αφορά τον κύριο Σγουρό. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε στο ΠΑΣΟΚ, πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να φύγει από αυτόν τον κύκλο της εσωστρέφειας. Ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok.
22: Θυμάστε τι απαντούσαν στις προτάσεις μας για το Ταμείο Ανάκαμψης?
23: Ότι τα επαναδιαπραγμάτευση του Ταμείου Ανάκαμψης νομίζω ότι δεν υπάρχει.
24: Από τον πρώην ΟΕΚ. Σε αναπτυξιακή τράπεζα.
22: Τελικά όμως το αναθεώρησαν 4 φορές. Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα πήγε χαμένη.
1: Ήταν για το Ταμείο Ανάκαμψης, για το θέμα δηλαδή που είχε καταθέσει και την επερώτηση στη Βουλή. Εκεί επικεντρώνει την κριτική του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Άντωνης Ατζολέτος είναι στο στούντιο μαζί μας, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Προσπάθησα να συνοψίσω λιγάκι τις εξελίξεις ό,τι αφορά την κεντροαριστερά. Δηλαδή, ναι, από τη μία έχουμε στο ΠΑΣΟΚ Εχμές από στελέχη κατά Σγουρού, εχμές από στελέχη κατά Φαραντούρη για την υπόθεση της σύζυγού του και απαντήσεις. Και από την άλλη έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ με πιο οξύς βεβαίως χαρακτηρισμούς και αναμένα κοιτά αίματα, πολλές βολές κατά Φάμελου.
0: Ναι,
1: θα τα πάρουμε λίγο ναι, με τη σειρά.
0: Είναι πολύ μεγάλη κινητικότητα. Στο Πασόκ δυστυχώς για εκείνο τα αυτογκόλ συνεχίζονται. Δηλαδή εκεί που πάνε λίγο να ηρεμήσουν από τον Χάρη Δούκα και τις δικές του αναφορές που ενοχλούν πολλές φορές τη Χαριλάου Τρικούπη, ήρθε ο Γιάννης Γουρός χθες να βάλει πάλι το θέμα του συνεδρίου, πάλι τη Νέα Δημοκρατία, πάλι αλλαγή απόφασης. Και βγαίνουν σήμερα όλα τα στελέχη και λένε είναι προσωπική του άποψη. Εμείς δεν αλλάζουμε, έχουμε συνεδριακή απόφαση. Τώρα, όσον αφορά τον Νικόλα Φαραντούρη, δεν αφισβητεί κανείς ότι αυτό που έγινε είναι καθόλου νόμιμο. Απλώς υπήρχε αυτή η αναφορά, για παράδειγμα, του κυρίου Κατρίνη που λέει θα πρέπει να προσέξει, θα πρέπει να το διαφυλάξει και ο ίδιος για την παράταξη, για τον ίδιο.
1: Το ότι δεν είναι παράνομη η απόφαση το λένε και κυβερνητικά στελέχη.
0: Ναι. Ναι, και τα προσόντα της συζύγου άλλωστε είναι υπέρ αρκετά. Απλώς φαίνεται ότι και εκεί υπάρχει μία γκρίνια, μία μουρμούρα αχρίαστη αυτή την περίοδο για το Πασόκ. Τη στιγμή που θέλει, είδαμε και το νέο σποτάκι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που θέλει να πάει μπροστά, θέλει να δείξει ότι δεν έγινε καλή διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση και εμείς θα το κάναμε διαφορετικά, με συγκεκριμένες προτάσεις και κοστολογημένες όλες. Καλά, τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει.
1: Μισό. Πριν το ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στο ντέρμπι Γεωργιάδη Τσίπρα. Γεωργιάδη Τσίπρα. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ήταν στο Action και είπε για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και πιο έντιμος ο θυγός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει η ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
1: Για να το απαντήσει η κυρία Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα.
3: Αυτό το είδος τοποθετήσεις του κυρίου Γεωργιάδη δείχνουν τον πανικό τους ακριβώς σε αυτή τη βάση. Διότι εδώ έχουμε να αντιπαρατεθούμε με μια κυβέρνηση σκανδάλων και διαφθοράς. Συνεπώς το να κουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
1: Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες για να δούμε και το πολιτικό περίβλημα. Κατά την εκτίμηση μου, αλλά εσύ βεβαίως. Είναι η δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν με αφορμή αυτή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή την τρομοκρατική ενέργεια και το θάνατο της γυναίκας. Και τώρα έχουμε τον Γεωργιάδη πάλι που βγαίνει πολύ προωθημένα κατά του Τσίπρα. Φαίνεται πως βλέπουν ότι αυτός είναι ο αντίπαλος πια.
0: Ναι. Και όταν και η τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε της προράτα έδειξε στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό 28 τον Μητσοτάκη, 18 τον Τσίπρα, το δίπολο έχει σχηματιστεί πλέον. Οπότε,
1: με κάθε αφορμή θα βλέπουμε να ανεβαίνουν οι τόνοι και θα να στοχοποιείται Τσίπρας.
0: Ναι, και αν βλέπουμε να ανεβαίνουν τόσο πολύ οι τόνοι τώρα, να τον κατηγορεί, να υπενθυμίζει, να μιλάει για χρηματισμό, για τους ποινικούς κώδικες που είχαν ψηφιστεί προεκλογικά, δεν είχε κλείσει η Βουλή. Βέβαια, απλώς να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι ο Σταύρος Κοντονής είχε πει τότε ότι αυτό που είχε γίνει ήταν ορισμός της διαπλοκής. Δεν είχε μιλήσει για χρηματισμό.
1: Ναι,
0: ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης.
1: Ναι. Σωστά. Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης δέχθηκε και εχμές από το κόμμα του, συγκεκριμένα από τον κύριο Μαρκόπουλο, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ήταν στο Μέγκα.
4: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα.
1: Ήταν η τοποθέτηση του κύριου Μαρκόπουλου για το τένις που έπαιξε με τον Κασελάκη.
0: Και παρακάτω λέει, φανταστείτε να πάω εγώ να παίξω τάβλη με τον Πολάκη, με τον οποίο έχει διαφορές ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι.
0: Ήταν σκληρή τοποθέτηση.
1: Με ενδιαφέρον καταγράφεται αυτή η διαφοροποίηση.
0: Μήπως έχουμε κάποια καινούργια γαλάζια κόντρα.
1: Είναι μπιφ αυτό. Δεν το συζητάμε. Να βγαίνει ο Μαρκόπουλος έτσι ξαφνικά και να το τη ρίχνει. Επειδή είπε Πολάκης. Παύλος Πολάκης στην Αυτεμπορική.
5: Εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας.
1: Τον γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το χώρο ρεπορταζιακά. Τι θα γίνει εκεί.
0: Τώρα, εδώ και η μειοψηφία είναι χωρισμένη, γιατί ο Παύλος Πολάκης βάζει υποψηφιότητα για αρχηγός. Με αυτό δεν συμφωνούν ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου, που ήταν στην ίδια γραμμή το τελευταίο διάστημα, γιατί είναι όντως, πρέπει να είναι παγκόσμια πρωτοτυπία ένα κόμμα προεκλογικά να θέτει θέμα αρχηγού και να μπαίνει σε διαδικασία εκλογικής διαδικασίας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ, θα επιτείνει την εσωστρέφεια όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς.
6: Ναι, όχι, συμφωνώ με αυτό που λες. Πάω να κάνω ένα, όχι αντίλογο δηλαδή, να συμπληρώσω, αλλά είναι και πρωτοφανές κιόλας από την άλλη, χωρίς να θέλω να υποστηρίξω καμιά πλευρά. Τώρα εγώ να υποστηρίζω πολλά και δεν... Αλλά είναι πρωτοφανές.
0: Αλλά θα το κάνεις.
6: Ναι, γιατί από την άλλη πλευρά δεν είναι πρωτοφανές όμως μια ηγεσία κόμματος να λέει ότι εγώ στηρίζω ένα άλλο κόμμα που αναμένεται να κατέβει σε εκλογές.
0: Εντάξει, βέβαια το άλλο κόμμα δεν είναι ένα τυχαίο κόμμα, είναι το κόμμα του ιδρυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς εγώ δεν καταλαβαίνω, βλέποντας τις ισορροπίες μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, εντάξει, θα ζητήσει ενδεχομένως τη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν ξέρω αν την έχει την πλειοψηφία. Στην κοινοβουλευτική ομάδα την έχει.
6: Ο Πολάκης ή ο Φάμελος.
0: Ο Πολάκης. Θα πάρει την εντολή της Κεντρικής Επιτροπής, που ενδεχομένως θα αλλάξει αυτό το Σάββατο σε σχέση με την απόφαση να την πάει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κάπως μπλέκονται τα πράγματα. Και δεν νομίζω ότι κάνουν καλό στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δημοσκοπικά κινείται στο 1%.
6: Πάντως, όποια απόφαση και αν ληφθεί, Αντώνη, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, αναμένεται και το γράφεις στο ρεπορτάζ σου σήμερα, διαβάζω στην Καθημερινή, μια σειρά στελεχών, μην τα αναφέρω τώρα, τα γράφεις εσύ στην Καθημερινή, μια σειρά στελεχών να ακολουθήσουν τον δρόμο που πήρε Ζαχαριάδης και Καραμέρος, να παραιτηθούν. Είναι θεμητό αυτοί που ούτως ή άλλως έχει προαγγελθεί να φύγουν να συμμετέχουν σε εσωκομματικές διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή θα πάω εγώ να συμμετέχω σε μια απόφαση και την επόμενη μέρα πω, εντάξει παιδιά, τώρα που ψήφισα για αυτή την απόφαση, εγώ φεύγω?
0: Ναι, μα δεν θέλουν να συμμετέχουν αυτοί. Δεν θέλουν κάποια εκλογική διαδικασία όλοι αυτοί. Ο Παύλος Πολάκης το θέλει αυτό. Τώρα, όσον αφορά την Κεντρική Επιτροπή, η συγκεκριμένη που είναι υπέρ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τη συμπόρευση, θα πάνε να ψηφίσουν αυτό που πιστεύουν. Ότι εμείς παιδιά δεν πρέπει να κατέβουμε με ψηφοδέλτιο. Πρέπει να συμπορευτούμε με κάποιο τρόπο με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να είναι αποκρυσταλλωμένο. Γιατί η πλευρά του Παύλου Πολάκη είναι συγκεκριμένη. Θέλω αυτό. Οι άλλοι τι θέλουν?
6: Ναι, ναι.
0: Και πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να το πούνε καθαρά. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα ακολουθούν κάποια βήματα? Θα φτάσουμε μέχρι τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, αν γίνουν τότε οι εκλογές? Ή αν γίνουν το Σεπτέμβριο, θα πούνε τέλη Αυγούστου, παιδιά, εμείς κατεβάζουμε τα μολύβια, προσωρινά τουλάχιστον?
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν ο επικεφαλής, ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση. Ο Αντώνης νομίζω μας έδωσε σήμερα μια πολύ καλή εικόνα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών

0: Κόνσεπτ Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
11: Πώς θα πάει, να συνδεθούμε και εμείς με τον Μανώλη Κωστίδη και τον Σταύρο Ιωαννίδη, αλλά οι τηλεοπτικές τους υποχρεώσεις και η τηλεόραση δεν μας το επιτρέπει αυτό, τουλάχιστον προς το παρόν. Θα δούμε πώς θα πάμε. Στη συνέχεια, οι οποίοι συνάδελφοι Κωστίδης Ιωαννίδης βρίσκονται στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πάντως, νομίζω ότι τις βασικές δηλώσεις και ειδήσεις σας τις δώσαμε. Τραμπ έφτασε πριν από λίγο. Αυτή την ώρα προγραμματισμένη δύο-ωρη συνάντηση με Ερντογάν. Για αναλύσεις και δημοσιεύματα ότι ο Τραμπ θα ανακοινώσει F-35 και κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά. Να δούμε τι θα επιβεβαιωθεί από όλα αυτά. Προς το παρόν, σε ένα θέμα το οποίο καίει όλα τα νοικοκυριά, είναι το κόστος στέγασης. Είναι πια δυσβάσταχτη αυτή η ιστορία για το ελληνικό νοικοκυριό, εκεί όπου έχουν φτάσει τα ενοίκια. Το λέτε εσείς.
12: Έχεις ξεκινήσει να ψάχνεις σπίτι?
13: Όχι ακόμα, αλλά... ξέρω ότι θα είναι δύσκολο.
14: Το μέσο νίκη για μια τρύπα έχει 600 ευρώ, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
13: Δίνω 450 για 50 τετραγωνικά. Εντάξει, είναι καλά το σπίτι, αλλά ναι, είναι και πάλι πολύ ακριβά.
15: Δεν δίνει το παιδί σαφώς, γιατί το παιδί σπουδάζει, οπότε εμείς πρέπει να δίνουμε το ενίκιο. Εντάξει, δύσκολα είναι, δεν είναι τίποτα εύκολο την εποχή μας, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, πρέπει να σπουδάσει το παιδί.
5: Παιδιά, έψαχνα προχθές από περιέργεια. Έτσι και έδωσα. Εγώ

0: Είναι για Παρασκευή και έψαχνα νίκια, τώρα ήταν 950 ευρώ, κάτι θεόμουρλα πράγματα.
1: Δεν είναι πολύ δυνατόν αν δεν δουλεύω κι εγώ μια δουλειά για να βοηθήσω.
2: Είμαι πολύ τυχερή που τελείωσαν σχολεία και πανεπιστήμια, γιατί δεν μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα όμως.
3: Κάτι θεόμουρλα πράγματα, αυτά όλα είναι που ακούσαμε. Είναι φωνές παιδιών, κάποιοι από αυτούς φοιτητές. Το ρεπορτάζ το έκανε η Έλενα Χελβατζόγλου. Εκείνη είναι η υπεύθυνη και η πέτεια για όσους ακούσαμε. Γεια σου, Έλενα μου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Λίγο λοιπόν πριν την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης εξελίσσεται σε πραγματικό πονοκέφαλο για χιλιάδες οικογένειες, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Ενδεικτικά στην Αθήνα, 7 στα 10 σπίτια κοστίζουν πλέον πάνω από 500 ευρώ, όταν μόλις το 2022 το ποσοστό αυτό ήταν 3 στα 10. Με απλά λόγια, μέσα σε λίγα χρόνια η αγορά έχει αλλάξει δραματικά. Ένα παράδειγμα τώρα, στην περιοχή του Ζωγράφου, μια κατακτητή φοιτητική περιοχή, το 2016 ένα διαμέρισμα 35 τετραγωνικών κόστιζε περίπου 200 ευρώ. Σήμερα για το ίδιο ακίνητο το ενίκιο κυμαίνεται από 400 έως 450 ευρώ. Σε σχέση με το 2017, τα ενίκια για μικρά φοιτητικά σπίτια έως 50 τετραγωνικά έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 75%. Οι λόγοι είναι πολλοί, γιατί στο κέντρο της Αθήνας δεν αναζητούν σπίτι μόνο οι φοιτητές, αλλά και οι εργαζόμενοι που μένουν μόνοι, νέοι άνθρωποι, ακόμη και όσοι μετά από μια αλλαγή στη ζωή τους επιλέγουν να ζήσουν μόνοι, δηλαδή μετά από κάποιο διαζύγιο, κάποιον χωρισμό, όπως μας λένε και οι μεσίτες χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή η βραχυχρόνια μίσθωση έχει απορροφήσει σημαντικό αριθμό ακινήτων, ενώ πολλά από τα διαθέσιμα σπίτια είναι ανακαινισμένα και πιο ακριβά. Η εικόνα είναι δύσκολη σε όλες σχεδόν τις περιοχές, ακόμη και στα δυτικά προάστια. Τα μισά σπίτια ξεπερνούν τα 500 ευρώ, ενώ στα βόρεια προάστια 9 στα 10 κοστίζουν πάνω από αυτό το ποσό, πάνω από 500 ευρώ. Άρα δεν είναι λίγοι οι φοιτητές που πλέον αναγκάζονται είτε να δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους, είτε να αναζητούν κατοικία πολύ μακριά από το πανεπιστήμιο. Και σε πολλές περιπτώσεις το κόστος στέγασης επηρεάζει ακόμα και την επιλογή της σχολής.
3: Ναι, οπωσδήποτε, και είναι ένα επιπρόσθετο βάρος και για την οικογένεια που προσπαθεί ούτως ή άλλως να τα βγάλει πέρα. Και τώρα έρχεται ακόμη μια δαπάνη που είναι υπέρογγη. Δηλαδή έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα Χελβατζόγλου, το ρεπορτάζ της για το κόστος στέγασης, με έμφαση στα αυτά τα μικρά διαμερίσματα τα οποία ψάχνουν αυτή την περίοδο φοιτητές, προκειμένου να γλιτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα, αλλά με τις τιμές που υπάρχουν στην αγορά αυτό το πράγμα δεν παίζεται. Ο κύριος Θέμης Μπάκας, μεσίτης.
5: Βασικός λόγος είναι ότι πλέον σε κοινότητες Αθήνας δεν αναζητούν ακίνητα μόνο οι φοιτητές, αλλά αναζητούν άνθρωποι που μένουν μόνοι τους, εργένιδες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι πλέον έχουν επιλέξει να διαμένουν μόνοι μετά από έναν χωρισμό. Ο κράτος βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι ένας κράτος ο οποίος και αυτός έχει ουσιαστικά πάρει ένα κομμάτι των ακινήτων.
3: Την ίδια στιγμή εντείνονται και οι έλεγχοι. Ακούσατε την Έλενα Χελβατζόγλου και τις εκτιμήσεις των μεσητών ότι το Airbnb έχει διαδραματίσει, οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης δηλαδή, έχουν διαδραματίσει ένα ρόλο σε ό,τι αφορά την αύξηση του κόστου στέγασης, έχουν περιορίσει τα διαθέσιμα διαμερίσματα, βεβαίως όχι σε τέτοιο βαθμό όσο θα φανταζόμασταν, αυτό λένε τα στοιχεία, αλλά σε μικρότερο, πάντως έχει επηρεάσει. Ξεκινούν λοιπόν οι αρχές ελέγχους σε αυτά τα ακίνητα τα οποία βγαίνουν στις πλατφόρμες, προκειμένου να δουν εάν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι. Η κυρία Σάντρα Γεράγγελου, φοροτεχνικός, ήταν στο Action.
6: Μιλάμε για 1500 ακίνητα και κυρίως θα ελέγξουν αν πληρούνται οι προδιαγραφές των ακινήτων σύμφωνα με την νομοθεσία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Θα λάβουν λοιπόν οι ιδιοκτήτες email, θα προγραμματιστεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία ελέγχου, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να έχει έτοιμο το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα στείλει το φάκελο και εφόσον οι ελεγκτές διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει καμία έλλειψη, τότε ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί διοικητικά.
3: Τέτοια ώρα ήταν χθες που μιλούσαμε με τον Πάνο Γαρουφαλιά. Μας έλεγε βεβαίως τα νεότερα, τις εξελίξεις για τη δίκη, για την τραγωδία των Τεμπών. Εκεί έχουμε μπει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, δικονομικές, δεν έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη, αλλά στη ροή της συζήτησης μας είπε ότι ξέρετε κάτι. Να σας πω και για τα προβλήματα εδώ που αντιμετωπίζει ο κόσμος στην Ήπεθρο. Ο κόσμος στον κάμπο. Χαρακτηριστική περίπτωση μας λέει ενός ροδακινοπαραγωγού ο οποίος προτίμησε να δώσει την παραγωγή του παρά να την πουλήσει σε εξευτελιστικές τιμές. Και μας λέει μάλιστα καλό είναι να τον πάρετε και τηλέφωνα, σας θα πει και ο ίδιος. Βγήκε ο ροδακινοπαραγωγός, βγήκε στον αέρα του Sky χθες στην εκπομπή της Κατερίνας Δράκου και μίλησε εκεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ένα μικρό απόσπασμα, είναι ο κύριος Φάνης Τραγάκης.
7: Ήθελα να δώσω διαφορετική αξία στο συγκεκριμένο προϊόν. Δεν ήθελα να δώσω μια τιμή απλά. Όσοι παρέλασαν από το κτήμα μου, ζητούσαν τιμές οι οποίες η τιμή παραγωγού στην τιμή του ραφιού του σούπερ μάρκετ, η διαφορά ήταν στο 700%. Μόλις το αντίκρισα αυτό, ότι εκείνη την ημέρα ήταν τιμή ημέρα σας. Είπα αρκετά ως εδώ. Πρέπει να κινηθούμε διαφορετικά. Ο πρωτογενής τομέας έχει καταρρεύσει. Η ακρίβεια στους καταναλωτές αυτή την ώρα βαράει κόκκινο. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αγοράσουν.
3: Και είπε και άλλα πολλά, αξίζει δηλαδή να μπείτε. Εμείς για λόγους τώρα χρόνου μόνο ένα απόσπασμα, την απόγνωσή του, το αδιέξοδό του, αλλά και το τι κατάσταση επικρατεί στην αγορά. Εξαιτίας του Πάνου Γαρφαλιά όλα αυτά. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ο Φάνης ο Τραγάκης, ροδακινοπαραγωγός από τη Γιάννου, είναι κορυφή του παγόβου, να αντιλαμβάνεστε. Γιατί έκανε κάτι πολύ απλό ο Φάνης. Είπε ότι δεν μπορώ να δώσω εξαιρετικές τιμές από το προϊόν μου. Δεν μπορώ να γίνω θύμα αυτών των ιδιωτικών κερδοσκοπών, των μεσαζόντων δηλαδή. Άρα λοιπόν έρχονται οι τρίτες και μαζεύουν από τα έξι στρέμματα από το χωράφι μου τα ροδάκινα και τα δίνουμε στο κοινωνικό παντοπολείο της Λάρισας. Μια εξαιρετική ενέργεια πραγματικά. Αλλά εδώ υπάρχουν και άλλοι παραγωγοί, οι οποίοι προφανώς δυσκολεύονται να δώσουν το προϊόν, γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές των ροδάκινων, μόλις λίγα λεπτά ανά κιλό. Όταν για να τα μαζέψουν μόνο, σας θυμίζω ότι μέχρι πριν είχαμε τον πόλεμο στο Ιράν. Με 1,80 πετρελαίο, αυτοί οι άνθρωποι μάζευαν παραγωγές. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο το κόστος των φαρμάκων,
3: τα
8: λοιπάσματα, είναι και το καύσιμο, το οποίο όταν μάζευαν την παραγωγή ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λοιπόν ροδακινοπαραγωγοί και άλλοι οι οποίοι έχουν νεκταρίνια. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι τα δίνουν για ένα κομμάτι ψωμί. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πώς φτάνει ο καταναλωτής να τρώει 3 και 4 ευρώ.
3: Αυτό τώρα, να μιλήσουμε πραγματικές τιμές. Πόσο το δίνει ο Φάνης που ακούσαμε, πόσο το δίνει το κιλό τα ροδάκινά του και πόσο τα αγορά.
8: Όχι πάνω από 30 λεπτά είναι η απάντηση.
3: Όχι πάνω από 30 λεπτά. Και πόσο...
8: Θέλετε να δούμε πόσο είναι στο ράφι.
3: Ναι.
8: Νομίζω ότι είναι περίπου στα 3,5 τα 4 ευρώ. Περίπου όσο ήταν τα κεράφια.
3: Μάλιστα.
8: Και τα κεράφια είχαν πρόβλημα πριν. Τα βρίσκαμε 4,5 ευρώ τα τελευταία σοδιά των κερασιών.
3: Ναι, ναι.
8: 4,5 ευρώ
3: και είναι σημαντικό αυτό που μας είπες, δηλαδή μην κοιτάει ο κόσμος τώρα που έχει ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση. Τη στιγμή που ο Φάνης και ο κάθε Φάνης ήταν στο αποκορύφωμα της παραγωγικής διαδικασίας, οι τιμές ήταν στο Θεό. Δηλαδή εκείνος έχει καλλιεργήσει με υψηλές τιμές.
8: Ακριβώς, και με πολύ ακριβό πετρέλαιο.
3: Ναι.
8: Και να σας πω και κάτι ακόμα. Μάζεψαν τα σιτάρια, τα οποία είναι στις αποθήκες, και τους δίνουν οι έμποροι 18 με 20 λεπτά. Με τι μάζεψαν τα σιτάρια? Με πετρέλαιο 1,80 στις περιζολογικές μηχανές.
3: Ναι.
8: Το λέω λοιπόν αυτό και δεν βάζω τα υπόλοιπα που χρειάστηκαν μέχρι να φτάσουμε στο να μαζέψουμε το σιτάρι. Και μιλάμε για μια ποιότητα σιταριού το ελληνικό, το οποίο είναι χρυστάφι. Και δεν το λέω εγώ, το λένε ειδικότεροι από εμένα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι πιέζονται με 18 και 20 λεπτά. Μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι έχουν όσπρια. Μιλάμε για ρεβίθια, μιλάμε για φακές. Είναι τώρα να τα αλωνίσουμε. Μου λέει έχουμε ανοιχτές τιμές. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα παιχνίδι.
3: Να σου πω, Πάνο, μην κλείσεις, σε παρακαλώ. Μην κλείσεις. Θέλω να ακούσουμε μαζί και θέλω να και εσύ να παρεμβαίνεις, αν το θελήσεις. Θέλω να ακούσουμε μαζί τον κοινό μας φίλο, τον Χρήστο Στρατουλάκο. Γιατί δεν είναι μόνο η ροδακινοπαραγωγή, είναι και άλλοι παραγωγοί που αντιμετωπίζουν θέματα. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι και στον Πάνο. Όντως είναι και άλλη παραγωγή. Να σας πω για το παράδειγμα ότι εδώ όσον αφορά τη Δυτική Ελλάδα, την Αχαΐα και την Ηλία συγκεκριμένα, η παραγωγή καρπουζιού αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, διότι η τιμή που τους έδιναν προκειμένου να πάρουν το καρπούζι ναι. είναι 7 λεπτά το κιλό.
3: 7 λεπτά.
9: Το κόστος μαζί με το μάζωμα είναι πάνω από 20. Για να κερδίσουν δηλαδή κάτι πρέπει να φτάσουν περίπου στα 30 με 35 λεπτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν τα έδωσαν. Έχουν σαπίσει στα χωράφια τα καρπούζια και μιλάμε τώρα για τεράστιες εκτάσεις. Ναι. Κυρίως στη Δυτική Αχαΐα και στην βόρεια πλευρά της Ηλίας όπου δεν τα έδωσαν και να σας πω κάτι για να καταλάβετε πρέπει το καρπούζι να είναι έτοιμο σε μία, δύο, τρεις, τέσσερις το αργότερο μέρες να βγει από το χωράφι, να το μαζέψουν οι παραγωγοί και έτσι λοιπόν έχουν σταθεί μεγάλες ποσότητες. Να σας πω ότι από ό,τι ρώτησα γιατί υπάρχει αυτή η χαμηλή τιμή τους παραγωγούς εδώ στην περιοχή που είπαν ότι υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός από πολλές άλλες χώρες των Βαλκανίων αλλά και την Πολωνία όπου τα τελευταία χρόνια προχωρούν στην παραγωγή καρπουζιού με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουμε αυτές τις εικόνες, τις πανετικές εικόνες να παραμένουν στα χωράφια τα καρπούζια. Να σας πω ότι το ίδιο συμβαίνει σε μικρότερη έκταση και στο Πεπόνι, όχι στην κλίμακα του καρπουζιού ναι. αλλά και εκεί υπάρχουν αντίστοιχες καταστάσεις και το αρνητικό είναι που ρώτησα πήρα και πάνω τους παραγωγούς που κάναμε ρεπορτάζ θες. Αυτό που μας είπαν είναι ότι του χρόνου δεν θα καλλιεργήσουν γιατί δεν νομίζουν ότι θα αλλάξει κάτι και θα έχουμε αυτή την εικόνα και πάλι.
3: Βέβαια, ξέρεις Χρήστο, απευθύνομαι και στον Πάνο, σας ακούει ο Έλληνας καταναλωτής που βρίσκει τις τιμές στο Θεό. Εσείς μιλάτε για εξευτελιστικές τιμές στο χωράφι και σου λέει πώς ανεβαίνουν οι ρημάδες μέχρι να τα αγοράσω εγώ.
10: Προσέξτε το παιχνίδι λίγο που παίζατε. Τον περασμένο Μάιο κάνουμε ροδάκινα στον Τύρναβο και σας παραπέμπω στο ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, όπου εκεί προφανώς είχαν ένα πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή κάποια ροδάκινα βγαίνανε στραβά τα οποία ήταν μη εμπορέσιμα και τα υπόλοιπα τα παίρνανε την περίοδο της εγκομιδής με ανοιχτή τιμή. Ξαφνικά όταν τα μαζέψαν είχαν 30 λεπτά, δηλαδή τίποτα.
3: Ναι.
10: Έτσι κάνουμε.
3: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστώ Πάνο, ευχαριστώ Χρήστο. Να είστε καλά.
10: Καλό μεσημέρι.
3: Εξαιρετικοί οι δύο συνάδελφοι. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς από τον Κάμπο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος με έλεγχο ρεπορταζιακό σε όλη την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε αυτές τις δύο συνδέσεις για να καταλάβουμε τι γίνεται και στον πρωτογενή τομέα. Ευθύς αμέσως στην Κάτια Νιάκαρη, μην την έχουμε πολύ και περιμένει. Η συνάδελφός μας, η αστυνομική μας διδάκτρια, γιατί αλλάζουν πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τις κλίσεις της τροχέας. Δεν κάνω κάτι λάθος έτσι, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι σχεδόν όλους μας έχει σταματήσει κάποιο κλιμάκιο της τροχέας.
3: Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι.
11: Αρκετοί ίσως να έχουμε πάρει και κάποια κλίση. Τι γνωστή, μην το ρώσεις
3: ναι, κατάκι. Ναι, ναι. Το μπλοκάκι.
11: Ανά τα χρόνια, το μπλοκάκι. Τώρα αυτό αλλάζει όμως, Σπύρο, γιατί πλέον αυτή η διαδικασία θα γίνεται ψηφιακά. Οι αστυνομικοί λοιπόν της τροχέας θα έχουν στη διάθεσή τους smartphones. Στο πλαίσιο αυτό έγινε και μια δωρεά σήμερα 390 συσκευών. Έγινε και μια εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής το πρωί για να γίνει η παρουσίαση. Όπου μέσω αυτών των συσκευών πια θα μπορούν να σταματάνε τον οδηγό, είτε αυτοκινήτου είτε δικύκλων, ακόμα και στα πατίνια σε δεύτερο χρόνο, να κάνουν έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο κάθε οδηγός έχει τα απαραίτητα έγγραφα ή αν είναι υπότροπος. Εφόσον διαπιστώσουν ότι έχει υποπέσει σε κάποια παράβαση, τότε θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του smartphone. Η κλίση θα πηγαίνει στο gov.gr και θα ενημερώνεται και μέσα μέσα στο κινητό του. Θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε οδηγός να κάνει ηλεκτρονικά την πληρωμή, αλλά και την ένσταση που ενδεχομένως να θέλει. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ακροάσεις διαζώσεις δεν γίνεται να καταργηθούν εντελώς. Αυτό θα εξακολουθεί να υπάρχει όπως πληροφορούμαστε. Σε κάθε περίπτωση όμως αλλάζει όλη η διαδικασία όπως αντιλαμβάνεστε. Νωρίτερα ήμασταν και στην πλατεία σωμάτων με την τηλεόραση του Sky και μέσω αυτής της διαδικασίας που σας περιγράφω διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός τον οποίο σταμάτησαν οι αστυνομικοί της τροχιάς να του κάνουν έλεγχο δεν φορούσε ζώνη. Ήταν η δεύτερη ή τρίτη φορά που ήταν υπότροπος, μάλιστα από προηγούμενο έλεγχο του είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα, δεν το είχε μαζί. Το πρόστιμο που του υπευλήθη τώρα ήταν 2.350 ευρώ.
3: Ωρα καμπάνα.
11: Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για ένα χρόνο, του αφαιρέθηκε η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και οι πινακίδες για ένα μήνα, δεν μπορούσε να οδηγήσει όπως αντιλαμβάνεστε. Οπότε πήρε κάποιον δικό του άνθρωπο να έρθει να πάρει το όχημα. Και από εκεί και πέρα θα οδηγηθεί και ενώπιον της δικαιοσύνης. Θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Οι έλεγχοι σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουν όμως να είναι αυστηροί. Και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, η διαδικασία που θα ακολουθείτε θα είναι αυτή.
3: Ναι, ναι, ναι. Η μόνη σημείωση που θα ήθελα να κάνω είναι επειδή μας είπες ότι θα έρχονται με SMS και mail και εσύ επειδή το έχεις καλύψει ρεπορταζιακά πάρα πολλές φορές, οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την επικαιρότητα. Οπότε τώρα που θα βγει αυτό το θέμα, το επικαιρότητα, ότι θα στέλνετε με SMS, κλείσει κτλ., να προσέχουν πολύ. Δεν είναι κάθε SMS που έρχεται και τους λέει έχετε κλείσει, πατήστε εδώ. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
11: Α, ήδη γίνεται αυτό με τις έξυπνες κάμερες, να σου θυμίσω. Έχουμε καλύψει τέτοια ρεπορτάζ.
3: Έτσι, έτσι ακριβώς.
11: Και ήδη έχουν βγει και ενημερώσεις αντίστοιχες από την αστυνομία, γιατί αρκετός κόσμος την έχει πατήσει. Γιατί πρέπει να πούμε, Σπύρο, ότι αυτό που προανέφερες και εσύ, οι απατεώνες πάντα παρακολουθούν την επικαιρότητα. Βλέπουν τι είναι αυτό που παίζει, για να το πω έτσι απλά.
3: Ναι.
11: Και από εκεί και πέρα πατάνε σε αυτό και προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες.
3: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια, η Κάτια Ανιάκαρη. Και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
12: Το μεγάλο αίτημα λοιπόν της ασφάλειας καλύπτει και άλλα ζητήματα πλην της καταπολέμησης της εγκληματικότητας. Και αυτή είναι οδική ασφάλεια. Το προσωπικό της τροχέας έχει τριπλασιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια. Ακριβώς για να τονίσουμε, να επισημάνουμε και να δώσουμε έμφαση στην οδική ασφάλεια.
3: Ακούσαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη από την παρουσίαση του θέματος. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Τι απαντά ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών στην κριτική Τραμπ για τις γερμανικές αμυντικές δαπάνες. Και ιστορική συμφωνία Καναδά-Γερμανίας για υποβρύχια. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull απέρριψε την κριτική Τραμπ για τις γερμανικές αμυντικές δαπάνες. Τόνισε ότι η Γερμανία θα φτάσει το 3,5 του ΑΕΠ ως το τέλος της δεκαετίας, ενώ τόνισε ότι η χώρα ήδη δαπανά περισσότερο από πολλούς εταίρους της, παρά τον χαρακτηρισμό του Τραμπ ότι η γερμανική συνεισφορά στο ΝΑΤΟ είναι αστεία. Μια μεγάλη αμυντική συμφωνία έρχεται να ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα σε Ευρώπη και Καναδά. Η Οτάβα επέλεξε τη γερμανική TKMS για την αυπήγηση του νέου στόλου υποβρυχίων της σε μια συμφωνία που μπορεί να φτάσει τα 62 δισεκατομμύρια ευρώ και η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη αμυντική παραγγελία στην ιστορία του Καναδά. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Ξεπέρασε τις 3.500 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα στην Κούβα, το ηλεκτρικό δίκτυο κατέρευσε για ακόμη μια φορά, βυθίζοντας ολόκληρη τη χώρα στο σκοτάδι. Πρόκειται για το 8ο γενικό blackout από τον Οκτώβριο του 2025. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
3: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και στο Θανάση Κρητικό για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς ήρθες.
15: Χαίρετε.
3: Από πού? Αν έκανε τηλέφωνα
15: ο Τραμπ.
3: το Βέλγιο καθάρισε.
15: Δεν περιμένουμε μέχρι και τώρα. Εντάξει, βέβαια τώρα είναι στην Άγκυρα, βλέπω. Οπότε δεν μπορεί να ασχοληθεί με το Μουντιάλ.
3: Αλλά τώρα πουλάει, αγοράζει. Έχει αμπίσει.
15: Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτήθηκαν με κάτω τα χέρια από το Βέλγιο 4-1 το τελικό σκορ και αποκλείστηκαν από την συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αντίθετα, οι κόκκινοι διάβολοι πέρασαν στην επόμενη φάση και θα αντιμετωπίσουν τους Ισπανούς, όπου σε ένα παιχνίδι που παραλίγο να μας πάρει ο ύπνος, παρότι ήταν μεγάλο στη θεωρία Ισπανία εναντίον Πορτογαλίας, οι Φούριας Ρόχας κέρδισαν την παρέα του Κριστιάνου Ρονάλντο με ένα 0 γκολ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του Μερίνο. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η παρουσία του Κριστιάνου Ρονάλντο, αυτού του τεράστιου ποδοσφαιριστή, στα παγκόσμια κύπελα. Νομίζω θα μας λείψει. Δεν νομίζω ότι σταματάει ακόμη από την εθνική.
3: Μήπως θα δούμε και στο επόμενο Μουντιάλ έτσι όπως το πάει.
15: Στο Euro ίσως να τον δούμε. Στο Euro ίσως να τον δούμε σε δύο χρόνια. Αλλά έμεινε έξω ο Ρονάλντο, άδοξος αποκλεισμός. Ο ίδιος θα το ήθελε. Έκανε και κάποιες περίεργες δηλωσούλες του τύπου ότι το Euro του 2016 για μένα είναι κάτι αντίστοιχο με το παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει. Εν θερμό θεωρώ.
3: Ναι, βγήκαν
15: αυτά. Σήμερα έχουμε Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7. Και στις 11 Κολομβία-Ελβετία για να προκύψει το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών.
3: Εγώ είμαι μέσα στις φάσεις, ο Άγγλος. Εγώ είμαι Άγγλος.
15: Ναι, ναι, ναι, είσαι, είσαι.
3: Με ποιον παίζω εγώ?
15: Εσύ παίζεις με Νορβηγία.
3: Ω,
15: ναι, ναι.
3: Δύσκολο. Δύσκολο.
15: Και για να κλείσω πάρα πολύ γρήγορα, ναι, για το μπάσκετ, είχαμε εξελίξεις. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Ίζακ Μπόγκα, τον Γερμανό διεθνή παγκόσμιο πρωταθλητή και Ευρώπη, με την Γερμανία. Ένας παίκτης μπασκετμπολίστας, τον οποίο ήθελε διακαώς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στην ομάδα του, θα περάσει ιατρικά και θα ανακοινωθεί, όπως το ίδιο θα συμβεί και με τον Μπράγκου Μπαντιό. Σημαντικές μεταγραφές για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
17: Θα έρθει από μένα.
18: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Έρχεται δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο και αμέσως μετά τα παιδιά της αλλαγής. Κολοκυθάς Αναστασοπούλου. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε καλά.
19: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
20: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
21: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
22: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
23: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
22: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
24: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
25: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
24: Απεργέ!
25: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
24: Κόζα.
25: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
24: Και κάβολο.
25: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
26: Έξοδος 33.
25: Και στο relos.gr.
27: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
28: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
1: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
0: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
1: Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει.
0: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
0: Είναι του τύπου σας.
4: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Sky 89,4.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφορού Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλλιο, αλλά και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και από Μοσχάτο μέχρι Ποσειδώνος. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Σκαραμαγκά, αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στην είσοδο του Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η τελετή υποδοχής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Τουρκία για να λάβει μέρος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στις 3 και 4 αναμένεται η κατηδίαν συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν, με βασικό θέμα στην ατζέντα τα εξοπλιστικά προγράμματα. Νωρίτερα, ο Τούρκος Πρόεδρος υποδέχθηκε τον Αμερικανό ομολογό του στο αεροδρόμιο, όπου είχαν ολιγόλεπτη συνομιλία και στη συνέχεια με αυτοκίνητο πομπή κατευθύνθηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ, με το δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος στους ηγέτες της Συμμαχίας. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Επενδύσεις 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 5 χρόνια σε συστήματα αντιντρόουν, με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, μιλώντας σε φόρουμ για την αμυντική βιομηχανία λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης αυτά να γίνουν 40, ανέφερε σήμερα στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ως προς τα F-16 τόνισε ότι έχει ήδη γίνει αναβάθμιση σε 56 και το σύνολο θα είναι 83 σε νέα τεχνολογία Viper. Πολλές φορές κάποια κόμματα στην Ελλάδα και μέσα ενημερώσεις αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά με όρους αντιπολιτευτικού παιχνιδιού, επισήμανε, υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος δεν πρέπει να πιστεύει φιδέμπορους για τα εθνικά θέματα. Την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης. Σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική δήλωσε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι υποψήφιος, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος, κάνοντας λόγο για προσωπική ανεπάρκεια και κομματική υποτέλεια. Σε νέα εποχή περνάει τροχέα, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων και στη θέση του έρχονται ειδικά τάμπλετ. Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, παρουσιάστηκε η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης των παραβάσεων μέσω ειδικών έξυπνων συσκευών. Επιπλέον, με τη νέα υποδομή προβλέπεται η ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη ηθυρίδα πολίτη με SMS ή email, ενώ πάβει ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά, χωρίς αναμονή στην τροχέα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε σήμερα ότι η Ευρώπη πιθανόν να βρεθεί αντιμέτωπη με περισσότερες φωνικές εβδομάδες, με ένα ακόμα έντονο κύμα καύσωνα να σχηματίζεται πάνω από τον Ατλαντικό. Μέσα στις επόμενες μέρες, η θερμοκρασία στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία αναμένεται να φτάσει τους 43 βαθμούς. Τέλος της διεκδικήσης αγροτικών ακινήτων από το Δημόσιο βάζει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ζήτημα αφορά πολίτες οι οποίοι κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί από το Δημόσιο. Ωστόσο, όταν επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν ή να κληροδοτήσουν τα ακινήτα καθώς και να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηνολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το ίδιο το Δημόσιο, το οποίο εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που τους είχε παραχωρήσει. Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατομμυρίων ευρώ σε πάνω από 9.000 ασφαλισμένους παραγωγούς κατέβαλε σήμερα ο ΕΛΓΑ. Τα χρήματα καταβλήθηκαν για ζημιές του έτους 2025 σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφή ζωικού κεφαλαίου. Συνελήφθησαν 4 οδηγοί ταξί που εισέπραξαν υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες στο λιμάνι του Λαβρίου. Οι 3 για το δρομολόγιο, λιμάνι Λαβρίου, αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης μετεπιστροφής, εισέπραξαν από τους επιβάτες το ποσό των 200 ευρώ αντί του νόμιμου κομίστρου των 150 ευρώ. Ο 4ος εισέπραξε για τη διαδρομή κέντρο Λαβρίου, λιμάνι Λαβρίου, συνολικού μήκους 1,5 χιλιόμετρου, το χρηματικό ποσό των 12 ευρώ αντί του νόμιμου κομίστρου των 4 ευρώ. Στη σύλληψη 2 ανηλίκων για πρόκληση πυρκαγιά στην Ερέτρια προχώρησε η αστυνομία. Οι 2 ανηλικοί, ηλικίες 12 και 13 ετών, προκάλεσαν πυρκαγιά σε πρανές οδού απορρίψη κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας των ανηλίκων. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Sky 89,4.
11: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
12: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
13: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει, απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, ενώ παράλληλα θα ρυθμίζει τη μουσική μέχρι και τις 4.
0: Είχα καιρό να τα ακούσω αυτά τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και τώρα που το βλέπω
1: πολύχρωμα, δεν πολύχρωμα. Έχει.
0: Ναι, έχει. Έχει αρκετά πολύχρωμα κουμπάκια τα οποία χειρίζεται.
1: Οπότε
0: με τον κατάλληλο
1: τρόπο. Θα του κάνω μια πρόταση, παιδί, να βρει αυτό που λέει άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Αυτό δεν είναι
0: κουμπάκια.
1: Είναι καράβια, καραβάκια. Δεν είναι κουμπάκια, ρε φίλε, δεν είναι καραβάκια.
0: Ας έχεις να πάρει λίγο έτσι καλοκαιρινή ραστόνη, είναι και η ώρα τέτοια έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αν εσείς θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά, μπορείτε να το κάνετε και μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Επίσης, μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βάγγελης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάσεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Τι σύνθημα μπορούμε να πούμε για... βρήκα μόνος μου. Βελγική σοκολάτα.
0: Κοίτα, μην είσαι και τόσο σίγουρος. Μπορεί να υπάρξει ένα παρέμβαση του Τραμπ πάλι, να επαναληφθεί ο αγώνας
1: ή να κατακυρωθούν τα τρία τουλάχιστον γκολ των Βέλγων.
0: Να κυρωθούν τα τρία, καμία παράταση. Ή να κατακυρωθεί υπέρ της Αμερικής. Θα βρεθεί ένα άρθρο που θα στηριχθεί.
1: Πάντως, ξέρεις, όλο αυτό ακόμη και... Πώς να το πω, ρε παιδί μου, ακόμη και οι Βέλγοι που δεν είναι τόσο θερμοί, έτσι. Ναι. Γιατί όποιος έχει πάει στο Βέλγιο το καταλαβαίνει αυτό, και εσύ και εγώ έχουμε πάει.
0: Σε όλες αυτές τις χώρες, μωρέ.
1: Ναι, είναι στο βορρά είναι πιο, ξέρεις, όχι ακριβώς
0: πιο ψυχρή.
1: Πιο ψυχρή. Αλλά ξέρεις, όλο αυτό που έγινε με τον Μπάλογκαν του συσπήρωσε, έτσι.
0: Ναι,
1: τους έδωσε ένα κίνητρο παραπάνω, σου λέει κάτσε.
0: Κοίταξε να δει. Αισθάνθηκαν και λίγο την αδικία, γιατί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σχολιάστηκε πάρα πολύ, πήρε θέση η UEFA, έγινε ολόκληρος χαμός με τη FIFA.
1: Ο Μπλάτερ ο Τραμπ, που ζει.
0: Παρενέβη τώρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για ένα ποδοσφαιρικό ζήτημα. Δεν έχει ξαγίνει αυτό το πράγμα πουθενά. Πάντως, να τα λέμε και τα υπόλοιπα, ότι διαψεύτηκαν όλοι αυτοί που έλεγαν ότι η διαιτησία θα ευνοήσει την Αμερική και ότι θα πάει μέχρι το τέλος.
1: Ήταν
0: το
1: καθαρά όμως τα γκολ, δηλαδή ακόμη και το πρώτο που... Ο speaker τώρα λέει, για να δούμε αν είναι offside. Δηλαδή ήταν 2 μέτρα καλυπτόταν.
0: Ναι, πεντακάθαρο, δεν το συζητάω. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, είναι στο 2-1 το παιχνίδι υπέρ του Βελγίου και λες, ωραία, κάτσε να δούμε λίγο ντέρμπι τώρα. Γίνεται και εκείνη η βλακή από το
1: τερματοφύλακα.
0: Γίνεται το 3-1 και κάπου εκεί τελειώνει και η ιστορία. Το Βέλγιο θα προκρίθηκε στην επόμενη φάση, εκεί που θα βρει τους
1: Ισπανούς. Ευρωπαϊκό ντέρμπι την Ισπανία,
0: Ναι, ακόμα ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι. Η Ισπανία χωρίς βέβαια να, είναι, να πιάσει τα γνωστά στάνταρ της στην απόδοσή της.
1: Εγώ με την Πορτογαλία. Εγώ ότι εντάξει, γιατί αυτό το παιχνίδι το είδα, να σου είμαι ειλικρινής. Τέλος πάντων, είδα το μεγαλύτερο μέρος του. Δηλαδή, το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο, ξύπνησα τον πρωί κάποια στιγμή, έβαλα τα στιγμιότυπα και τα χάζεψα, ξέρω εγώ, 10-15 λεπτά. Την Ισπανία με το Ρονάλντο είδα τα 80 από τα 90. Δηλαδή, ήμουν καρφωμένος, παιδί μου, στην τηλεόραση. Θα έλεγα ότι εντάξει, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ότι είναι λιγάκι καλύτερη Πορτογαλία, είχα την αίσθηση.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω.
1: Όχι πολύ, 51-49, ας πούμε, θα έλεγα.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό, μωρέ.
1: Ναι, και εντάξει. Επειδή σκόραρε και στο τελευταίο λεπτό της κανονικής σχεδόν διάρκειας, έτσι πριν πάμε στις καθυστερήσεις, δεν μπορώ να το πω ότι ήταν άδικο, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έχουμε δει πολλά γκολ τέλος πάντων να μπαίνουν εκεί. Αλλά. Οκ, okay, εγώ περίμενα να πάει στην παράταση το παιχνίδι όπως έδειχνε να σβήνει.
0: Και εγώ ήλπιζα να δικαιωθώ με το 0-0 που είπα, αλλά τελικά έρθε τον γκολ στο 91. Νομίζω πιο πολύ οι Πορτογάλοι αποδιοργάνωσαν το παιχνίδι των Ισπανών. Ναι. Έτσι όπως, όμως οι Ισπανοί αξιοποίησαν το. Μπορεί και το μοναδικό λάθος. Εντάξει, έγιναν 2-3, όχι, δεν είναι το μοναδικό. Αλλά νομίζω για ομάδα που παίζει τόσο σφιχτά πίσω με επιτυχία, το γκολ που τρώνε οι Πορτογάλοι.
1: Και όχι μόνο σαν αυτό το επίπεδο, το να πιάσεις κορόιδο, γιατί αυτό συνέβη, έτσι. Την αμυντική γραμμή μιας ομάδας που διεκδικεί πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ είναι, δεν θα έλεγα πρωτοφανές, αλλά είναι αξιοπερίεργο. Δηλαδή να εκτελεστεί γρήγορα το φάουλ, να βγει τετατέτο επιθετικός, ξέρεις, όλο αυτό. Ναι. Συνήθως πηγαίνει. Στα ελληνικά γήπεδα το έχουμε δει πολλές φορές. Όταν υπάρχει καμιά τέτοια φάση που πάει ένας μπάστακας και στέκεται εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Σου θυμίζω προχτές το πέναλτι που εκτέλεσε ο Εμπαπέ και νίκησε την Παραγουάη Γαλλία. Πήγαιναν εκεί οι Παραγουάνοι για να σκάψουν λίγο το σημείο και πήγε ακριβώς και κάτσε από πάνω Ντεμπελέ. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες.
0: Το πρόσεξα. Νομίζω. Ναι. Νομίζω οι Παραγουανοί είχαν κάνει πολύ καλή δουλειά στο πνευματικό κομμάτι, αλλά εξαιρετική δουλειά στο πνευματικό κομμάτι είχαν κάνει και οι Γάλλοι,
1: ναι,
0: στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και επειδή είδα κάποια στιγμή το μετά πιο ήρεμος, έτσι, από κάποιες φάσεις με μαρκαρίσματα των Παραγουανών, που εντάξει, δεν τα έλεγες και πολύ. Ναι, το ένα είναι
1: φοβερό,
0: αυτό που
1: το αξιοπρίεργο, ότι εκείνο το παιχνίδι τελείωσε χωρίς κάρτες μάλλον για την Παραγουάη.
0: Το ένα είναι αυτό που λες, Τάκη, με τις κίτρινες κάρτες, και το άλλο που δεν ξέρω πώς σχολιάστηκε είναι ότι είναι η αντίδραση των Γάλλων σε μερικά από τα μαρκαρίσματα, η οποία ήταν πάρα πολύ ψύχρεμη. Πάρα πολύ, ναι, ψύχρεμη τις περισσότερες φορές. Γιατί είχαν δασκαλευτεί και είχαν κάνει δουλειά και σε αυτό το κομμάτι, γνωρίζουμε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στον αθλητισμό.
1: Εννοείται ότι παίζει ρόλο.
0: Α.
1: Το αναλύσαμε το...
0: Έχει παιχνιδάκια και σήμερα.
1: Τα δύο μάτς τα χτεσινά, γιατί για μένα και το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο χτεσινό είναι, παρότι είναι τα ξημερώματα.
0: Στη
1: μένα. Δική μου κουλτούρα, πώς να το πω, γιατί δεν πρόκειται τώρα να συγχωθώ να
0: δω. Χτεσινό σου λέω, δεν υπάρχει, δεν χρειάζεται το δικαιολογήσεις. Χτεσινό τα
1: πω. Χτεσινό λες.
0: Όχι χτεσινό, βέβαια.
1: Αυτό, ότι...
0: Κοίτα, το μοναδικός, αν ξενυχτήσω για πρώτη φορά φέτος στο Μουντιάλ για ένα παιχνίδι, μπορεί να είναι, χωρίς να είναι υπόσχεση, το Αργεντινή-Κολομβία, αν προκριθεί βέβαια η Αργεντινή και η Κολομβία στα παιχνίδια με την Ελβετία.
1: Αρκετά reels από την ΕΡΤ, την εκπομπή που μέσα στους παρουσιαστές είναι και ο Ντέμις Νικολαίδης, που του βγάζω το καπέλο και για τις αναλύσεις του, αλλά και για όλα όσα είπε. Δεν ξέρω αν είδες κάποια από αυτά που είπε. Για τον Τραπ, έτσι, σε prime zone, που συνήθως ξέρεις, οι δημοσιογράφοι εμείς είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, και λέγε με δύο λόγια ο Ντέμις είπε καλά, ρε, τι κάνεις τώρα.
0: Okay. Εγώ του βγάζω το καπέλο για τις αναλύσεις του σε αυτό το επίπεδο. Σε, ναι, αυτό το επίπεδο. Για το τεχνικό κομμάτι, όχι, δεν βγάζω το καπέλο, το φοράω το καπέλο και το αφήνω δίπλα.
1: Αλλά
0: σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης, όταν δηλαδή σχολιάζει το ποδόσφαιρο σε σχέση και με τις παρεμβάσεις, τις πολιτικές, και παίρνει τέτοιες θέσεις. Ναι, του βγάζω το καπέλο. Σε τεχνικό κομμάτι όμως όχι.
1: Γιατί ο συγχωρεμένος ο Κούγιας έλεγε ότι το ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο μετά τη θρησκεία. Και δεν είχε άδικο. Έτσι, δηλαδή, πόσοι παρακολουθούν, ας πούμε. Εμένα παρακολουθεί η γυναίκα μου, ας πούμε.
0: Παρακολουθούν
1: και άλλες φίλες μου, γνωστές, ας πούμε, στο στο περιβάλλον, παρακολουθούν ποδόσφαιρο.
0: Γι' αυτό είναι κοινωνικό φαινόμενο, επειδή συμμετέχει δισεκατομμύρια κόσμος. Γι' αυτό είναι κοινωνικό φαινόμενο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τι άλλο ήθελα να σου πω. Α, για λίγο Ντέμι, γιατί είπες για την Κολομβία και παρακολουθώ τον Ντέμι το τελευταίο διάστημα που μιλάει. Δεν την έχω δει την Κολομβία, να σου είμαι ειλικρινής.
0: Σε ολόκληρο παιχνίδι ούτε εγώ.
1: Ναι, αλλά παρακολουθώ και λέει πολύ καλά λόγια. Και μάλιστα κάποια στιγμή είπε ότι από τις 8 ομάδες, ναι, γιατί να μην το πάρει η Κολομβία.
0: Ναι.
1: Ναι. Ξέρεις, σου θυμίζω πάντως ότι και το 2004, όταν είχαμε φτάσει εμείς στους 8, κανείς δεν μας έδινε τύχη επειδή απέναντί μας ήταν η Γαλλία στα προημιτελικά.
0: Ναι, καλά, η Κολομβία δεν έχει τέτοιο αντίπαλο στα προημιτελικά. Η Ελβετία έχει αντίπαλο, ρε παιδί μου. Εντάξει, ένα παιχνίδι που παίζεται θεωρητικά.
1: Δεν λέω ότι δεν παίζεται, αλλά το ίδιο που λένε οι Κολομβιανοί λένε και οι Ελβετοί.
0: Ναι.
1: Θέλεις να πάμε ερμηνεύοντας το Μουντιάλ με έναν ερμηνευτή διασκεδαστή?
0: Να, με πώς το θέλω.
1: Ε? Λοιπόν,
0: πώς το θέλω.
1: Να καλησπερίσουμε στο Sky Πάτρα τον κύριο Αχιλέα Αγγελόπουλο. Ερμηνεύει τραγούδια και μας διασκεδάζει φέτος τα καλοκαίρια.
0: Και φέτος.
1: Και φέτος, μάλλον το καλοκαίρι. Μας διασκεδάζει στο χάραμα της Πάτρας. Καλησπέρα, κύριε Αγγελόπουλο.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλά. Παρακολουθείτε Μουντιάλ?
2: Παρακολουθούμε, βέβαια. Χθες με την Ισπανία ήταν το πιο ωραίο παιχνίδι, μάλλον.
1: Υποστηρίζετε καμία ομάδα καταρχήν?
2: Ολυμπιακός είμαι κατά προσωπική επιλογή. Τώρα η αλήθεια είναι, ήμουν χθες με Ισπανία, η αλήθεια είναι. Θα ήθελα.
0: Ποιο τραγούδι θα αφιερώνατε στους Ισπανούς, κύριε Αγγελόπουλε?
2: Νομίζω ότι για τις Πορτογάλους θα το γυρίζω πίσω.
1: Αυτό έτσι.
0: Είναι μια πραγματικότητα.
2: Και ένα άλλο δικό μου κομμάτι είναι «Δεν με ξέρεις καλά», που θα του έλεγε ο Ρονάλντο.
1: Τον μάθαμε καλά τον Ρονάλντο. Και βέβαια εμάς μας αρέσει εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε, να βρίσκουμε από δύο πομπαίους τράγους ανθρώπους που έχουν κάνει τεράστια καριέρα. Δηλαδή τα επιτεύγματα του Ρονάλντο, δεν ξέρω αν ο ιστορικός του μέλλοντος θα μπορεί να βρει κάποιον ανάλογο παίκτη σε οποιοδήποτε άθλημα να κάνει κάτι τέτοιο, έτσι. Εντάξει, καλά, απλώς έπεσε στην ίδια εποχή με το Μέση.
2: Εδώ οι ιστορικοί του παρόντος δεν έχουν δει ακόμα, γιατί τους ήρωες του 21 τους φυλακίσαμε μετά που μας ελευθερώσανε. Οπότε μην πάτε πολύ μακριά. Έχουμε πολύ εδώ πέρα υλικό να λύσουμε προσωπικό. Στον Ρονάλντο.
0: Στο δικό σας χώρο υπάρχει αυτό το φαινόμενο, κύριε Αγγελόπουλε?
2: Στο δικό μας χώρο δεν υπάρχει, νομίζω. Υπάρχει μόνη με μια γενικώς... πώς να το πω τώρα. Μια γενική έτσι, κατακραυγή όλων των κινήσεων μας, γενικώς. Κατακραυγή ενώ κατάκριση. Οπότε νομίζω ότι ούτως ή άλλως, από τη στιγμή που επιλέγεις ένα επάγγελμα το οποίο είναι θέτει τον εαυτό σου σε κρίση κοινού, είσαι έτοιμος να ακούσεις το θετικό και το αρνητικό σχόλιο. Οπότε δεν είναι όπως και ο ποδοσφαιριστής, στο τερέν τη μία στιγμή είναι ο Θεός και μετά είναι το. Οπότε ο Μπέο Τράγο που λέτε, ή ο άνθρωπος που μπορεί να ρίξει τα τάρτρα μια ομάδα.
0: Χειροτέρεψε η κατάσταση.
2: Είναι δυναμικά όλα αυτά.
0: Χειροτέρεψε η κατάσταση με την εμφάνιση στο social media σε αυτό το κομμάτι.
2: Ναι, από τη στιγμή που δίνεις το δικαίωμα στον οποιονδήποτε να μπει μέσα στην κληρότητα και να απαντήσει, γίνεται προσωπικό. Κάποτε, ας πούμε, ένας ακροατής ή ένας θαυμαστής για να μάθει κάτι προσωπικό για ένα καλλιτέχνη, ένα αθλητή, αγόραζε το περιοδικό, έβλεπε το δημοσιογράφο, μια συνέντευξη. Τώρα μπορείς να απαντήσεις κατευθείαν τι τρως, μακαρόνια. Ναι. Νομίζω είναι πολύ άμεσο πλέον.
1: Και σε real time, έτσι, εκείνη την ώρα.
2: Και επικίνδυνο. Και εντάξει, ο άγνωστος σχολιαστής πίσω από ένα πληκτρολόγιο που δεν έχει όνομα, αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να ποινικοποιηθεί. Δηλαδή, δεν μπορείς να δημιουργείς έντυπος χωρίς να έχεις τη βαρύτητα των λόγων σου. Καλό είναι να βγαίνεις να το λες αφού θέλεις, αλλά να έχεις τη βαρύτητα των λόγων σου. Όχι να κρύβεσαι πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Είναι λίγο δύσκολο πλέον για τους υπόλοιπους που δημιουργούν τυπώσεις. Όπως και εσείς, δημοσιογράφοι, υπογράφετε πλέον.
1: Ναι. Εμείς γράφουμε, μιλάμε, μας ακούνε, μας σταματάνε, μας ρωτάνε. Γιατί
2: κάποιες συζητήσεις... Ο λόγος της υπογράφησης.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε, αποδεχόμαστε αυτό το ρητό, ότι και οι κρίνοντες κρίνονται. Οπότε εκεί τελειώνουν όλα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι. Αφού εμείς ασκούμε κριτική, δεν μπορούμε να μην, δεν γίνεται να μην τη δεχόμαστε. Ήθελα όμως να ρωτήσω το εξής. Επειδή επισκεφτήκαμε το Χάραμα πρόσφατα με τον Βαγγέλη, πώς το κάνετε αυτό? Τι χάρισμα είναι που τις ώρες που είναι λίγο περασμένες, που έχει πέσει έτσι, που έχουν πέσει λίγο τα ντεσιμπέλα, ανεβαίνετε στην πίστα και μας κάνετε να παίξουμε και μαζί σας, ας πούμε. Δεν καθόμαστε ήσυχοι και εμείς στα τραπέζια. Αυτό είναι το εμένα... πρόγραμμα, είναι αυτό μεγάλη, που το...
2: Συγγνώμη.
1: Ναι. Λέω, αυτό είναι έτσι το πρόγραμμα διαμορφωμένο. Βάζετε την προσωπική σας πινελιά, είστε έτσι πάντα, πώς να το πω, ξεσηκωτικός.
2: Κοιτάξτε, το θέμα είναι σίγουρα και σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, ανεξαρτήτως αν ένα πρόγραμμα δομείται ή όχι από μια ομάδα, είναι και το εκτελεστικό. Δηλαδή, όπως ή ο coach. Ο coach θα δώσει πέντε κατευθύνσεις. Αν ο παίκτης δεν τις ακολουθεί 100% ή μπορεί να το εξελίξει στο 100%, είναι και στην δυνατότητα των ποδιών του παίκτη. Εγώ βασικά ζω αυτό που μου αρέσει. Δηλαδή, όταν βρίσκεσαι σε ένα μαγαζί, όπως είμαστε τυχεροί ως πατρινός και εγώ να έχουμε αυτό το χώρο στην πόλη μας, νομίζω ότι εκτός την ευλογία του καθενός, από εμάς τους τραγουδιστές να βρεθούμε από πάνω, πόσο μάλλον και για τους ακροατές να βρεθούν σε αυτό το χώρο μια καλοκαιρινή περίοδο, μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να βγάλω τον εαυτό μου και να μπορώ να εκφραστώ προς το λόγο. Οπότε αυτό που βλέπετε είμαι εγώ, δεν είναι κάτι που είναι προγραμματισμένο. Δηλαδή δεν μπορείς, νομίζω, στη σκηνή να λειτουργήσεις με νόρμες. Πας με τη διάθεση του κόσμου. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε εκείνο που θα βγούμε στη σκηνή, όλοι μας δηλαδή, μόνο εγώ, να δούμε τι θέλει ο κόσμος εκείνη τη στιγμή. Οπότε, αν δω έναν κόσμο που θέλει να χορέψει, θα πάω τη διαδικασία προς το χώρο. Αν δω έναν άνθρωπο, αν δω ότι όλη η διάθεση είναι να τραγουδήσουν, θα προσπαθήσω να φέρω τον κόσμο σε τέτοια φάση να τραγουδήσει. Ελπίζω να τα καταφέρω, όπως μου το είπατε. Το χαίρομαι, το ζω στο έπακρο, στο 100%.
1: Προχτές που είχαμε έρθει μαζί με τον Βαγγέλη και τον Σπύρο Στεφανόπουλο, εδώ από τον Sky Patras, μας καταφέρατε σίγουρα πάντως. Αυτό μπορούμε να το υπογράψουμε.
0: Εμένα θέλω να το ρωτήσω πάντως. Ναι, συνεχίστε.
2: Ήθελα να ρωτήσω. Μεγάλη μου τιμή. Αυτό εννοώ, αυτό είπα, γιατί είχε καθυστέρηση ο ήχος.
0: Ήθελα να ρωτήσω, επειδή σίγουρα παίζει ρόλο και ο ανθρώπινος παράγοντας, η διάθεση του κόσμου μπορεί να φτιάξει και τη δική σας διάθεση. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχουν μέρες, σε όλους μας συμβαίνει αυτό, που για διάφορους λόγους δεν μπορούμε να αποδώσουμε στη δουλειά μας αυτό που πρέπει, μπορεί να έχουμε κάποια προβλήματα, μπορεί να σκεφτόμαστε κάτι άλλο. Εσείς πώς καταφέρετε και μεταμορφώνετε αυτή την ενέργεια θετικά πάνω στη σκηνή?
2: Νομίζω ότι από όταν ξεκίνησα την εργασία του, να κάνω το χόμπι μου και εργασία, να σας πω την αλήθεια, θεωρούσα πάντα ότι εκείνη η στιγμή είναι η στιγμή η οποία αφήνω τα πάντα πίσω, βγαίνω μπροστά και ήρθε η ώρα να κάνω κάτι που μου αρέσει εμένα. Αυτές δηλαδή στις 24 ώρες, αν 22 τα χάλια, αυτές τις 2 ώρες πρέπει να λειτουργήσω για μένα. Αυτή η ώρα είναι σαν μια μέθεξη, σαν μια μετάλλαξη της προηγούμενης κατάστασης με την ώρα που είμαι πάνω στη σκηνή. Ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί έχουν υπάρξει και στιγμές που έχω χάσει άνθρωπο δικό μου και έχω αναγκαστεί να βρεθώ στη σκηνή. Και να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι αν δεν υπήρξε αυτή η διάθεση του κόσμου να ξεχαστώ και να έρθει και να δημιουργήσει μια ευδιάθετη κατάσταση, δεν θα μπορούσε να την παλέψω κι αλλιώς.
0: Δηλαδή βοήθησε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή βοήθησε πολύ εκείνη τη στιγμή.
2: Εννοείται, και σας λέω ξανά, ο κόσμος είναι αυτός που οδηγεί και τη βραδιά. Να έχεις κάνει το καλύτερο πρόγραμμα, την καλύτερη προετοιμασία, να έχεις σκεφτεί ότι πρέπει να πεις τα τραγούδια αυτά τα οποία θα προκαλέσουν θαυμασμό τον κόσμο, θα προκαλέσουν διάθεση. Αν ο κόσμος έχει έρθει και ο ίδιος κατσουφιασμένος, γιατί πρέπει να βγει και δεν μπορεί να διηγηθεί πουθενά. Ο κόσμος μας οδηγεί, όλους μας. Είναι εκ των πραγμάτων αυτό το δεδομένο.
1: Έχετε διαπιστώσει τη νεολαία μας να έρχεται και πιο κοντά σε εσάς, δηλαδή στους λαϊκούς τραγουδιστές? Γιατί πριν από μια δεκαετία, ας πούμε, αρκετοί ήταν προς το ξένο ρεπερτόριο. Τώρα βλέπουμε και να έρχεται στο ελληνικό ρεπερτόριο αλλά και να διασκεδάζει και στα πανηγύρια. Ακόμη και, εσείς στο Χάραμα είπατε 4-5 τραγούδια που ήταν εντελώς σε ένα κλίμα που πριν από μερικά χρόνια ίσως να λέγανε καλά. Τι, υπάρχει αυτό το κλίμα εκεί?
2: Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει πέρασει μια μεγάλη αλλαγή νεολαία ως προς τη

0: Εμείς βλέπω τελευταία τετραετία, πεντεμετά τον κορονοϊό, τα παιδιά πιο στην τζούλα έχει η μουσική, ακόμα στην παραδοσιακή. Στην,
1: ναι, φορτλό, αυτό, τελείως, αυτό λέω.
0: Τελείως. Και αυτό με χαροποιεί και εμένα, γιατί ναι, δεν θέλω να κατακρίνω έναν τομέα, δεν πω πώς τον πω, όμως, γιατί δεν τον ακούω, τον παρακολουθώ, τη τραπ μουσικής. Δεν θέλω να την κρίνω, αλλά δεν έχει μελωδία, δεν μπορεί να σου δημιουργήσει συναισθήματα. Και η μουσική είναι συνέστημα. Είναι συνέστημα. Είτε είναι χαρά και να σκοτεί να χορέψει, είτε είναι να συγκινηθεί και να τραγουδήσει και να σου βγει όλη η ένταση. Η τραπ μουσική δεν καταλαβαίνω, για μένα τουλάχιστον, τι σκοπό εξυπηρετεί. Εφόσον η μουσική, σας λέω, είναι τρόπος κατάσταση συναισθήματος, θεωρώ.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, πηγαίνοντας έτσι προς το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής μας. Είσαστε Παρασκευή και Σάββατο, έτσι,
0: Παρασκευή και
1: Χάραβα.
0: Σάββατο στο Χάραμα, με Παρασκευή. Τη Στέλλα την Καλή, τον Γρηγόρη τον Πετράκο, τη Μιχώτη την Καβεσίδη, την Γιήτη Τσαλίκη, τον Αντώνη τον Βλάχο. Όλα τα παιδιά, εντάξει, παιδιά ένας και ένας σε ταλέντο, με συνεργασίες σε μεγάλα μαγαζιά Αθήνας όλοι περισσότεροι. Και πρώτο και κυριότερο, είμαστε όλοι μαζί σε ένα από τα καλύτερα μαγαζιά της Ελλάδος, νομίζω. Δηλαδή, πραγματικά περήφανος για την πόλη μας, για αυτό το χώρο που έχει.
1: Ο χώρος είναι εντυπωσιακός.
0: Κάθε πατρινός θα πρέπει να είναι περήφανος για αυτό το μαγαζί. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλα δύο-τρία μαγαζιά καλοκαιρινά έχει η Ελλάδα που να είναι έτσι με ανοιχτά, αλλά δεν συγκρίνεται κανένα με το Χάραμα.
1: Ακριβώς. Και δεν συγκρίνεται κυρίως όταν είναι γεμάτο και δημιουργείτε και εσείς οι τραγουδιστές, οι ερμηνευτές, τα λέγα εγώ, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη τραγουδιστής, τραγουδοποιός, οι ερμηνευτές, γιατί η μουσική είναι ερμηνεία, όπως σωστά το είπατε, δημιουργείτε αυτό το κλίμα για να μας ξεσηκώνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ, σίγουρα θα σας ξαναεπισκεφτούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και για την κουβέντα και για την επίσκεψη και για τα καλά λόγια, γιατί περάσατε πάρα πολύ όμορφα.
1: Είναι αλήθεια γι' αυτό. Άλλως δεν θα γινόταν αυτή η κουβέντα καν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε να είστε πάρα καλά.
0: Πολύ. Ευχαριστώ όλους σας και ευχαριστώ και την πόλη μου για όλα.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
3: Sky 89,4. ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο.
2: Στον πλατή γυαλό της Μικόνου, το γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική

0: εμπειρία δίπλα στο κύμα. Καταγάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
4: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras 89,4, οι δύο θαύουν καλύτερα. Ενώ πρέπει να το γυρίσουμε σε μουσική εκπομπή σιγά σιγά μετά τη Στέλλα Καλή.
1: Να, έπρεπε να σε βάλω, επειδή στα διαλύματα τραγουδάς, έπρεπε να σε βάλω με τον κύριο Αγγελόπουλο να κάνετε ένα ντουέτο.
0: Εγώ στο μπάνιο τραγουδάω καλύτερα.
1: Ναι, την επόμενη φορά θα την κάνω, θα σου πω εγώ.
0: Ένα ντουέτο, ναι, να το συμφωνήσουμε πριν πιο και να το τραγουδήσουμε, ναι. Αν και νομίζω, ναι, καλύτερα να είναι προσκεκλημένο στο στούντιο. Για να, ρε παιδί μου, μπορεί να αναδειχθεί και η δική μου φωνή, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δική του, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Καλά κανόνισε να με ζητήσουν από το Χάραμα και να μείνεις μόνος σου.
1: Εσύ γιατί έτσι κι αλλιώς αργά είναι, ρε φίλα. Εσύ και ο Γιάννης θα μείνετε. Μία, δύο η ώρα θα έρχεσαι.
0: Και θα παρακαλάτε να σας πείσω τραπέζι.
1: Να σου πω. Ο Προμηθέας πήρε ένα πολύ καλό παίκτη, τον ανακοίνωσε,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Το είδα, σκοράρει πολύ αυτός ο τυπάκος.
1: Απ' την ΑΣΕΜΠΕ. Τον Σάνον Εύβανς έπαιζε στην Ανδόρα τη χρονιά που πέρασε, στην πρώτη κατηγορία δηλαδή του Ισπανικού Πρωταθλήματος, σχεδόν 13,5 πόντους, 5,5 ασίστ, 2,5 rebound και 1,2 κλεψίματα ανά αγώνα. Γεννηθεί στο 1994, 19 Ιουλίου, τώρα κοντά δηλαδή, έχει γενέθλια, δηλαδή. Ναι, έχει καταγωγή από τις ΗΠΑ και τη Γουινέα. Έχει ύψος 1,85 και αγωνίζεται στις θέσεις 1 και 2. Ξέρεις, στο σύγχρονο μπάσκετ αυτές οι θέσεις είναι σχεδόν ίδιες. Δηλαδή, λες, τι θέλω να πάρω, ένα γκόμπο γκάρ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, που παίζει και στο 1 και στο 2. Τα νούμερα του από την ΑΣΕΜΠΕ είναι πράγματι εντυπωσιακά. Περιμένουμε να τον δούμε στο παρκέ. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Είναι πραγματικά ένας πολύ, πολύ καλός παίκτης.
0: Πάντως, δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει πάλι ότι ο Προμηθέας έχει μια έφεση στους κοντούς εισαγωγικά παίχτες.
1: Κοντούς και σκόρερς.
0: Κοντούς και σκόρερς, ναι. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο τελευταίος γκάρτ με ύψος πάνω από 1,95, ξέρω εγώ. Ναι. Στον Προμηθέα.
1: Νομίζω ο Χολ.
0: Δυσκολεύομαι. Ο Χολ ήταν...
1: Νομίζω ο Χολ.
0: Ναι.
1: Που έφτασε να παίξει μέχρι και την Ευρωλίγκα με τον Ερυθρό Αστέρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μένουμε σε μπασκετικό mood. Να πούμε ότι σήμερα στις 8 στην Πάτρα, στο ξενοδοχείο My Way, ο Απόλλων θα παρουσιάσει επίσημα τον Dirk Bauerman ως προπονητή του πλέον. Ο Απόλλων που χτίζει με αργά και σταθερά βήματα το ρόστερ εν ώψη της νέας περίοδου. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα μας πει ο Γερμανός τεχνικός, έτσι που θυμίζω για όλους όσοι και όσοι το ξεχνούν, κρύβεται πίσω από το αναπτυξιακό πρόγραμμα, το κρύβεται εντός εισαγωγικών, της Γερμανικής Ομοσπονδίας του μπάσκετ. Και πριν από μερικά χρόνια, πριν από καμιά δεκαετία χρόνια δηλαδή, το λέγαμε αυτό, ότι η Γερμανία θα ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωταθλήτρια κόσμου στο μπάσκετ, θα μας παίρνανε έτσι λίγο με τις λεμονόκουπες, αλλά πλέον δεν υπάρχουν στον αθλητισμό, πώς να το πούμε, δεν υπάρχουν νόρμες, έτσι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο, ούτε τίποτα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Η Γερμανία λοιπόν, η παγκόσμια πρωταθλήτρια, επαναλαμβάνω, στο μπάσκετ και και στην Ευρώπη, πρωταθλήτρια Ευρώπης, ενώ αντίστοιχα στο ποδόσφαιρο που έχει πάρει Μουντιάλ, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι ούτε και στη φετινή διοργάνωση. Κάτι αξιοσημείωτο, μάλλον αξιοσημείωτο έκανε, ότι αποκλείστηκε πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Έλεγα ότι ο Απόλλων θα παρουσιάσει τον Bauerman. Η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου, σύμφωνα με το basketa.gr, θα χάσει, όπως όλα δείχνουν, έναν από τους βασικούς της ψηλούς, γιατί ο Γιώργος Χογιώνης, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μπασκέτα, οδεύει προς την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, που είναι η νεοφώτιστη στην Elite League ομάδα. Δηλαδή, εάν πραγματοποιήσει αυτή την κίνηση, αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, θα βρεθεί απέναντι στην Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου ο Γιώργος Χογιώνης, που ήταν ένας από τους βασικούς παίκτες της την τελευταία διετία στις back-to-back ανόδους της Ένωσης. Βέβαια και η Ένωση, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, κινείται στο μεταγραφικό παζάρι και είναι θέμα χρόνου να ανακοινώσει παίκτες που θα ενισχύσουν την παρθενική της, που θα την ενισχύσουν μάλλον στην παρθενική της συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Elite League.
0: Πάντως νομίζω, Παναγιώτη, στο... για να επιστρέψω λίγο πριν αυτό που έλεγες για την παρουσίαση του Μπάουρμαν, θα έχει έτσι ενδιαφέρον αν αποφασίσει να τοποθετηθεί και ο Γιάννης Χριστόπουλος για τα θέματα της επικαιρότητας που απασχολούν τον Απόλλωνα, και δεν εννοώ τα αμιγώς αγωνιστικά, εννοώ κυρίως τα δικαστικά, παύλα νομικά. Έχω την αίσθηση ότι θα το κάνει.
1: Με την προσφυγή που έχει καταθέσει, έτσι.
0: Ναι, είναι, το ένα είναι προσφυγή και, το δεύτερο είναι έχει γραφτεί κιόλας ότι η ομάδα ετοιμάζει και άλλες κινήσεις σε νομικό επίπεδο. Θα δούμε αν μας το επιβεβαιώσει ή αν θα μας το διαψεύσει ο Γιάννης Χριστόπουλος. Νομίζω όμως ότι θα τοποθετηθεί, θα υπάρξει μια τοποθέτηση και για αυτά τα ζητήματα.
1: Είπαμε ότι στις 8 το βράδυ θα γίνει παρουσίαση, έτσι.
0: Ναι,
1: το την ώρα. Την ώρα επαναλαμβάνω. Τι θέλω να πω για το μπάσκετ. Η βόμβα από τον Παναθηναϊκό επισημοποιήθηκε, έτσι, με την απόκτηση του Μπόγκα, μια εξαιρετική μεταγραφή. Τον είχε παίκτη ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στην Παρτίζα μέχρι να αποχωρήσει στα μέσα της σεζόν που πέρασε. Τον έχει παίκτη και στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που έχει κλείσει και τον Μπαντιό. Ο Ολυμπιακός που έχει ανακοινώσει τον Μακιντάιρ, είναι θέμα χρόνου να ανακοινώσει και τον Μοντέρο. Δυναμώνουν πάρα πολύ δικές
0: μας ομάδες. Λεφτά ρίχνουν, ρε φίλε. Πολλά λεφτά ρίχνουν. Πάρα πολλά
1: και τρελά.
0: Και τρελά λεφτά, ναι.
1: Και
0: τρελά
1: και αρκετά λεφτά. Χρήματα ρίχνει στο τραπέζι και η Ντουμπάι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σου θυμίζω ότι ξέχωρα από τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, του χρόνου κανονικά θα πρέπει το Final Four να γίνει εκεί στα Εμμυράτα πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτός είναι ένας λόγος που ό,τι κινείται και ό,τι δεν κινείται στο μεταγραφικό παζάρι, η Ντουμπάι το βάζει στο στόχαστρο. Ας πούμε, διαβάζουμε καθημερινά στα ρεπορτάζ της Ντουμπάι ότι αποτελεί μεταγραφικό της στόχο ο Γουόκαπ, στον οποίο προσφέρει ένα μυθικό συμβόλαιο. Δηλαδή, πριν από μερικά χρόνια κανείς δεν θα περίμενε ότι παίκτες σε αυτή την προχωρημένη μπασκετική ηλικία, δεν είναι μεγάλος άνθρωπος, στα 33 είναι, έτσι, θα έπαιρνε τέτοιο συμβόλαιο, ένα σχεδόν συμβόλαιο ίδιο, λιγάκι μεγαλύτερο σε ηλικία, νομίζω ήταν στα 33 και κάτι ο Σλούκας, όταν πήρε τέτοιο συμβόλαιο από τον Παναθηναϊκό για 3 χρόνια 9 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι πως έχουν πλέον, εντάξει, είναι λογικό, οι elite παίκτες σε όλα τα αθλήματα. Γιατί ο Γόκαπ είναι elite παίκτης, ο Σλούκας είναι elite παίκτης.
0: Ναι, δηλαδή μου ξεφεύγει όμως που είναι το πράγμα, αυτό λέω.
1: Θέλω να πω ότι παίρνουν ποδοσφαιρικά συμβόλαια. Οι elite παίκτες παίρνουν ποδοσφαιρικά συμβόλαια.
0: Ναι, παραπάνω, ναι. Έτσι. Μάλιστα. Να πούμε και δύο λόγια για την Παναχαϊκή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Γιώργου Μουστακόπουλου. Είναι ένα παιδί που ξεκίνησε την καριέρα του Νίκη Προαστίου, αλλά ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Παναχαϊκή σε επαγγελματικό επίπεδο. Ακολούθησε η μεταγραφή στην ΑΕΚ.
1: Στον Απόλλωνας Πύρης,
0: Καλαμάτα, Κηφισιά, συγγνώμη, Κηφισιά, Καλυθέα, Super League 2, αναγέννηση της Καρδίτσας. Μου στέλνει εδώ ένας φίλος ακριβώς αυτό που είπα λίγο πιο πριν. Ο Μουστακόπουλος θεωρώ ότι είναι ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής και θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών. Μια πολύ σημαντική κίνηση.
1: Για που σηματοδοτεί και το πώς θα κινηθεί η Παναχαϊκή γενικότερα.
0: Σηματοδοτεί πώς θα κινηθεί γενικότερα. Μαθαίνω ότι έχει κάνει μια εξαιρετική οικονομικά πρόταση στον ποδοσφαιριστή, όχι για ένα χρόνο, για 2 χρόνια τουλάχιστον, και θέλοντας με αυτό να του δείξει ότι μαζί θέλουν να πάνε την Παναχαϊκή σε επαγγελματική κατηγορία ξανά, και γιατί όχι να επιστρέψει η ομάδα στη Super League. Παρόμοιες κινήσεις θα ακούσουμε και τις επόμενες μέρες στην Παναχαϊκή. Ο Μουστακόπουλος είναι μόλις 27, να πούμε, έτσι. Είναι σε πολύ καλή ηλικία. Ήθελε και ο ίδιος, από ό,τι φαίνεται, να επιστρέψει στην πόλη της καταγωγής του. Είχε προτάσεις από ομάδες Super League 2, αλλά δεν τον κάλυπταν, σε οικονομικό επίπεδο κυρίως. Η Παναχαϊκή, επαναλαμβάνω, το έκανε μια εξαιρετική πρόταση, δύσκολα θα μπορούσε να αρνηθεί, παρουσιάζοντάς του και την προοπτική
1: το πλάνο,
0: και το πλάνο, ναι, Και από ό,τι φαίνεται θα αντιθεί στα κοκκινόμαυρα ξανά μετά από 6 χρόνια, νομίζω, κάπου εκεί. Τώρα, ο Μπίλ μου στέλνει ότι ψήνεται και η απόκτηση του Σίλβα από τη Ζάκη. Το Ιβάν Σίλβα, θυμίζω, έχει περάσει και αυτός από την Παναχαϊκή. Βέβαια, όπως τον είδα εγώ τώρα στη Ζάκη το φέτος, είναι έτρωγε. Ένα παιδί έτρωγε. Δηλαδή, και τρως και ψεύδεσαι. Ήταν ένα παιδί.
1: Σούζι, μου, έτσι.
0: Ναι, σούζι τρως. Ήταν ένα παιδί που με κάποια παραπάνω κιλά, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, το ξέρει πολύ καλά πάντως ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Μάλιστα, ήταν αυτός ο ίδιος προπονητής που τον είχε αφήσει έξω, εκτός εντεκάδας, όταν ήταν συζάκητος στο ξεκίνημα της περίοδου, γι' αυτό ακριβώς το λόγο.
1: Ότι έπρεπε.
0: Ναι. Θα δούμε βέβαια αν θα ισχύσει αυτό. Με ρωτάει επίσης ο Μπίλανο Μασούρας φεύγει. Ναι, έχει ακουστεί ότι μάλλον ο Νίκος Μασούρας θα φύγει, αλλά και ακόμα και αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί. Νιφορόπουλος, Καμπεράι κατά πάσα πιθανότητα μένουν στην ομάδα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Γεωργόπουλος επίσης, Συρμής επίσης ήταν εισηγήσεις του Σπύρου Αντωνόπουλου να μείνουν οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές και έχω την αίσθηση ότι θα ανακοινωθούν και αυτοί τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Γενικά βρισκόμαστε σε μια σε ένα μεταγραφικό οργασμό στην Παναχαϊκή και θεωρώ ότι αυτή τη βδομάδα οι άνθρωποι της Παναχαϊκής θα αρχίσουν σιγά σιγά να συγκροτούν το ρόστερ. Μόνο από τους παίχτες που αναφέραμε μέχρι τώρα θεωρώ ότι ένα μεγάλο μέρος του ρόστερ έχει καλυφθεί. Βέβαια, η Παναχαϊκή θα πάει για έμπειρο τραυματοφύλακα, θα πάει για έμπειρο κεντρικό αμυντικό, θα πάει για έμπειρο φορ, έχουμε αναφέρει την περίπτωση του Νίκου Ιωαννίδη, θα πάει για 2 παίχτες στο κέντρο, θα πάει για 2 ακραίους, οπότε νομίζω ότι έχουμε ακόμα να δούμε μερικές κινήσεις από την Παναχαϊκή που επιχειρεί να δημιουργήσει, να συγκροτήσει μία ομάδα η οποία προφανώς όχι μόνο θα πρωταγωνιστήσει, αλλά θα έχει και πολύ μεγάλες πιθανότητες να ανέβει στη Super League 2. Εγώ επαναλαμβάνω ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Παναχαϊκής, εάν οι όμιλοι συγκροτηθούν με βάση τη λογική, εάν δηλαδή παίξει με τις ομάδες της Πελοποννήσου, θα είναι ο Παναγιάλιος. Ο Παναγιάλιος έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ αυτή τη στιγμή. Είναι η ομάδα που και αυτή θέλει να ανέβει. Με την απόκτηση του Γεωργούση προχθές, ένα παιδί που έπαιξε τις 2 τελευταίες σεζόν στον Εθνικό, έκανε πρωταθλητισμό και παλιότερα σε πολλές ομάδες της Super League 2, επιθετικός και αυτός, δυναμώνει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα είναι ο βασικός αντίπαλος της Παναχαϊκής. Θα θυμηθούμε λίγο κάτι από το παρελθόν, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα.
1: Έτσι όπως τα λες, τουλάχιστον τα τελευταία πολλά χρόνια δεν είχαμε στην ίδια κατηγορία δυνατές αυτές τις δύο ομάδες, έστω και στη μικρότερη εθνική κατηγορία,
0: και
1: την τρίτη.
0: Και τις δύο, ναι, και τις δύο δυνατές, όχι. Έχουμε χρόνια να το δούμε αυτό. Νομίζω θα παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ας περιμένουμε όμως να δούμε τι θα γίνει με το πρωτάθλημα. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη συγκρότηση των ομίλων. Υπάρχουν 9 ομάδες που δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής από τις 120 που είχαν δικαίωμα να το πράξουν. Βέβαια, δεν θα είναι 9 τα κενά, θα είναι 8, γιατί τη θέση της Θήλας Αμπελοκήπων από την ΕΠΖΑ Κίνθου θα πάρει ο ΑΟ Λεβάντε ως δεύτερος στη βαθμολογία της Α κατηγορίας της ΕΠΖΑ Κίνθου. Είχαμε τη μη συμμετοχή του Άρη Πετρούπολης, μια ομάδα που έχασε
1: την
0: άνοδο στη Super League 2 και την έχασε από το Ατιζάκινθο και τον Πανλιάκο μετά από δικαστικές διαμάχες. Μην αναφέρω πάλι την γνωστή περίπτωση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πράγματα πολλά να δούμε στο πρωτάθλημα. Κάποιος μου λέει ότι και σήμερα ενδεχομένως να έχουμε ανακοινώσεις από την Παναχαϊκή, τουλάχιστον μία για ποδοσφαιριστή. Θα το δούμε αυτό, πάντως το δεδομένο είναι νομίζω ότι η Παναχαϊκή, οι άνθρωποι της περιμένουν να ολοκληρώσουν και τυπικά κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις. για να τις ανακοινώσουν, γιατί έχει έρθει συμφωνίες με έξι τουλάχιστον ποδοσφαιριστές, όμως δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και επίσημα.
1: Βλέπω εδώ ότι πριν από λίγο μια ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού προγραμματίστηκε για την προσεχή Πέμπτη η κλήση σε ακρόαση τόσο του πατρινού Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Μπάσκετ του κυρίου Βαγγέλη Λιόλιου όσο και των στελεχών της διοίκησης του κυρίου Θανάση Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπου Μιχαλόπουλου και Άγγελου Ζανή. Επαναλαμβάνω, για την προσεχή 5η 9 Ιουλίου στις 10 το πρωί αναβλήθηκε η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στο παρελθόν και την παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Να πω και κάτι διαφορετικό πηγαίνοντας προς το τέλος, ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να το κάνεις και να κάνεις το Δέλτα βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta36.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-2705-51. To those singing like a hummingbird, the greatest anthem ever. Έχει κοντό το απόγευμα,
0: Έχει κοντό το απόγευμα. Αργεντινή, Αίγυπτος, κοντό με Σαλάχ.
1: Ναι.
0: Για την ακρίβεια.
1: Δύο από τους μεγαλύτερους stars που εξακολουθούν να παίζουν ποδόσφαιρο στη δική μας εποχή,
0: Ναι, όπου κοντός Μέση, φαντάζομαι που το καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Στις 7 το παιχνίδι, νωρίς.
1: Για κάποιον από τους δύο θα είναι το τελευταίο του σε Μουντιάλ.
0: Ναι, σωστά. Και στις 11 καλή ώρα. Και αυτή Ελβετία-Κολομβία. Ναι.
1: Νομίζω το Αργεντινή-Αίγυπτος έχει ξεκάθαρο φαβορί, την Αργεντινή, έτσι. Παγκόσμια πρωταθλήτρια. Είναι φαβορί, την αγάπη. Αφού είναι.
0: Δεν τη βλέπω και τόσο πολύ μεγάλο, αλλά ναι, είναι.
1: Ναι, είναι το φαβορί. R2 Sport και ανοιχτό το παιχνίδι. Εγώ θα γύρω λιγάκι προς την Κολομβία. Και αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ.
0: Και τώρα ξέρεις πότε θα ξαναδούμε Μουντιάλ, έτσι. Θα ξαναδούμε Μουντιάλ την Πέμπτη. Με το Γαλλία-Μαρόκο.
1: Το Γαλλία-Μαρόκο,
0: Την Πέμπτη, ναι. Πέμπτη Παρασκευή μετά και πάμε Κυριακή ο μεγάλος
1: τελικός. Είναι η πρώτη τελική, αυτό λες.
0: Ναι. Νορμάλ ώρες. Όχι. Ήθελα να πω ότι είναι νορμάλ ώρες από εδώ και πέρα τα παιχνίδια πλην του αγώνα που θα προκύψει ανάμεσα στις νικήτρες ομάδες των σημερινών ζευγαριών. Το Αργεντινή, Αίγυπτος και Κολομβία, Ελβετία. Νομίζω είναι στις 3 το πρωί το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα γίνει. Αλλά όλα τα άλλα μέχρι και τον τελικό είναι νορμάλ ώρες, οπότε θα μπορέσουμε να τα παρακολουθήσουμε με την ηρεμία μας.
1: Είναι στις 11 νομίζω τα περισσότερα.
0: Τα περισσότερα, ναι.
1: Σήμερα έχει και ένα φιλικό ποδοσφαιρικό. Στις 7 ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την ΑΕΚ Λάρνακας. Θα μεταδοθεί απευθείας από το υβριδικό κανάλι Open. Έτσι, όχι το κανονικό, αλλά το υβριδικό, δηλαδή το διαδικτυακό. Καλά τα είπα.
0: Ναι, μια χαρά. Για εσάς που έχετε Smart TV πάντως.
1: TV, ναι, εντάξει.
0: Είναι πολύ εύκολο γιατί στο κάτω μέρος σας βγάζει.
1: Και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
0: Το κουμπάκι πατάτε, ναι, για να δείτε το παιχνίδι. Ρωτάω γιατί υπάρχουν και πολλοί παοξίδες. Τι να κάνουμε τώρα που ακούνε και την εκπομπή μας. Γνωρίζεις πολλούς από αυτούς, Παναγιώτη, μας ακούν. και είναι φανατικοί ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ.
1: Δηλαδή τώρα, θα ξέρεις... δουν το ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας και δεν θα δουν το Μέση με το Σαλάχ.
0: Στο υπογράφω. Στο υπογράφω. Στο υπογράφω. Στο υπογράφω. Στο υπογράφω. Νομίζω έχει πολύ αυτή μετά η περίοδος των φιλικών αγωνών. Είναι, δεν ξέρω, τον φίλαθρο τον εξεγείρει λίγο συναισθηματικά. Δηλαδή σου λέει τι θα δω, να δω τον καινούριο παίχτη, να δω εκείνον, να δω τον άλλον. Και μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, επί της ουσίας δεν βλέπει τίποτα στα παιχνίδια αυτά μέχρι να ξεκινήσει η σεζόν. Λοιπόν, πάμε.
1: Σιγά σιγά.
0: Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 στο Sky Patras 89,4. Ήταν μαζί σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Ήταν μαζί σας και μαζί μου εδώ δίπλα μου ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και ήταν απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που και σήμερα ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Να περάσετε χαρούμενα και δροσερά το υπόλοιπο της ημέρας σας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.

0: Ζάι 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα αποφασίσει για την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι στις συνομιλίες τους θα συζητήσουν επίσης το εμπόριο και τη στρατιωτική συνεργασία. Ο Τραμπ έγινε δεκτός από τον Τούρκο ομολογό του με τιμές αρχηγού κράτους, τιμητικό άγημα, κανονιοβολισμούς και υπερπτήσεις πριν από τη διήμερη συνάντηση των δύο ηγετών στο Λευκό Παλάτι. Οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ με το δείπνο που θα παραθέσει ο Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες της συμμαχίας. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Επενδύσεις 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων το επόμενα 5 χρόνια σε συστήματα αντιντρόουν με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, μιλώντας σε φόρουμ για την αμυντική βιομηχανία πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Ρωσία θα παρακολουθεί στενά την έκβαση της Συνόδου στην Τουρκία, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ. Πρόσθεσε ότι εν ώψη της Συνόδου έγιναν πολλές δηλώσεις σχετικά με τη Ρωσία, οι οποίες δεν ήταν για επικοδομητικές επαφές και διάλογο, αλλά ήταν δηλώσεις συγκρουσιακού χαρακτήρα. Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης. Αυτά να γίνουν 40, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ως προς τα F-16, τόνισε ότι έχει ήδη γίνει αναβάθμιση σε 56 και το σύνολο θα είναι 83 σε νέα τεχνολογία Viper. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης. Σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική δήλωσε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι υποψήφιος, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος, κάνοντας λόγο για προσωπική ανεπάρκεια και κομματική υποτέλεια. Σε νέα εποχή περνάει η τροχιά, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων και στη θέση του έρχονται ειδικά τάμπλετς. Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Επιπλέον, με τη νέα υποδομή προβλέπεται η ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή email, ενώ πάβει η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά, χωρίς αναμονή στην τροχέα. Επιφυλάχθηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο επιφυλάσσεται επί του συγκεκριμένου αιτήματος για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση και για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων. Η δίκη συνεχίζεται αύριο με την πλευρά των κατηγορουμένων για ενστάσεις, αιτήματα και τοποθετήσεις επί της κατηγορίας. Νέο κύμα καύσων έρχεται στην Ευρώπη για περισσότερες φωνικές εβδομάδες, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τους 43 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία. Γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, μείωσε σε 15 μήνες τη στέρηση του δικαιώματος του «εκλέγεστε», κάτι που ενδεχομένως θα της επιτρέψει να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας το 2027. Τώρα, οι εισαγγελικές αρχές της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν ότι η ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας Ουκρανού επιχειρηματίας στο Μονακό βρέθηκε νεκρή. Σε ανακοίνωσή τους, οι εισαγγελείς ανέφεραν ακόμη ότι συνέλαβαν μέλος της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Ουκρανικού Στρατού, που ομολόγησε ότι σκότωσε τη γυναίκα μαζί με έναν ακόμη ύποπτο.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Αν δεν στο έχει πει κανένα σήμερα, μπράβο! Μπράβο για όλα όσα είσαι, για τις μικρές και μεγάλες επιτυχίες της ζωής σου. Ναι, μπορείς, ναι, αξίζεις.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Μέρα εδώ χαμπά, είμαστε, τα παιδιά της αλλαγής. Μην νομίζετε άλλο, αλλά συμβαίνουν πάρα πολλά στο Λευκό Παλάτι αυτή την ώρα. Στην Άγκυρα, εκεί όπου πραγματοποιεί τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Είχαν πει θα κάνουν δηλώσεις, λίγες δηλώσεις μπροστά στις κάμερες, κανένα δίλεπτο δηλαδή υπολογίζαμε να κάνουν μια τοποθέτηση ο καθένας, τυπικές, ευχαριστώ πολύ κτλ. Μιλάνε κανένα 25 λεπτό, έχουν πει τα πάντα.
0: Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Είναι συνέντευξη τύπου. Κανονική. Αυτό που βλέπουμε και παρακολουθούμε.
1: Είναι και από αυτές τις συνέντευξεις που γουστάρει ο Τραμπ. Σε καναπέδες, στα γραφεία, που είναι μαζεμένοι όλοι και απαντάει. Απαντάει σε όλους.
0: Πριν από λίγο, ο Τούρκος πρόεδρος είπε, μεταξύ άλλων, πιστεύω πως θα προκύψει θετική απόφαση για τα F-35. Έχουμε υπόσχεση για 5 αεροσκάφη. Εκεί λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως είναι κάτι που θα σκεφτεί. Έχω πολύ καλή χημεία, λέει, με τον Ερντογάν. Τον άτομο έχει απογοητεύσει πολύ. Αυτά δηλαδή που θα έπρεπε να κάνουν συμμαχικές χώρες τα έκανε η Τουρκία, είπε μεταξύ όλων των άλλων ο Τραμπ. Είπε ότι αποφάσισα να παραστώ στη Σύνοδο ΝΕ λόγω της σχέσης μου με τον Ερντογάν. Γι' αυτό είμαι εδώ. Είμαστε σπουδαίοι φίλοι, είμαστε πολύ στενοί φίλοι και είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης.
1: Ολοκληρώθηκε
0: η συνέντευξη τύπου μετά από περίπου μισή ώρα που οι δυο τους τα είπαν.
1: Τα σημαντικά σας λέμε. Κρατήστε και αυτή την αποθέωση της Τουρκίας συνολικά για τη στάση της, αλλά και του Ερντογάν, ότι υπήρξε πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούσαμε ότι θα ήταν, όπως είπε ο Τραμπ, εμπιχτές πολλές για χώρες που είναι σύμμαχοι ΗΠΑ, αλλά τελικά δεν στάθηκαν στο θέμα του Ιράν, στο θέμα της Μέσης Ανατολής που ήθελε ο Τραμπ τη στήριξη. Κρατάμε το F-35, το οποίο υποτίθεται έχει τόσα εμπόδια από το Κογκρέσο και από βουλευτές, από γερουσιαστές στις ΗΠΑ.
0: Και νομικά και κοινοβουλευτικά εμπόδια. Και έχουν καταρχάς μπει μια σειρά από προϋποθέσεις για να γίνει άρση της απένταξης της Τουρκίας από αυτό το πρόγραμμα. Της επανένταξής της δηλαδή, να επιστρέψει στο πρόγραμμα. Η πρώτη και βασική είναι οι S-400 να φύγουν από το τουρκικό έδαφος. Ναι. Γι' αυτό το λόγο βγήκε η Τουρκία από αυτό το πρόγραμμα των F-35.
1: Αυτό το λέει και σήμερα ο Τραμπ, το έχει πει. Αλλά κρατάμε ότι ο Τραμπ τα αφήνει όλα πίσω και αφήνει ανοιχτό παράθυρο κανονικά να συζητήσει και να εξετάσει να δώσει τα F-35 στην Τουρκία και το έχει πει πριν από λίγα λεπτά στο Λευκό Παλάτι.
0: Επιστρέφουμε εκεί λοιπόν. Μανώλης Κωστίδης, για να δούμε, να ακούσουμε όσα μεταδίδει τώρα.
2: Ήρθε η ώρα. Δεν θέλω την Τουρκία και τον φίλο μου να τις πνίγω με κυρώσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δεν ξέρουμε όμως πότε. Δηλαδή με τον Τραμπ, ποτέ δεν μπορούμε. Δηλαδή πρέπει να είναι και ο Μιχάλης Μιχάλης τώρα μαζί μας. Όταν λέει κάτι ο Τραμπ, λέει θα έρθουν, αλλά μπορεί να εννοεί και μετά από 2 χρόνια. Δηλαδή,
0: και τέλος πάντων δεν είναι ότι έχει λύσει τα θέματα με το Κογκρέσο.
2: Κάτι που σημείωσα όμως και πρέπει να το δούμε αυτό μέχρι το δελτίο, πόσες φορές είπε ο ένας τον άλλον ο αγαπημένος μου φίλος, ο αξιόλογος φίλος μου, ο Ερντογάν πρέπει να έχει πει 6-7 φορές. Δηλαδή αυτό δείχνει και την κοινή που έχουμε και τα καλύτερα λόγια που είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν. Δηλαδή ότι η καλή σχέση που έχω μαζί του από την πρώτη στιγμή, η χημεία μεταξύ μας είναι τα πάντα.
0: Σπουδαίοι φίλοι, σπουδαίος ηγέτης και ότι είναι ένας άνθρωπος και μια χώρα που πρέπει να την υπολογίζει κάποιος ως δύναμη και ως βασικό παίκτη.
2: Αυτό νομίζω, δηλαδή θα μου πει κάποιος οι κρατικές πολιτικές καθορίζονται με τις λέξεις. Όχι, αλλά αυτό δείχνει πώς επικοινωνούν οι δύο ηγέτες και πάνε να βρουν λύσεις. Και ο Ερντογάν εκεί πήγε. 5-35 μου το έχεις υποσχεθεί, κάντο του λέει τώρα, να το ανακοινώσεις τώρα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε και ο Τραμπ του λέει κυρώσεις κάτσα, θα έρθω, μην ανησυχείς, εγώ τους φίλους μου δεν θέλω να τους πνίξω με κυρώσεις.
0: Λοιπόν, σε αυτό που λέει τώρα ο Μανώλης, ακούστε τις φράσεις που χρησιμοποίησε ο Τραμπ για τις κυρώσεις κάτσα. Είπε ήρθε η ώρα να τις άρουμε, χωρίς να διευκρινίζει πότε θα γίνει αυτό χρονικά, όπως επισήμανε βεβαίως και ο Μανώλης. Λέει θα άρουμε τις κυρώσεις, εντάξει. Δεν θέλω να χάνω χρόνο απαντώντας αυτό, θα άρουμε αυτές τις κυρώσεις. Ήρθε η ώρα. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στους φίλους μας. Δεν θέλω να πνίξω το φίλο μου με κυρώσεις. Νομίζω ότι είναι τώρα στην τηλεόραση ο Μιχάλης Ιγνατίου. Ο οποίος μπορεί να καταλάβει πολλά πίσω από όσα είπε ο Ερντογάν.
1: Αλλιώς έφυγε ο Τραμπ από
0: την Ασπολιτική. Για να τον ακούσουμε.
3: Λοιπόν, πρώτα 5 είναι 6 αεροπλάνα, δεν είναι 5. Τα 6 αεροπλάνα βρίσκονται στη βάση Λουκ στην Αμερικανική. Ναι.
2: Ο Ερντογάν είπε 5 πάντως, Μιχάλη.
3: Ναι, το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά είναι 6 τα αεροπλάνα που είχαν κατασκευαστεί Όπως προέβλεπε η συμφωνία για τα 100 F-35. Εν πάση περιπτώσει βρίσκονται στη βάση Λουκ στην Αριζόνα, είναι αμερικανική βάση. Δίστανται οι απόψεις αυτή τη στιγμή για το καθεστώς αυτών των αεροπλάνων. Έχουμε ακούσει αρκετές φορές ότι έχουν αγοραστεί από την Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία και χρησιμοποιούνται. Έχουμε ακούσει ότι...
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε
1: τις επόμενες ώρες. Κρατάμε τη δήλωση του Ερντογάν, αυτό ο πρόεδρος μου έχει υποσχεθεί τα F-35. Κρατάμε το ότι ο Τραμπ είπε θα τα εξετάσουμε, που σημαίνει ότι ήταν πολύ ανοιχτό. Είναι πάρα πολύ κακή εξέλιξη για την Ελλάδα. Για να πάμε λίγο στα δικά μας. Καλά τα λένε οι δύο τους εκεί πέρα. Καλή είναι η Τουρκία, καλή είναι κανένας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε λίγο να δούμε τι σημαίνει για την Ελλάδα όλο αυτό. Είναι πολύ κακή εξέλιξη το να αφήνει ανοιχτό το παράθυρο ο Τραμπ να δώσει F-35 και στην Τουρκία. Και εδώ ένας δρόμος υπάρχει. Αν η Ελλάδα έχει αυτή τη δέσμευση των ΗΠΑ ότι θα τα δώσει τελικά στην Τουρκία τα F-35, πρέπει να ασκήσει βέτο στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Γιατί αλλάζουν όλες. Yeah. Και επίσης υπάρχει ένας παράγοντας τον οποίο τον αφήνουμε απ' έξω, που είναι πιο ισχυρός από εμάς, είναι ο Νετανιάχου, που αν ακούσει ότι ο Τραμπ θέλει να δώσει F-35 στον Ερντογάν, δεν νομίζω ότι θα του αρέσει πάρα πολύ.
0: Όχι, το έχει προαναγγείλει κιόλας, ότι θα υπάρξει αντίδραση δηλαδή και από τις δηλώσεις που ήδη έχουν γίνει. Όμως. Πρέπει να το βάλουμε λίγο στη σωστή του βάση. Προφανώς ο Τούρκος πρόεδρος έχει στήσει εκεί μια ολόκληρη παράσταση, την οποία παίζει αυτή τη στιγμή και ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι από κοινού, είναι και οι δύο σκηνοθετούν αυτή την παράσταση που παρακολουθούμε όλοι και ολόκληρος ο πλανήτης. Όμως, ακόμη και αν συμβεί αυτό και ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια που έχει ο Τραμπ στο Κογκρέσο και ξεπεί και επανεντάξει στην Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, αυτά δεν γίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Καταρχάς, για να μπορέσει η Τουρκία, επειδή λες ότι είναι μια κακή εξέλιξη για την Ελλάδα και δεν μας αρέσει αυτό που παρακολουθούμε, όμως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια σειρά πολύ σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά της και έχει περάσει, είναι ήδη πολύ μπροστά. Η Τουρκία έχει μείνει πίσω γιατί η Τουρκία αποφάσισε να ακολουθήσει μια άλλη τακτική. Ακόμη και αν πάρει αυτά τα 5 ή 6, όπως λέει ο Μιχάλης Ιγνατίου, F-35, αυτό δεν θα γίνει ούτε φέτος ούτε του χρόνου.
1: Καλά, ούτε
0: μιλάμε για μία. Αλλά ναι, απλώς λέω ότι μιλάμε για μία προοπτική αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι προοπτική δεκαετίας.
1: Ναι. Έτσι είναι και στην Ελλάδα. Είναι σε επόμενα χρόνια θα τα πάρουμε. Κάποια στιγμή θα τα πάρουμε.
0: Προφανώς εμείς το είχαμε τελειώσει αυτό το θέμα και θεωρούσαμε ότι έχει τελειώσει.
1: Απλά δεν μπορείς να δίνεις F-35 και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ειδικά όταν είναι γειτονικές χώρες.
0: Και επίσης ο Τραμπ δεν μας είπε για να. Λέει θα το σκεφτώ. Okay. Και οι κυρώσεις κάτσα θα αρθούν. Σύμφωνα.
1: Καλά, όλα ίσωμα. Εντάξει, τα ξέρουμε
0: αυτά. Τραμπ. Εντάξει, okay. Και αν θα το κάνει, θα το δούμε επίσης. Αλλά υπό ποια προϋπόθεση θα γίνει. Οι S-400 θα παραμείνουν επί τουρκικού εδάφους. Ή θα ζητήσει να φύγουν όπως ορίζεται αυτή τη στιγμή από όλες τις προϋποθέσεις που έχουν μπει για την άρση του συγκεκριμένου κομμάτου. Δεν το έχω καταλάβει.
1: Και αν είναι απόφαση που έχει πάρει ο κύριος Ερντογάν ότι αυτό όντως έτσι θα γίνει και ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να αποστασιοποιείται από τη Ρωσία και θα ζητήσει να είναι πιο κοντά στις ΗΠΑ. Ίσως να βλέπει το συμφέρον του εκεί πέρα. Πάντως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αρχικά αυτό που ξέρουμε εμείς πάντα, είναι ότι έρχονται στην περιοχή αυτή και κάνουν και αυτές τις συναντήσεις και υπόσχονται και αυτά τα πράγματα, γιατί μας βλέπουν ως γενικώς ως περιοχή. Δεν βλέπουν ούτε τόσο πολύ πιο συγκεκριμένα την Ελλάδα, την Τουρκία ίσως πιο συγκεκριμένα γιατί είναι πιο μεγάλη χώρα και είναι πιο κρίσιμος ο ρόλος της, αλλά θέλουν να είναι όλα καλά στην περιοχή. Να είναι έρημα στην περιοχή για να κάνουν τις δουλειές τους προφανώς. Δεν κόφτονται τώρα ξαφνικά τι γίνεται στην Ελλάδα και γιατί οι Τούρκοι λένε για τη γαλάζια πατρίδα κτλ. Θέλουν να υπάρχει ηρεμία όμως. Αυτή την ηρεμία όμως έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, δεν εξασφαλίζεται όταν δίνεις τα ίδια όπλα απέναντι στην Τουρκία. Δηλαδή, όταν δίνεις εμάς και μας έχεις ακόμα πιο ευνοημένος, το πούμε έτσι, σε μια συμμαχία, ξαφνικά να δίνεις τα ίδια όπλα στην Τουρκία, αλλάζει τελείως σκηνικό. Και επίσης θα αντιδράσει πάρα πολύ το Ισραήλ. Συγγνώμη που το ξαναλέω, είναι πιο ισχυρός ο ρόλος του Ισραήλ στην περιοχή.
0: Προφανώς.
1: Και το δικό μας, προφανώς.
0: Γιατί είναι αυτή η στρατιωτική δύναμη που είναι. Αλλά από την άλλη, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Προφανώς έχουν σημασία όλα αυτά που λέει. Έρχεται ο Τραμπ και λέει στη γειτονιά μας, δίπλα μας. Και λέει θα κάνουμε αυτό. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά είσαι βέβαιος ότι επειδή το είπε, δηλαδή θα γίνει κιόλας.
1: Όχι.
0: Γιατί όλα
1: όχι,
0: αυτά. Υπάρχει και επικοινωνία. Δηλαδή το ότι έχει συμφωνηθεί με τον Ερντογάν να έρθει εδώ μέσα στην Άγκυρα και να πει, είναι ένα άλλο κομμάτι και είναι ένα εντελώς διαφορετικό αυτό που θα δούμε να εφαρμόζεται στην πράξη. Μιλάμε για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί θα ξεχάσουμε και τα πιο απλά. Για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τελειώσει τον πόλεμο που ξεκίνησε στο Ιράν και φυσικά με την συμμετοχή του Ιράν και όλων των άλλων δυνάμεων κλπ. Τον έχει ξεκινήσει, τον έχει τελειώσει 150 φορές. Ναι. Είναι ο άνθρωπος που το πρωί έλεγε τελείωσαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και την επόμενη ώρα ακούγαμε και διαβάζαμε για νέους βομβαρδισμούς.
1: Και εδώ μιλάμε για πόλεμο.
0: Ναι,
1: δεν μιλάμε για υποσχέσεις, μιλάμε για πόλεμο.
0: Σωστά. Ναι. Είναι ο άνθρωπος που γιόρτασε τα γενέθλιά του και μετέτρεψε σε ρινγκ τον Λευκό Οίκο. Είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι ο ίδιος, ο οποίος λέει τα ίδια και τα αντίθετά τους την ίδια χρονική στιγμή στους ίδιους ανθρώπους. Και εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη.
1: Πάντως δεν ακούει
0: κανέναν. Ο Ερντογάν πείθεται για την ώρα, φαίνεται.
1: Πείθεται κανονικά και δεν ακούει και κανέναν ο Τραμπ, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί οι αντιδράσεις που είχε στι Ηνωμένες Πολιτείες, με το που έφυγε από τι Ηνωμένες Πολιτείες και μπήκε στο Air Force One και έφτασε στην Τουρκία, τις ξέχασε όλες. Θα τα κανονίσω όλα εγώ. Αφήστε το πάνω μου. Και θα πάρετε και τα 35 και θα πάρετε και απ' όλα. Και 36 θα πάρετε και 37 και 38.

0: Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τώρα τι ακολουθεί, δεν έχω καταλάβει. Τώρα λοιπόν, τι έχουν πετάξει το πρόγραμμα έξω, είναι στο πρόγραμμα.
0: Πρόσεξε ναι. Τώρα. Να πούμε κάποιες λεπτομέρειες όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Άγκυρα. Ο Τραμπ θα βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής για πολλές ώρες ακόμη, γιατί θα συναντηθεί και με άλλους ηγέτες του ΝΑΤΟ για να συζητήσουν το κομμάτι των αμυντικών δαπανών. Δεν ταξίδεψε μόνος του. Είναι μαζί του, όπως είπαμε, ο Υπουργός Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι ο Υπουργός Οικονομικών ο Μπέσεντ, είναι ο Υπουργός Άμυνας ο κ. Χέξεθ. Φωτογραφήθηκαν όλοι κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής υποδοχής που διοργανώθηκε.
1: Και αντίστοιχη από την Τουρκία προφανώς. Όλοι οι κορυφαίοι υπουργοί της Τουρκίας ήταν εκεί στους καναπέδες και άκουγαν τους δύο. Τώρα έχουν κλείσει οι πόρτες, έχουν φύγει κάμερες και τα λένε οι δυο τους τώρα.
0: Ναι, όχι, τώρα είμαστε στο κανονικό.
1: Οι αποστολές βασικά, όλοι μαζί.
0: Είπε για την Ουκρανία, δεν ξέρω αν το συγκράτησες γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Είπε ότι είμαι ο άνθρωπος που έχω σταματήσει 8 πολέμους και πιστεύω θα φτάσουμε στον ένατο.
1: Εντάξει.
0: Είναι ο άνθρωπος βέβαια που τον περασμένο Φεβρουάριο ξεκίνησε τον άλλο πόλεμο. Δηλαδή γι' αυτό λέμε ότι θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή και με φιδό να μπορέσουν
1: βάζει
0: να,
1: και αυτόν
0: να καταλάβουμε.
1: Στους τραυματισμένους πολέμους. Βάζει και αυτόν.
0: Ενώ τον ξεκίνησε ο ίδιος.
1: Ναι, είχε πει πριν από κάποιους μήνες ότι τον Ιούνιο θα έχει τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έχει δώσει και άλλες ημερομηνίες. Δεν έχει γίνει ούτε αυτό τώρα. Υποθέτω ότι θα δει το Ζελένσκι σήμερα, θα το δει το Ζελένσκι, είναι εκεί, είναι ο Ντουνάτο Ζελένσκι. Γι' αυτό το λόγο, για να προχωρήσει λίγο παραπάνω αυτό.
0: Πάντως σήμερα, μάλλον αν δεν κάνω λάθος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, είναι ήδη στην Άγκυρα. Νομίζω ότι τις επόμενες ώρες θα βρίσκεται
1: εκεί. Ο κ. Γιαπετρίτη είναι εκεί.
0: Τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Άρα έχουν να βγουν πάρα πολλά. Εντάξει, φτάνει με τη χημεία Ερντογάν-Τραμπ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο.
1: Εντάξει. Αυτό είναι και το κουτσομπολιό.
0: Μην νομίζετε ότι δεν θα έχουμε κούβεντες.
1: Έχουμε και δικά μας προβλήματα, δεν έχουμε μόνο τα ξένα.
0: Παιδιά, θα έρθουμε εδώ στο μικρό γλυκό χωριουδάκι μας, όπου συμβαίνουν άπειρα πράγματα. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τον πόλεμο που εξελίσσεται μεταξύ κυβέρνησης και στρατοπέδου Σαμαρά. Νομίζω ότι ακόμη και εκείνοι που έλεγαν θα το κάνει ο Αντών τελευταία στιγμή, ίσα ίσα κάνει τη φασαρία, νομίζω ότι αυτοί έχουν εκλείψει, πια είναι ελάχιστοι, ίσως κανένας.
1: Νομίζω τώρα πια λένε μακάρι να μην το κάνει, να βρεθεί ο τρόπος να μην το κάνει.
0: Εντάξει, θα το κάνει.
1: Ναι, γιατί έχει βγει και ένα ωραίο ρουλεμάν το οποίο κυκλοφορεί γενικώς σε πάρα πολλά χείλη, ότι τύπου δεν θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς, αν είναι δυνατόν. Θα πάρει από το Βελόπουλο, από την Λατινοπούλου, από το Πασόκ, από οποιοδήποτε αλλού. Όχι την Νέα Δημοκρατία. Και λέω πραγματικά το πιστεύουν αυτό που λένε.
0: Ο κύριος Βασιλιάδης σήμερα της interview είπε εδώ στον Sky, στον Άρη, ότι θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία 1% ο κύριος Σαμαράς.
1: 1%.
0: Αυτό. Περίμενε. Αυτό εξαρτάται, δηλαδή από το ποσοστό που θα πάρει, το 1% θα είναι από ψηφοφόρους που θα ψήφιζαν.
1: Ας υποθέσουμε ότι θα πάρει ένα 30%, λέμε εμείς. 25% πες, θα πάρει ένα Δημοκρατία, θα του κόψει το 1%, θα πάρει 24%. Δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Α. Αν πάρει ο Σαμαράς 4%, το 1 θα είναι ψηφοφόροι που θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία αν δεν υπήρχε ο Σαμαράς. Αυτό κατάλαβα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή,
1: 1%. Αυτό λέει η εταιρεία interview.
0: Να σου πω βέβαια κάτι τώρα. Δεν μπορώ να πιστέψω, επειδή είναι καταγεγραμμένες και εκπεφρασμένες οι διαφορετικές απόψεις του Αντώνη Σαμαρά εδώ και πάρα πολύ καιρό σε σχέση με βασικές γραμμές του κυβερνητικού προγράμματος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ή μάλλον δεν μπορώ να φανταστώ πόσοι θα είναι εκείνοι που, ενώ ήταν έτοιμοι να ψηφίσουν Κυριάκο Μητσοτάκη, με το που ανακοινώνει ο Σαμαράς το κόμμα στρέφουν το βλέμμα τους εκεί. Δηλαδή αυτός που συμφωνεί με τον Σαμαρά, συμφωνεί εδώ και καιρό και ξέρει, και για να συμφωνεί σημαίνει ότι δεν συμφωνεί με όσα κάνει ο Μητσοτάκης. Mm-hmm. Αυτό προσπαθώ να πω. Τι μου.
1: Σ' ακούω.
0: Ναι.
1: Σε λαμβάνω.
0: Και
1: προσπαθώ να το καταλάβω αυτό και το βλέπουμε.
0: Ρε παιδί μου, εσύ θεωρείς ότι είναι απολύτως συγκοινωνούντα δοχεία. Και εξήγησε το μου
1: αν. Το κόμμα Σαμαρά με την Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή στις δεξαμενές ψηφοφόρων, στους ψηφοφόρους στους οποίους απευθύνονται ο μεν και ο δε. Mm-hmm. Αυτό εννοώ.
1: Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς χτυπάει αποκλειστικά ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τον ενδιαφέρει κανένας άλλος ψηφοφόρος. Μόνο για τον ενισχύσει παραπάνω.
0: Δεν λέω αν τον ενδιαφέρει το Σαμαρά. Ο Σαμαράς θέλει να κόψει με Μητσοτάκη προφανώς.
1: Okay.
0: Αλλά λέω, Ο ψηφοφόρος αυτή τη στιγμή, ο μέσος ψηφοφόρος μας.
1: Καλά, μπορεί να πεζούμενος. Μπορεί να πεζούμενος αυτός.
0: Ναι, ναι. Αυτό σου λέω. Ναι. Μήπως η βασική δεξαμενή, αθελά του ή μη, δεν ξέρω, του κυρίου Σαμαρά, είναι εκείνοι οι οποίοι ενδεχομένως θα σκέφτονται να ψηφίσουν είτε το νέο κόμμα Καριστιανού, είτε στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είτε στα πολύ δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτοί είναι Νέα Δημοκράτες. Οι οποίοι είναι επικραμμένοι από το Μητσοτάκη.
0: Ωραία.
1: Και ψάχνουν να βρουν ένα τρόπο έκφραση.
0: Δεν ψήφισαν για το Μητσοτάκη.
1: Όχι. Ή παραμένουν στην Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν και αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία γιατί λένε δεν μπορώ να ψηφίσω κάτι άλλο.
0: Α, ναι. Αυτό το ακούω. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το ποσοστό.
1: Είναι μεγάλο ποσοστό, ναι. Πώς έχει 40% Νέα Δημοκρατία στις εκλογές.
0: Πού είχες. Είχε 40%.
1: Πώς είχε 40%. Όλοι αυτοί ήταν μέσα. Δεν μπορεί να ήταν έξω. Αλλιώς θα είχε 50% Νέα Δημοκρατία κανονικά και 60%. Δεν είναι 60% τη χώρα Νέα Δημοκρατία. Δεδομένο αυτό. Σίγουρο. Έτσι. Πάμε διάλειμμα. Και πάει απέναντι, βγαίνεται απέναντι η κυρία Σταματίου.
0: Λοιπόν, θα σας πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε ότι η ομάδα εθελοντών της Big Win πιστεί στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά σε συνεργασία με τη Why Not, προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική της δράση λοιπόν της Big Win μπορείτε να βρείτε στο www.bigwincares.gr.
2: Κατάστημα! Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
11: Διαγωγή, εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις θέσεις στο vodafone.gr.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.

Πλαίσιο της Συνόδου. Οι εργασίες της Διήμερης Συνόδου του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ με το δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος στους ηγέτες της Συμμαχίας. Στη Σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης αυτά να γίνουν 40, δήλωσε το Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ως προς τα F-16 τόνισε ότι έχει ήδη γίνει αναβάθμιση σε 56 και το σύνολο θα είναι 83 σε νέα τεχνολογία Viper. Σε νέα εποχή περνάει η τροχιά, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων και στη θέση του έρχονται ειδικά τάμπλετς. Επιπλέον, με την νέα υποδομή προβλέπεται ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος. Γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, μείωσε σε 15 μήνες τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, κάτι που ενδεχομένως θα της επιτρέψει να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας το 2027. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, μαζί μας αυτό το σέντερ εννοείται και σήμερα. Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πολλά ακόμα αρώματα βρίσκεται σε καταπληκτικές προσφορές 35%. Να δούμε τι γίνεται, γιατί στείλει πάρα πολλά μηνύματα για την συνάντηση, για τη συνάντηση της Άγκυρας. Θα τα ακούσουμε προφανώς, κάναμε τα σχόλιά μας, ακούσαμε τις δηλώσεις, θα ακούσετε και τις αναλύσεις, ακούσατε και τι έλεγε και ο Μανώλης και ο Μιχάλης, ο Κωστίδης και ο Ιγνατίου, θα τα δούμε και συνέχεια. Να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται στους δρόμους. Να δούμε, γιατί σας έχουμε αφήσει λίγο. Θα ακούσετε μόνο στους τίτλους των ειδήσεων. Κατεβαίνοντας τον Κηφισό, θα βρείτε κίνηση από Λυκόβρηση μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Και να ξέρετε, έχει και κινησούλα μπαίνοντας στην Αττική Οδό από Κηφισό, κλασικά προς Μαρούση, προς κόμβο Ηρακλείου βασικά μέχρι εκεί. Έχει και στην Ηρακλείου αρκετή κίνηση, βλέπω, από Ηράκλειο προς Αθήνα. Λοιπόν, έτσι ανοίγοντας τώρα εδώ πέρα. Κατεβαίνοντας στο Κηφισό θα βρείτε και άλλη κινησούλα στο ύψος του Περιστερίου. Αυτά στο Κηφισό. Η Κηφισίας είναι μια χαρά. Έχει μόνο λίγο εκεί. Έχει ανατμήματα από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι και στα δύο ρεύματα. Όχι όμως κάτι μεγάλο. Τι άλλο. Να δούμε λίγο τους δρόμους γι' αυτό. Η Αττική Οδός είναι μια χαρά κατά τα άλλα. Βλέπω τώρα ανοίγοντας τους χάρτες. Προσπαθώ λίγο. Από το Ελληνικό, κάτω χαμηλά στην Παραλιακή, από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο κίνηση. Ο Πειραιάς μέσα στο κέντρο έχει πολλή κίνηση. Βλέπω πολλοί δρόμοι μποτιλιαρισμένοι. Επίσης, κίνηση βλέπουμε από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτή είναι η κίνηση τώρα. Η Σύστο είναι μια χαρά. Η Λεωφόρος Αθηνών είναι μια χαρά. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πώς σας φαίνεται ότι είναι λιγότερα αυτοκίνητα. Μήπως έχει φύγει λίγος κόσμος. Λίγος κόσμος, δεν λέω. Πολύ λίγοι έχουν φύγει. Εντάξει, μπορεί να έχουν ξεκινήσει και άδειες. Ιούλιο έχουμε. Όντως, μπορεί να είναι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, το δεύτερο δεκαήμερο, όπου έχουμε σιγά σιγά κάποιοι φεύγουν. Πώς θα φύγουν, δεν πάει φύγουν όλοι τον Αύγουστο, δεν γίνεται. Οι περισσότεροι θα φύγουν τον Αύγουστο, αλλά δεν γίνεται να φύγουν όλοι τον Αύγουστο. Οπότε σιγά σιγά φεύγουν κάποιοι. Τυχεροί αυτοί που φεύγουν τώρα. Είναι ωραία τώρα. Είναι ωραία. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω κάνει ποτέ. Μια φορά νομίζω ότι μου έχω φύγει μια εβδομάδα τον Ιουλίου, αρχές Ιουλίου. Αλλά μου αρέσει να λέω ότι είναι ωραία. Γιατί μάλλον μου λείπει. Γι' αυτό. Είναι αυτό, ξέρεις, που το λαχταράς. Γι' αυτό το λόγο.

0: Έχει μουντιάλ σήμερα, έχει και... Έχει ωραία παιχνίδια σήμερα. Έχει ένα δύσκολο παιχνίδι, το οποίο δεν ξέρω, θα ρωτήσω και τον γκουρού τώρα. Αργεντινή-Αίγυπτος. Είναι δύσκολο παιχνιδάκι αυτό. Εντάξει, Αργεντινή θέλουν περισσότεροι, αλλά και η Αίγυπτος είναι σκληρή ομάδα. Καλύτερη Αργεντινή, λογικά. Αλλά η Αίγυπτος είναι σκληρή ομάδα, ξαναλέω. Και έχει και ένα παιχνίδι μερακλείδικο. Αυτό είναι και 7, είναι νωρίς σήμερα το παιχνίδι Αργεντινή-Αίγυπτος. Είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι 7 η ώρα. Δηλαδή είναι μια χαρά παιχνίδι. Το βλέπεις και καλά, δεν είναι αυτά τα ξενήθια που ρίχνουμε πια. Έχει ένα και πάλι κανονική ώρα, πιο κανονική από τις άλλες. 11 ώρα το βράδυ, το άλλο παιχνίδι, Ελβετία-Κολομβία. Ακόμα είμαστε στη φάση των 16. Είναι η τελευταία για τη φάση των 8 που θα περάσουν στου 8 δηλαδή. Ελβετία-Κολομβία. Και αυτό είναι μερακλείδικο. Πολύ μερακλείδικο γι' αυτό. Και να ξέρετε ότι θα σας πω κάτι συγκλονιστικό. Αύριο δεν έχει Μουντιάλ. Είναι μια μέρα που δεν έχει κανέναν αγώνα. 9 Ιουλίου ξεκινούν οι αγώνες πάλι. Με τον πρώτο Γαλλία-Μαρόκο για τους 8. Αύριο δεν έχει τίποτα, Φίλε, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε αύριο? Εμείς που έχουμε ζωή και περιμένουμε το Μουντιάλ για να κάνουμε κάτι τα βράδια, τι θα κάνουμε αύριο που δεν έχει Μουντιάλ? Σήμερα, γκουρού, Αργεντινή-Αίγυπτος.
1: Ωχ, τι μου λες τώρα.
0: Δύσκολο παιχνίδι, δύσκολο. Και εγώ δύσκολο λέω.
1: Κάνε μια πρώτη ανάλυση του παιχνιδιού.
0: Η Αργεντινή είναι μια πολύ καλή ομάδα. Είναι ο Μέση που θέλει να πάει 7 τελικό και να το σηκώσει. Είναι από τους γκοτ που μείνανε πια στο Μουντιάλ. Και εντάξει, και πάει για το ρεκόρ.
1: Έριξε ο Ρονάλντο χθες κλάμα.
0: Ναι, έργαμε,
1: δεν έκανε όμως και τίποτα στο παιχνίδι.
0: Ναι, και επίσης ο Ρονάλντο ρίχνει κλάμα, αλλά η Πορτογαλία δεν πήγε να το σηκώσει κιόλας.
1: Ναι.
0: Δεν έχει την υπερομάδα να πει ότι θα έφτανε τελικό. Πρέπει να είχαν στραβοκοιμηθεί όλοι. Και απ' την άλλη είναι η Αίγυπτος, η οποία είναι πολύ σκληρή ομάδα. Έχει παιχταράδες μέσα που παίζουν στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Έχει το Σαλάχ που θέλει να αποδείξει ότι είναι ηγέτης.
1: Λοιπόν, δεν θα πήγαινα κόντρα στην Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το διπλό της Αιγύπτου είναι μεγάλο ρίσκο.
0: Ναι, ρε γκουρού.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Άρα νομίζω θα παίξω άσο.
0: Άσο. Yes. Ναι. Δεν πας για τα πολλά λεφτά σήμερα από ό,τι βλέπω.
1: Όχι, όχι. Ναι. Δεν μου πάει να ρισκάρω.
0: Δεν σου πάει. Ωραία.
1: Επόμενο.
0: Ελβετία-Κολομβία. Είναι για μερακλείδες αυτό.
1: Ανάλυση.
0: Ανάλυση είναι αυτή. Η Ελβετία.
1: Ανάλυση θέλουμε.
0: Ναι, μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Αυτό που κάνω. Ξεκινάω. Μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Σοβαρή ευρωπαϊκή ομάδα. Όχι αστέρες μέσα. Όχι τρέλες μέσα. Δεν έχει Μέση, Ρονάλντο, Εμπαπέ. Αλλά παίζει καλό ποδόσφαιρο. Η Κολομβία επίσης είναι μια καλή ομάδα της Αμερικής. Μια πολύ καλή ομάδα.
1: Η Κολομβία έχει μικρό προβάδισμα λόγω της συνολικής της εικόνας ή όχι?
0: Έχει, ναι. Ναι. Παίζει εκρηκτικό ποδόσφαιρο.
1: Τη δίνουν κάποιοι αναλυτές ως ελαφρύ φαβορί, γι' αυτό το λέω.
0: Α, οι αναλυτές που συμβουλεύεις εσύ.
1: Ναι, μην κάνεις τώρα σχόλια. Λέω, τι θέλεις να πεις? Εγώ θα πω διπλό Κολομβία.
0: Τι ακούμε, 48 μαζί, φίλε.
1: Εντάξει, Αργεντινή άσος, Ελβετία, Κολομβία, διπλό.
0: Έγινε.
1: Εντάξει.
0: Τα δώσω, γκουρού.
1: Το έχουμε.
0: 7 ο ένας αγώνας, 11 ο άλλος. Είναι κανονικές ώρες σήμερα. Μια χαρά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα είμαστε πανέτοιμοι.
0: Κουβέντος, φύγαμε.
1: Κοίτα, ολοστρόγγυλο. 4:40. Φύγαμε για κουβέντος.

0: Βλέπω, ρε παιδί μου, τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών σήμερα.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για φουλ επίθεση στον Τσίπρα τώρα. Περισσότερο δεν γίνεται.
1: Ναι. Και παρακολουθούσα τον κύριο Γεωργιάδη χθες.
0: Κάποια στιγμή. Στο Άξιον το βράδυ.
1: Καμπετσίτος αυτό.
0: Καλά. Το στιγμιότυπο αυτό έχει αυτό που είναι στο Γιώργο Πιέρο, στο Δημήτρη και στην Ελένη.
1: Και απευθύνεται στην Ελένη κυρίως.
0: Απευθύνεται στην Ελένη, η οποία Ελένη Καλογεροπούλου δεν αντιδρά καθόλου. Για μένα είναι από τα καλύτερα βίντεο της χρονιάς.
1: Ναι, μακράν.
0: Η Ελένη δεν αντιδρά. Όσο βλέπει ο Γεωργιάδης ότι δεν αντιδρά, τόσο τσιτώνει περισσότερο για να την προκαλέσει.
1: Σβήνει 2 δευτερόλεπτα και ξαναφουντώνει με τη μία.
0: Πάει
1: δηλαδή
0: να πιει νερό για να ηρεμήσει, αλλά φουντώνει πάλι γιατί βλέπει μία αντίδραση. Μέχρι που στο τέλος του λέει Καλογεροπούλου, κύριε Υπουργέ, τι ζόρι τραβάτε.
2: Ο Τσίπρας, ως και βορός είναι ο Βάρτης, πήγα να κλείσει φυλακή με τους πεδομάρτες που έχουν όλοι καταδικαστεί και δεν έχει δει μια συγγνώμη. Ο Τσίπρας, κράμος που λύσει εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσουν και τους ανακούσουν να το λένε. Μην τολμήσεις Αλέξη μου, με τη βίλα στο σου είναι 500 ευρώ εικονικό ενοίκιο.
3: Κι σας έκλεισε.
2: Εσείς καλά και δεν για τον έτοιμο Τσίπρα. Τον έτοιμο Τσίπρα. Ο έτοιμος αν είναι δυνατόν.
3: Κύριε Γεωργιάδη.
2: Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Θα πηλώσει, θα πουλήσει ετοιμότητα. Πήγα να σκλείς φυλακή. Ο Βρωμιάρης.
1: Καλό για εμπεριτά, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι σε αυτό.
0: Και είπε ότι πήρε και λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης,
1: στην
0: περίπτωση
1: αυτό,
0: που δεν το έχετε ακούσει, κατήγγειλε τον Αλέξη Τσίπρα ότι χρηματίστηκε για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία για να το περνάμε έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ χοντρή καταγγελία. Δεν το λέει επώνυμα, το υπογράφει ο ίδιος και μπορώ να το καταθέσω κιόλας.
2: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε τέτοιο, ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
0: Λέτε ότι χρηματίστηκε.
2: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος.
0: Αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης είναι γραμμή της κυβερνήσεως.
1: Η επίθεση στο Τσίπρα είναι.
0: Ναι, όχι, το άλλο, τη χρηματίστηκε, λέω.
1: Δεν ξέρω, δεν θα το ακούω. Αλλά ο τόνος του δεν είναι και τόσο επίσημη γραμμή.
4: Εγώ δεν πρόκειται να πω ποτέ κάτι τέτοιο. Ο κύριος Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντιμότητα. Ο κύριος Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019 για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα που πέραν του γεγονότος ότι αποφυλάκησε όλο το βαρύ έγκλημα, τα έχει βγάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλυτικά, έβγαλε έξω εμπόρους ναρκωτικών, δολοφόνους, νωρίτερα δηλαδή. Τα κίνητρα της καταπαραγγελίας νομοθέτησης, χωρίς αποδείξεις, εγώ δεν μπορώ να τα πω.
0: Εγώ, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν θα πω κάτι τέτοιο ότι χρηματίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά μόνο ο Άδωνης το ξέρει.
1: Ούτε σε αυτόν τον τόνο, ποτέ.
0: Ναι. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, δεν πάει
1: αυτό. Δεν σου βγαίνει με τίποτα, να το ξέρω. ΣΥΡΙΖΑ, λεμόρι, ναι.
0: Έχει απαντήσει ο κύριος Τσίπρας.
1: Κοίτα, αυτό που καταλαβαίνω είναι γραμμή. Δεν απαντούν σε αυτόν τον τόνο σου, Γεωργιάδη, πια.
5: Δεν θα συζητήσω τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, γιατί νομίζω ότι πραγματικά είναι ανίκειες και για έναν υπουργό, όπως και αν έχει το ζήτημα.
0: Διαπιστώνω πάντως σε σχέση με αυτά τα τις φλογερές ανακοινώσεις.
1: Φλογιές, νομίζω, θα πεις, και
0: που έβγαιναν τότε επί διακυβέρνησης Τσίπρα με τον Άδωνη, με τη Νέα Δημοκρατία. Διαπιστώνω ότι το κόμμα Ελλάς ακολουθεί μια άλλη στρατηγική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμη και οι ανακοινώσεις, το ύφος, ο τόνος, όλα αυτά είναι μέχρι ένα σημείο. Δεν πάει παρακάτω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτό είναι αντικείμενο σχεδιασμού και συμφωνίας, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν το έχω διαπιστώσει.
1: Δεν είναι και πολύ μοιημένη σε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Για το τένις τώρα, Κασελάκη, Γεωργιάδη, έχει πέσει καμιά μπαλιά.
1: Έπεσε μια γαλάζια μπαλιά από τον κύριο Μαρκόπουλο.
6: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό.
7: Φαντάζεστε εμένα
6: να παίζω τάβλη με τον Πολάκη, που καθημερινά καθυβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Μπηχτή μεγατόνο, ναι.
0: Σοβαρή. Και Και από τον τόνο του καταλαβαίνω ότι τα πήρε και τα έχει ψιλοπάρει και στο κράτος.
1: Ναι, δεν ήταν για πλάκα. Δεν τα χαριτολογώντας.
0: Όχι, καθόλου. Mm. Και κάπως έτσι έσβησε το θέμα Σαμαρά.
1: Όπα. Αυτό το θέμα Σαμαρά δεν σβήνει εδώ και χρόνια. Τώρα θα σβήσει. Κάτσε.
7: Πιστεύω πως θα το κάνει ο κύριος Σαμαράς στο κόμμα. Τώρα να κάνει κριτική σε μια δημοκρατία που δύο φορές εξελέγει αυτοδύναμη κυβέρνηση και έχει πιθανότητες, θα πω εγώ, να εκλεγεί και μια τρίτη φορά αυτοδύναμη κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Πάντως αν με ρωτάς ποιο είναι το θέμα που πονάει πάρα πολύ, αν πούμε, ας πούμε, ότι η καθημερινότητα ακρίβεια είναι αχίλιος πτέρνα για την κυβέρνηση, το αμέσως επόμενο θέμα που θα έβαζε είναι το κόμμα Σαμαρά.
1: Λες,
0: που φαίνεται να τους προβληματίζει. Και να σου πω κάτι. Επειδή βλέπω τώρα υπουργούς οι οποίοι είχαν φύγει και τους είχε πάρει ο Σαμαράς από το κόμμα Λάος του Γιώργου Καρατζαφέρη για να τους φέρει στη Νέα Δημοκρατία. Όπως είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Φαίνεται ότι αυτοί οι τρεις υπουργοί έχουν σηκώσει την πλάτη τους, σηκώνουν τώρα τη διαχείριση του κόμματος Σαμαρά. Δεν είναι απλό να βάλεις απέναντι το Σαμαρά ως πολιτικό αντίπαλο και να τον αντιμετωπίζεις έτσι.
1: Σατανικά είναι αυτό.
0: Γι' αυτό ήλπιζαν μέχρι τελευταία στιγμή να μην κάνει το κόμμα κάτι που δεν προκύπτει, βέβαια.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως έπεσαν σε αυτή την παγίδα και οι τρεις αυτοί άνθρωποι να βγαίνουν μπροστά και να χτυπάνε αυτοί το Σαμαρά. Δεν έχω καταλάβει, γιατί είναι σατανικό το σχέδιο του Μητσοτάκη. Είναι άσως να φαγωθούνε. Εγώ δεν μπλέκω.
8: Θα ήταν καλό ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σαμαράς, να μην προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργία κόμματος Σαμαρά πρόβλημα θα δημιουργήσει στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να είμαι πολύ καθαρός. Και όποιος λέει το αντίθετο, θεωρώ ότι κάνει λάθος.
0: Χθες πάντως δεν έλεγε η κυβέρνηση ότι το 22 που έσκασε το θέμα των υποκλοπών δεν είπε τίποτα ο Σαμαράς και μετά ήταν υποψήφιος.
1: Ακριβώς αυτό έλεγε χθες, το είπε ο κ. Μαρινάκης. Βέβαια δεν έψαξαν καλά τελικά. Απορώ, περίεργο. Το 22 ο Σαμαράς τα έλεγε αυτά όλα και στο ακροατήριο από κάτω ένα Μητσοτάκης που χειροκροτούσε κιόλας.
9: Πολιτική ζωή του τόπου δοκιμάζεται επίσης για πολύ καιρό από τις νόμιμες και παράνομες υποκλοπές. Δεν πιστεύω, δεν θέλω να πιστέψω ότι η κυβέρνηση υπέκλεπτε τηλεφωνικές συνομιλίες. Θα ήταν αδιανόητο. Αν ίσχυαν όλα αυτά, θα επρόκειτο αναμφίβολα για μια αντιδημοκρατική εκτροπή. Και γι' αυτό πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες και πλήρεις απαντήσεις, χωρίς δεύτερες σκέψεις.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
11: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις?
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
14: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
15: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
14: Τώρα.
15: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
16: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζει στο παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Hondo Center. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 επί 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.

0: Μια καλησπέρα στην κυρία Δώρα να πω που είναι στην παρέα μας σήμερα.
1: Γεια σας, κυρία Δώρα.
0: Γεια σας, κυρία Δώρα. Να
1: γεια σας, αγαπημένη μας κυρία Δώρα.
0: Μητέρα. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς.
1: Φεύγουμε.
0: Αποφύγουμε την ανάλυση μετά στα παιδιά και ό,τι νεότερο βγει προφανώς από την Άγκυρα, στον Χρήστο και στον Γιάννη και φυσικά στο πρόγραμμα του Sky 100,3 που ακολουθεί και στα δελτία ειδήσεων. Εμείς είμαστε πάλι αύριο εδώ πέρα την ίδια ώρα όπως πάντα, κυρία Νασοπούλου μου, έτσι. Τρεις
1: ναι,
0: ώρα.
1: Ναι, βεβαίως. Δήμητρα Σταματίου, είσαι υπέροχη, ήσουν υπέροχη και θα παραμείνεις υπέροχη όσα χρόνια και αν περάσουν. Δεν το συζητώ για τη Μέλινα Σαμαραδέλ και τη Σοφία Καλαβρού που ήταν εδώ.
0: Μπράβο στα κορίτσια. Μπράβο στα κορίτσια.
1: Μας χαιρετάνε.
0: Καλά, τα λόγια είναι περιτά για τη ρούλα μας.
1: Ρούλα Βρετάκου, κυρίες και κύριοι, ο πυλώνας σταθερότητας αυτού του σταθμού.
0: Βέβαια.
1: Έρχονται τώρα οι άλλοι δύο πυλώνες όμως.
0: Υπό
1: ακολουθούν.
0: Την καθοδήγηση βέβαια πάντα του Σπύρου Μάλι και τη Τζέννη Πουπουλίδου. Τη Τζέννη Πουπουλίδου και του Σπύρου Μάλι.
1: Θα σας πούμε κι άλλα σίγουρα, οπότε φεύγουμε τώρα.
0: Φεύγουμε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Θα πάω λίγο στα κόντο σέντερα, σε πάω όπως είσαι.
1: Έχει το αγαπημένο.
0: Μπος Μπέρμπερι, Καλούνα Χερέρα και Κλοέ 35% σ' αρώματα. Τα Κλοέ που σ' αρέσουν 35% στα κόντο σέντερ μόνο όμως αυτά. Γεια σας.

0: διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
1: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Μα perché!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
5: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
8: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το δρόμο για την πώληση των F-35 στην Τουρκία ανοίγει με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μια απόφαση που πρόκειται να λάβουμε, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στην πώληση των F-35 στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του με τον Ταγί Περτογάν στην πρωτεύουσα της Τουρκίας. Υποστήριξε μάλιστα ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλους συμμάχους, είπε ο Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ταγί Περτογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πληροφορίες πάντως από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία για την πώληση των F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ερωτηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο να μειωθούν τα αμερικανικά στρατεύματα που βρίσκονται στην Ευρώπη, είπε θα το δούμε. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών. Νωρίτερα, ο Ταγί Περτογάν υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Παλάτι με μια εντυπωσιακή τελετή. Οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ με το δείπνο που θα παραθέσει ο Ταγί Περτογάν στους ηγέτες της Συμμαχίας. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων που θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετ. Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής σήμερα προβλέπει και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή email, ενώ πάβει και η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά. Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση για να απομακρυνθούν ταχύτατα τα μπάζα στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα κάτω πετράλωνα. Ενώ είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα με εντολή διενέργειας αυτοψίας στο επίμαχο σημείο, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση του κτηρίου δεν έχουν απομακρυνθεί τα μπάζα από το οικόπεδο στο οποίο εκτελούνταν οι εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πραγματογνώμονες που διορίστηκαν από την εισαγγελία για να συντάξουν έκθεση αυτοψίας δεν μπορούν να μελετήσουν το σημείο. Νέο κύμα καύσων έρχεται στην Ευρώπη. Για περισσότερες φωνικές εβδομάδες προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τους 43 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία. Γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, μειώσε σε 15 μήνες τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, κάτι που ενδεχομένως θα της επιτρέψει να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας το 2027. Υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, καθώς το μηχανοστασιό του έχει τυλιχθεί στις φλόγες έπειτα από επίθεση με βλήμα που δέχθηκε κοντά στο στενό του Ορμούς, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πηγές. Το συγκεκριμένο πλοίο και ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας υπέστησαν ζημιές αφού οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν πυράβλους. Περισσότερα από 61 κιλά κατεργαστής κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την αστυνομία έπειτα από καταδίωξη νωρίς το πρωί οχήματος στην Αγία Παρασκευή με δύο επιβάλλοντες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του αυτοκινήτου αγνόησε σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Ύστερα από λίγη ώρα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον έναν από τους δύο επιβαίνοντες. Ο δεύτερος διέφυγε και αναζητείται. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: έτοιμος.
1: Να σε.
0: Είχες ετοιμαστεί.
1: Βεβαίως.
0: Σε κόψα.
1: Κάψονες που έρχονται και τα λοιπά, να σε προετοιμάσμενο.
0: Σε κόψα, σε κόψα. Ξέρεις, είμαι μάστορας στον μπουγέλο.
1: Α, συγγνώμη.
0: Μάστορας,
1: Πώς ορίζεται αυτό,
0: μάστορας στον μπουγέλο. Παίζω με τα πιτσιρίκια.
1: Ναι, και δεν σε βρέχουν εσένα.
0: Όμως
1: βρέχεις. Άρα τι μάστορας.
0: Αλλά βρίσκω τον τρόπο και τους κλέβω τα νεροπίστολα.
1: Αμπά.
0: Ναι.
1: Αμπά, έξυπνο αυτό, ωραίο.
0: Επίσης τους οδηγώ στην παγίδα πάντα.
1: Η οποία ποια είναι?
0: Το λάστιχο.
1: Το λάστιχο.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παγίδα από το λάστιχο.
1: Κερδάς, είναι 50 πυροβόλο.
0: Καλό σας απόγευμα να είστε όλες και όλοι καλά. Ακούτε Sky 100,3. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τι γίνεται, Δημητρούλα? Όλα καλά.
1: Μπράβο.
0: Καλά σε βλέπω. Εντάξει, όλα καλά. Τι είναι αυτό το κόκκινο εκεί που κρέμεται? Καινούργιο κολλιέ.
1: Τι απεικονίζει
0: αυτό? Α, τίποτα.
1: Τον ήλιο, τον κόκκινο.
0: Τον κόκκινο. Μόλις βάλεις πράσινο, να τα συζητήσουμε. Στο 2-10-48-0-170.
1: Στου ποιο?
0: Στου πράσινου. Στο 2-10-48-0-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική την επιμέλεια. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη. Τι έγινε, ρε Μελίνα, δεύτερη μέρα σε δει?
1: Πάλι καλά, που καθίστε
0: με σχέση κανένας φούρνος? Όχι, να είναι καλά η φούρνη όλη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μέχρι τις 6 στα μικρόφωνα Τζούνος Κούτρας εδώ θα μας ανεχτείτε και θα σας ανεχτούμε και εμείς θα σας ενημερώσουμε και όλα καλά δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Γιατί τρέχουν διάφορα
1: όσα ξέρουμε. Όσα ξέρουμε. Αυτά που δεν ξέρουμε δεν τα λέμε εμείς. Γιατί τώρα εδώ πέρα πάνω πολύ.
0: Εσύ λες καμιά φορά.
1: Εγώ λέω εκτιμήσεις. Αλλά πράγματα που δεν ξέρουμε δεν μπορούμε να τα πούμε όλα.
0: Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν πριν από λίγη ώρα. Τις έχετε ακούσει εδώ στην Μαρία και τον Γιάννη. Έχουν πει πολλά. Έχουν γίνει πολλά. Δηλαδή, ξεκινήσαν όλα από το πρωί βασικά. Από χθες που ήταν αγκαζέ ο Ερντογάν χέρι-χέρι, πιασμένοι, ήταν ο ένας με την παλάμη του άλλου. Δεν το ξαναδεί.
1: Ναι, τέτοιο πράγμα.
0: Ο Ρούτε με τον Ερντογάν. Ο Ρούτε είναι αυτός ο πρόεδρος, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ο οποίος είναι, λέει τον Ερντογάν, μωρέ ντάντι. Έλα, ντάντι, του λέει.
1: Γιατί αν δεν υπήρχε ο Ερντογάν και ο Τραμπ, δηλαδή, θα γινόταν ο πλανήτης.
0: Ναι,
1: δηλαδή. Σύμφωνα με τον Ρούτε.
0: Και τώρα που έφτασε ο Τραμπ με το καινούριο αεροσκάφος που το έχουν κάνει.
1: Από το Κατάρ, δεν είναι.
0: Δωρεά από το Κατάρ, το οποίο λέει δεν υπάρχει τίποτα σαν και αυτό. Δεν συγκρίνεται.
1: Ανακαινίστηκε πλήρως.
0: Ναι. Έφτασε, τον υποδέχτηκε ο Ερντογάν, αλλά μπρατσέτα. Τον υποδέχτηκε μετά και στο Λευκό Παλάτι.
1: Βεβαίως.
0: Έπαθε κοκομπλόκο ο Τραμπ.
1: Με το Λευκό Παλάτι. Και
0: λογικό. Με τους υπείς και τους Αμαζόντες.
1: Ναι, δηλαδή, τους στρατιώτες εκεί. Το χαμός. Κοίταζε, χάζε.
0: Μιλάμε υποδοχή χολιγουντιανή. Αν μη τι άλλο.
1: Στοκρατορική.
0: Έτσι κι αλλιώς, όπως μας έχει περιγράψει και ο Μανώλης Κωστίδης, το Λευκό Παλάτι μέσα σε ένα συγκλονιστικό πράγμα. Θυμάμαι και τον Αλέξη Παπαχελά που είχε γράψει για το Λευκό Παλάτι όταν είχε πάει και είχε κάνει τη συνέντευξη στον Ερντογάν. Εντυπωσιάστηκε ο Τραμπ και του βγήκαν όλα. Δηλαδή, αυτή η κάψα που έχει για τον Ερντογάν τα είπε όλα ο Τραμπ, δεν κρατήθηκε.
1: Καταρχήν είπε ότι δεν θα ήμουν εδώ αν δεν ήταν ο Ερντογάν.
0: Ναι, και θα είχα γράψει το ΝΑΤΟ κανονικά, του είπε ότι θα σε αυτό. Δηλαδή, αν είχε γίνει, ας πούμε, στην Ιταλία, δεν θα πήγαινε.
1: Άρα το ΝΑΤΟ τόσο ο Ερντογάν, που ήταν εκεί και πήγε ο Τραμπ.
0: Ακούω πάρα πολλές αναλύσεις επί αναλύσεων για διάφορα. Ο Τραμπ γουστάρει. Τι να κάνουμε τώρα. Τον Πούτιν, τον Κιμ, τον Ερντογάν. Έχω την εντύπωση και το Σι, τον Κινέζο.
1: Απλά είναι άλλα τα ζητήματα εκεί.
0: Ναι, απλά είναι άλλα τα θέματα. Αλλά αυτούς τους τύπους τους γουστάρει. Και τους γουστάρει κυρίως για τη διάρκεια που κυβερνούν. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε αυτή η δικλίδα ότι δεν μπορεί κάποιος να κυβερνήσει στις ΗΠΑ να είναι πρόεδρος πάνω από δύο φορές, ο Τραμπ θα ήθελε να είναι πρόεδρος για όσο ζει. Το γουστάρει αυτό που βλέπει. Γουστάρει τον Ερντογάν.
1: Ίσως και για τον τρόπο που κυβερνούν. Δηλαδή που λένε
0: ναι.
1: Κάντο και γίνεται την άλλη στιγμή.
0: Όχι ίσως.
1: Γιατί ο Τραμπ είδε, γιατί τώρα θα ανοίξουμε και τις
0: αυτό είναι πιο σωστό που λέει.
1: Ναι, για τα F-35. Ναι. Πρέπει να πάρει την έγκριση του Κογκρέσου, μετά να πάει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, των εκπροσώπων. Ενώ εκεί, στους τρεις που προανέφερες, λέει ο Ερντογάν, παιδιά, αυτό. Μην κάνετε κανένα λάθος. Ψηφίζετε, περνάει, εφαρμόζεται. Για το Λευκό Παλάτι που έλεγε πριν ο Χρήστος, θυμηθείτε πόσες αντιδράσεις υπήρχαν. Έγινε σε χρόνο ο ΝΤΤ και έγινε όλο αυτό το κολοσσιαίο πράγμα που υποδέχθηκε τον Τραμπ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το μεγάλο θέμα που συζητείται από χθες, πολύ καλά λες, είναι τι θα γίνει με τα F-35 και αν η Τουρκία θα ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Ανοιχτό, δηλαδή ούτε το επιβεβαίωσε, ούτε το έκλεισε.
0: Λοιπόν, άνοιξε το πρώτο θέμα για την πώληση των F-35 ο Τραμπ. Είναι μια απόφαση που πρόκειται να λάβει, με τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος στην πώληση των F-35 στην Τουρκία κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ερντογάν. Υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ πιο πιστή στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλους συμμάχους, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ταγί Περντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Από την Ουάσιγκτον υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία για την πώληση των F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Αυτό είναι λόγω των κυρώσεων. Υπήρχε σε αποκλεισμό η τουρκική πολεμική μηχανή από τους εξοπλισμούς λόγω της παρουσίας των S-400 στην Τουρκία. Είναι οι περίφημες κυρώσεις Κάτσα, τις οποίες έχει επιβάλει ο Τραμπ. Επί προεδρίας Τραμπ έχουν μπει αυτές οι κυρώσεις. Άκουσα τον Μιχάλη Ιγνατίου πολύ προσεκτικά. Και ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο οποίος ξέρει καλύτερα από εμάς και από πολλούς διαφόρους, είπε ότι ο πρόεδρος μπορεί να παρακάμψει τις κυρώσεις Κάτσα. Που σημαίνει ότι μπορεί να πουλήσει κινητήρες, όχι για τα F-35. Τα F-35 είναι άλλη συζήτηση.
1: Για τα τουρκικά μαχητικά, λέμε.
0: Οι κυρώσεις Κάτσα που αφορούν εξοπλισμούς της πολεμικής αεροπορίας, υλικά και τα σχετικά, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου, για να λέμε και την πηγή των άνθρωπων που το είπε, μπορούν
1: να παρακαμφθούν.
0: Αυτή είναι η σωστή λέξη.
1: Μπορούν να παρακαμφθούν. Ναι. Δηλαδή να ισχύουν όποτε θέλει ο πρόεδρος ή να μην ισχύουν. Να κάνει μια παράκαμψη και έτσι να δώσει εξοπλιστικά, εξοπλισμό δηλαδή. Ανταλλακτικά, κινητήρες κτλ.
0: Πρέπει να κρατάμε πάντα μικρό καλάθι και θα το δούμε. Μην ξεχνάμε ότι έχει γίνει και η παρέμβαση του Νετανιάχου από χθες. Ο Νετανιάχου έκανε παρέμβαση στο τηλεοπτικό σταθμό Fox στις ΗΠΑ. Που ουσιαστικά δεν υπάρχει, είναι Fox Trump, Trump Fox, τον στηρίζει, δεν υπάρχει πιο, το στηρίζει πάρα πολύ το Fox τον
1: και
0: Trump.
1: Βγήκε εκεί και τα είπε ο
0: Και όπως
1: Νετανιάχου
0: πολύ καλά παρατήρησε ο Κωνσταντίνος Φίλης το πρωί που τον είχαμε στη τηλεοπτική εκπομπή, αυτό δείχνει και ένα άγχος του Νετανιάχου, το να βγει δημόσια και να πει στον Τραμπ μη δώσεις τα F-35 και μη δώσεις και κινητήρες. Δεν είναι απλό.
1: Μάλιστα.
0: Για τα τυπικά να πούμε τώρα ότι είναι διήμερες οι εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ, αν και πιθανότητα ολοκληρώθηκαν.
1: Νομίζω ότι μετά από τη μια ώρα και πόσο κράτησε αυτό το πράγμα.
0: Κανονικά, δεν ξέρω, έχουν γίνει, έχουν πει πολλά μπροστά στις κάμερες, αλλά το πρόγραμμα κανονικά έχει συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντηση.
1: Την κατηδίαν.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη κατηδίαν συνάντηση.
1: Και μετά θα ακολουθήσει άλλη συνέντευξη τύπου σύμφωνα με το πρόγραμμα. Καλά λες.
0: Ναι, έτσι νομίζω. Το βράδυ έχει δείπνο που θα παραθέσει ο Ταγί Περντογάν στους ηγέτες της συμμαχίας. Είναι συνολικά 32 αρχηγοί κρατών.
1: Ναι.
0: Είναι και ο Μητσοτάκης εκεί. 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.
1: Να θυμίσουμε ότι ο Ερντογάν πάει με 1000 άτομα εκεί πέρα. Αποστολή.
0: Ο Τραμπ,
1: πάει με 1000 άτομα.
0: Αλλά δεν είναι κανένα αποστολή.
1: Λοιπόν, δύο άλλα πράγματα να κρατήσουμε από αυτά που ακούσαμε από τις δηλώσεις, τα οποία φαντάζομαι επιδέχονται σχολιασμού από αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν. Το ένα είναι η κόντρα με τη Μελόνη, η οποία συνεχίζει και καλά κρατεί. Το είπε και ο Τραμπ ότι είμαι απογοητευμένος. Και το άλλο έχει να κάνει αφορά στη συμμαχία, όπου για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι από τη συμμαχία είμαι απογοητευμένος. Εμείς χαλάσαμε trillions, είπε σε κάποια αποστροφή του λόγου του, trillions για να προστατεύσουμε τις χώρες της Ευρώπης και τις χώρες της συμμαχίας, την ίδια ώρα που οι χώρες της συμμαχίας δεν συνδράμουν στην συμμαχία οικονομικά όσο εμείς, πρώτον, και δεύτερον δεν έρχονται πολλές φορές στο πλευρό μας και είμαι αρκετά απογοητευμένος. Είναι ένα σύριαλ το οποίο το συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρω εάν θα ήταν κάτι το οποίο αναμένονταν να συνεχίσει σε αυτήν τη ρητορική ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πάμε να το δούμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, με αυτό ασχολούμαστε τώρα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Μας καίει κιόλας, η αλήθεια είναι. Έχει βγει η ελληνική κυβέρνηση και έχει πει από χθες ότι δεν συντρέχουν λόγοι άρσης για τα F-35 και τις κινητήρες και τι άλλο. Θα δούμε. Λέει ο Δημήτρης με έναν εύστοχο προβληματισμό ότι, δηλαδή, καταλαβαίνετε εσείς δημοσιογράφοι, πιστεύετε ότι ό,τι πει ο Τραμπ είναι ο λόγος του συμβόλαιο? Όχι. Αλλά εδώ μιλάμε ότι με αυτά που είπε με τον Ερντογάν, δεν ξέρω Μανώλη Κωστίδη αν έχει απευθυνθεί άλλος με τέτοιο τρόπο στον Τούρκο πρόεδρο.
2: Εγώ τώρα που με παίρνατε και λίγο καθυστέρησα να βγω, γιατί ξανάκουσα όλη τη συνομιλία. Λοιπόν, ο Τραμπ λέει για τον Ερντογάν, τα σημείωνα, πολύ καλός φίλος,
1: ναι,
2: πολύ καλός ηγέτης, έχουμε καλή σχέση, τον σέβομαι. Καλή σχέση, καλή χημεία, καλή σχέση, ισχυρός ηγέτης, ισχυρή προσωπικά τώρα, σημαντικός ηγέτης. Λέει ο Τραμπ τόσες φορές, ναι, δεν ανησυχώ καθόλου για τους 400, δεν αμφιβάλλω ότι ο Ερντογάν έχει πολύ καλός. Ας είμαστε ειλικρινείς, είναι η Τουρκία μια χώρα που βοήθησε τις ΗΠΑ περισσότερο από τις κλασικές άλλες χώρες, και να σας δώσω το κλίμα, το λέω αυτό, γιατί θα σας πούμε τις ειδήσεις. Ο Ερντογάν πέντε φορές είπε αξιότιμος μου φίλος Τραμπ. Αυτό δείχνει ότι κατά κάποιο τρόπο έχει πείσει τον σημερινό πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών πως είναι αυτός που μπορεί να κάνει τα πάντα για τον Τραμπ. Τώρα, όσον αφορά τις ειδήσεις. Ναι, ο Τραμπ είπε ότι θα έρθουν οι κυρώσεις κάτσα. Ήρθε η ώρα. Δεν θέλω την Τουρκία και τους φίλους μου να τους πλήγω με κυρώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν αρθούν οι κυρώσεις κάτσα, όπως λέει ο Αμερικός πρόεδρος, θα μπορούν να δίνουν κινητήρες, οπλικά συστήματα, εξυγχρονισμό F-16 κτλ. Για το ΚΑΝ,
1: ναι,
2: ήταν πιο συγκρατημένος ο Ερντογάν και αναφέρθηκε και είπε ότι έχουμε ξαναμιλήσει με τον Τραμπ αυτό το θέμα,
1: ναι,
2: και εύχομαι την υπόσχεσή του σήμερα, αυτό την καλή είδηση, να την επαναλάβει και εμείς να τον ευχαριστήσουμε μετά τις συνομιλίες μας. Θα δούμε τι θα βγει. Για τα F-35 ο Ερντογάν δηλώνει και λέει για τα 5 αεροσκάφη μας είχε δώσει λόγο, τα 5 F-35 που έχει η Τουρκία και στέκονται εκεί. Ο Τραμπ έχει δώσει το λόγο του. Περιμένω θετικά νέα από τον κύριο Τραμπ για το θέμα αυτό. Ο Τραμπ είπε γιατί όχι για τα F-35. Δηλαδή, εγώ αυτό έχω, συγγνώμη, δεν το λέω επειδή το έχω σημειώσει εγώ. Δηλαδή, το γιατί όχι, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για τα F-35 και είμαστε εδώ, γιατί όχι, δηλαδή, γιατί να μην τα δώσουμε. Αυτό εννοούσε. Η Τουρκία είναι πιο πιστή χώρα σε σχέση με άλλους. Θα το εξετάσουμε, είπε. Αλλά τι να σας πω, δηλαδή, εγώ σε σχέση, νομίζω και με συναδέλφους μας εδώ, λένε ότι σε σχέση με τις ΗΠΑ μια κλίμακα, όχι, εγώ θα έλεγα, θα διαφωνήσω μαζί τους, δύο κλίμακες περισσότερο θετικά τα λόγια του Τραμπ, και η συμπεριφορά και ο διάλογος και οι υποσχέσεις. Δεν ξέρω, δηλαδή,
0: και ότι έχουμε χημεία, και ότι, δηλαδή, είναι και μαγικά. Υπήρχε κάποια στιγμή στη συνέντευξη τύπου Μανώλη.
2: Να σας κουράζω, όχι να σας κουράζω,
0: δεν
2: μας κουράζεις. Τραμπ, πολύ καλός φίλος ο Ερντογάν, πολύ καλός ηγέτης, καλή σχέση, τον σέβομαι. Εγώ τα έχω ζητήσει, καλή σχέση πάλι, καλή χημεία, καλή σχέση, ισχυρός ηγέτης, ισχυρή προσωπικότητα, σημαντικός ηγέτης. Επίσης, προσέξτε, να κάτι που δεν ακούσατε πουθενά, επειδή είμαι λίγο πεισματάρης. Ο Τραμπ είπε ότι το αεροδρόμιο καταπληκτικό, αυτό που φτιάξε ο Ερντογάν τώρα για τους ηγέτες, είχε και ένα χώρο δικού που έδωσαν το όνομά μου, λέει. Δηλαδή, σε ένα κτίριο του αεροδρομίου έχουν δώσει το όνομα Ντόναλντ Τραμπ.
1: Δεν το ξέρω.
2: Αυτό το λέει ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, προσέξτε, υποδοχή στο αεροδρόμιο, εκείνη, διάλογος για τα αεροσκάφη τους που έχουν πάρει από τα Κατάρ, τι ωραίο αεροσκάφος, 800 εκατομμύρια το ένα και τα λοιπά, μετά έρχεται εδώ γενίτσαροι, άγημα,
1: αγήματα, ναι, ναι.
2: Μαχητικά από πάνω, τα πάντα,
0: ναι.
2: Τι να σας πω, δηλαδή, νομίζω
1: Αν καλύτερα το αναμενόμενο, έτσι, Μανώλη.
2: Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι σε άλλο επίπεδο. Σε άλλο έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει. Δεν είναι, το θέμα για μένα δεν είναι κάτσα F-35, F-16. Είναι ότι ο Ερντογάν έχει πείσει τον Τραμπ ότι είμαι ο άνθρωπός σου. Ότι η χώρα είμαστε εδώ για σένα. Και ο Τραμπ έτσι το διαβάζει και έχει πειστεί αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον. Και το λέω αυτό σε μια πιθανή κρίση, όταν χτυπήσει το τηλέφωνο ο Τραμπ, ξέρετε, εγώ ξέρω τουλάχιστον εδώ ποιον θα στηρίξει.
0: Α, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες.
2: Εμένα αυτό περισσότερο με προβληματίζει παρά τα άλλα.
0: Ναι, πολύ σοβαρό αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μανώλη, τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα είναι σε κατηδίαν συνάντηση, σωστά?
2: Τώρα είναι σε κατηδίαν συνάντηση.
0: Θα έχει μετά συνέντευξη τύπου κι άλλη?
2: Όχι.
1: Αυτό ήταν δηλαδή.
2: Όχι, να σου πω, μη μου το κάνετε αυτό. Δηλαδή, έχουμε πεθάνει με τον Τραμπ και τον Ερντογάν. Τώρα, άντε ξανά να μιλήσουν, θα βγουν κι άλλες ειδήσεις. όχι άλλο. Αλλά αύριο έχει συνέντευξη τύπου ο Τραμπ, που εκεί θα κάνει ανακοινώσεις.
0: Ναι.
2: Θα πει και για τα Καν, ενδεχομένως τους πειράτους. Εκεί μπεδεύτηκε ο Τραμπ. Του ρώτησαν για τους κινητήρες για τον Καν.
0: Ναι.
2: Εκείνος είπε για τα αεροσκάφη που πουλάμε πρέπει να τα συντηρούμε. Κάπως μπερδεύτηκε, δεν το καταλάβει καλά. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
2: Σημασία έχει, νομίζω, το κλίμα.
0: Μανώλη, βλέποντας εσύ όλο αυτό, μήπως είναι μία από τα ίδια υποσχέσεις άνευ αντικρισμάτων?
2: Όχι, νομίζω, κοίταξε, νομίζω ένας Τούρκος συνάδελφος μου, πολύ έμπειρος, αν είμαι εγώ 30 χρόνια στο επάγγελμα, αυτός είναι 50, μου λέγε, δεν θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα τηρήσει την υπόσχεση του Τραμπ, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας και μαζί του, όμως εστιάζω την προσοχή μου σε όλα τα υπόλοιπα, κοιτάω τις σημειώσεις μου τώρα, τι καλή δρόμη, έχει αλλάξει τη χώρα, τι ωραίο αεροδρόμιο, τι χώρα έχει γίνει η Τουρκία, δηλαδή...
1: Όλα καλά τα βρήκε.
2: Είσαι Θεός. Δηλαδή αυτό έλεγε ο Τραμπ στον Ερντογάν.
0: Μάλιστα.
2: Τον θαύμαζε. Και νομίζω κάποια από αυτά θα τηρηθούν. Δηλαδή κυρίως F-16, κινητήρες. Τα F-35 ίσως είναι πιο δύσκολα, αλλά είναι σε έναν δρόμο. Έχουμε μια διετία Τραμπ. Έχει πάρει χρόνος.
0: Άντε να φας τίποτα τώρα εκεί. Ακόμα και το παλάτι είσαστε.
2: Σήμερα λοιπόν, όταν έκανε. Προσέξτε, να σας πω και το ρεπορτάζ. Με είχαν κάτω από τον ήλιο σήμερα στο Sky για ζωντανή μετάδοση. Τραμπ Ερντογάν. Πέθανα. Και δεν έχω και μαλλιά. Πέθανα. Μπαίνω μέσα και είχε το παγωτό. Το Άντεπιν, νομίζω, ναι, τη νοτιοανατολική Τουρκία, που είναι πηχτό, που σου δίνει με το χωνάκι και άμα θέλει το τραβάει, που κάνουν κόλπα. Δεν είχαν
0: κόλπα.
2: Και με το που μπήκα μέσα στη ζέστη. Είχε παγωτατζή μέσα στην Προεδρία να μας δώσει παγωτό. Τι άλλο να σας πω.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά κάνει ο Ερντογάν στον Τραμπ. Του δίνει το όνομα σε ένα κτίριο στο αεροδρόμιο. Του κάνει χαλιά, του κάνει αεροπλάνα, του κάνει τα πάντα. Και ο άλλος δει.
0: Εδώ είμαστε. Γεια σου Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Διαφημίσεις, τίτλοι, ερχόμαστε.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
17: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Το δρόμο για την πώληση των F-35 στην Τουρκία ανοίγει με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μια απόφαση που πρόκειται να λάβουμε, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου απόψε ξεκινούν οι εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά.

που κατέρευσε η πολυκατοικία στα κάτω Πετράλωνα. Μέχρι να απομακρυνθούν τα μπάζα, οι δύο πραγματογνώμονες που διορίστηκαν από την εισαγγελία δεν μπορούν να συντάξουν έκθεση αυτοψίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν σήμερα στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Ελέγχονται από την πυροσβεστική δύο εστίες πυρκαγιάς που ξέσπασαν νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη θέση 3-2 του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: κανένας καταλληλότερος να συζητήσουμε όλα αυτά από τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, για τον καλησπερίσουμε. Γεια σας κύριε Φίλη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Πώς τα είδατε τα πράγματα?
2: Είδα...
0: Το έχετε ξαναδεί αυτό καταρχάς? Τώρα είμαι
2: ένα θερμό, ένα αγκαλισμό. Όχι, όχι. Α. Η αλήθεια είναι πως όχι. Αλλά είναι πολλά.
0: Έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση, γιατί είναι αμαρτία να χάσουμε αυτή. Να παρακαλώ να ξανακαλέσουμε τον κύριο Φίλη.
1: Δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα.
0: Λίγα δευτερόλεπτα, σας ξανακαλούμε. Λοιπόν, ο φίλος μας Σταύρος λέει: ξεφτύλα για τη χώρα, εξωτερική πολιτική, τεράστια ζημιά σήμερα. Μη βιάζεστε. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα λέει: όταν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το βράδυ, εννοεί ο Μανώλης. Ναι, προφανώς. Ναι. Είπε για κρίση. Είπε, το είπε καθαρά ο Μανώλης. Ποιο το μέρος θα πάρει ο Τραμπ σε περίπτωση κρίσης. Το είπε καθαρά. Ο Νίκος από Καλαμάτα, πολύ μέλη και από τους δύο, οπότε στο τέλος θα κόψει το σιρόπι. Μπορεί.
1: Ίσως, ναι, αλλά μένει ναι, να το δούμε.
0: Ο κριτικός λέει: είναι αλήθεια ότι μόλις εμφανίστηκε ο πρόεδρος στην πόρτα του αεροπλάνου, τα στρατιωτικά γήματα από κάτω τραγουδούσε ο Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. Ο Χρήστος Ευρυτάν λέει: καλησπέρα σας. Αναδείξτε σας παρακαλώ το θέμα της επάνδρωσης του Περιφερειακού Ιατρείου στον Προυσό Ευρυτανίας, Γιάννη.
1: Mm-hmm.
0: Τι όχο. Γιατί κάνει, το ξέρεις?
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν το λες, εσύ έχει έμειθος τόσο καιρό?
1: Ποιον, το ξέρω σαν θέμα.
0: Έχω στείλει αναλυτικά στοιχεία τις προηγούμενες ημέρες. Επίσης θέλουμε από την εκπομπή σας να δώσουμε... ναι. Τώρα γι' αυτό, για το Σαββατοκύριακο που θες να δώσεις, πρέπει να επικοινωνήσουμε με τους υπευθύνους εδώ. Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ όμως για την προσφορά. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Πάμε τώρα στον κύριο Φίλη που αποκαταστήσαμε την επικοινωνία μαζί του. Ορίστε, κύριε Φίλη.
2: Με ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Τώρα, ναι, μια χαρά.
2: Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ναι, έλεγα ότι δεν είναι σύνηθες να βλέπουμε τον Τούρκο πρόεδρο με τον Αμερικανό ομολογό του αγκαζέ να μπαίνουν μέσα στην αίθουσα όπου έγινε η συνάντηση. Προφανώς δεν είναι σύνηθες να βλέπουμε και τον Τούρκο πρόεδρο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να είναι πιασμένοι χέρι-χέρι.
0: Χεράκι-χεράκι. Σα ζευγάρι.
2: Ναι. Ναι. Είναι πολλά αυτά τα οποία μπορεί να μας κάνουν εντύπωση, ακόμα και στην αισθητική μας. Αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε είναι το πολύθερμο κλίμα μεταξύ των. Για δεύτερη φορά μετά τη συνάντηση που είχαν στο Λευκό Οίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια συνάντηση βέβαια η οποία δεν απέδωσε καρπούς ως προς το κομμάτι της συνεργασίας της αμυντικής, αλλά από την άλλη δεν θα πρέπει να εθελοτυφλούμε. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολύ καλή χημεία και φαίνεται ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει καταφέρει με τον τρόπο του, μέσα από τις συνεχείς επικοινωνίες που έχει με τον Αμερικανό ομολογό του, επικοινωνίες που δεν έχει δική μας πλευρά αντίστοιχα με τον Αμερικανό πρόεδρο, να το σημειώσουμε και αυτό, να κάνει μία ζήμωση και να τον πείσει για κάποια θέματα τα οποία ορισμένοι εκ των προκατόχων του τα έβλεπαν εντελώς διαφορετικά. Εν προκειμένου να πω ότι για τον Biden, ο οποίος δεν κάλεσε ούτε μία φορά τον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, και ξέρετε, αυτό είναι κάτι που μπορεί να το προσμετρά ο Τραμπ στα θετικά του Ερντογάν. Γιατί γνωρίζουμε το μίσος που έχει για τον Biden. Όχι, το εννοώ.
0: Πολύ ωραίο, ναι, είναι πολύ έξυπνο αυτό που λέτε, πραγματικά.
2: Βλέπουμε λοιπόν ότι για τον Biden ο Ερντογάν ήταν ένας εταίρος αναξιόπιστος και σε κάποιες περιπτώσεις προβληματικός.

0: και για τη σχέση που είχε με τη Ρωσία και για το γεγονός ότι απέκλεινε από τις αμερικανικές ή τέλος πάντων τις δυτικές αρχές και αξίες και ούτω καθεξής. Για τον πρόεδρο Τραμπ παρατηρούμε ότι η φυλάκιση Μάμογλου ή η διάλυση ουσιαστικά του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν νομίζω ότι εκπλησόμεθα από αυτό. Ναι. Αλλά επίσης αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο Ερντογάν φαίνεται να τον έχει πείσει πως η Τουρκία είναι ένας εταίρος ο οποίος είναι δεσμευμένος, προσέξτε, όχι στο ΝΑΤΟ, αλλά στα αμερικανικά συμφέροντα ή να το πω πιο συγκεκριμένα, στα αμερικανικά συμφέροντα όπως τα αντιλαμβάνεται ο Τραμπ. Mm. Με τη δική του στενή ερμηνεία που τους δίνει. Γιατί σήμερα μίλησε για έναν εταίρο ο οποίος δεν είναι μόνο πολύτιμος αλλά και αξιόπιστος. Η Τουρκία δεν δίνει αυτή την αίσθηση. Η Τουρκία δίνει την αίσθηση ότι θέλει να έχει μια αυτονομία σε σχέση με τη Δύση, θέλει να έχει τη δική της περπατησιά. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν το βλέπει ο πρόεδρος Τραμπ και ξέρετε, επειδή είναι ένας ξεροκέφαλος ηγέτης, πολλοί ηγέτες είναι ξεροκέφαλοι, δεν το λέω με την κακή έννοια, το λέω απλώς ως διαπίστωση, είναι πολύ πιθανό ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση όπου έχει πιστέψει. Σχεδόν όσα του έχει πει ο Ερντογάν, μίλησε για τον ρόλο της Τουρκίας σε σχέση με τη Συρία. Mm-hmm. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στη Συρία έχει κάνει πολύ μεγάλο χατήρι στους Τούρκους, και όχι μόνο, αλλά και στους Τούρκους με τη στήριξη του Αλσάρα. Θέλω να σας πω ότι τους περασμένους μήνες η Αμερικανική Αντιπροσωπεία στον ΟΕΕ έδωσε μάχες για να στηρίξει τον Αλσάρα, για να αρθούν οι κυρώσεις απέναντι στο Συριακό καθεστώς, για να βγει από τη λίστα τρομοκρατικών ομάδων η ομάδα του Αλσάρα και ούτω καθεξής. Θέλω να πω ότι έχουν γίνει κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι έχει αναπτυχθεί μία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πρόεδρων και ακριβώς λόγω του υπερσυγκεντρωτικού χαρακτήρα που έχει τόσο η αμερικανική όσο και η τουρκική εξωτερική πολιτική, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Να σας πω κάτι χαρακτηριστικό, το οποίο μάλιστα το γράφω και για την Καθημερινή αύριο που θα έχω σχετικό άρθρο. Καθόμουν λοιπόν και έβαλα κάτω τα πράγματα και λέω: θα μπορούσε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θυμίζω ότι ήταν εκ των δύο μαζί με τότε τον Μενέντες, που είχαν υπογράψει το νόμο Κάτσα. Ναι. Να το θυμηθούμε αυτό, που ήταν ο νόμος που ουσιαστικά εκτόπισε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Θα μπορούσε λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο να βρεθεί απέναντι στον Τραμπ για οποιαδήποτε απόφαση ο Τραμπ θέλει να λάβει σχέση με την Τουρκία. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε, αλλά δεν θα το κάνει γιατί προσβλέπει στο προεδρικό χρήσμα το 2028. Mm. Θέλει να είναι ο υποψήφιος δηλαδή των Ρεπουμπλικανών. Mm-hmm. Θα μπορούσε να το κάνει ο Πίτ Χεξεφ, που είναι ο υπουργός άμυνας, σε καμία των περιπτώσεων. Δεν έχει το εκτόπισμα για να βρεθεί απέναντι στον Τραμπ. Θα μπορούσαν να το κάνουν οι γερουσιαστές ή οι βουλευτές. Επίσης δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό, γιατί ο Τραμπ έχει αλώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Επομένως, δεν υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας ή οι ηγέτες, οι πολιτικοί στις ΗΠΑ που μπορούν να σταθούν εμπόδιο στον Αμερικανό Πρόεδρο. Αν λοιπόν ο Τραμπ έχει αποφασίσει ότι θέλει να στηρίξει τη σχέση του με την Τουρκία παντιοτρόπως, αυτό θα προσπαθήσει τουλάχιστον, δεν λέω θα το κάνει με επιτυχία, αλλά θα προσπαθήσει να το κάνει. Τώρα, εμπροκειμένου, έχουμε τρία σε σχέση με την άμυνα και μετά θα σας πω αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα για τα ελληνοτουρκικά ή τα ελληνοτουρκοαμερικανικά. Έχουμε τρία σενάρια πάνω στο τραπέζι. Το ένα είναι οι κινητήρες για το περίφημο πέμπτης, που δεν είναι ακριβώς πέμπτης γενιάς, μαχητικό καν, το τουρκικό. Εκεί φαίνεται ότι είναι το πιο εύκολο από τα τρία πεδία. Ο Τραμπ μπορεί να δώσει τους κινητήρες άμεσα. Το δεύτερο είναι το F-35. Δεν μπορώ να φανταστώ, όσο και αν έχει μαγευτεί από τον Ερντογάν, ότι ο Τραμπ θα δώσει F-35. Δεν μιλάω για 5, επειδή έγινε μια τέτοια συζήτηση σήμερα μεταξύ των. Είπε δηλαδή ότι μου έχει υποσχεθεί ο Ερντογάν και ο Τραμπ δεν το διέψευσε. Μου έχει υποσχεθεί με 5 F-35 ότι θα μου τα δώσει άμεσα.
1: Ήταν νομίζω αυτά που κάθονται, είναι τη Τουρκία.
0: Ακριβώς. Είναι 6 για την ακρίβεια. Δεν ξέρω γιατί είπε 5, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω. Το ένα μπορεί να έχει χαθεί στον δρόμο. Αλλά όπως και να έχει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ακόμα και αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Θα πρέπει να βρει μια φόρμουλα. Αλλά πολύ περισσότερο για τα υπόλοιπα F-35. Γιατί η Τουρκία είχε προπαραγγείλει 100 F-35. Ναι, ναι. Ή για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Όσο μαγεμένος και αν είναι ο Τραμπ από τον Ερντογάν, δεν μπορεί να δώσει στην Τουρκία F-35 ή να την επαναφέρει στο πρόγραμμα, αν η Τουρκία δεν αποστείλει το σύστημα των F-400. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον πλανήτη, να φανεί ότι σύρονται πίσω από την Τουρκία, η οποία Τουρκία τους έχει πει ότι εγώ δεν θα αποσύρω τους F-400 από την επικράτειά μου, αλλά θα πάρω το F-35. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Τουλάχιστον δεν μου μοιάζει πιθανό. Το τρίτο έχει να κάνει με τους Patriot. Διότι αν ανοίξει η συνεργασία μεταξύ των δύο στο τομέα της άμυνας, αν η Τουρκία δηλαδή αποσύρει τους F-400, μετά στο κομμάτι το αντιαεροπορικό είναι γυμνή. Το λέγαμε νομίζω και το πρωί στην εκπομπή.
1: Ναι,
0: η Τουρκία στις τρεις επιθέσεις που δέχτηκε από το Ιράν δεν είχε αντιαεροπορικά συστήματα. Θα σας πω επίσης ότι η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ απευθύνθηκαν στην Ελλάδα για να πάρουν αντιεροπορικά συστήματα.
2: Άρα λέτε ανοίγει ο δρόμος για τους Patriot.
0: Λέω ότι θα μπορούσε. Η Τουρκία συζητά αυτή τη στιγμή και για το αντιεροπορικό σύστημα το γαλλοϊταλικό. Και μάλιστα φαίνεται ότι ο Ερντογάν θα έχει μία συνάντηση με τον Μακρόν σχετικά με αυτό. Αλλά θα μπορούσε, ναι, να συμπεριλάβει και τους Patriot σε αυτή τη συνεργασία. Όλα αυτά βέβαια είναι σε ένα βάθος χρόνου. Δεν είναι κάτι που θα γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Αλλά αν ανοίξει η συνεργασία στον τομέα της άμυνας, τα πάντα θα μπορούσαν να γίνουν μεταξύ των δύο χωρών. Και βέβαια ο Τραμπ, να το πούμε αυτό, θα έχει ένα βασικό επιχείρημα στο εσωτερικό. Έπεισα τον Ερντογάν να αποσύρει τους S-400. Ναι. Φέρνω χρήματα να προσθέσω στον Κορβανά τον αμυντικό με τις συμφωνίες αυτές που κάνω με την Τουρκία, γιατί 135 είναι πάρα πολλά χρήματα. Μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια. Και ταυτόχρονα φέρνω την Τουρκία πίσω στο αμερικανικό μαντρί. Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το επιχείρημα του Τραμπ σε περίπτωση που γίνουν όλα πολύ καλά, που ξαναλέω δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά σενάρια κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, μιας και το είπατε, εμένα, άσχετο τώρα με όλα αυτά, εμένα μου έκανε το εξής πράγμα εντύπωση.
2: Ποιο?
1: Άκουσα τον Ερντογάν, τον Τραμπ που έλεγε ότι ήμουν από τους πρώτους που είχα πει να επιφυλακιστεί τότε ο πρόεδρος Ερντογάν όταν ήταν δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και είχε φυλακιστεί. Εκεί λοιπόν περίμενα η συνέχεια να ήταν και λέω στον καλό μου φίλο Ρετζέπ Ταγίρ Ερντογάν να αποφυλακίσει τον Ιμάμογλου.
2: Αλλά δεν.
1: Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν ακούστηκε ποτέ. Ευσεβής πόθη.
0: Έχουμε ξεχάσει, θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, ασχολούμαι με τα ζητήματα αυτά σε καθημερινή βάση, όπως
1: αντιλαμβάνεστε.
0: Έχω αρχίσει να ξεχνάω ότι ο Ιμάμογλου ήταν κάποτε δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και μάλιστα εξελέγει τρεις φορές, γιατί την πρώτη φορά που εξελέγει πήγαμε σε επαναληπτικό γύρο και κέρδισε και τον επαναληπτικό γύρο και μάλιστα πιο εμφατικά. Και μάλιστα ότι είναι και φυλακισμένος. Δηλαδή, σας το λέω ειλικρινά, έχουν περάσει περίπου 15 μήνες, αν θυμάμαι καλά, από τη φυλάκισή του.
1: Ναι.
0: Και δεν άνοιξε μύτη.
1: Ρωθούν, τίποτα.
0: Δεν άνοιξε μύτη επίσης για τη διάλυση, γιατί για διάλυση μιλάμε, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει τον αντίπαλό του, που ίσως θα είναι ο Κιλιτσιντάρογλου ή θα είναι κάποιος άλλος. Ο Κιλιτσιντάρογλου, ο οποίος έχει χάσει νομίζω ή 11 ή 13 φορές από τον Ερντογάν ήδη. Άρα, γιατί να μην χάσει μία ακόμα. Έχει επιλέξει τον αντίπαλό του. Έχουμε δηλαδή μια περαιτέρω αυταρχοποίηση της Τουρκίας και αυτή τη στιγμή συζητάμε για τα F-35, συζητάμε για τους Patriots, συζητάμε για συμφωνίες όπου... Ναι, αλλά
1: εκτός από τον Τραμπ είναι και οι Ευρωπαίοι που κάνουν τα γλυκά μάτια στον Ερντογάν. Παρά όλα αυτά που λέμε.
0: Επίσης οι Ευρωπαίοι έχουν τηρήσει συγκινηθείως για την υπόθεση Μάμουλου.
1: Κάνουν την πάπια όλοι δηλαδή. Και η κυρία Καγιά Κάλλας και όλοι, δεν μιλάει κανένας, συναντούν τον Ερντογάν, όλα καλά.
0: Συναντούν τον Ερντογάν με μια βουλικότητα, οφείλω να πω, τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας. Μπορεί να κάνω λάθος και μακάρι να κάνω λάθος. Φοβούμαι ότι δεν κάνω λάθος. Με μια αντίληψη ότι η Τουρκία είναι τόσο πολύ σημαντική για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, που δεν μπορούμε παρά να την εντάξουμε σε αυτή. Ξέρετε, ο ρόλος της Τουρκίας ασφαλώς είναι μια πολύ σημαντική χώρα. 85 εκατομμύρια με νεανικό πληθυσμό. Μια χώρα η οποία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ, μια χώρα που έχει την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα να στέλνει στρατεύματα οπουδήποτε επιζητηθεί. Πολύ σημαντικό αυτό. Αν αύριο είχαμε μια λύση στην Ουκρανία, όλοι οι Ευρωπαίοι μαζί δεν θα έστελναν τον αριθμό των στρατιωτών που μπορεί να στείλει η Τουρκία σε μια, ας πούμε, ζώνη ανάσχεσης ή σε ένα battle zone μεταξύ των δύο χωρών, έτσι δεν είναι? Έχει λοιπόν πολλά πλεονεκτήματα, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχει και υπερτιμάται κατά κάποιον τρόπο ο ρόλος της ως προς τη διαμεσολάβηση, τη δυνατότητα που έχει να λύνει προβλήματα. Γιατί ούτε στο Ουκρανικό, με εξαίρεση το θέμα των σιτηρών, πολύ σημαντικό μεν, αλλά στην πολύ αρχή του πολέμου, δεν έχει κάποια ουσιαστική εμπλοκή. Ούτε στο Ιράν, όπου ο Τραμπ σημειώνει συνεχώς ότι ο Ερντογάν είναι ένας πολύ καλός εταίρος, δηλαδή ένα πολύ καλό παιδί, γιατί παρά τις κακές σχέσεις με το Ισραήλ δεν μου δημιούργησε κανένα πρόβλημα στο Ιράν. Γι' αυτό σας λέω ότι ο Ερντογάν, ο οποίος προφανώς είναι 24 χρόνια στα πράγματα, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, είναι προσαρμοστικός, είναι χαμελέον πολιτικός, φαίνεται ότι έχει βρει το κουμπί του Τραμπ, ίσως θα μείνει και πολύ δύσκολο, και μέσα από τις συνεχείς επικοινωνίες έχει καταφέρει να τον φέρει στα νερά του.
1: Μάλιστα. Γεια σας, κύριε φίλε.
2: Να είστε καλά, κύριε φίλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το τέλος του δείπνου, αν θα πούν και τίποτα άλλο.
2: Θα υπάρξουν εκ νέου δηλαδή.
1: Θα μάθουμε και αύριο πολλά πράγματα. Η κατεύθυνση πάντως αυτή είναι. Ο Γιάννης Τζούνιος μπαίνει σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν κρατιέται εδώ για κανένα μισάωρο, αλλά μας πήρε η κουβέντα για τον Ερντογάν και τον Τραμπ.
2: Ναι, είδες τι μας κάνουν.
1: Ζητώ συγγνώμη.
2: Ναι, πάνε και συναντιούνται ενώ χάνουμε εμείς τον ηρμό μας.
1: Αυτό, ναι, ζητώ συγγνώμη.
2: Πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ. Να ξέρεις. Και ψάχνεις που θα δεις το μάτς. Κυνηγάς το φίλο με τη μεγάλη τηλεόραση, εκείνο με τον ωραίο καναπέ. Λοιπόν, σου έχω κάτι άλλο. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon Sports Park. Ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και τον δεύτερο στις 15 με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο και τον μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εξασφαλίζεις τη θέση σου στο www.thehellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του, και The Hellenicon Sports Park είναι εντελώς δωρεάν.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
8: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Ο Κυριάκος ο Παυλίδης λέει: καλησπέρα σας. Αυτό που συμβαίνει, λέει, το τηλεφωνικό κέντρο 100 και της Τροχέας Κηφισίας δεν ανταποκρίνεται και είναι σε αναμονή.
1: Το 100 είναι σε αναμονή. Είναι δυνατόν το 100 να είναι σε αναμονή?
0: Πάλι, γιατί...
1: Τι είναι πάρω το 100?
0: Ναι.
1: Και αν το σηκώσω, δεν σου πω, παιδιά. Σήμερα δεν μου έχει τύχει ποτέ τέτοιο.
0: Μα είπε ο Κυριάκος ο Παυλίδης.
1: Απ' ο Κυριάκος ο Παυλίδης, σα είμαστε στη διάνοια μου που έχουμε και δουλειέ εδώ, τρέχουμε, κάνουμε. Το 100.
0: Πάντα Τροχέα Κηφισία.
1: Μα είναι δυνατό. Τροχέα Κηφισία να το βρω, να πάρω.
0: Άντε, πάρε.
1: Το τηλέφωνο.
0: Ή το λε και δεν το κάνει.
1: Με
0: αυτό το τραγούδι, ξέρει τι πάει, Δήμητρα. Mm. Ο Άδωνη Γεωργιάδη. Για βάλε, γιατί ο Γιάννη δεν κρατιέται τι θέλει να τον σχολιάσει.
1: Πού να.
0: Τι πού να. Δεν θε να τι πάει.
1: Κάτσε, δεν πήρα ακόμα.
0: Έλα ρε Γιάννη.
1: Δεν έχω πάρει ακόμη.
0: Βάλε Άδωνη, βάλε Άδωνη.
2: Ως και βορός είναι ο Βάρτης, μία να κλείσει φυλακή με τους οδομάρτες και δεν έχεις μια συγγνώμη. Κράμος που λύσει εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσουν και τους ανακούσουν να το λένε. Μην τολμήσεις Αλέξη μου. Με τη βίλα στο σου είναι 500 ευρώ εικονικό ενίκιο.
3: Με τον κύριε Γεωργιάδη.
2: Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Θα πηλώσει, θα πουλήσει εντιμότητα. Μία να κλείσει φυλακή και πουλά εντιμότητα. Αν είναι δυνατόν. Που πάει τώρα και ξεφτυλίζει όλους τους πρώην συντρόφους του Ανανέα.
0: Ότι ενδιαφέρεται για τους συντρόφους του με ξεπέρασε. Αυτό
1: ναι,
0: δεν
1: τελείως,
0: με
1: ξεπέρασε. Τελείως.
0: Για πάρε Τροχέα Κηφισίας.
1: Ποιος το παίρνω. Απασχολημένος.
0: Τι είναι, δεν χτυπάει καθόλου.
1: Ναι, λέει απασχολημένος. Χτυπάει μία και μετά σε βγάζει απασχολημένος. Πού θες να μην μπορεί να μιλάνε οι άνθρωποι.
0: Δεν ξέρω το Γιάννη, δεν έχει αναμονή το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Δεν έχει.
0: Για πάρε και το 100 να δούμε.
1: Το 100 δεν το παίρνω. Αν το αφήσει τελείως θα πάρω το 100. Πάρε εσύ.
0: Πάρε. Όχι. Αφού το τηλέφωνο στο χέρι.
1: Ποιο τηλέφωνο έχω, το 100 δεν είναι τίποτα. 1-0-0.
0: Όχι, αφού είσαι έτοιμο, έχει κάνει τι κλήσει.
1: Όχι. Κάτσε ξανά πάρω Τροχέα Κηφισίας. Να πάρω το 100. Όχι.
0: Τι έγινε.
1: Βλέπει απασχολημένο.
0: Δεν χτυπάει καν.
1: Κάνει το.
0: Τελειώσαμε, αυτό ήταν.
1: Α, και δεν πρόλαβα να πάρω το 100.
0: Εσύ, έλα τώρα. Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε. Καλό υπόλοιπο ημέρα. 7 η ώρα έχει ματσάκι σήμερα. Αργεντινή-Αίγυπτος. Μέση εναντίον Σαλάχ. Θα το δούμε.
1: Πολλά
0: αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Χθες το πρώτο μάτς που είδα ολοκληρωμένο ήταν αυτή η σούπα ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Τραγικό. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε. Τι θέλει. Α, ναι. Γεια σας κύριε Τσακανίκα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Για σένα λέει.
1: Τι λέει πάλι. Γιατί δεν λες.
0: Δεν κάνει, να σου το πω.
1: Δεν κάνει.
0: Όχι.
1: Αύριο Κωστάκη και εσύ.
0: Λοιπόν, γεια σας.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
3: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
19: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
18: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
21: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονίτσα, στην Απάνω.
20: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
22: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Το δρόμο για την πώληση των F-35 στην Τουρκία ανοίγει με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μια απόφαση που πρόκειται να λάβουμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος στην πώληση των F-35 στην Τουρκία κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου απόψε ξεκινούν οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον θα ρίξει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ πιο πιστή στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλους συμμάχους, δήλωσε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πληροφορίες πάντως από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία για την πώληση F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει συζήτηση για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ερωτηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο να μειωθούν τα αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη, είπε: θα δούμε. Σε εξέλιξη παραμένει η κατεδίαν συνάντηση των δύο ηγετών. Οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ με το δείπνο που θα παραθέσει ο Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες της συμμαχίας. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι εξωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετς. Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διευθύνση Αττικής προβλέπει και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS, email, ενώ πάβει ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Εκτακτή σύσκεψη για την απομάκρυνση των μπάζων μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση του κτηρίου δεν έχουν απομακρυνθεί τα μπάζα από το οικόπεδο, με αποτέλεσμα οι δύο πραγματογνώμονες που διορίστηκαν για να συντάξουν έκθεση αυτοψίας να μην μπορούν να μελετήσουν το σημείο. Αιματηρή συμπλοκή με ένα νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας προηγήθηκε διαπληκτισμός ενός 47χρονου με άλλα δύο άτομα, 32 και 52 ετών. Κατά τη συμπλοκή, ο 32χρονος έπεσε νεκρός με τραύμα από μαχαίρι. Ο 62χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βέρειας με ελαφρά τραύματα. Ο δράστης συνελήφθη. Σε εξέλιξη, φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη σκάλα Ερεσού Μυτιλίνης και σε χαμηλή βλάστηση. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα στην Πορτογαλία, στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Τα δύο θύματα περίμεναν στη στάση σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για δύο γυναίκες, ηλικίες μεταξύ 30 και 40 ετών. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή. Νέο κύμα καύσωνα έρχεται στην Ευρώπη για περισσότερες φωνικές εβδομάδες, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τους 43 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία. Σοβαρός κίνδυνος έκρηξης υπάρχει στο δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ μετά από επίθεση με βλήμα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά στο στενό του Ορμούς. Το μηχανοστάσιο έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα κινδύνου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του Τριφυλλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους πράσινους. Τώρα για το παγκόσμιο κύπελο. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία την Κολομβία. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα σούπερστάρ Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Μετά από 13 χρόνια στους Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα,
4: Κόκκιπε,
0: κομπάνιο, Τιμ Κολέγγι,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Κύπος με τα 30 φύλλα. Διαχρονικό χιτάκι της Λιν Άντερσον. Γιατί οι κήπους στρωμένους με ροδοπέταλα πολύ έταξαν, λίγοι όμως στήρισαν την υπόσχεσή τους. Όπου ροδοπέταλα βάζει κανείς φυσικά ό,τι θέλει. Άλλοι υπόσχονται, ας πούμε, αιώνια αγάπη, άλλοι F-35. Και αυτοί οι δεύτεροι έχουν το απόγευμα αυτό την τιμητική τους. Θα το δούμε, λέει ο Τραμπ. Μα μας υποσχεθήκατε, κύριε Πρόεδρε, 5 F-35. Και εσείς πάντα κρατάτε το λόγο σας, του απαντά ο Ερντογάν. Και δεν υπάρχει, νομίζω, καλύτερος τρόπος και καλύτερος πρόλογος για αυτό το παζάρι που έχει ξεκινήσει. Εκεί όπου το παζάρι είναι εδώ και αιώνες τέχνη κατεκτημένη, στην Άγκυρα της Τουρκίας.

0: Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα Τρίτης, 3η 7 Ιουλίου. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή. Γιορτάζει βεβαίως και ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Διπλή γιορτή σήμερα. Από τη μία είναι το όνομα, η ονομαστική γιορτή. Από την άλλη είναι εκείνη η νίκη, η πρώτη εκλογική νίκη στην Πρωθυπουργία της χώρας το 2019. 7 χρόνια στρογγυλά έχουν περάσει από εκείνη τη μέρα. 7 χρόνια που γέννησαν και τη φιλοδοξία ενός νέου ρεκόρ, μιας τρίτης σερή εκλογικής νίκης, σε χρόνο βεβαίως που μόνο ο εορτάζων Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρει. Αναμένουμε και εμείς οι υπόλοιποι να μας υποδείξει. Κοντινό ή μακρινό το διάστημα, αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Τι σημασία έχει βέβαια, οπωσδήποτε μιλάμε για διάστημα που θα κυλήσει καθόλου ανιαρά και πάρα πολύ προεκλογικά. Αλλά όχι με κανένα τρομερό suspense, διότι ό,τι ζημιά γίνει, θα γίνει από εκείνα τα μικρά και φαινομενικά σήματα, από εκείνα που σε ένα δημοσκοπικό γκάλωπ με την πρώτη ματιά δεν τους πολύ δίνει σημασία. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, εκτός από αυτό το επιδιωκόμενο ρεκόρ της τρίτης φοράς, κρατά και ένα κατεκτημένο ρεκόρ, εκείνο του να ηγείται ενός κόμματος που φτύρεται από τα χρόνια, τα 7 χρόνια, λιγότερο από όσο φτύρεται από τους αντιπάλους του. Από εκείνο το συνήθως δυναμικά επερχόμενον αντίπαλον δέος, που όμως ούτε δυναμικό είναι, ούτε και αντίπαλον. Και αυτό γιατί αφού η θέση πήγε και ήρθε 2-3 φορές, πριν κατοχυρωθεί τελικά στον Αλέξη Τσίπρα του Ελλάς αυτή τη φορά, η διαφορά δεν υπήρξε ποτέ απειλητική. Το αντίθετο ήταν και παραμένει μέχρι σήμερα, βάσει και των τελευταίων δηλαδή δημοσκοπήσεων, οριακά διψήφια. Οι συσχετισμοί λοιπόν εν ώψη των εκλογών, τα κόμματα που κινούνται πιο χαμηλά, η Μαρία των Τεμπών που στο τέλος θα τους κρατάει με τα ίδια της τα χέρια για να μην τις φύγουν, ο κύριος Σαμαράς που πετάει το γάντι πάλι στο Μαξίμου μέσω Predator, θα είναι οπωσδήποτε από εκείνες τις συζητήσεις που κάνουμε και θα κάνουμε και δίπλα στο κύμα. Πάμε όμως να δούμε τώρα τι γίνεται στην Τουρκία, τι γίνεται στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, διότι η Τουρκία υποδέχθηκε τον Αμερικανό Πρόεδρο με κάθε επισημότητα νωρίτερα. Επιστράτευσε κάθε συμβολισμό που μπορούσε. Ο Τραμπ, όσοι είχατε μπροστά σας τηλεόραση ή το παρακολουθήσατε αργότερα, έτυχε μια εντυπωσιακή υποδοχή, τιμητικές φρουρές, στρατιωτικές μπάντες, κινήσεις που σε κάθε περίπτωση δείχνουν και την σημασία που αποδίδει ο ίδιος ο Ερντογάν στην παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Λοιπόν, ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου αυτό το απόγευμα, ρυθμίζει τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας, στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, επικοινωνείτε μαζί της για οτιδήποτε θέλετε καλώντας στο 210-4800-170-174, διαφορετικά μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα όλη την εβδομάδα μέχρι τις 9 και το θέμα της ημέρας είναι βεβαίως η σύνοδος κορυφής, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και είναι αυτές οι δηλώσεις που έγιναν πριν από λίγο, στις πρώτες, εν πάση περιπτώσει, κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών. Ο Τραμπ ρωτήθηκε ευθέως για τα F-35 και ενώ αρχικά αρκέστηκε να πει θα το σκεφτούμε, σε μια δεύτερη ερώτηση που του έγινε για τις περίφημες κυρώσεις, εκείνες τις κυρώσεις που πριν από 6 χρόνια είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον στην Τουρκία λόγω του γεγονότος ότι η Τουρκία προμηθεύτηκε τους S-400, αυτούς τους ρωσικούς πυράβλους, τα αεροπορικά αυτά, αντιαεροπορικά συστήματα. Ο Τραμπ άλλαξε λίγο το λόγο του, περίεργο θα μου πείτε, δεν μας έχει συνηθίσει. Θα άρουμε τις κυρώσεις, εντάξει, δεν θέλω να χάνω χρόνο απαντώντας αυτό, ήρθε η ώρα να άρουμε τις κυρώσεις. Και βεβαίως το κλίμα ήταν αυτό πάνω κάτω, υπήρχαν δημοσιεύματα που λέγανε ότι ο Τραμπ θα επιβεβαιώσει σε αυτή τη συνάντηση πως θέλει να βάλει ξανά την Τουρκία στο παιχνίδι. Πράγμα που βεβαίως αν συμβεί θα είναι μια τεράστια διπλωματική νίκη για την Άγκυρα. Άλλους θα ξεβολέψει. Για πάμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα που είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Γεια σας κύριε Τσάκωνα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Δράκου.
0: Πώς τις είδατε τις δηλώσεις?
1: Αναμενόμενες. Τώρα πόσο είναι υλοποιήσιμες, δεδομένου ότι βγαίνουν από τα χείλη του κ. Τραμπ, είναι ένα άλλο ζήτημα.
0: Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε για τίποτα σίγουροι.
1: Με τον κύριο Τραμπ ειδικά, ναι, ισχύει το, δεν μπορούμε να είμαστε για τίποτα σίγουροι, και σε σχέση με το τι δηλώνει από τη μια και το τι είναι διατεθειμένος να υλοποιήσει από την άλλη, θα σας έλεγα και μια τρίτη διάσταση, τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να υλοποιήσει, ακόμα και αν είναι διατεθειμένος. Mm-hmm. Ειδικά όσον αφορά τις κυρώσεις Κάτσα και τα F-35, νομίζω ότι υπάρχουν κόφτες, ας το πούμε έτσι, στην πορεία, οι οποίοι δεν του επιτρέπουν να δηλώνει ή να υπόσχεται και την επόμενη στιγμή να υλοποιεί. Επαναφέρουμε κυρίως στο Κογκρέσο, το Αμερικανικό Κογκρέσο. Mm-hmm.
0: Άρα ο λόγος που απαντά κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί φαντάζομαι ότι γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κάνει, ότι υπάρχουν αυτές οι δεσμεύσεις, κύριε Τσάκωνα, ο λόγος που το κάνει αυτό είναι γιατί, και εν πάση περιπτώσει γιατί αυτή η συζήτηση για τα F-35 έρχεται να μπει τόσο δυναμικά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ υπάρχουν, δεν ξέρω κι εγώ, πολλά ίσως και σημαντικότερα ζητήματα να συζητηθούν έτσι σε αυτό το επίπεδο.
1: Έρχεται να μπει δυναμικά στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου σε σχέση με τον οικοδεσπότη που είναι η Τουρκία, είναι ο πρόεδρος Ερντογάν. Στην συγκεκριμένη συζήτηση, παρουσία των δύο ηγετών, παίρνει αυτό το ζήτημα, διότι η Τουρκία έχει ενδιαφέρον να το αναδείξει και ο κύριος Τραμπ μπορεί να υποσχεθεί σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Mm-hmm.
1: Άρα θα έλεγα ότι πρέπει να δούμε αυτή την εξέλιξη και τις δηλώσεις σε αυτό το πολύ συγκεκριμένο περιοριστικό πλαίσιο της συνέντευξης τύπου. Κατά τα άλλα, όλα αυτά συμβαίνουν σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία έχει μια σειρά από άλλα ζητήματα ανοιχτά, πολύ ευρύτερα, πολύ σημαντικότερα. Θα έλεγα από τα ενδιαφέροντα του οικοδεσπότη όσον αφορά τη συζήτησή του με τον επικυρίαρχο, βέβαια, στο ΝΑΤΟ, έτσι, τον κύριο, την Αμερική, τον κύριο Τραμπ. Και αυτά τα μεγαλύτερα ζητήματα, τα οποία θα μπορούσε πράγματι η Τουρκία να εμφανίσει τον εαυτό της ως δυνάμενο να προσφέρει ρόλους ευρύτερους στην Ατλαντική Συμμαχία, νομίζω ότι είναι αυτά τα οποία συζητούνται μεταξύ των ηγετών, αλλά όχι στην δημοσιά, όπως λέμε, σε μια συνέντευξη τύπου. Και αυτά τα ζητήματα αφορούν το ενδιαφέρον της Τουρκίας, θα σας έλεγα, να προσφέρει ρόλους λόγω γεωγραφικής θέσης, λόγω γεωπολιτικής θέσης, αλλά και λόγω δυνατοτήτων αμυντικών, και να κουμπώσει αυτούς τους ρόλους με τις ανάγκες της ευρύτερης της Ατλαντικής Συμμαχίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα. Άρα ανεξαρτήτως F-35, λέτε ότι φαίνεται ότι είμαστε σε ένα επίπεδο που οι ισορροπίες ισχύως ανάμεσα και στην Αμερική και στην Ουάσιγκτον και στην Άγκυρα και μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων αλλάζουν, κύριε Τσάκωνα.
1: Βεβαίως αλλάζουν. Αλλάζουν εδώ και καιρό. Πολλά πράγματα αλλάζουν. Και σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει, μια και μιλάμε για την Τουρκία, να προσφέρει ρόλους στο ΝΑΤΟ, θα σας έλεγα ακόμα και στην Ευρώπη, και διασυνδέεται η εξέλιξη του ΝΑΤΟ, της Ατλαντικής Συμμαχίας, και η προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία. Δηλαδή βρισκόμαστε εδώ και καιρό σε μια νέα πραγματικότητα, η οποία αφορά στην σταδιακή αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Ευρώπη και την ανάληψη σημαντικότερων, ευρύτερων, ουσιαστικότερων, αποτελεσματικότερων ρόλων από την Ευρώπη. Άρα υπάρχει μια εξέλιξη η οποία συμβαίνει εδώ και καιρό, συμβαίνει με πολύ συγκεκριμένο και σαφή τρόπο τη στιγμή που ο κύριος Τραμπ ανέλαβε την στη δεύτερη θητεία.
0: Και άρχισε τις απειλές. Γιατί
1: και κατέστησε σαφές ακριβώς αυτό το νέο πλαίσιο. Το κατέστησε σαφές με διάφορους τρόπους. Λίγο αλλά Τραμπ. Δηλαδή, λίγο με απειλές, λίγο με ενδεχόμενη αποβολή κρατών μελών του ΝΑΤΟ από την Ατλαντική Συμμαχία, αναφέρομαι στην Ισπανία, η οποία δεν δέχτηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες στον κύριο Τραμπ σε σχέση με, με το πόλεμο στο Ιράν. Mm-hmm.
0: Και η Ισπανία, η Ιταλία, είδαμε πώς πάγωσε η σχέση.
1: Και μια σειρά, από χώρες. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην αξιοπιστία της Ατλαντικής Συμμαχίας και αναμφίβολα έχουν επηρεάσει την, θα σας έλεγα, την αξιοπιστία βεβαίως σε κάθε περίπτωση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η Ατλαντική Συμμαχία ενώ συνήλθε, ας το πούμε έτσι, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και νεκραναστήθηκε, δηλαδή από εκεί που είχαμε ένα εγκεφαλικά νεκρό ΝΑΤΟ σύμφωνα με τον πρόεδρο Μακρόν, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχουμε μια ανάσταση του ΝΑΤΟ και μια επίσης ενδιαφέρον του να αποκτήσει και να αναπτύξει παγκόσμιους ρόλους. Αυτό μετά την εκλογή Τραμπ έρχεται να αμφισβητηθεί και να δημιουργηθούν λόγω ακριβώς των επιλογών που κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος πολύ σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας στη Συμμαχία. Θα θυμάστε από το... η οποία έχει τρωθεί ακόμα περισσότερο λόγω του πολέμου στο Ιράν, έτσι, και της προσπάθειας του κ. Τραμπ να επιβάλλει και να απειλές κάποιες φορές στους Ευρωπαίους εταίρους του ΝΑΤΟ συγκεκριμένες συμπεριφορές.
0: Μάλιστα.
1: Άρα... Πάμε στη Σύνοδο τώρα στην Άγκυρα σε ένα κλίμα, σε ένα πλαίσιο το οποίο θα σας έλεγα υπάρχει μια μικρή μετατόπιση, ειδικά μετά τη συνάντηση στο G7 στο Εβιάν, μια μικρή μετατόπιση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Τραμπ και ένα νέρωμα του κρασιού του, ας το πούμε έτσι, σε σχέση με την πολιτική που ακολουθούσε, κυρίως λόγω μιας αναγνώρισης του αδιεξόδου που δημιούργησε αυτή η πολιτική που ακολουθούσε μέχρι τώρα. Αυτή μόνο η προσέγγιση έχει όρια, έτσι. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει δηλαδή κάποια όρια. Άρα σε αυτό που θα ζήσουμε κατά πάσα πιθανότητα στην Άγκυρα και αναφέρομαι σε ευρύτερο πλαίσιο, όχι μόνο στην Τουρκία και τις επιδιώξεις της Τουρκίας, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα μια προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου κυρίως σε οικονομικό επίπεδο να καταφέρει να πάρει αυτό που θέλει όσον αφορά τους στόχους που έχει θέσει, θυμάστε ήδη από την προηγούμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη, για αύξηση των αμυντικών δαπανών όλων στο 5% μέχρι το 2035. Αυτός είναι ο βασικός στόχος.
0: Αυτό, ωραία. Ας πούμε ότι αυτός είναι ο στόχος. Το δεύτερο που μας ενδιαφέρει, γιατί το είπατε 2-3 φορές και το λέμε όλοι παρακολουθώντας πώς πάει αυτή η δεύτερη επεισοδιακή θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, είναι ότι κανείς δεν μπορεί να βασιστεί στα λεγόμενά του, στους στόχους που θέτει και στους τρόπους με τους οποίους θέλει να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτοί. Στην Ευρώπη υπάρχει ένα κενό αυτή τη στιγμή. Ποια δύναμη θεωρείτε ότι είναι αυτή που μπορεί να ηγηθεί? Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, πολύ δύσκολες ισορροπίες και για τη Γαλλία είναι δύσκολα τα πράγματα και για τη Γερμανία είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Δυστυχώς δεν βλέπω κάποια ευρωπαϊκή δύναμη η οποία να μπορεί να σύρει το κάρο, θα σας έλεγα, να είναι ο μπροστάρης σε μια διαδικασία όπου η Ευρώπη καλείται να καλύψει μια σειρά, να υπερπηδήσει, να το πω διαφορετικά, μια σειρά από εμπόδια προκειμένου να καταφέρει το συντομότερο δυνατόν αυτή την να μπορεί να ισορροπήσει από την αποχώρηση, από την απεμπλοκή των ΗΠΑ από την Ευρώπη, να μπορεί να ισορροπήσει τα πράγματα και να προσφέρει λύσεις στα προβλήματα.
0: Άρα αυτό είναι ο λόγος που αναβαθμίζεται και άλλο και θα αναβαθμίζεται με τα χρόνια η Τουρκία, κύριε Τσάκωνα, έτσι, ανεξαρτήτως, ξαναλέω, F-35.
1: Βεβαίως.
0: Θα έχει τις λύσεις όταν
1: η άλλη
0: θα τις
1: ψάχνει. Είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να τη δούμε με τα μάτια ανοιχτά. Δηλαδή η Τουρκία Πολύ, πολύ συχνά θυμάμαι μια φράση ενός πρώην πρέσβη Αμερικανού στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι μια χώρα εξαιρετικά δύσκολο να ζεις μαζί της, αλλά δύνατο να ζεις χωρίς αυτήν. Αυτή η αντίληψη, αυτή η πραγματιστική αντίληψη των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα σας έλεγα ότι συγκλίνει πλέον και με μια πραγματιστική αντίληψη των Ευρωπαίων για τον δυνητικό ρόλο της Τουρκίας. Άρα αυτό είναι μια πραγματικότητα, έτσι, η οποία θα πρέπει εμάς ως Ελλάδα να μας προβληματίσει σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζεται. Θα σας έλεγα, όχι απλώς κλείνοντας την πόρτα στην Τουρκία όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι της συμμετοχής της στην ευρωπαϊκή άμυνα, αλλά ακολουθώντας μια πιο ευέλικτη πολιτική, πιο παραγωγική πολιτική, η οποία λέει ότι μπορεί να ανοίξουμε την πόρτα στην Τουρκία ή να συνενέσουμε στο να ανοίξει η πόρτα στην Τουρκία, αρκεί αυτό να συμβεί κάτω από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους που θα θέσει η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω είναι το στίχημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σε μια κατάσταση η οποία τα επόμενα χρόνια, στους επόμενους μήνες, είναι αναπόδραστη, θα σε λέγα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε, την έχουμε μπροστά μας, και για την οποία δεν θα πρέπει απλώς να περιμένουμε να εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά να λάβουμε αποφάσεις ακολουθώντας αυτό το μονοπάτι που μόλις ανέφερα, θέτοντας δηλαδή τους όρους και τις προϋποθέσεις που η Τουρκία συμμετέχει, διότι είναι αναγκαία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή άμυνα, αλλά υπό όρους.
0: Δεν μπορείς να πας κόντρα στο ρεύμα. Ναι, έχει λέτε δρομολογηθεί αυτή η επόμενη.
1: Μπορούμε όμως να επηρεάσουμε τη ροή του ποταμού.
0: Τη ροή του ποταμού. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσάκο. Να παρακολουθούμε, να δούμε τι άλλο θα προκύψει από τα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα της Τουρκίας. Οι δηλώσεις που γίνονται, ο τρόπος με τον οποίο ξέρετε, γίνονται αυτές οι δηλώσεις, όλα παίζουν το ρόλο τους. Ακόμα και η γλώσσα του σώματος καμιά φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε και εμείς στις πρώτες διαφημίσεις, στους τίτλους και επιστρέφουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Go, go, go!
12: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε, δηλώσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον ταγίπεντο Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου απόψε ξεκινούν οι εργασίες της διημερής συνόδου του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο

Τόσαν τις παραβάσεις άμεσα μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετ. Αιματηρή συμπλοκή με ένα νεκρό στην Κουλούρα η μαφίας προηγήθηκε διεκπληκτισμός ενός 47χρονου με άλλα δύο άτομα, 32 και 52 ετών. Κατά τη συμπλοκή ο 32χρονος έπεσε νεκρός με τραύμα από μαχαίρι. Ο 62χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βέρειας με ελαφρά τραύματα. Ο δράστης συνελήφθη. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στις Καλέρες Ουμετιλίνης και σε χαμηλή βλάστηση. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα στην Πορτογαλία, στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Φυσικά, 100,3 στα ραδιόφωνα σας. Εδώ είμαστε, 6 και 36 πρώτα λεπτά, και ας ξεκινήσουμε έτσι ωραία το δεύτερο ημίωρο με διαγωνισμό. Έχουμε διαγωνισμό προσφορά από τα καταστήματα Δημητριάδης Action Store. Ξεκινά το καλοκαίρι σου με μία επίσκεψη από τα καταστήματα Δημητριάδης Action Stores με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει, που ξεχωρίζει. Διαλέξτε ό,τι θέλετε, θα βρείτε τα πάντα, ανθεκτικά σκίαστρα, ομπρέλες, ψυγειοτσάντες για την παραλία, για τις εξορμήσεις σας, για εσάς που αγαπάτε την εμπειρία του κάμπινγκ. Όλα από την εταιρεία Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Ελάτε να τα δείτε στη μένα, να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Attica City Link, τρία τα φυσικά καταστήματα. Να σας πω επίσης ότι μπαίνετε στο dimitriadis.gr και μπορείτε να αγοράσετε και με ένα κλικ χωρίς να μπείτε στην διαδικασία να μετακινηθείτε. Εμείς για εσάς, για δύο συγκεκριμένα τυχερούς, σήμερα κληρώνουμε στο τέλος της εκπομπής, λίγο πριν το μαγκαζίνο για την ακρίβεια, μία δωροεπιταγή των 100 ευρώ. Καλέστε μας, καλέστε τη Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-172-174, αφήστε όνομα και επώνυμο και αργότερα με τη βοήθεια του Γιώργου θα κάνουμε την κλήρωση. Δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε δωροεπιταγές αξίας 100 ευρώ για να αγοράσετε οτιδήποτε είναι αυτό που σας λείπει. Να σας πω επίσης ότι είναι μαζί μας στο Πανεπιστήμιο Κιλ. Το ξέρετε, φίλες και φίλοι, πως ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα. Είναι εδώ, κουβάλισε μαζί του την ιστορία των 80 χρόνων και όλες τις διεθνείς διακρίσεις του και έχει πια ανοίξει τρεις πιστοποιημένες σχολές, τη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, τη Σχολή Νομικής και τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, και εισάγει προγράμματα πρωτοποριακά, διεπιστημονικά, εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία. Δημιουργούνται πολλές και μοναδικές εξειδικεύσεις και δίπλα στους φοιτητές, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Kilgreece.gr, αν σας ενδιαφέρει, στο κέντρο της Αθήνας, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα.

0: Λοιπόν, διαβάζω τώρα και την αντίδραση του Μελανσόν. Ίδια τρίχα, ίδιο θηρίο, λέει, με φόντο την απόφαση του δικαστηρίου για τη Λεπέν. Η Λεπέν τελικά ήταν μια απόφαση που αναμέναμε σήμερα. Κατεβαίνει κανονικά υποψήφια. Ο ηγέτης λοιπόν της ανυπότακτης Γαλλίας, ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν, κάνει μια ηχμηρή παρέμβαση στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσπαθεί να συσπυρώσει και άλλο τους υποστηρικτές του. Πάει πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή ο Μελανσόν και ίσως αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η απόφαση έγινε έτσι, υπέρ δηλαδή της Λεπέν, η οποία θα είναι υποψήφια. Λοιπόν, θα το δούμε αργότερα αυτό, θα συνδεθούμε με το Παρίσι, θα δούμε ποιο είναι το κλίμα και πόσο και γιατί συζητείτε. Τώρα ήρθε η ώρα να πιάσουμε ένα άλλο θέμα. Σήμερα διάβαζα μία ανακοίνωση, έτσι, μια σοβαρή καταγγελία για την ακρίβεια, του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, που αντιδρούν και αντιδρούν με έντονο τρόπο στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Υγείας για το επάγγελμα του ψυχολόγου και την ψυχοθεραπεία. Καταγγέλουν οι ίδιοι, θα μας εξηγήσει η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων γιατί, ότι εδώ επιχειρείται, σκοπίμως προφανώς, μια σύγχυση ανάμεσα σε δύο διακριτά πεδία. Το νομοθετικά ρυθμισμένο σήμερα επάγγελμα του ψυχολόγου και την αρρύθμιστη έως και σήμερα άσκηση της ψυχοθεραπείας. Εδώ που τα λέμε, αν δεν έχεις μπει στη διαδικασία να το παρακολουθήσεις το θέμα, λίγοι πιστεύω ξέρουν τη διαφορά και τι ακριβώς έχει γίνει και ποιος είναι ο ψυχολόγος, ο ψυχοθεραπευτής, ο ψυχίατρος, το ψυχόδραμα και πάει λέγοντας. Να δώσουμε όμως το λόγο στην κυρία Βασιλική Μπουκουβάλα για να μας πει γιατί ο σύλλογός τους αισθάνθηκε την ανάγκη να βγάλει σήμερα αυτή την ανακοίνωση. Γεια σας κυρία Μπουκουβάλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Δράκου και από μένα. Κοιτάξτε να δείτε, το επάγγελμα του ψυχολόγου στην Ελλάδα είναι ρυθμισμένο με πάρα πολλούς νόμους από το 1979. Mm-hmm. Και ο τελευταίος νόμος ψηφίστηκε το 25 τον Ιανουάριο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης τον κύριο Φλωρίδη και με εισηγητή τον κύριο Κούβελα, και τους ευγνωμονούμε και τους ευχαριστούμε βεβαίως, και ήταν ο νόμος για την αντιποίηση του επαγγέλματος. Από το 79 μέχρι το 2025 είναι πάρα πολλοί νόμοι που έχουν ρυθμίσει το επάγγελμα του ψυχολόγου. Άρα έχουμε ένα επάγγελμα απολύτως ρυθμισμένο. Μάλιστα το 1979 ο νόμος ήταν ο πρώτος νόμος για τους ψυχολόγους που είχε ψηφιστεί στην Ευρώπη και ήταν τιμή για την Ελλάδα αυτό. Mm-hmm. Και ξαφνικά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ασύλληπτη χυδαιότητα, με συνεχόμενες αναφορές κυρίως στο τύπο ότι το επάγγελμα δεν είναι ρυθμισμένο κτλ. Και ότι πρέπει να γίνει ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για να ρυθμιστεί το επάγγελμα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το επάγγελμα του ψυχολόγου είναι απόλυτα ρυθμισμένο. Οι ψυχολόγοι έχουν πανεπιστημιακές σπουδές ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νόμιμη, άδεια από την πολιτεία.
0: Δηλαδή, κυρία Μπουκουβάλα, επειδή ξέρετε, πια γυρνά κανείς στο τετράγωνο της γειτονιάς του και βλέπει από ένα γραφείο ψυχολόγου. Όλοι αυτοί που έχουν πάρει την άδεια και λειτουργούν νομίμως ένα γραφείο πληρούν και τις προδιαγραφές του νόμου. Ξέρετε, το ξέρετε, είμαι βέβαιη, σας το λένε. Βλέπουμε, τι να πω, διάφορους τίτλους: ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, life coach.
1: Μισό λεπτό για να ξεκαθαρίσουμε. Αυτός που έχει και χρησιμοποιεί το τίτλο του ψυχολόγου, εφόσον έχει κινηθεί νόμιμα. Εντάξει, γιατί και σε άλλα επαγγέλματα, και σε γιατρούς και σε δικηγόρους, κατά διαστήματα μπορεί κάποιος να είναι απαταιώνας και να χρησιμοποιεί ψευδώς το τίτλο. Έχουμε όμως το νόμο πια για την αντιποίηση του επαγγέλματος και αυτός βεβαίως διώκεται.
0: Mm-hmm. Άρα δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι δηλώνουν ψυχολόγοι το δηλώνουν βάσει νόμου, έτσι, είναι σύνομοι? Όχι.
1: Όχι,
0: απλώς υπάρχει ένας νόμος που να θωρακίζει τους υπόλοιπους, λέτε.
1: Όχι, μισό λεπτό. Και ούτε όλοι οι γιατροί που δηλώνουν γιατροί, ούτε όλοι οι δικηγόροι κτλ. Σε όλα τα επαγγέλματα μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος πραγματικά να κινείται στα όρια της παρανομίας. Δεν συζητάμε γι' αυτό.
0: Λίγο πιο εύκολα, αν θέλετε, στο δικό σας, σε σχέση, ας πούμε.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου πιο εύκολο.
0: Όχι.
1: Θα σας πω όμως τι γίνεται. Σε μια τόσο μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, μιλάμε για 9. Αν δεν κάνω λάθος, πανεπιστημιακά τμήματα των δημοσίων πανεπιστημίων ψυχολογίας. Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο αριθμό κολεγίων, ιδιωτικών πανεπιστημίων κτλ. Δηλαδή σε λίγο, ο ένας στους δύο Έλληνες θα είναι ψυχολόγος. Αυτό δεν είναι πλάκα. Είναι πολύ σοβαρό.
0: Είναι πολύ σοβαρό.
1: Γιατί όμως, γιατί η ψυχολογία για να κάνεις τις σπουδές είναι χαμηλού κόστους, δηλαδή δεν έχει εργαστήριο όπως έχει η ιατρική, η βιολογία και οι άλλες σχολές, οπότε είναι ελκυστική γιατί είναι ανθρωποκεντρική. Οπότε έχουμε ένα τεράστιο αριθμό που έχουν σπουδάσει όντως ψυχολογία και που όντως είναι νόμιμοι, δεν είναι παράνομοι. Εντάξει, μπορεί κάποιοι απειροελάχιστοι, αλλά αυτοί απειροελάχιστοι που είναι παράνομοι και που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πάνω σε όλα τα επαγγέλματα.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε λοιπόν, κυρία Μποκουβάλα, ότι μπήκε μια τάξη και εκεί που ο καθένας δήλωνε ψυχολόγος με μια απλή δήλωση στην εφορία, σωστά?
1: Όχι, όχι, όχι, δεν δήλωνε απλή δήλωση στην εφορία. Απλή δήλωση στην εφορία είναι τα ψέματα τα οποία έχει πει το Υπουργείο Υγείας. Και είναι πραγματικά ντροπή για το Υπουργείο Υγείας αυτό. Καμία απλή δήλωση.
0: Δεν γινόταν ποτέ.
1: Όχι, ποτέ. Μάλιστα. Δεν γινόταν αυτό από το 1979. Όλοι είχαν πτυχία και πέραν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Εκτός αν θέλει να μας πει το Υπουργείο Υγείας ότι τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος που έχουμε πάρει όλοι οι ψυχολόγοι από τις νομαρχίες ή την περιφέρεια τώρα, ότι όλα αυτά είναι παράνομα. Άμα θέλει να μας το πει, ας το πει. Να το ξέρουμε. Όχι. Καμία απλή δήλωση. Μιλάμε ότι υπήρχαν επιτυχία, υπάρχουν νόμοι συγκεκριμένοι και ο 91 του 79 και 2646 του 98. Υπάρχουν πάρα πολλοί νόμοι, να μην σας επικαλεστώ όλους και σας κουράζω. Είναι ένα επάγγελμα πλήρως νομοθετικά
0: καταπληρωμένο.
1: Ρυθμισμένο.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, τώρα, ναι. Εδώ εσείς καταγγέλλετε ότι... Με όχημα την άσκηση της ψυχοθεραπείας έρχεται το Υπουργείο Υγείας να στην πραγματικότητα να αφήσει το καθεστώς, μάλλον να γίνει πάλι το καθεστώς ασαφές. Ό,τι ρυθμίσαμε λέτε χάνεται αυτή τη στιγμή.
1: Θα σας πω πώς χάνεται όμως.
0: Για πείτε
1: μου. Θα σας πω που είναι, υπάρχει ένας δούριος ύπος αυτή την ιστορία, μιλάω για τους ψυχολόγους. Το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή είναι τελείως αρρύθμιστο στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλά εκπαιδευτικά κέντρα τα οποία παρέχουν ψυχοθεραπεία και τα λοιπά και εκπαιδεύσεις. Αυτό είναι υποχρέωση της πολιτείας να τα ρυθμίσει. Δεν αφορά όμως ψυχολόγους, γιατί ψυχοθεραπεία κάνει και ο ψυχιάτρος. Εντάξει, δεν είδα όμως την πολιτεία να κινείται εναντίον των ψυχιάτρων, αλλά εναντίον των ψυχολόγων κινήθηκε. Κάνουν και κοινωνική λειτουργία, κάνουν πολλοί. Και κάνουν και πολλοί που δεν έχουν κάνει κάποιο πτυχίο. Άρα,
0: άρα εκεί είναι το πρόβλημα, κύριε Μπουγκουβάλα.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Στην ψυχοθεραπεία. Την ψυχοθεραπεία μπορεί αυτή τη στιγμή να την κάνει, να λέει ότι την κάνει σωστά
1: οποιοσδήποτε. Εγώ είχα δυστυχώς και είχε υποπέσει στην αντίληψή μου υπάλληλο τραπέζι, που είναι ψυχοθεραπευτής, χωρίς πτυχίο, χωρίς τίποτα. Δέλτα εψιλον, δευτεροβάθμιες εκπαίδευση.
0: Στον λοιπόν, ελεύθερο του χρόνου είναι και ψυχοθεραπευτής.
1: Αν θέλουμε να έχουμε ένα σοβαρό κράτος. Ναι, να ασχοληθεί, να συνεννοηθεί, να έρθει σε μια διαβούλευση με όλους τους φορείς που παρέχουν ψυχοθεραπεία και να δει τι θα κάνει και πώς θα νομοθετήσει αυτή τη δραστηριότητα. Γιατί δεν μιλάμε για ξεχωριστό επάγγελμα. Μιλάμε ότι σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική και σε όλο τον πλανήτη κάποιος προϋποθέτει ότι έχει πρώτα πτυχίο άδεια ασκήσεως και τα λοιπά, ιατρού, ψυχιάτρου, κοινωνικού λειτουργού, ψυχολόγου και κάνει και μια περαιτέρω εξειδίκευση. Δεν μιλάμε για ένα χωριστό, ξεχωριστό επάγγελμα, αλλά αν μιλάμε για ένα σοβαρό κράτος και αν η Ελλάδα θέλει να είναι σοβαρό κράτος, θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό και να βάλει τα όρια. Ποιος παρέχει εκπαίδευση, υπό ποιες προϋποθέσεις και ποιοι ασκούν αυτή την διπλή δραστηριότητα του ψυχοθεραπευτή.
0: Ναι. Εσείς τώρα τι καταγγέλλετε ότι θέλει να κάνει το.
1: Λοιπόν, τώρα η ψυχοθεραπεία είναι αρρύθμιστη. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα τη ρυθμίσει, θα τη ρυθμίσει, δεν ξέρω. Σε εμάς όμως τώρα, τι πάει να κάνει με τον νου Πουδουδού? Το νου Πουδουδού είναι ένας ωραιότατος δούριος ύπος. Τι εννοώ? Στην περίπτωση δικιά μας, δυστυχώς, υπάρχει ένας αριθμός, υπολογίζεται γύρω στα 600 άτομα, που είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν κάνει κάποιο διδακτορικό σε σχέση με την ψυχολογία και πολλοί από αυτούς διδάσκουν στα ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Ψυχολογία. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν θα συνέβαινε αυτό. Εντάξει, αυτός που διδάσκει ψυχολογία
0: είναι
1: στη Γαλλία.
0: Είναι εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει μεταπτυχιακό και διδάσκουν ψυχολογία.
1: Μπράβο, στα πανεπιστήμια.
0: Ενώ δεν είναι το βασικό τους αντικείμενο.
1: Όχι. Σπουδών. Δηλαδή στη Γαλλία ο ψυχολόγος που έχει σπουδάσει ψυχολογία, που έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γίνεται και καθηγητής ψυχολογίας στη συνέχεια. Όπως στην Ελλάδα ο γιατρός, ο καθηγητής ιατρικής είναι πρώτιστα γιατρός. Συμφωνούμε σε αυτό? Ή ο δικηγόρος είναι πρώτιστα νομικός, ή ο μηχανικός στα πολυτεχνία.
0: Λογικό μου ακούγεται.
1: Ναι, έτσι είναι πέτα. Λογικό. Ναι. Εδώ σε εμάς έχουμε μία περίπτωση που έχουμε γύρω στα 600 άτομα που διδάσκουν μέσα στα πανεπιστήμια, οι οποίοι έχουν βασικό πτυχίο άλλο. Όχι ψυχολογίας, ούτε άρδειας και στους επαγγέλους, αλλά έχουν ένα διδακτορικό που έχει σχέση με την ψυχολογία. Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνουμε, από ό,τι έχουμε πληροφορούμαστε τουλάχιστον, μέσα από τον Ούπου Δουδού ή το ΦΙΣ πριν την ίδρυσή του ή κατά την ίδρυσή του θα περαστεί μια διάταξη που όλοι αυτά πάρουν άδεια σχέση στο επαγγέλμα του ψυχολόγου. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο και για την κοινωνία την ελληνική και για την ψυχική υγεία και για εμάς επαγγελματίες ψυχολόγους. Εντάξει, δεν μπορεί κάποιος ο οποίος δεν έχει πτυχίο ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως μέσα από αυτή την ιστορία, μέσα από έναν Ούπου Δουδού να του δώσει επαγγελματικά δικαιώματα. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, επειδή θέλουν, υπάρχει μια καταστρατήγηση τέλος πάντων για να σπρώξουν κόσμο σε συγκεκριμένα όμως, πολύ συγκεκριμένα μεταπτυχιακά, θα αφαιρέσουν επαγγελματικά δικαιώματα του ψυχολόγου. Αυτούς που έχουν άδεια σήμερα. Δηλαδή, έχεις, ξέρω εγώ, πτυχίο, έχεις άδεια, μπράβο. Έχεις όμως μεταπτυχιακό από το συγκεκριμένο τμήμα. Όχι.
0: Πολύ περίεργο μου φαίνεται αυτό, κυρία Μπουκουβάλα.
1: Όχι, να μην σας φαίνεται καθόλου περίεργο.
0: Θα σου ζητάνε συγκεκριμένο μεταπτυχιακό για να κατοχυρώσεις το αν είσαι, αν δεν είσαι κάτι.
1: Θα σας πω να ανατρέξετε σε συγκεκριμένες αποφάσεις του ΚΕΣΥ του 2019. Δεν είναι ούτε ένα κουτσομπολιό που το ακούσαμε, ούτε κακοπροαίρετα εμείς λειτουργούμε και λέμε «Α, ξέρεις, θα γίνει αυτό». Όχι, αυτά είναι καταγεγραμμένα μέσα στο ΚΕΣΥ. Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, εντάξει, 2019.
0: Θα το δω. Δηλαδή...
1: Και στο δικό μας την ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων μπορείτε να το ψάξετε. Αυτό είναι καταγεγραμμένο το 2019. Η ιστορία δεν είναι τώρα. Η ιστορία αυτή ξεκίνησε το 2019 για συγκεκριμένους λόγους, για να κατοχυρωθούν άτομα τα οποία δεν είχαν επαγγελματικά δικαιώματα ή δεν είχαν πτυχίο. Εντάξει. Και στη συνέχεια να αφαιρεθούν επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι προκρούστια κλίνη. Δεν είναι αυτό το Ούπου Δουδού. Καταρχήν, θες να κάνεις ένα Ούπου Δουδού, μαζί σου. Δεν πρέπει να συνεχίσεις με τον επίσημο φορέα των ψυχολόγων στην Ελλάδα.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τώρα, ναι. Αυτή τη στιγμή, οι φορείς οι επίσημοι πώς είναι? Εσείς είστε
1: δεν
0: ο
1: είναι.
0: Πρόεδρος...
1: Ο φορέας, ο επίσημος των ψυχολόγων στην Ελλάδα, που είναι στο νόμο, τον 991, το άρθρο 8, στο νόμο 991 του 79, είναι ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων και εκπροσωπεί τους ψυχολόγους στην Ελλάδα μέσα σαν φορές αλλά και στην Ευρώπη.
0: Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία είναι κάτι άλλο δηλαδή?
1: Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία είναι ένα σωματείο, δεν έχει αναγνώριση, εντάξει, έχει αναγνώριση σωματείου. Ο ΣΕΠΣ δεν είναι σωματείο, είναι στο νόμο. Είναι στο 991 του 79, το άρθρο 8. Και θέλουν λύσοδος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να διαλύσουν το ΣΕΠΣ και να καταργήσουν το άρθρο 8. Τώρα πώς θέλουν να το κάνουν? Μέσα από ένα Ούπου Δουδού. Ποιος τους άκουσε? Ο κύριος Βαρτζόπουλος. Εντάξει, οκ, τα κάνουμε. Τώρα, η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία είναι ένα σωματείο διδασκόντων. Δεν μπορεί να εκπροσωπήσει.
0: Είναι καθηγητές, λέτε.
1: Είναι καθηγητές. Δεν μπορεί να εκπροσωπήσει επαγγελματίες ψυχολόγους. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί από ό,τι ξέρουμε από τους ίδιους, όχι από άλλους, έχει 700 εγγεγραμμένους, 600 είναι κυρίως δάσκαλοι, οι οποίοι έχουν κάνει κάποιο μεταπτυχιακό, κάποιο διδακτορικό στη ψυχολογία. Και περιμένουν όλοι αυτοί μέσα από τον Ούπου Δουδού να πάρουν την πολυπόστη άδεια.
0: Κυρία
1: Αυτή
0: Μπουκουβάλη,
1: είναι η ιστορία.
0: Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι το έχω καταλάβει στο 100% το ζήτημα και περί τίνος πρόκειται. Θα τα ψέματα να σας το πω.
1: Ναι.
0: Αυτό που καταλαβαίνω έτσι σαν επίλογο στην κουβέντα μας,
1: ναι,
0: σαν αίσθηση, είναι ότι ενώ από τη μία έχουμε και καλώς έχουμε κάνει αναβαθμίσει στα ζητήματα ψυχικής υγείας και πια μιλάμε πιο ανοιχτά, ζητάμε βοήθεια και ένα πράγμα που ήταν ταμπού πριν από λίγα χρόνια, όχι απλώς δεν είναι, αλλά είναι και μια ανάγκη για την οποία μιλάμε ανοιχτά, όλο αυτό το πλαίσιο, το ασαφές εμπολής, μας κάνει και λίγο δύσπιστους. Και ξέρετε, το λένε, δηλαδή, ψυχολόγος με ψυχολόγο έχει διαφορά, πρόσεξε που θα πέσεις. Δεν είναι όμως ευθύνη δικιά μας να κάνουμε εμείς στην έρευνα αγοράς. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, βεβαίως είναι και. Κοιτάξτε να δείτε.
0: Με έναν τρόπο ναι, αλλά τώρα αν ψάχνουμε αν έχει πτυχίο, αν δεν έχει, τι εκπροσωπεί, τι.
1: Όχι. Αν κάποιος θέλει να πάει να συμβουλευτεί κάποιο ψυχολόγο, καταρχήν σε εμάς, στο Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων, υπάρχει μητρό των ψυχολόγων που έχουν ιδιωτικά γραφεία και μπορεί να αναζητήσει κάποιον από εκεί που ξέρουμε. De facto, mm-hmm. Έχει πτυχίο, έχει άδεια, έχουν ελεγχθεί τα πάντα. Τώρα, αν θέλω να πάω στην Αγία Αθανασία του Αιγάλεω, εντάξει, δεν μπορώ να σε εμποδίσω.
0: Δικαίωμά μου. Σωστά. Λοιπόν, κυρία Μπουκουβάλα, θα το παρακολουθήσω το θέμα να δούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι σχέδια έχει και το Υπουργείο. Να, δούμε,
1: να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, η κυρία Βασιλική Μπουκουβάλα, η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, και όπως λέει και ο Στέφανος, ψυχολόγος λέει τώρα, έρχονται σε εμάς τους ταξιτζίδες, τα λένε όλα και θεραπεύονται. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη, δεν έχω καταλήξει. Κάποιοι λένε ότι τι τον θες τον ψυχολόγο, άνοιξε τα ανοίξου μήλα στους φίλους σου. Άλλοι λένε πάλι τώρα στο φίλο δεν πιάνει. Είναι δύσκολο θέμα πάντως, πολύ περίπλοκο. Πάμε διαφημίσεις.
2: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
0: Λοιπόν, αυτά τα βιντεάκια τώρα που βλέπω για τους λαγοκέφαλους που κάνουν ντου σε παραλίες στην Εύβοια, είχαμε και το άλλο περιστατικό στην Πάτρα, καθόλου δεν μου αρέσουν. Στο τέλος θα πούν και στον δρόμο μας κυνηγάνε οι λαγοκέφαλοι. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τώρα τα λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Τσάκωνα για το πόσο εύκολα αλλάζει τη γνώμη του. Σαν τα ποκάμισα, ο κύριος Τραμπ. Τώρα δήλωσε για τη Μελόνι πως την αγαπά πολύ, γιατί είναι ένας πραγματικά καλός άνθρωπος, αλλά επισημαίνει ότι διαφωνούν. Διαφωνούν στο ζήτημα του Ιράν. Είναι μια σχέση πολύ συζητημένη οπωσδήποτε, που περνάει πολλά σκαμπανεβάσματα. Παρ' όλα αυτά, κρατάμε ότι μέσα του, πολύ μέσα του, εντός του, δεν έχουν αλλάξει έτσι τα αισθήματα. Ο Τραμπ μιλάει για ένα πραγματικά καλό άνθρωπο. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε αμέσως μετά το δελτίο που έρχεται στις 7. Απλώς να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας καλείτε στο 210-48-00-170-174 και να αφήνετε το όνομα τεπώνυμό σας. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ, τις οποίες θα εξαργυρώσουν στα καταστήματα Δημητριάδης, Made Camping, προϊόντα της εταιρείας Χούπα από τα καταστήματα Camping Δημητριάδης Action Stores.
4: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
10: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
12: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
11: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111.
13: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
14: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
15: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
14: Τελικά,
15: μείναμε.
14: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
16: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
15: Είναι του τύπου σας.
17: Κατάστημα. Κατάστημα.
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
18: Sky 100,3.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου απόψε ξεκινούν οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά κάμπ. Ιράν. Η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλους συμμάχους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του, Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πληροφορίες πάντως από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία για την πώληση F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, ενώ όπως επισημαίνουν Αμερικανοί αναλυτές, αναμένονται ισχυρές αντιδράσεις και στο Κογκρέσο. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ερωτηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο να μειωθούν τα αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη, είπε «θα δούμε». Σε λίγη ώρα ξεκινούν οι εργασίες της διήμερης συνόδου με το δείπνο που θα παραθέσει ο Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες της συμμαχίας. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκίνητο, ο οποίος σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπο σε παραβάσεις. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών tablets. Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προβλέπει και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η έκκληση αποστέλλεται στην θηρίδα πολίτη με SMS ή email, ενώ πάβει η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη σκάλα Ερεσού Μυτιλίνης και σε χαμηλή βλάστηση σε δύσβατο σημείο. Προς το παρόν δεν κινδυνεύουν γύρω περιοχές. Αιματηρή συμπλοκή με ένα νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας, προηγήθηκε διαπληκτισμός ενός 47χρονου με άλλα δύο άτομα 32 και 52 ετών. Κατά τη συμπλοκή, ο 32χρονος έπεσε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι. Ο 62χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βέρειας με ελαφρά τραύματα. Ο δράστης συνελήφθη. Δύο γυναίκες μεταξύ 30 και 40 ετών έχασαν την ζωή τους και 20 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σήμερα στην Πορτογαλία, στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή. Ισχυρός ανεμοστρόβιλος στην κεντρική Κίνα παρέσυρε και πέταξε έξω από το διαμέρισμά του στο 12ο όροφο κτηρίου 30χρονο μαζί με τον καναπέ και άλλα έπιπλα του σπιτιού. Από τα ακραία φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή έχουν χάσει τη ζωή τους 11 άνθρωποι και 331 έχουν τραυματιστεί. Νέο κύμα καύσωνα έρχεται στην Ευρώπη. Για περισσότερες φωνικές εβδομάδες προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τους 43 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία. Σοβαρός κίνδυνος έκρηξης υπάρχει στο δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ μετά από επίθεση με βλήμα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά στο στενό του Ορμούζ. Το μηχανοστάσιο έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Σε τροχιά γύρω από τη Γητέθηκε ο ελληνικός μικροδορυφόρος Υπερίων. Η εκτόξευση έγινε από το ακροτήριο Canaveral της Φλόριντα με πύραυλο της SpaceX. Ο Υπερίων διαθέτει δυνατότητα λήψης πολυφασματικών εικόνων υψηλής ανάλυσης, επιτρέποντας την καταγραφή και παρακολούθηση μεταβολών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, οι εφαρμογές εκτείνονται από την έγκυρη ανίχνευση πυρκαγιών και πλημμύρων έως την αποτίμηση ζημιών μετά από φυσικές καταστροφές, την προστασία δασικών και υδάτινων πόρων αλλά και τη θαλάσσια επιτήρηση. Στα αθλητικά, η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του Τριφυλλίου επιστρέφει στην ομάδα. Θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους Πράσινους. Για το παγκόσμιο κύπελο, αυτή την ώρα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία την Κολομβία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
19: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: Common people, common sense, πράγματα που σπανίζουν στις μέρες μας. Sky 100,3 στα ραδιοφώνα σας. Εδώ είμαστε με τις ιστορίες αυτού του απογεύματος της Τρίτης 7/7. Γράφει το ημερολόγιο και προχωράμε σιγά σιγά προς την καρδιά του καλοκαιριού. Αυτό σημαίνει ότι αποκτάμε σιγά σιγά μια δυσανεξία στο να παρακολουθήσουμε έτσι δυσάρεστες ειδήσεις, βαριές ειδήσεις, δυσανάγνωστες ειδήσεις. Να, μία από αυτές είναι και πρώτο θέμα. Την χάνει να είναι πρώτο θέμα αυτό το απόγευμα. Είναι η Σύνοδος Κορυφής, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ που έχει ξεκινήσει στην Άγκυρα της Τουρκίας. Εμείς εδώ επικεντρώνουμε κυρίως στο ζήτημα των F-35, εμείς και οι Τούρκοι. Νομίζω οι λόγοι είναι ευνόητοι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάποιοι μπορεί να ακούσατε και τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Τσάκωνα, είπε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που έχει μπει στο τραπέζι και εξετάζεται σοβαρά. Κατά πόσο βεβαίως αυτό μπορεί να το επιτύχει, αν υποθέσουμε δηλαδή ότι είχε την πρόθεση να τους τα δώσει, μπορεί μόνος του να το κάνει? Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Εκεί κάπου το πράγμα περιπλέκεται, εκεί κάπου το πράγμα μετατοπίζεται χρονικά στα επόμενα χρόνια και ενδεχομένως κάπως έτσι ο λόγος του Τραμπ, ένας λόγος όχι ακριβώς σταθερός, δεν ξέρω κατά πόσο βαραίνει. Παρ' όλα αυτά έχουμε ακόμα να δούμε πολλά. Η Σύνοδος ξεκίνησε νωρίτερα. Θα δούμε και τις υπόλοιπες δηλώσεις. Τώρα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει και το επίσημο δείπνο. Το παρακολουθούμε. Σας έλεγα λοιπόν ότι όσο περνά έτσι ο καιρός και μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, λίγο θέλουμε να αποστασιοποιηθούμε από όλα αυτά τα μεγάλα και βαριά ζητήματα της παγκόσμιας αλλά και της εγχώριας ειδησιογραφίας. Και το μάτι μας ζητά ειδήσεις λίγο πιο ανάλαφρες ή αν θέλετε διαφορετικές από αυτές που θα σε ευνηδιάσουν διαβάζοντάς τις. Και μια τέτοια διάβαζα στο πρώτο θέμα, γράφτηκε στο πρώτο θέμα, στο κυριακάτικο τεύχος, για το αλάτι που μπαίνει πια στα χρηματιστήρια και γίνεται χρηματιστηριακό προϊόν. Κάποιοι λένε, και όχι τυχαίοι, το νούμερο 1 της Morgan Stanley το λέει, ότι το αλάτι θα είναι το επόμενο πετρέλαιο. Δηλαδή από ένα συντηρητικό τροφίμο εδώ και χιλιάδες χρόνια, από το συστατικό που νοστιμίζει τη ζωή μας και τις μπουκές μας, θα γίνει πρώτη ύλη για τις μπαταρίες νατρίου και άρα ένα νέο όπλο στον ακήρυκτο πόλεμο μεταξύ Δύσης και Κίνας. Γιατί ακόμα και αν θες να το πιάσεις έτσι από την ανάλαφρη πτυχή, καταλήγεις πάντα στη σοβαρή. Λοιπόν, και ξαναλέω, ψάξαμε πάρα πολύ με την Σοφία Καλαβρού να βρούμε κάποιον να το συζητήσουμε, αν όντως είναι έτσι, γιατί το αλάτι μπαίνει στο χρηματιστήριο, γιατί η Morgan Stanley σήμερα εκτιμά ότι η αγορά του αλατιού θα παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη. Δεν βρήκαμε. Υπόσχομαι όμως ότι θα επανέλθουμε στο θέμα. Ο Δήμαρχος Μεσολογγίου μας είπε την επόμενη εβδομάδα θα έχει και εκείνος περισσότερα να μας πει. Και αυτό γιατί δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό και τι είδους διεργασίες είναι σε εξέλιξη. Στη χώρα μας σίγουρα βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός για την παραχώρηση του πλειοψηφικού μερίδιου της εταιρείας Ελληνικές Ελικές ΑΕ με την συμμετοχή ήδη 7 επιχειρηματικών σχημάτων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η παράγραφος αποκτά άλλη ερμηνεία, αν όντως έχουν βάσει τα λεγόμενα του Mr. Morgan Stanley. Και αυτά τα μεγέθη που λένε ότι η παγκόσμια αγορά αλατιού προβλέπεται να αυξηθεί από τα 27 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 στα 40 δις το 2034. Σου λέει οι μπαταρίες ιόντων νατρίου θα κινούν τα πάντα και θα προσφέρονται με σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις αντίστοιχες τις μπαταρίες λιθίου. Το γεγονός πάντως και μόνο ότι το κοινό ταπεινό επιτραπέζιο αλάτι θα βρεθεί σύντομα στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας οικονομικής, τεχνολογικής αλλά και οικολογικής, γιατί όχι, όλα συνδέονται πια, επανάστασης και μπαίνει στο χρηματιστήριο, μας βάζει σε σκέψεις πώς θα φτάσει άραγε το αλάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είπαμε τώρα πια τα πράγματα, θα συζητάμε για αυτονόητα πράγματα με ένα άλλο σκεπτικό. Τώρα διάβαζα, ας πούμε, ότι η Ιορδανία τα έχει βάλει με το Ισραήλ για το νερό, γιατί η Ιορδανία δεν μπορεί να το χωνέψει με τίποτα το γεγονός ότι το Ισραήλ δεν ανανεώνει τη συμφωνία που είχε γίνει πριν από 5-6 χρόνια για το νερό μεταξύ των δύο τηλεοπτικών χωρών. Ήταν μια συνθήκη ειρήνης εκείνη το 1994 μεταξύ Ισραήλ και Ιορδανίας που προβλέπει ότι η Ιερουσαλήμ οφείλει να τους προμηθεύει με νερό με 50 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως. Έλα όμως που τώρα που το νερό είναι δισεύρετο και αυτό σου λέει δεν στα δίνω. Και έτσι κάπως θα τεινάζονται συνθήκες ειρήνης στον αέρα. Για πολύ απλά και για κάποιους ακόμα και σήμερα αυτονόητα πράγματα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στις συστάσεις. Γιώργος Βραχνός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. Σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Εναλλακτικά μας στέλνετε και τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε στο www.skyradio.gr. Έχετε όμως ένα καλό λόγο σήμερα να επικοινωνήσετε με τη Ρούλα για να δηλώσετε συμμετοχή για αυτό το διαγωνισμό που κάνουμε. Και σήμερα και αύριο είναι ένας διαγωνισμός προσφορά του καταστήματος Δημητριάδης Action Stores, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα απαραίτητα για τις εξορμήσεις σας στο κάμπινγκ ή στις παραλίες. Δύο τυχεροί από εσάς που θα δηλώσετε συμμετοχή θα κερδίσετε αργότερα μία δώρο επιταγή των 100 ευρώ για να την εξαργυρώσετε και αν κάνετε τις διακοπές σας έτσι όπως τις έχετε φανταστεί. Τώρα πάμε στο Παρίσι να δούμε τι γίνεται εκεί, διότι σήμερα περιμέναμε μία απόφαση που θα έκρινε και θα κρίνει εν πολλής και το εκλογικό μέλλον της Γαλλίας. Το γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για επεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά άνοιξε ένα παράθυρο. Ένα παράθυρο που μπορεί να είναι μικρό, μπορεί όμως να επιτρέψει αυτό το άνοιγμα στη Λεπέν να βγει και να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2025. Αυτή την απόφαση περίμεναν σήμερα οι Γάλλοι και όχι μόνο οι Γάλλοι. Ήρθε λοιπόν με αστερίσκους, με βραχιολάκια αν θέλετε. Ελάτε να το συζητήσουμε με τον κύριο Δαβέτα, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή φιλοσοφίας της τέχνης στο Παρίσι, που το παρακολουθεί. Γεια σας κύριε Δαβέτα, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας. Μια μικρή διόρθωση. Παρακαλώ. Η οποία προφανώς προέρχεται από τη γλώσσα. Το 2027 είναι η...
0: Τι είπα, 25?
1: Ναι, ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό το λέω περισσότερο για να μην 20... γίνει παρεξήγηση στο κοινό.
0: Πολύ 27. Καλά κάνατε, καλά κάνετε και το λέτε. Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό, ιδίως όταν ο μήνας έχει φτάσει πια Ιούλιο. Λοιπόν,
1: κοιτάξτε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωση αυτή. Γιατί πριν από μερικές μέρες σε ένα άρθρο μου είχα γράψει ότι θα εξαρτηθεί κατά πόσον το σύστημα, τη λέξη τη βάζω εισαγωγικά, δηλαδή οι ανάγκες αυτού που ονομάζουμε σήμερα έμεση δημοκρατία, κατά πόσον θα χρειαστεί ή όχι τη Λεπέν για ενδεχόμενη προεδρία. Και όταν το είχα πει μου λέγανε «Μα τι εννοείτε». Να λοιπόν τι εννοώ, σας το εξηγώ καλύτερα τώρα. Έχουμε το εξής. Η κυρία Λεπέν καταδικάστηκε με βάση μια απόφαση η οποία όμως είχε αναιρεθεί, ήταν η ίδια με τον Φρανσουά Μπαϊρού. Όμως η νομολογία λέει ότι ο Φρανσουά Μπαϊρού αθώθηκε. Mm-hmm. Άρα η κυρία Λεπέν κακώς τιμωρήθηκε. Προσέξτε. Τώρα, για κάποιους λόγους έπρεπε να μείνει αυτό ως παράδειγμα για όλους αυτούς οι οποίοι είναι ευρωβουλευτές και οι οποίοι καλούν τους υπαλλήλους τους στο όνομα της Ευρωβουλής, αλλά δεν πάνε στην Ευρωβουλή και τους έχουν για να δουλεύουν στα κόμματα και πληρώνουν την Ευρωβουλή. Αυτό λοιπόν έπρεπε να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την ιστορία, οπότε τιμωρήθηκε για αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα όμως η κυρία Λεπέν είναι το σοβαρό χαρτί της λεγόμενης πλέον αστικής τάξης όπως αυτή παρουσιάζεται.
0: Γιατί κύριε Δαβέτα είναι το σοβαρό χαρτί? Υπάρχει ο Μελανσόν, εντάξει βεβαίως τελείως αντίθετος πολιτικά, υπάρχει όμως και ο Μπαρντελά, έτσι?
1: Ναι, ο Μπαρντελά είναι το νούμερο 2. Ο Μπαρντελά θα κατέβαινε μόνο σε περίπτωση που η κυρία Λεπέν δεν μπορεί να κατέβει. Όμως τη διάρκεια αυτή που δοκιμάστηκε ο κ. Μπαρντελά, προσέξτε, περιμένοντας την απόφαση, δοκιμάστηκε ο κ. Μπαρντελά. Ο κ. Μπαρντελά δεν στάθηκε ικανός, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Παρότι ξεκίνησε ωραία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο κ. Μπαρντελά Προφανώς νεαρός γοητεύτηκε από την εξουσία. Και επειδή γοητεύτηκε από την εξουσία.
0: Και από μια ζάμπλουτη.
1: Εκεί θα καταλήξω. Άρχισε λοιπόν.
0: Επίσης γοητεύτηκε.
1: Ναι, στα 30 του τη μεγάλη ζωή. Από φτωχός που ήταν, άνθρωπος που ζούσε από φτώχεια, ξαφνικά βρέθηκε την εξουσία και στα πλούτη. Αυτή η ζάμπλουτη που μιλάτε είναι η διάδοχος του θρόνου της Γαλλίας.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Της Γαλλίας και των δύο σκελιών. Αν ποτέ δηλαδή γινόταν βασιλεία, αυτή θα ήταν η διάδοχος του θρόνου. Ο κύριος Μπαρτελά λοιπόν είναι πρωτοσέλιδος στο Παρί Μάτς και σε όλα αυτά. Άρα ξαφνικά από φτωχόπεδο, από παιδί των συνοικιών, όπου υποστήριζε τα δικαιώματα των περιθωριακών, των φτωχών εργαζομένων.
0: Ναι, μαζί με παλάτια στέματα δεν πάει. Ναι,
1: ναι, είναι λίγο δύσκολο. Άρα ο κύριος Μπαρτελά έδωσε επίσης κάτι άλλο, δεν μπορεί να σταθεί θεωρητικά. Ο κύριος Μπαρτελά είναι πολύ νέος. Απέναντι σε έναν έμπειρο πολιτικό όπως είναι ο Ζαν-Λουίκ Μεταμερανσόν, ο οποίος είναι τεράστιος ως προς την πολιτική εμπειρία, αλλά και ένα τέρας γνώσεων πολιτικής άποψης, ο κύριος Μπαρτελά είναι κυριολεκτικά πολιτικός νάνος. Αυτά όλα τα μέτρησαν όλες οι αρχές. Είδαν λοιπόν ότι ο κύριος Μελανσόν ανεβαίνει επικίνδυνα. Το κόμμα της κυρία Λεπέν παραμένει πρώτο, αλλά μένει στατικό μεταξύ 32 και 35. Δεν έχει παραπάνω αύξηση. Δεν μπόρεσε να συσπυρώσει όλη τη δεξιά όπως ήθελε η κυρία Λεπέν, δηλαδή όλη τη λεγόμενη παραδοσιακή δεξιά. Άρα σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται με την άνοδο του κυρίου Μελανσόν? Έχουμε το εξής πρόβλημα. Εάν περάσει το δεύτερο γύρο ο κύριος Μελανσόν με αντίπαλο τον Μπαρτελά,
0: η υπόθεση
1: έχει λήξει. Έχει λήξει. Έχει κερδίσει ο κύριος Μελανσόν, γιατί οι Γάλλοι δεν ψηφίζουν μόνο ιδεολογικά. Ψηφίζουν ως προσωπικότητα και ως ικανότητες. Ο Μελανσόν είναι ικανός να κυβερνήσει μια χώρα. Έχει υπάρξει υπουργός, έχει υπάρξει πολλές φορές υπουργός, επί Μιτεράν, επί Ροκάρ, και πάντοτε ήταν ένας ικανός υπουργός. Άρα λοιπόν, όλοι λένε ότι θα χαθεί το παιχνίδι. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο σημαντικό. Ο κύριος Μελανσόν τάχτηκε όλη αυτή την περίοδο των πολέμων. Παράδειγμα, στον πόλεμο με το Ιράν, τάχτηκε υπέρ του Ιράν, δηλώνοντας ότι το Ιράν υπέστη επίθεση από Ισραήλ και Αμερική. Mm-hmm. Στον πόλεμο της Ουκρανίας, τάχθηκε υπέρ της Ουκρανίας, λέγοντας ότι ουσιαστικά το ΝΑΤΟ επιτέθηκε στη Ρωσία. Αυτό το έχει πει πολλές φορές. Και όχι η Ρωσία στην Ουκρανία. Επίσης, στο θέμα της Γάζας, κράτησε μια σταθερότατη άποψη εκεί που όλοι του λέγανε ότι ήταν αντισημίτης, τι είχαν πέσει όλοι πάνω του. Ο Μελανσόν είπε όχι, στη Γάζα έχουμε κατά την άποψή του γενοκτονία. Άρα λοιπόν, τι έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Ένα κύριο Μελανσόν ο οποίος κράτησε μια σταθερή πορεία. Η πορεία αυτή επιβραβεύεται από τους Γάλλους.
0: Δημοσκοπικά λέτε του βγαίνει αυτό. Ναι,
1: ναι, ναι, μα βγαίνουν τις αναλύσεις που κάνουν. Όλοι λένε ότι ήταν ένας σταθερός με μια ηθική πολιτική, όπου δεν κοίταξε να παίξει το παιχνίδι του Νετανιάχου και του Τραμπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή είναι η επιβράβευση. Το σύστημα λοιπόν, σε εισαγωγικά, δηλαδή αυτοί που θέλουν να έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού, δεν βολεύονται με τον Μελανσόν, διότι έχει θέσεις αντίθετες με αυτούς. Τι κάνουν λοιπόν? Επαναφέρουν με αυτόν τον τρόπο την κυρία Λεπέν, διότι η κυρία Λεπέν ως αντίπαλος στο δεύτερο γύρο του Μελανσόν, επειδή είναι έμπειρη και φωνακλού, μπορεί να συσπυρώσει πολλούς Γάλλους της αστικής τάξης, και μπροστά στο κίνδυνο να ανέβει η ριζοσπαστική αριστερά, όλη αυτή η κεντροδεξιά που δεν ψήφιζε μέχρι τώρα τη Λεπέν θα συσπυρωθούν γύρω από τη Λεπέν σαν ένα τόξο αντίδρασης για να μην βγει ο Μελανσόν.
0: Να. Κύριε Δαβέτα, τώρα να ρωτήσω κάτι. Αυτό το σύστημα που λέτε εντός εισαγωγικών και που το λέμε και εμείς και που γενικώς λέγεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, είναι η δικαιοσύνη? Δηλαδή η δικαιοσύνη αποφάσισε να τη βάλει μέσα, η δικαιοσύνη αποφάσισε να ανοίξει και αυτό το παράθυρο, που βεβαίως είναι και δύσκολο να γίνει με την έννοια την πρακτική. Γιατί διαβάσαμε σήμερα ότι μιλάμε για μια ποινή φυλάξης 3 ετών, τα 2 με αναστολή, για το τρίτο θα πρέπει να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ηλεκτρονικό βραχιολάκι και ευρωεκλογική εκστρατεία, δεν ξέρω πώς βγαίνει.
1: Εκεί δεν την πειράζει. Δεν θα μετακινηθεί εκτός Γαλλίας. Μέσα στη Γαλλία είναι.
0: Ναι.
1: Θα κάνει τις εκλογές μέσα στη Γαλλία.
0: Μια εικόνα κάπως.
1: Ναι, είναι κάπως εικόνα. Αλλά
0: άρα
1: προσέξτε,
0: αυτό είναι σαν να συμφωνούμε πια ότι πουθενά δεν υπάρχει αδιάβλητη δικαιοσύνη. Έτσι δεν είναι η ανάγνωση αυτή που κάνετε?
1: Ναι, εμέσως και διακριτικά, ναι. Διότι, ναι, μεν η δικαιοσύνη στη Γαλλία είναι η πιο καλή, θα μπορούσα να πω, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όμως, προσέξτε, ζούμε σε μια εποχή όπου ο ηγεμονισμός κυριαρχεί. Δηλαδή, οι κυρίαρχες δυνάμεις έχουν μια ηγεμονική συμπεριφορά. Δεν ζούμε στην εποχή του δεξιού και του αριστερού. Δεν ζούμε στην εποχή του εργάτη και του πλούσιου. Ζούμε στην εποχή ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να ηγεμονεύσουν και ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να ηγεμονευθούν. Ναι. Το λέω αυτό με την ευρή έννοια.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Μελανσόν εκφράζει την αντιηγεμονική τάση των ανθρώπων και η κυρία Λεπέν, αυτό είναι το περίεργο, παρά το ότι έχει υποστήριξη των λαϊκών στρωμάτων, έχει ταυτιστεί με τις ηγεμονικές ομάδες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει την ίδια πολιτική, ταυτίζεται με την πολιτική του κυρίου Νετανιάχου. Γι' αυτό και βλέπουμε εκπρόσωποι, σοβαροί εκπρόσωποι, όπως ο κύριος Άρνο Κλάρσφελντ της εβραϊκής κοινότητας, ο οποίος είναι από τα ηγετικά.
0: Να είναι μαζί της.
1: Βέβαια. Αυτό ανοιχτά είναι... να βγαίνουν και να λένε υπέρ της Λεπέν.
0: Αυτό είναι φοβερό με την έννοια ότι η Λεπέν έχει και τη δική της, το δικό της παρελθόν, τις ρίζες της. Ο πατέρας Λεπέν.
1: Ο πατέρας της, ναι.
0: Καμία
1: ήταν μέγας αντισημίτης.
0: Ακριβώς.
1: Μέγας αντισημίτης. Και τώρα βλέπουμε τα εξέχοντα πρόσωπα της εβραϊκής κοινότητας να προτιμούν την Λεπέν από τον κύριο Μελανσόν, τον οποίον λόγω της τάσης του στην Παλαιστίνη τον θεωρούν πλέον αντισημίτη. Καταλαβαίνετε πως έχουμε μπερδευτεί όλοι μας.
0: Καταλαβαίνω πως αλλάζουν τα πράγματα γενικότερα,
1: ναι,
0: κύριε Δαβέτα. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση, ελαστικά δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ένα λεπτό ως κάρτο.
1: Ναι.
0: Ο Μακρόν τι επιδιώκει με αυτές τις επαφές με τον άλλοτε τζιχαντιστή και νυν επικεφαλής εκεί των πραγμάτων στη Συρία, τον Αλσάρα.
1: Ναι, επιδιώκει την παρουσία, τη σταθερή παρουσία της Γαλλίας στη Συρία, η οποία είναι στα σύνορα με το Λίβανο και ήταν πάντοτε χώρα που επηρέαζε το Λίβανο. Λίβανος, ο οποίος είναι ουσιαστικά μία προέκταση της γαλλικής κοινωνίας. Ο Λίβανος ουσιαστικά κρατιέται από τη Γαλλία, πάντοτε χτίστηκαν τα μεγάλες δομές από τη Γαλλία και η Γαλλία τη θεωρεί μία προέκταση της δικιάς της πολιτισμικής δημοκρατίας. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι παρόν σε όλες τις αποφάσεις που έρχονται για να μπορεί να ελέγχει το παιχνίδι το οποίο έχει αντανάκλαση στο Λίβανο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δαβέτα. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, ο καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης στο Παρίσι. Και κάπως έτσι πάμε και εμείς στις διαφημίσεις μας. Να σας πω ότι είναι η Vodafone μαζί μας. Και η Vodafone παρέχει σε εσάς που έχετε τη δική σας επιχείρηση και ανησυχείτε για τις ουκολίγες ψηφιακές απειλές που μπορεί να δεχθεί η επιχείρησή σας σήμερα, όλα τα εργαλεία μέσω του Vodafone Business, τα οποία τι θωρακίζουν και δεν έχετε κανένα λόγο πια να ανησυχείτε. Vodafone.gr κάθετος business, μπαίνετε τώρα για να το ψάξετε ή αλλιώς σε κάποιο φυσικό κατάστημα οι άνθρωποι της θα σας εξηγήσουν τις δυνατότητες και τις επιλογές που έχετε από κοντά.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Bwin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις? Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. με την αγάπη τους.
5: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
9: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω.
9: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου απόψε ξεκινούν οι εργασίες της Δήμερης Συνόδου του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον θα ρίξει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά καν. Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε άλλες παραβάσεις, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις άμεσα μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετ. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοβασική έκταση στη σκάλα Ερεσού Μυτιλίνη και σε χαμηλή βλάστηση σε δύσβατη περιοχή. Αιματηρή συμπλοκή με ένα νεκρό στην Κουλούρα Εμαθίας προηγήθηκε διοπληκτισμός ενός 47χρονου με άλλα δύο άτομα 32 και 52 ετών. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα στην Πορτογαλία, στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Ισχυρός ανεμοστρόβιλος στην κεντρική Κίνα παρέσυρε και πέταξε έξω από το διαμέρισμά του στον 12ο όροφο κτίριου, 30χρονο, μαζί με τον καναπέ και άλλα επίπλα του σπιτιού. Από τα ακραία φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή έχουν χάσει τη ζωή τους 11 άνθρωποι και 331 έχουν τραυματιστεί. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
13: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται.

0: προϊόντα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Ούτε λαγοκέφαλοι, ούτε μοβ με έδουσες, ούτε τίποτα. Πόσο κόσμο γνωρίζω που άλλαξε τα πλάνα του, γιατί είχε σκοπό να κάνει διακοπές εκεί στο Βόρειο Εβοϊκό, αλλά έλα που ο Βόρειος Εβοϊκός είναι γεμάτος με έδουσες. Πρέπει να είσαι με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να βλέπεις πού φυσάει, άρα πού πάνε εκεί με έδουσες. Διακοπές είναι αυτό τώρα. Σου σκάει και μια φωτιά. Θα μου πεις, τι γκρινιάζεις? Άμα γκρινιάζεις, κάτσε εδώ στην Αθήνα, ωραιότατα. Λοιπόν, το φέρετρο του Χαμενεϊ ξεκίνησε τη διαδρομή του προς το Ιράκ και αυτές είναι έτσι εντυπωσιακές εικόνες, τα λέγαμε και χθες, αυτή η υπομπή αποχαιρετισμού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεϊ, μετά την ολοκλήρωση της τελετής σταφής στην πόλη Κόμ, πια μετά από τους μήνες που προηγήθηκαν, όλοι ξέρουμε που βρίσκεται αυτή η ιερή πόλη Κόμ. Τώρα λοιπόν φαίνεται πως η διαδρομή προς το Ιράκ έχει ξεκινήσει. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι ζητούν εκδίκηση για τους μήνες που προηγήθηκαν. Απ' την άλλη δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό που ξημερώνει σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη. Λοιπόν, να εστιάσουμε σε αυτά που ξέρουμε ή που, εν πάση περιπτώσει, εικάζουμε ότι ξέρουμε, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε ένα δείπνο σε εξέλιξη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που θα συζητηθούν. Εμείς επικεντρώνουμε στην ιστορία των F-35, επικεντρώνουμε σε αυτό που προσπαθεί η Τουρκία να πετύχει, να αναβαθμίσει το στάτους της και να κάνει όλους τους παίκτες υποψήφιους προς το να τη ζητήσουν βοήθεια. Τώρα που τα δεδομένα αλλάζουν, ο Τραμπ αλλάζει επίσης τη γνώμη του, απειλεί ότι θα φύγει και θα αποχωρήσει μαζί με τα στρατεύματά του. Υπάρχει και το μέτωπο της Ουκρανίας, το οποίο ξεχνάμε. Να, πριν από λίγο ο Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα δούμε κάποια στιγμή συμφωνία Κιέβου και Μόσχας. Ωστόσο είπε ότι αυτό είναι μια αίσθηση, μια εκτίμηση προσωπική, γιατί εκ των πραγμάτων τίποτα δεν έχει αλλάξει και κανείς δεν κάνει πίσω. Ελάτε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο. Είναι αυτές οι δύο μέρες που στρέφουν τα μάτια μας εκεί, κύριε Καρατράντα, στην Τουρκία, στην Άγκυρα.
2: Ναι κύριε Δράκο, έχετε δίκιο, είναι οι μέρες του ΝΑΤΟ και οι πολλές και διαφορετικές οι αναγνώσεις και οι προσεγγίσεις για την σύνοδο αυτή, για το πολυμερές επίπεδο, δηλαδή για το ότι γίνεται στο πλαίσιο της συμμαχίας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, για το διμερές επίπεδο, το οποίο είναι λογικό να κυριαρχεί και στην ειδησιογραφία στην Ελλάδα, δηλαδή ενώ στις επαφές που έχουν να κάνουν μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ και του Προέδρου της Τουρκίας, αλλά υπάρχει και, όπως σωστά είπατε, και ένα άλλο επίπεδο, και αυτό κατά κάποιο τρόπο διμερές ή διμερές σε διαφορετικά επίπεδα, που είναι η συμμετοχή του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και το πώς εντάσσεται σε όλο αυτό το πλαίσιο. Θα έλεγα ότι η Τουρκία, είπατε και σωστά, ότι έχει ένα σημαντικό θέμα στην ατζέντα της, μάλλον ένα σημαντικό στόχο, που είναι να εκμεταλλευτεί αυτό το momentum το οποίο έχει δημιουργηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον πρόεδρο Τραμπ, μετά από όλες αυτές τις πολύ πυκνές εξελίξεις που είχαμε τους τελευταίους μήνες, κυρίως στη Μέση Ανατολή, τις ισορροπίες που διαφοροποιούνται. Βλέπετε ότι πλέον, ας πούμε, είναι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ο οποίος προσπαθεί να ασκήσει πίεση στον πρόεδρο Τραμπ για να μην ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο.
1: Και για τα F-35 λέμε τώρα.
2: Για τα F-35 και γενικότερα για την όποια ενίσχυση της Τουρκίας μέσω της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας.
1: Αληθεύει ότι είναι και έχει. Ο Νετανιάχου έχει τους Γερμανούς στο πλευρά του σε αυτό το φρένο που επιχειρεί, εν πάση περιπτώσει, να βάλει.

0: Γενικότερα η Τουρκία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, θα έλεγα, για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν συνόλο. Είδατε, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς είχαμε αυτή την διαφοροποιημένη εντός εισαγωγικών προσέγγιση μεταξύ της εκθέσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ήταν πολύ αυστηρή αλλά δίκαιη για την πρόοδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθεριών και για την ενταξιακή προοπτική της Ελλάδος, και από την άλλη πλευρά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως μέσω της Κάια Κάλλας, της υπαρτής εκπροσώπου, που έδειχνε ότι η Τουρκία είναι μια χρήσιμη και κρίσιμη χώρα για την ασφάλεια στην περιοχή, αλλά παράλληλα και μια δύσκολη χώρα, ένα δύσκολο εταίρο, γιατί όντως υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που είναι η σχέση της με χώρες της περιοχής, από την Ελλάδα, από την Κύπρο, από το Ισραήλ, το οποίο ναι, μεν σε αυτή τη φάση μπορεί να βρίσκεται σε μια όχι τόσο θετική συνθήκη με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες λόγω των πρόσφατων πολεμικών συγκρούσεων, αλλά παραμένει ένα πολύ σημαντικός εταίρος ακριβώς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ μπαίνει στο κομμάτι αυτό το οποίο αναδείξατε και εσείς στην εισαγωγή σας για την προσπάθεια της Τουρκίας να κερδίσει όσο περισσότερα μπορεί. Πρέπει να συνυπολογίσουμε δύο ακόμη σημεία. Το πρώτο είναι η θέλησή της και η δυνατότητά της στην όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για το μάλλον θα λέγεται για το λιγότερο αμερικανικό ΝΑΤΟ και περισσότερο ευρωπαϊκό πλάς. Και στο πλούς βάζουμε και τον Καναδά, βάζουμε και την Τουρκία. Δηλαδή να βρεθούν αυτές οι δυνάμεις οι οποίες θα αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος συνδρομής του ΝΑΤΟ, κυρίως σε ανθρώπινους πόρους, σε στρατιώτες δηλαδή, για να μπορέσει αυτό να αποσυμφορήσει εντός εισαγωγικών τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τους Αμερικανούς στρατιώτες. Εκεί λοιπόν η Τουρκία έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει ένα πολύ μεγάλο στρατό, έχει μια κουλτούρα η οποία έχει τη συμμετοχή της σε διάφορα μέτωπα ανά την περιοχή, δηλαδή το βλέπουμε να το κάνει πότε επίσημα, πότε ανεπίσημα, πότε όχι, και δεν έχει και τον φόβο ή αν θέλετε αυτό το εμπόδιο του κόστους, κυρίως ανθρώπινες ζωές, αυτό το οποίο σχηματικά έχει γίνει το τελευταίο διάστημα να λέμε στην Ευρώπη τι γίνεται όταν γυρίσουν τα φέρετρα πίσω. Άρα λοιπόν αυτά τα δεδομένα μπορούν να την οδηγήσουν σε αυτό το νέο σχεδιασμό δυνάμεων, συμμετοχών προθέσεων, να βρεθεί σε μια πλανητική θέση, καθώς είναι η δεύτερη σε συμμετοχή χώρα μετά τις ΗΠΑ. Ναι. Και το τρίτο κομμάτι είναι το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας, των αμυντικών επενδύσεων.
1: Που δούλεψε πολύ σκληρά ο ίδιος ο Ερντογάν πια για να είναι σε θέση σήμερα να τα παζαρεύει όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Αυτό που λέτε είναι ένα από τα success story της Τουρκίας, που επένδυσε σε μια περίοδο που μόλις είχε αρχίσει να υλοποιείται το πρόγραμμα σταθεροποίησης από το Διεθνές Ανεργατικό Ταμείο, γιατί σε αυτή τη συνθήκη ανέλαβε την οικονομία της Τουρκίας ο Ταϊπ Ερντογάν πίσω το 2003, και έφτασε να επενδύσει σε μια αμυντική βιομηχανία η οποία σήμερα έχει έρθει στο σημείο να κάνει ταμείο, όπως θα λέγαμε. Δηλαδή από τη μία πλευρά έχει δώσει δυνατότητες αυτονομίας στην Τουρκία σε ορισμένα συστήματα, σε ορισμένα εξοπλισμούς, όχι σε όλους, και αυτό είναι σημαντικό να μην γενικεύουμε, και από την άλλη πλευρά να έχει καταστεί ένας δυνητικός, χρήσιμος εταίρος και στον ευρωπαϊκό με ερωτηματικό εδώ, γιατί υπάρχουν τα γνωστά ζητήματα με το ΣΕΙΦ, αλλά σίγουρα και ένα τοπικό σχεδιασμό, ο οποίος, ναι, όπως είδαμε και από τις δηλώσεις Γενικού Γραμματέα Ρούτε, είναι σε σημαντικό βαθμό όμως ευρωπαϊκός, γιατί πλέον από τις ΗΠΑ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Βάλτε δυνάμεις, αυξήστε δαπάνες, αγοράστε αμερικανικά όπλα. Εκεί δεν τον ικανοποίησε πλήρως ο Ρούτε, γιατί υπήρξαν ανακοινώσεις και για αμερικανικές εταιρείες, αλλά υπήρξαν ανακοινώσεις και για μια σειρά από ευρωπαϊκές εταιρείες, που για παράδειγμα είναι η ΣΑΜ και άλλες εταιρείες οι οποίες παράγουν διάφορα μη επανδρομένα συστήματα και οχήματα.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι εν πολύ στα πράγματα είναι δρομολογημένα για το ρόλο που θα έχει η Τουρκία την επόμενη μέρα. Το θέμα είναι σε ό,τι μας αφορά, γιατί πάντα μας αφορά και γενικά αλλά και ειδικά όταν μιλάμε για την Τουρκία, το φρόνημα ποιο είναι από την πλευρά μας, να προσπαθήσουμε στο μερίδιο που μας αναλογεί να είμαστε και εμείς χρήσιμοι σύμμαχοι σε αυτό που λέμε ΝΑΤΟ.
0: Κοιτάξτε, το πρώτο πρέπει να κάνουμε να μην βλέπουμε ανταγωνιστικά και κυρίως να μην βλέπουμε ως μηδενικό άθροισμα την σχέση των ΗΠΑ με την Τουρκία και τη σχέση των ΗΠΑ με την Ελλάδα. Δηλαδή, το ότι έρχονται πιο κοντά σε αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες, οι ΗΠΑ και η Τουρκία, δεν αναιρεί το σχεδιασμό των ΗΠΑ για τις σημαντικές, κρίσιμότατες βάσεις οι οποίες βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος,
1: με τη Σούδα,
0: την πιο σημαντική, τον ενεργειακό σχεδιασμό, ο οποίος έχει βάθος και είναι πάρα πολύ κρίσιμος, αλλά και παράλληλα Είδαμε και με την περίπτωση της σύγκρουσης γύρω από το Ιράν και τα όρια της αμυντικής δυνατότητας και ικανότητας της Τουρκίας. Ναι, μεν έχει βγει μπροστά στο κομμάτι των drones, σε κάποιους συγκεκριμένους πυράβλους και σε όλη αυτή τη στιγμή και στην βιομηχανία αυτή καθ' αυτή. Ωστόσο, σε μια άλλη πολύ κρίσιμη παράμετρος, που είναι η προστασία από drones και πυράβλους, είδαμε ότι δεν μπορούσε να καλύψει χώρες της περιοχής όπως ήταν το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και χρειάστηκε να συνδράμει η Ελλάδα. Άρα η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός εταίρος στην περιοχή. Έχει στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, για παράδειγμα, με τη Γαλλία, με τις Ηνωμένες Πολιτικές Αμερικής. Συμμετέχει σε μεγαλύτερο βαθμό στον ενεργειακό σχεδιασμό της επόμενης μέρας από την Τουρκία. Έχει ένα σημαντικό αμυντικό οπλοστάσιο και αμυντικές δυνατότητες, το οποίο καλύπτει την ίδια, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως πάροχος ασφάλειας σε χώρες της περιοχής.
1: Άρα, αξιοποιούμε τα δικά μας συγκριτικά πλεονεκτήματα και δεν κοιτάμε δεξιά και αριστερά. Κάνουμε focus στο καλύτερο δυνατό που εμείς μπορούμε να πετύχουμε. Από τη ακριβώς θέση μας, έτσι, τη γεωγραφική και όχι μόνο. Κύριε Καρατράντα, να σας κάνω μια ακόμα ερώτηση, επειδή πολλά έχουν υποθεί για το ΝΑΤΟ και σήμερα με αφορμή αυτή τη σύνοδο θυμόμαστε όλοι τους, το πώς ιδρύθηκε, τους λόγους για τους οποίους ιδρύθηκε το 49, το περίφημο άρθρο 5 που είναι νομίζω ίσως και η δύναμη συμπυκνωμένη αυτής της ομπρέλας. Υπάρχει, μπαίνει, πραγματικά μπαίνει υπαρξιακό ερώτημα για το ΝΑΤΟ και όχι μόνο επειδή αυτή τη στιγμή στην κορυφή είναι ένας πρόεδρος που αλλάζει γνώμη και εν πάση περιπτώσει πολλές φορές έχει επιλέξει να καταφερθεί εναντίον αυτής της συμμαχίας. Αλλά γιατί η ιστορία δείχνει ότι και πόλεμοι θα συμβαίνουν και ανορθόδοξοι πόλεμοι θα συμβαίνουν. Φωστά. Μπαίνει τελικά της πράγμας αυτό το ερώτημα της ύπαρξης.
0: Και άλλες απειλές υπάρχουν οι οποίες απαιτούν τη συνδρομή του ΝΑΤΟ. Όπως για παράδειγμα η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, οι υβριδικές απειλές, όπου το ΝΑΤΟ έχει μια πολύ σημαντική συνεισφορά. Ή θα σας έλεγα ακόμη και στο πλαίσιο των φυσικών καταστροφών. Ή στα χημικά, βιολογικά, ραδιενεργά και πυρηνικά όπλα. Εντάξει, το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός που έρχεται από παλιά, όπως λέτε. Η παλιά του εκδοχή, το πρώτο φορμάτ, ήταν δομημένο στα δύο στρατόπεδα, Δύση-Ανατολή, ΝΑΤΟ, Σύμφωνο Βαρσοβίας. Μετεξελίχθηκε η απειλή από τη Ρωσία. Παραμένει η κυρίαρχη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Καλό θα είναι ότι παρά τη διαφοροποίηση από τον πρόεδρο Τραμπ, να μην το ξεχνάμε αυτό, και ο μοχλός και η ασπίδα που έχουν αυτή τη στιγμή τα ευρωπαϊκά κράτη, εκτός από τις αλακάρτ ενώσεις όπως αυτές που είδαμε, που δημιούργησαν με την πρωτοβουλία της Ελλάδας την ασπίδα στην κυπριακή δημοκρατία, είναι το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο υπάρχει σήμερα. Αλλά το ΝΑΤΟ είναι ο βασικός μας αμυντικός σχηματισμός έναντι της ρωσικής απειλής. Είναι ο βασικός αμυντικός σχηματισμός έναντι της δυνητικής κινέζικης απειλής και λειτουργεί ως η αποτροπή και σε θέματα υβριδικών απειλών που έρχονται, προφανώς και από κακόβουλες άλλους δρόντες όπως είναι το Ιράν. Μπορεί να έχουμε περάσει σε μια συνθήκη που να βλέπουμε λίγο σαν εξωτερικοί παρατηρητές ένα σχήμα ΗΠΑ, Ιράν και λίγο Ισραήλ και να λέμε εντάξει τώρα υπάρχει μια εκεχηρία, δεν είναι λίγο εκεχηρία με benefits όπως θα έλεγα, κακά benefits, δηλαδή με σήμερα και πυράβλους να βγαίνουν στην όλη διαδικασία, αλλά δεν έχει κλείσει αυτό. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει απειλή από το Ιράν. Άρα το ΝΑΤΟ έχει μετεξελιχθεί, εξυγχρονίζεται συνεχώς. Έχει δυνατότητες οι οποίες είναι πολύ κρίσιμες και για παράδειγμα το πρόγραμμα με το οποίο ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Ρούτε αυτή την διευρυμένη και πολύπλευρη ασπίδα εναντίον της απειλής από τα ντρόνς, καταλαβαίνετε ότι καθίσταται ακόμη πιο επίκαιρο, γιατί αυτή τη στιγμή αν πάτε στην οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και πείτε ποια είναι η νούμερο ένα προτεραιότητά σου για να προστατευτείς, θα πούν θέλω να προστατευτώ από τα ντρόνς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καρατράντα, θα δούμε και τι άλλο θα προκύψει και το ξανασυζητάμε εδώ είμαστε. Άλλωστε είπαμε και να θέλει κανείς λίγο, επειδή πια είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, να ξεστρατήσει, οι εξέλιξεις δεν τον αφήνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι ξεροκέφαλες.
1: Έτσι, να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Τριανταφύλλου Καρατράντας, διεθνολόγος. Και να σας θυμίζω για τελευταία φορά πως τρέχει ο διαγωνισμός και θα τρέχει για λίγα ακόμα λεπτά. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα κάνουμε την κλήρωση. Δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε δώρο επιταγές προσφορά του καταστήματος Δημητριάδης Action Store. Stores, με συγχωρείτε, κάτω στα εύρες επιταγές για να αγοράσετε εξοπλισμό από την εταιρεία Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα... Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Λοιπόν, και άρχισαν ήδη τα όργανα. 18 βουλευτές του Κογκρέσου καλούν κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35 με επιστολή τους. Επιχειρούν τι να κάνουν, να μπλοκάρουν την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, επικαλούμενα εκείνους τους περιορισμούς, τις κυρώσεις που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Η Ντίνα Τάιτους είναι η επικεφαλής αυτής της πρωτοβουλίας, αυτής της επιστολής, η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, που έρχεται λίγο να τακτοποιήσει το πλαίσιο. Περισσότερα από αυτού θα ακούσετε σε λίγο. Σταύρος Λιανίδης, Μανώλης Κωστίδης έχουν ήδη δηλαδή θέσεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Θα ακούσετε τα ρεπορτάζ κι εσείς σε λίγα λεπτά από τώρα, εδώ στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε Γιώργο να κάνουμε το διαγωνισμό, να δούμε ποιοι κερδίζουν τις 100 ευρώ δωρεπιταγές προσφορά του Δημητριάδης Action Stores, του καταστήματος που σας προμηθεύει με τα ειδικά μπικ και παραλίας. Έναν αριθμό, δύο αριθμούς, τι είναι ένα αριθμό, από το 1 έως το 45 θα ήθελα.
1: Το 1.
0: Άλλος πάλι με το 1, άλλος Νότης Παπαγιαννάκος μας βρήκε. Ο κύριος Καλαπόδης Αλέξανδρος κερδίζει, μπράβο σας, συγχαρητήρια. Και το 40.
1: 30.
0: Το 30 είναι η κυρία Πάτη Μανδράκη. Επίσης στους τυχερούς. Λοιπόν, και αύριο έχουμε και συνέχεια.

Λοιπόν, να μια ωραία είδηση που βρίσκει κανείς σήμερα στην καθημερινή. Αν σας απασχολεί η νεότητα, αν θέλετε να διατηρήσετε νέοι, όχι εσωτερικά. Εξωτερικά ξέρετε τώρα τι πρέπει να κάνετε. Χρυσές δουλειές κάνουν οι δερματολόγοι. Πνευματικά ομιλώ, πνευματικά. Δηλαδή, ο εγκέφαλός σας να είναι σε φόρμα. Ξεκινήστε μια νέα γλώσσα. Ξεκινήστε την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Διότι φάνηκε από μια μεγάλη έρευνα που έκαναν οι Ισπανοί επιστήμονες ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών επιβραδύνει τη γύρανση του εγκεφάλου. Διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες είναι περίπου 6 χρόνια νεότερος από εκείνων των συνομιλίκων τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα, και όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι. Και φαντάζομαι αν μιλά κανείς και 6 και 7 γλώσσες, πέφτει, ρίχνει τον ηλικιακό μεσόωρο. Καλό είναι αυτό. Να, ορίστε, γιατί όχι. Γιατί μαθαίνοντας μια γλώσσα μαθαίνεις και πολλά άλλα πράγματα. Κάνεις και το ταξίδι, μαθαίνεις και την κουλτούρα της χώρας, τη γλώσσα της οποίας έχεις προτιμήσει. Με φόντο λοιπόν αυτά τα ευρήματα, η κυρία Χριστίνα Δάλα, η οποία είναι νευροεπιστήμων, παρακαλώ, και καθηγήτρια φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, εξηγεί τώρα τι σύνδεση έχει η εκμάθηση των ξένων γλωσσών με τη φόρμα του εγκεφάλου μας. Φανερώνει το εύρημα αυτό των Ισπανών ότι η εκμάθηση γλωσσών βοηθά τον εγκέφαλό μας να μείνει περισσότερο νέος, μάλλον νεότερος για περισσότερο καιρό, και μάλιστα όσο νωρίτερα ξεκινήσουμε τόσο το καλύτερο. Η ίδια βρίσκει δε πολλούς καλούς λόγους για να μάθουμε μια νέα γλώσσα σε οποιαδήποτε ηλικία, κοινωνικούς, πολιτισμικούς. Επομένως θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο στηρίζουμε και στο σχολείο και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας, ακόμα και αν φαίνεται να είναι δύσκολο. The atmosphere. I'm a lover, a tire and the clothes that she wear. Some of them are born up, then tire, some of them are child, don't care. Η περίφημη διαβίου μάθηση, έτσι να, και με τη βούλα των επιστημών. The girls them stare. This is Shady and Raven as your ultimate beer. Taking care of our careers, so tell me. Λοιπόν, των επιστημόνων, όχι των επιστημών. Πάμε. Φεύγουμε. Δύο μηνυματάκια πριν σας αποχαιρετήσω για λίγο. Να βάλω κι εγώ ένα σακάκι για να πούμε τις ειδήσεις καλύτερα. Λοιπόν, το ΚΙΛ ήταν μαζί μας. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ενότατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, με διεθνείς διακρίσεις, με περισσότερους από 10.000 αποφύτους και 3 πιστοποιημένες σχολές. Τη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, τη Σχολή Νομικής, τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, killgrace.gr, ψάχνετε και βρίσκετε περισσότερα πράγματα. Και επίσης, όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό λοιπόν και το δίκτυο της Vodafone, με την οποία κάνουμε παρέα κάθε απόγευμα, δυναμώνει κάθε μέρα, και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3 σε λίγα λεπτά από τώρα.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο, Κομμάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Η Ρούλα Βρετάκου, είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα, όπου απόψε ξεκινούν οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. Η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλους συμμάχους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Donald Trump. Από την πλευρά του, ο Ταγί Περντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πληροφορίες πάντως από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία για την πώληση των F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, ενώ όπως επισημαίνουν Αμερικανοί αναλυτές, αναμένονται ισχυρές αντιδράσεις και στο Κογκρέσο. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ερωτηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο να μειωθούν τα Αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη, είπε: Θα το δούμε. Οι εργασίες της διήμερης συνόδου ξεκινούν με το δείπνο που θα παραθέσει απόψε ο Ταγί Περντογάν στους ηγέτες της συμμαχίας. Στην σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNN ότι έχει συζητήσει αρκετές φορές με τον Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ότι αντιτίθεται σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς η Άγκυρα απειλεί την Ελλάδα, κατέχει τη μισή Κύπρο και θέλει να καταστρέψει τη χώρα του. Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν αύριο συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Middle East Eye. Το κείμενο καλύπτει μεταξύ άλλων τη συνεργασία στις αμυντικές βιομηχανίες, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, των υβριδικών απειλών και την κυβερνοασφάλεια. Σύμφωνα με το Middle East Eye, η συμφωνία κινείται στο ίδιο πνεύμα με την διμερή αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν το 2020. Η Γαλλία και η Ελλάδα. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί κατά την συνάντηση του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχιάς δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματούχοι της τροχιάς διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών tablets. Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στην Γενική Αστυνομική Διευθύνση Αττικής, προβλέπει και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα από το κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS, email, ενοπάβει ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς και αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην Σκάλα Ερεσού Μυτιλίνης. Συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σήμερα το μεσημέρι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα εντός οικοπαιδικού χώρου, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και έκαψε ξηρά χόρτα σε έκταση περίπου 800 τετραγωνικών μέτρων. Αιματήρια η συμπλοκή μέρα νεκρό νωρίτερα στην Κουλούρα Ημαθίας. Προηγήθηκε διαπληκτισμός ενός 47χρονου με άλλα δύο άτομα 32 και 52 ετών. Κατά τη συμπλοκή ο 32χρονος έπεσε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι. Ο 62χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βέρειας με ελαφρά τραύματα. Ο δράστης συνελήφθη. Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστιδής Κορέας, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση για να απομακρυνθούν ταχύτατα τα μπάζα στο σημείο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία στα κάτω πετράλωνα. Ενώ είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα με εντολή διενέργειας αυτοψίας στο επίπαχο σημείο, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση του κτηρίου δεν έχουν απομακρυνθεί τα μπάζα από το οικόπεδο στο οποίο εκτελούνται οι εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πραγματογνώμονες που διορίστηκαν από την εισαγγελία για να συντάξουν έκθεση αυτοψίας δεν μπορούν να μελετήσουν το σημείο. Δύο γυναίκες μεταξύ 30 και 40 ετών έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα στην Πορτογαλία, στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται, με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή. Γαλλικό φετίο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, μείωσε σε 15 μήνες τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε, κάτι που ενδεχομένως θα της επιτρέψει, να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας το 2027. Νέο κύμα καύσωνα έρχεται στην Ευρώπη για περισσότερες φωνικές εβδομάδες. Προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στους 43 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία. Περισσότερα από 61 κιλά κατέργαστης κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την αστυνομία έπειτα από καταδίωξη νωρίς το πρωί οχήματος την Αγία Παρασκευή με δύο επιβαίνοντες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του αυτοκινήτου αγνόησε το σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Ύστερα από λίγη ώρα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον έναν από τους δύο επιβαίνοντες. Ο δεύτερος διέφυγε και αναζητείται. Στα αθλητικά τώρα, η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του Τριφυλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτ, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους πράσινους. Για το παγκόσμιο κύπελο, σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της Αργεντινής με την Αίγυπτο. 0-1 προηγείται η Αίγυπτος. Στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο Τετάρτη στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι τους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 34 στην Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το βραδινό μαγκαζινό του σταθμού με την συνοδοκορυφή του ΝΑΤΟ και αυτό το σκληρό και ανατολικό παζάρι με το έντονο παρασκήνιο που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν. Σφήνα μπαίνει και ο Μακρόν για τα ευρωπαϊκά συστήματα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, βάσει όσων είπε νωρίτερα, βλέπει μια ιστορική ευκαιρία να πάρει τα μαχητικά πέμπτης γενιάς. Μάλιστα, είπε ότι ο Τραμπ του έχει τάξει 5. Την άλλη, ο Τραμπ εμφανίζεται προσεκτικός και αρκείται σε λόγια, αρκείται σε υποσχέσεις. Ερώτημα λοιπόν παραμένει το πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, αν συμβεί, γιατί υπάρχει και το εμπόδιο των ρωσικών S-400, F-35 και S-400 είναι μια εξίσωση που δεν βγαίνει. Όλες τις εξελίξεις θα τις παρακολουθήσουμε τώρα με τη βοήθεια των συναδέλφων που βρίσκονται στα σημεία ενδιαφέροντος. Πρώτος ο Μανώλης Κωστίδης, ο οποίος έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και είναι ήδη στο Λευκό Παλάτι, χαρτογραφώντας τις κινήσεις της Άγκυρας. Και ο Σταύρος Ιωαννίδης έχει πληροφορίες για την ελληνική αποστολή. Στην Ουάσιγκτον βεβαίως ο ανταποκριτής μας ο Μιχάλης Ιγνατίου. Πριν από λίγο ενεργοποιήθηκε και το εβραϊκό λόμπι και οι δημοκρατικοί βουλευτές, οι οποίοι στέλνουν μια επιστολή, μια τροπολογία που φρενάρει τα σχέδια του Τραμπ. Θα ξεκινήσουμε με τον Μανώλη Κωστίδη λοιπόν τώρα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πέρα από τις κολακίες, πρέπει να δούμε τι είναι ήδη συμφωνημένο να πάρει ο Σουλτάνος Ερντογάν, ο οποίος φάνηκε από τη γλώσσα του σώματος που καμιά φορά λέει περισσότερα ότι ήταν πολύ ικανοποιημένος από αυτή την συνάντηση.
1: Ακούστηκαν πολλά. Δηλαδή για τα F-35, για τα ΚΑΝ και για τις άσεις των κυρώσεων κάτσα. Σίγουρα παίρνει τους κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΝ. Αυτό είναι πια δεδομένο, το οποίο μέχρι αύριο μεθαύριο θα γνωρίζουμε ότι έχει διατηρηθεί αυτό το ζήτημα και η Τουρκία είναι απόλυτα ικανοποιημένη από αυτήν την εξέλιξη. Δηλαδή πάμε για την επίλυση του ζητήματος αυτού. Άρα η Τουρκία θα πάρει 80 κινητήρες, θα πληρώσει $700 εκατομμύρια και προχωράει αυτό το ζήτημα. Στο ζήτημα των F-35. Όχι. Ρισκάρω που το λέω, αλλά επειδή από την ώρα που ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μέχρι και τώρα, και αυτό και καθυστέρησα να σας ακούσω, κάναμε ρεπορτάζ. Το θέμα των F-35 θα παραμείνει σε κρεμότητα και θα αργήσει να επιληθεί. Γι' αυτό το λόγο ακούσαμε και τον Ερντογάν να μιλάει μόνο για τα 5F-35 τα οποία έχουν απομείνει στην Αμερική, είχαν παραχθεί και έχουν μείνει εκεί και ζήτησε αυτά. Και θα το συζητήσουμε με τον Τραμπ και πρέπει να τηρήσει το λόγο του κτλ. Δεν
2: υπάρχει
1: κάτι παραπάνω για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35.
2: Η επιστροφή της Τουρκίας συνδέεται και συνδυάζεται με πολλές άλλες παραμέτρους. Εάν όμως πάρει τους κινητήρες, αυτό μεταφράζεται, διαβάζεται ως ότι είναι ένας προθάλαμος για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς από την Τουρκία. Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις?
1: Μέχρι στιγμής υπάρχει ικανοποίηση για το ΚΑΝ, όχι για τα F-35, για μαχητικό πέμπτης γενιάς. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ικανοποίηση και οι πληροφορίες μας λένε ότι στη συνάντηση είπαν ότι ας το δούμε αργότερα. Και για τις κυρώσεις ΚΑΤΣΑ, μετά το Νοέμβριο θα χρειαστούν επιστολές του Τραμπ, διαβεβαιώσεις για το S-400, ο Ερντογάν να βρει μια λύση για το S-400, άρα έχουμε μέλλον σε αυτή την υπόθεση. Όμως, αυτό που εντυπωσιάσε τους Τούρκους, και όχι μόνο, είναι ότι η εμπιστοσύνη που έχει ο Τραμπ στον Ερντογάν, δηλαδή η πιο μεγάλη χώρα που μας συμπεριφέρεται πολύ καλύτερα από άλλες χώρες κτλ. Δηλαδή είπε ότι ναι, θα πολεμούσε, επίσης θα πολεμούσε ίσως στο πλευρό του Ιράν, αλλά τελικά έμεινε μαζί μας.
2: Ναι, δεν βρήκε ένα αρνητικό να το προσάψει. Αυτό είναι γεγονός, το παρακολουθήσαμε. Επειδή ξέρεις να διαβάζεις τον Τούρκο πρόεδρο Μανώλη, ήταν ενθουσιασμένος και το έδειχνε. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε. Με το ζόρι μπορούμε να ανιχνεύσουμε αντιδράσεις του.
1: Όταν κάποιος, δηλαδή ένας ηγέτης, λέει στον άλλον, τα έχω σημειώσει, πολύ καλός φίλος. Ο Τραμπ λέει στον Ερντογάν, πολύ καλός ηγέτης, καλή σχέση, τον σέβομαι, πάλι καλή σχέση, καλή χημεία έχουμε, ισχυρός ηγέτης, ισχυρή προσωπικότητα, σημαντικός ηγέτης. Τι άλλο, δηλαδή εκεί αν τ' άκουγα εγώ θα πέτουσα στους ουρανούς, τ' άκουσα ο Τούρκος πρόεδρος από τον Τραμπ. Επίσης ο Ερντογάν αποκάλεσε 5 φορές τον Τραμπ αξιόπιστος φίλος, αξιόλογος φίλος, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και μια λεπτομέρεια, το σημείωσα αυτό όταν άκουγα τον Τραμπ και μου άρεσε. Στο αεροδρόμιο που προσγειώθηκε ο Τραμπ, στο κτίριο, αυτό το ετοιμιασμένο το καινούριο που είπε ότι είναι καταπληκτικό, υπάρχει κτίριο που δόθηκε το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή λέγεται ένα κτίριο της Τουρκικής Δημοκρατίας εκεί, λέγεται Ντόναλντ Τραμπ. Το είπε ο Τραμπ αυτό, το αποκάλυψε και χάρηκε πάρα πολύ. Δηλαδή σήμερα είχαμε γενίτσαρους, βλέπετε, στρατιωτικό άγημα, κανονιοβολισμούς, αεροσκάφη πάνω μας να πετούν για τον Τραμπ, όλα αυτά που ήρθε σήμερα εδώ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, είπε τα καλύτερα λόγια στον Ερντογάν, υποσχέθηκε κάποια πράγματα, κάποια άλλα τάξη για το μέλλον. Νομίζω είναι ικανοποιημένος ο Τούρκος πρόεδρος, γι' αυτό και αυτό φάνηκε και από τη χαρά του.
2: Όσο και ειδικά το όταν αγκαζέ, λέει πολύ
1: το
2: καλά λόγια.
1: Που κάπως,
2: για να δούμε και αυτό το αγκαζέ, γιατί από νωρίς προσπαθούμε να καταλάβουμε. Είναι αγκαζέ λόγω αστάθειας, είναι αγκαζέ γιατί το συμπαθεί πολύ, γιατί αν το συμπαθεί πολύ και είναι αυτό, γιατί είχε και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πάλι αγκαζέ?
1: Καταρχάς και τους δύο τους συμπαθεί πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι το σίγουρο, ναι. Γιατί προχωράνε κάποια θέματα. Ωστόσο, ναι, μπορεί να υπάρχει μια κούραση και αστάθεια. Από εκεί πρώτο κόσμο δεν θα κρατούσε το χέρι κανενός που δεν συμπαθεί. Εδώ υπάρχει μια συμπάθεια, χημεία, καλή σχέση κτλ. Όπως θα είπε ο Αμερικάνος πρόεδρος, και αυτό νομίζω φαίνεται και στην εικόνα αυτή.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη ποια ήταν η αντίδραση προ-λίγου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και εξίσου καλού φίλου του Αμερικανού Προέδρου για το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία. Ο Νετανιάχου μέσω του CNN έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ.
3: Λαύρος κατά του ενδεχόμενου πώλησης F-35 στην Τουρκία εμφανίστηκε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξη που συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα. Στην πρώτη ερώτηση που τον ρώτησαν γιατί είπε ότι η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, είπε ότι όπως έχω πει στον Ντόναλντ Τραμπ επανειλημμένος και τις τελευταίες ημέρες, η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, έχει επεκτατικές βλέψεις Χαρακτήρισε δε την Τουρκία ως καθεστώς μολυσμένο από Ισλαμιστές και τη μουσουλμανική αδερφότητα. Είπε ότι για τον Ερντογάν ότι φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους και έχει τους περισσότερους φυλακισμένους δημοσιογράφους, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, δηλαδή ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και έχει υπό την κατοχή της τη μισή Κύπρο.
0: Πάμε και στο Σταύρο Ιωαννίδη τώρα για να ακούσουμε τι λέει η Αθήνα, η οποία επίσης έχει χτίσει ένα δικό της αφήγημα στην ιστορία αυτή των F-35. Βεβαίως τα όσα υπόθηκαν, ακόμα και η γλώσσα του σώματος, είναι πια πεδίο ερμηνείας και από την ελληνική πλευρά.
4: Πριν από λίγη ώρα έφτασε εδώ στην Άγκυρα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και αυτή την ώρα μεταβαίνει στο Λευκό Παλάτι που βλέπετε πίσω μας, καθώς σε περίπου 15 λεπτά θα ξεκινήσει το δείπνο το οποίο παραθέτει ο Τούρκος Πρόεδρος στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Τώρα, η Ελλάδα πράγματι έχει τη δική της ατζέντα σε αυτή την πολύ κρίσιμη σύνοδο, μια σύνοδο που γίνεται μέσω γεωπολιτικών αναταραχών, και αυτό που θέλει ουσιαστικά να διαμηνήσει η Αθήνα είναι πως αποτελεί ένα σταθερό σύμμαχο ο οποίος εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του και μάλιστα πολύ νωρίτερα από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Θυμόμαστε στην Χάγη πέρυσι ότι είχαν δεσμευτεί τα κράτη-μέλη να φτάσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% σε ορίζοντα 5 ετών. Η Αθήνα λοιπόν το πέτυχε πολύ νωρίτερα, ένα χρόνο μετά, στο 3,6% οι αμυγός αμυντικές δαπάνες και 1,5% οι δαπάνες για θέματα ασφάλειας, θέματα διπής σημασίας που ουσιαστικά φέρνουν ένα αποτέλεσμα πάνω από 5% του ΑΕΠ. Από εκεί και πέρα η Αθήνα αυτό που θέλει είναι σίγουρα να ενισχύσει την εξωστρέφεια της αμυντικής της βιομηχανίας. Συζητούνται πολλά εδώ αυτές τις ώρες για τα προγράμματα, τα εξοπλιστικά του ΝΑΤΟ. Ακούσαμε μάλιστα τον Γενικό Γραμματέα να μιλάει για επενδύσεις δισεκατομμυρίων μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Η Αθήνα λοιπόν θέλει να ωφεληθεί από αυτές τις πολύ σημαντικές επενδύσεις και γι' αυτόν τον λόγο μάλιστα μπαίνει σε μια νέα πρωτοβουλία. Είναι ένα από τα 8 ιδρυτικά μέλη της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Άμυνα και την Ασφάλεια. Μια πρωτοβουλία την οποία θα ανακοινώσουν μέσα στις επόμενες ώρες οι ηγέτες που συμμετέχουν. Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να αποτελεί ιδρυτικό μέλος αυτής της τράπεζας, που έχει ως στόχο να κινητοποιήσει ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια βεβαίως για επενδύσεις στην άμυνα, στην ασφάλεια και στην καινοτομία. Και βέβαια επειδή συμμετέχει και η Τουρκία σε αυτή την παγκόσμια τράπεζα, σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία, αυτό που λένε κυβερνητικοί αξιωματούχοι είναι πως δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται τα δικά μας συμφέροντα με τα συμφέροντα όλων όσοι συμμετέχουν, όμως η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με άδειες καρέκλες και γι' αυτό είναι σημαντικό που η Αθήνα έχει θέση και μάλιστα ως ιδρυτικό μέλος έχει και βαρύνουσα άποψη σε αυτόν τον οργανισμό.
2: Ωστόσο, όταν ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο, όταν θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι τελικώς παίρνει και τι δεν παίρνει η Τουρκία, φαντάζομαι και από την Αθήνα θα υπάρξει μια επίσημη τοποθέτηση σχετικά με το ποιο είναι πλέον το νέο περιβάλλον.
4: Αυτό που είναι δεδομένο πάντως, Λένα, είναι πως η ελληνική άμυνα, ο ελληνικός σχεδιασμός δεν ετεροπροσδιορίζεται, δεν καθορίζεται από τις κινήσεις της Άγκυρας. Αυτό το λένε με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο στην Αθήνα. Και επίσης γνωρίζουμε πως η πολεμική αεροπορία θα παραλύει 35 πολύ νωρίτερα από την Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι δεδομένο, το 2029 θα παραδοθούν, θα έρθουν στην Ελλάδα μόλις είναι έτοιμη και η βάση στην Αγχίαλο, στην Ανδραβίδα, συγγνώμη. Από εκεί και πέρα βεβαίως η Ελλάδα έχει προχωρήσει πάρα πολύ τα αμυντικά της προγράμματα. Έχει αναβαθμίσει τα 2/3 του στόλου των F-16 λοιπόν. Block 52 σε Viper. Έχει κάνει κινήσεις που ουσιαστικά θωρακίζουν τη χώρα απέναντι σε τέτοιες απειλές.
0: Λοιπόν, και πάλι στο Σταύρο Ιωαννίδη, γιατί όπως ακούσατε νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός έφτασε στην Άγκυρα για να δούμε ποιο είναι και το πρόγραμμα του τις επόμενες ώρες.
4: Πριν από λίγη ώρα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας ο Πρωθυπουργός με την κυρία Γραμπόφσκη και βεβαίως τους υποδέχτηκαν τα μέλη της ελληνικής διπλωματικής αποστολής εδώ στην Άγκυρα, αλλά και αξιωματούχοι από την Τουρκία που στη συνέχεια βεβαίως τους συνόδευσαν στα οχήματα με τα οποία θα μεταβούν εδώ στο Λευκό Παλάτι που βλέπετε πίσω μου για το επίσημο γεύμα, το δείπνο μάλλον καλύτερα, το οποίο παραθέτει ο οικοδεσπότης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες των κρατών μελών της Συμμαχίας. Πρόκειται για την έναρξη, ουσιαστικά την επίσημη έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ σε ανώτατο επίπεδο πια, διότι προηγήθηκαν οι σύνοδοι σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και Υπουργών Άμυνας και τα γεύματα εργασίας που είχαμε νωρίτερα. Το δείπνο αυτό σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της Συνόδου και αύριο βεβαίως ο Πρωθυπουργός θα συμμετέχει στις εργασίες αυτής της πολύ κρίσιμης συνάντησης των ηγετών των κρατών μελών, όπου είναι πάρα πολλά τα θέματα βεβαίως και έχουν να κάνουν όχι μόνο με την συμμετοχή στις αμυντικές δαπάνες, αλλά και με την παρότρινση του Προέδρου Τραμπ στους Ευρωπαίους να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος για την άμυνα της Ευρώπης και για την στήριξη της Ουκρανίας. Θα μπουν επιτάπητος βεβαίως και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι πάρα πολλά και πολύ
2: και
4: σημαντικά.
2: Τα όσα είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος για τη Γροιλανδία και για τους Ευρωπαίους δύο ταχυτήτων. Κλείνοντας, Σταύρο, έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση στο περιθώριο αυτής της συνόδου με κάποιον ηγέτη από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γνωρίζουμε κάτι?
4: Σίγουρα δεν έχει προγραμματιστεί, λένε, συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογο του, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό το γνωρίζουμε. Βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Θα έχει χαιρετισμούς, θα έχει σύντομες συνομιλίες. Αυτό συνηθίζεται σε κάθε σύνοδο. Προς το παρόν βεβαίως δεν έχουμε συγκεκριμένη ενημέρωση για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι φυσικά μετά το δείπνο που παραθέτει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αύριο το πρωί θα ξεκινήσει η σύνοδος, θα προηγηθεί βεβαίως η ομιλία του Γενικού Γραμματέα, του κυρίου Ρούτε, και στη συνέχεια οι ηγέτες βεβαίως θα καθίσουν όλοι μαζί στην αίθουσα όπου θα συζητήσουν για αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα που λέγαμε.
0: Και πάλι στο Μανώλη Κωστίδη, με συγχωρείτε, για να μάθουμε τώρα τι διαστάσεις έχουν λάβει στην Τουρκία οι δηλώσεις που έκανε ο Νετανιάχου, δηλώσεις με τις οποίες προσπαθεί να φρενάρει τον Τραμπ στο να δώσει τα F-35 στους Τούρκους.
1: Οι δηλώσεις του Νετανιάχου σχετικά με τα F-35 αυτή τη στιγμή βγαίνουν ως έκτακτη είδηση σε πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Λένε ότι ο Νετανιάχου, επειδή άκουσε την πιθανότητα του F-35, άρχισε τις επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας και για αυτό το λόγο αναφέρουν αυτό το θέμα. Βλέπω σε πολλά μέσα ενημέρωσης, έρχονται και μηνύματα και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μαζί με την τελετή, βάζουν και αυτή την είδηση και αυτό νομίζω έχει την αξία του.
0: Λοιπόν, και πάλι στο Μανώλη Κωστίδη για να μας δώσει και το κλίμα γύρω από την άφηξη του Έλληνα Πρωθυπουργού.
1: Αυτό περιμέναμε και εμείς και εδώ στην Τουρκία, ήθελα να δουν αυτήν την εικόνα. Νομίζω ως δύο νατοϊκές χώρες είναι και ένα καλό παράδειγμα. Ναι, έχουν μεγάλες διαφορές, αλλά συνυπάρχουν χωρίς πολέμους, ευτυχώς. Από εκεί πέρα όμως βλέπουμε την κυρία Γραμπόφσκι με την κυρία Μινέ μια θερμή χειραψία και φιλή, όπως και ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Αυτό είναι καλό, σημαίνει ότι υπάρχει μια καλή επαφή τουλάχιστον παρά τις διαφορές. Μάλια. Και από εκεί πέρα βεβαίως αν υπάρξει ευκαιρία στο μέλλον να τα πούνε, και αυτό έχει σημασία. Ωστόσο έβλεπα εδώ τα τηλεοπτικά δίκτυα, όλα δείχνουν την άφηξη και του Ελληνικού Πρωθυπουργού και μάλιστα οι συνάδελφοί μας εδώ σηκώθηκαν κάποιοι ώρες να δουν καλύτερα την εικόνα αυτή. Ξέρετε, άλλο να έρχεται ένας Ούγγρος, ένας Ρουμάνος, και άλλο να έρχεται ο Έλληνας εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλουν να δουν πώς θα είναι αυτή η χειραψία, πώς θα είναι αυτή η εικόνα. Νομίζω ήταν στα καλά πλαίσια. Σε καλά πλαίσια.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Και για το 3 στα ραδιοφωνά σας, 8 και 25 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με τα νεότερα που έρχονται από την Τουρκία και την Άγκυρα και την Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει ο Μανώλης Κωστίδης, ο Μιχάλης Ιγνατίου και ο Σταύρος Ιωαννίδης σε ό,τι αφορά αυτό το παζάρι που γίνεται για τα F-35 με φόντο πάντα τις κυρώσεις που ξεκινούν από τους S-400.
6: Όλοι έδωσαν το παρόν στο γάμο, αλλά έλειπαν οι νύφοι και ο γαμπρός, που είναι η Βουλή και η Γερουσία φυσικά, που έχουν το τελευταίο λόγο. Ήδη μετά τις ίξεις αφήξεις δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ στην Άγκυρα ενώπιον του Ερτογάν, υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από νομοθέτες που αντιτίθενται στην πώληση των μαχητικών F-35. Ομάδα Δημοκρατικών Βουλευτών έστειλε επιστολή στους ηγέτες των δύο κομμάτων και τους ζητούν να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν κάθε νομοθετικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους για να αποτρέψουν την κυβέρνηση του πρόεδρου Τραμπ να προχωρήσει στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Επίσης, ομάδα Ρεπουμπλικάνων νομοθετών έστειλαν τη δική τους επιστολή στον πρόεδρο Τραμπ και εκφράζουν τις αντιδράσεις τους. Πρέπει να τονίσουμε για πολλωστή φορά, λένε, ότι το Κογκρέσο έβαλε φραγμό σε οποιαδήποτε μεταφορά των F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα διαθέτει το ρωσικό σύστημα S-400. Είναι μια προϋπόθεση που περιλαμβάνεται στον νόμο του Αμερικανικού Πενταγώνου του 2020. Μπορεί λοιπόν ο κύριος Τραμπ να δίνει δημόσια υποσχέσεις στον Ερτογάν, αλλά είναι έολες αυτές οι υποσχέσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, θα έλεγα και αδύνατο, να ξεπεραστεί η τροπολογία αυτή. Τα δώρα του κ. Τραμπ προφανώς, Λένα, είναι για το μέλλον. Μιλάμε για χρόνια πολλά μετά.
2: Είναι απόφαση ενός ανδρός, Μιχάλη, γιατί αν υπάρχει αυτή η τροπολογία, υπάρχουν και οι δηλώσεις Τραμπ. Δηλαδή, τι από τα δύο μετράει περισσότερο στις ΗΠΑ και ποιος παίρνει την τελική απόφαση.
6: Ωραία. Η τροπολογία αυτή πρώτα απ' όλα υπάρχει στο νομοσχέδιο διότι το ήθελε η κυβέρνηση του κ. Τραμπ. Βεβαίως η τροπολογία τη σκέφτηκαν οι ομογενείς μας και γράφτηκε από δημοκρατικούς γερουσιαστές και προωθήθηκε τότε από τον Ρόμπερ Μενέντες με τη βοήθεια και ρεπουμπλικάνων νομοθετών όπως ο νυν Υπουργός Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Θέλω να αναφέρω εδώ ότι ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν έγραψε αριστοτεχνικά το κείμενο που σημειώνει, αν μου επιτρέπει, στα εξής. Ο Υπουργός Άμυνας από κοινού με τον Υπουργό Εξωτερικών μπορεί να παραιτηθεί από αυτό τον περιορισμό που επιβάλλει το Κογκρέσο μόνο εάν οι υπουργοί υποβάλλουν στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου γραπτή βεβαίωση ότι η Τουρκία, η οποία προηγουμένως έχει αποδεχτεί την παράδοση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσική Ομοσπονδία, να αποδείξει λοιπόν ότι δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας S-400 ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό υλικό ή προσωπικό που σχετίζεται με το εν λόγω σύστημα. Δεύτερο, πρέπει να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν θα αποδεχθεί στο μέλλον την παράδοση του εν λόγω συστήματος. Και τρίτον, δεν έχει η Τουρκία από τις 31 Ιουλίου το 19, να φανταστείς, αγοράσει ή αποδεχθεί την παράδοση αμυντικού υλικού από τη Ρωσική Ομοσπονδία επιπλέον των S-400. Είναι πολύ σκληροί οι όροι, όπως καταλαβαίνεις, και θα μπορούσαν να ξεπεραστούν μόνο με νέα τροπολογία που θα ανατρέπει αυτή που μόλις σας διάβασα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχει την πλειοψηφία ο κύριος Τραμπ. Και δεύτερον και πιο εύκολο, θα μπορούσε να ξεπεραστεί εάν ο κύριος Ερντογάν έδιωχνε το ρωσικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος και αυτόματα η τροπολογία θα καταργηθεί. Γιατί δεν διώχνει τους S-400?
2: Και αυτό το ερώτημα μπορεί κάπως να μας το σκιαγραφίσει, αν όχι απαντήσει, ο Μανώλης Κωστίδης. Για τους S-400, Μανώλη, υπάρχουν δύο δρόμοι, ή να είναι σε άλλη χώρα ή τουλάχιστον να είναι μη επιχειρησιακοί, δηλαδή να αφαιρεθεί η δυναμική τους. έχουν καταλήξει στην Άγκυρα, εφόσον συζητούν έτσι ανοιχτά για τα F-35, τι θα γίνει με τους ρωσικούς S-400 ή αυτό το κρατούν για αυτούς?
1: Το κρατούν για αυτούς και χρειάζεται χρόνος. Έχουν ακουστεί πολλά σενάρια μέχρι την επιστροφή στη Ρωσία, Συρία, να πάει στο Κατάρ από συναρμολογημένα κτλ. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα που πρέπει να το διαχειρίσει και ο Τουρκός Πρόεδρος στο μέλλον. Όμως πολύ καλά κάνουμε και εστιάζουμε στα F-35, στους S-400, στα F-16, στο ΚΑΝ. Αλλά πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά για τα επόμενα 2 χρόνια. Έχουμε έναν Αμερικανό Πρόεδρο που λατρεύει τον Ερντογάν. Τουλάχιστον
2: τώρα,
1: δημόσια,
2: για
1: λέει
2: τώρα, ναι,
1: ότι τον εμπιστεύεται. Τον εμπιστεύεται, είναι ο ηγέτης που στηρίζει απόλυτα τις ΗΠΑ, είναι αξιόπιστος, αξιόλογος, μοναδικός στα πάντα. Αυτό σε κρίσιμες ώρες πρέπει να το έχουμε λάβει υπόψη. Αυτό είναι το σημαντικό. Νομίζω και αυτό το κράτησα πάρα πολύ όταν σημείωνα. Δηλαδή όλο αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία το μέλλον.
2: Θέλω να θυμίσω, Μιχάλη, γιατί και εσύ είσαι κάνει ρεπορτάζ για τους S-400, ότι και η Ιταλίδα πρωθυπουργός ήταν η αγαπημένη του, ήταν στην ορκομοσία του. Τελικώς με την Ιταλίδα πρωθυπουργό έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς. Ελπίζω να τους κλείσουν σε αυτή τη σύνοδο. Το λέω έτσι για, για τα πρακτικά που λέμε, γιατί ο Τραμπ πολλές φορές λέει πολύ καλά λόγια. Μπορεί να τα κρατήσει, μπορεί να έχουν διάρκεια, μπορεί και όχι όμως. Για τους S-400, Μιχάλη, επανέρχομαι. Υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να υπάρχει και το σενάριο της Συρίας?
6: Ισχύει σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ από πηγές του Κογκρέσου. Ισχύει. Αλλά οι νομοθέτες δεν θα την κάνουν δεχτή, επειδή θεωρούν ότι η Συρία ελέγχεται στρατιωτικά από την Τουρκία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο είναι απέναντι από το Ισραήλ. Πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτούν. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και ο παράγοντας του Ισραήλ και το εβραϊκό λόμπι. Ο Νετανιάχου είπε πριν από λίγο ότι θα μίλησε με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα μιλήσουν ξανά. Άλλωστε συμφωνήθηκε να έρθει στο Λευκό Οίκο τις επόμενες μέρες. Το συμπέρασμα είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να δίνει υποσχέσεις στον Ερντογάν. Αλλά στην υλοποίηση υπάρχει πρόβλημα. Και θέλω να πω και το εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που καθύβριζε τον Ερντογάν στην πρώτη θητεία του την προεδρική. Τον καθύβριζε στην κυριολεξία. Ήταν αυτός που τις 3 το πρωί του έστειλε μήνυμα από το Twitter.
1: Τι άλλαξε.
6: Ναι.
1: Μιχάλη, τι άλλαξε.
6: Ένα λεπτό.
1: Τι άλλαξε, Μιχάλη. Ένα λεπτό. Τι συμβαίνει.
6: Θα σου πω τι άλλαξε. Ήταν αυτός που απείλησε ότι θα καταστρέψει την οικονομία. Μανώλη και κυρίες και κύριοι, αυτό που άλλαξε είναι ένα όνομα. Ένα όνομα. Είναι ο πρέσβης της Αμερικής στην Άγκυρα, αυτόν που χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι ως ατζέντη του Ερτογά. Περισσότερο ως ατζέντη του Ερτογά. Αυτός ο άνθρωπος, δυστυχώς για μας, έχει αλλάξει εντελώς το παιχνίδι. Έχει πείσει τον πρόεδρο Τραμπ ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι κουβέντες του κυρίου Μπάρκ.
2: Θα φανεί, λοιπόν.
6: Ναι, θα φανεί.
4: Ένα, αν μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτή τη συζήτηση μόνο.
2: Να το προσθέσει και με αυτό να ολοκληρώσουμε, Σταύρο.
4: Για τους S-400, μην ξεχνάμε αυτή την συζήτηση που γίνεται για την προμήθεια των ευρωπαϊκών συστημάτων αεράμυνας στην Τουρκία, που αναμένει ο Ερντογάν το πράσινο φως του Εμμανουέλ Μακρόν, και αυτό θα μπορούσε αφενός να λύσει το πρόβλημα της αεράμυνας για την Τουρκία και να δώσει και ένα άλλωστε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ξεφορτωθεί τους S-400 και να ανοίξει βεβαίως ο δρόμος για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35. Ας το κρατήσουμε και αυτό, διότι μπορεί μέσα στις επόμενες ημέρες να μας απασχολήσει.
0: Λοιπόν, τώρα με το καλημέρα, τη Συνόδου Τραμπ, όπως ακούσατε, βάζει απέναντι τους συμμάχους, τους οποίους χωρίζει σε καλούς και κακούς, κατά το δοκούν τους χωρίζει. Η βόμβα έρχεται με τη Γροιλανδία, όπου επαναφέρεται περί ελέγχου του Αρκτικού νήσιου. Και με αυτά τα δεδομένα, οι σύμμαχοι, οι ηγέτες της συμμαχίας, πρέπει να δειπνήσουν, ψάχνοντας και τη φόρμουλα για το πώς θα λειτουργήσει το ΝΑΤΟ, η συμμαχία, την επόμενη μέρα. Άρα, βλέπουμε το ΝΑΤΟ να εισέρχεται αντίπως σε αυτή την τρίτη φάση, όπου οι απειλές για την Ουάσιγκτον είναι το Πεκίνο και για τις Βρυξέλλες η Μόσχα.

0: Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει λόγο μέχρι τώρα στο τι πολλοί η Αμερική στις γύρω χώρες. Έχει πει ξεκάθαρα όχι F-35 στην Τουρκία. Μέχρι τώρα η Αμερική δεχόταν πάντα τις Ισραηλινές αιτιάσεις. Ή δεν πούλαγε τελικά αυτό που ήθελε, ή πούλαγε στις γύρω χώρες υποβαθμισμένες εκδόσεις οπλικών συστημάτων που ήδη έχει το Ισραήλ προκειμένου να μην χάσει την κυριαρχία. Να δούμε αν αυτή η παράδοση δεκαετιών, γιατί αυτό ισχύει για διαδοχικούς προέδρους, αν θα διατηρηθεί και τώρα.
1: Ή αν θα σπάσει και θα έχουμε μία εξαίρεση. S-400, εκεί πέρα είναι ένα μεγάλο αγκάθι και αναζητείται φόρμουλα.
0: Το
1: μεγαλύτερο. Αν δεν βρεθεί, δύσκολα θα λάβουν τα F-35.
0: Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και οι S-400 αυτή τη στιγμή παραμένουν στην Τουρκία, είναι σε αποθήκευση, αλλά όπως εκτιμάται μπορούν να πάει στιγμή, αν το αποφασίσουν οι Τούρκοι, να τους θέσουν πάλι σε λειτουργία. Όταν οι Τούρκοι παρέλαβαν τους S-400, κάναν τεράστιο λάθος. Δημοσίευσαν ήδη φωτογραφίες με το ραντάρ ανεπτυγμένο, το σύστημα σε ανάπτυξη, και γύρω-γύρω να πετάνε αμερικάνικη κατασκευή αεροσκάφη. Οι Αμερικανοί βγάλαν αφρούς με την εικόνα αυτού και εκεί τελείωσε το θέμα F-35 για την Τουρκία.
1: Και ένα τελευταίο, το δίκτυο 5G δεν το έχουμε ακούσει πολύ, επηρεάζει όμως.
0: Κι όμως οι Αμερικανοί λένε ότι το δίκτυο 5G ουσιαστικά παίρνει στοιχεία από το F-35. Ή data που μεταφέρει, ή στοιχεία για το πώς λειτουργεί και αναπτύσσεται. Όλες οι χώρες που έχουν πάρει F-35 έχουν ταυτόχρονα δυτικού τύπου δίκτυο 5G. Η Τουρκία, αν το πάρει, θα είναι η πρώτη η οποία θα έχει κινέζικο δίκτυο 5G, και οι ειδικοί ασφαλείες λένε ότι η Κίνα πάντα έχει μία κερκόπορτα και ακούει ό,τι καταγράφει το δίκτυο αυτό. Οι Αμερικανοί δεν το θέλουν. Θα είναι μεγάλη υπέρβαση αν πωλήσουν σε μία τέτοια χώρα το F-35.
2: Λοιπόν, και θα ολοκληρώσουμε με αυτό το κεφάλαιο που αφορά στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ακούγοντας το σχολείο που έκανε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη ο διευθυντής της Καθημερινής, Αλέξης Παπαχιαλάς.
3: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Πιστεύω ότι η Τουρκία κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει αυτά τα 6 F-35 τα οποία της ανήκουν βάσει του προγράμματος. Θα με ρωτήσει πώς θα γίνει αυτό. Πιστεύω ότι ο Τραμπ, όταν θέλει κάτι, το καταφέρνει. Έχει τρόπους να παρακάμψει ακόμα και το Κογκρέσο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν δικιά του η πρόταση να επιβληθούν αυτές οι κυρώσεις. Άρα, η γνώμη μου είναι ότι τουλάχιστον αυτά τα 6 δεν είναι αρκετά πιθανό να τα πάρει.
1: Που είναι σε βάση στην Αριζόνα. Αυτά τώρα όμως, Αλέξη, σε τι βάθος χρόνου μπορεί η Τουρκία να τα έχει? Γιατί έχουμε και εμείς τα δικά μας F-35. Γι' αυτό το ρωτώ και κάνω και τους συνδυασμούς και τους σχετισμούς.
3: Ρώτησα αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν το θέμα. Κανείς δεν μπορούσε να μου πει αν θα είναι σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Πάντως, όλοι θεωρούν ότι αυτό θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια της προεδρίας Τραμπ.
1: Επειδή ακούσαμε το σκληρό μήνυμα Νετανιάχου, εάν όντως η Τουρκία πάρει τα F-35, τότε τι μήνυμα στέλνει στο Ισραήλ και τι μήνυμα, το πώς το διαβάζουν κιόλας αυτό, στο Ιράν που καραδοκούν?
3: Κοίταξε, στο Ιράν δεν ξέρω πώς θα το πάρουν. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου έχει μια κακή σχέση με τον Τραμπ. Έχει εξασθενήσει πάρα πολύ η δύναμη του φιλοϊσραηλινού λόμπι στην Αμερική. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε πριν από δύο χρόνια. Στην αρχή ήταν η ιστορία της Γάζας, μετά ήταν η ιστορία του Ιράν και όλα αυτά τα μπρος-πίσω που έχουν γίνει με τον Τραμπ. Και βεβαίως ξύπνησε πολύ αργά, πρέπει να πω, το φιλοϊσραηλινό ρόμπι και ο κύριος Νετανιάχου. Δηλαδή, ευνηδιάστηκαν όταν είδαν ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, και γι' αυτό βγήκε και εκτάκτος σήμερα το πρωί στο Fox News, που ξέρει το βλέπει ο Τραμπ ο Νετανιάχου. Άρα, εάν μου έλεγες πριν από πέντε χρόνια ότι ναι, μπορεί να υπολογίσουμε ότι το φιλοϊσραηλινό λόμπι θα καθαρίσει αυτήν την ιστορία για μας, σας έλεγα απολύτως. Σήμερα δεν είμαι βέβαιος.
1: Η Αθήνα πώς μπορεί να γυρίσει το momentum, αν έχει κινήσεις που μπορεί να κάνει και περιμένει να δει και τις εξελίξεις, γιατί έχει στηριχθεί σε ένα αφήγημα ότι εμείς έχουμε F-35, έχουμε τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, αλλά αυτά δεν τα έχει η Τουρκία. Αν αυτό αλλάξει επομένως, τι μπορεί να κάνει η Αθήνα?
3: Αυτό που μπορεί να κάνει η Ελλάδα είναι προφανώς να χρησιμοποιήσει όποιες δυνάμεις υπάρχουν φιλικές και στο Κογκρέσο και αλλού στην Αμερική. Έχει αργήσει, κατά τη γνώμη μου, να κινητοποιήσει αυτούς τους μηχανισμούς. Προφανώς θα πρέπει να βασιστεί στους φίλους του Ισραήλ στην Αμερική, αλλά μην το παρακάνει, διότι αν το παρακάνει, υπάρχει ο κίνδυνος να ξεαγριωθεί ο Ερντογάν και να έχουμε άλλες. Το βλέπουμε ότι κάθε μέρα ξεαγριώνεται, πάση περιπτώσει, με αυτό. Και βεβαίως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνει είναι να δίνει μια μάχη στο παρασκήνιο και ίσως να περιμένει να περάσουν και εκλογές του Κογκρέσου, διότι αν τον Νοέμβρη υποστεί μια φοβερή ήττα ο Τραμπ, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι θα συμβεί αυτό, ίσως τότε να είναι αποδυναμωμένος. Άρα να είναι κάπως πιο εύκολο να τα χειριστούμε όλα αυτά προς το τέλος του χρόνου.
1: Θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ο ίδιος

0: ίδιος ο Τραμπ ήταν που είχε επιβάλει τις κυρώσεις, Κάτσα. Ο ίδιος ο Τραμπ είναι που βγαίνει και λέει ότι δεν σου αξίζουν, Ερντογάν, οι κυρώσεις. Άρα για αυτή τη μεταστροφή τι μέτρησε? Μέτρησε ότι ο Ερντογάν κάνει όλα τα χατήρια, είναι τόσο πιστός σύμμαχος και φίλος του Τραμπ επί μια δεκαετία, διότι κάπως μοιάζει να το εξαργυρώνει, αν μη τι άλλο.
1: Εδώ έχουμε μια προσωπική σχέση Τραμπ-Ερντογάν που είναι, ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω, είναι από αυτά ρομάντζο θα μπορούσε να γραφτεί γι' αυτό. Είναι πραγματικά κάτι πρωτοφανές. Και αυτό δεν αλλάζει εύκολα. Και βεβαίως ο Τραμπ τα παίρνει, όλες τις αποφάσεις τις παίρνει προσωπικά. Συν ότι η Αμερική έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό παίκτη ως πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αυτό που είπε και ο Μιχάλης πριν, ο οποίος είναι παίκτης. Καθαρίζει τα πράγματα στο παρασκήνιο και όχι μόνο με έναν τρόπο εκπληκτικό. Και αυτό νομίζω ότι έχει μετρήσει πάρα πολύ. Τώρα, από την άλλη, να σου πω ότι η Τουρκία έχει μια μοναδική ικανότητα να βάζει αυτόν τον γκολ όταν τα πράγματα πάνε καλά. Το έκανε το 18. Διότι εκεί δεν υπολόγισε τις αντιδράσεις με τους S400 και δεν πίστευε ποτέ ότι θα χάσει τα F35. Τώρα, λοιπόν, αν ξαναπάρει τα μυαλά του Ερντογάν αέρα με όλη αυτή τη ρητορική του Τραμπ και τις χειρονομίες κτλ. Και δεν κάνει κάπως πίσω στα S400, μπορεί να τα ξανακάνει θάλασσα αυτό το θέμα. Αυτό περιμένουμε να το δούμε.
0: Αν ναι, γιατί είναι και ένας αγώνας σε εξέλιξη. Εάν η Αμερική είχε κερδίσει το Μουντιάλ, ο Τραμπ θα είχε άλλη διάθεση, γιατί το λέω για την επίθεση που εξαπέλυσε με το καλημέρα στους Ευρωπαίους, ή αυτό είναι ο Τραμπ και ό,τι και να γινόταν, αυτή θα ήταν η αντίδραση.
1: Κοίταξε, ο Τραμπ πρέπει να αποφασίσουμε ότι δεν αντέχει τους Ευρωπαίους γενικώς. Δεν μας αντέχει γιατί μεταξύ των άλλων, κάθε φορά που ανακτήσει ένα ξενοδοχείο, ένα γήπεδο γκολφ, βρίσκει προβλήματα που θεωρεί ότι δεν βρίσκει στην Αμερική. Ξεκινάμε από το πιο απλό. Και γενικώς θεωρεί ότι δεν τον αγαπάμε εμείς εδώ στην Ευρώπη, δεν του δείχνουμε το σεβασμό όπου πρέπει και ότι είμαστε κακομαθημένοι.
0: Ή αλλιώς την υποταγή.
1: Ναι. Λοιπόν, το γεγονός ότι έχασε κιόλας η Αμερική χθες, παρότι κατάφερε εκείνη την περίφημη κόκκινη κάρτα να την ανακτήσει.
0: Κάνει πράσινη.
1: Νομίζω πρέπει να τον εκνεύρισε μαζί με τον jet lag που δεν βοηθάει ποτέ. Είδαμε το αποτέλεσμα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στα δικά μας, στην εγχώρια επικαιρότητα και σε αυτή τη δημόσια καταγγελία του Άδωνη Γεωργιάδη περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα για να ψηφίσει τους πυρικούς κώδικες στο μακρινό 2019 που άναψε φωτιά. Ο Υπουργός Υγείας επικαλείται τους ισχυρισμούς του στον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης. Πανικό της κυβέρνησης βλέπει η Ελλάς του κ. Τσίπρα και φροντίζει να τα πειρά να επιστραφούν. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Τσιλινίκου.
3: Νέα αντιπαράθεση στο πολιτικό σκηνικόδρυ. Μια επίθεση στον Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προχωρώντας σε βαριές καταγγελίες για την ψήφιση των διατάξεων του ποινικού κώδικα το 2019, λίγο πριν τις εκλογές.
4: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψήφισε ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε, τέτοιο. Ποιος θα πω, πιο έντιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του. Δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, τη πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
5: Εγώ, βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνω είναι ο πανικός του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Συνεπώς, τον ακουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερα.
3: Για καταπαραγγελία νομοθέτηση του ποινικού κώδικα από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
6: Ο κύριος Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019
7: ναι.
6: για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα που πέραν ναι. του γεγονότος ότι αποφυλάκησε όλο το βαρύ έγκλημα, τα έχει βγάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλυτικά, έβγαλε έξω εμπόρους ναρκωτικών, δολοφόνους, νωρίτερα δηλαδή, βιαστές, έκανε και κατά παραγγελία νομοθέτηση. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες βγάζουν μάτι.
3: Ο Σταύρος Κοντονής κατά το παρελθόν είχε δηλώσει πως αυτό που είχε γίνει με τους ποινικούς κώδικες προεκλογικά ήταν ο ορισμός της διαπλοκής και δεν υπάρχουν αναφορές από τον ίδιο για χρηματισμό. Στο ισοκομματικό πεδίο της γαλάζιας παράταξης συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Αντώνη Σαμαρά. Εκμές για τον πρώην Πρωθυπουργό άφησε ξανά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αίτησή του στον Άριο Πάγο για διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.
6: Έχει πάρα πολύ πλάκα όλη αυτή η στάση. Η στάση κομμάτων και κάποιων πολιτικών όπως ο κ. Σαμαράς είναι μια στάση που δεν πάντα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Ο κ. Σαμαράς λέει ό,τι θέλει, αλλά όταν μιλάει η δικαιοσύνη. Καλό είναι εμείς να μην κάνουμε τους δικαστές.
8: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Σαμαράς απλώς με μια καθυστέρηση 4 ετών το θυμήθηκε. Οκ.
3: Νέο μέτωπο άνοιξε σήμερα ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο υφυπουργός Οικονομίας εξέφρασε την αντίθεσή του για τον αγώνα τένις που έπαιξε ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη.
7: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροή τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με εμένα. Άρεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη, που καθημερινά καθυβρίζει
5: τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Με σκοπτικό ύφος απάντησε ο Στέφανος Κασελάκης στις αντιδράσεις μέσω των social media για το συγκεκριμένο βίντεο, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο ίδιος δεν χρέωσε τη χώρα με τρίτο μνημόνιο.
2: Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται και στην κέντρο αριστερά. Το ένα μετά το άλλο στελέχη του Πασόκ βγαίνουν και αδειάζουν τον Γιάννη Σγουρό, ο οποίος δεν απέκλεισε τις μετεκλογικές συνεργασίες. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται αυτό που έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε αρκετό καιρό τώρα, δηλαδή το μαρτύριο της σταγόνας. Ο Παύλος Πολάκης αμφισβητεί την ηγεσία και ζητά την παρέτηση Φάμελου, ενώ ο Νίκος Παπάς ζητά άμεσα να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία, ενδυναμώνοντας έτσι την εσωκομματική αντιπολίτευση στην Κουμουνδούρου.
8: Οι εκτός κομματικής γραμμής δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού, που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, προκάλεσαν νέο πονοκέφαλο στη Χαριλάου Τρικούπη.
9: Νομίζω ότι άλλες να πει ο κύριος Σγουρός, ο καθένας μπορεί να δώσει την ερμηνεία του. Η θέση του Πασόκ είναι πάρα πολύ καθαρή. Ο Πασόκ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
8: Τα στελέχη του Πασόκ, κρατώντας σαφείς αποστάσεις, παραπέμπουν στις πρόσφατες αποφάσεις του συνεδρίου.
10: Η συνεδριακή μας απόφαση είναι σαφής και είναι ομόφωνη. Και έχει να κάνει κυρίως με την άρνησή μας, με την απόφασή μας πιο σωστά, να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, διότι έτσι εμείς νοούμε την πολιτική αλλαγή.
11: Σε ένα σοβαρό κόμμα η γραμμή είναι μία. Και αυτή η γραμμή είναι μέσα από συλλογικές αποφάσεις. Η απόφαση εκεί είναι καθαρή. Δεν υπάρχει ούτε γκρίζα ζώνη, ούτε αστερίσκη.
12: Ενδεχομένως ο κ. Σγουρός ξέφρασε μία άποψη πιο προσωπική.
8: Όσον αφορά τον Νικόλα Φαραντούρη και την απόσπαση της συζύγου του στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, ο Μιχάλης Κατρίνης, χωρίς να αμφισβητεί την νομιμότητα της συγκεκριμένης ενέργειας, διατύπωσε τις επιφυλάξεις του.
13: Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική.
14: Δεν γνωρίζω αν γνωρίζει λεπτομέρειες οποιοδήποτε μιλάει για αυτά τα θέματα. Εμένα με καλύπτει απόλυτα η θέση του Πασόκ, του κόμματός μου, του εκπροσώπου του.
8: Σε τροχιά εξελίξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ λίγες ημέρες πριν το κρίσιμο συνέδριό του. Οι εσωκομματικές ριβές συνεχίζονται με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
15: Πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Άρα, ο...
15: έτσι, που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα. Εδώ έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετίζω, πήγαινε εκεί να δούμε σε πάρει.
2: Το έχω σχολιάσει.
15: Τον εξώ τη έβαλε.
8: Με αίτημά του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς ζήτησε την άμεση συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, αλλά και την δημοσιοποίηση της επικαιροποιημένης λίστας των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
16: Δεν τίθεται θέμα προσώπων, τίθεται θέμα αλλαγής πολιτικής γραμμής.
2: Τώρα, σε μια εμβόλυμη είδηση, φρέσκια είδηση που έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Νάιτζελ Φάραντς πριν από λίγο παραιτήθηκε από βουλευτής και ανακοινώνει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ο Γιάννης Χανιωτάκης έχει περισσότερα να μας πει.
17: Ο Νάιτζελ Φάρας διανύει αναμφισβήτητα την πιο δύσκολη περίοδο της πολιτικής του διαδρομής. Σήμερα, παρουσιάζοντάς την ως μια κίνηση ενάντια στο κατεστημένο, ανακοίνωσε την παρέτησή του, προκαλώντας έτσι επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρειά του, στην οποία όμως θα είναι ξανά υποψήφιος, έτσι ώστε, όπως είπε, να κρίνουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι για το μέλλον του. Τώρα, τι έχει προηγηθεί. Ο Φάρας βρίσκεται υπό έρευνα από το Κοινοβούλιο, πρώτον, για μια αδήλωτη δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από έναν δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων και δεύτερον, από αδήλωτες παροχές από έναν άλλο επενδυτή κρυπτονομισμάτων, ο οποίος μάλιστα είχε καταδικαστεί το παρελθόν στις Ηνωμένες Πολιτείες για απάτη. Μεταξύ άλλων, χρηματοδότησε την προσωπική ασφάλεια του Νάιτζελ Φάρας τους μήνες πριν εκλεγεί βουλευτής τον Ιούλιο του 2024. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει κάνει τίποτα λάθος, τίποτα παράνομο. Ωστόσο, αυτό θα το κρίνει η αρμόδια επιτροπή, οι έρευνες της οποίας θα συνεχιστούν κανονικά εφόσον επανεκλεγεί ο Νάιτζελ Φάραντς.
2: Τώρα στην ιστορία των υποκλοπών, αγωγές κατέθεσαν 8 θύματα παρακολούθησης από το κακόβουλο λογισμικό Predator στο πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας. Στρέφονται όχι μόνο κατά των 4 καταδικαστέντων, αλλά και άλλων προσώπων. Θα μας πει περισσότερα η Έλληνα Γαλάρη.
18: Οι ενάγοντες διεκδικούν συνολικά το ποσό των 7,6 εκατομμυρίων ευρώ για ηθική βλάβη που έχουν υποστεί. Είναι η πρώτη αγωγή, λένε, που κατατίθεται στα αστικά δικαστήρια για το κακόβουλο λογισμικό Predator που υπογράφουν στελέχη της ΕΕΠ, πρώην αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας, δικηγόροι και δημοσιογράφοι. Τώρα, στην αγωγή της, η πρώην αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας, η οποία έχει χειριστεί κρίσιμες υποθέσεις όπως ανθρωποκτονίες και θέματα εθνικής ασφάλειας, αναφέρει. Οι εναγόμενοι απέκτησαν πρόσβαση και σε όσα διημήφθησαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μου ή και των συνομιλιών που πραγματοποιούσα λόγω της θέσης μου με σημαίνοντα πρόσωπα. Όχι μόνο είχαν παρανόμως πρόσβαση στα δικά μου προσωπικά δεδομένα, αλλά και σε πληροφορίες από συζητήσεις με άτομα που ερχόμουν σε επαφή, είτε σε υπηρεσιακό είτε σε προσωπικό επίπεδο. Οι 8 ενάγοντες στρέφονται κατά των 4 καταδικαστέντων στην υπόθεση των υποκλοπών, κατά στελεχών της εταιρείας Intellexa, κατά του προσώπου από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου εστάλησαν μολυσμένα μηνύματα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και κατά υπαλλήλου καταστήματος κινητής τηλεφωνίας που φέρεται να είχε σχέση με την ΕΕΠ. Οι αγωγές θα συζητηθούν τον Απρίλιο του 2027.
2: Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ για το πώς η σπήρα διαρρηκτών ρήμαζε κοσμηματοπολία στην Αττική.
19: Μία συμμορία η οποία δρούσε σε πολλές περιοχές της Αττικής, σε Μοσχάτο, σε Κορυδαλό, Νίκαια και όχι μόνο. Με συνολική λία 370.000 ευρώ. Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η δράση τους. Μπαίνουν σε κοσμηματοπολείο όπου ένα μικρό άνοιγμα που υπάρχει στην πόρτα, έχουν πρώτα ξυλώσει μέρος από τα ρολά που υπάρχουν εκεί, αδειάζουν τις προθήκες, παίρνουν τα κοσμήματα και τα βάζουν μέσα σε καφάσια, σε ένα βίντεο που υπάρχει και σε ένα άλλο τα βάζουν σε κάδους και στη συνέχεια φεύγουν από το κοσμηματοπωλείο. Είναι 9 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί. Υπάρχει ένα ακόμη άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Η δράση του σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα είναι από τις αρχές του έτους. Μιλάμε για ηλικίες 21 έως 45 ετών οι δράστες, οι οποίοι τι έκαναν, έκλεβαν αυτοκίνητα, πήγαιναν στο σημείο, διέφευγαν με αυτά και είχαν ως ορμητήριο οικισμό στον Άνω Κορυδαλό.
2: Τώρα έχουν περάσει αρκετές ημέρες από εκείνο το πρωτοφανές φαινόμενο να καταρρεύσει η πολυκατοικία στα Πετράλαινα. Παρ' όλα αυτά η έρευνα είναι παγωμένη και οι αρμόδιοι φορείς, όπως θα ακούσετε τώρα από τη Μέρη Τούμπα, αλληλοκατηγορούνται για το ποιος φέρει την ευθύνη. Για να ακούσουμε και εμείς το ρεπορτάζ, μήπως και καταλάβουμε ποιος φταίει που μέχρι σήμερα δεν έχουν καν απομακρυνθεί τα μπάζα από το σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία.
20: Έχουν οριστεί ήδη δύο ειδικοί πραγματογνώμονες, Λένα, οι οποίοι για να διενεργήσουν την αυτοψία και να συντάξουν την τεχνική έκθεση. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμος Αθηναίων και η Περιφέρεια Αττικής δεν έχουν ξεκαθαρίσει ποιος είναι υπεύθυνος για την αποκομιδή των μπάζων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών συγκάλεσε σήμερα μια έκτακτη σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας, προκειμένου να βρεθεί λύση στο ζήτημα της αποκομιδής και να μπορέσουν να προχωρήσουν οι πραγματογνώμονες στην αίτια. Έρευνα, να βρουν τα αίτια της κατάρρευσης και από εκεί και πέρα να αποδοθούν τυχόν ευθύνες σε όποιον πρέπει. Λένα, πάντως να σου πω ότι μια εβδομάδα μετά το σημείο είναι ακόμη αποκλεισμένο και φυλάσσεται επί 24 ώρα από την ελληνική αστυνομία.
2: Τώρα πάμε στο ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη που νομίζω όλοι κάπου θα βρούμε τον εαυτό μας, διότι μπαίνει ένα τέλος εποχής στο ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης των παραβάσεων, αυτές οι κλήσεις της τροχέας που όλοι έχουμε λάβει, πια θα καταγράφονται μόνο ηλεκτρονικά και έτσι οι διασταυρώσεις θα γίνονται και ακαριαία. Η εφαρμογή έγινε με πρόστιμο 2.350 ευρώ παρακαλώ. Και αυτό συνέβη όταν οι αρχές εντόπισαν έναν υπότροπο στο οποίο αφαίρεσαν και επιτόπου το δίπλωμα.
21: Πλατεία Σωμάτων Μοναστηράκη. Αστυνομικός της Τροχέας Αττικής εντοπίζει οδηγό χωρίς ζώνη. Του κάνει νόημα να σταματήσει και του ζητάει τα χαρτιά του με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν είχε μαζί του το δίπλωμα.
22: Αστυνομικοί της Τροχέας μόλις έχουν εντοπίσει έναν οδηγό ο οποίος δεν φορούσε ζώνη. Όπως μπορείτε να δείτε, η κλήση καταγράφεται πλέον μέσω smartphone, με τον οδηγό στη συνέχεια να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ένσταση ηλεκτρονικά, ενώ θα έχει έναν QR code μέσω του οποίου θα μπορεί να κάνει και την πληρωμή. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως ο εν λόγω οδηγός ήταν υπότροπος, καθώς είχε εντοπιστεί και άλλες φορές χωρίς ζώνη, ενώ του είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα. Έτσι, το πρόστιμο που του επιβλήθηκε λόγω της υποτροπής ανήλθε σε 2.350 ευρώ. Αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων για έναν μήνα. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε και το αυτοκίνητό του. Σε άλλη περίπτωση, σταματά έναν οδηγό που μεταφέρει πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου του ξύλα, κάτι που απαγορεύεται, ενώ δεν ήταν σε ισχύ το δίπλωμά του.
0: Για μας αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη βασική προτεραιότητα η οδική ασφάλεια. Η αστυνομία βρίσκεται στη νέα εποχή. Και η νέα εποχή σημαίνει για μας όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υπηρεσία των πολιτών.
22: Μέχρι σήμερα ο τροχονόμος βεβαίωνε την παράβαση στο μπλοκ κλήσεων και το προσωπικό στο γραφείο την καταχωρούσε στο σύστημα. Η ένσταση γινόταν στην τροχέα και η πληρωμή στα ταμεία του Δήμου ή σε ταχυδρομείο. Μέσω των smartphones πλέον θα πληκτρολογείται η πινακίδα και θα γίνεται έλεγχος για ασφάλιση κταίου και αν είναι σε ισχύ η άδεια οδήγησης. Παράλληλα θα δίνονται οι συντεταγμένες για το σημείο που είναι το όχημα. Ψηφιακή θα είναι και η αφαίρεση διπλώματος, καθώς θα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση θα αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή mail.
2: Τώρα, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν που δίχασε για το κάστινγκ κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο. Οι πρωταγωνιστές περπατούν σε άμμο και όχι στο παραδοσιακό κόκκινο χαλί. Μπορεί το τρέιλερ να έχει αφήσει μια πικρή γεύση. Η πρώτη προβολή όμως εξέπληξε και τους πιο απαιτητικούς κριτικούς. Οι όποιες αντιθέσεις πάντως ξεδιπλώθηκαν που αλλού στα social media. Ο Χρυσόστομος Τσούφης έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ με το οποίο θα κλείσουμε.
1: Υπό τις επεφημίες του κοινού, η Ζεντάγια φτάνει στην παγκόσμια πρεμιέρα της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν στο Λονδίνο. Σε περίοπτη θέση στη Leicester Square, δεσπόζει ένας τεράστιος δούριος ύπος.
4: Can we meet to the Odyssey premiere in London?
1: Και αντί για κόκκινο χαλί,
4: we're standing on sand. And it's moving.
1: Για να περπατήσουν, οι Έλληνες θεοί, όπως αποκαλούν τα βρετανικά μέσα, τον Οδυσσέα Ματ Ντέιμον, τον Τηλέμαχο Τόμ Χόλαντ, την Πινελόπη Αν Χάθαγουεϊ, την Αθηνά Ζεντάγια, την Κίρκη Σαρλίζ Θέρον. Μέσα στην κατάμεστη αίθουσα προβολής, ο μαέστρος Νόλαν αστείευθηκε με τους ξενύχτηδες του Μουντιάλ.
2: Αγαπητοί οπαδοί της Αγγλίας που δεν κοιμηθήκατε πολύ χθες βράδυ, προσπαθήστε να μην ροχαλίζετε στα ήσυχα μέρη.
1: Εκείνοι που δεν κοιμήθηκαν σίγουρα ήταν οι κριτικοί, καθώς οι πρώτες αντιδράσεις τους ήταν σχεδόν διθυραμβικές.
23: Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν είναι μια κολοσιαία μυθική ιστορία για τη μεταπολεμική απογοήτευση και την απώλεια της αθωότητας.
24: Η Οδύσσια είναι ένα εκπληκτικό επίτευγμα. Διαθέτει εντυπωσιακά, ακόμη και τρομακτικά σκηνικά που δίνουν την αίσθηση ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν αγκαλιάζει πλήρως τις φρικαλαιότητες της ελληνικής μυθολογίας.
2: Και βέβαια δεν γλιτώσαμε και τις αντιπαραθέσεις στα social media και κυρίως αυτό που συζητείτε είναι η κριτική της Λουπίτα Νιόγκο που υποδίεται τις αδερφές Κλητεμνίστρα και Ωραία Ελένη στον Όμηρο για την αντιμετώπιση των γυναικείων χαρακτήρων. Μάλιστα είπε, Όμηρε, πώς νιώθεις για το χρόνο που αφιερώνεις αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές. Κάποιοι λένε ότι αυτή η αναφορά θα μπορούσε και να λείπει. Είναι μια παντελώς ανιστόρητη αναφορά. Πάμε για το φινάλε με την αθλητική σας ενημέρωση.
25: Ο Ίζακ Μπόγκα φτάνει στην Αθήνα και αποτελεί τη νέα μεταγραφική βόμβα του Παναθηναϊκού.
26: Πρωταθλητής Ευρώπης και κόσμου με τη Γερμανία, ο 27χρονος forward έχει ξεκάθαρο στόχο αγωνιζόμενος με τον τριφύλι στο στήθος. Συνεργάστηκε με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν και τώρα σμίγουν ξανά. Στον επτάστερο και το σπίτι του επέστρεψε ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Αφού αποτέλεσε σπουδαίο κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου στα 12 χρόνια παρουσίας του και τους 22 τίτλους που κατέκτησε, θα προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του σε διοικητικό πόστο. Είμαι πραγματικό.
27: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
28: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βρέβλο μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Η Αγγελική Καρδιόλακα είναι ήδη εδώ για το βελτίο στις 9 ακριβώς. Και ο Δημήτρης Γιατζόγλου που αναλαμβάνει για τις επόμενες 4 ώρες παρέα σας. Καλό βράδυ σε όλους.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά, όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση, και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σφοδρή αντίδραση Νετανιάχου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας το ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζεται. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΝ. Από την πλευρά του, ο Ταγί Περντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πληροφορίες πάντως από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία για την πώληση F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, ενώ όπως επισημαίνουν Αμερικανοί αναλυτές, αναμένονται ισχυρές αντιδράσεις και στο Κόγκρεσο. Δείπνο στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ παραθέτει αυτή την ώρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα μαζί με τη σύζυγό του. Λίγο πριν από τις 8 έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα τους. Υποδέχθηκε το ζεύγος Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σήμερα το μεσημέρι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα εντός οικοπαιδικού χώρου με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και έκαψε ξερά χόρτα σε έκταση περίπου 800 τετραγωνικών μέτρων. Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε παραβάσεις. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετς. Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διευθύνση Αττικής, προβλέπει και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστελείται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή email, ενώ πάβει η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Αιματηρή συμπλοκή με ένα νεκρό στην Κουλούρα. Η Μαθίας προηγήθηκε διαπληκτισμός ενός 47χρονου με άλλα δύο άτομα, 32 και 52 ετών. Κατά τη συμπλοκή, ο 32χρονος έπεσε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι. Ο 62χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βέρειας με ελαφρά τραύματα. Ο δράστης συνελήφθη. Δύο γυναίκες μεταξύ 30 και 40 ετών έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σήμερα στην Πορτογαλία, στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται, με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή. Ισχυρός ανεμοστρόβιλος στην κεντρική Κίνα παρέσυρε και πέταξε έξω από το διαμέρισμά του στον 12ο όροφο κτηρίου 30χρονο μαζί με τον καναπέ και άλλα έπιπλα του σπιτιού. Από τα ακραία φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή έχουν χάσει τη ζωή τους 11 άνθρωποι και 331 έχουν τραυματιστεί. Νέο κύμα καύσωνα έρχεται στην Ευρώπη για περισσότερες φωνικές εβδομάδες, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τους 43 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία. Περισσότερα από 61 κιλά κατεργαστές κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την αστυνομία μετά από καταδίωξη νωρίς το πρωί οχήματος στην Αγία Παρασκευή με δύο επιβαίνοντες. Ο οδηγός του αυτοκίνητου αγνώρισε το σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το όχημα, να συλλάβουν τον έναν από τους δύο επιβαίνοντες, ενώ ο δεύτερος διέφυγε και αναζητείται. και στα αθλητικά για το παγκόσμιο κύπελο. Με σκορ 3-2 υπέρ της Αργεντινής ολοκληρώθηκε το πρώτο μάτς της ημέρας, με την Αίγυπτο στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Λοιπόν, το ότι αυτό το τραγούδι ακούγεται στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, δεν το λες και αλήθεια. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι έχει μεγάλη ιστορία. Πρώτα απ' όλα γιατί το είχε ζητήσει το BBC από τους Beatles. Τέλος πάντων, έγινε ιστορία, όλα καλά, όλα ωραία και αποφάσισαν, επειδή τους άρεσε, να το κάνουν και single. Έγινε single 7 Ιουλίου του 1967. Βέβαια, από το σαν σήμερα, νομίζω ότι ξεχωρίζω μία είδηση, γιατί μ' άρεσε πάντα, μια από τις αγαπημένες μου ταινίες ήταν ο κλέφτης των ποδηλάτων, Βιτόριο Ντεσίκα, ο πατέρας του ιταλικού νεορεαλισμού. Στην ουσία είναι το τι ακολούθησε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ο Βιτόριο Ντεσίκα, ηθοποιός, κινηματογραφικός παραγωγός, σκηνοθέτης, μαζί με τον Βισκόντι και τον Ροσελίνη, θεωρούνται οι τρεις κορυφαίοι σκηνοθέτες του ιταλικού νεορεαλισμού, στον χώρο εννοείται του κινηματογράφου. Στο έργο του καταπιάστηκε με τα ανθρώπινα προβλήματα στην καθημερινή μεταπολεμικά Ιταλία. Κέρδισε 4 Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Η πρώτη του ταινία που πήρε Όσκαρ ήταν ο Λούστρος Παπουτσιών. Και αφηγείται την ιστορία δύο νεαρών λούστρων που στην προσπάθειά τους να αγοράσουν ένα άλογο μπλέκουν σε συναλλαγές μαύρης αγοράς, συλλαμβάνονται, κλείνονται στο αναμορφωτήριο. Η ταινία προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον και βραβεύτηκε με Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Orson Welles. Έτσι, όταν την είδε, είχε πει και το μεγάλο ότι η κάμερα εξαφανίστηκε, η οθόνη εξαφανίστηκε και είχα μπροστά μου μόνο την ίδια τη ζωή. Για φανταστείτε το αυτό, έτσι. Βέβαια, το αριστούργημα για μένα είναι ο κλέφτης των ποδηλάτων. Μια ακόμη σπουδαία ταινία. Θεωρείται όχι μόνο ένα αριστούργημα του νεορεαλισμού, αλλά και μία από τις σημαντικότερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Ένας λοιπόν αφισοκολλητής, δεν ξέρω, την έχετε δει, και να μου πείτε και τις εντυπώσεις. Την έχω δει 4-5 φορές, δεν θυμάμαι, και την πρώτη φορά που την είδα, την είδα κάπως αργά, πρέπει να σας πω, στον θερινό κινηματογράφο Ζέφυρο, εκεί πέρα, στα Πετράλωνα. Ο κλέφτης ποδηλάτων λοιπόν είναι μια από τις σημαντικότερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Ένας αφισοκολλητής βρίσκει δουλειά, αλλά του κλέβουν το ποδήλατο την ώρα που κολλάει μια κινηματογραφική αφίσα της Τζίλντα. Αναζητώντας λοιπόν το ποδήλατο, περιπλανιέται μάταια με το μικρό του γιο στις γειτονιές της πόλης και μπροστά στον κίνδυνο της ανεργίας αναγκάζεται τελικά να κλέψει ένα άλλο ποδήλατο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί, να εξευτελιστεί μπροστά στα μάτια του παιδιού του. Η ταινία τιμήθηκε με Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Είναι το δεύτερο για τον σκηνοθέτη. Πείτε μου εντυπώσεις, αν θεωρείτε κι εσείς μια από τις πιο ωραίες ταινίες που έχετε δει, τον κλέφτη των ποδηλάτων.

0: Τώρα, κατά τα άλλα, ναι, σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, τα μαντάτα τα ακούσατε. Είχαμε μια αντίδραση του Νετανιάχου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία και μάλιστα μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Και μάλιστα αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένως με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιθέτως έχει επεκτατικές βλέψεις. Τώρα, αν θέλετε να το πιάσουμε λίγο γενικότερο το θέμα, όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία ξέσπασε, ήταν αυτός που έδειξε στην ουσία με την ρωσική εισβολή τα όρια της σημερινής διάταξης του ΝΑΤΟ, αλλά και τη δυνατότητα να αναλάβει δράση. Γιατί μπορεί βεβαίως να εκφράστηκε πολύπλευρα η υποστήριξη των κρατών μελών στην Ουκρανία, από την αποστολή στρατιωτικού υλικού μέχρι και την χρηματοδότηση και την υποστήριξη με αυτόν τον τρόπο, κατά πάσα πιθανότητα, την παρουσία εξειδικευμένου στρατιωτικού προσωπικού. Όμως ούτε το ΝΑΤΟ κήρυξε τον πόλεμο στη Ρωσία, ούτε οι χώρες μέλη ανέλαβαν μια πιο άμεση στρατιωτική δράση, φοβούμενα ότι αυτό θα πυροδοτούσε μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση που βεβαίως θα είχε και άλλες συνέπειες, ίσως και την άμεση αντιπαράθεση δύο πυρηνικών υπερδυνάμεων. Ωστόσο, σε αυτές τις ενεργές τα τελευταία 4 χρόνια αντιφάσεις εντός του ΝΑΤΟ, προσθέθηκε και άλλη μία με τον έρχομό του Ντόναλντ Τραμπ ξανά στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γιατί εδώ θα πρέπει να δούμε και το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φάνηκε να υποστηρίζουν ότι δεν θέλουν να παίξουν πια τον ίδιο ρόλο του εγγυητή της ασφάλειας της Ευρώπης, η λύση που προκρίθηκε, δηλαδή η δέσμευση των εταίρων για ανάληψη πολύ μεγαλύτερου τμήματος των οικονομικών βαρών του ΝΑΤΟ, μέσα από την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών σταδιακά στο 3,5% του ΑΕΠ, που ήδη μεταφράστηκε σε πολλά δις δολάρια. Είναι λοιπόν και αυτό ένα θέμα. Βέβαια, από την άλλη, ήρθε και η σκιά του πολέμου στο Ιράν. Υπάρχει αυτός ο δύσκολος δρόμος προς την ευρωπαϊκή άμυνα. Και το άλλο στοιχείο που μπαίνει τώρα στο τραπέζι είναι και το ότι η Τουρκία διεκδικεί έναν αναβαθμισμένο ρόλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Άγγελο Συρίγο, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είστε καλά?
1: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
0: Πού θα είστε πάλι υποψήφιος, να το λέμε αυτό σιγά σιγά, έτσι?
1: Ναι, στην Α Αθηνών, όπως ήμουν και στις εκλογές του 23 και στις εκλογές του 19.
0: Να το λέμε αυτό, μπας και έχει αλλάξει κάτι για να είναι γνωστό. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα τη δική σας ανάγνωση, για πρώτα απ' όλα το ότι είχαμε αυτή την αντίδραση του Νετανιάχου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία.
1: Να τα πάρω λίγο διαφορετικά.
0: Όπως θέλετε, όπως θέλετε.
1: Λοιπόν, επειδή σημειώνω σε γενικές γραμμές πόσες φορές έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι θα δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Mm-hmm. Αυτή, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η πέμπτη φορά.
0: Η πέμπτη.
1: Η πέμπτη φορά από τότε που έχει αναλάβει την εξουσία. Mm-hmm. Επομένως, είναι ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενο, το οποίο όμως έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Για να δοθούν τα F-35... θα πρέπει να στείλει το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας της Αμερικής στο Κογκρέσο 2 επιστολές που να λένε ότι οι ρωσικοί πύραυλοι S-400 έχουν απομακρυνθεί από το τουρκικό έδαφος. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να επιστρέψουν και η Τουρκία δεν χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά μέσα. Mm-hmm. Αυτό για να γίνει αντικειμενικά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, όσο υπάρχουν, να το πω διαφορετικά, όσο υπάρχουν οι πύραυλοι S-400 στην Τουρκία, ακόμη και σε κουτιά μέσα, mm-hmm. αυτό είναι αδύνατον. Οπότε, ό,τι και να πει ο Αμερικανός πρόεδρος για αυτό το θέμα, αυτό είναι ένα διαρκές εμπόδιο. Mm-hmm. Το θεωρώ δεδομένο.
0: Υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να αλλάξει στάση σε αυτό?
1: Η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πάρει όπλα αντιαεροπορικά από την Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι θέλει να βρει κάτι να αντικαταστήσει στους S-400, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν λειτουργούν, δηλαδή είναι μέσα στα κουπιά τους αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και η Τουρκία, όταν θα πάρει αυτά τα όπλα, εκτιμώ ότι θα τα ενεργοποιήσει και θα προσπαθήσει να δει τι θα κάνει με τους S-400. Υπάρχει όμως αντικειμενικά πρόβλημα. Mm-hmm. Η μεν Ρωσία αρνείται να τους πάρει πίσω. Mm-hmm. Και προφανώς δεν θέλει να τους πάρει για να μην διευκολύνει την Τουρκία. Θέλει να δημιουργεί προβλήματα στο ΝΑΤΟ η Ρωσία. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι πώς θα τους πάει αν δεν τους πάει η Ρωσία. Γιατί οτιδήποτε δίδεται σε τέτοια υψηλής ακρίβειας όπλα και τα οποία είναι η τελευταία λέξη τεχνολογίας, η αρχή είναι ότι πρέπει ο χρήστης, δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή, να ενημερώσει τον πολιτή που πρόκειται να τα δώσει και αυτός να δώσει σύμφωνη γνώμη του. Mm-hmm. Αν δεν το κάνει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να τα πουλήσει τα όπλα οπουδήποτε αλλού η Τουρκία. Mm-hmm. Γιατί άκουσα κάποιοι ότι θα τα δώσει στην Ουκρανία ή θα τα δώσει στη Συρία.
0: Ναι, ακούστηκαν Συρία, πολλά σενάρια, ναι.
1: Ναι, στη Συρία αποκλείεται να δώσει γιατί θα πει το Ισραήλ όχι.
0: Ναι.
1: Στην Ουκρανία αποκλείεται να τα δώσει διότι θα πει η Ρωσία όχι. Και ούτω καθεξής.
0: Mm-hmm. Τώρα, είναι ένα ερώτημα πώς μετά τη σύνοδο, να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας έτσι,
1: ναι,
0: θα διαμορφωθούν οι νέες ισορροπίες και εννοείται και τα μάτια όλων στην ταραγμένη Μέση Ανατολή. Το ΝΑΤΟ είναι κορυφαίος θεσμός άμυνας και αποτροπής και σίγουρα απαιτεί ένα νέο προσανατολισμό. Ποιος μπορεί να είναι αυτός κατά την άποψή σας?
1: Αυτό είναι και το ζητούμενο αυτής της Συνόδου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στη Σύνοδο αυτή το πρόβλημα δεν είναι ούτε τα F-35,
0: mm-hmm,
1: ούτε η S-400, ούτε η σχέση Ελλάδος-Τουρκίας.
0: Mm-hmm.
1: Το ζήτημα είναι να βρεθεί μία σχέση ισορροπίας μεταξύ των Ευρωπαίων και των Αμερικανών.
0: Mm-hmm.
1: Οι Ευρωπαίοι είναι έξω φρενών με αυτά που είπε ο Τραμπ και τα επανέλαβε για την Ιρλανδία. Ο Τραμπ είναι έξω φρενών με τους Ευρωπαίους που δεν τον βοήθησαν καθόλου στον πόλεμο με το Ιράν.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή σου λέει, εντάξει, στρατιώτες δεν μου στέλνετε, αλλά εδώ πέρα δεν μου στέλνετε, ούτε δεν με αφήνουν να χρησιμοποιήσω ούτε τις βάσεις νατοϊκές που έχω στην περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε έχουμε μια πολύ δύσκολη σχέση. Και αυτό θα φανεί εάν αύριο ανακοινώσει η Αμερική ότι αποσύρει στρατεύματα από την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η Ευρώπη να διευθυνήσει πώς θα καλυφθεί το κενό που θα αφήσει η Αμερική με τα στρατεύματα που θα αφαιρέσει.
0: Πόσο έτοιμη είναι η Ευρώπη για κάτι τέτοιο? Πέρα από το οικονομικό σκέλος, δεν είναι έτοιμη. Έτσι.
1: Δεν είναι.
0: Το
1: δεν
0: μεγάλο
1: είναι.
0: Ζητούμενο να της άμυνας.
1: Να το πω το πολύ απλό. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, μετά το 1990 και μέχρι πριν από 2 χρόνια, είχε συνηθίσει να ξοδεύει ποσοστό ίσο με το 1% ή και μικρότερο από το 1% του ΑΕΠ. Στις χώρες όπως Πορτογαλία και το Βέλγιο, που αντικειμενικά δεν έχουν κάποια κοντινή απειλή. Η απειλή να έχει το Βέλγιο, την Ολλανδία ή το Λουξεμβούργο.
0: Ναι.
1: Αυτές οι χώρες λοιπόν είχαν συνηθίσει ότι ξοδεύουν πολύ μικρό ποσοστό του ΑΕΠ τους. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί εμείς σταθερά πληρώνουμε, δαπανούμε πάνω από το 3% του ΑΕΠ μας.
0: Mm.
1: Μάλιστα το 1975-76 που έπρεπε να επανεξοπλιστούν τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, είχαμε φτάσει να ξοδεύουμε, αν δεν κάνω λάθος, το 7,5-8% του ΑΕΠ μας, mm-hmm, για τον επανεξοπλισμό. Οπότε εμείς δεν σκεφτόμαστε από πού θα κόψουμε, mm, γιατί τα δαπανούμε. Αυτές όμως οι χώρες πρέπει να βρούνε από πού θα κόψουν τα λεφτά για να τα δώσουν στην άμυνα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό δεν είναι μια απλή εξίσωση. Η Βρετανία, παραδείγματι, ο Στάρμερ, η πρώτη του κρίση, μεγάλη κρίση, πριν πέσει, πριν παραιτηθεί, πριν δηλώσει μάλλον ότι παραιτείται, ήταν όταν έβαλε στον αμυντικό προϋπολογισμό 12 δισεκατομμύρια στερλίνες.
0: Mm-hmm.
1: Βγαίνει ο υπουργός αμήνης και λέει, τι 12 δισεκατομμύρια, εδώ χρειαζόμαστε 25. Το απαντάει ο Στάρμερ ότι θα τα βρούμε και ξανακαταθέτει καινούριο προϋπολογισμό και τα 12 τα έχει κάνει 14 ή 15, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, με αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ μεγάλα ποσά για να βρεθεί αυτό το νούμερο εύκολα. Mm. Πρέπει να κόψουν κοινωνικές δαπάνες, νοσοκομεία, υγεία.
0: Που έτσι κι αλλιώς έχουν τώρα τα οικονομικά του ζόρια κι αυτοί, έτσι.
1: Έχουν και τα οικονομικά του ζόρια, αλλά πρέπει και να κόψουνε.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν είναι εύκολο. Οπότε η Ευρώπη είναι σε πολύ δύσκολη θέση σε αυτή,
0: ναι,
1: τη φάση.
0: Ναι.
1: Συν του ότι δεν μπορεί να ομονοήσει σε μια σειρά από πράγματα. Το πιο χαρακτηριστικό ήταν αυτό που συνέβη με το αεροπλάνο 5ης γενιάς, mm-hmm, μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας.
0: Mm-hmm.
1: Η Γαλλία και με τη Γερμανία έκαναν να συζητήσουν πώς θα φτιάξουν αεροπλάνο 5ης γενιάς, μαχητικό.
0: Ναι.
1: Δεν συμφώνησαν και το παρατήσανε.
0: Ναι.
1: Φτιάχνει στον αέρα το πρόγραμμα.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα για να έρθουμε λίγο και στα δικά μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, προφανώς η Ελλάδα οφείλει να υπενθυμίζει τη θέση της, τη δυναμική της. Με ποιο τρόπο?
1: Με ποιο τρόπο τι? Θα υπενθυμίσουμε.
0: Μπορούμε να υπενθυμίζουμε ότι είμαστε ένας παράγοντας κι εμείς.
1: αυτό το οποίο έγινε τους τελευταίους 4 μήνες, mm-hmm. κατά τη γνώμη μου, είναι ενδεικτικό τι πορεία πρέπει να πάρουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ως τώρα τι λέμε, Ελλάδα και Κύπρος είμαστε τα ακραία όρια της ζώνης, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας. Αυτό όμως είναι μια παθητική στάση.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, είσαι, δεν πετάνε ντρόν πάνω από το κεφάλι σου όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες,
0: ναι, ναι.
1: Είσαι μια ασφαλής περιοχή. Ξαφνικά, με το που ξεκινάει ο πόλεμος στον κόλπο, εμείς εξάγουμε ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καλύψαμε πλήρως την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία,
0: mm-hmm.
1: καλύψαμε αντιαεροπορικά την Βουλγαρία, καλύπτουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της Σαουδικής Αραβίας και δώσαμε πυρομαχικά σε κατάρκηση Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα δείχνει ότι γίνεσαι ενεργητικός παράγοντας, mm-hmm. δηλαδή εξάγεις ασφάλεια. Και νομίζω ότι το κρίσιμο για μας είναι να μπορέσουμε να δείξουμε ότι είμαστε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης. Εξάγουμε ασφάλεια, συμμετέχουμε, έχουμε άποψη για τα τεκτενόμενα στην περιοχή, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, συζητάμε με τις μεγάλες δυνάμεις για το τι συμβαίνει. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Όχι σε αντιπαράθεση με την Τουρκία,
0: mm-hmm.
1: αλλά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Πρέπει, είναι αυτό που είπε ο Καναδός Πρωθυπουργός, αν μου επιτρέπετε να
0: φυσικά,
1: το επαναλάβω,
0: φυσικά.
1: Το είχαμε πει και άλλη μια φορά, αν δεν κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, θα είσαι το μενού στη μέση του τραπεζιού, είχε πει ο Καναδός Πρωθυπουργός.
0: Κάτι που απαιτεί πρέπει... στρατηγική, έτσι μακροπρόθεσμη, είναι αυτό που λέτε, ότι σε βάθος χρόνου φαίνονται αυτά.
1: Ναι, πρέπει να γίνεις ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης, ενεργητικός παράγοντας ασφάλειας. Ωραία. Για την περιοχή. Και αυτό που έγινε το τελευταίο τετράμινο δείχνει τον δρόμο, θεωρώ.
0: Ωραία. Να είστε καλά, ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ο κύριος Άγγελος Ερήγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντεο Πανεπιστήμιο, βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Έχω πολλά ερωτήματα, θα τα διατυπώσουμε στην συνέχεια, να κάνουμε τις συστάσεις. Έχουμε τον Γιώργο Βραχνό εδώ κοντά μας στην ρύθμιση του ήχου. Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Ισχύει το 210-48-00-174. Βλέπω ένα προβληματικό στην Αττική Οδό μεταξύ Γέρακα, όχι λύθηκε. Α, κάτι είχε γίνει νωρίτερα. Όχι, εντάξει, μια χαρά είναι τώρα. Νωρίτερα έβλεπα ένα πρόβλημα, οπότε τώρα έχει λυθεί. Δεν υπάρχει αυτό, λίγο πρόβλημα στον Πειραιά βλέπω. Αν παρόλα αυτά εντοπίσετε το οτιδήποτε, μπορείτε να αφήσετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση να τα πούμε στον αέρα. Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο μέχρι τη μία και απόψε και όλη αυτή την εβδομάδα. Και βεβαίως ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Θα έρθω στα μηνύματά σας που είναι ήδη αρκετά. Εκεί θα μου στείλετε γραπτό στα μηνύματα, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Με πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Πάμε, έχουμε λίγο χρόνο, μουσικά να πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε με κάτι από τις επιλογές που έχουμε από την Κωνσταντίνα μας.

0: Σε λίγο έρχεται η Αγγελική Καρδιόλακα για τους τίτλους των ειδήσεων ακριβώς στις 9.30 και εμείς παρεούλα εδώ στον Sky 100.3.
1: No creas por eso que te traicioné. No.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σφοδρή αντίδραση Νετανιάχου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζεται. Δείπνο στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ παραθέτει αυτή την ώρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν στην Άγκυρα μαζί με τη σύζυγό του. Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά την καταδικαστική απόφαση εις βάρος της από το εφετείο για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σήμερα το μεσημέρι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα εντός οικοπαιδικού χώρου με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκίνητο, ο οποίος σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπο σε άλλες παραβάσεις. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις άμεσα μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετ. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σαν σήμερα 7 Ιουλίου του 1936 γεννήθηκε στα Νόγια, Ρεθύμνου, από οικογένεια με μουσική παράδοση και πολλούς λιράριδες, ο Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Και μάλιστα ήταν μόλις 5 ετών όταν 13 Αυγούστου 1941 οι Γερμανοί κατακτητές εισέβαλαν στο χωριό του, το έκαψαν, οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες στην κοιλάδα του Μηλοποτάμου για να επιστρέψουν στον τόπο τους 3 χρόνια αργότερα μετά την απελευθέρωση. Πάντως σε μια αποκριάτικη γιορτή κάποια στιγμή βλέπει την Ουρανία, την σύζυγό του, γονοαριστοκρατικής οικογένειας, την ερωτεύεται και ένα χρόνο μετά άρχισε και της κάνει καντάδα κάθε βράδυ κάτω από το παράθυρό της, χωρίς την πραγματικότητα να έχουν μιλήσει ποτέ. Η ταξική τους διαφορά θα τους αναγκάσει να κλεφτούν και να παντρευτούν κρυφά. Το 58 έγινε αυτό και βεβαίως μαζί έχουν αποκτήσει και 2 παιδιά. Κατά τα άλλα, τι να πρωτοπεί κανείς, μέσα στην καρδιά της Χούντας η φωνή του Ξυλούρη είτε λέει τα τραγούδια του Μαρκόπουλου, είτε παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης, γίνεται σημαία αντίστασης. Το πότε θα κάνει ξαστεριά, αγρίμια και αγριμάκια μου και πολλά πολλά ακόμη. Κυριακή. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν καλοκαίρι του 1973 όταν ο Νίκος Ξυλούρης κάνει τον ντεμπούτο του στο Σανίδι, κρατά τον καθοριστικό ρόλο του τραγουδιστή στην παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο», με την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο στο Θέατρο Αθήνεων.
1: Και μου φώτισε τον φεγγάρι.
0: Να πω την καλησπέρα μου στην Αντιγόνη και μου λέει το εξής: επικοινωνώ μαζί σας για να σας γνωστοποιήσω τις απαράδεκτες συνθήκες διεξαγωγής του διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για δικαστικούς υπαλλήλους που έγιναν το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για συνθήκες που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των υποψηφίων και θέτουν σε άμεση αμφισβήτηση, μου λέει η ίδια, την αδιάβλητη διαδικασία. Συγκεκριμένα, αντί

0: Δημοκρατίας, αλλά αποτελούν κατάφορη ασέβεια προς τους εκατοντάδες πολίτες που συμμετείχαν στην διαδικασία προσβάλλοντας τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Οι ίδιες συνθήκες επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο και αναγκαζόμαστε να ξαναβιώνουμε τις αυτές τις εξαντλητικές διαδικασίες. Ακόμη, όπως τονίζουν συχνά πολλοί δικαστικοί υπάλληλοι, αυτές οι συνθήκες πρέπει να μας γίνουν συνήθεια, καθώς θεωρητικά οι δικαστικοί υπάλληλοι αντιμετωπίζονται στα δικαστήρια ως οι τελευταίοι των τελευταίων. Είμαι καθοδόν, ταξιδεύω, δεν μπορώ να επικοινωνήσω τηλεφωνικά, αλλά γνωρίζω ότι θα το διαβάσετε έστω και εκτός. Όχι, το διάβασα στον αέρα και το διάβασα έτσι όπως είναι. Σε ευχαριστώ, Αντιγόνη, για την επικοινωνία. Να πω την καλησπέρα μου στον Γιάννη, τον αγαπητό φίλο από τα Τρόλεϊ, γραμμή 2 Κυψέλη και Σαριανή. Ο φίλος εδώ πέρα, ο DJ Νέμος, μου λέει το εξής: παλιά την πολιτική εφάρμοζαν ηγέτες εξαίματος με όλα τα σύνδρομα που είχαν. Σήμερα την πολιτική εφαρμόζουν οι ηγεμόνες με ανάλογα σύνδρομα που τους εκλέγουν οι πολίτες. Πόσο η UNESCO πια. Σταυρούλα, την καλησπέρα μου. Πρώτα απ' όλα να σου ευχηθώ περαστικά. Αλλά βρε Σταυρούλα, έχω μια απορία. Λες ότι τέλος πάντων είναι σωτηρία για σένα η εκπομπή. Τι ήταν αυτά που είπα για τον ΝΑΤΟ? Έτσι, λύσε μου αυτή την απορία. Από περιέργεια πάντως σου ευχόμαι περαστικά μέσα από την καρδιά μου. Ο Δημήτρης. Εμείς, λέει, ως Ελλάδα, χώρα του ΝΑΤΟ και ως μέλος του ΝΑΤΟ, δεν δώσαμε. Ναι, δεν ήταν για μας το σχόλιο. Ας πούμε, θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά τι είχε πει ο ίδιος ο Τραμπ για την Ισπανία τότε. Παναγιώτη μου, δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ποσειδόνος. Έχει γίνει μυθιστόρημα αυτή η ιστορία, έχεις δίκιο. Την καλησπέρα στην Ευγενία από Ζωγράφου. Κοίτα, δεν είπα γενικώς αν σας αρέσει κάποια ταινία. Αναφέρθηκα στο σχόλιο που έκανα με αφορμή βεβαίως τον Βιτόριο Ντεσίκα, τον πατέρα του Ιταλικού νεορεαλισμού, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 7 Ιουλίου του 1901. Και έλεγα λοιπόν για το πώς θεωρώ μάλλον μια από τις αγαπημένες μου ταινίες, τον Κλέφτη των Ποδηλάτων. Από ο Βιτόριο Ντεσίκα είπα, δεν είπα γενικά. Έτσι. Πάντως ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ για την επικοινωνία. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά εμείς θα το διαβάσουμε. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Δημήτρη, μου λέει: ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, ο κύριος Συρίγος είναι πάντα εξαιρετικός. Εσύ μας περιμένεις στο Μήτικα. Πότε θα τα πούμε να μας πεις για το Μήτικα, αγαπητέ μου φίλε? Είμαστε στη διάθεσή σου να βγεις ένα βραδάκι να μας πεις αναλυτικά για το Μήτικα. Θα χαρώ πάρα πολύ, από τον φίλο τον Δημήτρη. Λοιπόν, έχουμε να δούμε πολλά στην συνέχεια και ένα θέμα που θέλω να δούμε είναι πρακτικό θέμα, γιατί έχει να κάνει με όλη αυτή την ιστορία με την καταγραφή των ανελκυστήρων. Και γιατί το θεωρώ σημαντικό θέμα? Για πάρα πολλούς λόγους. Και επειδή διάβαζα μια πολύ σημαντική τοποθέτηση από τον κύριο Γιώργο Παπαχρήστο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστάσεων Συντηρητών Ανελκυστήρων. Και ο λόγος που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, πρώτα απ' όλα θεωρεί ο ίδιος ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Η πραγματική αξία της απογραφής θα κριθεί από το κατά πόσον τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν θα αξιοποιηθούν ουσιαστικά, έτσι ώστε να αποκτήσουμε για πρώτη φορά μια σαφή και αξιόπιστη εικόνα της κατάστασης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων στην χώρα. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το διάβασα αυτό το άρθρο και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Παπαχρήστο. Ξαναλέω, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων που είναι κοντά μας. Είστε καλά?
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, θεωρείται πολύ σημαντικό το βήμα, πρώτα απ' όλα, έτσι? Ότι ενδεχομένως θα φτάσουμε και σε ένα σημείο να ξέρουμε τι πραγματικά μας συμβαίνει.
1: Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η απογραφή των ανελκυστήρων ήταν ένα πάγιο αίτημα, ένα αίτημα ετών της Ομοσπονδίας μας, για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Mm. Να ξέρουμε επιτέλους πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν στην Ελλάδα. Ναι. Ξέρουμε πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν, ξέρουμε πόσα. Δεν ξέρουμε πόσοι ανελκυστήρες. Ένα μεταφορικό μέσο, το οποίο επιβαίνοντας καθημερινά, μας εμπιστεύονται για τη μεταφορά του.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Καλά, προφανώς. Και έχουμε ζήσει και περίεργα πράγματα και καταστάσεις, ακόμα και σε δημόσια κτίρια, σε νοσοκομεία, έτσι, για παράδειγμα.
1: Ναι. Τα πρόσφατα περιστατικά, το τελευταίο έτος, μας έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλο θέμα και γι' αυτό η Ομοσπονδία μας, το βασικό της θέλημα είναι η σωματική ακεραιότητα των επιβενώντων.

0: Ναι. Τώρα βέβαια, έχει σημασία το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα, το ποια βήματα θα είναι αυτά. Έγινε, ας πούμε, η απογραφή. Πρώτα απ' όλα, ξέρουμε αν είναι στο σύνολό της. Είναι αυτό ένα θέμα, έτσι.
1: Δυστυχώς δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Η απογραφή ολοκληρώθηκε στις 36. Η πλατφόρμα έχει κλείσει, δεν έχει συνεχιστεί. Οπότε περιμένουμε από το Υπουργείο να μας δώσει και εμάς τα νούμερα, τα ποσοστά, τα στοιχεία για να ξέρουμε το σύνολο των απογραφών που έχουν πραγματοποιηθεί.
0: Ναι. Η εικόνα που έχετε εσείς ως Ομοσπονδία Βιοτεχνών, Εγκαταστατών, Συντηρητών, Ανελκυστήρων, γενικώς υπάρχει αυστηρή τήρηση των υποχρεώσεων που αφορούν τη συντήρηση και τον έλεγχο που πρέπει να γίνεται στους ανελκυστήρες? Γίνεται αυτό από ιδιοκτήτες, από διαχειριστές πολυκατοικιών, από γενικώς? Η εικόνα που έχετε, κάνουμε όπως πρέπει τη δουλειά?
1: Θα σας πω κάτι, επειδή υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για τη συντήρηση των ανελκυστήρων, που πρέπει να πραγματοποιείται από αδειοδοτημένους τεχνίτες. Αυτό που έχουμε αποκομίσει μέχρι τώρα είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να συμβαίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει αδειοδοτημένο προσωπικό και να συντηρείται ο ανελκυστήρας, διότι έτσι προλαμβάνουμε τυχόν ατυχήματα, αλλά προλαμβάνουμε και τυχόν μεγαλύτερες δαπάνες που θα μπορούσαν να έχει ένας ανελκυστήρας σε μία βλάβη. Με την συντήρηση, με την υποχρεωτική συντήρηση, λοιπόν, ο κόσμος έχει αντιληφθεί και έρχεται προς αυτό το κομμάτι να τηρηθεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την συντήρηση των ανελκυστήρων. Αυτό που έχουμε, λοιπόν, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ναι, υπάρχουν. Τηρείται το νομοθετικό πλαίσιο, σίγουρα δεν είναι στο 100%. Ναι. Και γι' αυτό η Ομοσπονδία μας, με το κομμάτι της απογραφής, πιστεύει ότι είναι ένα επιπλέον, ένα συν για να υποστηρίξει όλο το νομοθετικό πλαίσιο ακόμη καλύτερα, με το αδειοδοτημένο προσωπικό, με το τεχνικό προσωπικό που πρέπει, και να μην έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με το αν μεταξύ σας υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, κύριε Παπαχρήστο. Τι θέλω να πω? Εσείς λέτε για πιστοποιημένους συναδέλφους σας, έτσι. Υπάρχει περίπτωση να...
1: Όχι πιστοποιημένους, αδειοδοτημένους.
0: Αδειοδοτημένους, ωραία, αδειοδοτημένους. Προσέξτε, υπάρχει περίπτωση και λόγω κόστους να θεωρήσει ένας, ας πούμε, διαχειριστής μιας πολυκατοικίας σε συνεννόηση και με τους ιδιοκτήτες ότι εγώ θα βρω έναν τεχνίτη που θα κάνουμε τη δουλειά μας και θα μου πάρει και λιγότερα? Υπάρχουν τέτοιοι εντός ή εκτός εισαγωγικών συνάδελφοί σας που δημιουργούν έναν αθέμητο ανταγωνισμό, και όχι μόνο, και μία, αν θέλετε, και ένα πρόβλημα, μια προβληματική κατάσταση για το αν γίνεται πραγματικά σωστά η συντήρηση?
1: Ό,τι έχει πέσει μέχρι τώρα στην αντίληψή μας, έχει γίνει αντίστοιχη καταγγελία, και πάλι με γνώμονα την σωματική ακεραιότητα των επιμενών τους ανελκυστήρες. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βλέπουν το κόστος, στην ουσία βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος. Γι' αυτό και η απογραφή θα μας βοηθήσει ουσιαστικά, ώστε να υπάρχει πλέον, ο κάθε ανελκυστήρας είναι δηλωμένος σε τεχνική εταιρεία, τεχνικό γραφείο, σε κάποιον συντηρητή, και δεν διέπονται από συγκεκριμένο αριθμό συντηρήσεων, που διέπονται από συγκεκριμένες επισκέψεις το μήνα, που διέπονται από συγκεκριμένες άδειες. Οπότε οι ανελκυστήρες με την απογραφή τους και έχοντας το μοναδικό αριθμό UUID θα εξαλειφθεί όλο αυτό το φαινόμενο, εφόσον υπάρχει, και θα γίνει βάση νομοθεσίας και μόνο. Μάλιστα. Είναι και σε εμάς μια πολύ μεγάλη βοήθεια, αλλά ξαναλέω, για τους επιβάτες είναι ό,τι πιο σημαντικό.
0: Ναι. Έλεγχοι γίνονται? Ναι. Έλεγχοι δειγματοληπτικά, προφανώς. Όχι, δεν λέω. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Υπάρχει μηχανισμός που να ελέγχει την κατάσταση πώς είναι στην πραγματικότητα?
1: Για να λέμε την αλήθεια, αυτή τη στιγμή οι έλεγχοι που γίνονται μετά είτε από καταγγελία είτε από κάποιο ατύχημα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και η απογραφή. Υπάρχουν ελκυστήρες οι οποίοι δεν ξέραμε πόσες ελκυστήρες υπάρχουν. Πού να πρωτογίνει έλεγχος? Με την απογραφή, λοιπόν, θα έχουμε απογεγραμμένους ανελκυστήρες, θα ξέρουμε ποιοι ανελκυστήρες είναι πιστοποιημένοι. Μάλιστα, πολύ βασικό.
0: Ωραία, ωραία.
1: Οπότε είναι ο πρώτος αυτόματος έλεγχος που μπορεί να γίνει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αφού βεβαίως βγουν από το αρμόδιο Υπουργείο και τα στοιχεία της απογραφής, έτσι.
1: Τα στοιχεία της απογραφής, καθώς και κάποιες απαντήσεις, οι οποίες αναμένουμε, διότι κλείνοντας την πλατφόρμα γεννήθηκαν κάποια ζητήματα και στην εργασία μας επάνω.
0: Δηλαδή.
1: Όπως ας πούμε, δηλαδή, τι θα γίνει, έκλεισε η πλατφόρμα, τι θα γίνει με τους ανελκυστήρες, καινούργιους ανελκυστήρες που παραδίδονται αυτό το μήνα.
0: Ναι.
1: Θα ξανανοίξει πλατφόρμα, πότε θα ανοίξει πλατφόρμα, εάν ανοίξει πλατφόρμα, ανελκυστήρες θα μπορούμε να τους απογράψουμε.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αυτό δεν ξέρω, δεν το είχαν υπολογίσει.
1: Προφανώς δεν το είχαν υπολογίσει, αλλά γι' αυτό είναι η Ομοσπονδία. Εδώ έχουμε συλλέξει ερωτήσεις από συναδέλφους ανά την Ελλάδα και θα προωθήσουμε στη Γενική Γραμματεία όλες αυτές τις ερωτήσεις για να μας απαντήσουν και να καθοδηγήσουν τους συναδέλφους μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Αβραάμ, στη Σόφη Μαραγίδου. Σόφη μου, τι κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Όλος σε συσκέψεις μου είσαι εκεί και σε meeting. Να πω την καλησπέρα μου στον Νίκο. Νίκο, να κανονίσουμε να τα πούμε. Θες να μας πεις για το Σουλάρι, τι θα γίνει εκεί 18 Ιουλίου. Στέλνετε πάρα πολύ μηνύματα από εκεί. Να πω την καλησπέρα και στον Παναγιώτη, νέα ώρα για δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου φίλε. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Τα μηνύματά σας με πάρα πολύ χαρά εδώ θα τα δεχτούμε. Πρέπει να σας πω ότι θα πιάσουμε το θέμα της Γαλλίας αμέσως μετά. Θα είναι κοντά μας ένας εξαιρετικός ιστορικός πολιτικός αναλυτής, ο Αναστάσιος Καράμπαμπας, γιατί έχουμε κάποια νέα από την Γαλλία, τα οποία πρέπει να σας πω ότι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και με αφορμή επίσης τη δολοφονία ενός κοριτσιού. Για να δούμε λίγο πώς λειτουργεί και εκεί η δικαιοσύνη ή πώς δεν λειτουργεί. Βέβαια, η πολύ σημαντική είδηση είναι το τι έγινε σήμερα με τη Λεπέν, αυτή την απόφαση του δικαστηρίου για την κατηγορία που είχε και να δούμε το αν θα είναι υποψήφια. Την ακροδεξιά στη Γαλλία, επίσης ένα τεράστιο θέμα, και τι διαφοροποιεί την ακροδεξιά στην Γαλλία από άλλες περιπτώσεις. Το μεταναστευτικό, έχουμε τον καύσωνα. Επίσης, τεράστιο πρόβλημα για την κεντρική Ευρώπη και για τη Γαλλία. Θα τα πούμε λοιπόν αυτά αναλυτικά με έναν εξαιρετικό αναλυτή. Και την τρίτη ώρα της εκπομπής θα είναι κοντά μας ένας φοβερός ερμηνευτής μας, ο Γιώργος Περής, και έχουμε να συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα που δεν είναι απλώς μόνο ερμηνευτής. Πρέπει να σας πω, επειδή είπα για Γαλλία, ότι ο Γιώργος Περής τιμήθηκε με τον τίτλο Υπότης των Γραμμάτων και των Τεχνών από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλικής Δημοκρατίας, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις που απονέμει η Γαλλία σε προσωπικότητες που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδηση των τεχνών και του πολιτισμού. Και κάτι ακόμη, ότι έχει οριστεί πριν από μερικά χρόνια πρεσβευτής καλής θέλησης της UNICEF για την Ελλάδα, με έμφαση στην προστασία των παιδιών από τη βία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Να λοιπόν, πώς μπορεί η τέχνη να τα αγκαλιάσει όλα αυτά. Κατά τα άλλα, σαν σήμερα το 1928, το ψωμί σε φέτες του τοστ λανσάρεται για πρώτη φορά από μια αρτοβιομηχανία κάπου εκεί στο Μιζούρι. 1928, φέτες του τοστ λοιπόν. Σαν σήμερα το 1989, 144 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του Πασόκ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Και κάπως έτσι λοιπόν, εμείς οι μεγαλύτεροι θυμόμαστε ότι άνοιξε ο δρόμος για τη λεγόμενη κάθαρση. Το θυμάστε? Νομίζω. Όσοι είστε εκεί κοντά στη γενιά μου θα το θυμάστε. Ενώ ακόμη περισσότεροι θυμούνται το 2019, όταν οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας, για πρώτη φορά αυτοδυναμία από το 2007. Με σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κέντρο-αριστεράς και εν γέννη της αριστεράς, και τη μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στην Βουλή. Τα αποτελέσματα τότε ήταν Νέα Δημοκρατία 39,85, 158 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 31,53, 86 έδρες, Κίνημα Αλλαγής 8,10 με 22, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,3, 15 έδρες, Ελληνική Λύση 3,7, 10 έδρες και Μέρα 25, 3,44, 9 έδρες. Τα υπόλοιπα κόμματα εκτός Βουλής.

Νίκο μου, πρέπει να το κάνουμε αυτό το... Με ρωτάς αν έχω ακούσει για το Τσούλα Φέστιβαλ που γίνεται στην Αστυπάλαια. Λοιπόν, Σοφία μου, θα το κάνουμε την Παρασκευή. Νομίζω ότι είναι μέχρι τις 14 του μήνα, άρα το προλαβαίνουμε. Οπότε, σημείωσέ το σε παρακαλώ στο θεματολόγιο, την Παρασκευή, Νίκο μου, θα το κάνουμε. Είσαι από την Αστυπάλαια. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Και θα χαρώ πάρα πολύ αν είσαι στην Αστυπάλαια να μας το πεις. Ναι, λέγεται Τσούλα Φέστιβαλ. Βέβαια, δεν είναι η τσούλα για τις οποίες έχει τραγουδήσει η Βύση. Όχι. Είναι άλλο πράγμα στην Αστυπάλαια. Ο όρος αυτός. Άλλο πράγμα σημαίνει. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Ωραία. Η Σοφία Καλαβρού που τρελαίνεται για τέτοια πανηγύρια, επειδή είναι και ένα αξιώτησα, νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Σταυρούλα. Τώρα κατάλαβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είναι ωραίο να σε κάνουμε να νιώθεις ότι έχεις συντροφιά. Κάποια θέματα που παρουσιάζονται μου προκαλούν γέλιο, άλλοτε προβληματισμό και συγκίνηση. Εντάξει. Πάντως σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Είσαι εκπαιδευτικός. Ποτέ δεν είχα αισθανθεί, μου λέει, μοναξιά. Για πάντα είχα στην αγκαλιά μου τους πολύ αγαπημένους μου μαθητές. Δεν ξέρω, μέσα από την καρδιά μου να σου ευχηθώ περαστικά. Θέλω να σχολιάσω κάτι το οποίο με έναν μοναδικό τρόπο, όπως πάντα, το περιγράφει, μάλλον πριν από λίγες μέρες το σχολίασε η Λένα Διβάνη σε ένα γραπτό της κείμενο στην Athens Voice. Έχει μια μικρή στήλη που λέγεται «Σε βλέπω». Παρατηρεί, περπατάει μες στην πόλη και παρατηρεί. Λοιπόν, αυτό που παρατήρησε το έχω δει επανειλημμένος και, παιδιά, μου έχει, όχι γελάω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς αισθάνομαι εκείνη την ώρα. Πάντα νιώθω αμηχανία. Τι συμβαίνει, λοιπόν? Δεν ξέρω αν έχετε περάσει εκεί στο φανάρι της Βουκουρεστίου. Το ίδιο έπαθε και η Λένα Διβάνη και παρατήρησε, λοιπόν, μια τεράστια ουρά. Τουρίστες όλοι. Λόγω ζέστης, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, λέει, ήταν ότι άνοιξε κανένα pop-up παγωτατζίδικο και ότι οι άνθρωποι περίμεναν για να δροσιστούν. Όταν άναψε πράσινο και πέρασε απέναντι, είδα ότι ο μόνος που θα δροσιζόταν ήταν ένας γνωστός οίκος μόδας. Να το πω, είναι η Ερμές εκεί. Όπως λέει κάθε επιχείρηση, έχει κλείσει τα πελατάκια του απ' έξω, να ξεροψύνονται και να ονειρεύονται. Μέσα τρία άτομα, λέει, του προσωπικού, προφανώς παρατήρησε και μέσα, εξυπηρετούσαν δύο πελάτες. Και μόλις ο ένας από αυτούς πλήρωσε 500 ευρώ, ας πούμε, για ένα μαντιλάκι, λέει η Λένα Διβάνη, τον συνόδευσαν έξω και επέτρεψαν στον πρώτο στην ουρά να περάσει τις πύλες του μίνι καπιταλιστικού παραδείσου. Μια κοπέλα, λέει, ήταν η επόμενη. Τη ρώτησα θρασίτατα τι δουλειά κάνει, γιατί δεν την έκοψα για βαθύπλουτη. Νοσηλεύτρια από το Λούτον, κοριτσάκι 20-25 ετών. Το ύφος της ήταν όλα τα λεφτά. Μπήκα κι εγώ επιτέλους στο κλαμπ, έλεγε το μουτράκι της. Τι ψυχή έχουν 1000 ευρώ για ένα μαντιλάκι? Κακώς το αποκαλούν μαντιλάκι, είναι πολλά περισσότερα. Από ένα κομμάτι ύφασμα είναι ουσιαστικά επιστολή, θα έλεγε κανείς. Για ποιο λόγο, λέει, χτυπιέσαι προς τι το τόσο κουπί, τόση αρρώστια, τόση ανθρωποφαγία, τόση μοναξιά? Από αύριο όλα θα αλλάξουν. Θα ξυπνήσεις, θα βάλεις, λέει, κραγιόν και θα με δέσεις γύρω από το λαιμό σου και θα ανάψουν επιτέλους τα φώτα της ζωής σου, σκέφτηκε το μαντίλι. Λοιπόν, αν το δείτε αυτό το που συμβαίνει εκεί στη Βουκουρεστίου, μπορεί να έχει και 15 άτομα σε καύσωνα και να περιμένουν απ' έξω. Ναι, όλοι είναι τουρίστες. Δεν πάει, νομίζω, Έλληνας. Πού να πάρετε και τις γνωστές τσάντες που έχει αυτό και τα... Είναι και 20 άτομα έχω μετρήσει. Ουρά να περιμένουν για να μπουν μέσα να ξοδέψουν. Ναι, σε αυτό το καπιταλιστικό, κατά τα άλλα, παράδεισο. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν περπατώ στην πόλη και παρατηρώ. Το ίδιο κάνει και η Λένα Διβάνη και γι' αυτό κλέβω κάποια από τα αποσπάσματά της, γιατί ήταν κάτι που και εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν το είδα. Algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza, seguiré caminando.
Να μην ξεχάσουμε βεβαίως και τα δικά μας, τα ειρηνικά έργα. Έτσι, τι έχουμε, Μάνο Λοΐζο. Μάνο Λοΐζο, 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Όλοι μαζί μπορούμε. Προσκαλεί το κοινό σε αυτή την ξεχωριστή συναυλία για αυτό το ξεχωριστό μας δημιουργό. Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Πάπα Κωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστα Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Βεβαίως, αν έχετε κάποιες απορίες, αμέσως θα σας λυθούν αν μπείτε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Εννοείται, και το ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους μας, ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος από το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και από εσάς, γιατί είστε το σημαντικότερο μέρος, μέλος όλης αυτής της προσπάθειας.

Αν μας ακούει ένας φίλος, ο Κώστας Πέτας, κράτησα το μήνυμα που μου έστειλες χθες, το ξέχασα. Να σε πάρουμε ένα τηλέφωνο. Θα το κάνουμε όμως ίσως την Παρασκευή που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο, με την έννοια ότι δεν θα έχω καλεσμένους, οπότε θα σας αφιερώσω πάρα πολύ χρόνο. Μου είπες ότι την Παρασκευή έκανες ένα σχόλιο για σιδηροδρομικό τουρισμό. Θα το κάνουμε. Οπότε δεν το έχω ξεχάσει. Θα γίνει την Παρασκευή που θα έχω περισσότερο χρόνο. Εντάξει.

σε λιγάκι το δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα. Λοιπόν, η Τσούλα είναι ένα φυλακτό της Αστυπάλαιας που το κρεμούσαν στην πλάτη της φορεσιάς τους οι γυναίκες του νησιού για να τις προστατεύει από τις κακόβουλες σκέψεις. Τα κουτσοβολιά στις ρούγες δηλαδή. Καταλάβατε. Οπότε έχει χρεωθεί η αγαπητή μας Σοφία Καλαβρού, η Ναξιώτισσα, να μας ταξιδέψει μέχρι την Αστυπάλαια. Θα έρθει σε λιγάκι η Αγγελική Καρδιόλακα για το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 και εμείς πιάνουμε το κεφάλαιο Γαλλία.

0: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σφοδρή αντίδραση Νετανιάχου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις ΗΠΑ. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζεται. Επίσης, υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον θάρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΝ. Από την πλευρά του, ο Τάχι Περντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πληροφορίες πάντως από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία για την πώληση F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, ενώ όπως επισημαίνουν Αμερικανοί αναλυτές, αναμένονται ισχυρές αντιδράσεις και στο Κόγκρεσο. Δείπνο στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ, παραθέτει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα αυτή την ώρα μαζί με τη σύζυγό του. Λίγο πριν τις 8 έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα. Τους υποδέχθηκε το ζεύγος Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι. Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά τη σημερινή καταδικαστική απόφαση εις βάρος της από το εφετείο. Σε συνέντευξή της τόνισε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση ώστε να κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Νωρίτερα, δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστην που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σήμερα το μεσημέρι στη Θέρμη Θεσσαλονίκη. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα εντός οικοπαιδικού χώρου με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπο σε παραβάσεις. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών tablets. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται και η ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Αιματηρή συμπλοκή με ένα νεκρό στην Κουλούρα η Μαθίας. Προηγήθηκε διαπληκτισμός ενός 47χρονου με άλλα δύο άτομα 32 και 52 ετών. Κατά τη συμπλοκή, ο 32χρονος έπεσε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι. Ο 62χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βέρειας με ελαφρά τραύματα. Ο δράστης συνελήφθη. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα κατέργαστης κάναβης στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικού δέματος. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν καθώς μετέβησαν με αυτοκίνητο στην εταιρεία ταχυμεταφορών προκειμένου να παραλάβουν το εν λόγω δέμα. Ένας εκ των συλληφθέντων έχει απασχολήσει για ναρκωτικά και στο παρελθόν. Ένα έντονο τρίτο κατά σειρά κύμα καύσωνα πρόκειται να πλήξει άμεσα την Ιταλική Χερσόνησο από αύριο. Στην βόρειο-ανατολική Ιταλία το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει στους 39 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας, ενώ από την Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου ο καύσωνας θα μετακινηθεί στην κεντρική Ιταλία και στη Σαρδινία, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Στα αθλητικά, για το παγκόσμιο κύπελο, στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: μέχρι και την τελευταία νότα. Πρώτα απ' όλα ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Γιώργο Βραχνό που άκουσε ότι θα μιλήσουμε για Γαλλία και η επιλογή βεβαίως ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι και πόσο όμορφο τραγούδι. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Έχουμε κοντά μας έναν εξαιρετικό αναλυτή. Όποτε τον έχουμε κάνουμε πάρα πολύ ωραίες κουβέντες, ουσιαστικές κουβέντες. Είναι ο Αναστάσιος Καράμπαπας, είναι ιστορικός πολιτικός αναλυτής. Γαλλοτραφής, έτσι. Και έχουμε συζητήσει για αυτό το σκέλος. Και επειδή λοιπόν σκέφτηκε ο ίδιος να κάνουμε μια ωραία κουβέντα για διάφορα ζητήματα που τρέχουν τώρα στη Γαλλία τον τελευταίο καιρό, θα κάτσουμε λοιπόν τώρα να τα δούμε σιγά σιγά αναλυτικά. Πρώτα απ' όλα μην ξεχνάμε ότι είχαμε σήμερα την ιστορία με τη Μαρί Λεπέν. Την ενοχή της επικύρωσε το δικαστήριο στην Γαλλία. Τώρα το αν θα είναι υποψήφια ή όχι, προφανώς θα είναι ένα θέμα που μένει να το δούμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία καθορίζονται με κάποιο τρόπο που θα το συζητήσουμε μαζί με τον Αναστάσιο Καράμπαμπα. Είμαστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το σημερινό το θέμα. Πώς το είδες εσύ για την ιστορία με την Λεπέν?
1: Το περιμέναμε, είχε γίνει ένα πρώτο δικαστήριο. Τώρα το εφετείο επικύρωσε την καταδίκη, βέβαια. Μπορεί όμως να κατέβει όπως και να έχει σε εκλογές. Και από ό,τι φαίνεται σήμερα το βράδυ είπε στην τηλεόραση ότι το σκεφτόταν να κατέβει με το βραχιολάκι, γιατί πρέπει να βάλει βραχιολάκι τώρα.
0: Βραχιολάκι.
1: Αλλά τελικά θα κατέβει και θα κρατήσει αυτό το δίδυμο, δηλαδή Λεπέν Προεδρία και Μπαρντελά Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Βέβαια νομίζω ότι επειδή δεν θα έχει την δυνατότητα να κάνει μια προεκλογική έτσι εκστρατεία όπως την ήθελε, άκουσα για μια κάμερα στον Αστράγαλο και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: ναι, έτσι θα είναι δηλαδή.
1: Έτσι θα είναι. Βέβαια να πω ότι αυτό, γνωρίζοντας λίγο έτσι και έχοντας αναλύσει τις εκλογές στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια, από το 2017 δηλαδή ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα, με την κοινωνία, πώς ψηφίζει, τι ψηφίζει, δεν θα επηρεάσει καθόλου αυτούς που ψηφίζουν και στηρίζουν τη Λεπέν.
0: Η απόφαση αυτή.
1: Η απόφαση αυτή.
0: Γιατί το λες αυτό, τι προκύπτει από την ανάλυση αυτή που έχεις κάνει για το πώς ψηφίζουν, ας πούμε? Είναι καθαρά ιδεολογικό το ζήτημα, απλώς και μόνο? Δεν έχει να κάνει με το ότι, ας πούμε, έχουμε αυτή την εξέλιξη τη δικαστική καθόλου, τίποτα?
1: Νομίζω είναι δύο τα στοιχεία. Πρώτον, η Λεπέν τα τελευταία 25 χρόνια έχει δημιουργήσει ένα κοινό το οποίο είναι όχι φανατικό, αλλά τουλάχιστον την υποστηρίζει ό,τι και να κάνει. Δεύτερον, η κατάσταση στη Γαλλία είναι κακή, με μια κοινωνία η οποία είναι διχασμένη, οπότε ποντάρισε αυτό η Λεπέν.
0: Όπως πόνταρε και ο Τραμπ από την Αμερική.
1: Ακριβώς.
0: Για τη δική του,
1: ακριβώς,
0: ας πούμε, τοξική κοινωνία, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί, έτσι.
1: Υπάρχει επίσης ένα μέρος της κοινωνίας που πιστεύει ότι γενικά η δικαιοσύνη, είτε είναι ευρωπαϊκή είτε είναι γαλλική, δεν καταλαβαίνει την καθημερινότητα του κόσμου. Οπότε δεν έχει, ένα μέρος του κοινού της Λεπέν δεν έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Οπότε θεωρεί ότι αυτό, ας πούμε, που έγινε με την καταδίκη είναι καθαρά πολιτικό.
0: Ναι. Και έρχεται μετά ο λαϊκισμός και τα βάζει στη θέση που αυτός ορίζει. Έτσι. Αν απέναντί τους έχουν τον Μελανσόν, το δημοκρατικό τόξο θα τον αγκαλιάσει με κάποιο τρόπο? Πώς το βλέπεις το σενάριο αυτό?
1: Ξεκάθαρα όχι.
0: Γιατί?
1: Υπάρχει στο λαϊκό μέτωπο, αυτό που λέμε λαϊκό μέτωπο, το νέο λαϊκό μέτωπο από τις εκλογές, τις περσινές δηλαδή, έχει ήδη ρογμές. Βλέπουμε τους σοσιαλιστές να μην στηρίζουν πλέον τον Μελανσόν. Ο Μελανσόν γενικά είναι η ριζοσπαστική αριστερά, ναι, και έχει πάει στην άκρα αριστερά, δηλαδή έχει ακραίες απόψεις σε πάρα πολλά πλέον ζητήματα. Οπότε έχει διχάσει το λαϊκό μέτωπο, γι' αυτό και η αριστερά δεν θα κατέβει ενωμένη. Επίσης στις δημοσκοπήσεις, από ό,τι φαίνεται, ο Μελανσόν έχει 11-12%, ενώ η Λεπέν ή ο Μπαρντελά, λέγαμε, ανάλογα, ήταν 33-35%.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει μεγάλη διαφορά. Πιστεύω ότι ο Μελανσόν έχει τόσο πολύ διχάσει που θα μείνει μόνος του στις εκλογές και δεν θα καταφέρει αυτό που ήθελε. Δεν νομίζω ότι θα ξεπεράσει. Είναι νωρίς ακόμα, οι εκλογές είναι Απρίλιο-Μάιο, αλλά δεν νομίζω ότι θα ξεπεράσει τα 15%.
0: Πάντως θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η προεκλογική περίοδος θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γενικότερα για την Ευρώπη. Έτσι.
1: Είναι η δεύτερη οικονομία της Ευρωζώνης πρώτον και είναι σε πολύ κακή κατάσταση, οπότε αυτό μας αφορά. Πρώτον και δεύτερον, νομίζω ότι θα είναι η πιο δύσκολη προεκλογική περίοδος των τελευταίων 30 με 40 χρόνων.
0: Επειδή είναι κοντά μας ο κύριος Αναστάσιος Καράμπαμπας, είπαμε ιστορικός, πολιτικός αναλυτής, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είχαμε πει ότι κάποια στιγμή θα το συζητούσαμε, αλλά θα το κάνουμε στο μέλλον σίγουρα για να το πιάσουμε από μόνο του, να πάμε στα θέματα που θα θίξουμε απόψε. Αλλά αν θα θέλαμε να πούμε 2-3 χαρακτηριστικά για την ακροδεξιά στη Γαλλία, ποια είναι αυτά που τη χαρακτηρίζουν, εσύ πιστεύεις?
1: Καταρχάς να εξηγήσουμε τι είναι ακροδεξιά στη Γαλλία. Η οποία Λεπέν σήμερα δεν θεωρεί τον εαυτό της και δεν χρησιμοποιεί πλέον εδώ και περίπου 15-20 χρόνια τον όρο ακροδεξιά. Και στο μεταξύ έχει πάρει και πολλές και στήριξη και από τους αριστερούς. Έτσι, γιατί πλέον δεν έχει αυτή τη στάμπα από τότε που έδιωξε τον πατέρα της, τον Ζω-Μαρί Λεπέν, που αυτός ήταν τελείως ακροδεξιός. Έτσι. Ακροδεξιός, αντισημίτης, ρατσιστής, είχε τα όλα τα συστατικά της ακροδεξιάς. Από τότε που ανέλαβε εκείνη το κόμμα, άλλαξε το όνομα, δεν είναι εθνικό συναγερμός, είναι εθνική συσπήρωση. Συσπήρωση τι σημαίνει? Μαζεύω τον κόσμο. Και έτσι μάζεψε λίγο από την αριστερά, λίγο από τη δεξιά, λίγο από την ακροδεξιά. Πλέον η ακροδεξιά στη Γαλλία θα έλεγα ότι δεν υπάρχει. Ίσως υπάρχει μια λαϊκή δεξιά, αλλά όχι μια ακροδεξιά έτσι όπως τη γνωρίζουμε ιστορικά. Καμία σχέση.
0: Ναι, έτσι. Αυτό
1: καμία σχέση. Ναι. Ο Λεπέν, ο Ζω-Μαρί Λεπέν ήταν η Χρυσή Αυγή.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή νεοναζί. Σε εισαγωγικά τα βάζω αυτό, γιατί εντάξει, η κατάσταση είναι περίπλοκη. Αλλά η Μαρίν Λεπέν δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Καμία. Δηλαδή, και όταν βλέπετε την ομάδα, κοίταζα λίγο την ομάδα της Λεπέν τώρα που θα κατέβει στις εκλογές. Είναι όλοι νέοι, 30 με 45, νέοι και νέες, όλοι πολύ εμφανίσιμοι. Δίνει πολύ σημασία στην εικόνα η Μαρίν Λεπέν. Και επίσης έχει απαγορεύσει σε όλους, σε όλη την ομάδα της, να συζητάει και να μιλάει για ό,τι έχει σχέση με ρατσισμό, ό,τι έχει σχέση, ό,τι διχάζει την κοινωνία. Δηλαδή θέλει να παρουσιάσει μια ομάδα η οποία είναι πολύ μοντέρνα, που από τη μία θέλει την ταυτότητα, Γαλλία, η Γαλλία πρώτα, η Γάλλη πρώτα, αυτό λέει. Έτσι, αυτό είναι σε σχέση με το μεταναστευτικό. Αλλά απ' την άλλη να είναι μοντέρνοι, νέοι και πλέον χωρίς να κλείνουν την πόρτα στην Ευρώπη. Η ακροδεξιά πάντα έκλεινε την πόρτα στην Ευρώπη. Τώρα την κρίνει, λέει ότι δεν πάει καλά, αλλά δεν θέλει ούτε να βγει από το ευρώ, ούτε να βγει από
0: αυτά
1: την Ευρωζώνη.
0: Αυτά τα στοιχεία που όπως λες, ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό χαρακτηριστικό, έτσι.
1: Μα και το δείχνουν και τα στοιχεία, δηλαδή το 2008 είχε 8 βουλευτές στο κοινοβούλιο από τους 577. Σήμερα έχει πάνω από 180. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα αυτά τα χρόνια με αυτή την εικόνα που έφτιαξε η Μαρίν Λεπέν, τη νέα εικόνα που έφτιαξε η Μαρίν Λεπέν και το προφίλ της, κατάφερε να τραβήξει κόσμο. Όταν στις δημοσκοπήσεις περίπου 35% των Γάλλων είναι έτοιμοι να ψηφίσουν στον πρώτο γύρο για την Λεπέν ή για τον Μπαρντελά, πάει να πει ότι δεν είναι όλοι οι φασίστες και όλοι οι ακροδεξιοί.
0: Ναι. Είναι το στοιχείο που έδωσε τη λαϊκή δεξιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε τις συστάσεις μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα στον κύριο Γιώργο Γαβαλά, τον αντιπρόεδρο της ΕΣΥΑ που μας ακούει. Το έλαβα το μήνυμα, θα το κοιτάξουμε. Να είστε καλά. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Βράχνο, στη ρύθμιση του ήχου, στο 210-48-00-174. Τα μηνύματά σας καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου. Η Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου, ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Και κοντά μας, όπως είπα, ο Αναστάσιος Καράμπαμπας, ιστορικός πολιτικός ανάλυτης. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που ήταν στην επικαιρότητα τις τελευταίες εβδομάδες. Πώς ένα οργανωμένο κράτος όπως η Γαλλία αντιμετώπισε τον καύσωνα?
1: Σε σχέση με τον Καύσωνα, η Γαλλία δεν είναι οργανωμένη.
0: Τα χρόνια που έζησε εκεί και είναι η ζωή σου ολόκληρη, δεν είχατε τέτοιο φαινόμενο, έτσι. Θυμάσαι να έχετε τέτοιο φαινόμενο όπως αυτό που είναι τις τελευταίες εβδομάδες?
1: Το 2019 είχε ένα μικρό φαινόμενο τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά. Το τελευταίο μεγάλο φαινόμενο ήταν όταν πήγα εγώ στη Γαλλία. Ήταν το Αύγουστος του 2003. Είναι το τραύμα των Γάλλων αυτό.
0: Αλήθεια, άρα έζησες μια τέτοια κατάσταση.
1: Ναι. Και στο μεταξύ, πριν δύο εβδομάδες, όταν είχε καύσωνα η Γαλλία, στο μεταξύ είχε ακόμα καύσωνα, ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι, αυτό δεν είχε ξαναγίνει, ήμουνα στο Παρίσι για ένα συνέδριο. Οπότε ξαναέζησα λίγο όλη αυτή την κατάσταση. Το 2003 ήταν τραγικά τα πράγματα. 15.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κυρίως ηλικιωμένοι.
0: Και τι δεν οργάνωσαν καλά από τότε, έχοντας αυτή την. Δηλαδή,
1: γιατί?
0: Όταν μιλάμε για 15.000 άτομα νεκρούς. Και μιλάμε για ένα κράτος όπως η Γαλλία, που στο μυαλό μας μπορεί να το έχουμε κάπως έτσι. Συγγνώμη, έχουν περάσει χρόνια.
1: 23 χρόνια.
0: Ωραία, πρόσεξε. Μιλάμε για κλιματική αλλαγή.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τα μύρια όσα. Και είμαστε τώρα πάλι σχεδόν εκεί,
1: ναι,
0: στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Είμαστε σχεδόν εκεί. Η Γαλλία θεωρούσε πολλά χρόνια ότι δεν χρειάζεται να βάλει κλιματισμό στα νοσοκομεία, στα γεροκομεία. Λέω τα γεροκομεία γιατί είναι σημαντικά στη Γαλλία τα γεροκομεία, έτσι. Στα σχολεία, εγώ δίδαξα σε σχολεία και σε πανεπιστήμια, κανένα δεν είχε air condition. Κανένα. Κλιματισμός πουθενά. 25% των νοικοκυριών στη Γαλλία έχουν σήμερα κλιματισμό. Σημαίνει ότι δεν υπήρξε μια πολιτική σταθερή και οργανωμένη όλα αυτά τα χρόνια. Και επίσης θυμάμαι πολλές φορές να υπάρχει ένα debate στη Γαλλία μεταξύ των οικολόγων και των δεξιών. Οι δεξιοί έλεγαν θέλουμε να βάλουμε air condition, φτάνει, δεν θα υποφέρουμε. Και την άλλη οι οικολόγοι έλεγαν όχι, αποτύπωμα, δεν πρέπει, χαλάμε τα δάση, χαλάμε,
0: ναι, τι χαλάμε. Έβλεπαν αυτή τη διάσταση δηλαδή.
1: Υπήρχε πολιτικό. Ήταν πολιτικό ζήτημα ο κλιματισμός, ναι, τόσα χρόνια στη Γαλλία και τελικά δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, όταν πας σε νοσοκομεία πλέον το 2026 στη Γαλλία και δεν υπάρχει κλιματισμός, είναι κάτι που είναι απαράδεκτο.
0: Που εκεί η ζέστη είναι τελείως διαφορετική από ό,τι εδώ, έτσι.
1: Στο Παρίσι τουλάχιστον, κοιτάξτε, στη Γαλλία, στη Μασσαλία, στη Νις, στη Νίκαια, εκεί επειδή είναι Μεσόγειος, υπάρχει περισσότερο κλιματισμό.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, όπως και να έχει, μοιάζει και με εμάς το κλίμα. Στο Παρίσι είναι μια ζέστη η οποία. Είναι μια κουφόβραση, δεν έχει αέρα, έτσι, δεν έχει θάλασσα εκεί. Οπότε είναι ανυπόφορο. Το μετρό στο Παρίσι δεν έχει κλιματισμό. Εγώ μπήκα, έκανα δύο στάσεις στο μετρό πριν δύο εβδομάδες και μετά βγήκα. Προτίμησα να περπατήσω παρά να είμαι μέσα στο μετρό. Απαράδεκτες καταστάσεις.
0: Δεν μπορούσα να τα αντέξει, έτσι.
1: Όχι, δεν μπορούσα να τα αντέξει.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα οικονομία. Μιλάμε για προβλήματα.
1: Πολλά προβλήματα.
0: Είναι, όπως το είπες, η δεύτερη ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Σε τι πόδια στέκεται?
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. 120% του ΑΕΠ είναι το χρέος. 3,3 εκατομμύρια. Και με τον Μακρόν από το 2017 που ανέλαβε έχει αυξηθεί κατά 1-3. Να μου πείτε όλα αυτά τα αριθμοί δεν μας λένε τίποτα. Κι όμως αυτό που έχει σημασία είναι το ταμείο είναι στο κόκκινο. Έχει επίσης η Γαλλία μια ανάπτυξη στο 0,5%. Έχει ένα πληθυσμό ο οποίος γυρνάει όπως και να έχει, όπως και άλλες ευρωπαϊκές.
0: Και το δημογραφικό σίγουρα δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και σε αυτή την πτυχή.
1: Και επίσης έχει η Γαλλία οι δημόσιες δαπάνες είναι πολύ σημαντικές. Το 60% του ΑΕΠ πάει στις δημόσιες δαπάνες. Και περίπου 20% των Γάλλων δουλεύουν στο δημόσιο.
0: Τι μπορεί να είναι οι δημόσιες δαπάνες? Όπως λες, ας πούμε, μπορεί να είναι μισθή δημοσίου, μπορεί να είναι συντάξεις, μπορεί να είναι.
1: Υγεία είναι το μεγάλο budget. 12% του ΑΕΠ.
0: 12.
1: Εδώ έχει σημασία να καταλάβουμε πώς φτάσαμε ως εκεί.
0: Πριν πάμε στο. Έχει καλό δημόσιο σύστημα υγείας η Γαλλία?
1: Το καλύτερο.
0: Το καλύτερο.
1: Έχει το καλύτερο, αλλά πλέον δεν μπορεί.
0: Που έχει καταρρεύσει, ας πούμε.
1: Όχι. Μπορώ να πω και το έχω τεστάρει και πολλές φορές. Είναι ένα πάρα πολύ καλό σύστημα υγείας.
0: Με ποια έννοια το λες? Δηλαδή, τι χαρακτηριστικά έχει? Θα τα πούμε όλα, αλλά μ' αρέσει που ανοίγουμε τώρα αυτή την παρένθεση, γιατί είναι ωραίο και χρήσιμο. Εσύ, η ζωή σου όλη στο Παρίσι. Γιατί θεωρείται πάρα πολύ καλό το δημόσιο σύστημα υγείας της Γαλλίας? Είναι δημόσιο?
1: Δημόσιο.
0: Δημόσιο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι δεν πληρώνει σχεδόν τίποτα.
0: Ωραία.
1: Προφανώς και.
0: Ναι, εντάξει.
1: Υπάρχουν κάποιες δαπάνες των νοικοκυριών, αλλά τουλάχιστον είναι ένα σύστημα υγείας το οποίο ένα σε προστατεύει, δύο είναι φτηνό, εννοώ για τους πολίτες. Και τρία, εκτός από τον κλιματισμό, υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή, αν έχεις ένα πρόβλημα, θα πας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο το οποίο θα σου παρέχει τα πάντα.
0: Ναι. Αφού θα σου δώσει το OK ένας γιατρός που θα πρέπει να τον έχεις ρωτήσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν φαντάζομαι ότι σε ένα τέτοιο σύστημα στα επίγοντα συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, στα επίγοντα είναι και λίγο ακραίο. Έχει τύχει να έχω πάει στα επίγοντα στη Γαλλία. Περιμένεις 4-5 ώρες, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει. Αλλά όμως όπως και να έχει, γενικά είναι ένα πολύ καλό σύστημα υγείας με φάρμακα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη που δεν πληρώνεις, πληρώνεις πολύ λίγο. Με έναν οικογενειακό γιατρό, με τσαντχετών λέγεται στη Γαλλία, ο οποίος σε προστατεύει και σε καθοδηγεί και δεν τον πληρώνεις κιόλας.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Προφανώς, άμα θες να κάνεις κάποιο χειρουργείο, δεν θα πω ότι είναι εύκολο, θα πω ότι είναι δωρεάν.
0: Ναι.
1: Και ότι ξέρεις ότι θα πας σε καλά χέρια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό έχει σημασία. Φίλες, ας πούμε, που γέννησαν στη Γαλλία, δεν ξέρω καμία φίλη μου που να έχει γεννήσει σε ιδιωτικό. Πάνε όλες στο δημόσιο. Δεν το σκέφτονται καν να πάνε στο ιδιωτικό.
0: Μάλιστα. Οπότε, έχουμε το 12% σε δημόσιες δαπάνες. Όχι, το 12% είναι υγεία.
1: Υγεία. Του ΑΕΠ. 12% ναι, πάει στο. Αυτό τι σημαίνει?
0: Το 60% μου είπες δημόσιες δαπάνες.
1: Το 60% πράγματι.
0: Έτσι.
1: Αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι εφόσον είναι μια χώρα που έχει και αυτή ένα δημογραφικό πρόβλημα, έχει λιγότερους νέους, περισσότερους ηλικιωμένους. Mm-hmm. Τι σημαίνει? Ότι αυξάνεται η πίεση στα ταμεία. Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία το Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης έχει 15 δισεκατομμύρια έλλειμμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποια στιγμή θα καταρρεύσει.
0: Ναι.
1: Προσπάθησε ο Μακρόν πέρσι, δεν ξέρω αν θυμάστε, με τον προϋπολογισμό ότι είχε γίνει, που τελικά δεν πέρασε ποτέ. Προσπάθησε να κάνει κάτι. Έχουν προσπαθήσει πάρα πολλοί πρόεδροι να κάνουν κάτι, αλλά προφανώς και ο Γάλλος δεν θέλει να πληρώνει τα φάρμακα παραπάνω και να πληρώνει τους γιατρούς παραπάνω. Κοίταξε, το καταλαβαίνω.
0: Πήγε σε ένα θέμα, πρόσεξε, γιατί εμείς εδώ, αν το κάναμε με κάποιο τρόπο, θα τρώγαμε μαστίγιο από τον ίδιο μας τον εαυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εμείς πολλές φορές ήμασταν υπόλογοι ακόμα και μέσα στα χρόνια της κρίσης που διαμαρτυρηθήκαμε για κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Άρα, το λες πολύ καλά. Ο προϋπολογισμός, ας πούμε, του Μακρόν δεινοπάθησε.
1: Ναι.
0: Και τι έγινε? Δεν. Γιατί υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε ευρωπαϊκά κράτη σε ό,τι έχει να κάνει με την έννοια του κοινωνικού κράτους. Έτσι.
1: Ναι. Κοίταξε, πιστεύω ότι στη Γαλλία, η Γαλλία έχει το καλύτερο κοινωνικό κράτος της Ευρώπης και θα έλεγα του κόσμου.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Εδώ κινδυνεύει να καταρρεύσει με κάποιο τρόπο.
1: Αλλά πώς θα πεις το Γάλλο που έχει συνηθίσει από το 1945 που υπάρχει όλο αυτό το σύστημα? Το 1945 είναι μετά τον πόλεμο που οργανώθηκε αυτό το σύστημα. Πώς θα του πεις ότι θα βάλει τέλος όλα αυτά? Έχει συνηθίσει, έχει άλλη νοοτροπία. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί πολλές φορές ακούω αναλυτές εδώ στην Ελλάδα και δεν το κατακρίνω, απλώς το αναφέρω. Δεν μπορείς να μιλήσεις μόνο με στοιχεία και με στατιστικά χωρίς να καταλάβεις την νοοτροπία.
0: Ναι.
1: Ο Γάλλος έχει 33 με 36 ημέρες άδειας το χρόνο, δουλεύει 35 ώρες την εβδομάδα, μπορεί να φύγει στη σύνταξη από τα 62, έτσι,
0: Βαλτός
1: και είναι. Δεν πληρώνει τα φάρμακά του. Οπότε όλο αυτό είναι τέλειο, απλώς δεν έχουν τα λεφτά πλέον.
0: Κάτσε λίγο να το σκεφτούμε. Γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει και κάποιες μεταρρυθμίσεις αυτό το κράτος, όπως τις κάνουμε και εμείς. Μισό, περίμενε. Επιστρέφουμε μετά τους ύλους των ειδήσεων. Εξαιρετική κουβέντα, Αναστάσιος Καράμπαβας, ιστορικός πολιτικός αναλυτής. Ευχαριστώ και για τα μηνύματά σας. Γεια σου, Λουκά μου, εκεί στη Ζάκυνθο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Λουκάς φροντίζει τα χαλιά μας. Είναι τώρα στη Ζάκυνθο, εκεί. Γεια σου, Λουκά, να περάσεις όμορφα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έντονες αντιδράσεις από Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ομάδα Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών βουλευτών με επιστολές τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον τουρκομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Δείπνο στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ, παραθέτει απόψε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα μαζί με τη σύζυγό του. Η Μαρί Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, που θα πραγματοποιηθούν το 2027, παρά την καταδικαστική απόφαση εις βάρος της από το εφετείο για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σήμερα το μεσημέρι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα εντός οικοπαιδικού χώρου, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε άλλες παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις άμεσα μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε. Σταυρουλά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει, εκφράζει την εκτίμηση για τον Αναστάσιο Καράμπαμπα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθούμε να επιλέγουμε καλεσμένους που κάτι έχουμε να πούμε. Έτσι. Και το νομίζω ότι το πετυχαίνουμε, παρά το ότι είναι καθημερινή εκπομπή και είναι πάρα πολλές ώρες. Προσέξτε τώρα, έχουμε πιάσει μια άκρως ενδιαφέρουσα κουβέντα για τη Γαλλία του σήμερα. Ξεκινήσαμε, εννοείται, με το θέμα της Λεπέν, την σημερινή απόφαση του δικαστηρίου. Είπαμε τα χαρακτηριστικά της ακροδεξιάς, εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί μας είπε κάποια στοιχεία ο καλεσμένος μας για το τι είναι ή τι δεν είναι η ακροαριστερά σήμερα στη Γαλλία. Πιάσαμε λοιπόν τώρα τα οικονομικά. Και τα οικονομικά, όχι, μιλήσαμε και για τον καύσωνα. Πάμε τώρα στα οικονομικά που έχουμε πει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Τρύπες τρελές στην οικονομία, έτσι, δημόσιες δαπάνες πάρα πολλές, ένα πάρα πολύ καλό σύστημα, δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά όλα αυτά τώρα είναι λίγο στον αέρα, γιατί το ταμείο δεν πάει καλά, αλλά όπως λέει ο καλεσμένος μας, οι Γάλλοι δεν καταλαβαίνουν Χριστό, δεν είναι, δηλαδή αυτό ξέραμε, αυτό εμπιστευόμαστε μέχρι τώρα.
1: Ναι. Αυτό είναι. Είναι ένας δύσκολος λαός και δεν δέχεται εύκολα τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό μοιάζει. Οι Γάλλοι μοιάζουν με τους Έλληνες, αλλά νομίζω, σε εισαγωγικά θα το βάλω, στην Επανάσταση, το έχουν στο πετσί τους. Ναι, είναι μια χώρα που διεκδικεί, αυτό είναι και θετικό από τη μία, αλλά από την άλλη είναι και μια χώρα η οποία έχει αργήσει τόσο πολύ στις μεταρρυθμίσεις που έχει συσσωρεύσει χρέος.
0: Κάτσε όμως, παιδί μου, η πολιτική, άρα μιλάμε τώρα για πολιτικούς που δεν θέλει κανείς να αναλάβει το πολιτικό κόστος.
1: Κανείς. Μα κανείς. Αλλιώς δεν θα επανεκλεγεί.

0: Ναι, τεράστιο, αλλά πρόσεξε. Δεν ζούμε αυτό το. 20 νοματέοι κλείνουν το κέντρο της Αθήνας.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι δεν είναι αυτό
1: και
0: το πράγμα.
1: Και να πω ότι όταν γίνεται μία κινητοποίηση τέλος πάντων στο Παρίσι, είναι αρκετά οργανωμένη. Έχουν, η αστυνομία ξέρει ακριβώς πού θα πάνε, τι ώρα θα βρεθούν, πότε θα βρεθούν. Εντάξει, υπάρχουν προφανώς και προβλήματα, αλλά θέλω να πω ότι είναι οργανωμένα και έχει κόσμο, ειδικά όταν έχει σχέση με συντάξεις, μισθούς, εκπαίδευση, υγεία γενικά.
0: Ό,τι
1: σε όλα
0: έχει να κάνει με το δημόσιο χαρακτήρα του κράτους.
1: Ναι, γιατί τα τελευταία χρόνια οι Γάλλοι και οι διάφοροι πρόεδροι τέλος πάντων και κυβερνήσεις προσπαθούν να μαζέψουν το χρέος του δημοσίου. 20% των Γάλλων δουλεύουν στο δημόσιο. Το ξαναλέω. Είναι από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη μαζί με εμάς τους Έλληνες. Έτσι, και σας λέω, είμαστε κοντά. Γενικά έχουμε κοπιάρει τη Γαλλία σε πολλά ζητήματα και έχουμε φάει και τα μούτρα μας. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, όταν έχεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να φύγει στη σύνταξη στα 62 και του λες πλέον θα φύγει στα 65, θα βγει στο δρόμο. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος, απλώς λέω ότι δύσκολα θα το δεχτεί αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε μια αστάθεια πολιτική, γιατί προσπαθούν να περάσουν οι κυβερνήσεις κάποιες μεταρρυθμίσεις, δεν περνάνε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, αλλά από την άλλη συσσωρεύεται το χρέος. Βέβαια η Ευρώπη δεν μιλάει, σε αντίθεση με την Ελλάδα που μας κουνούσαν το δάχτυλο, γιατί είναι η δεύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Ποιος θα τολμήσει να τα βάλει με τη Γαλλία?
0: Πρόσεξε, έχω ένα ερώτημα. Μου λέει εδώ πέρα η φίλη. Αν και έχασα, μου λέει, κάποιο μέρος της κουβέντας. Έχω, λέει, ένα ερώτημα. Αν οι Γάλλοι συνεχίσουν να αρνούνται αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με το ασφαλιστικό τους. Έτσι. Κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον υπάρχει περίπτωση να ζήσουν κρίση τύπου Ελλάδας ή χειρότερη? Και αν ναι, πώς θα επηρεάσει αυτό τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είναι ωραίο ερώτημα.
1: Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πολλά μπορούν να γίνουν. Εντάξει, η Γαλλία δεν είναι Ελλάδα, γιατί η Γαλλία έχει βιομηχανία. Η Γαλλία έχει μέγεθος.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως, εάν μπει η Γαλλία σε μέτρα λιτότητας και είναι στο παρατρία αυτή τη στιγμή να γίνει αυτό, τότε θα έχει επιρροή για όλη την Ευρωζώνη.
0: Ναι, ναι.
1: Θα είναι ντόμινο.
0: Είναι η δεύτερη μεγάλη οικονομία της Ευρώπης.
1: Βέβαια, μα υπάρχει εξάρτηση.
0: Που πρόσεξε όμως τώρα να δεις. Ας πούμε, επειδή λέγαμε, ας πούμε, και για τη Γερμανία, το συζητάμε. Είναι τόσο δυνατές οι καμπάνες που τυπάνε και εκεί. Ας πούμε, το διάβαζα για τις χιλιάδες απολύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία λόγω της τεράστιας, ας πούμε, πια εισβολής της Κίνας στον κλάδο αυτό. Υποψιάζομαι ότι αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζει και η δεύτερη ισχυρή οικονομία της Ευρώπης, η Γαλλία.
1: Όπως και η πρώτη, η Γερμανία.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή και η Γαλλία έχει αυτοκινητοβιομηχανία που όμως αυτή τη στιγμή πιέζεται πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Και παράδοση στην αυτοκινητοβιομηχανία, έτσι, πέρα από τα υπόλοιπα. Καλά, έχει και πολεμική βιομηχανία κτλ. Είναι και αυτό ένα.
1: Η πολεμική βιομηχανία, δόξα τω Θεώ, από συσταγωγικά, για τους Γάλλους τουλάχιστον, λειτουργεί. Με αυτά τα προβλήματα που έχουμε στον κόσμο μας σήμερα, λειτουργεί κανονικά. Όμως, ό,τι έχει σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία, εδώ και περίπου 20 χρόνια έχει ζει μια τεράστια κρίση. Και επίσης, παραδείγματος χάρη, ξέρω για τη Renault, ότι η Renault έχει ένα μέρος της παραγωγής της έχει φύγει από τη Γαλλία, δεν υπάρχει πια. Έχει πάει στην Τουρκία, έχει πάει στο Βιετνάμ.
0: Έχει συμπράξει και με άλλες εταιρείες, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Κινέζικες, ας πούμε.
0: Και όχι μόνο. Είχε μια σύμπραξη, νομίζω, και με την Ισάν.
1: Μα δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
0: Την Πεζό και τη Σιτροέν της πήρε η Στελάντης υπό την ομπρέλα της. Βάλ το και αυτό κάτω. Έτσι. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Τι άλλο έχουμε να πούμε για την οικονομία, τι άλλο θες να πούμε?
1: Θα ήθελα να συζητήσουμε κάτι το οποίο είναι ταμπού στη Γαλλία. Αυτό είναι το μεταναστευτικό.
0: Μετανάστευση, έτσι.
1: Λοιπόν, κάποια στοιχεία.
0: Με ποια είναι το λες ότι είναι ταμπού?
1: Γιατί ο Γάλλος, πάλι στην νοοτροπία του, θα συζητήσουμε για νοοτροπία πάλι. Γενικά είναι μια χώρα που ιστορικά έχει μαζέψει, και αυτό είναι πολύ θετικό, πάρα πολύ κόσμο από όλο τον πλανήτη. Δηλαδή είναι στο DNA. 30% των Γάλλων σήμερα έχουν μία πώς το λένε, μία ρίζα από το εξωτερικό.
0: Ένα στους τρεις. Είναι μεγάλο το ποσοστό, έτσι.
1: Ιστορικά έχουν έρθει Πολωνοί, Εβραίοι, Βέλγοι, Ιταλοί, μετά ήρθανε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 60-70 ήρθανε Μαροκινοί, Αλγερίνοι πάρα πολύ προφανώς, Τινήσιοι, Τούρκοι. είναι ένα μοσαϊκό. Mm-hmm.

0: Αυτό είναι θετικό γιατί όλοι αυτοί δούλεψαν και ενσωματώθηκαν. Το θέμα είναι ότι πλέον έχει ξεφύγει η κατάσταση και γιατί λέω ότι είναι ταμπού και το συζητάει μόνο η Λεπέν αυτό, γι' αυτό και μαζεύει ψήφους. Γιατί όταν στη Γαλλία μιλάς για το μεταναστευτικό και το έχω συζητήσει πολλές φορές και με φίλους, δυσκολεύονται γιατί θεωρούν ότι είναι ρατσιστές. Όταν μιλάς για μεταναστευτικό, θα σε θεωρήσουν ρατσιστή. Γιατί μιλάς για μεταναστευτικό? Γιατί ξέρουμε ότι το μεταναστευτικό πλέον τι είναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται κυρίως από την Αφρική και από μουσουλμανικές χώρες. Άρα εκεί μπαίνει και ο Ισλαμισμός στη μέση. Οπότε επειδή δεν έχει διευθετηθεί το ζήτημα, έχει γίνει ταμπού. Η Λεπέν ποντάρει εκεί και τραβάει κόσμο γιατί. Κάποια στοιχεία.
1: Με αυτό έχει σημασία να δούμε. Εκεί η Λεπέν. Δηλαδή. Εκφράζει ακραίες θέσεις για τους μετανάστες.
0: Όχι, λέει ξεκάθαρα ότι θα δώσουμε προτεραιότητα στους Γάλλους. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, λέει, δεν δικαιολογώ, εξηγώ έτσι, δεν είναι δυνατόν, λέει, να παίρνουν επιδόματα. Όταν είσαι, φτάνεις στη Γαλλία και έχεις τέλος πάντων τίτλο διαμονής, τίτλο του σύζυγου, έχεις κάποια επιδόματα που δεν έχει, ας πούμε, ο Γάλλος που δουλεύει.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί δημιουργείς μια ζήλια, έναν ανταγωνισμό. Ναι. Και εκεί θα ποντάρει η Λεπέν. Γιατί να παίρνει ο ξένος και να μην παίρνει ο Γάλλος?
1: Ναι. Και έχοντας τα προβλήματα στην οικονομία.
0: Και έχοντας τα προβλήματα στην οικονομία. Και για το μεταναστευτικό, έχει παίζει ρόλο και η γεωγραφία. Η Γαλλία είναι, όπως και να έχει, έχει τη Μεσόγειο. Και στη Μεσόγειο εκεί προφανώς υπάρχουν ροές. 8 εκατομμύρια μετανάστες στη Γαλλία σήμερα. Αντιστοιχεί στο περίπου 12% του πληθυσμού. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να τεθεί, να συζητηθεί. Και 600 με 900.000 άνθρωποι σήμερα στη Γαλλία είναι λαθρομετανάστες, δηλαδή δεν έχουν χαρτιά. 600 με 900.000. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον έχουν έρθει στη Γαλλία χωρίς τίτλο, ανεπίσημα δηλαδή, ζουν όπου να είναι. Οπότε έχουν δημιουργηθεί γκέτο και πολλές φορές χειρότερα από γκέτο. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο δρόμο, σε κάποια μέρη του Παρισιού ή σε μέσα στις μεγάλες πόλεις κυρίως, γιατί εκεί ψάχνουν και δουλειά. Οπότε αυτό έχει ξεφύγει γιατί έχει αυξηθεί όχι μόνο εξαιτίας της μετανάστευσης, αλλά και αυτού η εγκληματικότητα. Οπότε όλο αυτό μαζεύεται και επειδή κανείς δεν τολμάει να το συζητήσει, τότε
1: το
0: βάζει η Λεπέν στη μέση. Απ' την άλλη, βέβαια, να πούμε και την άλλη οπτική, είναι ότι πολλές φορές κάποιοι πολιτικοί, όπως ο Μακρόν, λέει, χρειαζόμαστε μετανάστες γιατί οι Γάλλοι δεν θέλουν να κάνουν δουλειές, όπως παραδείγματος χάρη ό,τι έχει σχέση με καθαριότητα, ό,τι έχει σχέση με τα εστιατόρια, το να είσαι σερβιτόρος, όλα αυτά οι Γάλλοι δεν θέλουν πια να το κάνουν, οπότε χρειαζόμαστε μετανάστες. Αυτό είναι αυτό που υποστηρίζει τουλάχιστον ο Μακρόν και οι σοσιαλιστές το έλεγαν. Απ' την άλλη, η Λεπέν λέει ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση και ότι δεν μπορούμε να έχουμε 900.000 λαθρομετανάστες. Και αυτό, εγώ πραγματικά πήγα στη Γαλλία το 2003 και από το 2003 λένε για το μεταναστευτικό, αλλά κανείς και σε αυτό το ζήτημα δεν έχει τολμήσει να βρει μια λύση και να κάνει κάτι.
1: Αρέσει πάρα πολύ κουβέντα. Λοιπόν,
0: αλήθεια, χαίρομαι.
1: Πρόσεξε τώρα. Το λύσαμε το μεταναστευτικό. Θες να πεις κάτι άλλο?
0: Όχι, ό,τι θες εσύ από εδώ και πέρα.
1: Θέλω το θέμα της δικαιοσύνης, γιατί αναφέρθηκες και μου το έχεις πει ότι αυτό θες να το πιάσουμε. Με αφορμή αυτή την ιστορία με το κοριτσάκι, πόσο ήταν?
0: Λιανά.
1: Ναι,
0: 11 χρονών.
1: 11 χρονών. Θέλω να πούμε λίγο την ιστορία. Τι έγινε με αυτό το κοριτσάκι και μετά να δούμε τι έγινε και σε επίπεδο δικαιοσύνης. Γιατί ήξεραν και εκεί κάποια πράγματα για τον δολοφόνο, έτσι. Για πάμε.
0: Έχω να σου πω και προσωπικά ζητώ. Όταν πήγα στη Γαλλία, το συζήτησα με φίλους που δουλεύουν στον τομέα της δικαιοσύνης και μου είπαν πράγματα τα οποία, δηλαδή, με σόκαραν πάρα πολύ για μια χώρα σαν τη Γαλλία. Πάλι 2026. Δηλαδή, υπάρχει ανεπάρκεια.
1: Ωραία. Λέμε, τι έγινε με το κοριτσάκι?
0: Η Λιανά.
1: Και αυτό το κοριτσάκι.
0: 11 χρονών, βγαίνει από το σχολείο και χάνεται. Και τη βρίσκουν μετά από κάποιες μέρες.
1: Δολοφονημένη
0: και
1: βιασμένη.
0: Αυτός ο οποίος κατηγορείται λέγεται Ζεγόν Μπαγελά και τον γνωρίζουν οι αρχές εδώ και 10 χρόνια. Από το 2017, 9 χρόνια. Από το 2017 αυτός ο άνθρωπος έχει κατηγορηθεί για ξυλοδαρμό, έχει κατηγορηθεί για σχέσεις με ανήλικους, έχει κατηγορηθεί τέλος πάντων. Και τι γίνεται, επειδή οι διάφορες υπηρεσίες της δικαιοσύνης δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, έπρεπε όλες να ασχοληθούν, τελικά άργησαν, δεν ασχολήθηκε κανείς και έγινε το κακό. 10 χρόνια τον ήξεραν αυτόν. Και έμαθα, ένας φίλος μου πήγε, το ζήτησα με ένα φίλο, το πήγα στο Παρίσι.
1: Τι λειτουργεί λοιπόν εκεί?
0: Μου είπε, δηλαδή κάτι πραγματικά είναι κωμικοτραγικό, ότι οι φάκελοι των ανθρώπων τέλος πάντων που πρέπει να καταδικαστούν στη Γαλλία κυκλοφορούν ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης με κούριερ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει ψηφιοποίηση. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα με κάποιον άνθρωπο, με έναν πολίτη, θα υπάρξει ένα χαρτί, παλιό χαρτί, ξέρετε, δεκαετία του 80, ας πούμε, και αυτό το χαρτί για να μεταφερθεί στις διάφορες υπηρεσίες πρέπει να πάρεις ένα courier και να του πεις πήγαινε σε αυτή, να φτάσει όταν είναι να φτάσει.
1: Δύο έχουμε, να στείλουμε, Άδωνη και Πυρακάκι.
0: Και Φλωρίδη τώρα.
1: Έτσι.
0: Κωμικοτραγικό, γιατί? Γιατί κάποιοι άνθρωποι όπως αυτός ο Ζεγόν Μπαγαλά τελικά δεν καταδικάστηκε ποτέ και έκανε αυτό που έκανε. Ένα άλλο ζήτημα έγινε.
1: Δεν μου λες. Ναι. Ωραία. Η κοινωνία το συζητάει αυτό, δηλαδή. Γιατί μου είπες πριν ότι υπάρχει και μια δυσπιστία για τη δικαιοσύνη.
0: Σε κάποιους, έξω, όχι σε όλους. Ναι. Απλώς στη Γαλλία η δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ αργή.
1: Αργή. Πάντως, υποψιάζομαι ότι η κοινωνία τα συζητάει αυτά, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αυτό το θέμα έπαιξε ψηλά σε ειδήσεις, όχι ως προς το βιασμό και την δολοφονία του 11χρονου άτυχου κοριτσιού, αλλά ως προς το ότι, παιδιά, δικαιοσύνη εδώ ήξερε. Ήξεραν όλοι, ξέρω εγώ, η αντίστοιχη αστυνομία κτλ. Και ο τύπος ήταν έξω.
0: Ναι.
1: Ακριβώς γιατί υπήρχε μια τεράστια γραφειοκρατία. Έτσι. Το συζητάει αυτό η κοινωνία. Και πώς παρουσιάζεται και ως είδηση? Παρουσιάζεται με το θέμα της αργοπορίας της δικαιοσύνης, της γραφειοκρατίας, ή απλώς και μόνο στο θυμικό με τη δολοφονία του κοριτσιού?
0: Σόκαρε αυτή η δολοφονία του κοριτσιού. Γιατί όταν ένα 11χρονο κοριτσάκι χάνεται, βιάζεται, δηλαδή προφανώς και σόκαρε, και νομίζω ότι λίγο καπέλωσε όλο αυτό το σοκ, καπέλωσε λίγο και την ιστορία της δικαιοσύνης. Και κάθε φορά, γιατί ξέρετε, δυστυχώς στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλές τέτοιες υποθέσεις.
1: Υπάρχουν,
0: Τις προηγούμενες ημέρες άλλη μια υπόθεση ενός μικρού που λέγεται Λουί, έπασχε από δέπη και τον είχαν βάλει σε μια δομή προστασίας ανηλίκων οι γονείς του, και βγήκε από το σχολείο μια μέρα και κάποια άλλα παιδιά τα οποία βρισκόντουσαν και αυτά στη δομή τον ξυλοκόπησαν και πέθανε αυτό το παιδί. Και μάθαμε ότι οι δομές φιλοξενίας είναι υπερφορτωμένες, υπάρχει έλλειψη προσωπικού και ότι μέσα στις δομές αυτές δεν υπάρχει τάξη.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο άρτιο το κοινωνικό κράτος.
0: Οπότε αυτό μας θυμίζει λίγο Ελλάδα μερικές φορές.
1: Έχουν αρχίσει τρελά προβλήματα από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
0: Σε ό,τι έχει σχέση με τις δομές, εγώ ξέρω, επειδή έχω δουλέψει και 17 χρόνια στην εκπαίδευση και είχα κάποια παιδιά όταν δούλευα με πιο μικρά στο γυμνάσιο, ας πούμε, και στο λύκειο, που έπρεπε να τοποθετηθούν σε δομές και δεν ήθελαν, γιατί ήξεραν ότι μέσα στις δομές κυριαρχεί βία,
1: ναι,
0: και γενικά δεν, και υπάρχει έλλειψη προσωπικού, οπότε γενικά είναι la loi du plus fort που λέμε στα γαλλικά, δηλαδή ο νόμος του ισχυρωτέρου. Αυτό το ξέρουμε πολλά χρόνια για τις δομές, ότι δεν λειτουργούν. Και έχουμε νέα υπόθεση με αυτό το παιδάκι 17 χρόνων που δολοφονήθηκε. Οπότε κάθε τρεις και λέω έχουμε μια υπόθεση στη Γαλλία. Αυτό είναι το ζήτημα. Και ξαναλέω, επιστρέφουμε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή. Μαρίν Λεπέν.
1: Ναι.
0: Τι λέει η Λεπέν? Δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Γιατί? Γιατί δεν κάνει τη δουλειά της. Γιατί επίσης λέει ότι η δικαιοσύνη.
1: Λύση
0: είναι...
1: η Λεπέν έχει όμως γι' αυτό?
0: Όχι.
1: Δηλαδή προτείνει κάτι? Όχι.
0: Προτείνει να πάει πολύ πιο γρήγορα η κατάσταση και να καταδικάζονται πολύ περισσότερο αυτοί. Όπως είπε παραδείγματος χάρη, ότι πρέπει να καταδικάζονται. Στην αρχή έλεγε θανατική ποινή. Τώρα δεν το χρησιμοποιεί πια αυτό, γιατί ξέρει ότι είναι λίγο σκληρό και ότι στη Γαλλία δεν περνάει.
1: Στη Γαλλία δεν πιάνει αυτό, ναι.
0: Οπότε λέει σκληρότερες ποινές, ισχυρότερες ποινές.
1: Μάλιστα.
0: Κανείς, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι θυμείτε ότι κανείς δεν έχει δυστυχώς βρει τη λύση για το ζήτημα είτε της δικαιοσύνης είτε του μεταναστευτικού.
1: Πώς θα χαρακτηρίζεις την κοινωνία το 2026? Είπαμε πριν ότι έχει χαρακτηριστικά που μάλλον είναι λίγο τοξικά, είναι λίγο παρουσιάζουν ενδεχομένως κάποια στοιχεία λίγο της Αμερικής του Τραμπ. Ισχύει αυτό?
0: Δεν θέλω
1: είναι
0: να συγκρίνω
1: με αυτή την έννοια. Αν είναι
0: διχασμένη είναι σίγουρα.
1: Διχασμένη ως προς τι.
0: Μα φαίνεται και στο κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο, πώς το λένε, καθρεφτίζει μια κοινωνία. Mm-hmm. Όπως και στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες. Έτσι. Η πολιτική είναι ο καθρέφτης μας. Στο κοινοβούλιο, το κοινοβούλιο είναι κατακαιρματισμένο και δεν έχει κανείς την πλειοψηφία. Είναι μια χώρα η οποία είναι διχασμένη. Είναι μια χώρα. Δεν θα συγκρίνω με την Αμερική, γιατί η Αμερική είναι μια τελείως άλλη κατάσταση. Αλλά υπάρχουν ομοιότητες. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ αυτό που έζησα και ως αναλυτής, αλλά και ως πολίτης της Γαλλίας, είναι μια χώρα η οποία έχει χάσει την ταυτότητά της. Αυτό βλέπω εγώ. Και η οποία δεν τολμά να μιλήσει για ταυτότητα. Γιατί όταν μιλάς για ταυτότητα, θα σου βάλουν την ετικέτα του ακροδεξιού.
1: Του εθνικιστή.
0: Και του εθνικιστή. Εννοεί δηλαδή, άλλο να είσαι πατριώτης και άλλο να είσαι εθνικιστής. Mm-hmm. Στη Γαλλία έχουν ένα θέμα με αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή.
1: Είναι
0: δεν μπορείς,
1: δηλαδή, έτσι.
0: Είναι σοβινιστές. Θα σου πω τώρα. Αυτό έχει, πολύ, έχει και πλάκα η υπόθεση. Γιατί είναι σοβινιστές με κάποια συγκεκριμένα ζητήματα.
1: Ναι.
0: Το σύστημα υγείας σου λέει: εμείς έχουμε το καλύτερο. Τα τυριά. Τα τυριά σου λέει: εμείς έχουμε τα καλύτερα.
1: Και κρασιά έχει.
0: Τα κρασιά. Κρασιά. Έχουμε τα καλύτερα. Δηλαδή έρχονται στην Ελλάδα φίλοι, ας πούμε, που. Εντάξει, αυτοί που έχουν ταξιδέψει πολύ, όχι. Αλλά φίλοι, ας πούμε, που έχω στην Ελλάδα που έχω φέρει, μου λέγανε. Καλά, στην Ελλάδα δεν έχετε τυριά. Γιατί λέω, παιδιά, έχετε τεστάρι. Μόνο τη φέτα έχετε. Εμείς έχουμε τα καλύτερα τυριά του κόσμου. Και ψάχνουν να φάνε γαλλικά τυριά στο...
1: στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα και στο σούπερ μάρκετ.
1: Έχουν φάει pop προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αρώματα. Πάω πάσο.
0: Ναι, ναι, σε αυτά. Εντάξει, σε αυτά, εντάξει και δίκιο έχουν. Δηλαδή αρώματα, κοσμέτικα είναι καλύτερα.
1: Τη Μυρτώ θα έχουμε εσύ στον Διόρα απέναντι.
0: Κρέμες, καλύτερες αντιρρητηριακές. Λορεάλ, παιδιά. Δεν ξέρω κάτι διαφημίσει. Σε αυτά είναι σοβινιστές. Όμως δεν είναι καθόλου. Ντρέπονται να υποστηρίξουν τη χώρα τους σε ό,τι έχει σχέση με την ιστορία. Τον Ναπολέοντα. Τζίζο Ναπολέοντα.
1: Ναι.
0: Υπεραλιστής και τέτοιο. Ενώ ο Ναπολέοντα είχε και θετικά γιατί έκτισε το γαλλικό κράτος.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά άλλα στοιχεία του υπερτερούν.
0: Ναι. Οπότε είναι σοβινιστές, αλλά όχι με όλα τα ζητήματα.
1: Είναι πολιτικοποιημένοι έντονα. Ή είναι γενικώς τώρα πια λίγο πιο αδιάφοροι. Τι ποσοστά αποχής έχει η Γαλλία?
0: Όσο πάει και αυξάνονται. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω στην ερώτησή σου, δηλαδή, αν είναι πολιτικοποιημένοι, ήταν. Και ήταν υπήρχε ναι. ισχυρή ιδεολογία και πολιτικοποίηση. Πλέον οι νέες γενιές πολύ λιγότερο, γι' αυτό και βλέπουμε αριστερούς να πηγαίνουν Λεπέν ή να κάνουν αυτές τις βόλτες μεταξύ τους. Και όχι, η νεολαία πολύ λιγότερο, πολύ λιγότερο πολιτικοποιημένη. Και επειδή δεν είναι πολιτικοποιημένη και επειδή δεν έχει πάρει και η εκπαίδευση έχει χάσει το ρόλο της, οπότε δεν ξέρει και ο Γάλλος την ιστορία του, όπως και ο Έλληνας δεν ξέρει την ιστορία του, έτσι και επηρεάζεται εύκολα πλέον οι νέες γενιές, έτσι επηρεάζονται εύκολα πρώτον και δεύτερον δεν πάνε να ψηφίσουν.
1: Είπες το εκπαιδευτικό σύστημα πώς είναι γενικώς?
0: Ήταν τη δεκαετία του 90 από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο πάλι. Είχαν τις καλύτερες επιδόσεις. Υπάρχει παραδείγματος χάρη μια έρευνα, PISA λέγεται.
1: Ναι, ναι, γνωστή.
0: Γνωστή, έτσι. Γνωστή. Θα πούμε ότι οι χώρες της Δύσης τέλος πάντων συμμετέχουν σε αυτή την έρευνα. Οι Γάλλοι ήταν από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο και τώρα είναι από τους χειρότερους μαθητές μαζί με εμάς στις χώρες της Δύσης. Στις αποδόσεις, δηλαδή μαθηματικά, ανάγνωση, αυτό είναι επίσης.
1: Στη διαδικασία αυτή που λες. Και γιατί όμως το άφησαν και καταραίει έτσι?
0: Και το ξέρω εκ των έσω το σύστημα, γιατί ήμουν καθηγητής 17 χρόνια στη Γαλλία.
1: Πολλά χρόνια.
0: Ναι, πολλά. Δηλαδή, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο κάνουν τα πάντα. Οπότε είδα όλα τα συστήματα.
1: Δηλαδή, υπάρχει μια Σορβόνη για το χάος, ας πούμε.
0: Καλά, και η Σορβόνη είναι το όνομα. Τώρα, τι επικρατεί μέσα στη Σορβόνη, θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή να σου εξηγήσω, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός.
1: Ελπίζω μην ακούει ο Πορτοσάλτε. Αστειεύομαι, έτσι.
0: Να μην παρεξηγηθώ. Στη Σορβόνη υπάρχουν καταπληκτικοί καθηγητές και έχουμε κάνει και καταπληκτικά μαθήματα. Εν τούτης, η οργάνωση της Σορβόνης είναι ένα άλλο σύστημα. Με ουρές να περιμένεις. Εντάξει, τώρα ίσως να έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Εγώ θυμάμαι τουλάχιστον από το 2003 μέχρι το 2010 που ήμουν στα πανεπιστήμια, ως φοιτητής τουλάχιστον και μετά ως καθηγητής. Ουρές για να γραφτείς τα μαθήματα, ουρές για να πάρεις χαρτιά και γενικά μια κακή οργάνωση. Ναι, μια κακή οργάνωση λόγω έλλειψης προσωπικού.
1: Λοιπόν, φτιάξε θεματολογία. Τώρα εντάξει, θα φύγει το καλοκαίρι από Σεπτέμβριο. Αντίστοιχη θεματολογία με τέτοιου είδους. Βέβαια, και μπαίνοντας και στην προεκλογική περίοδο πια προς την άνοιξη, θα έχει πάρα πολύ σημασία, γιατί μπορούμε να κάνουμε και κάποιες, αν θέλεις, παράλληλες σκέψεις βλέποντας τη Γαλλία και γενικότερα την Ελλάδα. Έτσι, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε περιμένω να περάσει ένα όμορφο καλοκαίρι, να ξεκουραστείς.
0: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ωραία συζήτηση.
1: Χαιρετίσματα στον Πόρο που τον αγαπάω πάρα
0: θα
1: πολύ.
0: Δώσω.
1: Εντάξει.
0: Αγαπάμε Πόρο.
1: Εγώ είχα προλάβει το Λεμονοδάσος, τελείως διαφορετικό από ό,τι είναι τώρα. Εμείς παίρναμε μια βαρκούλα από το λιμάνι του Πόρου και πηγαίναμε τότε στο Λεμονοδάσος κάτω. Είχε γαϊδουράκια που μας περίμεναν και ανεβαίναμε από ένα σημείο που είχε και μια δεξαμενή με νερό. Δεν το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Και πηγαίναμε σε ένα ταβερνάκι στο οποίο, αν η γεύση έχει μνήμη, νομίζω ότι έτρωγα το καλύτερο λεμονάτο μοσχαράκι που έτρωγα.
0: Στον Καρδάση.
1: Δεν ξέρω
0: αυτό. Αυτό είναι το όνομα.
1: Αυτό σου λέω δεκαετία του 70. Εσύ δεν είχες γεννηθεί.
0: Δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
1: Ναι. Υπάρχει ακόμα αυτό το ταβερνάκι με το λεμονάτο.
0: Όχι, έκλεισε. Πέθανε ο κοκομπίδης στον Καρδάση.
1: Ήταν σαν να βλέπεις την ταινία της Βουγιουκλάκη τότε που πήγαιναν με τα γαϊδουράκια. Εγώ ήξερα αυτό τον Πόρο. Κατάλαβες. Και το καλύτερο λεμονάτο μοσχάρι εκεί πάνω ήταν. Μετά την. Και φυσικό.
0: Λεμονοδάσο, τα καλύτερα λεμόνια.
1: Λεμόνι, το καλύτερο λεμόνι. Δηλαδή, φυσική λεμονάδα, όχι αστεία. Το άρωμα έχει μείνει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, Γιάννη, να είσαι καλά.
1: Σε περιμένω. Έτσι. Γεια χαρά.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Βελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Έντονες αντιδράσεις από Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Την ίδια ώρα, ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. Δείπνο στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ παραθέτει αυτή την ώρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στην Άγκυρα μαζί με τη σύζυγό του. Λίγο πριν τις 8 έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα. Τους υποδέχτηκε το ζεύγος Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι. Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν αύριο συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίζουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Middle East Eye. Το κείμενο καλύπτει μάλιστα, μεταξύ άλλων, την συνεργασία στις αμυντικές βιομηχανίες, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, των υβριδικών απειλών και την κυβερνοασφάλεια. Η συμφωνία κινείται στο ίδιο πνεύμα με τη διμερή αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν το 2021 η Γαλλία και η Ελλάδα. Αναμένεται να υπογραφεί κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Η απόφαση έρχεται μετά τις αναφορές ότι τρία δεξαμενόπλια πλήγησαν το τελευταίο 24ωρο κοντά στα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούς ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Μετά την ανακοίνωση, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο άνω του 4%. Η Μάρι Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά τη σημερινή καταδικαστική απόφαση εις βάρος της από το εφετείο. Σε συνέντευξή της τόνισε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση ώστε να κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Νωρίτερα, δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σήμερα το μεσημέρι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα εντός οικοπαιδικού χώρου με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα κατέργαστης κάναβης στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικού δέματος. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν καθώς μετέβησαν με αυτοκίνητο στην εταιρεία ταχυμεταφορών προκειμένου να παραλάβουν το εν λόγω δέμα. Ένας εκ των συλληφθέντων είχε απασχολήσει για ναρκωτικά και στο παρελθόν. Ένα έντονο τρίτο κατά σειρά κύμα καύσωνα πρόκειται να πλήξει άμεσα την Ιταλική Χερσόνησο. Από αύριο στη βορειοανατολική Ιταλία το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει στους 39 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας, ενώ από την Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου ο καύσωνας θα μετακινηθεί στην κεντρική Ιταλία και τη Σαρδινία, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Για το παγκόσμιο κύπελο, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας Ελβετίας-Κολομβίας. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε νωρίτερα η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρόλογος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαρτζόγλου.

0: Καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε. Sky 100,3. Έχουμε ένα ραντεβού. Ένα από τα πολλά που πρέπει να βάλετε στην ατζέντα, και ακριβώς επειδή πρόκειται για έναν λαμπρό εκπρόσωπο της ελληνικής μουσικής, μία από τις πιο αναγνωρισμένες εγχώριες φωνές διεθνώς. Το ραντεβού λοιπόν είναι την 5η 9 Ιουλίου στο κήπο, στο Μέγαρο Μουσικής, ένας έτσι κι αλλιώς πολύ ωραίος χώρος, το Πόσιμο πια, και εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Περής, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε από κοντά, αν και τον ακούω φανατικά.
1: Φανατικά, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα.
0: Καλά.
1: Καλησπέρα. Είμαι πολύ καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον χρόνο σου, γιατί είμαστε deadline.
1: Όντως, αλλά εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι πολύ χαρούμενος που επιτέλους τα λέμε.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πώς το έχεις σκεφτεί εκεί, τι θα είναι, καλοκαιρινό πάρτι, τι περιμένουμε να ακούσουμε?
1: Πάρτι, όχι ακριβώς πάρτι, γιατί εμένα οι συναυλίες μου δεν είναι ακριβώς πάρτι. Είναι μια συναυλία Φόλης της Ύλης. Είναι η μοναδική συναυλία που θα κάνω φέτος το καλοκαίρι, γιατί αποφάσισα να μην κάνω περιοδεία. Εμένα γενικά ποτέ δεν μου αρέσανε οι θεματικές στις συναυλίες. Όταν ακούω τραγούδια για τον ήλιο ή τραγούδια για τη θάλασσα, παθαίνω τρέλα. Το βρίσκω πολύ υποτιμητικό απέναντι στα ίδια τα τραγούδια. Θεωρώ ότι τα τραγούδια...
0: Ότι ακυρώνει...
1: Ακυρώνει τη δύναμη του τραγουδιού.
0: Ακριβώς, ακυρώνει.
1: Και επειδή έχω την τύχη να έχω τραγουδήσει είτε στα δικά μου είτε στα τραγούδια άλλων που έχω δισκογραφήσει, γιατί μου αρέσει πολύ να κλέβω εντός εισαγωγικών τραγούδια άλλων, υπέροχα τραγούδια. Ο στόχος μου εμένα πάντα είναι να φτιάχνω ένα πρόγραμμα που να βρίσκω τον τρόπο με βάση τη διάθεσή μου ή σε τι κατάσταση είμαι, πώς θα ενώσω αυτούς τους διαφορετικούς κόσμους, τις γλώσσες, τα ελληνικά, τα ξένα, τα πιο έντεχνα, τα λίγο πιο pop, τα λίγο πιο έτσι, ώστε να δημιουργούν μια ιστορία που είναι η ιστορία που εγώ νιώθω ότι θέλω να μοιραστώ με τον κόσμο μου κάθε φορά.
0: Άρα τώρα σε τι κατάσταση είσαι?
1: Δεν θες να ξέρεις.
0: Να καταλάβουμε τι θα ακούσουμε. Έτσι λες, ανάλογα με το τι κατάσταση είμαι.
1: Θα σου πω. Είμαι σε μια πολύ πιο εξωστρεφή φάση της ζωής μου. Είμαι σε μια φάση που έχω όρεξη και για πάρτι. Δηλαδή μέσα σε αυτή τη συναυλία έχω μια σειρά, τέλος πάντων, τρόπος που το έχω κάνει. Έχει χτιστεί το πρόγραμμα με έναν τρόπο ώστε στο τέλος να έχει ένα πολύ ωραίο
0: μια κορύφωση,
1: μια κορύφωση, ένα ξέσπασμα, όπως λέω εγώ. Είμαι όντως σε μια αρκετά πιο εξωστρεφή φάση της ζωής μου, γιατί έχει περάσει και μια διετία από την τελευταία φορά που ήμουν στον κήπο, που άλλαξαν πολλά πράγματα στη ζωή μου, στη διάθεσή μου, στον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Έφερα εμπειρίες μου και από έξω που θέλω να τις μεταφέρω. Έχω ένα καινούριο, σχετικά καινούριο δίσκο. Έχει περάσει ένας χρόνος βέβαια, αλλά με τραγούδια που εγώ τα νιώθω καινούρια ακόμα. Οπότε έρχομαι με τη δύναμη και τη φόρα από όλα αυτά.
0: Η συναυλία έχει τον τίτλο Το Μαζί ή Κανείς. Είναι ο τίτλος της τελευταίας σου δουλειάς. Είναι μότο της ζωής σου αυτό, το Μαζί Κανείς?
1: Έγινε. Αυτός είναι ένας στίχος που μου έγραψε η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ναι. Από την πρώτη
0: στιγμή. Δηλαδή μέχρι τότε δεν το έχεις?
1: Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Βλέποντας το στίχο, με το που μου τον έστειλε, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, στο Instagram κιόλας μου τον έστειλε η Παυλίνα και το είδα, συνειδητοποιήσω ότι αυτή η φράση θα με ακολουθεί για πολλά χρόνια. Γιατί δεν είναι μόνο το Μαζί Κανείς τον έρωτα, είναι στη ζωή, είναι στα πάντα. Νομίζω ότι είναι πολύ βαθιά η πεποίθησή μου πια. Είμαι πολύ σίγουρος ότι χωρίς το μαζί δεν έχει νόημα να πορευτείς στη ζωή αυτή. Αλλιώς είναι μικραίνει η ύπαρξή σου πολύ με το να είσαι μόνος. Η ουσία είναι στο τι μοιράζεσαι.
0: Το μοίρασμα.
1: Το μοίρασμα σε κάθε έκφανση της ζωής όμως. Και στη δουλειά και στην προσωπική σου ζωή και στους φίλους σου. Παντού το νόημα είναι το μοίρασμα. Είναι η ένωση των ανθρώπων.
0: Σε τρομάζει μοναξιά? Σε τρόμαζε, σε τρομάζει?
1: Όχι, όχι. Ίσα που μου αρέσει πάρα πολύ και την αποζητώ. Αλλά είναι άλλο. Μάλλον η μοναχικότητα είναι λίγο μπλεγμένα σε αυτές οι έννοιες. Τα έχω πολύ καλά με τον εαυτό μου και μπορώ να είμαι μια χαρά με τον εαυτό μου. Μ' αρέσει όμως, μ' αρέσει να βλέπω τις αόρατες κλωστές της αγάπης στους ανθρώπους της ζωής μου όταν είναι γύρω μου. Με αυτή την έννοια λοιπόν τους θέλω κοντά μου.
0: Ωραία. Άρα τώρα η ερώτηση είναι, τι είναι αγάπη για σένα?
1: Α, δεν με είχαν ενημερώσει ότι θα έρθω για δύσκολες εξετάσεις. Τι είναι αγάπη για μένα? Είναι όπως λέει ένα τραγούδι μέσα σε αυτό το δίσκο, η Παλήρια, που έχω γράψει εγώ το στίχο. Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου, η αγάπη. Να δίνεις τον άλλο όλη σου την αλήθεια, να τα μοιράζεσαι όλα, να μην κρατάς τίποτα για τον εαυτό σου. Αγάπη λοιπόν νομίζω είναι να αποδεχθείς τις δικές σου ατέλειες, ώστε να ενωθούν με τις ατέλειες του άλλου και να δημιουργήσουν μια εντός εισαγωγικών τέλεια ένωση.
0: Βέβαια η αλήθεια μας πολλές φορές είναι και λίγο εγωιστικό πράγμα.
1: Γιατί?
0: Αν είναι έτοιμος αποδέκτης να την δεχτεί.
1: Δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί
0: γιατί την πετάμε εμείς την αλήθεια μας. Το θέμα είναι που τι εισπράττει.
1: Το θέμα δεν είναι την πετάξεις την αλήθεια.
0: Όχι, την πετάμε. Κατάλαβες. Δεν λέω ότι την πετάς. Την πετάμε εμείς απέναντι.
1: Αυτό λέω. Το θέμα δεν είναι την πετάξεις τον άλλον την αλήθεια. Το θέμα είναι να την. Να τη βάλεις στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Και να επιτρέψεις τον άλλον να την αποδεχθεί μέχρι εκεί που μπορεί. Όπως αντίστοιχα και εσύ,
0: προφανώς.
1: Πρέπει να πας να αποδεχθείς την αλήθεια του άλλου μέχρι εκεί που μπορείς.
0: Προφανώς.
1: Με αυτή την έννοια λοιπόν, η αλήθεια είναι απελευθερωτική πολύ.
0: Ωραία.
1: Γιατί κανένας μας δεν είναι, κανείς μας δεν είναι τέλειος. Όλοι έχουμε.
0: Έτσι το δεχόμαστε και έτσι το συζητάμε στο τραπέζι. Σε μια εποχή μεγάλης μοναξίας, έτσι. Εδώ θα το ζεις ακόμα και σε παρέες που είμαστε στο ίδιο τραπέζι και μπορεί να κοιτάμε το κινητό μας. Έτσι, Αλεξία μου. Λοιπόν, αυτό το μοίρασμα είναι εύκολο?
1: Έχω αναρωτηθεί, ξέρεις, πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Το κάνεις, το βιώνεις αυτό στις παρέες σου, ότι δεν υπάρχει περίπτωση που δεν θα υπάρξει και ένα πεντάλεπτο που ο καθένας θα απομονωθεί στην οθόνη του?
1: Σίγουρα, αλλά ξέρεις, δεν νομίζω ότι αναιρεί την πραγματική σύνδεση. Καταρχάς, εγώ ζώντας πια πολύ πιο κοντά στο κέντρο από ότι παλιότερα, όταν βγαίνω έξω και βλέπω τα παιδιά που είναι σε μπούγιο έξω από τα μπαρ και από τα, και από τα εστιατόρια και τις καφετέρειες και αυτά, όταν βλέπω τόσα παιδιά που κάνουν παρέα, που φιλιούνται, νομίζω ότι είναι σίγουρα είναι πιο δύσκολο στη δική μας εποχή, όντως, γιατί έχουμε μια ατελείωτη υπερπληροφόρηση που δεν σταματάει με τίποτα. Όμως ταυτόχρονα νιώθω ότι πια αρχίζει και μας μαθαίνει να αντιστεκόμαστε σε αυτό. Δηλαδή εγώ με την παρέα μου πολύ σαν θα πούμε, παιδιά, να βάλουμε τα κινητά στην άκρη, να ευχαριστηθούμε ένας τον άλλον και μετά πάμε πάλι, δεν έγινε κάτι, αλλά λίγο έχω να σε δω τόσο καιρό, δεν θα κάθομαι τώρα να κοιτάζω το κινητό μου.
0: Ναι. Ο Γιώργος Περής είναι κοντά μας, συντονισμένοι εδώ στο Sky 100,3. Έχει θυμηθεί με τον τίτλο «Υπότιση των γραμμάτων και των τεχνών» από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλικής Δημοκρατίας. Εσύ έχεις και γαλλική ρίζα, έτσι?
1: Ναι, η μητέρα μου είναι γαλλική.
0: Ωραία, τέλεια. Είναι μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις που απονέμει η Γαλλία σε προσωπικότητες που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση των τεχνών και του πολιτισμού. Μίλησε μας λίγο για αυτή την διάκριση και θα σου πω γιατί. Μερικές φορές τα βάζω και με εμάς τα μέσα. Γίνονται φοβερά πράγματα που έχουν να κάνουν με Έλληνες της τέχνης. Και λίγο, ρε παιδί μου, δεν περνάνε στον κόσμο όπως θα έπρεπε. Πώς νιώθεις εσύ για αυτή την διάκριση και πες μας πόσο σημαντική είναι, όχι για σένα, για την ίδια μας τη χώρα σε τελευταία ανάλυση. Έτσι.
1: Κοίτα, η ίδια η διάκριση όντως είναι πολύ ξεχωριστή. Δίνεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους κάθε χρόνο. Ειδικά δε από το χώρο της μουσικής. Θυμάμαι ότι όταν μου πρωτοείπανε πριν από αρκετούς μήνες ότι επρόκειτο να λάβω τη διάκριση αυτή, μου είπανε μπες να δεις ποιοι άλλοι το έχουν πάρει.
0: Και
1: όταν είδα ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι που το έχουν πάρει, ο Έλτον Τζον, η Τίνα Τέρνερ, ο Παβαρότι, ο Ντομίνγκο, άνθρωποι εξωπραγματικοί, έτσι. Από Έλληνες είναι Άννα Μούσχουρη και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Είναι εξωπραγματικό. Δεν το χωρούσε ο νους μου. Για μένα είναι πολύ συγκινητικό επίσης, γιατί η Γαλλία είναι η άλλη μου χώρα, είναι η άλλη μου πατρίδα. Οπότε το ότι η Γαλλία με αναγνωρίζει για αυτό που έχω κάνει και δεν με αναγνωρίζει μόνο στην ουσία για το τι έχω κάνει στη Γαλλία, αναγνωρίζει τη διαδρομή μου τα τελευταία 20 χρόνια σε όλο τον κόσμο στην πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Την ημέρα δε που μου δώσαν το παράσημο, γιατί έγινε στην Αθήνα η τελετή, mm-hmm. η Αλεξία ήταν εκεί φυσικά.
0: Που έγινε στη Γαλλική Πρεσβεία.
1: Έγινε στη Γαλλική Πρεσβεία.
0: Και ωραίος χώρος.
1: Ήταν, έβλεπα όλους αυτούς τους πολύ αγαπημένους μου ανθρώπους. Ένιωθα μέσα μου κάποια στιγμή που συγκινήθηκα πάρα πολύ ότι, ξέρεις, εγώ ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω από παιδάκι. Δεν είχα άλλο δρόμο στη ζωή μου. Και ένιωσα δικαίωση που, όχι για το ίδιο το βραβείο, ένιωσα δικαίωση που δεν πρόδωσα το όνειρο αυτού του παιδιού, του έκανα το χατήρι. Στο παιδάκι αυτό που ήθελε οπωσδήποτε να τραγουδήσει, γιατί δεν τον ένοιαζε τίποτε άλλο και δεν ένιωθε ότι δεν μπορούσε από πουθενά αλλού να βρει αγάπη, το έκανα το χατήρι. Αυτό το βραβείο λοιπόν ήρθε σαν να επιβεβαιώσει ότι κοίτα, έχουν περάσει τόσα χρόνια και κάτι μάλλον έκανες καλά. Κάτι μάλλον έχεις να πεις. Τώρα σε αυτό που λες για τα μίντια, αυτό είναι μάλλον κάτι που πρέπει να σκεφτείτε εσείς οι άνθρωποι. Τον
0: για
1: μας
0: το είπα. Για μας
1: εγώ
0: το είπα.
1: Ξέρω ότι...
0: Για
1: γιατί
0: το είπα.
1: Και εγώ έχω πάρα πολλά πράγματα στο παρελθόν μου από το εξωτερικό που όντως δεν αναφέρθηκαν πάρα πολύ στην Ελλάδα. Δεν με απασχόλησε ιδιαίτερα, με την έννοια ότι εγώ μπορώ να κάνω αυτό που μπορώ να κάνω και να προχωράω όπως μπορώ να προχωράω. Τώρα το αν θα αναφερθεί, δεν θα αναφερθεί,
0: ναι.
1: Που δεις προφήτη στον τόπο του.
0: Εσύ έχοντας τις προσλαμβάνουσες και την εμπειρία mm-hmm. του εκτός συνόρων, την εγχώρια πιάτσα πώς την κρίνεις του χώρου σου?
1: Με πάρα πολύ αγάπη. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει μια τεράστια, καταρχάς έχει μια τεράστια παρακαταθήκη ταλέντου, αυτό δεν το συζητάμε, αλλά νομίζω ότι επίσης σήμερα έχει ασύλληπτο ταλέντο που βγαίνει εκεί έξω. Ο χώρος μας, ξέρεις τι μ' αρέσει, ότι η δική μου γενιά καλλιτεχνών σε σχέση ενδεχομένως με τις προηγούμενες γενιές είμαστε πολύ πιο φιλικοί ο ένας προς τον άλλον. Είμαστε πολύ πιο αγαπημένοι. Μπορεί όχι όλοι, αλλά όσοι είμαστε, έχουμε πράγματα να ανταλλάξουμε, δεν έχουμε...
0: Να χωρίσετε πολλά.
1: Δεν έχουμε να χωρίσουμε πολλά. Αυτό νομίζω ότι είναι υπέρ μας, εγώ θεωρώ. Βλέπω επίσης ότι στην Ελλάδα, ακόμα τουλάχιστον, και ελπίζω να μην αλλάξει, οι άνθρωποι του χώρου έχουν αγάπη για τους καλλιτέχνες. Τους αγαπάνε τους καλλιτέχνες. Δεν είναι όλα μόνο νούμερα. Γιατί ωραία είναι τα νούμερα και σαφώς τα νούμερα κάτι δηλώνουν, δεν, για κάποιο λόγο τα έχουμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Στο εξωτερικό πολύ συχνά είσαι απλά, όπως μου είχε πει στο πρώτο μου συμβόλαιο στο εξωτερικό ο διευθυντής, μου λέει για μένα για τα επόμενα 5 χρόνια θα είσαι ή ένα πράσινο βελάκι ή ένα κόκκινο βελάκι. Αν είσαι πράσινο βελάκι είναι όλα καλά, αν είσαι κόκκινο βελάκι δεν είναι καλά. Δηλαδή το πράσινο σημαίνει ότι έχεις φέρει λεφτά, το κόκκινο σημαίνει ότι έχουμε μπει μέσα. Και ήταν τόσο ξεκάθαρο, τόσο...
0: Δεν σου κόψε τα φτερά αυτό?
1: Καθόλου. Άλλα πράγματα μου κόψαν τα φτερά, γιατί ήμουν πολύ πιο νέος και δεν μπορούσα να διαχειριστώ το ότι ο καθένας είχε μια άποψη για μένα και μου την πετούσε στα μούτρα. Και εγώ εκεί δεν είχα το όριο να πω μισό λεπτό. Γιατί έχω ακούσει από το ότι είμαι πολύ κοντός, ότι δεν είμαι αρκετά όμορφος, δεν είμαι αρκετά σεξι, δεν είμαι αρκετά καλός τραγουδιστής, παρά είμαι καλός τραγουδιστής. Έχω ακούσει ό,τι μπορείς να φανταστείς στις πιο άκυρες στιγμές. Εκεί εγώ δυστυχώς παρά ήμουν νέος και μάλλον και παρά ήμουν φοβισμένος ώστε να βάλω ένα όριο. Και εγώ τα έτρωγα όλα αυτά. Αυτά με πειράξανε. Τα άλλα δεν με πειράξανε. Ίσως γιατί ήταν και πολύ ξεκάθαρα. Mm-hmm. Καταλάβαινε ότι.
0: Ήξερες τι.
1: Ναι.
0: Και είναι καλό.
1: Και το έβλεπα και στην αντιμετώπιση τους επίσης. Ναι. Δηλαδή υπήρχε ένα πλάνο πολύ συγκεκριμένο.
0: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργος Περής κοντά μας, εδώ στον Sky 100,3. Γιώργος Βράχνος στη ρύθμιση του ήχου. Η Σοφία Καλαβρού στην αρχή της δεξιά και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. 2-10-48-00-170-4. Η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνα Βαρσάμης, μουσικές επιλόγες. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με χαρά θα το διαβάσουμε. Parlez de moi à vos amours
2: à vos amis.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Δείπνο στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ, παραθέτει απόψε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα μαζί με τη σύζυγό του. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου εξαιτίας πληγμάτων σε 3 δεξαμενόπλια το τελευταίο 24ωρο, επαναφέροντας έτσι τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά την καταδικαστική απόφαση εις βάρος της από το εφετείο για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σήμερα το μεσημέρι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα εντός οικοπαιδικού χώρου με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι καλησπέρα μας. Καλώς ήρθατε. Μπερδεύτηκα τώρα, νομίζω ότι ήταν λίγο πιο αργά και είπα καλησπέρα. Όχι, έχουμε ακόμα χρόνο για το. Επειδή εμείς το πάμε μέχρι τη μία. Καταλάβατε. Λοιπόν, Γιώργος Περής. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερως που είναι κοντά μας. Μια πολύ ωραία κουβέντα. Με αφορμή βεβαίως το ραντεβού την Πέμπτη το βραδάκι. Πέμπτη 9 Ιουλίου. Κήπος Μεγάρου Μουσικής. Μας εξήγησε τι θα απολαύσουμε εκεί. Μας είπε για την. Τιμητική διάκριση υπότιση των γραμμάτων και των τεχνών από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλικής Δημοκρατίας. Τι φορτίο έχει το κήπος, σου αρέσει ως χώρος, έτσι, τι... είναι πάντως ένα τοπόσιμο πια, έτσι.
1: Βεβαίως, είναι τελείως διαφορετικός χώρος από ό,τι έχω συνηθίσει να τραγουδάω, γιατί εμένα μου αρέσουν τα θέατρα. Εξού και δεν παίζω και σε μουσικές σκηνές το χειμώνα, μου αρέσουν μόνο τα θέατρα. Μου αρέσει η συνθήκη του θέατρου. Μ' αρέσει η επισημότητα του θέατρου. Οπότε ο κήπος έχει κάτι το τελείως διαφορετικό, κάτι το πολύ πιο ζεστό, πιο τρυφερό. Δεν σου κρύβω ότι πρόπερση που έπαιξα για πρώτη φορά είχα τεράστιο άγχος για το αν ο κόσμος μου πώς θα είναι. Αλλά με το που ανέβηκα και είδα όλο τον κόσμο απλωμένο και πόσο ωραία περάσανε και πόσο τελικά με είδαν και εμένα διαφορετικό, γιατί ήμουν πιο χαλαρωμένος αν θέλεις από ότι είμαι σε άλλες περιπτώσεις, μ' άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό φέτος ήθελα να ξαναπάω εκεί.
0: Αναφέρθηκες πριν στο ότι αυτό που σε χαροποίησε ιδιαίτερως και σε συγκίνησε με την διάκριση ήταν το ότι σκέφτηκες ότι από παιδί αυτό ήθελες να κάνεις. Τι ανάγκη ήταν αυτό, ανάγκη έκφρασης, ανάγκη... Τι ανάγκη ήταν ακριβώς το ότι από παιδί ήθελες να τραγουδάς?
1: Ήταν ανάγκη για αγάπη στην πραγματικότητα.

0: να πατάω γερά στα πόδια μου. Μου έδωσε την ελευθερία να γίνω αυτός που ήθελα να γίνω. Με ταξίδεψε, με πήγε σε μέρη που δεν είχα φανταστεί ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα ότι θα πήγαινα. Και η φωνή μου πήγε σε ακόμα περισσότερα μέρη από ό,τι πήγα εγώ. Η μουσική με έμαθε να μην επιρρύπτω τις ευθύνες μου αλλού, να τις αναλαμβάνω εγώ. Οπότε το τραγούδι ήρθε. Ήρθε γιατί υπήρχε ένα παιδί το οποίο νιώθε μόνο του και είχε ανάγκη να αγαπηθεί και να αγαπήσει.
1: Ήσουν κλειστό παιδί δηλαδή.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ έτσι.
0: Πάρα πολύ. Ήμουν το παιδί έπιπλο. Ήμουν το παιδί που το αφήνει σε μια γωνιά και δεν κουνιόμουν μέχρι κάποιος να έρθει να με πάρει και να με πάει εκεί. Mm-hmm. Το αστείο είναι ότι πριν χωρίσουν οι γονείς μου ήμουν ένα ασύλληπτο ζυζάνιο. Ήμουν Daredevil. Και μετά έγινα το ακριβώς αντίθετο. Ήμουν το παιδί έπιπλο.
1: Τι ακούσματα είχες σε εκείνη την... Δηλαδή, γιατί μου λες από πιτσιρίκι έτσι, τι ακούσματα είχες?
0: Άκουγα πάρα πολύ φυσικά την Άννα Μούσχουρη που ήταν και το πόλι το ένταλμά μου.
1: Φυσικά, το, δηλαδή, ένα παιδί σε εκείνη την ηλικία...
0: Ναι, δεν είναι φυσικό καθόλου. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Εγώ όμως τη Μούσχουρη, μάλλον λόγω της Ελλάδας και της Γαλλίας που υπήρχε στο σπίτι, έβλεπα έναν άνθρωπο που μπορούσα να συνεννοηθώ, γιατί και η Νάνα τραγουδούσε σε πολλές γλώσσες και μου καθρέφτιζε κάτι που... Γιατί ξέρεις, εγώ πήγαινα στο σχολείο και μου λέγανε αν γίνει πόλεμος αύριο ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα, ποιο μέρος θα πάρεις, ή είσαι πιο πολύ Έλληνας ή πιο πολύ Γάλλος. Όλα αυτά τα οποία εγώ δεν μπορούσα να τα... Δεν μπορούσα να τα απαντήσω, ούτε μπορούσα να τα φέρω βόλτα, γιατί αισθανόμουν και τα 2%. Στη Μούσχουρη λοιπόν έβλεπα αυτό το πράγμα. Έβλεπα έναν άνθρωπο που είναι Ελληνίδα, αλλά είναι και Γαλλίδας εντός εισαγωγικών. Άκουγα αυτή τη φωνή η οποία είχε κάτι το τρομερά γαλήνιο και διορθωτικό. Αν πάρω την λάθος λέξη αυτή, αλλά είχε κάτι το τρομερά διορθωτικό στον πόνο που εγώ είχα ως παιδί. Η φωνή της. Ταυτόχρονα ήταν ο Ζαβού.
1: Ήταν σωτηρίας, μάλλον το βλέπεις έτσι.
0: Ναι,
1: βέβαια, κάποιο τρόπο.
0: Βέβαια, βέβαια, σαφώς. Ταυτόχρονα είχα έναν, μάλλον χάρη στη Μούσχουρη, έναν έρωτα με το Χατζηδάκι που τον έμαθα απ' έξω κανένα κατωτά. Με τον Ασναβούρ, πολύ. Μετά στην εφηβεία μου ανακάλυψα την Κάλλας στα 12 μου και πέρασα ένα διάστημα που ήθελα οπωσδήποτε να γίνω κλασικός τραγουδιστής και μελετούσα το κλασικό ρεπερτόριο με τρέλα. Μετά στα 15 ήρθε η Λάρα Φαμπιάν και η Σελίν Διόν. Που ποιος θα μου έλεγε, ας πούμε, ότι με τη Λάρα Φαμπιάν
1: θα
0: τραγουδούσαμε μαζί και θα γινόμασταν φίλοι. Και παράλληλα, οι μεγάλοι Έλληνες. Ο Νταλάρας, η Ελευθερία, η Ερβανιτάκη, η Πρωτοψάλτη. Όλοι αυτοί οι τραγουδιστές που είναι η μεγάλη σχολή, ας πούμε. Πάντα μένα με σαγηνεύανε οι μεγάλοι τραγουδιστές, αυτές οι φωνές που έχουν έναν ολόκληρο κόσμο. Και από παιδί είχα τους μελετούσα με νηστέρι. Δηλαδή, αν με ρωτούσες τι έκανε ο Γιώργος Νταλάρας στις 8 Μαΐου του 1987, ήξερα να σου πω ότι είχε βγάλει αυτό το δίσκο, πήγαινε εκεί, το ένα το άλλο. Και το ήξερα για όλους τους τραγουδιστές που πραγματικά αγαπούσα.
1: Είπες για τη Λάρα Φαμπιάν. Πώς το έφερε και... νομίζω ότι είχες πάει και σε μια τεράστια περιοδία της, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Ναι, μου έδωσε την ευκαιρία στα 26 μου, 27 μου χρόνια, δεν θυμάμαι πώς ήμουνα. Ήμουνα το opening act της, τότε, ναι, στη μεγάλη περιοδία που είχε κάνει στην Ευρώπη. Μετά κάναμε ένα ντουέτο μαζί στον πρώτο μου γαλλικό δίσκο. Τα γράψαμε δύο τραγούδια μαζί και μετά πήγα και στις κάποιες πολύ ωραίες συναυλίες στον Καναδά. Και έχουμε κάνει και 2-3 άλλες σε διάφορα άλλα μέρη. Η Λάρα είναι αστεία, γιατί εγώ την είχα σαν πρότυπο και στον δεύτερο μου δίσκο που έκανα, σε ένα διάλειμμα που ήταν τα μοναδικά χρόνια που έφυγα από την μείωση EMI και που ακόμα τα καταργέμαι αυτά τα χρόνια, έβγαλα ένα δίσκο που τον άκουσε εγώ, η μάνα μου και ίσως και άλλοι τρεις φίλοι μου, που αυτό δεν είναι σίγουρο, να σου πω την αλήθεια μου, μπορεί και οι φίλοι μου να μην τον άκουσαν. Όμως εκεί μέσα είχα δύο τραγούδια της Λάρα Φαμπιάν που είχα κάνει στα ελληνικά, που είχα γράψει εγώ κιόλας το στίχο σε ένα τραγούδι. Και όταν τη γνώρισα, την είχε φέρει τότε ο Μάριος Φραγκούλης στο Αθηνών Αρένα, που ήταν guest του και τραγουδούσα και εγώ εκεί. Και την ώρα που πάει ο Μάριος να μας συστήσει και της λέει Λάρα από εδώ, και αυτή φωνάζει και λέει, Γιωργάκι μου, και με παίρνει αγκαλιά. Και τώρα που με ξέρεις, μου λέει, τι νόμιζες, μου λέει, θα σε άφηνα να πεις τα τραγούδια μου έτσι? Έχω δει

0: όλα σου τα βίντεο στο YouTube και έχω ακούσει όλα σου τα τραγούδια. Και εκεί συνδεθήκαμε με έναν πολύ, πολύ όμορφο τρόπο. Η Λάρα έχει μια πολύ σπάνια γενεοδορία. Θυμάμαι ότι εκείνη την χρονιά που εγώ ήμουνα 25 χρονών, 26 κάπου εκεί, ήταν να κάνουμε ένα ντουέτο μαζί και είχαμε κάνει πρόβα το τραγούδι στο δικό της τόνο, το οποίο για μένα ήταν πάρα πολύ χαμηλό και ακουγόμουν σαν χάλια, ήμουν σαν νταλίκα. Και γυρνάει η Λάρα με αυτή την φοβερή γενοδορία και μου λέει: άκου, αν εγώ τραγουδάω μαζί σου είναι γιατί θέλω να σε δουν όλοι αυτοί να τραγουδάς μαζί μου. Οπότε εσύ πρέπει να ακούγεσαι καταπληκτικά. Θα κάνουμε το τραγούδι στο δικό σου τόνο για να ακούγεσαι εσύ φοβερά και εγώ μη σε απασχολεί, κάτι θα βρω να κάνω, θα κάνω μια δεύτερη φωνή, κάτι θα βρω να κάνω. Αυτό σου ήταν ένα τεράστιο μάθημα για μένα, να έχω το απόλυτο ίνδαλμα της εφηβείας μου, που είναι μια τεράστια σούπερστάρ να σου λέει πάρ' τη σκηνή δική σου. Και μετά όταν κάναμε το ντουέτο μαζί που ακούστηκε πάρα πολύ στον Καναδά, στη Γαλλία, αυτά πάντα έβλεπα και τελικά το είδα σε όλες τις μεγάλες συνεργασίες της ζωής μου, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Ο Μισελ Λεγκράν, ο Πλάστιν Ντομίνγκο, ο Μάριος, ο Φραγκούλης, η Ελευθερία Σβανιτάκη, όλοι πραγματικά μεγάλοι καλλιτέχνες με όλη την έννοια της λέξης. Στον νεότερο καλλιτέχνη δεν θα δείξουν ανταγωνιστικότητα. Αναγνωρίζουν τη δίψα, όσο και αν μπορεί κάπου να τους ξεβολεύει ή να έχει κάτι επιφόβο από την άλλη, όμως επειδή αναγνωρίζουν στο μάτι τη φωτιά αυτή που καίει, όλοι θα φερθούν με εισάξιο σεβασμό. Και εγώ, δόξα τω Θεώ, αυτό το έζησα.
1: Τι μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να είναι τόσο γεμάτος και ακομπλεξάριστος όπως αυτή, ας πούμε, η περιγραφή που μου έκανες για την Λάρα Φαμπιάν? Τι μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο τόσο γεμάτο?
0: Φαντάζομαι στον καθένα είναι διαφορετικά πράγματα. Ναι. Είναι τα βιώματα, είναι τα τραύματα, είναι. Στην περίπτωση μου είναι η ψυχανάλυση σίγουρα, ατελείωτη. Και στην περίπτωση της Λάρας, γιατί έχει κάνει πολύ ψυχανάλυση και εκείνη. Νομίζω έχει να κάνει με το κατά πόσο. Με το κατά πόσο έχεις τη διάθεση να σκαλίζεις την ταυτότητά σου κάθε μέρα και να λες πού είμαι σήμερα, είμαι εδώ και ποιος είμαι, είμαι αυτός, είμαι οκ με αυτό, είμαι οκ με αυτό. Νομίζω ότι όταν αφήνεις τρύπες να μεγαλώνουν και να γίνονται τεράστιες πηλιές που δεν καλύπτονται με τίποτα, εκεί υπάρχει πρόβλημα, εκεί αρχίζουν τα ζόρια. Εγώ όμως ήμουν πάρα πολύ προστατευμένος και πολύ τυχερός και το λέω με πολύ μεγάλη συνείδηση, γιατί πια κάνω αυτή τη δουλειά 25 χρόνια σχεδόν, 20 στη δισκογραφία και άλλα 5 πριν. Η τύχη παίζει τεράστιο ρόλο. Παρά το ότι η δουλειά παίζει τον ναι. πρώτο ρόλο, η τύχη παίζει τεράστιο ρόλο.
1: Σε τι σε θεωρείς τυχερό?
0: Στο ξεκίνημά μου. Ξεκίνησα με το Μίμι Πλέσα και βρέθηκα σε μια οικογένεια που μου επέτρεψε να μεγαλώσω με τον πιο ωραίο τρόπο. Η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά έγινε στη Μήνο CMI, που με πήρε η Μαργαρίτα Μάτσα, ήμουνα 20-21 κάπου, με άκουσε. Μου έκανε τον πρώτο μου δίσκο με πολύ αγάπη. Τα παιδιά με την Αλεξία γνωριζόμαστε πραγματικά 20 χρόνια, που ήμουνα μωρό παιδί, δεν ήξερα τίποτα. Δεν ήξερα, όχι τι είναι τα δελτία τύπου και συνεντεύξεις, δεν είχα ιδέα. Και βρέθηκα πολύ προστατευμένος μέσα σε αυτό. Μετά βγήκα στο εξωτερικό. Η πρώτη μου, το management μου, ας πούμε, μετά ήταν πολύ οικογενειακό. Οι καλλιτέχνες, το ότι βρέθηκα, για κάποιους λόγους βρέθηκα με καλλιτέχνες που δεν ένιωσα απειλή, ναι. ποτέ. Ποτέ. Με τον Λεγκράν, ας πούμε, που έβλεπα τον άλλον ήρωα των παιδικών μου χρόνων, με τα 127 Όσκαρ που έχει πάρει, ξέρω εγώ, και τα 200 γκράμι, τον έβλεπα να μου μιλάει σαν να είμαστε ίσοι, ενώ δεν ήμασταν. Οπότε έχω μεγάλη συνέστηση του ότι ναι, μπορεί να κυνήγησα πράγματα σίγουρα, δούλεψα ατελείωτα, έχω ρίξει ατελείωτο, έχει στάξει πολύ υδρότας από το κεφάλι μου για να πετύχω κάποια πράγματα, αλλά υπήρξα και πολύ τυχερός και είμαι ακόμα, Θεέ μου, ελπίζω.
1: Είναι ωραίο να το ακούς αυτό και να το πιστεύεις έτσι όπως το λες. Λοιπόν, πριν από κάποια χρόνια έχεις οριστεί και πρεσβευτής καλής θέλησης
0: της UNICEF.
1: Ναι. Για την Ελλάδα, με έμφαση στην προστασία των παιδιών από τη βία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Έτσι. Να μια άλλη πτυχή ενός καλλιτέχνη.
0: Αν με ρωτάς, αυτό είναι το... που δεν με ρωτάς, αλλά θα σου το πω. Είναι το μεγαλύτερο παράσημο. Που θα έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου.
1: Γιατί ας με θεωρείς πιο σημαντικό αυτό από τον τίτλο «Υπότιση των γραμμάτων και των τεχνών από την Γαλλική Δημοκρατία»? Εγώ καταλαβαίνω τον λόγο, αλλά θέλω να μας το πεις εσύ. Επειδή εγώ δεν σε ρώτησα.
0: Γιατί είναι πολύ μεγάλο προνόμιο να μπορείς να δουλεύεις για τα δικαιώματα των παιδιών. Ξέρεις, όλα τα υπόλοιπα, η μουσική, αυτά είναι όλα υπέροχα και έχω αφοσιωθεί και έχω δώσει όλη μου τη ζωή σε αυτό. Δόξα τω Θεώ. Όμως, ακριβώς επειδή έχω υπάρξει εγώ ίδιος ένα παιδί κάποτε πολύ μόνο και πολύ απροστάτευτο, το γεγονός ότι σήμερα μπορώ με αυτή την πολύ μικρή προσφορά, τέλος πάντων, με αυτή την πολύ μικρή δεν μου έχετε λέξει τώρα, τέλος πάντων,
1: συμβολή, αλλά,
0: με τη συμβολή, πολύ σωστά, το ότι μπορώ κάπως να ξέρω ότι υπάρχει ίσως ένα παιδί κάπου που το βράδυ θα κοιμηθεί και θα νιώσει λιγότερο μόνο του. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο προνόμιο από αυτό.
1: Επιτυχία τι θεωρείς? Γιατί έχουμε ακούσει τα μίλια ως τόση ώρα. Δηλαδή,
0: θα σου πω,
1: η Λάρα Φαμπιάν κόντεψα να την γνωρίσω και εγώ προσωπικά μέσα από την περιγραφή τόση ώρα. Έτσι, δηλαδή...
0: Έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ με αυτή τη λέξη.
1: Γιατί, για το ότι είναι επιτυχία.
0: Ναι, γιατί δυστυχώς έχω υπάρξει τόσο εγκληματικά αυστηρός με τον εαυτό μου που δεν μπόρεσα ποτέ όλα αυτά τα χρόνια να αντιληφθώ κάτι ως επιτυχία. Ποτέ. Πάντα, ακόμα και σε στιγμές εξωπραγματικές που έχω ζήσει, έλεγαν αύριο τι κάνουμε. Ίσως γιατί υπήρχε αυτή η φωνή στο σπίτι, μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα ποτέ. Οπότε η επιτυχία για μένα είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα. Επιτυχία σίγουρα σε κάποιο βαθμό είναι τα νούμερα. Okay. Αυτό όλοι το ξέρουμε.
1: Το πράσινο βελάκι.
0: Το πράσινο βελάκι. Επιτυχία όμως νομίζω κυρίως είναι να αντέξεις το χρόνο. Mm-hmm. Να μπορείς να είσαι εδώ, γιατί σημαίνει ότι έχεις κάτι να πεις. Σημαίνει ότι έχεις μια σταθερότητα στη σχέση σου με το κοινό και στο τι έχεις να τους δώσεις και δεν είναι κάτι το εφήμερο. Γιατί η σχέση που διαμορφώνει ο καλλιτέχνης με το κοινό του είναι μια σχέση που είναι ερωτική, φιλική, υπαρξιακή, καρμική, ψυχολογική. Είναι μια πολύ, πολύ περίπλοκη και στρογγυλή σχέση. Αν λοιπόν αυτή τη σχέση για κάποιο λόγο μπορέσεις να την κρατήσεις και να παραμείνεις, νομίζω ότι αυτό είναι πραγματική επιτυχία. Επιτυχία είναι τι θα αφήσεις πίσω σου. Τα τραγούδια, στη δική μας την περίπτωση, τα τραγούδια αυτά που το κάθε αυτό τρίλεπτο πραγματάκι, αν θα μπορέσει να αγγίξει ανθρώπους και να μιλήσει μέσα τους και να τους συντροφεύσει σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους, καλή, χαρούμενη, κακή, φρικτή, αυτό είναι επιτυχία. Mm-hmm. Πολλά πράγματα είναι επιτυχία. Επιτυχία είναι να μπορείς να κοιμάσαι το βράδυ ήσυχος και να είσαι καλά με τον εαυτό σου.
1: Ευτυχία?
0: Όταν τη βρω θα σου το πω.
1: Κάτσε, δεν μπορεί. Δηλαδή είναι. Όχι. Τι σε κάνει ευτυχισμένο? Αυτό μπορείς να το καταλάβεις, δεν είναι.
0: Πολλά πράγματα μου δίνουν στιγμιαία ευτυχία, αν θέλεις.
1: Καλά, έτσι, στιγμές, για στιγμές. Ναι. Δεν είναι. Δεν μπορεί
0: η μουσική.
1: Να είναι μόνιμος.
0: Η μουσική κάποιος, μου δίνει ευτυχία.
1: Ωραία.
0: Οι άνθρωποι της ζωής μου. Η φύση, η επαφή με το κοινό, το μαγείρεμα, αυτά μεγάλα ωραία ελληνικά τραπέζια που καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι για να φάμε μεσημεριανό και χωρίς το καταλάβουμε έχουμε περάσει στο βραδινό.
1: Και μια μακαρονάδα στο τέλος για τούτο.
0: Ακριβώς. αυτό μου δίνει ευτυχία. Αυτά απλά πράγματα.
1: Ποια θεωρείς την δική σου επανάσταση?
0: Πόπο με... Μου βάζει δύσκολα πράγματα. Επανάσταση, θα σου πω. Επειδή εγώ δεν έκανα εφηβική επανάσταση ποτέ, την έκανα στην πραγματικότητα γύρω στα 38 μου, 37-38 εκεί, όπου μαζί με την ψυχανάλυση άρχισαν να μου σκάνε πράγματα τα οποία δεν ήξερα τι να τα κάνω. Την πραγματική επανάσταση την έκανα στην τελευταία διετία, που αποφάσισα ότι έπρεπε να απαλλαγώ από δικά βάρη. Μου βάρη, από αλυσίδες που εγώ είχα βάλει στον εαυτό μου, από ανασφάλειες που δεν είχαν λόγο να υπάρχουν πια, από ανθρώπους που υπήρχαν στη ζωή μου που δεν έπρεπε, δεν είχαν λόγο να είναι. Αυτή ήταν η επανάσταση.
1: Άρα να τι μπορεί να είναι ευτυχία. Άρα,
0: βέβαια,
1: σε πολύ σημαντικό βαθμό την έχεις βρει.
0: Α, δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό είναι μια υπερβολή.
1: Είναι ωραίο να πιστεύεις ότι υπάρχει ακόμη περισσότερο. Δεν είναι κακό.
0: Δεν νομίζω ότι μετριέται η ευτυχία. Νομίζω ότι είναι.
1: Εξάλλου, ναι, όπως είπες, είναι και στιγμές. Δεν μπορεί να είναι μόνο ένα.
0: Νομίζω ότι είναι εφευγαλαία. Όπως και η επιτυχία είναι εφευγαλαία. Είναι στιγμές που μπορεί να έρθουν και να φύγουν.
1: Και επειδή τελειώνουμε σιγά-σιγά. Στη ζωή τι σε φοβίζει περισσότερο?
0: Πολλά πράγματα με φοβίζουν. Ξέρεις, στην προσωπική μου ζωή είμαι πάρα πολύ φοβητσιάρης. Ενώ για το τραγούδι γίνομαι λιοντάρι. Μπορώ τώρα, όπως σήμερα μου πεις, μπορείς να πας στο αεροδρόμιο, να πας ένα αεροπλάνο, να πας στην Τανζανία, να πεις δύο τραγούδια. Θα μπω όπως είμαι και θα φύγω, δεν έχω πρόβλημα. Στη ζωή μου πολύ φοβητσιάρης. Με φοβίζει η αδικία. Με φοβίζει.
1: Άρα και η αναξιοκρατία.
0: Βεβαίως. Με φοβίζει.
1: Εκεί υπερισχύει ο Γάλλος.
0: Μπα, μην το λες, και οι Έλληνες πιστεύω ότι το έχουμε αυτό. Με φοβίζει.
1: Όχι, υπερισχύει ο Γάλλος με την έννοια ότι εκεί είναι λίγο το κράτος δικαίου είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με το.
0: Εντάξει,
1: και πιο αξιοπρεπή υποψιάζομαι, δεν είναι.
0: Καλά. Είναι, αλλά μην φανταστείς ότι υπάρχουν και τεράστιες αποκλίσεις. Με φοβίζει το ότι βλέπω παιδιά να ξεβράζονται σε παραλίες. Με φοβίζει η επιθετικότητα που βλέπω παντού στο δρόμο. Με φοβίζει το ότι ζούμε σε μια εποχή που, αν με ρωτάς από όλα αυτά που συμβαίνουν, για μένα το πιο επικίνδυνο είναι ότι οδεύουμε σε μια εποχή που ενοχοποιείται το συναίσθημα. Γιατί υπάρχει τέτοια ανασφάλεια που γίνονται πράγματα ερήμην μας, που θέλουμε βεβαιότητες. Το συναίσθημα όμως είναι ανεξέλεγκτο. Γιατί σήμερα νιώθω έτσι, μετά μπορώ να νιώσω κάτι άλλο, και αυτό κάνει έναν άνθρωπο ελεύθερο. Αυτό με φοβίζει, το ότι από κάπου υπάρχει αυτή η τάση το συναίσθημα να είναι φημωμένο. Αυτό με φοβίζει πάρα πολύ.
1: Ραντεβού την Πέμπτη, έτσι?
0: Βεβαίως, στον κήπο του Μεγάλου.
1: Μπαίνουμε στην Τετάρτη, οπότε θα μιλήσουμε για αύριο.
0: Σωστά.
1: Έτσι, σωστά. 9 του μήνα στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής.
0: Στις 9 η ώρα ακριβώς.
1: 9 η ώρα ακριβώς. Αφού δεν θα κάνεις κάτι το καλοκαίρι, πώς το σκέφτεσαι? Μου είπες, είναι η μόνη συναυλία που θα δώσω.
0: Θα είμαι στο στούντιο γιατί ηχογραφώ ένα δίσκο, ναι. Τον επόμενό μου ξένο δίσκο, που είναι για μένα, θα είναι νομίζω ένας δίσκος ορόσημο, αλλά δεν μπορώ να σου πω παραπάνω.
1: Θα έρθει εδώ όμως όταν.
0: Με μεγάλη μου χαρά θα έρθει.
1: Εντάξει.
0: Είναι όμως κάτι το οποίο είναι ένα όνειρο ζωής για μένα, οπότε το περιμένω πώς και πώς. Θα κάνω κάποιες διακοπές και μετά θα ετοιμαστώ για συναυλίες ξανά.
1: Τέλεια. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Γιώργος Περής, Αλεξία Στουρνάρα, δίπλα μας.
0: Η Αλεξία μας.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ, θα το πω. Πρώτα απ' όλα που τη βλέπω μετά από αρκετά χρόνια. Δεύτερον, ότι όταν ένας άνθρωπος από μια δισκογραφική εταιρεία έρχεται μαζί με τον καλλιτέχνη, αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Και για τον καλλιτέχνη και για τον άνθρωπο που έρχεται μαζί του, νομίζω.
0: Και πόσο τυχεροί είμαστε εμείς οι καλλιτέχνες όταν οι συνεργάτες μας αγαπάνε πραγματικά αυτό. Και δεν είναι απλά μια δουλειά.
1: Εν τω μεταξύ μου στέλνει ένα μήνυμα, θες? Λέω οπωσδήποτε, γιατί δεν έχουμε κάνει ποτέ συνέντευξη. Υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, φινάλε. Γιώργος Περής και το ραντεβού είπαμε ότι είναι την Πέμπτη 9 του μήνα, δηλαδή στην ουσία αύριο, έτσι, στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.

0: συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασού.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ρε καλό στον κολοσσό της Ρόδου.
0: Ακούτε Sky 89 και 4, είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό είναι δέσμευση.
2: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα τον αριθμό της μοναξιάς που δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12.
0: Να σου πω συγγνώμη, γύριζες καρέκλα άμα ήσουν στο The Voice. Τι, είσαι εκστασιασμένος έτσι. Εσύ, όχι αλήθεια πες μου. Τραγουδάει η Χριστίνα μας. Η Χριστίνα του Τζάμπα πέθανε. Λοιπόν, καραόκι η γυναίκα, καλά κάνει, διασκεδάζει σε μια εκδήλωση. Αλλά τώρα εδώ άλλος λέει μάθε τέχνη και άστηνε. Και αν δεν βγεις βουλευτής, πιάστηνε. Αλλά λέμε τώρα, γύριζες καρέκλα στο The Voice με τη φωνή αυτή και την ερμηνεία. Γύριζες. Όχι, όχι. Κανένας, τίποτα. Σε ευχαριστούμε που ήρθες. Άλλη φορά. Περάστε μια εταίρα φοράν. Μάλιστα. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος γέρον Κρητής. Κρητής τραγουδιστών. Ναι, ναι. Έφεδρος γέρον λοιπόν, ορεξάτος Κωνσταντίνος Γκύρης, στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας Απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο, καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαρστο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στην Αιτωλό Ακαρνανία, τη Γενέτειρα, καλημέρα Μεσολόγγι, καλημέρα Αγρίνιο, καλημέρα στα χωριά. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα μας σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στο μικρό Περισσό.
3: Ήσυχα κομμουνιστές, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε.
0: Καλημέρα στους φίλους μου, τους αρχοντοκομμουνιστές. Πλακώνεται ο ψωμάς με το κόκκινο δημαρχείο για την εκλογή πατούχα στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κοίτα να δεις, Πέτρο μου, έχουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα σαν πόλη από το να θέλουμε να έχουμε την ποιότητα που εσύ θέλεις, ρε παιδί μου, είναι κακό που θέλεις σε ένα τέτοιο όργανο το οποίο, εντάξει, κάτι ψηφίσματα για την Κούβα βγάζει δεξιά-αριστερά. Τέλος πάντων, έχουμε άλλα προβλήματα, Πέτρο μου, κάνε μου τη χάρη. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας που ακούει στο 261-0205-205, στο 18300 το πενταψήφιο, αλλά και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού της Αγίας των Πατρών Πόλεως, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια, ιδιαίτερη καλημέρα στους ταξιτζίδες του 18300. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού. Δεν τρέχουμε στην Αγία των Πατρών Πόλη. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς στις δρόμους. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά πίσω και κράνει οι αναβάτες. Εν τω μεταξύ, στη Δυτική Ελλάδα η αστυνομία σε μια νέα εξόρμηση για κράνος. Είναι αυτό που λέμε μηδενική ανοχή στη χρήση κράνους. Σκόρπισε πάρα πολλές κλήσεις. Από ό,τι φαίνεται το έχουμε ξεχάσει το κράνος. Ενώ πηγαίναμε καλά, τώρα με το καλοκαίρι χαλά και το μαλλί. Να έρχεται και ο άλλος εδώ απέναντί μου, φοράει κράνος σε ένα πατίνι εκεί που έχει. και μόλις βγάζει το κράνος, τα μαλλιά του είναι, έχει και λίγα, είναι και άβαυτα, ένα μαύρο χάλι είναι. Αλλά το φοράει όμως, το φοράει. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν όπου φτάνει η φωνή μας, στους οδηγούς στο νου σας στον δρόμο, είπαμε κράνοι αναβάτες, δεν τρέχουμε, τα είπαμε αυτά και εκείνο που έχω να σας πω και λέω κάθε μέρα είναι να πάμε Ευβίας 250. Ευβίας 250 λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου δεξιά υπάρχει ένα βενζινάδικο, είναι με σήμα ΕΚΟ, θα το δείτε, αυτό το βενζινάδικο είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, μπαίνουμε όλοι μέσα, βάζουμε όλοι καύσιμο στα οχήματά μας με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή τιμή στην αγορά και έχει και αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους. Δεν υπάρχει περίεργο λογισμικό, περίεργο έτσι, ξέρετε, από αυτό που μας κλέβει, όχι. Έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Θα το δείτε, ό,τι πληρώσετε πέφτει στο ρεζερβουάρ. Ευβίας 250, καμιά πενταριά μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλάφκου δεξιά, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει.
3: Ήσυχα κομμουνιστές, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε. Στη Μακρόνισο. Μακρόνισο, βεβαίως, Μακρόνισος. Στη Μακρόνισο και στη Γιάρο κιόλας. Και στη Γιάρο. Και στη Γιάρο.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Μιλάμε για 18,5 χιλιόμετρα έκταση με εγκαταστάσεις έτοιμες για εκμετάλλευση και μπορούν να φιλοξενήσουν όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες.
0: Κύριος Φλώρος, Κωνσταντίνος Φλώρος, είναι πρώην Σπαρτιάτης, είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Λαρίσης, παρακαλώ πολύ. Τα είπε στη Βουλή και ξεσηκώθηκαν οι του Κουκουέ και διάφοροι άλλοι. Και εντάξει, ο κύριος Λόρος έχει αυτή την άποψη. Εμείς έχουμε την άποψη να πάτε στην Κάρνα για να αγοράσετε κρέας και προϊόντα του από τη μεγάλη πατρινή εταιρεία, την Κάρνα. Μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές, πολύ δυνατές προσφορές να τις ψάχνετε. Και ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά μας, γιατί έχει πολλά στην πόλη, τα λέω όλα και επιλέξτε ποιο είναι στην εμβέλειά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική, απέναντι το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, στα Μποζαέτικα και στο Ρίο.
5: Είναι σωστό ο κ. Ανδρουλάκης να επιμένει ακόμα και τώρα ναι, πρότεινε μια ψήφο διαφορά? Είναι πιστικό ή σας κάνει ζημιά?
6: Πιστεύω ότι είναι πιστικό και στο τέλος ο κ. Ανδρουλάκης, βεβαίως, γιατί θα αλλάξει το 11% και θα πάρει το Πασόκ τη θέση που του αξίζει.
0: Στο χωριό μου λένε με ένα ανέκδοτο για κάτι πεθαμένους. Τι μπορεί να γίνει ο πεθαμένος, ποια μπορεί να είναι μια... Ή ξέρετε που λέει, δεν θέλω να το πω τώρα, κατάλαβες τώρα, κατάλαβες. Αυτός ήταν ο Σγουρός. Ο Σγουρός, ναι, αυτός. Είναι στα πλαίσια της διεύρυνσης. Οπτικά Καραμούζης, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης ο Καραμούζης στη Μεζόνος 92 στην Πάτρα, είναι εκεί για τα μάτια μας μόνο, για να τα προστατεύσει από τις λαβερές συνέπειες των ακτίνων του ηλίου τώρα το καλοκαίρι που γίνεται της κακομοίρας με τον ήλιο. Εκεί θα βρούμε λοιπόν τις μεγαλύτερες εταιρείες γυαλιών ηλίου, τις αυθεντικές μάρκες. Θα είναι στη διάθεσή μας σε εκπληκτικές τιμές. Θα βρούμε Gucci, θα βρούμε Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Gare Light, ένα σωρό. Απίστευτα τα σχέδια, πολύ πολύ δυνατές τιμές. Ο Γιάννης ο Καραμούζης είναι στη Μεζόνος 92 στην Πάτρα, εκεί στο Καρακέντρο, απέναντι από την πλατεία Γεωργίου, για τα μάτια μας μόνο.
7: Ελάτε. Το κοντρόλ, ελάτε.
8: Το κοντρόλ, περιμένω να σου δώσω.
7: Τελευταία κουβέντα, ελάτε.
8: Κύριε Άκη Παυλόπουλε.
9: Τι άθλημα παίζετε.
8: Παίζετε και αστέλνετε μηνύματα και αν αυτό είναι.
7: Κάτσε, μην είναι άστα να μιλήσει ο υπουργός.
8: Επειδή το τένις έχει σκορ και το μόνο που μετράει στο τέλος είναι τι γράφει το ταμπλό.
7: Α, μπράβο.
8: Σας προκαλώ. Αυτό το Σάββατο, αν θέλει. Αυτή την Κυριακή. Έλα και εσύ να μας βλέπεις την
7: τρίτη.
8: Να βλέπεις τις γραμμές, Δημήτρη.
7: Εγώ θα πίνω το ποτάκι μου και θα βλέπω.
8: Όπως θέλει, έρθει ευτυχώς, σας καλώ όλους. Λοιπόν, Άκη μου, αφού έχεις αμφισβητήσεις και αμφιβολίες, γιατί άμα παίζουμε, θέλει να τα πούμε Σάββατο πρωί στα κόρτ.
7: Δέχεσαι, Άκη.
8: Ε?
7: Θα κόρτ.
8: Ναι, θα κόρτ. Θέλει. Εκεί σε πολιτεία, θέλει.
7: Εσύ θα έρθει.
10: Εγώ θα έρθω.
7: Θα έρθει.
10: Τι θα κάνω.
7: Εντάξει.
10: Άμα πα, θα έρθω.
0: Καλά, ο Παυλόπουλος να παίξει τένις το βλέπω λίγο περίεργο. Διότι διαθέτει κάποια κιλά τα οποία είναι απαγορευτικά. Ομολογουμένως ο Άδωνης είναι πιο fit. Τον κρατάει η ευγενία. Είναι πιο fit, έτσι. Τον κρατάει η ευγενία. Απ' την άλλη, να ταλαιπωρούν τα μπαλάκια του Άδωνη πέρα δόθε τώρα τα μπαλάκια. Και όλη αυτή η κουβέντα ξέρεις γιατί έγινε, έτσι. Επειδή δείξανε το βίντεο με τον Κασελάκη. Ο οποίος πολλοί λένε ότι φλερτάρει με τη Νέα Δημοκρατία. Το πηγαίνει το μπιφτέκι σιγά σιγά να το ψήσει και από την άλλη πλευρά. Για να δούμε. Εσείς όμως θα πάτε για ένα γεύμα, θα πάτε για το δείπνο σας, θα κάνετε ένα τραπέζι στους φίλους σας, για μια εκδήλωσή σας, θα πάτε στις τέσσερις εποχές. Εκπληκτικός χώρος και τώρα το καλοκαίρι έξω, προσεγμένος, δροσερός, φρέσκα κρέατα, επιλογές από αγνά υλικά στο τραπέζι σας, μοναδική απόλαυση και γευστική εμπειρία. Οι τέσσερις εποχές στο Ρίο είναι ένας ιδιαίτερος χώρος στη Somerset 65, παρακαλώ πολύ. Λέω το τηλέφωνο, δίνω το τηλέφωνο για να κάνετε το κουμάντο σας, 2610-910-950.
4: Ζητώ από καρδιάς συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες. Φίλες και φίλοι, εγώ δεν χρέωσα στη χώρα τρίτο μνημόνιο. Ούτε οδήγησα κόσμο σε αυτοκτονία ή να τρώει από τα σκουπίδια. Ούτε έχασε κάποιος το σπίτι του από τους σέρβισες και τα funds με νόμο που εγώ έκανα. Εγώ δεν έκοψα συντάξεις και ούτε έκανα διακοπές στα μουλοχτά 10 μέρες μετά την τραγωδία στο μάτι. Roots Rock Reggae.
0: Δεν στο παγώ, την πιάει την πιφτέκα σιγά σιγά. Να δούμε και τον Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία, εντάξει θα είμαστε. Έγινε και το ρουσφέτη στο Φαραντούρι. Εντάξει, καλά πάμε, καλά πάμε. Λοιπόν, στις επόμενες μέρες βέβαια θα αναφερθούμε σε αυτό το θεματάκι το οποίο έχει προκύψει και έχει να κάνει με την απαγόρευση ή όχι στην περιοχή του Ρίου από της κολύμβησης, την απαγόρευση και λοιπόν δραστηριοτήτων, όπου ως εκπομπή από την πρώτη στιγμή που το αναδείξαμε, ήμασταν οι πρώτοι που το ανέδειξε, προσπαθήσαμε να πάρουμε επίσημη άποψη από το λιμενικό, ενώ έχουμε τα στοιχεία, έχουμε στα χέρια μας τον νόμο. Είναι ο νόμος που λέει ακριβώς τι απαγορεύεται, τι επιτρέπεται και σε ποια περιοχή και για πόσα μέτρα. Αντί λοιπόν να κάνουν μια συνέντευξη τύπου στο λιμεναρχείο και να ενημερώσουν μέσω ημών όλο τον κόσμο, προσπαθούν να το αποφύγουν διαροπάλου, όπως ο διάολος με το λιβάνι, τις ερωτήσεις, γιατί είναι πολλές οι οποίες προκύπτουν. Θα τις θέσουμε εμείς από εδώ τις επόμενες μέρες. Και χτες είδαμε και μια μνημειώδη ανακοίνωση ενός τοπικού προέδρου εκεί στο Ρίο, μιας κοινότητας, ενός κοινοτάρχη, ο οποίος καλεί τους κατοίκους μόνο του Ρίου να πάνε, λέει, την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ, άμα δεν έχετε τίποτα να κάνετε, να πάτε στο Δημαρχείο το παλιό εκεί στο Κατσακούλη το μαγαζί, για να σας ενημερώσει το λιμεναρχείο με στέλεχός του που επιτρέπεται το μπάνιο και που δεν επιτρέπεται. Τους κατοίκους του Ρίου, οι άλλοι να μην πάτε. Θα πω κι άλλα. Το κόβω για να πάω στο 18300 το ραδιοταξί και στο τηλεφωνικό του κέντρο να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
9: Καλή σας μέρα. Είμαι η Άντα το 18300. Στη Δημοκρατία, στην Οβριά, υπάρχει το πρόβλημα με το φυσικό αέριο. Έχουν βάλει και στο ύψος της Παναγίας, έχουν βάλει και πλέον φανάρι. Η Σολομού από Μαξίμου, πάλι φυσικό αέριο. Υπάρχει πρόβλημα. Περνάει η Σολομού με δυσκολία. Περνάει. Στην Ναβαρίνου υπάρχει το πρόβλημα. Δεν μπορεί να ανέβει από Ναβαρίνου. Δεν μπορεί να πάμε, ας πούμε, τις δρόμους στην Κορίτσα, στην Σκαγιοπουλίου. Μόνο η Σκαγιοπουλίου ανεβαίνει. Οι δρόμοι οι οποίοι είναι από Ναβαρίνου, Κορίτσας, Κυρίλου, Σωσιπάθρου, αυτές.
0: Αυτές.
9: Από Ναβαρίνου, για να βγουν στην
0: Δεν ανεβαίνουν αυτές. Δεν ανεβαίνουν.
9: Κορίνθου μετά τη ζωή έχει πολλή κίνηση. Ναι. Εθνική οδό από το Προάστιο, από τα Μποζαίτικα προς τα μέσα οπτικές ίνες. Θα προτιμούν την Πανεπιστημίου ίσως, τον παλιό δρόμο δηλαδή. Η Αγίου Κωνσταντίνου στην Αγιά, στο ύψος της Αγιάς, κάτω από τις γραμμές που είχαμε πει, υπάρχει αυτή η καθίζηση η οποία δεν έχει γίνει κάτι.
0: Ναι, τίποτα. Εκεί περιμένουν να φτάσουμε πιο χαμηλά, λίγο πιο χαμηλά, όπως λέει και παλιά μια ειδός, το λέγε σε τραγούδι, πιο χαμηλά ακόμα. Και ίσως μπορέσουν να κάνουν. Τώρα πλακώνονται με τον Πατούχα για το Δημοτικό Συμβούλιο. Μόλις τελειώσει το πλακώμα θα πάνε. Σας ευχαριστώ. Δεν είπες να αποφεύγετε. Δεν είπες να αποφεύγετε. Άρα...
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαίρετε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, για να το κλείσω έτσι, αν και είναι η πρώτη τροχιοδεικτική βολή που ρίχνω. Βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση από τον κοινοτάρχη του Ρίου που καλεί τους κατοίκους του Ρίου να πάνε στις 8.30 το βράδυ στην Πέμπτη, στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχείο, το παλιό Δημαρχείο του Ρίου, το νυν γραφείο του Κατσακούλη και το δικό του, μάλλον έχει και αυτός εκεί μέσα κάτι που κάθεται, για να ενημερωθούν από στέλεχος του λιμενικού, λέει, που επιτρέπεται το μπάνιο και που όχι. Εν τω μεταξύ το λιμενικό έχει πάει και έχει βάλει ταμπέλες σε μερικά σημεία ότι απαγορεύεται το μπάνιο στο κάστρο δίπλα. Και θα ενημερώσει τους κατοίκους του Ρίου. Οι άλλοι να μυρίσετε τα νύχια σας, διότι δεν είστε καλεσμένοι. Αναφορά για κάλεσμα δημοσιογράφων δεν υπάρχει. Πληροφορούμε ότι και τον πρόεδρο του ΑΚΤΕΟΥ δεν τον καλέσανε, τουλάχιστον μέχρι αργά χθες τη νύχτα που είχα επικοινωνία μαζί του και είναι όλο νεύρα ο Γιαννακόπουλος. Λες και αυτό αφορά μόνο αυτούς που κατοικούν στο Ρίο. Οι οποίοι ρίστον παρόδο, πολλοί από αυτούς δεν κάνουν και μπάνιο στο Ρίο. Βρείτε το γιατί. Πιστεύει το λιμενικό ότι θα αποφύγει τις ερωτήσεις, γιατί με την νομοθεσία την οποία έχω δεν απαγορεύεται μόνο το μπάνιο ένα ναυτικό μίλι δεξιά και αριστερά της γέφυρας. Θα δείξει, γιατί δεν θα είμαστε εκεί, δεν είμαστε καλεσμένοι. Θα δείξει, λέει, στον κόσμο σε σχήμα που επιτρέπεται, που απαγορεύεται, κάτι τετράγωνα, κάτι. Θα κάτσει τώρα η γριά που κάνει μπάνιο κάτω με το φακιόλι να μετρήσει αν είναι το τετράγωνο, είναι μέσα στο τετράγωνο ή έξω από το τετράγωνο της απαγόρευσης. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα αυτά. Απαγορεύονται μια σειρά δραστηριότητες. Δηλαδή δεν έχει μόνο μπάνιο η περιοχή, έχει και πάρα πολλούς που ψαρεύουν από την ακτή. Παράκτιο ψάρεμα. Έτσι, από την ακτή. Έχει και πάρα πολλούς που κάνουν ψαροντούφεκο. Έχει και πολλούς οι οποίοι χρησιμοποιούν εργαλεία απαγορευμένα και τη νύχτα ψαρεύουν χταπόδια στα απαγορευμένα σημεία. Και τα βγάζουν 3-3-3-3 και τα πουλάνε επί τόπου κιόλας. Γίνεται τέτοια δουλειά. Και έχει και κάποιους οι οποίοι μέρα μεσημέρι, πρωί, βράδυ, απόγευμα παίρνουν τη βάρκα και χωρίς να τρέπονται και χωρίς να αισθάνονται ότι κινδυνεύουν, δεν υπάρχει κανείς να τους ελέγξει, πηγαίνουν στην πλέον απαγορευμένη περιοχή για ψάρεμα που είναι κάτω από τη γέφυρα. Υπάρχουν και φωτογραφικά ντοκουμέντα. Και το όλο πακέτο είναι να κάνουμε μία ενημέρωση για το που αγορεύεται το μπάνιο. Δηλαδή από τον νόμο που απαγορεύει μία σειρά δραστηριοτήτων στην περιοχή, που μεταξύ αυτών είναι και η κολύμβηση, εμείς θα ενημερώσουμε πού μπορείτε να κάνετε μπάνιο. Για τα υπόλοιπα, μη μας ρωτήσετε, γιατί δεν έχουμε απαντήσεις. Ο λιμενάρχης έχει εξαφανιστεί μετά από δύο επαφές που έκανα μαζί του, τηλεφωνικές, ευγενέστατος άνθρωπος, αλλά εξαφανισμένος. Το κεντρικό στην Αθήνα περί άλλων τυρβάζει. Και την ενημέρωση τελικά σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει ξαφνικά μετά από εντοπισμό και καταλογισμό προστίμου σε παράνομο ψαροντουφεκά. Αυτό το θέμα που έχει προκύψει το έχει αναλάβει να ενημερώσει τον κόσμο του Ρίου μόνο, ένας κοινοτάρχης. Τι ας πω, Ελλάδα 2.0. Είχε τεθεί και στον Κικίλια όταν είχε περάσει από εδώ για να πάει στην Αύπακτο. Και παρέπεμψε, μας παρέπεμψε στα κεντρικά του λιμεναρχείου στην Αθήνα, του λιμενικού, συγγνώμη, στα κεντρικά του λιμενικού στην Αθήνα, το οποίο θα μας έδινε απάντηση. Αμδε. Γιατί να κάτσουν απέναντί μας και να τους ρωτήσουμε, γιατί ρωτάμε ρε παιδί μου, είμαστε λίγο περίεργοι τύποι, ρωτάμε. Τι θα κάνετε αφού απαγορεύετε το μπάνιο στο κάστρο για παράδειγμα. Καλώς, δεν λέμε, αν είναι ο νόμος και βάλατε και πινακίδες που δεν είχατε, καλώς, που δεν είχατε τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια, γιατί ο νόμος είναι από το 4, από το πώς είναι. Έτσι, τον έχω εδώ. Λοιπόν, δεν είχατε τόσα χρόνια. Τις βάλατε τώρα τις πινακίδες. Καλώς. Καλώς, διότι όταν πιάσανε τον ψαροντούφεκα, ο οποίος ήξερε τον νόμο, τους λέει: καλά, εγώ είμαι παράνομος. Να πάρω το 500 πρόστιμο. Όλοι αυτοί που κάνουν μπάνιο εδώ πέρα δεν είναι παράνομοι, γιατί δεν τους γράφεται. Και εκεί άρχισε η ιστορία. Άρχισε η ιστορία εκεί. Λοιπόν. Και καλώς λοιπόν. Βάλατε τις πινακίδες. Με τους ψαράδες τι θα κάνετε. Και αυτοί με στον νόμο είναι. Με τους ψαροντουφεκάδες τι θα κάνετε. Και αυτοί αν είναι με στον νόμο παράνομοι. Απαγορεύεται. Με τους διάφορους τύπους με τα παράνομα εργαλεία που ψαρεύουν χταπόδια. Τι θα κάνετε. Που τα πουλάνε μέσα επί τόπου στη σακούλα. Τα βγάζουν και πηγαίνει ο άλλος απ' έξω Έχει μιληθεί και τα δίνουν χέρι με χέρι. Τι θα κάνετε με όλα αυτά? Αλλά αυτές είναι ερωτήσεις που δεν θέλετε να τις πούμε. Και βάλατε τον κοινοτάρχη να κάνει ενημέρωση. Κάμα σε διαφημίσεις για θα πω κι άλλα.
3: Ήσυχα κομμουνιστές, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε.
10: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
11: Sky 89,4.
12: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
13: Κατάστημα. Κατάστημα.
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
15: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
16: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2612 7551. delta360.gr.
19: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
20: Perché?
19: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
20: Cosa?
19: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
20: Και κάβολο.
19: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
21: Έξοδος 33.
19: Και στο relos.gr.

0: Sky 89,4.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε στις κακομοίρας νούμερο 2. Έχουμε 2. Το ένα σας το είπα, θα συνεχίσουμε αύριο. Και μεθαύριο. Και παραμεθαύριο. Και κάθε μέρα μέχρι να μας απαντήσουν. Το δεύτερο. Έγινε γνωστό χτες ότι την Κυριακή το πρωί μια κυρία στην Πλάζ, εκεί κάτω από το διαλυμένο κολυμπητήριο εκείνο το στοιχείο της πόλης, έκανε μπάνιο η γυναίκα μαζί με άλλους εκυλουόμενους, έριξε μια βουτιά στη θάλασσα και λέγεται ότι της επετέθη ένας λαγοκέφαλος. Διαβάζω ότι της επετέθη, λέει, ένας λαγοκέφαλος, ο οποίος διαβάζω ότι την δάγκωσε στην καροτίδα. Και άλλα. Ότι τη δάγκωσε, ότι τη δάγκωσε στην καροτίδα, άλλος λέει στην καροτίδα, άλλος λέει τη δάγκωσε σκέτο. Η κυρία τρομοκρατήθηκε και οδηγήθηκε, εν πάση περιπτώσει, στο κέντρο υγείας του Αγίου Αλεξίου, στο βόρειο τομέα, όπου έτυχε της ανάλογης περιποίησης. Διαβάζω ότι εφαρμόστηκε, λέει, και το πρωτόκολλο της δαγκωματιάς από λαγοκέφαλο. Τι ήταν να βγει στην επικαιρότητα? Βούηξε ο τόπος. Εκεί που έπινε το καφέ σου, χτύπησαν τα τέλια από πολίτες μέχρι συναδέλφους από την Αθήνα, οι οποίοι ήθελαν περισσότερες πληροφορίες και ρεπορτάζ. Τι έγινε, τη δάγκωσε την κυρία ο λαγοκέφαλος στο κέντρο της Πάτρας, στην Πλάζ της Πάτρας, δηλαδή που, εκεί που πάει ο Κοσμάκης ο Πολής, εμφανίστηκε και επετέθη λαγοκέφαλος. Θυμίζω ότι πριν από μερικές ημέρες ο κύριος Γιώργος Κατσέλης, ο ιχθυολόγος καθηγητής Πανεπιστημίου των Πατρών, είχε εξηγήσει τι σημαίνει λαγοκέφαλος, τη συμπεριφορά του λαγοκέφαλου, τι κάνει ο λαγοκέφαλος, πού εμφανίζεται ο λαγοκέφαλος και πάει λέγοντας. Λίγο μετά από αυτό, για να το καταλάβετε, βγήκε μια φωτογραφία. Λαγοκέφαλος ψαρεύτηκε στο Ρίο στην Προβλήτα και είχε μια φωτογραφία η οποία ήταν μια φωτογραφία παλιά. Πήρα τους ψαράδες. Εγώ λέω, παιδιά, πιάσατε ψάρια λαγοκέφαλο. Μην είσαι τρελός. Αυτή είναι 10 χρόνια φωτογραφία. Επέρασε τότε, έπιασε κάποιος ένα λαγοκέφαλο. Ήρθε το χθεσινό. Ρε παιδιά, για να το δούμε λίγο. Για σιγά. Ο κ. Μπακόπουλος, ο κ. Χαράλαμπος Μπακόπουλος, ο διοικητής του Αγίου Αλεξίου, του Κέντρου Υγείας, είναι στο τηλέφωνο. Γιατρέ μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Ξανάλα, τόσο εσάς όσο και στους ακροατές.
3: Εσείς δεν ήσασταν παρόν, δεν υποδεχτήκατε εσείς την κυρία να προλάβω τους ακροατές. Ήσασταν σε εφημερία, αλλά την υποδέχτηκε ένας άξιος συνάδελφός σας. Όμως έχετε πλέον, φαντάζομαι ότι έχετε την πλήρη εικόνα. Παρακαλώ πολύ, περιγράψτε μας τι είδε ο γιατρός και τι εσείς έχετε ως πληροφορία. Μια κυρία που ήρθε εκεί και η οποία λέει ότι της επετέθη ένας λαγοκέφαλος και τη δάγκωσε στο λαιμό, στην καροτίδα, γράφουν αλλού, στο στήθος.
4: Τίποτα από αυτά, κύριε Ξανάλατε. Εγώ θα επικαλεστώ τη μαρτυρία της ίδιας της
3: Λουόμενης. Α, μιλήσατε και με την ίδια.
4: Ναι. Μίλησα και σήμερα το πρωί με την ίδια για να δω πώς είναι στην υγεία της. Και αυτό που μου ανέφερε ήταν ότι την Κυριακή 7.30 ώρα το πρωί μυρίσατε κι άλλοι 2-3 λουόμενοι εκεί που κάνανε μπάνιο μαζί. Μπήκε 7.30 ώρα μέσα στην Πλάζ για να κάνει το μπάνιο της και μπαίνοντας μέσα βλέπει ένα μεγάλο ψάρι, μου είπε, που έμοιαζε με λαγοκέφαλο. Ήρθε και την χτύπησε στην δαχυλική χώρα με το κεφάλι, δεν τη δάγκωσε γιατί απόφυσε η ίδια το ψάρι με τα χέρια. Εκεί της προκάλεσε μία αμυχή, έβγαλε αίμα και βγαίνοντας έξω είδε το αίμα και το έπλυνε με σαπούνι και νερό σε ένα ντουζ που ήταν εκεί στην Πλάζ και κατευθείαν 8 η ώρα επισκέφθηκε το κέντρο υγείας. Εγώ θα επικαλεστώ και τη μαρτυρία του συνάδελφου που είδε μια μεγάλη ερυθρότητα στην περιοχή του λαιμού, μια μικρή αμυχή την οποία δώσε στις απαραίτητες περιποιήσεις και η νοσηλεύτρια που ήταν παρόν και το ίδιο μου είπε και αυτή. Και έκανε ένα αντιτετανικό ορό, έδωσε και μια αντιβίωση και η γυναίκα πήγε στο σπίτι. Σήμερα το πρωί που την πήρα εγώ τηλέφωνο να δω πώς είναι, μου λέει, κύριε Μπακόπουλε, με έχουν μουρλάνει και εμένα. Εγώ δεν είπα ότι δεν θέλω να βγω στα κανάλια, αλλά αυτό που σας μεταφέρω ότι έμοιαζε, λέω, μπορεί να ήταν και ένα κεφαλόβουλο. Μπορεί να ήταν και κεφαλόβουλο. Δεν με δάγκωσε, απλώς με χτύπησε με το κεφάλι του στον τράχυλο. Και μου δημιούργησε αυτή την ερυθρότητα και αυτή την αμυχή την οποία έβγαλα. Όλα καλά όμως, μου λέει, όλα εντάξει. Αυτό ήταν όλο.
3: Η αντιμετώπιση του συναδέλφου σας και όλα αυτά που χορηγήθηκαν ήταν μια αντιμετώπιση που μπορούμε να την χαρακτηρίζουμε ως πρωτόκολλο, μισό λεπτό, ως πρωτόκολλο αντιμετώπισης λαγοκέφαλου. Όχι. Γιατί διάβασα και τέτοια δηλαδή, να μην τρελαθώ τελείως, ας πούμε.
4: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, κοιτάξτε να δείτε εδώ πρωτόκολλο, για την περίπτωση αυτή ο λαγοκέφαλος έχει μια τοξίνη η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή, να ξέρετε, είναι πιο ισχυρή και από το κιάνι. Για εκατοντάδες φορές πιο ισχυρή. Αυτό είναι μόνο αν το φας μπορεί να σου προκαλέσει. Έτσι, ναι. Πρόβλημα, ναι. Και η αντιμετώπιση του γη περιορίζεται με την υποστήριξη του ασθενούς μέχρι να περάσει η δράση αυτής της τοξίνης.
3: Αν το φας όμως, αν το καταναλώσεις.
4: Αν το φας, αν σε δαγκώσει, δεν έχουμε από τη βιβλιογραφία κάτι που να μεταδίδει την τοξίνη αυτή.
3: Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι,
4: οπότε αυτά μόνο αν το φας και πας στο νοσοκομείο θα σου κάνουν τοξικολογική, αν υπάρχει μάλιστα. Αυτή η τοξίνη μάλιστα. Που λέγεται τεροδοτοξίνη και αυτή μόνο.
3: Ωραία, πάει αυτό. Η γυναίκα δεν το έφαγε.
4: Δεν υπάρχει
3: είχε μια επαφή με ένα ψάρι μεγάλο. Το οποίο θεωρεί ότι.
4: Ναι,
3: έμοιαζε. Μπορεί να είναι και κεφαλόπουλο, μπορεί να ήταν λαβράκι.
4: Μπορεί να ήταν. Μπορεί, μου λέει, ναι, έμοιαζε. Να μην σπείρουμε τον πανικό δηλαδή. Και
3: δεν τη δάκωσε στην καροτίδα όπως διάβασα και τρελάθηκα.
4: Καμία δαγκωσιά δεν έχει. Μου λέει,
3: δεν υπάρχει δαγκωσιά. Γιατί άμα σε δαγκώσει ο λαγοκέφαλος θα τα ακούσουμε μετά. Θα το καταλάβει και θα το δει.
4: Δεν προλαβαίνει να πα να βγει από την παραλία.
3: Ναι, και ειδικά στην καρδιά. Δηλαδή, επειδή γράφτηκαν απίστευτα πράγματα και τα τρόμαξε ο κόσμος και είναι στην πλάση.
4: Αυτό θέλω να καθησυχάσουμε τον κόσμο, για να μην τον δημιουργήσουμε πανικό και τρόμο. Έτσι και ανησυχία δεν χρειάζεται. Ένα χτύπημα με το κεφάλι μου ανέφερε του ψάριου μπροστά στο λαιμό.
3: Το οποίο το απόθυσε με τα χέρια της η γυναίκα.
4: Με τα χέρια, ακριβώς. Ναι.
3: Και τώρα την έχουν τρελάνει. Γιατί θεωρούν όλοι, το έχουν δέσει ότι είναι λαγοκέφαλος. Δηλαδή εδώ
4: όχι,
3: είναι τρομερό το πράγμα.
4: Ακριβώς θα μεταφέρω ότι μου είπε ότι έμοιαζε με λαγοκέφαλο μου. Και οι δύο συνοδές λουόμενες που την πέραν εδώ πέρα, αυτό περιέγραφαν και στον συνάδελφο. Γι' αυτό και στο βιβλίο που κατέβηκα εγώ κάτω των συμβάτων, ανέφερε πολύ σωστά ο συνάδελφος αναφερόμενο το χτύπημα από λαγοκέφαλο. Την περιοχή
3: μάλιστα.
4: Του Τραχή. Τίποτα.
3: Λοιπόν, λέει ο καθένας τώρα ό,τι δει με στη θάλασσα. Το θεωρεί λαγοκέφαλο, διότι έχει γίνει αυτή η πλήση του εγκεφάλου μας.
4: Ο λαγοκέφαλος είναι σε μέρη τα οποία, όπου τη ξέρουμε, μόνο στην Κρήτη έχει εμφανιστεί και στο Αιγαίο και στην περιοχή εκεί της Ρόδου. Εδώ πέρα δεν έχουμε δει ούτε ένας ψαράς να πιάσει ένα λαγοκέφαλο. Κάτι δηλαδή που να μας...
3: Δεν συμμετέχουμε ανοιχτή. Και στο διαγωνισμό δηλαδή. Λοιπόν, λοιπόν μάλιστα, ηρεμήσανε λοιπόν, να ηρεμήσου όλος ο κόσμος, να σταματήσουν τα περίεργα γραπτά, έτσι δεν υφίσταται θέμα λαγοκέφαλου, κάτι που έμοιαζε κατά την κυρία, κάτι που σίγουρα δεν ήταν λαγοκέφαλος, έτσι όπως εξελίσσει το πράγμα. Τώρα δεν μπορεί, επειδή έχει γίνει μια πλήση εγκεφάλου, όποιο ψάρι βλέπουμε να παίρνουμε, να δούμε και την τσιπούρα, να δούμε και τη συναγρίδα, να δούμε και το σαργό και να λέμε, λαγοκέφαλος. Κεφαλόπουλο, πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Έχει περιοχή. Έχει περιοχή. Πολύ πιθανό.
4: Αυτό ακριβώς. Έτσι,
3: και βεβαίως δεν υπήρξε δάγκωμα. Διότι αν υπήρξε δάγκωμα ή δάγκωμα στην καροτίδα.
4: Με το κεφάλι. Στον τράχυλο. Για να βγάλει αίμα, έκανε αμυχή.
3: Μια αμυχή. Από τα αγκάθια που έχει το ψάρι.
4: Από τα αγκάθια που έχει το ψάρι.
3: Εδώ ψαρεύεις και βγάζεις το ψαράκι σου και το πιάνεις με τα χέρια σου να το ξεκλειστώσεις και ματώνεις. Λοιπόν, τώρα και πιάνεις τι ένα σαργό τώρα. Δηλαδή, εντάξει, μην τρελαθούμε. Έτσι. Και φυσικά δεν υπάρχει δάγκωμα στην καροτίδα. Δηλαδή, ήταν έλεος.
4: Όχι, δεν υπάρχει.
3: Στην καροτίδα δεν θα προλάβαινες να βγεις έξω.
4: Να βγεις έξω στην παραλία, ξεμάτωνες.
3: Δηλαδή διαβάσαμε απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, καλώς.
4: Γιατί
3: δεν μπορεί να σκορπάμε τον τρόμο, έτσι, χωρίς λόγο. Ακριβώς. Δεν μπορεί ακριβώς. Να σκορπάμε τον τρόμο. Λοιπόν, καλημέρα σας, γιατρέ μου.
4: Καλημέρα.
3: Τώρα θα πάω στον καθηγητή. Θα ξαναπάω στον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κατσέλη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Δεν ήθελα να σας ενοχλήσω πάλι, αλλά.
5: Καλημέρα,
3: μετά
5: καλημέρα.
3: Από αυτά που έγιναν χθες, σας παρακαλώ, κάντε μια επανάληψη. Πώς κάνετε στους φοιτητές σας, παιδί μου. Κάντε μια επανάληψη. Η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Πείτε τι είναι αυτό το ρημαδόψαρο λαγοκέφαλος, αν έχουμε στην περιοχή, τι κάνει, τι δεν κάνει. Ξαναπέστε τα, κύριε καθηγητά.
5: Θα
3: μείνουμε μεταξύ μας.
5: Η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως.
3: Ναι. Κάντε μια επανάληψη, γιατί δεν φαίνεται να καταλάβαμε.
5: Έχουμε ένα είδος το οποίο έχει έρθει μέσω του Σουέζ από τον Ινδικό ωκεανό. Λοιπόν, θεωρείται είδος χωροτακτικό την έννοια του ότι εκτοπίζει τα άλλα είδη γιατί έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά εικονικά. Δηλαδή γεννάει πολύ, είναι σε υψηλή τροφή, σε υψηλό και μπορεί να...
3: τον χάσαμε. Κύριε καθηγητά, δεν σας ακούμε καλά. Για μετακινηθείτε λίγο, δεν σας ακούμε.
5: Ακούμε τώρα.
3: Ναι, για να προσπαθήσουμε, νομίζω καλύτερα. Για πάμε.
5: Ωραία. Λοιπόν, έχει μεγάλους, σχετικά μεγάλους πληθυσμούς και δημιουργεί πρόβλημα στην Αλία, το τονίζουμε αυτά, στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ και στην Ανατολική Μεσόγειο, κατά κύριο λόγο. Στην Ελλάδα είναι Κρήτη, δηλαδή ρόγο, έχει μεγάλη πληθυσμή.
3: Δεν σας ακούμε, πάλι δεν σας ακούμε. Χρειάζεται μία ακόμα μετακίνηση, παρακαλώ.

0: με την έννοια του ότι και ξενικό για μας, με την έννοια του ότι είναι από άλλη περιοχή και χωροτακτικό, γιατί έχει, εκτοπίζει άλλους πληθυσμούς δικούς μας, εγγενείς πληθυσμούς ψαριών.
1: Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα των ψαράδων.
0: Ένα οικολογικό πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, έχει επιπτώσει στην Αλία. Μπράβο, όπου φτιάχνει, όπου δημιουργήσει μεγάλους πληθυσμούς. Πού έχουν δημιουργηθεί μεγάλοι πληθυσμοί? Στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Στην Ελλάδα εμφανίζεται κατά κύριο λόγο στην Κρήτη και, και στη Ρόδο. Δεν είναι νότιο εκεί πέρα. Η Κύπρος έχει πρόβλημα. Το Ισραήλ από την άλλη μεριά. Η Τουρκία τα ατάλια από εκεί επίσης. Λοιπόν, τώρα πάμε στο άλλο σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι το ότι το είδος κουβαλάει πάνω του μία τοξίνη, η οποία βρίσκεται κυρίως στα σπλάχνα, αλλά και στο δέντρο, αλλά και στο μυϊκό σύστημα. Δεν είναι για κατανάλωση. Άρα δεν ψαρεύεται για κατανάλωση. Άμα το φάει ένας άνθρωπος, μπορεί να πάει να πεθάνει. Λοιπόν, έχει δύο δόντια, τέσσερα δόντια μάλλον, που μια, και αυτό το χαρακτηρίζει σαν λαγό με την φάτσα που έχει. Λοιπόν, το οποίο είναι αρκετά δυνατά. Γιατί είναι δυνατά? Γιατί είναι ο τρόπος διατροφής του. Δηλαδή σπάει κοχύλια, κάνει τέτοια πράγματα.
1: Ναι, το δοκιμάσαν σε ένα βίντεο με κουτάκι κοκακόλα.
0: Με κουτάκι κοκακόλα και το δοκιμάσαν.
1: Που σημαίνει, για να τα απαντάμε όλα, που σημαίνει εάν την είχε δαγκώσει την κυρία που λέμε τώρα περίου ο λόγος, η κυρία αυτή θα νοσηλευότανε. Το δάγκωμα δεν είναι απλό, δεν είναι μια γραμμούλα με μια μυχή, έτσι, αν τη δάγκωνε.
0: Ακριβώς.
1: Και αν τη δάγκωνε στην καροτίδα, πολύ σωστά είπε ο κ. Μπακόπουλος, ο γιατρός, δεν θα έβγαινε έξω από τη θάλασσα. Δεν θα προλάβαινε.
0: Τώρα να πούμε και το αστείο της υπόθεσης, δεν είναι η βαμπύρ το είδος, ας πούμε. Έτσι,
1: δεν είναι και βαμπύρ το είδος, δηλαδή διαβάσαμε την. Έγινε της κακομοίρας. Ναι, για συνεχίστε, για συνεχίστε, κύριε καθηγητά.
0: Συνεχίζω λοιπόν. Λοιπόν, τώρα πάμε λιγάκι στο κομμάτι, ας πούμε, τη σύγχυση η οποία υπάρχει με τραυματισμούς. Να ξαναπούμε το ιστορικό. Από το 2003 μέχρι το 2024, επιστημονικές έρευνες έχουν καταγράψει 28 περιστατικά, τα οποία είναι τραυματισμοί. Από αυτό το είδος.
1: Ναι, σε λουόμενους ή σε ψαράδες τώρα.
0: Περιμένετε, θα τα πούμε τώρα. 14 από αυτά λοιπόν ήταν τέτοια, ήταν δαγκώματα. Τα μισά από αυτά ήταν σε λουόμενους. Λοιπόν, τι ήταν αυτά όμως? Ήταν περιστατικά τα οποία είχαν σχέση είτε με το να παίξω με το ψάρι, δηλαδή θυμηθείτε το κουτάκι. Λοιπόν, άντε και μία περίπτωση η οποία ήταν η πιο ακραία περίπτωση, ήταν ένα μικρό πιτσιρίκι στην Ατάλια πριν από 10 χρόνια περίπου, το οποίο έχασε το αέρα δαχτυλάκι. Τώρα, το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα είναι το είδος. Δεν είναι επιθετικό στον άνθρωπο. Απλά τι γίνεται? Η θεωρία η οποία υπάρχει είναι το ότι, μπορεί να πάει να τσιμπήσει τα ανθρώπινα μέλη, ας πούμε, θεωρώντας ότι είναι φαγητό απλά. Τώρα, για να γίνει αυτό όμως, για να γίνει αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας πολιτισμός στην περιοχή και αντίστοιχα άνθρωποι να έχουν εκθέσει τα μέλη τους, ας πούμε, τα ακραία μέλη τους, δάχτυλα κτλ. Στο ψάρι, έτσι. Λοιπόν, αν τα βάλουμε όλα αυτά κάτω και σκεφτούμε ότι έχουμε μόνο 8 περιστατικά συνολικά, άντε 14 λέγω μαζί με τους ψαράδες, λοιπόν, φανταστείτε λιγάκι, ας πούμε.
1: Στα πόσα χρόνια.
0: Από το 3000 μέχρι το 2024 είναι η μελέτη. Λοιπόν, τώρα πάμε στα δικά μας εδώ πέρα για να αποκλείσουμε την πιθανότητα να ήταν αυτό κάτι τέτοιο, ας πούμε, να εμφανίστηκε και εδώ στο Ρίο, ας πούμε. Μόνο μία καταγραφή υπάρχει επίσημα, διαπιστωμένη επιστημονικά, το 2016, εμφάνισης ενός ατόμου στη Ζάγκεν. Επιστημονικά μιλάω τώρα. Τώρα από εκεί και πέρα το τι λέει το κάθε Facebook και το ένα και το άλλο, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι η συχνότητα εμφάνισης, ας πούμε, ή ο πληθυσμός, ένας τέτοιος πληθυσμός, δηλαδή ένα άτομο, άντε και 10 άτομα ξαπλωμένα στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, άντε και 100, το να εμφανιστούν ένα-δύο, θεωρητικά μιλάω τώρα, έτσι, στο Πατραϊκό, και να πάνε να βρουν έναν άνθρωπο να τον δαγκώσουν, μου φαίνεται όχι απίθανο.
2: Θα πρέπει να πάρει λότο.
0: Έτσι, μπράβο,
1: θα είναι ο επόμενος νικητής του λότο.
0: Έτσι, μπράβο. Ωραία, μέχρι εκεί. Λοιπόν, νομίζω ότι ο πανικός έχει να κάνει με το περισσότερο με το.
1: Μήπως μας έχουν, ναι, επειδή το έχουμε βάλει στο μυαλό μας και όλα τα ψάρια τώρα που τα βλέπουμε μέσα στη θάλασσα κιόλας, με τη διάθλαση του νερού, με το ότι οπτικό πεδίο

0: φύγει το νερό και ό,τι καταλαβαίνουμε και όλα και ό,τι βλέπουμε, πολλές φορές δεν βλέπουμε και καλά. Έτσι τα θεωρούμε λαγοκέφαλους όλα, δηλαδή, γιατί κάθε κανάλι έχει και μια κουβέντα για το λαγοκέφαλο τα τελευταία, τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Ναι, και φυστούν και την προσοχή του κολυμβητή με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τα ψάρια πάντα εκεί υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο γεγονός, ας πούμε, να τρακάρεις με ένα ψάρι, ας πούμε, όταν κυνηγάει, ας πούμε, ένας κυνηγός, κυνηγάει με ένα κοπάδι με αθερίνα ή σαρδέλα, ξέρω εγώ, κυνηγάει ένα τέτοιο, κυνηγάει και πάει προς την αυτή, δεν βλέπει μπροστά, θα τρακάρει, μερικές φορές βγαίνει και απ' έξω.
0: Ναι, ναι, γίνεται έτσι. Γίνεται έτσι. Βλέπεις κάτι μαγιάτικα τα οποία είναι θηρευτές σοβαρίους, σοβαροί θηρευτές, τεράστια, τα οποία κυνηγάνε τα κοπάδια και δεν βλέπουν μπροστά τους. Μπορεί να περάσουν επάνω σου. Ναι, ναι, τα έχουμε ζήσει αυτά. Ναι, ναι. Και τι είναι, δεν είναι λαγοκέφαλος, είναι μαγιάτικο. Ψάρι σοβαρό.
1: Ένα είδος περιοχής που θα μπορούσε να βρει.
0: Ένα είδος περιοχής. Όπως είναι το κεφαλόπουλο, όπως είναι το λαυράκι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πρακτικά λοιπόν μας έχουν εφιστήσει την προσοχή να παρατηρούμε τα ψάρια και ό,τι βλέπουμε που δεν το γνωρίζουμε, λέμε την λαγοκέφαλο.
0: Ναι, τα έχουμε βάλει όλα. Ναι, του βάζουμε την ταμπέλα λαγοκέφαλο. Λοιπόν, καλώς, δεν σας ξαναενοχλώ για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι η δεύτερη φορά που τα είπατε. Όχι, τι να λέει. Η δεύτερη φορά που μας τα είπατε, τώρα θα έρθουμε να γράψουμε διαγώνισμα. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, έλεος. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ο κύριος Γιώργος Κατσέλης ήταν. Καθηγητής ιχθυολόγος στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Εγώ βέβαια εδώ απέναντι βλέπω ένα λαγοκέφαλο. Μου στέλνει και παράσημα. Έχεις την καλοσύνη να ξανακούσω το καραόκε. Το καραόκε, έχεις την καλοσύνη να το ξανακούσουμε. Το καραόκε, αν έχεις την καλοσύνη. Δηλαδή έτσι να κλείσουμε με... Πού τώρα,
2: ρε? 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς που δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12.
0: Και πες ότι γύρναγε στην καρέκλα στο The Voice. Τι ερώτηση θα της έκανες? Δεν θα γύρναγες καρέκλα, το βλέπω. Το βλέπω. Την πάρεις στην ομάδα σου? Εντάξει, πάω να φύγω αρκετά. Ελένη Λεγάκη, εκπληκτικό τραγούδι, μεγάλη επιτυχία. Μη σταματάς. Για το τέλος. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή δύναμη. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πάλι σας σήμερα κύριε και κύριοι, σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 7. 7 εβδόμου σήμερα. Ακούτε πάντα Sky, στο 89 και 4, με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμίου στον αέρα.

0: Να πούμε ότι χθες είχαμε και την, τα νέα προεδρία στους Δήμους. Χρήστος Πατούχας στο Δήμο Πατρέων και πολιτική κόντρα που αποκλήθηκε μεταξύ Ψωμά και Πελετήδη, θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά. Ενώ στην εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και τον κύριο Πατούχα. Είχαμε το θέμα με το λαχοκέφαλο στην Πλάζ. Μια γυναίκα λοιπόν η οποία είχε τον λαγοκέφαλο μπροστά της, τον είδε. Θα την ακούσουμε την κυρία σε λίγο, κύριε κύριοι. Και να πω το εξής, ότι επειδή λέγονται πολλά, ακούγονται πολλά και το καταλαβαίνω κλπ. Κλπ. Να σας πω κάτι λοιπόν, ότι η κυρία αυτή μαζί με άλλες δύο κυρίες ήταν μέσα στη θάλασσα. Βούτυξε η κυρία, είδε το ψάρι, τη χτύπησε εκεί στο λαιμό, έβγαλε αίμα, αιμοράγησε, τη κοκκίνησε το λαιμό, πήγε στο κέντρο υγείας, έκανε την αγωγή, τα πάντα όλα. Και το λέω αυτό γιατί σε πολλές των περιπτώσεων κάποιοι είναι λογικό και αμφισβητούν κάποια πράγματα και λένε, α, δεν έγινε αυτό, δεν υπάρχει λαγοκέφαλος και τέτοια πράγματα. Ναι, εγώ δεν λέω κάτι σε αυτό, αλλά να θυμίσω στον κόσμο ότι κάποιοι λέγανε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Στην Ελλάδα αυτά συμβαίνουν. Ή για το φίδι που δάγκωσε ένα φοιτητή στην Καρασκάκη και λέγανε δεν υπάρχει αστρίτη στην Πάτρα. Είναι μόνο στη Μακεδονία. Ο καθένας μπορεί να λέει το μαγαζί του για το κοντό του. Και το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Ας πούμε για το φίδι λέγανε δεν υπάρχει αστρίτη στην Πάτρα, άρα λοιπόν είναι ψέμα η είδηση. Το παιδί στο νοσοκομείο. 19 ετών φοιτητής. Ηλεκτρολόγος μηχανικός. Και χθες πήγα εκεί και είδα και τον πατέρα του. Και τον ίδιο. Και μιλήσαμε. Και μου είπε πώς τον δάγκωσε το φίδι. Αλλά κάποιοι βέβαια λένε, α, δεν υπάρχει αστρίτη. Κάποιοι έξυπνοι. Δεν υπάρχει αστρίτη στην Πάτρα. Μάλιστα. Όλα αυτά μου τις πάνε γιατί αυτοί που τα γράφουν κάπου τα διαβάζουν και τα πετάνε στο Facebook για να κάνουν τους έξυπνους. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, το φίδι αυτό να μπήκε σε ένα αυτοκίνητο από τα ορεινά και το αυτοκίνητο να τρύπωσε που λέμε και το αυτοκίνητο να φτάσει στην Πάτρα. Δικαιολογείται αστρίτης ή άλλο φίδι Γεροκοστοπούλου και Καραϊσκάκη? Όχι. Δεν δικαιολογείται. Ούτε χωράφι εκεί υπάρχει δίπλα, ούτε τίποτα. Ούτε κατέβηκε από το δασίλειο. Βόλτα με στην Πάτρα. Άρα κάποιος το μετέφερε εκεί, κατά λάθος ή κάπως έφτασε εκεί. Και είπα και σε ένα χαριτολογώντας, κύριε κύριε, του λέω, αν αφήσω το δικό μου βόα στην πλατεία Γεωργίου και τον δούνε κάποιοι να έρπει, τι θα πούνε κάποιοι άλλοι? Δεν υπάρχει βόα στην Πάτρα? Και μας λες ψέματα? Ήμαρτον, ηρεμήστε, κουλάρετε. Πάω στο θέμα με το ριγανόκαμπο. Στο μεγάλο αυτό θέμα του ριγανόκαμπου, γιατί είχαμε απάντηση χθες από τον αρμόδιο υπουργό σε ερώτηση του κυρίου Κατσανιώτη. Η απάντηση γενικόλογη. Εγώ όπως την άκουσα το περίμενα, γιατί αυτοί απαντάνε έτσι πολύ γενικά και δεν λύνει το θέμα. Άμα λυθεί το θέμα, ο υπουργός αυτός που είναι αναπληρωτής του υπουργού του κ. Ξεχοίδη, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Αξιότιμε κύριε υφυπουργέ, θέλω σήμερα να μιλήσουμε συγκεκριμένα για μια περιοχή της Πάτρας στο Ριγανόκαμπο, όχι γενικά για την Αχαΐα, μια και ήδη έχω καταθέσει άλλες δύο ερωτήσεις που αφορούν τη Δυτική Αχαΐα και την Αιγιάλεια, για ένα σημαντικότατο πρόβλημα. Καταρχήν, ο Ριγανόκαμπος δεν είναι μια απομονωμένη περιοχή. Βρίσκεται στον αστικό ιστό της πόλης, κοντά σε ζωντανές συνοικίες, όπως είναι η Γλυκάδα, Περιβόλα, το Γεροκομιό. Ανάμεσα σε μια πολύ μεγάλη έκταση που ανήκει στο δημόσιο, στην ΕΤΑΔ, και σε μια πολύ μεγάλη έκταση που ανήκει στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. 250 στρέμματα στο Πανεπιστήμιο, 150 στρέμματα στην ΕΤΑΔ. Και ταυτόχρονα, πολύ κοντά στο πρώην στρατόπεδο της ΜΟΜΑ, όπου πρόκειται να γίνει μια μεγάλη οικιστική ανάπλαση σε ένα χώρο 150 στρεμάτων, για να κατασκευαστούν 720 κατοικίες, εκ των οποίων 180 για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Άρα δεν μιλάμε για ένα περιφερειακό πρόβλημα, μιλάμε για ένα κρίσιμο αστικό χώρο. Και η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Και δεν είναι απλά ζήτημα αστυνόμευσης, είναι ζήτημα δημόσιας τάξης, δημόσιας υγείας, αξιοπρέπειας των κατοίκων και στοιχειώδους παρουσίας του κράτους. Μιλάμε για ένα χώρο που έχει αφαιθεί για χρόνια να λειτουργεί με όρους υγειονομικής εγκατάλειψης. Με άθλιες συνθήκες, με εικόνες που δεν τιμούν ούτε την πόλη, ούτε την πολιτεία. Με συσσωρευμένα προβλήματα καθαριότητας, πρόχειρες κατασκευές, ανεξέλεγκτες παρεμβάσεις, ρευματοκλοπές, παράνομες συνδέσεις, οχήματα χωρίς σαφή έλεγχο και μια καθημερινότητα που γεννά τεράστια ανασφάλεια στους πολίτες. Και δίπλα σε αυτό το δεύτερο πρόβλημα, η παραβατικότητα. Κλοπές, διαρρήξεις, φθορές, διακίνηση ναρκωτικών, ρευματοκλοπές, οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς να ξέρει κανείς αν έχουν άδεια, πινακίδες, ασφάλεια ή κταίο. Όλα αυτά δημιουργούν την αίσθηση ότι υπάρχει ένα σημείο που νόμος δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται στην υπόλοιπη πόλη. Και εκεί είναι που ο πολίτης χάνει την εμπιστοσύνη του στο κράτος. Και θέλω να είμαι καθαρός. Δεν θέλω να στοχοποιηθεί καμία κοινωνική ομάδα. Δεν ζητώ συλλογική ενοχοποίηση. Δεν ζητώ κραυγές. Ζητώ να πάψει να υπάρχει η εικόνα του άβατου. Ζητώ να εφαρμόζεται ο νόμος για όλους με τον ίδιο τρόπο, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς φοβικότητα. Γι' αυτό σας ρωτώ ευθέως. Υπάρχει σήμερα σταθερό περιπολικό στο Ριγανόκαμπο? Υπάρχει αστυνομική παρουσία έξω από τον καταβλισμό σε μόνιμη βάση ή η αστυνομία εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει περιστατικό? Υπάρχει ειδική επιχειρησιακή μονάδα μέσα και γύρω από τον καταβλισμό? Γίνονται καθημερινά έλεγχοι στα οχήματα που κινούνται μέσα και έξω στον καταβλισμό? Ελέγχονται πινακίδες, άδειες κυκλοφορίας, ασφάλειες, κταίο, διπλώματα οδηγών? Ελέγχονται τα οχήματα που είναι εγκαταλελειμμένα χωρίς πινακίδες ή ύποπτα για χρήση σε παραβατικές πράξεις? Υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει το ζήτημα των ανηλίκων. Όταν οι ανήλικοι εμπλέκονται σε κλοπές, διαρρήξεις, φορές, ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Καλούνται οι γονείς.
2: Ολοκληρώθηκε ο χρόνος, κύριε Κατσανιώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
3: Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, δεν μπορώ, θα συμφωνήσω μαζί σας στη βασική αρχή που όλοι μας πιστεύουμε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, σε μια κοινωνία που θέλει να ζει και να δραστηριοποιείται με ασφάλεια, με τάξη. Να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι η ασφάλεια είναι το μέγιστο αγαθό του πολίτη. Και προς αυτή την κατεύθυνση και η πολιτεία έχει υποχρέωση να κινηθεί, να δουλέψει, και το Υπουργείο και η αστυνομία και η αυτοδιοίκηση και όλοι οι άλλοι φορείς μπορούν να συμβάλλουν ώστε να αλλάξει και αυτή η εικόνα που λέτε εσείς, και η τάξη να επιβληθεί και αυτοί οι άνθρωποι που διαβιούν εκεί σε αυτές τις συνθήκες να τους παρασχεδούν σε αυτούς τους ανθρώπους καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, σχολιά, περίθαλψη, για να μπορέσουμε να τους συνετίσουμε. Η καταστολή και η αστυνομία δεν μπορεί και μόνη της να λύσει το πρόβλημα. Χρειάζεται να γίνει δουλειά από την παιδεία, τα σχολεία, από την αυτοδιοίκηση, από όλους τους φορείς. Τώρα έρχομαι συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στο Ριγανόκαμπο, την Αιγαλία και τη Δυτική Αχαΐα. Από τις υπηρεσίες της αστυνομίας διενεργούνται καθημερινά συστηματικοί έλεγχοι, περιπολίες, εξορμήσεις, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία. Συγκεκριμένα, για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου Πατρών, από τις 22/5 του 2025 εφαρμόζεται ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης με σημαντικά αποτελέσματα. Από την έναρξη εφαρμογής του έχουν πραγματοποιηθεί 51 δράσεις, ελέγχθηκαν 2.777 άτομα και 1.584 οχήματα, ενώ πραγματοποιήθηκαν 215 προσαγωγές και 91 συλλήψεις. Το ίδιο από 3 Τρίτου 26 εφαρμόζεται ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης και για την περιοχή της Αιγαλίας. Από 1 Πρώτου 2026 έως 7 Αυγούστου του 26 στους καταβλισμούς της Αιγιαλίας έχουν διενεργηθεί 13 δράσεις, ελέγχθηκαν 680 άτομα, 365 οχήματα, είχαμε 77 προσαγωγές και 54 συλλήψεις. Στους καταβλισμούς της Δυτικής Αιχαΐας από 1η-1η 26 ελέγχθηκαν 550 άτομα, 462 οχήματα, 22 συλλήψεις. Τέλος, από τη διεύθυνση δίωξης και εξιστίασης εγκλημάτων πατρών, το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε σημαντικές επιτυχίες, εξαρθρώθηκαν εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν στην περιοχή. Η αστυνομία, τα όργανα, οι πάντες καταβάλουν τη μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε αποτελέσματα θετικά, βεβαίως το έγκλημα και μάλιστα σε αυτούς τους χώρους δεν μπορεί άμεσα να εξασφαλιστεί, κάνουμε όμως όλοι αυτό που πρέπει.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Κατσανιώτη.
0: Λοιπόν, ακούσατε τι είπε ο κύριος Λαμπρόπουλος. Τώρα καταλάβατε τίποτα? Συγγνώμη δηλαδή. Είναι δυνατόν ο Λαμπρόπουλος να λέει τα στοιχεία των συλλήψεων κλπ. Και απαντά στο πρόβλημα? Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει κάπως έτσι να αλλάξει τη Βουλή. Έκανε ο Καζανίδης μια ερώτηση και το απαντάει ο Λαμπρόπουλος κάτι μπούρδες, γενικές. Πόσες λήψεις έχουν γίνει, την προσπάθεια της αστυνομίας κλπ. Καταλάβατε τι λέω? Λοιπόν, είναι δυνατόν να κάνουμε μια ερώτηση επί ενός προβλήματος πραγματικού, το οποίο υπάρχει και υφίσταται, και να μην μας λέει ο υπουργός πώς θα λυθεί και να μας λέει πόσες λήψεις έχουν γίνει?

0: Το θέμα, κύριε Λαμπρόπουλε, για την Πάτρα είναι ένα και μοναδικό. Ότι αυτή τη στιγμή, όπως και τόσα χρόνια πριν, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο θέμα με τον με τον καταβλισμό. Και εσύ δεν το λύνεις. Δεν το λύνεις, τέλος. Μας παραθέτεις κάποια στοιχεία πώς οι λήψεις γίνανε και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Άρα, κύριε Κατσανιώτη, έπρεπε να επανέλθει να του πείτε: ρε φιλαράκι, δεν σε ρώτησα αυτό. Σε ρώτησα, θα το λύσεις το θέμα, μια και καλή, ή θα κάνεις πάλι περιπολίες αστυνομικής και λοιπά και λοιπά. Δεν λύνεται το θέμα με περιπολίες αστυνομικών. Το έχουμε φάει στη μάπα. Θέλει κάτι ριζοσπαστικό και ριζικό. Πραγματικά απορώ με τους βουλευτές μας που παίρνουν τόσα λεφτά και πάνε στη Βουλή, κάνουν μια ερώτηση της πλάκας, παίρνουν μια απάντηση, μάλλον όχι, θα το βάλω από τα. Κάνουν μια ερώτηση σοβαρή, παίρνουν μια απάντηση της πλάκας και το βουλώνουν. Δηλαδή τώρα που κάνει την ερώτηση ο Κατσανιώτης, το θέμα λύθηκε? Δηλαδή αν θα πάω αύριο εγώ στο Λιγανόκαμπο, δεν θα μου την πέσουν οι Ρώμα άμα με δούνε με κάμερα να τους τραβάω? Ο απέναντι από τον καταβλισμό δεν θα δεχθεί επίθεση για να τον κλέψουν? Κύριε Λαμπρόπουλο και κύριε Κατσανιώτη, στο διατάφτα το λύνει το θέμα? Όχι. Απλά για να περνάει η ώρα στη Βουλή, κάνει μια ερώτηση ο Κατσανιώτης και παίρνει μια απάντηση γενικόλογη από τον Λαμπρόπουλο και στο τέλος μηδένει στο πηλίκον που λέγαμε στα μαθηματικά, στην αριθμητική, στο δημοτικό. Γιατί πραγματικά είναι μηδέν στο επιλίκον. Και αν σε ένα μήνα πει στο Λαμπρόπουλο: Λαμπρόπουλε, σου έκανε μια ερώτηση ο Κατσανιώτης, έκανες κάτι για το Ριγανόκαμπο? Θα σου πει: ναι, βέβαια, έχουν γίνει 37 συλλήψεις, 2 προσαγωγές. Ρε φιλαράκι, μας δουλεύεις? Πραγματικά μας δουλεύετε? Έμαθα ότι ο Μπακόπουλος, ο διευθυντής του ΙΚΑ, βγήκε στον ξανάλογο προηγουμένως και έλεγε κάποια πράγματα ότι, για το λαγοκέφαλο και λοιπά. Ο Μπακόπουλος δεν ήταν εκεί φυσικά, δεν ξέρει αν ήταν λαγοκέφαλος ή όχι, γιατί πρέπει να γίνεται σωστά δημοσιογραφικά, σωστά η δουλειά. Ο Ιωάννου, ο κύριος Ιωάννου εξέτασε τη γυναίκα αυτή με τον λαγοκέφαλο και όχι ο Μπακόπουλος, αλλά ο κύριος Ιωάννου, ο γιατρός, ο παθολόγος, ο οποίος ενημέρωσε και τον κύριο Μπακόπουλο στη συνέχεια ότι έγινε το πρωτόκολλο. Εχθές λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι δάγκωσε την κυρία, λέω τι λέει η κυρία και τι είπαν και δύο μάρτυρες, γιατί εγώ έκανα ρεπορτάζ εκεί, όχι στο γραφείο. Έχουμε λοιπόν τρεις μαρτυρίες γυναικών λουωμένων ότι επιτέθηκε λαγοκέφαλος. Τώρα, αν και οι τρεις λένε ψέματα, μαγκιά τους οι κυρίες αυτές. Όλα απ' τα άλλα είναι τρίχες. Εγώ ξέρω ότι έχω δει ένα τραύμα στη γυναίκα. Έχω μιλήσει με τον γιατρό τον Ιωάννου που εξέτασε τη γυναίκα και με τον Μπακόπουλο. Ο Μπακόπουλος, ας πούμε, χθες έλεγε ξεκάθαρα ότι είναι λαγοκέφαλος. Και εντάξει, δεν το λέγε, δεν μπορεί να ξέρει τι είναι γιατί δεν ήταν εκεί παρόν. Όμως με βάση την περιγραφή, όπως λέει, και τη μαρτυρία άλλης γυναίκας, ήταν λαγοκέφαλος. Να ακούσουμε κύριε Γκύρη, μπορούμε να ακούσουμε κύριε Γκύρη τον κύριο Μπακόπουλο.
1: Χαράλαμπος Μπακόπουλος, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Πάτρας, Βορείου Τομέα Πάτρας. Λοιπόν, κύριε Μπακόπουλε, το περιστατικό κατηγράφει χθες το πρωί, έτσι, για πέστε μας.
2: Ναι, ήρθε μια κυρία γύρω στα 65 χρονών, έκανε μπάνιο στην Μπλάζ, εδώ σε μια παραλία στην Πάτρα, και ήρθε με εκδορές στο λαιμό και στην πρόσφυγα θωρακική χώρα. Έγιναν ιδέωσες, εφαρμόσει το πρωτόκολλο, έγινε αντιτετανικός, καθαρισμός στο τραύμα και δόθηκε για διβίωση. Ό,τι προβλέπεται από το πρωτόκολλο.
1: Η ίδια ισχυρίζει ότι είναι λαγοκέφαλος, το είδε.
2: Έτσι ανέφερε, και όχι μόνο η ίδια, και άλλοι λουόμενοι, άλλοι 3-4 που ήσαν στην περιοχή, ένα μεγάλο ψάρι, το οποίο διδάκωσε και την πήρε, λέει, δεν τη δάκουσε καλά γιατί τραβήχτηκε και την πήρε εξόφαλση.
1: Πάντως έχει μεγάλο τραύμα στο λαιμό από ό,τι είδα.
2: Ναι, είχε τραύμα από ό,τι μου ανέφεραν και εμένα ο συνάδελφος που την είδε. Έγιναν τα δέοντα και έφυγε.
0: Λοιπόν, το άκουσατε λοιπόν. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς από τους γιατρούς αυτούς αν είναι λαγοκέφαλος ή όχι. Δηλαδή με γράφετε τρίχες ή μη λέτε τρίχες ή με ακούτε τρίχες. Μου θυμίζετε με τον κορονοϊό που λέγανε ότι υπάρχει κορονοϊός. Η κυρία αυτή λοιπόν υποστηρίζει αυτό και τρεις γυναίκες ήταν εκεί και με τις οποίες μίλησα και τις έχω και δήλωση κιόλας. Που είπαν, είδαμε το ψάρι μεγάλο, μου κάνανε και μάλιστα έτσι, να τόσο μεγάλο ήταν. Τώρα, αν ήταν λαγοκέφαλος ή καρχαρίας κλπ. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Σας λέω τι μου είπαν οι κυρίες αυτές. Αλλά δεν είναι και παράξενο να επιτεθεί λαγοκέφαλος όταν νιώσει ότι απειλείται η κυριαρχία του. Δηλαδή κόφτε. Δηλαδή έχουμε μια γυναίκα η οποία τραυματίστηκε. Δέχτηκε επίθεση από κάτι μέσα στη θάλασσα. Τι ήταν αυτό? Ήταν κάποιο άλλο ψάρι και τσέκανε τέτοια ζημιά? Δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν καρχαρίας. Δεν ξέρω πραγματικά. Αλλά εκείνη λέει το είδε με τα μάτια της, όπως και τρεις άλλες γυναίκες, ότι ήταν λαγοκέφαλος. Αυτές είναι οι μαρτυρίες που έχω, εγώ που πήγα εκεί. Εγώ δεν κάνω ρεπορτάζ από το γραφείο. Κάνω ρεπορτάζ επί τόπου, εκεί που έγινε το συμβάν. Ακούστε λοιπόν τον Μπακόπουλο, ο οποίος δεν ξέρω τι είπε ξανά άλλο το πριν, αλλά εδώ όπως βλέπετε λέει για λαγοκέφαλο. Ότι έχει μαρτυρίες, έτσι είπε. Από τρεις άλλες κυρίες ότι πήγε, ήταν λαγοκέφαλος. Ο ίδιος δεν το ξέρει. Του μετέφεραν. Αλλά παραλαμβάνω, και ο Μπακόπουλος δεν είναι αυτός ο οποίος εξέτασε τη γυναίκα. Ιωάννου λέγεται ο γιατρός, με τον οποίο μίλησα χθες. Δηλαδή, πραγματικά να κάνουμε ρεπορτάζ, έτσι, να μην κάνουμε, τρίχες. Να ακούσουμε την κυρία.
1: Θα μου πείτε μόνο απλώς, χωρίς όνομα, πώς έγινε αυτό και τι νιώσατε, για πέστε μου.
3: Ναι, ήμουνα στο κολυμβητήριο της Πάτρας.
1: Ναι.
3: Γιατί από εκεί από την άλλη μεριά της πλάζης είχε πάρα πολύ αέρα και κύμα και πήγα στο κολυμβητήριο να πέσω μέσα, ήταν 4-5 κυρίες μέσα, μπήκα κι εγώ, δεν πρόλαβα να πέσω να πω καλημέρα στις κυρίες. Είδα ξαφνικά κάτι να έρχεται κατά πάνω μου και φωνάζω τι είναι αυτό, και με το τι είναι αυτό, αυτό με χτυπάει στο λαιμό, το χτυπάω στο κορμί κι εγώ, με αφήνει. Λέω κάτι με δάγκωσε, με κοιτάει μια κυρία, μου λέει βγαίνει αίμα, βγες έξω, και βγήκαν όλοι έξω.
1: Ναι.
3: Είχα διαβάσει εδώ μεταξύ τις τελευταίες μέρες ότι χρειάζεται νερό και σαπούνι. Ήταν ένας κύριος εκεί που είχε ένα σαπουνάκι μαζί του, μου το έδωσε, το έπλυνα με σαπούνι και με μετέφερε μια κυρία στο οίκα του Αγίου Αλεξίου.
1: Εκεί τι έγινε?
3: Εκεί ήταν εφημερεύον γιατρός, εφημερεύον, δεν ξέρω αν ήταν εφημερεύον άνθρωπος, ήταν εκεί, μου καθάρισε το τραύμα, μου έγραψε να πάω να κάνω αντιτετανικό ορό και αντιτετανικό εμβόλιο και να πάρω αγωγή αντιβιωτική.
1: Σας θύψε κοντά στην καροτίδα, έτσι?
3: Δίπλα, άμα δείτε τη φωτογραφία, δεν ξέρω αν την έχετε δει.
1: Ναι, ναι, την έχω δει.
3: Είναι δίπλα εκεί.
1: Φαίνονται δόντια, έτσι, ή φαίνεται ότι σας πήρε εξόφαλτσα?
3: Θεωρώ ότι με πήρε εξόφαλτσα. Βεβαίως έβγαλα αίμα, έτσι, με μάτωσε.
1: Ναι.
3: Απλώς δεν κατάφερε να μου κόψει κομμάτι.
1: Το είδατε, το ψάρι το είδατε εσείς?
3: Το είδα, ναι, ήταν μεγάλο, δεν ήταν μικρούλι.
1: Μεγάλο.
3: Ήταν σαν ένα κεφαλόπουλο.
1: Και ήταν λαγοκέφαλος, έτσι, δηλαδή τον είδατε, τον αναγνωρίζετε δηλαδή?
3: Είδα το κεφάλι αυτό, ναι, το είδα αυτό το κεφάλι και το είδαν και 2-3 που ήταν δίπλα μου.
1: Με τα δόντια κανονικά δηλαδή?
3: Ναι, είδα το σχήμα αυτό.
1: Κατάλαβα.
3: Αλλά πάνω στον πανικό μου τώρα, τι να σας πω, εγώ θεωρώ ότι ήταν αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Και οι υπόλοιποι, τι να σας πω τώρα.
1: Ναι.
3: Χρόνια κολυμπάω στην Πλάζ και στο κολυμπητήριο, δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο.
1: Κατάλαβα τι λέτε.
0: Λοιπόν, αυτά είπε η κυρία. Μετά μου στέλνει ένα βίντεο η κυρία από το τραύμα. Τώρα, όπως ακούσατε, η κυρία έχει ένα τραύμα. Είδε, λέει, λαγοκέφαλο. Τώρα, δηλαδή, τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα όλοι εμείς οι υπόλοιποι, αν ήταν λαγοκέφαλος ή όχι? Δηλαδή, αυτό μας νοιάζει, ας πούμε. Δηλαδή, αν ήταν, ας πούμε, κάτι άλλο και όχι λαγοκέφαλος, τι ήτανε δηλαδή? Καρχαρίας, ξυφίας ή καμιά τσιπούρα που τη δάγκωσε? Δαγκώνουν οι τσιπούρες, δεν κύριοι? Δαγκώνουνε οι τσιπούρες? Μια τέτοιο πράγμα δεν ξέρω. Η κυρία αυτή που έχει ένα σημάδι τεράστιο, Και επαναλαμβάνω, εγώ δεν ήμουν εκεί να ξέρω αν ήταν λαγοκέφαλο ή καρχαρία. Πάντως, αυτή είδε λαγοκέφαλο. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι δημοσιογράφος, μεταφέρω τι είπε η κυρία αυτή. Και τι είπαν και δύο άλλες κυρίες οι οποίες μου μίλησαν, που ήταν αυτόπτες μάρτυρες και είδαν και αυτές το ψάρι. Τώρα, το αν κάποιοι προσπαθούν να πούνε άλλα πράγματα και να μπουν, αυτά τα ξέρω, γιατί και με τον κορονοϊό τα ίδια λέγανε, δεν υπάρχει κορονοϊός. Ή με το Φίδι, προθέσεις λέγανε, υπάρχει Φίδι στη Γεροκοστοπούλου. Οκ, εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Είμαστε όλοι σχολιαστές και έχουμε γίνει όλοι ειδικοί επί του θέματος. Εμείς λοιπόν οι δημοσιογράφοι μεταφέρουμε την καταγγελία μιας κυρίας αποδεδειγμένα. Ακούσαμε τον κύριο Μπακόπουλο, τον διευθυντή, ο οποίος δεν την είχε δει την κυρία, αλλά του μετέφεραν άλλοι τι έγινε και ακούσατε τι είπε. Ότι ήρθε μια κυρία και δήλωσε και η κυρία, η άλλη, η μάρτυρας, ότι ήταν λαγοκέφαλος. Και μεταφέρουμε και την άποψη του κυρίου Ιωάννου, του γιατρού που την εξέτασε. Γιατί την εξέτασε ο Μπακόπουλος, ο οποίος λέει είναι κάποιοι οι οποίοι, ξέρω, βγάζουν τον Μπακόπουλο στον αέρα και κανάλια κλπ. Και επειδή τον βγάζουν, γιατί απλώς αντιγράψανε. Δεν ξέρουν ότι δεν ήταν καν ο Μπακόπουλος εκεί και ότι ο κύριος Ιωάννου εξέτασε την κυρία και όχι ο Μπακόπουλος. Αλλά για να κάνουν και λίγο το δημοσιογράφο, βγάζουν τον Μπακόπουλο και λένε ο Μπακόπουλος την εξέτασε, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα. Λάθος. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με το λαγοκέφαλο ή ό,τι διάλογο. Μπορεί να είναι κροκόδηλος, κύριε κύριε, ξέρω εγώ. Και έτσι προκάλεσε το. Πάντως κάτι ήταν 100%. Το συζητάμε. Έχει τραύμα η γυναίκα. Της κάνανε τετανικό, της κάνανε όλα τα προβλεπόμενα από το πρωτόκολλο που έχει συνταχθεί για το λαγοκέφαλο. Παραλαμβάνω, υπάρχει στην Ελλάδα πλέον πρωτόκολλο για δάγκωμα από λαγοκέφαλο. Αυτό εφάρμοσαν στο ΙΚΑ. Τώρα, αν δεν ήταν λαγοκέφαλος και ήταν, ξέρω εγώ, γκυροκέφαλος ή φλαμοκέφαλος, δεν ξέρω. Πάντως το πρωτόκολλο του λαγοκέφαλου εφαρμόστηκε εκεί που περιποιήθηκαν το τραύμα της. Αυτά. Και τέλος κλείνω εδώ. Πάμε σε διάλειμμα, ακούμε μερικά διαφημιστικά.
4: Sky 89,4.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
12: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
11: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
12: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
11: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Sky 89,4.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο θέμα που λέγαμε πριν στην αρχή της εκπομπής, γιατί από χθες έχουμε τον κύριο Πατούχα, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων. Υπήρξε μια ανακοίνωση από τον κύριο Ψωμά, την οποία ανακοίνωση ουσιαστικά μας την είχε φωτογραφίσει και το πρωί, όταν μας είχε μιλήσει ο κύριος Ψωμάς και μας είχε πει εδώ στην εκπομπή μας για τον τοξικό λόγο του κυρίου Πατούχα. Το λέει και εγγράφω στο απόγευμα και βγαίνει ο Μπελετίδης και η Δημοτική Αρχή μάλλον και τον κατακεραυνούν τον κύριο Ψωμά και του σούρνει διάφορα γύρω λόγο, το λέει και κάτι τέτοια, επειδή έκανε κριτική στον νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Πατούχα. Έχω τον κύριο Ψωμά στη γραμμή. Καλημέρα κύριε Ψωμά, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Σας λέει, ναι, οφείλω, γιατί είχαμε διαβάσει την ανακοίνωση του κύριου Πελετίδη. Λέει για γύρω λόγο και τέτοια, δεν ξέρω, θέλω να απαντήσετε σε αυτά.
1: Καλά, η ανακοίνωση είναι για γέλια και δεν απαντά στην ουσία. Μου καταλογίζει αντικομουνισμό. Δεν ξέρω αν βγαίνει από την ανακοίνωσή μας κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν το είχαν έτοιμο να γράψουν κάτι τέτοιο. Και για γύρω λόγο δεν καταλαβαίνω. Γύρω λόγο θέλετε να μου το εξηγήσετε, μπορούν να το εξηγήσουν. Αλλά να πούμε στην ουσία, προσωπικά και όλοι οι άνθρωποι του Σπιράλ τιμούμε την πολιτεία και την πορεία του Κώστα του Πατούχα για πάρα πολλά χρόνια στα δημοτικά πράγματα της πόλης και όχι μόνο, στην τοπική πολιτική. Το ότι συνέβαλε και εκείνος στην υπόθεση του λιμανιού είναι κάτι το οποίο δεν διεχνιέται. Και γενικά το αποτύπωμά του το έχει αφήσει. Ο Χρήστος Πατούχας όμως, που εμείς συναντήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο από το 19 και μετά, είναι ένας μεταλλαγμένος τοπικός πολιτικός. Πρώτον, δεν σέβεται τις διαδικασίες. Δηλαδή, είχε εκλεγεί με την ανυπότακτη πολιτεία, ήταν επικεφαλής παράταξης, μαζί ήμασταν στα debate και το θυμάστε κι εσείς.
0: Ναι, ναι.
1: Και συνθηκολόγησε με τον Κώστα Πελετίδη, κακό δεν είναι, χωρίς να μας το πει. Καθίσαμε και ταλαιπωρηθήκαμε όλοι οι επικεφαλής παράταξης τότε, 10 στο πλήθος, 9 αντιπολιτευόμενοι, να μοιράσουμε τη θέση στα διοικητικά συμβούλια. Κάθισε δίπλα μας και μας πέδεψε και πήρε και θέσεις. Και από την αμέσως επόμενη μέρα τάχθηκε στον πλευρό της Λαϊκής Συσπήρωσης. Δηλαδή,
0: ναι, μην ξεχνάτε ότι είχε μιλήσει και στη συγκέντρωση του ΚΚΕ. Δηλαδή, είχε εκδηλωθεί από την αρχή για αυτό το θέμα.
1: Μα πήρε θέσεις ως αντιπολιτευόμενος.
0: Το θυμάστε αυτό?
1: Βεβαίως και το θυμάμαι. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει όμως. Αλλά δείχνει μια ασέβεια στους θεσμούς του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θυμούνται όλοι αυτό. Με πρώτο και καλύτερο τον Νίκο τον Τζανάκο, που τότε είχε βάλει την εμπειρία του προκειμένου να κάνουμε την καλύτερη δυνατή διανομή, όχι για να μοιράσουμε ρόλους, αλλά για να υπάρχει εκπροσώπηση εισάξια με την ισότιμη με την ψήφο των πολιτών. Και από την αμέσως επόμενη μέρα συνθηκολόγησε ότι διέλυσε δεν την παράταξή του και την πλειοψηφία των μελών της ανυπότακτης πολιτείας. Δεν θέλανε να πάει στη Λαϊκή Συσπήρωση, αλλά αυτός πήγε διαλύοντας μια παράταξη. Εμένα, σαν επικεφαλής μιας δημοτικής κίνησης που πρέπει να είμαι ενωτικός, με θλίβει στα διαδικασία. Αλλά το χειρότερο όλων είναι ο τοξικός λόγος που είχε χρησιμοποιήσει. Αφήνω το Συμβούλιο, γιατί εκεί να παραδεχτώ ότι όλοι ξεφεύγουμε τα προφορικά. Αλλά τα γραπτά μένουν. Και οφείλει να το ξέρει. Είναι παλιός και έμπειρος. Αυτά που έχει εκτοξεύσει με γραπτά του, τα οποία και τα υιοθετεί η Δημοτική Αρχή, γιατί τα έχει βγάλει μέσα από τα δελτία τύπου της παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης και του Δήμου Πατρέων. Και αυτά που έχει γράψει είναι χαρακτηριστική, ανυπόστατη, ακραίη, τοξική, διχαστική απέναντι σε δημοτικούς συμβούλους. Και αυτός ο άνθρωπος χθες, το έλασον που έπρεπε να κάνει ήταν να αποσύρει αυτά τα γραπτά του για να αναλάβει μια θέση η οποία πρέπει να είναι ενωτική. Δεν το έκανε. Αντιθέτως έχει κρατήσει, δείτε, μπείτε στα social media του συγκεκριμένου και διαβάστε και τις ανακοινώσεις που έχουν βγει στον τύπο. Και δεν μαζεύονται αυτά που μας έχει σούρει άνευ λόγου, επειδή έχουμε μια διαφορετική πολιτική αντίληψη. Την διαφορετική πολιτική άποψη την πολεμάζουμε επιχειρήματα και αντιπαραθέτεις επιχειρήματα, όχι χαρακτηρισμούς. Αυτά λοιπόν και λίγα γράψαμε στο χρυσό δελτίο τύπου μας, και δεν έχει μιλήσει μόνο για μένα, έχει μιλήσει και για άλλους δημοτικούς συμβούλους. Αλλά εμείς οφείλαμε την αξιοπρέπειά μας πιστή να καταψηφίσουμε αυτό το όνειδος. Το ότι αναλαμβάνει πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, που θα έπρεπε να είναι ενωτικός, ξαναλέω, και συνενετικός ο ρόλος του, και επικαλέστηκε και κάποιους χτες, τον Αίμνηστο Σταθάτο, εγώ θα θυμηθώ και άλλους προέδρους Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι ήταν κόσμημα για το όργανο. Κόσμημα.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά κατάφερναν και σέβονταν την αντίθετη άποψη και έπαιζαν το ρόλο τους. Από τη στιγμή που αναλαμβάνεις πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, ξεχνάς την πολιτική σου καταγωγή και τις κομματικές σου αιμονές και το καπέλο της Λαϊκής Συσπήρωσης. Είσαι πρόεδρος. Το ίδιο ισχύει στον πρόεδρο της Βουλής, το ίδιο ισχύει στον πρόεδρο οποιοδήποτε σχήματος.
0: Ναι, είναι έτσι. Θέλετε να πείτε δηλαδή μια στιγμή, κύριε Ψωμά, να καταλάβω κάτι. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι ο κύριος Πατούχας, με βάση αυτά τα οποία έχει πει ή έχουν ακουστεί ή έχει σχολιάσει στο παρελθόν, θα ακολουθήσει η διατακτική, και ως πρόεδρος, αυτό φοβάστε?
1: Περιμένουμε να το δούμε και θα χαιρετήσω την πιθανή στροφή του. Αλλά ναι,
0: ναι,
1: όταν δύο εβδομάδες πριν με έχει πει ακροδεξιό, είμαι. Με έχει πει ανέντιμο, είμαι. Με έχει πει, με έχει καθυβρίσει. Και όχι μόνο εμένα σας ξαναλέω. Τα γραπτά του είναι για έκθεση στις Πανελλήνιες, γεμάτα από επίθετα. Επίθετα αρνητικά. Και μάλιστα τα γράφει απρόκλητα. Σχολιάζει την πολιτική μου τοποθέτηση στο, και τις εισηγήσεις μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, που έχω μια άλλη άποψη από αυτόν. Είναι κακό? Φοβόμαστε την πολυφωνία? Φοβόμαστε την άλλη άποψη? Εγώ έχω μάθει ότι, για να το βάλω και πολιτικά, οι αριστεροί, οι πραγματικά ευαίσθητοι αριστεροί, δέχονται όλες τις απόψεις. Αυτός λοιπόν, επειδή έχω διαφορετική άποψη από τον Δήμαρχο, από τη λαϊκή συσπήρωση και από τον τρόπο που πηγαίνει η πόλη, με κατακεραυνώνει με ανυπόστατους χαρακτηρισμούς, αποδεικνύοντας, όπως και η χθεσινή ανακοίνωση του Κώστα Πελετίδη, ότι δεν με ξέρουν. Δεν έχουν προσπαθήσει να με μελετήσουν. Άρα, πώς να συζητήσουμε και να την παραδεχτούμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι τοξικοί? Το δε τελευταίο κείμενό του είναι μνημείο μίσους και μυθαλοδοξίας. Μας ανασύρει μέχρι και εμφυλιοπολεμικές ορολογίες και σκέψεις και εποχές. Είναι τραγικά αυτά που γράφει ο Πατούχας της νέας εποχής. Θα ξαναπώ, από το 19 και μετά τον έχω ομοτράπεζο στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον παρακολουθώ. Και συγγνώμη για τον Ενικό, όλη η Δημοτική Παράταξη του Σπιράλ εννοώ, και όλη η Παράταξη. Ήταν ομόθυμο το κατά χτες. Δεν υπήρξε ένα μέλος της παράταξής μας που να πει ότι κακώς πράξαμε, γιατί τον έχουν ζήσει.

0: λαϊκή συσπήρωση. Γι' αυτό το λέμε πολιτικό αριβίστα. Και τώρα να επιβραβεύεται και με τη θέση την ανώτατη το όργανο, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ματάρι να αλλάξει αύριο το πρωί, να θυμηθεί τον παλιό καλό Χρήστο Πατούχα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Προσπαθώ να πω χθες και τον κύριο Σβόλη, γιατί είχαμε πει να μιλήσουμε για τα σημαντικά στα θέματα και κυρίως για το θέμα του Gallup της αυτοδιοίκησης.gr, με το οποίο ασχοληθήκαμε χθες. Και νομίζω ότι ο κύριος Βόλης έχει θέση σε αυτό το θέμα και μάλιστα σημαντική. Έχει εκδώσει κατά κύριο δελτία τύπου και για το θέμα αυτό, αλλά για την εικόνα της πόλης εννοώ. Είναι κάτι το οποίο έχουμε θίξει σε πολλές περιπτώσεις. Ξέρω, τον έχουμε τον κύριο Βόλη. Τον έχουμε. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Βόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ξεκινώ... και ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Καλή σας ημέρα. Ξεκινώ, μα σωστόφυλλα κιόλας, γιατί είχα πει χθες να βγούμε, αλλά δεν προλάβαμε λόγω χρόνου και είχαμε κάτι αντιπαραθέσεις. Οπότε σήμερα βέβαια είναι καλή ευκαιρία, γιατί είχαμε και χθες την εκλογή Προεδρίου. Και δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό, να κάνετε ένα σχόλιο πρώτα για την εκλογή Προεδρίου, με τον κύριο Πατούχα πλέον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Πώς είδατε την κίνηση Πελετήδη και τι σχόλιο κάνετε μετά και την, αν θέλετε, αντιπαράθεση Πελετήδη ψωμά που είχαμε μέσω δελτίο τύπου.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλουν να κρατούν στάση όχι παραταξιακή, αλλά να στάση ενωτική για όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και να είναι δίκαιοι προς κάθε παράταξη. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι αυτό πρέπει να μας το αποδείξουν, κυρίως βέβαια ο πρόεδρος που θα ασκεί περισσότερα τα καθήκοντα αυτά και θα προεδρεύει στα Δημοτικά Συμβούλια. Αλλά θα κριθεί ο καθένας στο αποτέλεσμα. Ο κ. Πατούχος έχει μια μακρά αυτοδιοικητική πορεία, καθόλου σεβαστή προφανώς. Διαφωνούμε πολιτικά και ιδεολογικά. Πολλές φορές έχουμε, όχι κοκορομαχήσει, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο επιχειρημάτων βρεθεί αντιμέτωποι. Αλλά είναι άλλο το να είσαι δημοτικός σύμβουλος και να κάνεις μια πολιτική αυτοδιοικητική με το κομματικό σου παραπέρασμα μπροστά και να κρύβεσαι πολιτικά και κομματικά, και άλλο να είσαι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να πιστεύω ότι ως πρόεδρος δεν θα είναι ίδιος ως δημοτικός σύμβουλος. Αυτό θα το δείξει όμως η πράξη. Εγώ θα το ευχηθώ καλή επιτυχία και ελπίζω πραγματικά να μην μας διαψεύσει στα νέα του καθήκοντα. Θεωρώ ότι θα είναι πρόεδρος, πρέπει να είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όλων των Δημοτικών Συμβούλων.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα το οποίο απασχολεί και μάλιστα παίζει και πρωτοσέλιδα εδώ και δύο περίπου τρεις μέρες. Έγινε ένα γκάλωπ από το αυτοδιοίκηση.gr, το οποίο αμφισβητεί ο κ. Πελετήδης, και λέει ότι δεν είναι το έγκυρο γκάλωπ που έχει απόψεις κλπ. Και καταγράφει τέλος πάντων επιστημονικά τη μέτρηση αυτή η οποία γίνεται. Αλλά όποιος θέλει μπαίνει μέσα εκεί, λέει, και γράφει το μαγνήτη το κοντό του, και οπότε έχουν βαθμολογηθεί χαμηλά, γιατί έχει πέσει 24 θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση που έκανε το ίδιο site του αυτοδίκηση. Δηλαδή.
2: Να σας θυμίσω όμως το πόσο πέφτει η παράδειξη του κ. Πελετήδη. Είναι ότι από το 19 με το 23, από το 70-30 πήγαμε στο 56-44. Το ότι πέφτει λοιπόν είναι κάτι που αποδεικνύεται και στα νούμερα τα εκλογικά. Και συνεχώς πέφτει. Και ξέρετε κάτι, εγώ δεν έχω ανάγκη να δω κανένα γκάλο. Φαντάζομαι ότι και εσείς ούτε ο κ. Πελετήδης. Το γκάλο το κάνουν ήδη οι πολίτες με τους οποίους συνομιλούμε καθημερινά. Έχετε ακούσει κάποιον πολίτη που να μην λέει ότι η πόλη μας είναι βρώμικη? Έχετε ακούσει κάποιον πολίτη που να λέει ότι υπάρχει ένα φοβερά μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη, ότι δεν μπορεί να παρκάρει το αυτοκίνητό σου, ότι δεν έχει τη δυνατότητα να έρθει στο κέντρο της πόλης, ότι τα εμπορικά καταστήματα κλείνουν? Λέει κανείς κάτι στο διαφορετικό? Έχουμε ένα ποδηλατόδρομο το οποίο είναι επικίνδυνος, και όχι μόνο προκαλεί δυσκολίες στην κίνηση των αυτοκινήτων, είναι και επικίνδυνος για τους, ειδικά για τους αυτούς που οδηγούν δίκυκλα. Και τι να πούμε, να μας πει τον Gallup τι? Τα βλέπουμε μόνοι μας. Έχουμε ένα χιτά ο οποίος παραμένει σε λειτουργία. Να σας θυμίσω, κύριε Φλαμίου, ότι ο κύριος Πελετήδης προεκλογικά, όταν ήταν αντιπολίτευση, έλεγε στον τότε δήμαρχο: κλείσει την Ξερόλακα, πρέπει να κλείσει άμεσα. Για 13 χρόνια διοικεί την Πάτρα ο κύριος Πελετήδης και είναι ανοιχτή η Ξερόλακα, και μάλιστα έχει αυτή τη στιγμή 3 κύτταρα να αφήσει απορριμμάτων η Ξερόλακα που είναι μη αδειοδοτημένα, σας πληροφορώ. Τι να μας πει λοιπόν τον Gallup? Να σας θυμίσω ένα σοβαρότατο κοινωνικό θέμα. Έχουμε το ΕΕΚ, Αχαΐα στο εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

0: έδωσε
1: ναι,
0: στα
1: το κάνατε και δελτίο τύπου χθες.
0: Βεβαίως. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι πριν 4 χρόνια είχε το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχε δεσμευτεί η Δημοτική Αρχή ότι θα βρει οικόπεδο ώστε εκεί να γίνουν ενέργειες συντονισμένες με την κυβέρνηση, ώστε εκεί να κατασκευαστεί ένα καινούριο κτίριο. Και μας κοροϊδεύουν όλους. Χρειάζεται για όλα αυτά γκάλωπ. Τι να μας πει το γκάλωπ? Η πορεία του κυρίου Πελετήδη είναι συνυφασμένη με την ανέχεια της πόλης, με τη δυσκολία στην πόλη. Το μόνο θετικό που θα του πω, και μακάρι το συνεχίσει να το κάνει αυτό, είναι ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτόν που κοροϊδεύει και καθυβρίζει τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Προσπαθεί λοιπόν από εκεί, μέσω της περιφέρειας, και καλά κάνει η περιφέρεια και δίνει αυτή τη δυνατότητα, να βρει κάποια χρήματα, να παράξει έργο, ώστε να σου πει αύριο εγώ έκανα το δικό μου έργο. Ενώ είναι στην ουσία χρήματα που έχονται από την Ευρώπη, την αδιφάγω Ευρώπη κατά τον κύριο Πελετήδη. Αυτή είναι η πραγματικότητα και εγώ προσωπικά δεν χρειάζομαι κανένα γκάλωπ να μου το επιβεβαιώσει.
1: Μάλιστα. Καλά. Βέβαια τα γκάλωπ χρειάζονται γιατί βλέπουμε και την εικόνα που υπάρχει. Πάμε τώρα στο, μπαίνουμε στο 27 και βλέπουμε κύριε Σβόλιο ότι θα έχουμε μια δύσκολη και προεκλογική χρονιά. Παράλληλα όμως ο κύριος Πελετήδης λέει ότι κάνω έργο στην Πάτρα, ότι δίνω ίντερνετ, τώρα έβγαλα δελτίο τύπου, ίντερνετ σε 5 γειτονιές, τα έργα για το φυσικό αέριο. Βέβαια υπάρχει και το θέμα των καθυστερήσεων, π.χ. Ανοπόλιο, που εκεί γίνεται έξωση του εργολάβου, άρα λοιπόν θα έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Αυτά τα βλέπει ο κόσμος, τα καταλαβαίνει. Π.χ. Πλατεία Όλγας, έργο το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και δυσκολεύει να τελειώσει. Σας τα λένε αυτά? Τα βιώνετε, τα ζείτε, τα ξέρει ο κόσμος?
0: Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι τον γκάλωπ το κάνει ο πολίτης. Ο πολίτης δυσανασχετεί στο κέντρο της πόλης. Ούτε μπορεί να περπατήσει εύκολα πάνω στα έργα που γίνονται και έχει κινδυνεύει να σπάσει κανένα πόδι, ούτε μπορεί να έρθει με το αυτοκίνητο του εύκολα. Μόνο στον πεζόδρομο μπορεί να περπατήσει καλά. Σε όλα τα άλλα σημεία της πόλης δεν μπορεί να περπατήσει με ασφάλεια. Είπατε προηγουμένως για το φυσικό αέριο. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Πελετήδης ήταν εναντίον του LNG. Είναι εναντίον τέτοιων έργων στην πόλη μας. Θυμάστε τη μεγάλη κόντρα που είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για το LNG, που έλεγε ότι είναι κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο και δεν πρέπει να έρθει. Τώρα φυσικά το φέρνει η περιφέρεια, το φέρνει το κράτος, οπότε εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι. Θα το πάρουν οι πατρινοί και θα ωφεληθούν οι πατρινοί. Τα έργα πρέπει να γίνονται όμως οργανωμένα. Δεν μπορεί να σκάβεις παντού όλη την Πάτρα. Θα πρέπει να κάνει συντονισμό των κινήσεων. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι το εμπορικό κέντρο της πόλης, τα καταστήματα τα μικρά κλείνουν. Να σας θυμίσω,
1: ναι, κύριε Σβόλη,
0: είναι εναντίον των μεγάλων των μόλων.
1: Εδώ κύριε Σβόλη, συγγνώμη στα διακόπτω, αλλά πολλοί μου λέει ένας παλιός γνωστός εμπόρος, μου λέει περιμένω να πάρω σύνταξη για να φύγω. Δηλαδή το έχει ανοιχτό μόνο για να πάρει τη σύνταξή του.
0: Δυστυχώς, εγώ θα σας πω κάτι το οξύμορο. Ενώ καταφέρεται εναντίον των μόλων, όταν ο πολίτης δεν μπορεί να έρθει στο κέντρο της πόλης να αγοράσει κάτι, πού θα πάει λοιπόν? Θα πάει, αν υπάρχει κάποιο μόλ που υπάρχει από τη στιγμή, ένα πολύ κατάστημα μεγάλο, θα πάει εκεί που υποτίθεται ο κ. Πελετήδης δεν το θέλει. Σπρώχνει δηλαδή τους πολίτες να μην μπουν στα μικρά μαγαζιά του κέντρου και να πάνε εκεί που μπορούν να βρουν εύκολα να παρκάρουν. Άρα λοιπόν η πολιτική του είναι εναντίον του μικρού εμπόρου. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Θέλουμε ένα κέντρο να αναπνέει, αλλά και να είναι ζωντανό. Δεν είναι μόνο το κέντρο να είναι μόνο έργα και να μην μπορεί να περπατήσει. Ξέρετε κάτι, πεζόδρομο έχουμε στη Μεζόνος. Πεζόδρομο έχουμε στη Ρήγα Φεραίου. Πεζόδρομο θα έχουμε σε λίγο καιρό στο Παλιακό Μέτωπο. Πεζόδρομους θα έχουμε συνέχεια παντού, αλλά δεν θα έχουμε καταστήματα να λειτουργούν. Αυτό λοιπόν ας το σκεφτούμε και ας σκεφτούμε τελικά τι θέλουμε. Θέλουμε μια πόλη με ζωή, με εμπορικότητα, οικονομικά ανεπτυγμένη, ή μόνο να περπατάμε?
1: Η παράταξή σας, η Πάτρα Ενωμένη, η οποία θα είναι και πρωταγωνίστρια στις επόμενες εκλογές, έχει σχέδιο έτοιμο για όλα αυτά, κύριε Σβόλη? Το έχετε μελετήσει το πράγμα? Ξέρετε...
0: Πρώτα απ' όλα, μια και λέτε για σχέδιο, θα σας πω τώρα κάτι για το ακούνε και οι ακροατές σας. Λέτε τώρα για σχέδιο. Το ξέρετε ότι έχουμε μπροστά να κάνουμε τις αντιδρομήσεις? Το ξέρετε. Ότι έχει πάρει απόφαση η Δημοτική Αρχή να κάνει αντιδρόμηση στην Κανακάρη και στην Κορίνθο?
1: Είναι γνωστό. Είναι γνωστό.
0: Ξέρετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα σχέδιο που να αποτυπώνει την υφιστάμενη, όπως είναι τώρα, κυκλοφορία με το μελλοντικό αυτό σχέδιο. Δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια ώστε να κάνουμε μια σύγκριση και να πούμε πώς είναι τώρα η κυκλοφορία με το υφιστάμενο, με την πεζοδρόμηση της Μεζόνος δηλαδή, και πώς ήταν μελλοντικά. Ούτε αυτό δεν έχει η Δημοτική Αρχή. Και θυμηθείτε που σας το λέω, δεν θα τολμήσει να κάνει την αντιδρόμηση μέχρι τις εκλογές. Γιατί ξέρει ότι μπορεί να είναι λάθος.
1: Είπε η κυρία Τογιοπούλου, αρχές Γενάρη, τώρα το 27 θα έχουμε αντιδρόμηση.
0: Τα είχατε ξανακούσει, και παλιότερα δηλώσεις.
1: Τα έχω ξανακούσει.
0: Έτσι. Το είχαμε ακούσει και πριν το 23 τις εκλογές. Έχουν φτάσει 26. Πάμε στο 27.
1: Θυμηθείτε, και από τον αντιδήμαρχο.
0: Θυμηθείτε λοιπόν να δούμε αν θα κάνει τις αντιδρομήσεις. Θυμηθείτε το αυτό.
1: Λέει θα πάμε έτσι, ε.
0: Εγώ πιστεύω ότι. Γιατί δεν το έχουν κάνει τόσο. Τόσα χρόνια πέρασαν. Περνάνε καιρός, τα χρόνια. Φοβούνται να το κάνουν. Σας το λέω εγώ. Φοβούνται να το κάνουν γιατί ξέρουν ότι αυτό που θα κάνουν είναι πείραμα. Γιατί είναι πείραμα, σας είπα, δεν έχουν ένα σχέδιο υφιστάμενο τώρα, όπως είναι η τρώτη κυκλοφορία, να αποτυπώνεται σε ένα χαρτί. Πώς είναι η κίνηση τώρα με την πεζοδρόμηση της Μεζόνος και πώς θα είναι μετά. Είχαν σχέδιο χωρίς να έχουν υπολογίσει την πεζοδρόμηση της Μεζόνος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι προχωράμε
1: στα τυφλά. Ναι. Λοιπόν, κύριε Βόλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί πάντα στο Sky. Ακολουθεί ο Δέλτα Τριανταφυλόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Καλοδεχούμενη, ίσως και αρκετά αναγκαία η κριτική επί θεσμικών θεμάτων πολιτικών, αλλά ανεκτή μέχρι εκεί που επηρεάζει την έννοια της δημοκρατίας.

χθες αρκετά δημοτικά συμβούλια στην Αγαία ανέδειξαν τα νέα τους προεδρία για την επόμενη ημέρα, το υπόλοιπο της θητείας τους. Και στην Πάτρα το πράγμα όχι απλώς ξέφυγε, ξεπέρασε τα εσκαμμένα δυστυχώς, κόντρα στην ετιμιγορία της απλής πλειοψηφίας.

0: χαρακτηρισμοί που δεν περιποιούν τιμή για ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν τη δημοκρατία μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, ένθεν κακήθεν, από την πλειοψηφία μέχρι την μειοψηφία στην ελάσσονα μορφή της. Βέβαια, όταν οι ίδιοι ξέρουν ότι ελάχιστοι τους παρακολουθούν, θα πούν και κάτι παραπάνω. Πολύ νωρίς αυτή η φαγωμάρα, η οποία δεν έχει ουσία, και είναι λυπηρό αυτή η φαγωμάρα να έγκυται στο πρόσωπο ενός αυτοδιοικητικού με μακρά πορεία. Η Πάτρα που χθες έχει ένα νέο πρόεδρο στο κυρίαρχο όργανο της πόλης, που μπορεί να μην έτυχε της ευρείας συνένεσης, δεν ήταν όμως απαραίτητο να στολιστεί κατάλληλα με χαρακτηρισμούς, όπως επίσης δεν ήταν απαραίτητο αυτοί που τον στόλισαν να ξαναστολιστούν από αυτούς που τον επέλεξαν. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ στον Sky είμαστε, εδώ θα μείνουμε μέχρι τη μία. Θα πούμε αρκετά, θα συζητήσουμε επίκαιρα και στην κεντρική πολιτική σκηνή θα μείνουμε, και βέβαια στο εισαγωγικό μας καθόλου τυχαία δεν βάλαμε το θέμα των χθεσινών αρχαιρεσιών. Είναι και μια μέρα αρκετά σημαντική σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των πραγμάτων γύρω από το εδώ και 100 και πλέον ημέρες ζητούμενο της τουριστικής ανάπτυξης και του σεβασμού της ιστορίας, δηλαδή την περίπτωση του Οδοντοτού, καθότι υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Δημάρχου Καλαβρίτων και του Δημάρχου Γιάλιας με τον νέο αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κότσιρα, στην Αθήνα. Ίσως σήμερα να έχουμε απόφαση άμεσης επαναλειτουργίας του ιστορικού τρένου. Μακάρι. Ο Κωνσταντίνος Γύρης είναι στο στούντιο των προσφυγικών. Επιμελείται τεχνικά τη μετάδοση της εκπομπής. Μέχρι τη μία το μεσημέρι μας ακολουθεί χορηγικά για την προβολή της επιχείρησής της στην Πάτρα και η κυρία Δέσποινα Μυράρακη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: μετά της κόντρας που ξέσπασε και που πραγματικά ξέφυγε και από τις δύο πλευρές, θέλω να πω, δεν θέλω να είμαι ισορροπιστής, αλλά τα ίδια τα λόγια αποτυπωμένα στις ανακοινώσεις τους καταδεικνύουν ότι δεν υπήρχε λόγος για μια τόσο σοβαρή θέση θεσμικά όπως είναι αυτή του Προέδρου καθεκάστου Δημοτικού Συμβουλίου. Θεσμικά να γνωρίζετε ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αμέσως μετά τον Δήμαρχο και πάνω από τους αντιδημάρχους. Η πλειοψηφία του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων αποφάσισε να αντικαταστήσει τον κύριο Χρήστο Κορδά και να αναδείξει στην θέση του έναν παλιό αυτοδιοικητικό, έναν αγωνιστή της αριστεράς, ενταγμένος στο άρμα του κυρίου Πελετήδη τα τελευταία χρόνια, τον συμπολίτη τον κύριο Χρήστο Πατούχα, με μεγάλη δραστηριότητα και μεγάλη πορεία, κάτι το οποίο δεν ενστερνίστηκε βέβαια με τον τρόπο της καμία από τις άλλες τρεις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, του κυρίου Σβόλη, του κυρίου Αϊβαλή και του κυρίου Ψωμά. Ο κύριος Ψωμάς επέλεξε και χθες μας τα έλεγε, είχε προαναγγείλει την εκλογή του κυρίου Πατούχα με αρνητικό πρόσημο, επέλεξε να ψέξει την επιλογή αυτή εκ μέρους του κυρίου Δημάρχου, την μετέφρασε αν θέλετε και ως κομματική επιλογή και χαρακτήρισε τον νέο πρόεδρο, δεν ξέρω αν του πρέπει για το θεσμό που πλέον εκπροσωπεί, ως τοξικό άνθρωπο ο οποίος δεν είναι από αυτούς που πάει μπροστά την πόλη αλλά την κρατά πίσω ή την πάει πολύ πίσω. Παρόμοια είναι και η ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης του κ. Νίκου Νικολόπουλου, Νέα Πάτρα. Και αχρίαστο θα έλεγα και το σχόλιο το δεικτικό αργά το βράδυ χθες της Δημοτικής Αρχής με μια φρασιολογία που επίσης δεν πρέπει να υπάρχει στα τοπικά αυτοδιοικητικά πράγματα, χαρακτηρίζοντας τον επικεφαλής της παράταξης Σπιράλ τον κύριο Ψωμά, γύρω λόγο, να πιει ξύδι αν δεν του αρέσει η κομμουνιστική γραμμή της Δημοτικής Αρχής. Έχω ζητήσει και τον ευχαριστώ, άλλωστε αρκετές φορές εδώ σε τούτη την εκπομπή, ο κύριος Πατούχας είχε βήμα, είχε λόγο, είχε άποψη ελεύθερη και το ζήτησα με την αφορμή της αναδειξής του σε αυτήν την περίοπτη θεσμικά θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων να είναι κοντά μου, να του θέσουμε κάποια ερωτήματα, να μας πει και ο ίδιος πώς θέλει να δει τη δική του θητεία στο τιμόνι του κυριάρχου οργάνου της περιοχής των Πατρών. Καλό ρίζικος, κύριε Πατούχα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τριανταφυλόπουλο, θέλω να σας ευχαριστήσω διαχρονικά και σας εκτιμώ για τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας, για τον τρόπο που φιλοξενείτε τους καλεσμένους σας. Είσαστε πάντοτε ευγενείς και στα πλαίσια του σωστού πολιτικού διαλόγου. Δεν είναι απαραίτητο στη ζωή να συμφωνούμε. Είναι απαραίτητο όταν διαφωνούμε να διαφωνούμε με ειλικρίνεια και κοσμιότητα χωρίς τοξικά πράγματα. Αυτό θέλω να σας δηλώσω εξ αρχής.
0: Ωστόσο κύριε Πατούχα, αυτή τη φράση περί τοξικότητας επέλεξε μέρος αντιπολίτευσης να την ταυτίσει με το πρόσωπό σας. Πείτε μου κάτι με το χέρι στην καρδιά. Ξέρω ότι δεν είστε οξύς χαρακτήρας. Έχετε όμως μια άποψη και τη λέτε πάντοτε με πυγμή και με ευθύτητα. Περιμένετε τέτοιες αντιδράσεις.
1: Γνωρίζετε. Ίσως και να το περίμενα θα σας πω. Γνωρίζετε ότι έχω μια μακρά πορεία πολιτικής και αυτοδιοικητικής δράσης. Δεν κρύφτηκα ποτέ. Νομίζω ότι την άποψή μου δεν την έχω κρύψει ποτέ. Και επίσης για την ειλικρίνεια των απόψεών μου και την ειλικρίνεια των προθέσεών μου υπάρχει μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας εδώ στην Πάτρα που με εκτιμά ακόμα και όταν δεν συμφωνεί. Μιλώ για αυτούς που δεν συμφωνούν και δεν αποδέχονται τις απόψεις μου. Είχα λοιπόν μέχρι τώρα φίλους, είχα αντιπάλους τους οποίους εκτιμώ, πλέον μου φαίνεται ότι έχω και εχθρούς. Τι να κάνουμε, ίσως είναι και αυτό μέσα στις εξελίξεις. Δεν το ήθελα, δεν το επεδίωξα. Την καθαρή μου σκέψη και τον καθαρό τρόπο με τον οποίο εγώ κρίνω, νομίζω ότι έχουν δικαίωμα όλοι να το κάνουν. Αυτό που δεν έχει δικαίωμα κανένας να κάνει, και αυτό είναι πάγια άποψή μου, είναι άλλα να λέει, άλλα να εννοεί, άλλα να κάνει. Νομίζω τώρα ότι αυτό δεν προάγει ούτε τη δημοκρατία, ούτε τα δικαιώματα των μειοψηφιών, ούτε τα δικαιώματα της κοινωνίας, ούτε τις σχέσεις που πρέπει να έχει η αυτοδιοίκηση με το κεντρικό κράτος, με την κεντρική εξουσία την οποία διεκδικεί. Να σας πω κάτι, έχει κρυφτεί εντελώς και εντελώς σκόπιμα μία πολύ μεγάλη αλήθεια. Για τα επίδικα ζητήματα που διεκδικεί η πόλη μας, όπως είναι το θαλάσσιο μέτωπο και η υπόγεια διέλευση του τρένου, ποιος έχει παναχωρήσει? Η κυβέρνηση έχει παναχωρήσει, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Γιατί να το κρύψουμε αυτό? Υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν καν να το ανοίγουν, που δεν θέλουν καν να το λένε. Είχαμε δύο κυβερνήσεις, δηλαδή από το 2015, για να μην σας πάω πιο παλιά στην προσωρινή παραχώρηση, από το 2012 μέχρι σήμερα, θέση των επίσημων κυβερνήσεων της χώρας για απόδοση του θαλασσίου μετώπου, για απόδοση της χερσαίας ζώνης του παλιού λιμανιού. Ο πατραϊκός λαός αυτό το γνωρίζει, και γνωρίζει επίσης ότι κάποιοι που αισθάνονται δερβέναγες θέλουν να τους στερήσουν την ιδιοκτησία της αυλής του, όπως λέει ο δήμαρχός μας.
0: Επιτρέψτε μου να μείνω λίγο στην εκλογή σας ακόμα, γιατί ξέρουμε ότι ο ρόλος του καθεκάστου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι να υπηρετεί την Δημοτική Αρχή και την παράταξη από την οποία
1: είναι άποψή μου αυτό. Ακούστε, να σας πω κάτι. Διαφωνώ με τον τρόπο εκλογής.
0: Να ολοκληρώσω λίγο. Τώρα δεν είναι δικαιολογημένο με αυτή την επίθεση που δέχεστε κυρίως από τον κύριο Ψωμά και η δική σας συστάση απέναντί του να μην είναι και τόσο μη μεροληπτική από εδώ και πέρα? Δεν ανοίξετε μια βεντέτα, να το πω απλά.
1: Να σας απαντήσω λοιπόν σε αυτό. Καταρχήν, με τον τρόπο εκλογής του Προεδρείου διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έπρεπε να εκλέγεται από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή κάθε Δημοτικός Σύμβουλος να έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου και να διαμορφωθούν οι συσχετισμοί, είτε με πλειοψηφίες, είτε με συνεννοήσεις, είτε με συνενέσεις. Κάποτε γινόταν έτσι. Τα τελευταία 30-40 χρόνια δεν γίνεται έτσι. Το έχει καθορίσει ο νομοθέτης ότι ο Πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ωστόσο, εγώ λέω ότι ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη της προστασίας των δικαιωμάτων των Δημοτικών Συμβούλων και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Και αυτό θα υπηρετηθεί με απόλυτη συνέπεια στη διάρκεια της άσκησης αυτών των καθηκόντων, που είναι το δεύτερο μισό της παρούσας δημοτικής θητείας. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να είμαι φιλικός και απέναντι στον κύριο Ψωμά. Αν παρατηρήσατε μία παράγραφο της δήλωσής μου χτες με την ανάληψη με το τέλος της εκλογής, είπα αυτό, ότι μία από τις αρχές που πρέπει να έχει το Δημοτικό, η ειλικρίνεια των απόψεών μας, να μην λέμε άλλα και να έχουμε άλλα στο μυαλό μας, να μην υποκρινόμαστε, να λέμε την αλήθεια, αυτό είναι που προάγει και τη σχέση μας με την κοινωνία και τη σχέση μεταξύ των παρατάξεων. Προφανώς υπηρετούν διαφορετικές ιδεολογικές αρχές οι παρατάξεις, θεμητό είναι αυτό, αλλά λέω, επειδή κάτι πρέπει να επιβραβεύεται ή να απορρίπτεται στην κοινωνία, από την ίδια την κοινωνία, από την κοινωνική πλειοψηφία, πρέπει η κατάθεση των απόψεών μας να είναι πάντα ειλικρινής. Όχι διγλωσίες, όχι υποκρισία, όχι καιροσκοπισμό. Δεν μας πάει και δεν νομίζω ότι ταιριάζει σε ένα σώμα που είναι αιρετό. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά το Κοινοβούλιο εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία, το πούμε λίγο, και ότι πρέπει να έχουμε αυτοτέλεια με την πολιτική της κεντρικής εξουσίας, να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, να μην κρυβόμαστε όταν τα δικαιώματα αυτά καταραίουν. Γι' αυτό σας είπα, παναχωρήσει σε δύο

0: βασικά ζητήματα στρατηγικής σημασίας για την πόλη μας, η κυβέρνηση έχει παναχωρήσει. Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης και τις διεκδικήσεις που είναι διαχρονικές. Δεν είναι της παρούσας δημοτικής αρχής μόνο, το διεκδικούμε 50 χρόνια. Δεν υπάρχει εδώ και 40 χρόνια. Δικαιούμαστε τρένο, όπως και άλλες πόλεις, δικαιούμαστε. Δικαιούμαστε να μην διχωθεί τα επόμενα 300 χρόνια. Είναι πώς συνενούν όλοι σε αυτό. Το αίτημά μας είναι δίκαιο. Έχει δικαίως πολιτική σκοπιμότητα σαν αντικείμενο να είναι ένα πρόβλημα που αφορά τους επόμενους δύο. Κάτι αυτά τελευταίο, λέω είναι αυτονόητα, ναι, πράγματα, απλές αλήθειες.
1: Είναι πολύ κατανοητή η πολιτική σας κατεύθυνση για να φέρετε όσο σας επιτρέπει ο κάνετε κάτι στον τρόπο διεξαγωγής των συμβουλίων ή ακόμα και την ενίσχυση.
0: Μπορώ να σας πω εξ αρχής, θα το έλεγα την άλλη εβδομάδα, να κάναμε και μία σύσκεψη με τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρείου, ναι, που ο ένας είναι ίδιος, ο κύριος Σταθόπουλος, ο κύριος Ξυλιάς εκλέχθηκε χτες, και θέλω να μιλήσω μαζί τους για να κάνουμε ορισμένες τεχνικές βελτιώσεις, πολύ πρόχειρες και πολύ σύντομες. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι κάθε παράταξη έχει δικαίωμα να θέσει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον ένα το μήνα. Δεν χρειάζομαι εγώ να έχει υπογραφές όλων των παρατάξεων και να μπει σε μια ατέρμονη προς αυτό. Στην πρώτη τελευταία συνεδρίαση λογοδοσίας, όποιος θέλει, σύμβουλος θέλει, μπορεί να το κάνει. Και το θέμα του θα συζητηθεί. Δεν είναι θέμα μειοψηφίας ή όχι. Αν την κοινωνία, αν έχει πραγματική βάση η συζήτηση, θα γίνεται. Και θα γίνεται με προστασία της κατάθεσης γνώμης και του πολιτικού διαλόγου. Αυτά λοιπόν τα πράγματα τα λέω αυτή τη στιγμή. Εγώ εκτιμώ ότι πρέπει να αυξήσουμε λίγο και το χρόνο ομιλίες των Δημοτικών Συμβούλων και των επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
1: Μάλιστα.
0: Και θα το συζητήσω με τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρείου για να το προτείνουμε.
1: Συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ
1: καλή
0: πάρα πολύ,
1: κύριε Πατούχα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ
1: εγώ.
0: Πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά, τα πλακάκια τους στημένα, δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος, 9 δάπεδα και μπάνια να μπροστά σας. Μαγικό, πλακάκια, περιέκθεση σε πελοπούς. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο πατρών πύργου,
4: έξοδος 33
3: και στο relos.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλαδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό, πλατής γυαλός, Μύκονο.
6: Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά και την εφαρμογή φακών επαφής. Αφαιρέου και Γεροκοστοπούλου.
7: 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτονομητικής Ελλάδας. Καλέ 100. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρήμα.
8: Και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα, στην πράξη. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους.
9: Σάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, 551.
10: Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το eecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φλόσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Eecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο eecopool.gr.
12: 89 σε επανάληψη.
13: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και σε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4.

0: Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Κύρος.
1: Ερχόμαστε αφήνοντας πίσω μας τις πρώτες δηλώσεις του νέου Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών, του κ. Χρήστου Πατούχα, που έμελαν να αποτελέσουν αφορμή για έντονους δημόσιους διαπληκτισμούς μεταξύ της Δημοτικής Αρχής του κ. Πελετίδη και μέρους της αντιπολίτευσης. Έρχομαι στα δημοσκοπικά στοιχεία, εντοπίζοντας μέρα με την ημέρα και πιο πολύ επικοινωνιακά τεχνάσματα, δηλαδή το τεχνικό διπλήνιση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Ανδρουλάκη ως του ανθρώπου που πολιτικά μαζί με το κόμμα του κατά το κίνημα που συνομιλούμε με διάφορα στελέχη, δεν είναι έτσι, υπάρχει μια σταθερή πορεία και κάποια δείγματα γραφής ήδη αρχίζουν να αποτυπώνονται και στις τελευταίες μετρήσεις. Έχω ζητήσει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έχω πει ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον πρόεδρο του κ. Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί δεν είπα τυχαία, απόψη μου είναι ταπεινά αν θέλετε αφήγημα, επικοινωνιακό τρίκ δηλαδή, να εμφανιστεί από κάποιοι λουτσιπρικά ότι το Πασό καταραίει στην τρίτη, τέταρτη θέση. Τι κάνετε κύριε Δρουλιέ, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λέτε και ξαναλέτε ότι το Πασόκ έχει μια σταθερότητα, έχει ένα πρόγραμμα του, δεν κοιτάει δεξιά και αριστερά. Περιγράψτε το μας λιγάκι, αν αυτή είναι η
2: αναγκαιότητα
1: στρατηγική
2: σας. Ότι έχει μια άνοδο χρόνια. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε καταστάσεις και δεδομένα με δημοσκοπικούς όρους και με δημοσκοπήσεις που είναι και αντικρουόμενες μεταξύ τους. Οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις δηλαδή δημιουργούν αυτό το αντικρουόμενο αποτέλεσμα. Εγώ θα έλεγα ότι το Πασόκ παρόλα αυτά είναι σταθερά πάνω από τα ποσοστά που έχει καταγράψει σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ όλα τα άλλα κόμματα όταν μετρήθηκε τελευταία και τώρα επανέρχεται με χαμηλότερα ποσοστά, αλλά κάποιοι θέλουν να τον εμφανίσουν εξ μεσίας. Και βέβαια η Νέα Δημοκρατία που βρίσκεται περίπου στο μισό από την εκλογική της επιρροή. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν εξετάζουμε τις δημοσκοπήσεις, εξετάζουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Συνεχίζουμε όμως με μια κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα. Το Πασόκ έχει μια οργανωτική δομή, νομίζω, που κανένα άλλο κόμμα δεν έχει. Δεν είναι ένα κόμμα γιοταχή, ένα κόμμα μονοπρόσωπο. Μονοπρόσωπης ΙΚΕ έχει παντού. Μέσα στον Ιούνιο συνεδρίασαν περισσότερα από 1.000 στελέχη σε όλη την Ελλάδα που συμμετείχαν. Ήδη στο site του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν οι νομαρχιακές επιτροπές, 1.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα, τα περιφερειακά του συμβούλια που αριθμούν 250 στελέχη. Υπάρχει μια συνεχόμενη κινητοποίηση, βέβαια, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, το μεγάλο του όπλο είναι το πρόγραμμά του, γιατί επιμένουμε ότι η μοναδική εναλλακτική κυβερνητική, αποτυχημένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι η μοναδική προοδευτική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που έχει πρόγραμμα, έχει σχέδιο, έχει στελέχη για να εφαρμόσει αυτό το σχέδιο και το πρόγραμμα. Και θεωρούμε ότι όταν έρθει η ώρα της κάλπης, που το επαναλαμβάνω συνέχεια το τελευταίο διάστημα, ότι το κριτήριο με το οποίο ψηφίζει ο κόσμος όταν έρθει η ώρα της κάλπης είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που απαντάει. Νομίζω ότι εκεί θα είναι δυναμική, πιστούμε.
1: Θυμίζω στους ακροατές τις εκλογές. Έγινε το Πασόκ του ΣΥΡΙΖΑ λόγω των αλλαγών στην ηγεσία και των ανακατατάξεων και της διάσπασης.
2: Ναι, το Πασόκ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά όχι μόνο στη Βουλή. Έγινε και στην κοινωνία. Έγινε και στην κοινωνία. Παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς με την κυρία Κωνσταντοπούλου και των στελεχών του στο Κοινοβούλιο, που καθημερινά και ο πρόεδρος αλλά και όλα τα στελέχη δίνουν τις μάχες και νομίζω κατατροπώνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τις σκέψεις και με τον κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, είναι το μόνο κόμμα που έχει οργανώσει σε όλη την Ελλάδα, έχει μια δομή μέσα στην κοινωνία μάχη. Εμείς εκεί επιμένουμε να βγαίνουμε στην κοινωνία. Αυτή τη βδομάδα είναι η βδομάδα υγείας εδώ στην Αττική, σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Αττικής. Να βγούμε στην κοινωνία, να περάσουμε το πρόγραμμά μας, τις απόψεις μας σε όσο το δυνατόν περισσότερο. Το πρόγραμμα έχει θέσεις και έχει στελέχη που μπορούν να το υλοποιήσουν.
1: Γιατί έκανα αναφορά πτέρυγα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τις εθνικές εκλογές. Αν δημοσκοπικά, κύριε Δρούλια, συνεχιστεί η καταγραφή αυτής της τρίτης, τέταρτης, πιστεύετε ότι υπάρχει ζήτημα, θα υπάρχει ζήτημα?

0: Δηλαδή να είστε...
1: Δεν μπορεί να δημοσκοπήσουν το Πασόκ, ναι, θα κρυθεί στην κάλπη. Η εικόνα που παίρνουμε εμείς από όλη την Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική από τις δημοσκοπήσεις, με ένα πολύ πιο θετικό κλίμα απέναντι στα στελέχη μας, στον πρόεδρο. Θα έλεγα όλη αυτή η κατάσταση περισσότερο συσπυρώνει και πεισμώνει τον κόσμο του, τον αποσυσπυρώνει. Δεν βλέπουμε σημεία αποσυσπύρωσης. Νομίζω ότι εκλογές μετά την κάλπη.
0: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά.
1: Ας αφήσουμε πολύ... τον κόσμο και την κοινωνία να εκφράσει. Νομίζω πλέον γίνεται ο δημοκρατικός κόσμος, ο προοδευτικός κόσμος της χώρας, ότι όταν γίνεται με τόσο απροκάλυπτο τρόπο, προσπαθούν να του επιβάλλουν καταστάσεις, αντιδρά και το αποτέλεσμα είναι συντριπτικό. Ας περιμένουμε λοιπόν στο δημοκρατικό κόσμο.
0: Και πάλι ευχαριστώ για τον χρόνο σας, κύριε Δρουλιά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Είστε καλά. Sky 89,4. Στα κεντρικά πολιτικά πράγματα θα έχετε διαπιστώσει ότι κάθε ένα κόμμα, κάθε μια ηγεσία κομματική επιλέγει τούτη την περίοδο, αύριο μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, να τραβήξει μια δική του γραμμή. Τι θέλω να πω. Ο γραμματέας του οργανωτικού πριν από λίγο, ο κύριος Ηρακλής Δρούλιας. Στην Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση κάνει για διάφορα στην κοινωνία, όντως των τιμών, να επανεκλεγούμε αυτό σε επαναληπτικές κάλπες της άνοιξης του 27. Με την κυρία Έφη Γιαννιά, την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, στην Αχαΐα θα συζητήσω. Τουλάχιστον αυτά τα δύο κομβικ σημεία της ακρίβειας επιχειρείτε στις κάλπες. Τι κάνετε, κυρία Γιαννιά?
2: Γεια σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα ζητήματα της κοινωνίας.
0: Επειδή είστε και γυναίκα και πάτε στο σούπερ μάρκετ, δεν σας τα φέρνεις η ίδια, έχετε αγανακτήσει ποτέ μέσα σας και έχετε πει, φέρει ακόμα τα τελευταία χρόνια να προϊόντα που είναι και προκλητικά, γιατί οδηγούν και στη λέω, να συμπληρώσω το ερώτημά μου, τα τελευταία μέτρα τα οποία συνανακοίνωσαν Μητσοτάκης και Θεοδωρικάκος.
2: Κοιτάξτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε σήμερα, η κοινωνία μας, δηλαδή οι συμπολίτες μας, και ξέρουμε ότι αυτό το ζήτημα και υπαρκτό είναι και με τη χώρα μας, αλλά έχει και διεθνή ιδέα πολύ καλά, είναι πολύ και σύνθετη, είναι και η ενεργειακή κρίση λόγω των πολέμων και οι διεθνείς αναταράξεις και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, βλέπετε, παραγωγής, κάθε ένα και να το επιλύσει. Κάνει τα πάντα για να ανακουφίσει τα κυρίως πρώτα απ' όλα τα ευάλωτα νοικοκυριά και κατ' επέκταση και όλους εμάς που δίνουμε το δικό μας καθημερινό αγώνα. Τα ξέρουν, είναι δηλαδή το μέτωπο κατά της ακρίβειας. Καταρχάς είναι το ζητούμενο, είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της αγοράς με παρεμβάσεις σε το ζητούμενο. Τώρα, όσον αφορά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, που είναι η αγωνία και ο αγώνας της κυβέρνησης, πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις και για τον κατώτατο και για το μέσο μισθό. Μην ξεχνάμε ότι το 2018 ο 500 μισθός, δηλαδή ένα δίκτυο ασφαλείας 500 είμαστε σήμερα.

0: παρεμβάσεις και μειώσεις εφόρους και εισφορές και η όλα αυτά έχουν να θυμόμαστε. Δηλαδή το 2022-2023 ο πληθωρισμός ήταν ακόμα πιο υψηλός. Σήμερα υπάρχει μια σχετική αποκλιμάκωση.
1: Ναι, στους ιδιοκτήτες των βιομηχανιών, ελάτε να συμφωνήσουμε, παγιώς άλλο πρόστιμα που και αυτά έχουν καταγραφεί. Λέτε ότι υπάρχουν παράλληλες οικονομικές πολιτικές όπου μετριάζουν λίγο τον οικοκυριού.
0: Είναι διεθνές αυτό, δεν είναι. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με εμάς. Ανάλογα και με τη δυναμική της κάθε χώρας και με το πληθυσμό της και με όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει κάθε
1: χώρα. Όχι ότι δεν υπάρχει πάντως παραλογισμός έξω. Στην Ελλάδα προϊόντα είναι πιο ακριβά εδώ από ότι έξω που εξάγονται. Είναι ένα παραλληλισμό.
0: Υπάρχουν και τέτοια ζητήματα και γι' αυτό η κυβέρνηση κάνει προσπάθεια να τα ελέγξει. Και θέλω να πω ότι και τελευταία έγινε προσπάθεια με τους βιομηχάνους της βιομηχανίας τροφίμων να διατηρηθούν οι κωδικοί χαμηλοί στους ήδη χαμηλούς. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα. Μέχρι υπάρχει και το καλάθι του νοικοκυριού τους. Και τέλειο, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και η κυβέρνηση για αυτή την καθημερινότητα παλεύει.
1: Τώρα, έρχομαι λίγο στην πραγμάτων, διότι κατά καιρούς αυτό το φεύγει και έρχεται, βλέπω να επανέρχεται. Κάποιοι το θεωρούν, όπως ο κύριος Σαμάρας για παράδειγμα, αν αυτό ενδιαφέρει, ότι είναι ακατόρθωτο, γιατί πρέπει να είναι το ποσοστό ένα μίνιμουμ του 37% και δημοσκοπικά τουλάχιστον των ψήφων. Έξω στην κοινωνία, γιατί πλέον και εσείς κινείστε ως υποψήφια και πάλι βουλευτέ ώρα.
0: Κοιτάξτε, σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι ότι κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Αυτός θα αποφασίσει με την ψήφο του αν θα υπάρξει αυτοδυναμία ή αν θέλει άλλα σχήματα. Όμως θα πρέπει να εξηγήσουμε στους ακροατές σας που μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση για γρήγορη λήψη αποφάσεων, για ανάληψη πολιτικής ευθύνης, για εφαρμογή κυβερνητικού προγράμματος χωρίς διαφωνίες και εμπόδια. Αυτό θα πρέπει. Τώρα όμως αυτός που θα δώσει το του, ναι, ό,τι και να πούμε εμείς, οπίσης, είναι, πιστεύουμε όμως ότι η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι εργάζεται με ορίζοντα τα προβλήματα της καθημερινότητας της ραγδαίας μας να είναι θωρακισμένη και στην τεχνολογία και σε πάρα πολλά άλλα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν καθημερινά. Οπότε ναι, θα συμψηφιστούν όλα αυτά όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Και εσείς δεν βλέπετε ότι θα μπορούσε μετά τις πρώτες κάλπες, γιατί πάρα πολλοί προεξοφλούν τις επαναληπτικές, μη σας πω και τρίτες και τέταρτες, πράγματα τα οποία έχουμε δει στο Βέλγιο, στη Γερμανία, και τη δυνατότητα συνέργειας, μετεκλογικής συνεργασίας, όπως κομματικά τουλάχιστον τα πράγματα καταγράφονται με Τσίπρα, με Ανδρουλάκη και τους λοιπούς δεξιά και αριστερά σας.
0: Σας λέω ότι για μας το ιδανικό είναι να υπάρχει αυτοδυναμία και γι' αυτό από την πρώτη Κυριακή. Δηλαδή οι εκλογές γίνονται την πρώτη Κυριακή. Αυτές θα κρίνουν και το αποτέλεσμα, αυτές θα κρίνουν και την κυβερνησιμότητα της χώρας.
1: Ναι. Μάλιστα, μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια, κύριε Γενιά.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, είπα στην αρχή ότι σήμερα είναι μια ενδιαφέρουσα ημέρα, γιατί σε λίγη ώρα υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, του κ. Κότσιρα, με τους δύο δημάρχους που σχετίζονται με τον οδοντοτό και την αναγκαιότητα επαναλειτουργίας, τον κ. Θανάση Παπαδόπουλο Καλαβρίτων και τον κ. Τάκη Ανδρεόπουλο Αιγιάλιας. Ο κ. Κότσιρας δεν ξέρω σε ποια κατεύθυνση κινείται. Νομίζω ότι κινείται σε μια πάντως πιο λογική κατεύθυνση από αυτήν του προκατόχου του Υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Επιχειρούμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Βαγγελή Καραγάλιο, ο οποίος παρενέβη χθες, νομίζω και χρονικά όχι τυχαία, λέγοντας ότι δεν αρκεί μόνο να πάρουμε την πολιτική απόφαση με το όποιο ρίσκο για την ασφάλεια εκτέλεσης των δρομολογίων και να πάμε σε επανελειτουργία, αλλά πρέπει να βάλουμε σε φάση εκπόσεως.

0: απόνησης και ισχύως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το τρένο. Επαναλαμβάνω ότι σε λίγη ώρα υπάρχει συνάντηση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών κ. Κότσιρα με τους δύο δημάρχους και καλωσορίζω τον κ. Καραχάλιο για ακόμα μία φορά για αυτό το θέμα. Η τελευταία φορά ήταν όταν και εγώ και αυτός, κυρίως αυτός που τον φιλοξενούμε πάντοτε όταν υπάρχει λόγος, είχε πει δεν ξέρω που βρίσκεται αυτή η εντολή προς το ΤΕΕ για να φτιάξουμε τη μελέτη και να έχουμε ασφαλή δρομολόγια. Καλό μεσημέρι κύριε Καραχαλιά.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Ίσως σήμερα να έχουμε λευκό καπνό, δεν σας το κρύβω, σε αυτή τη συνάντηση δημάρχων με τον Υπουργό τον κύριο Κότσιρα. Έτερον εκάτερον, εσείς τι λέτε ότι ακόμα κι αν παρθεί η πολιτική απόφαση και η τεχνική φύσεως απόφαση να επαναλειτουργήσει, θέλει κάτι άλλο πλέον αυτό το ιστορικό τρενάκι?
1: Δύσκολο ερώτημα. Η επιστολή μου ήταν μια επιστολή προβληματισμού και αγωνίας για ένα έργο το οποίο είναι πολύ καιρό, το οποίο έχει κλείσει από τις 12 Μαρτίου επαόριστον λειτουργία του με επίκληση λόγους επικινδυνότητας. Ξέρετε, στα τεχνικά έργα οι λόγοι επικινδυνότητας παραπέμπουν ευθέως σε τεχνική επεξεργασία, σε τεχνικές μελέτες και τεχνικά έργα. Αναρωτιέμαι από τότε μέχρι σήμερα ποια είναι τα τεχνικά έργα για να προστατεύσουμε το βουνό, όπως έλεγε ο προηγούμενος Υπουργός Μεταφορών, γιατί προσπαθούσε να βρει μια βεβαίωση από δήμαρχο ή από οπουδήποτε αλλού ότι δεν θα πέσουν οι βράχες από ένα βουνό που δεν του ανήκει και ότι αυτός είναι αρμόδιος μόνο για τη γραμμή. Ναι. Άρα η επιστολή μου έχει να κάνει με μια προσπάθεια να επαναφέρουμε το δημόσιο διάλογο και να συζητήσουμε τεχνικά. Όταν κλείνει μια γραμμή για λόγους επικινδυνότητας, πρέπει να ξανανοίξει έχοντας εντοπίσει τα σημεία επικινδυνότητας και έχοντας κάνει όλα τα απαραίτητα εκείνα βήματα, μελετητικά και τεχνικά, έτσι ώστε αυτά να άρουμε την επικινδυνότητα των σημείων που έχουν εντοπιστεί. Θυμίζω στους ακροατές σας ότι ποτέ δεν είδαμε στη δημόσια σφαίρα, όσο φύλαμε θα πω, πέρα από μια ανακοίνωση τύπου, οι δημόσιοι υποδομές εγώ δεν ξέρω να κλείνουν μέσα από μια πολιτική απόφαση με μια ανακοίνωση και χωρίς τεχνικά δεδομένα, χωρίς την υπογραφή ενός διευθυντή, ενός γενικού διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών, που να εξηγεί τους λόγους επικινδυνότητας. Άρα η πολιτική απόφαση του κλείνω και η πολιτική απόφαση του ανοίγω δεν βασίζεται σε τεχνικά δεδομένα. Και αν βασίζεται, πρέπει να τα εξηγήσουμε, να τα αναζητήσουμε, να τα αξιολογήσουμε, να τα μελετήσουμε και να τα επιλύσουμε. Αυτό ξέρω εγώ από την πλευρά του τεχνικού κόσμου. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε απόφαση πολιτική, φαντάζομαι ότι πρέπει να λάβει υπόψη του τα δεδομένα, τα τεχνικά δεδομένα και να πάρει τις πολιτικές αποφάσεις. Αν αυτές έχουν υπάρξει χωρίς το τεχνικό επιμελητήριο, με χαρά να ανοίξει ο οντωτός, να αρθούν τα εμπόδια τα οποία κάποτε τον οδήγησαν στην επαόριστο αναστολή και να χαιρετήσουμε αυτή την πρωτοβουλία πάντα με μια υποσημείωση. Δεν νομίζω ότι το 2026 μπορούν οι δημόσιες υποδομές, η ασφάλειά τους, να γίνεται περίμενη του τεχνικού κόσμου και χωρίς τεχνικά δεδομένα τα οποία πρέπει να αναλύονται σε διαρκές και συνεχόμενο επίπεδο.
0: Ναι. Αν κατάλαβα καλά, η δική σας παρέμβαση για αυτό το σχέδιο πέραν των τεχνικών σημείων που ευλόγως μπαίνουν από εσάς, μην έχουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, θα πέσει ο βράχος, θα φύγει η ράγα, θα ξυλωθεί η γραμμή, λέτε ότι είναι ευκαιρία τώρα με την επαναλειτουργία να δοθεί ζωή περισσότερων δεκαετιών σε ένα σύστημα οδοντοτού, το οποίο εντάξει είναι μιας τεχνολογίας πολλών δεκαετιών πίσω, αλλά θα πρέπει να έρθουν άλλα τόσα χρόνια. Λέτε και αυτό?
1: Κύριε, λέω και αυτό και θα το πω ακόμα πιο καθαρά. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο οδοντοτός δεν κλείνει, δεν θα έπρεπε να κλείσει με τον τρόπο που έκλεισε. Από τη στιγμή που το 24 εντοπίζουμε προβλήματα, θα έπρεπε εν κινήσει να προσπαθούμε να δούμε τεχνικές λύσεις. Η πτώση βράχων, οι βραχοπτώσεις, η ροή των φερτών υλικών μετά από βροχές είναι σύνηθες φαινόμενο σε ένα γραμμικό ορεινό έργο όπως είναι ο οντωτός, που η λειτουργία διάρκεια 130 χρόνια. Οι κανόνες ασφαλείας, τα σημεία ελέγχου με βάση τις προδιαγραφές, προφανώς τα νέα πρωτόκολλα ασφαλείας οφείλουν να επικυρωποιούνται. Αλλά εγώ επιμένω ότι εν κινήσει ο οδοντοτός θα μπορούσε να θωρακίζεται, να προστατεύεται, να μελετάται και να αξιοποιεί την τεχνική γνώση του σήμερα προς όφελος του έργου. Αυτό εκτιμώ ότι από το 24 και μετά δεν έγινε ποτέ επί της ουσίας. Και ο λόγος που έκλεισε κατά τα ψέματα μάλλον δεν είναι ο αποκλειστικά τεχνικός, αλλά η πίεση που ασκήθηκε μέσω νομικών οδών, οι οποίες έλαβαν γνώση, επενέργησαν σε αυτό το έργο. Όμως δεν πρέπει υπό το φόβο νομικών κυρώσεων να ελέγχουμε την ασφάλεια των δημόσιων υποδομών. Ξέρετε, μιλάμε για συνδρομικό έργο και έχουν περάσει τα Τέμπη. Δεν γίνεται, αν όντως εντοπίζουμε προβλήματα, να κλείνει μια πολιτική απόφαση, θα πω ορθώς, και να ανοίγει πάλι με μια πολιτική απόφαση, θα πω λάθος. Αν υπάρχουν λόγοι επικινδυνότητας, δημοσιοποιημένοι, ανοιχτοί, τεχνικά, κλειστοί, αυτό εννοώταν, ανοιχτά, να μας δώσουν τα δεδομένα. Επιμένω, αν αύριο οποιοδήποτε υπουργός, οποιοδήποτε δήμαρχος της περιφέρειας κλείνει μια δημόσια υποδομή, ένα δημόσιο τεχνικό έργο, στην επίκληση μιας γενικής και άλλης επικινδυνότητας για να ξανανοίξει, είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Και νομίζω ότι αυτοεγκλωβίστηκε το Υπουργείο και όσε.
0: Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι υπάρχει μια τέτοια διάθεση από πλευράς πολιτείας στο πλαίσιο της γραμμής που εσείς δίνετε μέσω της τελευταίας σας επιστολής? Γιατί εδώ πέρασαν 100 μέρες.
1: Δεν μπορώ να γνωρίζω τη διάθεση του Υπουργείου. Εγώ οφείλω θεσμικά ως επιστημονικός σύμβουλος πολιτείας και ασκώντας αυτό το ρόλο, νομίζω με συνέπεια, να θέσω ξανά στο Υπουργείο τον προβληματισμό μας, την θετική αγωνία μας, με αισιοδοξία ότι η νέα διοίκηση του Υπουργείου θα δει το έργο από την αρχή και θα βάλει σε μία σειρά όλα όσα πρέπει να γίνουν. Εμείς έχουμε διατυπώσει τα 4 βήματα που πρέπει να γίνουν και το ένα οριζόντιο με καθαρότατο τρόπο από την πρώτη στιγμή. Αυτό είναι η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας, να το κάνει πράξη ή να κάνει κάτι άλλο στη βάση των δεδομένων που θα ζητήσει να τις παραχωρηθούν.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι και η δουλειά του πολιτικού, ξέρετε.
0: Κατανοητό. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα ήθελα να θέσω και άλλα ερωτήματα. Είναι πάντοτε πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Sky 89,4.
0: Σας αφήνουμε κάπου εδώ, σύνδεση με το Sky 100,3, αύριο πάλι εδώ πρώτο Θεός, μαζί με τον Κωνσταντίνο Γύρη και τη Δέσποινα Μινεράκη, χαίρετε.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μιναράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Sky 89,4.